0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ Σπορτ. Είδε που θες μέσα σήμερα νωρί. Τώρα μπήκε νωρί, δεν έχει τίποτα να φας και μπήκε κανονικά μαζί μου.
1: Έχει, ρε φίλε.
0: Έχει κι άλλο. Έχει φέρει κι άλλα, δεν έχει φάει όλα.
1: Τα έχω για πρωινό.
0: Ω Παναγία μου, ακούτε. Παιδιά, ακούτε. Τα λέει μόνο του. Μολογάει μόνο του.
1: Breakfast.
0: Breakfast.
1: Εδώ δεν είχαμε βραδινό. Φάμε κάτι πρωί.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παναγιώτης, έχει πάρει κοκομπλόκο. Μπορεί να ξανασυνέλθει από αυτό που έπαθε το Σάββατο με εσάς εκεί στο μπιστρό.
1: Άστε ρε Παναγιώτη, τώρα τα παράμετια και σπίτι μαζί με τον κερασί.
0: Δεν έχει στείλει μήνυμα.
1: Ένα ποτό έπιε ο Τζίτζι. Ο κάθε λέει ο Τζίτζι. Πρόεδρε, πού είσαι, Τζίτζι.
0: Πού είναι ο Τζίτζι.
1: Όχι, το λέω Τζίτζι τώρα το Χάτζιμαν. Το λέω Τζιτζί.
0: Τζιτζί το Χάτζιμαν.
1: Τον έβγαλε η γυναίκα μου, Τζιτζί. Ένα από το επιστρατάκι, σκόπια μια μπυρέχνη σε κόλπο.
0: Τι φάγατε, δεν μα είπατε.
1: Τίποτα δεν φάγαμε.
0: Εγώ άλλα έμαθα.
1: Κάτι πατατάκια είχε πάνω στο τραπέζι.
0: Εγώ άλλα
1: εγώ πήγα πιο αργά.
0: Εγώ άλλα έμαθα. Πού είναι ο Παναγιώτης, θα μα πει.
1: Δουλεύει τώρα το πρωί. Να.
0: Θα στείλει αργότερα. Καλημέρα και Σωτήρη με την νίκη στην. Στην
1: ομάδα μου.
0: Στην ομάδα σου λέει. Α, σήμερα παίζει με το. Ο Νίκος ξέρει ποιος είναι. Που είχε βρει τα γλυκά χθες εδώ.
1: Α, ο Νικολάς.
0: Που δεν φάγατε τα φάγατε όλα.
1: Και φάγαμε.
0: Τα γλυκά.
1: Εγώ δεν έφαγα κανένα καταρχήν.
0: Πάλι δεν έφαγε κανένα.
1: Όχι, όχι. Πήρε τρία μαζί.
0: Τι τρία μαζί ρε.
1: Πήρε ένα στο ατάκι στο χάτσιμα και μετά τα πήγε από εκεί.
0: Όλα κοίτα, στο τίποτα άφησα. Εγώ δεν έφαγα τίποτα από γλυκά.
1: Να λες αλήθεια.
0: Δεν τρώω πολύ το βράδυ.
1: Ναι, το ξέρω ποτέ. Πρόσκειες στο μαγαζί.
0: Ναι,
1: στο μαγαζί την Παρασκευή.
0: Να ό,τι την Παρασκευή, πώς θα γλιτώσετε από τον κόσμο που θα σας κοιτάει.
1: Έχει έξι κάμερες. Θα γράφουν και οι έξι πάνω σου.
0: Αυτό λέω. Τι θα κάνετε, πρέπει να καταλάβω.
1: Και θα παίξει όχι στο προσωπικό μου προφίλ, στο σταθμού του προφίλ.
0: Ναι, λέω, τι θα κάνετε, λέω. Πόσα τρώτε ή
1: εγώ θα εργάζομαι.
0: Ναι, και ο Χάτζημα πόσα τρώτε. Θα πηγαίνει στην κουζίνα μέσα.
1: Θα βγάζω γουρνοπούλα, τι πάω ένα κομμάτι γουρνοπούλα.
0: Οι άλλοι μέσα πέρα σε κανένα γωνιά, μου
1: φαίνεται. Όχι, έξω τραπέζια. There's a chair
0: that still turned out. 22 βουδιστές μοναχοί συνελήφθησαν στη Σρι Λάνκα για λαθρεμπόριο 110 κιλών μαριχουάνας αξίας 3,4 εκατομμύρια
1: ευρώ. Έλα μωρέ, τι είναι μαριχουάνα.
0: Βουδιστές, ε.
1: Βουδιστές. Οι άνθρωποι πίνουν για την υγεία τους.
0: Μπράβο. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα φίλε μου.
0: Καλώς το να.
2: Εδώ Πανάσα και Πάσης κόσμου.
0: Ναι, Πάσης Ελλάδα.
2: Από την καταπράσινη Μελβούρνη.
0: Ναι, καταπράσινη. Πρασίνησε.
2: Ε?
0: Πρασίνη στη Μελβούρνη.
2: Για λες τίποτα.
0: Να πω τι να πω.
2: Μήπως αφιβάλλεις για την Πανάσα.
0: Εσύ ξέρεις παιδί.
1: Όλα πράσινα στη Μελβούρνη, όλα πράσινα.
0: Όλα πράσινα, τι
2: έρθες. Όλα πράσινα φίλε. Θα το καταλάβετε.
0: Δεν το καταλάβουμε, το έχουν καταλάβει. Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχει πρασινίσει όλη η Ελλάδα.
1: Πασόκ είναι Μελβούρνη.
2: Φίλε, μάζε πως ενδιαφέρουν αυτά εδώ πέρα. Εμείς είμαστε. Τι, εκεί πέρα βλέπω στα κανάλια όλα, γιατί μαλώνετε τώρα, παιδιά.
0: Ποιος μαλώνει?
2: Αφήστε τον άνθρωπο να κυβερνήσει. Το Κυριάκο εκεί πέρα.
0: Τον αφήνουμε, να κάνουμε. Τον αφήνουμε.
2: Ποιος τον αφήνει? Πάντω φάτε, αλλά δεν γίνει τίποτα. Οι εκλογές θα καθορίζονται, να ξέρετε.
1: Αύριο μπορεί να φύγει. Αύριο μπορεί να έρθει με Βούρνη να κυβερνήσει τη Μελβούρνη.
2: Γιατί όχι.
0: Αυτό λέω, να έχει εκεί.
1: Έχετε λεφτά εσύ εκεί.
2: Ήταν και προηγούμενος εκεί πέρα, σας έβαλα στα μνημόνια, δεν μπορούσατε να πάτε τα λεφτά σας.
1: Το ίδιο είναι και τώρα, απλά δεν φαίνεται.
0: Φίλε μου, απέξω το χορό, απέξω το χορό που λες εσύ πολλά τραγούδια ξέρεις. Εσύ Μελβούρνη τα λες ωραία εσύ που είσαι. Αφού στη Μελβούρνη τώρα ωραία τα λες.
2: Ωραία.
0: Άμα ήσουν εδώ θα σου λέω. Άμα ήσουν εδώ θα σου λέω.
2: Αν δεν ήταν ο Κυριάκος θα πάω.
0: Ναι, πάμε παρακάτω, δεν θέλω πολιτικά να μιλήσουμε, πάμε παρακάτω. Θες να πεις κάτι άλλο?
2: Εντάξει,
0: τέλος
2: πάντων, ναι.
0: Πήγα να μου
2: πει το κοιτάω εκεί πέρα, άκουγα αυτό με το Λονδίνο, πώς το λένε.
1: Ο Γιωργάρας, ο Γιωργάρας.
2: Μεγάλο, βρε. Ο Γιώργος.
0: Ναι.
2: Θα πάει την πλάκα του μεθαύριο. Πάμε για το όνειρο, παιδιά, δεν θέλει συζήτηση. Τι λέτε τώρα, καλύτερη ομάδα, Ολυμπιακός?
0: Είναι καλύτερο.
2: Με ποιον έπαιζε, με ποιον
0: έπαιζε
2: σήμερα,
0: ποια ήταν αυτή η ομάδα, δεν έχεις παίκτες. Η Μονακό, που είχε πάει πέρυσι τελικό. Εντάξει φίλε μου, τώρα θέλω να πεις τα δικά σου.
2: Ο Παναγιώτης λέγατε, δεν είναι καλός, δεν είναι καλός. Τα φύλαγε τα ράματα φίλε μου, για τη γούνα.
0: Ποια γούνα, τι λέει εδώ.
2: Ξέρετε,
0: τι λέει
1: εδώ. Ράματα για τη γούνα.
2: Έχει πεθεράδες, είναι το καλύτερο μπάντο στην Ευρώπη ρε παιδιά, τι λέτε εδώ, που ζείτε αυτού πέρα.
0: Εντάξει, φίλε μου, έλα. Θέλει να πει κάτι άλλο τώρα, αυτού πέρα και εκεί πέρα και αυτά.
2: Ναι,
0: να πει κάτι άλλο τώρα, γιατί μα λες τώρα πράγματα. Να μα τρελάνει τώρα.
2: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, άκο. Η συχνότητα.
0: Ναι.
2: Μπορείτε να μα τη στείλετε για την επαρχία αυτού πέρα. Έχω κάτι φίλου σε αυτού. Ποια είναι η συχνότητα για τη Σπάρτη κάτω μου.
0: Για τη Σπάρτη.
2: Ναι.
0: 104,6.
2: 104,6.
0: Γράφει εκεί να τα στείλεις.
2: Δεν μπορείτε να τα στείλετε μέσα στα.
0: Να τα στείλω εγώ στο Σπάρτη.
2: Όχι.
0: Α, τι όχι.
2: Με το Ιντερνετ, μέσα στο Facebook και τέτοια.
0: Το γράφουν μέσα. Αν που είναι στο site, θα τα βρουν όλα.
2: Α, εντάξει,
0: τα έχει, τα έχει όλα γραμμένα. Τα έχει γραμμένα όλα.
2: 104,6.
0: Ναι, 104,6.
2: Τι λέτε για το προχθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Τι να πω.
2: Πώς το είδατε.
0: Ήταν καλύτερη ΑΕΚ, 0-0, μια χαρά αποτέλεσμα.
2: Όχι, μεγάλη καλύτερη, φίλε. Που τα βάλετε καλύτερη, λέγατε μου πέρα, παίρνει το καλύτερο ποδόσφαιρο, κάτι.
0: Βλέπεις στην Αυστραλία, έχετε τηλεόραση, βλέπετε άλλα πράγματα.
2: Ποιος, αν έχουμε.
0: Ναι.
2: Έχω, άκουσε, έχω τα κανάλια, έχω εδώ πέρα πάνω.
0: Τα βλέπεις όλα μαζί όμως. Τα βλέπεις όλα μαζί όμως, μάλλον.
2: 38.000 κανάλια, φίλε. Τα βλέπω πιο καλύτερα.
0: Τα βλέπεις όλα.
2: Ξέρω περισσότερα από αυτά.
0: Ναι, τα βλέπεις όλα μαζί όμως. Τα βλέπεις όλα μαζί. Να βλέπεις ένα-ένα.
2: Δεν τα βλέπω όλα μαζί.
0: Όταν μου λες ότι δεν ήταν καλύτερη η ΑΕΚ.
2: Θα το έλεγα ανάποδα, νομίζω, έτσι είναι.
0: Ναι, το έλεγα και στην τηλεόραση.
2: Κοντινοσκουφίστα είσαι. Κοντινοσκουφίστα δεν είσαι. Πάτε το χαμπάρι.
0: Εντάξει, έλα. Εντάξει, καλημέρα. Καλημέρα τώρα στη Μελβούρνη. Άντε, γεια. Εντάξει, τώρα μου έκανε και το κρασάκι την πάρα δουλειά. Πέθανε ο Παπατσάκαλος.
1: Ναι, το είδα.
0: Πέθανε ο Παπατσάκαλος, ναι.
1: Με ήταν και πολύ μεγάλος.
0: Ναι, ήταν, δεν ξέρω τα ποσά. Έχει 75, 77.
1: 72, 73.
0: Φιλά, τελικά μήπως αυτοί οι βουδιστές ήταν στη Μελβούρνη. Που είναι και ο φίλος και ήταν στη Σριλάνκα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μπιλάρα, καλημέρα, χαρά στο κουράγιο σου. Ο φίλος ο Τάκης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Τάκη, καλημέρα και στο φίλο μας Σωτήρη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, εγώ θα έρθω την Παρασκευή και θα δω με τα ίδια μου τα μάτια. Ο Τάκης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Τάκη, καλημέρα και στο φίλο μας Σωτήρη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, εγώ θα έρθω την Παρασκευή και θα δω με τα ίδια μου τα μάτια αυτά.

0: Πριν και μετά. Να δέχουμε πάνω, να βγάλουμε το απόβαρο και πριν να ζυγιστούμε, πριν φάμε και μετά που θα φάμε. Να δούμε πόσα γραμμάρια πήρε.
1: Μπορεί ο Χάντιμα να έχει πιει πολύ νερό, ρε φίλε.
0: Το νερό δεν παίρνει.
1: Το νερό είναι βάρος.
0: Δεν είναι βάρος, η μπύρα είναι βάρος. Το νερό φεύγει.
1: Και το νερό.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Τι ακούμε, μόνο ΑΕΚ. Τι ακούμε, φιλετάκι, ακούμε. Στη Μελβούρνη ακούμε διάφορα. Από την αρχή φάνηκε με τον Γκουλ.
1: Αλήθεια, είπε άνθρωπος.
0: Με τον Κυριάκο, μια χαρά είσαστε.
1: Παναθηναϊκό, θα κάνει από την ΑΕΚ.
0: Ναι, γενικώ.
1: Απλά όλο... δεν το βλέπει. Είσαι κόκκινο σκουφίτσα.
0: Ναι, γενικώ όλο το πρωτάθλημα ήταν καλύτερο από την ΑΕΚ. Απλά η βαθμολογία ήταν λάθος, επειδή μου πρέπει να βάλουμε τον πίνακα ανάποδα.
1: Και ο Γιώργος είναι ο κακός αλλήλικος.
0: Μπράβο. Μας είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι μια χαρά και...
1: Ναι, ναι, να τον πάρει στη Μελβούρνη, δεν τον παίρνει.
0: Και μια χαρά περνάμε.
1: Να του δώσουμε και δώρο το αεροπορικό εισιτήριο.
0: Αυτό.

0: Λοιπόν, έχουμε τελικά σώα τα μάτς. Ροζάριο Λιμπερτάδ 1-0. Σπόρτινγκ Κριστάλ Παλμέιρας 0-2. Γιουβεντούτ Ατλέτικο Μινέιρο 2-2. Ιντεπενδιέντε Καράκας 2-3. Ντεπορτίβο Ριέστρα Γκρέμιο 0-3. Όλα τα παιχνίδια ήταν τα τρία μάλλον του Κόπα Λιμπερτάδ. Σουδαμερικάνα ήρθαν οβεράκια που πληρώνουν καλά, φίλε Μπέλο, τα οβεράκια.
1: Ο Τζίτζι τα παίζει αυτά.
0: Ναι, πληρώνουν καλά αυτά.
1: Πού είναι δήμαρχος?
0: Δεν έχει πάρει τώρα δύο μέρες. Μου έστειλε μήνυμα χτες το πρωί στο σπίτι. Μου λέει: μπορεί να έρθω σήμερα Τρίτη, μάλλον, αλλά θα έρθω μάλλον Τετάρτη, μου λέει. Γιατί έχω να πω μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Αναλαμβάνει, φεύγει από τους λύκους Χαϊδαρίου, αφήνει τους λύκους. Ξέρω το ότι έπαθε σοκ τώρα.
1: Μεγάλο σοκ.
0: Ναι, και
1: αφού είχε ανεβάσει φωτογραφίε Τζίτζι μπροστά σε λίγου και τέτοια.
0: Ναι, αυτό
1: του χρόνου πάλι μαζί και γάμε εθνική.
0: Τώρα χθες η απόφαση πάρθηκε από ό,τι μου είπε. Το αποκλειστικά εδώ το ακούτε πρώτη. Εγάλαιο.
1: Εγάλαιο.
0: Ναι. Αποκλειστικά.
1: Το εγάλαιο μένει η κατηγορία.
0: Όχι, έπεσε.
1: Έπεσε.
0: Να μην είπε. Να πάει ο Τζίτζι να ανεβάσει. Έτσι έμαθα ένα αποκλειστικό του Τζίτζι. Αν μας τα πει και αύριο, βέβαια, που θα έρθει.
1: Να του στείλω μήνυμα να μας πάρει ένα τηλεφωνάκι.
0: Δεν θα έχει φάγει στείλει μήνυμα ήδη, άμα ήταν. Θα κοιμάται ή θα γυρνάει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Δεν βλέπω, ρε φίλε, μπράβο σου. Α, θα το δείξει μετά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Μπιλάρα, καλημέρα. Τώρα πάμε για ποτάκι με μια παρεούλα τριών ατόμων στον Μποτέγκα. Είναι ανοιχτά, ναι, κανονικά ανοιχτά τώρα. Εκεί τώρα λογικά θα είναι ο Βαλάντης στην πίστα 3 και 10. Θα παραδείξει τα υπόλοιπα παιδιά, τον Στεφανίδη, την Κρυσταλία, τον Κιανό, τον φίλο μου. Θα δώσει χαιρετισμού στα παιδιά εκεί όλα, τον Αμπατζάκη, τον Μιχάλη, τον αδερφό και τον Αντρέα. Παίζουν μεγάλη μπάλα. Σέντρεφόρο ο Αμπατζάκη, στόπερ ο Αντρέας. Καθαρίζει.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα πιλάρακια από εμένα. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Μόναχο.

Έχουμε δύο μάτς σε εξέλιξη. UCV, πως λέγεται αυτή η ομάδα με την Independiente Del Valle, είναι 0-0 στο 15. Μπαρσελόνα, Γουαγιακίλ, Μπόκα Ζούνιος 0-0 στο ίδιο λεπτό, στο 15ο λεπτό. Το μπασκετάκι έχουμε ημίχρονο, Detroit Cleveland 59-46.

0: Τι γίνεται τώρα, τι κάνεις εκεί τώρα. Παπουτσάκι μιλάς. Αυτός το Βασιλάκης, αυτά είναι, λέμε ο Βασιλάκης. Θα τρελά κάνει. Γραφίστες, καλώς, πώς το βλέπεις.
1: Μεγάλο νούμερο.
0: Μεγάλο, μεγάλο.

0: Παιδιά, ο τελικός θα γίνει στη Βουδαπέστη, Champions League.
1: Ο Ροπίνιο θέλει να του κάνει
0: 30 Μαΐου θα γίνει ο τελικός στη
1: Boca
0: Βουδαπέστη.
1: Boca Juniors και Santos διπλά.
0: Boca Juniors, Santos διπλά. Η Boca Juniors εκείνης είναι 0-0 στο 15ο λεπτό, κύριε Ροπίνιο. Η Santos ξεκινάει πιο μετά, ξεκινάει 3.30, παίζει με την Deportivo Recoleta.
1: Καλλιτέχνη, θέλω να μου κάνεις και εμένα μια φωτογραφία ίδια με τη δικιά μου μωρή, όμως όχι το γερασί μου.
0: Έχω κάνει, εσύ έχω κάνει φωτογραφία.
1: Όχι,
0: στείλει.
1: Την ίδια συγκεκριμένη θέλω.
0: Την έχω στείλει φωτογραφία εσένα.
1: Θέλω αυτή που έχει βάλει εδώ με την κυρία να μου την κάνει και σε μένα με τη δικιά μου μωρή πάνω.

0: Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Μαράκη. Στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τους Αμπελοκήπους. Εδώ πάντα συντονισμένη 943 Ιντερβέτ & Σπορτς. Εδώ παρέα με το φίλο μου τον Σωτήρη τον Μπέλο που έφερε. Τα φαγή.
1: Την άλλη κοπελίτσα από την Πύρινα θα έχει καιρό να βγει.
0: Ποια?
1: Πλήρωνε πολύ
0: γρήγορα. Έχει αλλάξει βάρδια, βέβαια.
1: Άσε τα παραμύθια.
0: Ναι,
1: σταμάτησε
0: έτσι...
1: να τη δίνει το κοσαρικάκι, σταμάτησε να βγαίνει η γυναίκα.
0: Μία έτσι, μία αλλιώ.
1: Σταμάτησε και όταν παίρνει κοσαρικάκι και δεν ξαναβγήκε βράδυ.
0: Τα κορίτσια είναι πάντα εδώ συντονισμένα. Όχι, τα κορίτσια απλά όταν δουλεύουν άλλοι με άλλε ώρε. Τι έκανα, κακάξι.
1: Το Ρομπίνιο πήγε στα μία και προχθέ. Πάλι σήμερα μην καλαμαθαίνει.
0: Πόπο το μαύρημα, Παναγία μου. Πόπο Παναγία μου.
1: Και τα στέλνει και στο γερασί μου.
0: Ρομπίνιο, έστειλα διάβαση.
1: Από τον γερασί μου είδε δύο δελτία δικά μου, δεν έχω πιάσει ούτε αϊτό.
0: Πόπο, μιλάμε. Ρομπίνιο, τι σου λέει τώρα, άστα τώρα. Άστα. Κάνε cash out.
1: 0-2 η Μπόκα, 0-1 η Σάντο στο 35 θα είναι.
0: Πώ θα είναι?
1: 0-1 η Μπόκα στο 35.
0: Μπαρσελόνα, Γουαϊακή, Μπόκα Τζούνιο, 1-0 στο 18.
1: Ωραία.
0: Είσαι μεγάλη γάτα.
1: Για να το δω.
0: Όχι,
1: ρε,
0: δεν.
1: Έχει δίκιο ο Χατζημαν τη Παπατζή.
0: Έχω βάλει σκόρδα εδώ στο τούντιο για του κατσικοπόδαρου.
1: Μεγάλη μαυροφύλλα, μην το βλέπει έτσι.
0: Και τώρα από την Αγγλία το κατσικοπόδαρο έχω βάλει σκόρδα. Γιατί καρφώνουν τα παιχνίδια.
1: Ναι, κυρία Τένια μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέλιο που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Μπιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα.

0: Το θυμάσαι τον Τζούμπα Ακμπομπ, πες στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: πουλήθηκε στην Ipswich από τον Άγιαξ. Πήγε οριστικά στην Ipswich είναι. Τη νέα χρονιά.
1: Πήρε 5-6 εκατομμύρια ο Άγιαξ.
0: Δεν ξέρω πώς θα πήρε, πάντως λέει ότι πωλήθηκε στην
1: Ipswich.
0: Όχι, δεν γράφει. Οριστικά. Η Ipswich, η οποία ανέβηκε.
1: 9 εκατομμύρια τον είχε πάρει ο Άγιαξ.
0: Ναι, η οποία ανέβηκε. Η... Εκεί δεν έκανε τον Άγιαξ όμως.
1: Τίποτα, μηδέν.
0: Δεν έκανε. Στον ΠΑΟΚ ήταν καλός, πολύ καλός παίκτης. Αλλά στον Άγιαξ δεν έπιασε.

0: Τζίτζης ούτε φωνή ούτε ακρόαση.
1: Ναι, σου λέω. Άμα ήταν ο Τζίτζης, ήταν άκουγε, θα έστελνε μήνυμα σίγουρα, βρε. Δεν τα αφήνει αυτά ο Τζίτζης. Λοιπόν, είπαμε ημίχρονο Detroit Cleveland 59-46. Λίγο ξεκινάει και το τελευταίο μάτς. Το δεύτερο δεν έχει πολλά. Ο Κλαχώμα λέει και ξεκινάει σε λίγο.
0: Πόσο είναι το μάτς εκεί, πόσο είναι τα μάτς εκεί?
1: Τώρα ξεκινούν.
0: Πρώτο αγωνιστική, ναι.
1: Πρώτο παιχνίδι σειράς.
0: Νομίζω πρέπει να παίξαν δε στο παιχνίδι.
1: Ο Κλαχώμα Lakers.
0: Ναι. Νομίζω παίζει Lakers. Όχι.
1: Όχι, πρώτο παιχνίδι πρέπει να είναι.
0: Σίγουρα.
1: Νομίζω, ναι.
0: Νομίζω παίζει και προχτές. Κάτι είδα.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά όχι με τον Κλαχώμα. Δεν το θυμάμαι κιόλας.
0: Πρώτο μάτς είναι.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν ακούει και ο κύριος Κατόπιν να μας ενημερώσει. Ο Κατοπίνιο. Κάτσε να πάμε λίγο πίσω. Τις ημέρες να δούμε. Σωτήρι, μισό λεπτό. Εχθές δεν παίζανε. Κυριακή να δούμε. Μισό λεπτό. Να δούμε την Κυριακή ποιοι έπαιζαν. Κάτσε να δω λιγάκι. Όχι, την Κυριακή έπαιζε το τρώει με το Ρολάντο, το οποίο τρώει και έτσι αποκλείστηκε. Πέρασε και παίζει σήμερα με, τους Cleveland. Άρα είναι το πρώτο μάτι σειρά.
0: Άρα παίζει προ τη Λέγκε, παίζει το τελευταίο μάτι που πέρασε.
1: Ναι.
0: Και παίζει τώρα με το.
1: Cleveland παίξανε με το Ρόντο, πέρασαν. Άρα οι Cleveland παίζουν σήμερα. Παίζουν τώρα δηλαδή με το. Με το Detroit, για να δω γιατί να πάω το Σαββάτο. Μήπω πέσανε Σάββατο οι Λέγκε, με ποιον έπαιξαν, ποιον απέκλεισαν.
0: Παίζει Ντόνσιτ. Παίζει.
1: Α, δεν ξέρω. Να δούμε τώρα, να μπω μέσα να δω. Δεν ξέρω.

0: πρώτο μάτς είναι. Πέρασαν, είχαν κάνει 3-0 στη σειρά οι Lakers, με τις εμφανίσεις τις μεγάλες του LeBron. Λοιπόν, η ώρα είναι 3 και 23 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Παρέα εδώ με τον...
1: Εσύ, εγώ θα φύγω 4.
0: Μισή ώρα είσαι λέει ακόμα. Ωραία. Ο Μπέλος θα κάτσει μέχρι 4. Ήταν guest σήμερα, 5 κανονικά όμως, ε.
1: Κάτι μετά, ό,τι θα τελειώσω.
0: Ναι, με Χάτζημα και με Στρατάκι.
1: Πατατάκια.
0: Πέθανε ορτήθε.
1: Ναι, ρε, συναχωρήκα, το διάβασα. Και δεν είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να, καμία, να έχει καμιά αρρώστια, βέβαια.
0: Μπορεί να έχει να πέναγε τίποτα, ναι. 62 χρόνων ήταν. Καρκίνος. Από ό,τι βλέπω, από το 23. Πάλευε. Έπαιξε τη Λάρισα. Εδώ, για να σκοτώσει λίγο Λάρισα, έπαιξε.
1: Στον Άρη.
0: Στον Άρη, στο Ηράκλειο.
1: Στον Άρη έκανε μεγάλη καριέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και με τον Πάοκ πήγε να παίξει, αλλά είχε θέματα με τα αναβολικά και δεν έπαιξε ποτέ.
1: Δεν παίζει τον Τσίτς.
0: Πέρασε και από το NBA πέρασε, να φεγγάρι.
1: Το λέγανε ο Γκάλης του Πορτορίκο.
0: Πορτορίκο, ναι, Πορτορικανός.

Λοιπόν, η ώρα 25 λεπτά μετά τις 3. Πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ παρέα, πάντα συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, τα δύο παιχνίδια σε εξέλιξη και τα δύο στο 0-0 στο 25ο λεπτό για το Copa Libertadores.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 27 λεπτά πριν τις 4. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Να δούμε αν έχει βάλει κανένα γκολ καμιά ομάδα που παίζει εδώ.
1: Ο
0: Ρομπίνιο, όχι. 0-0 βλέπω και τα δύο μάτσο. 33 βρισκόμαστε. Ξεκίνησαν και άλλα τρία μάτσο για το Κόπα Λιμπερταδόρες 1 Always Ready με Θηλανούς και τα άλλα δύο για το Κόπα Σουδαμερικάνα που έρθει το Καμπέγιο Σενσιάνο και Ντεπορτίβο Ρεκολέτα με την Σάντος. Στο μπασκετάκι έχουμε το μάτς που είναι σε εξέλιξη δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι στο Detroit. Detroit Cleveland 65-55. Ακόμα δεν έχουμε τζάμπορ στο δεύτερο παιχνίδι. Το Oklahoma Lakers νομίζω ξεκινάει σε λιγάκι αυτό.
1: Να πω καλημέρα στο Βασιλάκη με την κρέπα θέραπη.
0: Α, πούμε. Βασιλάκη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βασιλάκη, ξέρεις, ο συνόματος του απέναντι είπε ότι η κρέπα που του φτιάξε ήταν μικρή.
0: Ναι, φίλε, μικρή.
1: Μικρή.
0: Θεωρητικά με τη δικιά σου ήταν μικρή. Δικιά σου ήταν γίγα.
1: Πάρε σε παρακαλώ και
0: πέσε τον ίδιο. Συνόματε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κρέπα. Ήταν φοβερή, είσαι δυνατός στην κρέπα. Έχουμε ξαναδοκιμάσει, έχουμε ξαναφάει, είσαι δυνατός. Απλά το σωτηράκι γιατί είναι φίλος, την κάνεις λίγο μεγαλύτερη.
1: Όχι, ήταν πιο λίγη.
0: Άστα τα πιο λίγη. Του βάλεις κάτι άλλο.
1: Μόνο σωτηράκι. Μανιτάρια είχε μέσα παραπάνω.
0: Σωτηράκι του βάλεις κάτι άλλο μέσα.
1: Και σήγεις πατάτες.
0: Σε βάλεις κάτι άλλο. Έχεις κάτι άλλο κουτί όμως. Ένα άλλο κουτί.
1: Άλλα κουτιά, ρε φίλε.
0: Όχι, έχεις και άλλο κουτί εσύ.
1: Α, το κλαμπ. Είναι για το πρωινό μου.
0: Έφαγες.
1: Θα σκοτώ.
0: Αφού έφαγες.
1: Ένα κομμάτι έφαγα. Είναι σκόρες με αυτό, ρε.
0: Έφαγες σκόρες στο φαΐ.
1: Εντάξει, θα το πάρω το πρωί. Θα το πάρω το πρωί. Είναι το πρωινό της.

0: Αγία Παρασκευή. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα το περίπτερο στο Εγάλαιο και στο φίλο μας τον Κώστα από το φούρνο στην Γλυφάδα.
1: Ρομπίνο αδερφέ μου, κάθε μέρα μπορεί να παίρνει ένα χιλιάρικο.
0: Να, μα σου λέει τι πράγματα ο Μπέλος.
1: Κάθε μέρα παίρνει ένα χιλιάρικο.
0: Οικονόμησες.
1: Και 100 ευρώ να παίρνει την ημέρα, μια χαρά είναι.
0: Οικονόμησες. Για πάμε μια γραμμούλα, καλημέρα. Α, Δημητράκης.
1: Προλαβαίνεις Δημήτρη, προλαβαίνεις με την Παρασκευή.
0: Άστο να παίξει την παινιά.

0: Γαϊ, τον είδες.
1: Άγνωστο τραγούδι, άγνωστο.
0: Γιώτη είναι αυτό, Γιώτη. Νάτος, τον είδες.
2: Καλησπέρα, παιδες.
0: Και λαϊδάει τον Μπουζούκι, και λαϊδάει. Γεια σου, Μητσάρα μου.
1: Προλαβαίνεις να σου βγάλω ένα αισθητήριο να κατέβεις την Παρασκευή, γιατί ο Μπουζούκι μας το παίζει βαρύ πεπόνι.
0: Όταν έρθει η μητέρα θα κάνουμε πάρτι στο μαγαζί.
2: Μακάρι να μπορούσα, ρε παιδιά.
0: Όταν με το καλά. Καλό έρθει θα κάνουμε πάρτι. Γλέντι στο μαγαζί του Μπέλου.
2: Θα να κάνουμε και πρόβες όμως, όχι έτσι.
0: Και πρόβες, θα φέρει και κιθάρα και ακορντεόν.
2: Και είδες εκεί τότε που κατέβηκε κάτω χωρίς πρόβες τον κιθαρίστας που ήρθε την
0: καλά. Ωραία ήταν, ωραία ήταν, πολύ ωραία ήταν.
2: Και ήταν και άνθρωπος που τραγούδι.
0: Ήταν δυνατός ο, ο κιθαρίστας.
2: Θα παίζει σε μαγαζιά.
0: Ναι, ήταν δυνατός, φαινότανε.
2: Και έχουμε πάρει τη Βιλάμη που και που.
1: Παίζει και μπουζούκι αυτός, Δημήτρη.
2: Όχι, κιθάρα παίζει.
1: Μόνο κιθάρα,
0: Κιθάρα, κιθάρα.
2: Ναι, αλλά έχει όμως και ένα παιδί που παίζει μπουζούκι και πάνε σε κάποια μαγαζιά και τα βέβαια.
1: Δεν μας παίρνει και τους δύο τώρα, είναι το μεροκάματο λίγο.
2: Τώρα εγώ αμέσως θα πάρω παραπάνω.
0: Ναι,
1: να αρθείς με τη μεσή, αμπληρωθείς, εντάξει, εννοείται.
0: Θα σου δώσει ένα.
1: Είσαι εκτός έδρας.
0: Θα σου δώσει ένα κουπόνιο.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει θα πληρώσει για να παίξω.
1: Θα σου δώσει ένα κουπόνιο Χάτζμαν.
0: Α, εντάξει, οικονόμησε.
2: Εγώ δεν παίζω να πάρω λεφτά, παίζω και πληρώνω.
0: Ναι, σωστό. Αλλά αν πάρεις, όμως θα πάρεις πολλά. Πού θα πάρεις,
2: όπως που ήμουν μικρός, όταν έμαθα ότι πληρώνονται οι παίχτες, γύρω στα 15 του έμαθα αυτό. Νόμιζα ότι πρέπει να πληρώνεις για να παίζεις τον Ολυμπιακό και αυτό. Καλά, παίρνουν και λεφτά, λέω. Δεν φτάνει που παίζουν, παίρνουν και λεφτά.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έτσι το έβλεπα εγώ τον Βασίλη. Γιατί η ψώρα να παίξουμε εμείς, όλοι νύχτα παίζουν.
0: Και τώρα τα παιδιά, τα νέα παιδιά σε ακαδημίες, πολλά παιδιά πληρώνουν για να παίζουν.
2: Καλά, αυτό είναι άλλο, πληρώνουν για να πάνε παραπάνω, αν τυχόν.
1: Καραβαρπάτημα έκανες?
2: Τίποτα.
1: Τίποτα, στεγνός.
2: Ναι. Σήμερα, μάλλον χτες έδωσα και αίμα και πήρα τα αποτελέσματα σήμερα.
0: Για πες, καλά ήτανε.
2: Εγώ βασικά ήθελα να κοιτάξω τον μπροστά, τι είναι πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Και εγώ έκανα εξετάσεις, είμαι full, κομπλέ.
2: Ένα ακόμα τόσο λέει και το μέχρι ένα 4 που λένε, δεν ήξερα εγώ.
1: PSI, έκανες PSI.
2: Ναι.
1: Σωστός.
2: Και μου λέει ένα 4. Χωριστήρι είναι για ανεβασμένη και τεχνική, αλλά πρέπει να κόψουμε τα τυριά. Το ζάχαρο καλά είναι.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι, Μητσάρα μου, όλα καλά. Μια χαρά.
2: Όλα καλά. Τι κάνετε κατά τα άλλα,
0: ο Χάτζημα κοιμάται.
1: Ροχαλίζει.
2: Καλά κάνει, θα είναι κουρασμένο.
0: Ναι, κουράζει.
1: Θα το λέμε χαχανούλη από εδώ και πέρα.
2: Μια χαρά είναι η γειτονίδα που χορεύει και ωραία και άσε τη
0: λέξη. Α, χορεύει ωραία, εντάξει.
1: Θα σου στείλω βίντεο.
2: Θα μου στείλετε.
1: Έχεις Viper, έχεις,
0: Έχει.
2: Πώς δεν έχω εδώ, Βασίλη.
0: Ας το δώσω εγώ.
1: Θα δω το νουμεράκι από εδώ και θα σου στείλω εγώ το Χάτζημα να κάνει σόου.
0: Να γελάσεις.
2: Τώρα τι οργανώσατε την Παρασκευή για να καταλάβω.
0: Μαζευόμαστε εδώ πέρα οι φίλοι της εκπομπής, η παρέα.
1: Θα έχω κάμια τριταριά ακόμα στο μαγαζί.
0: Να πάμε να φάμε.
1: Με ένα φίλο ακορντεόν, ένα φίλο κιθάρα και ένα μπουζουξί.
2: Α, εκείνο που είπες το ακορντεόν που τα.
1: Αλλά μας το παίζει βαρύ πεπόνι το μπουζουξί και θα του ρίξω μια πόρτα.
2: Γιατί?
1: Γιατί.
2: Θέλει λεφτά.
1: Όχι, δε. Γιατί του πάγω τσάμπα.
0: Θέλει πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει.
1: Θέλει πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει.
2: Α, το παίζει έτσι. Άστον τότε. Καλύτερο ακορντεόν.
1: Μα ένα τριωράκι.
2: Τι είναι τώρα, άμα διασκεδάσει και.
1: 9.30 το 10.30.
2: Κοίταξε, ο άνθρωπος πάει να διασκεδάσει και ζητάει λεφτά, του παίζει επαγγελματία. Αυτόν ή το συζητάς και του λες: ωραία, ρε φίλε, πάρε τα λεφτά. Ή άμα θες εσύ τώρα που θες να κάνεις αυτό το πράγμα, πρέπει να βρεις κάποιο φίλο να του.
1: Ρε παιδί μου.
2: Να διασκεδάσει, το ευχαριστήσει και αυτό.
1: Εντάξει, παίζει μπουζούκι επαγγελματικά, δεν λέω όχι. Αλλά το νούμερο που ζήτησε ήταν. Για να παίξει 7 ώρες.
2: Άμα σε πάρει το μεροκάμα του εσένα, τι να του κάνεις μετά.
1: Ναι, είπαμε τώρα να το διασκεδάσουμε λίγο.
0: Άμα αιματώσει, ο Μπέλος θα.
2: Αν κάποιον, σαν εμένα που παίζει, που του αρέσει να παίζει.
0: Σωστό.
2: Θα είμαι ήδη Βασίλης εκεί πέρα. Είχα υδρώσει, είχα γίνει.
0: Ναι, μουσκεμα. Αλλά έπαιζε και συνέχισε. Ασταμάτητος.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί εδώ ο Παπατζής απέναντι που είναι, λέει ότι ο Χάτζημα την ημέρα εκείνη ή χόρεψε ζεμπέκικο, ή χόρεψε χασάπικο, ή χόρεψε τσάμικο. Ήταν όλα τα ίδια, ισχύει.
0: Τα ίδια.
2: Δεν,
0: ο Μητσάρας δεν έβλεπε.
1: Πες, Μητσάρα, σε παρακαλώ.
0: Ήταν πλάτη ο Μίτσος, ήταν πλάτη.
1: Πες, Δημήτρη μου, σε παρακαλώ.
2: Ακούσε με ένα ο Χάτζημα, μου άρεσε, γίνει και ωραίος τύπος.
0: Άλλο τον, άλλο το άλλο. Εμείς λέμε ότι ωραίος
2: τύπος. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί εδώ ο κύριος απέναντι γερασί μου λέει ότι χόρευε ζεμπέκικο, χασάπικο.
0: Ένα πράγμα ίδιο.
1: Και σιρτό όλα ίδια.
0: Ίδιο πράγμα.
2: Ο Γερασίμου είναι.
1: Θα τον βάλουμε να χορέψει, να ξέρει, με το Χάτζημαν μετά την Παρασκευή.
2: Λέει ότι εσύ τα τρώσει όλα και τα τρώει αυτό.
0: Τα τρώει αυτό όλα.
1: Έτσι, έτσι. Αυτό είναι η αλήθεια.
0: Όπως μου έφαγε ο Χάτζημαν το μπιφτέκι το δικό μου στο μαγαζί πάνω που είχαμε πάει.
2: Μαζί το φάγαμε.
0: Δεν θέλατε να πάρετε μπιφτέκι, θέλατε να πάρετε άλλο πράγμα. Εσείς φάγατε το δικό μου.
2: Βασίλη, να αλλάξω θέμα. Το τσιγάρο τι γίνεται?
0: Το τσιγάρο κομμένο, μια χαρά από τότε.
2: Κοντεύεις τώρα 9 μήνες πόσο?
0: Βέβαια. Παραπάνω, παραπάνω.
1: Παίρνει τσίχλες μέντα τώρα.
2: Καλύτερα να καπνίζαμε να παίρνεις τέτοια πράγματα.
0: Έχω κοιτάω το διάολα και το μικρούλι που και που κάνω γαν αυτό, αλλά δεν μου κάνει τίποτα.
2: Λες για το ηλεκτρικό?
0: Ναι, δεν μου κάνει τίποτα όμως.
1: Όχι, του περιττέρου είναι αυτό που βγάζει μονατμό.
0: Το έχω για να το έχω αυτό.
1: Έχει γεύσεις, δεν είναι αυτό το αϊκός?
2: Άμα έχει γεύσεις αυτές που μυρίζουν.
0: Αυτό, ναι, έχει, αυτό που έχω πάρει τώρα είναι μήλο.
1: Μήλο, μήλο. Μας μπαστουρώνει εδώ με αυτό.
2: Για να είναι, εγώ.
0: Α, δεν μου κάνει, δεν μου κάνει τίποτα, ρε Μίτσο.
2: Μου έρχεται να κάνω με το αλήθεια σου.
0: Όχι, δεν μου κάνει, δεν κάνει τίποτα. Λέω ότι γιατί το κάνω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν μου, σαν να μην κάνω τίποτα είναι.
2: Και έχουν και αυτά μέσα τις ουσίες.
0: Ναι, αλλά δεν μου λέει τίποτα.
1: Δημήτρη, σαν εχθές. Όχι, προχτές.
0: Σε πολλά χρόνια σειρά.
1: 3 του μήνα. Η κόρη μου πάει 21, εγώ 20 χρόνια χωρίς τσιγάρο.
0: Αυτό είσαι, έξω πολλά χρόνια εσύ.
2: Καλά, εσύ δεν είσαι καπνιστής πλέον.
1: Τι?
0: Ήτανε.
1: Είμαι χειρότερος καπνιστής.
0: Ήτανε φανατικός,
2: τώρα,
0: αλλά...
2: θέλω να πω, μετά από...
1: τώρα είμαι παθητικός, είναι χειρότερο.
2: Δεν λέγεται καπνιστής. Τώρα καπνίζεις πάλι?
1: Όχι, καπνίζουν οι άλλοι για μένα στην αυλή.
2: Εκεί άμα καπνίζουν οι άλλοι, τι δουλειά έχεις εσύ?
1: Ο πατέρας μου, να ξέρεις, αυτή τη δουλειά την έκανε 40 χρόνια. Πήγε σε ένα πνευμονολόγο μια μέρα, του λέει, αδερφέ, ή το κόβεις το τσιγάρο ή σε κόβει. Πώς θα καπνίζεις? Του λέει, πατέρας μου, 5 πακέτα. Τι κάνεις, ρε μεγάλε, του λέει. Του λέει, δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου. Του λέει, και τι δουλειά κάνεις? Έχω ένα καφενείο, του λέει, 25 χρόνια. Πες το, ρε φίλε, του λέει, δεν χρειάζεται να μας πεις κάτι άλλο. Εσύ έχεις καπνίσει τα διπλά από ό,τι έχουν καπνίσει
0: πελάτες.
1: Εντάξει,
0: ο παθητικός είναι καπνίζει αυτός, μαζί με τους άλλους.
1: Με ενοχλεί τώρα, όταν σου λέω με ενοχλεί αφάνταστα.
2: Ναι, αλλά δεν είναι και έτσι πως τα λένε, ότι άμα καπνίζει δηλαδή τον απνέες και εγώ, ξέρεις, στη σκόνη έχω φάει τσιγάρο και να δουλεύω στα ξύλα για χρόνια.
0: Ναι, μωρέ, αν όμως άμα δεν καπνίζει, εμείς δηλαδή μπαίνεις σε ένα χώρο και το καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τσιγάρο.
2: Ο καπνιστής,
0: αυτό λέω, ο καπνιστής δεν καταλαβαίνει.
2: Αυτοί που το έχουν κόψει είναι χειρότεροι, εσύ δεν είσαι όμως, τουλάχιστον εσύ δεν
0: ναι.
2: Το καπνίζει, δεν με νοιάζει.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω, ότι ο καπνιστής που καπνίζει μπαίνει σε ένα χώρο και δεν καταλαβαίνει αν υπάρχει μυρωδιά του σιγάρου, ας που δεν καπνίζει.
2: Πρέπει το πρωί σηκώνεσαι και βλέπεις τη διαφορά.
0: Μπράβο, ναι,
2: μυρίζεις κάτι κατευθείαν.
1: Μακάρι να μπορούσα να καπνίσω 10 τσιγάρα την ημέρα και να το κρατάω κάθε μέρα να καπνίζω 10 τσιγάρα.
0: Δεν γίνεται.
2: Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι ό,τι καλύτερο για ηρεμία, για χαλάρωση. Αλλά άμα ανάψω ένα. Τώρα, άμα ανάψω ένα τσιγάρο, θα πάω να πάρω πακέτο.
0: Ναι, έτσι είναι αυτό. Αυτό είναι ότι σε κάνει να πάρει.
1: Σε κάτι βράδυ που τρελαίνεσαι.
0: Να πάρει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο τσιγάρο.
1: Λες να πάω να τα ανάψω ένα. Πάω στην εκκλησία και κάνω την εκκλησία τρεις γύρες γύρω-γύρω.
0: Ναι.
2: Αυτό που λέει, για να μην καπνίσω. Όπως έκανε Βασίλης, συνεχίζει. Δεν γίνεται μείωση.
1: Εγώ σε ένα βράδυ το κόψα.
0: Και ο Μητσάς το είχε κόψει 10 μέρες, 15 ένα μήνα.
1: Βασικά μου το κόψανε, Δημήτρη.
2: Και εγώ το κόψα, έκανα εγχείρηση καρδιάς. Τι άλλο να κάνω.
0: Και μετά το ξανάξε πάλι.
2: 2,5 μήνες δεν κάπνιζα και μόλις πέρασε ο πόνος.
0: Ορίστε.
2: Άντε ένα, άντε δύο. Εκεί στα τρία πακέτα είμαι πάλι. Εντάξει,
1: όχι, ρε τώρα, εντάξει.
2: Δεν τα καπνίζω όλα, φεύγουν τα μισά από.
0: Ναι, μόνο τα αφήνει τα σπίτια.
1: Πέταξε τα.
2: Άμα μπορούσα. Εδώ τι και να κάνω, τάκ το χέρι πάει εκεί.
1: Πέταξε το. Να σου πω πώς το κάνεις.
2: Και έμαθα από το τσιγάρο. Αν δεν είχα το τσιγάρο δίπλα στο κασετόφωνο παλιά να μάθουμε κανένα τραγούδι, ξέρεις, πίσω μπρος. Και νεύρα και μια μπουνιά του κασετόφωνο. Σπάσιμο, άντε άλλο πάλι. Δεν γίνεται. Άμα είσαι τέτοιος χαρακτήρας, τι να πω. Μόνο να μας δέσουν.
0: Σωστό, για να μας δέσουν τα χέρια.
1: Πάρε ένα τσιγάρο, ένα πακέτο τσιγάρα γεμάτο. Τσαλάκωσέ το και πέταξέ το.
0: Θα πάρει άλλο μετά.
2: Να τα πετάξω και τα δύο, να τρέχω πάλι μέσα σκουπίδια να τα βρω.
0: Έτσι.
1: Όχι.
2: Το έχω κάνει κι αυτό.
1: Μια ιδέα είναι. Αλλιώς θα σου πω ένα μυστικό που το έκανα και εγώ, το έκανα για 6 μήνες. Εγώ έκανα αποτοξίνωση. Γελάγανε μαζί μου στο μαγαζί, έχω δει σερβιτόρα. Βάλτε το στο στόμα σβηστό.
2: Μόνο για να το να σκουπίσει.
1: Για να έχεις την ιδέα.
2: Εντάξει, αλλά αν είναι κανονικό θα πάει το χέρι εκεί.
1: Όχι, μην τα ανάψεις, ρε παιδί.
2: Χαρακτήρωση και είναι, και εγώ κάποτε το 2006 είχα κάτι στομαχικά, το έχω πει στο Βασίλη. Και προβλήματα και τέτοια και επειδή περπατάω, έχω 7 τσιγάρα μέσα στο Μάλμπρο, το πετάζω και βγαίνω και περπατάω. Μετά από κάνα χιλιόμετρο μέσα σε ένα δασάκι και έτσι βλέπω κάτω ένα πακέτο. με αναπτήρα μέσα με 7 τσιγάρα.
0: Κάποιος είχε πετάξει. Κάποιος είχε πετάξει, σαν και εσένα, ναι.
2: Όχι, του πήσε κάποιο από κάποιο ποδήλατο.
0: Αυτό λέω. Κάποιος του πέταξε. Κάτω το βρήκες εσύ. Τυχερός ήσουν μέσα στην ατυχία σου. Και αναπτήρα.
2: Είμαι αποφασισμένος, δεν θα κόψω το τσιγάρο. Και βρήκα 7 τσιγάρα που πέταξα, τα βρήκα μετά από ένα τέταρτο.
0: Και αναπτήρα,
1: Ο Θεός τα έστειλε.
2: Όχι, μάλλον εγώ του εξήγησα, λέω, δεν σε πήρασε τσιγάρο, κάμπησε άλλο, άφησε πρόβλημα. Έδωσα την εξήγηση μόνος μου. Ή ο διάολος που λέμε.
0: Τέλος
2: πάντων, σε αυτά είναι θέμα, παίρνεις την απόφαση ή θα γίνει κάτι πολύ σοβαρό, πιο σοβαρό από αυτό που έπαθα εγώ. Ξέρω εγώ και να πεις το κόβω, αλλά το καλύτερο είναι αυτό που έκανε ο Βασίλης. Τελείωσε το κόβω και τελείωσε, μόνο έτσι.
0: Στο μυαλό είναι όλα μόνο, στο μυαλό.
1: Πότε θα κατηφορήσεις?
2: Θα κατηφορήσω τώρα, λέω, θα κατέβω μέσα Ιουλίου για Βόρεια Ελλάδα.
0: Θα κατέβεις και Νότια Ελλάδα, όχι μόνο Βόρεια Ελλάδα.
2: Στα στέκια μας.
0: Πας στην Πεθερά μόνο και στα Καλάβρυτα και στο χωριό, θα πας και θα έρθεις και εδώ.
2: Δεν έχει Καλάβρυτα
0: και χωριό, λέω. Καλαμπάκα θα έρθεις και εδώ.
2: Καλαμπάκα και πάνω, άμα βρω χρόνο.
0: Θα βρεις μια μέρα, δύο, θα βρεις.
2: Θέλω να έρθω, δεν είναι, θέλω να δω και τον αντρεφό.
0: Έτσι, έτσι. Τέτοια ποσά δεν υπάρχουν. Και τέτοια πράγματα.
2: Πέρα σπα, θα δούμε, Βασίλη, πώς θα πάει η δουλειά.
0: Ωραία.
2: Ξέρεις, πέρυσι έκανα αστραπή.
0: Ναι.
2: Ταξίδι από Καβάλα 650 χιλιόμετρα και ήρθα σε 6 ώρες.
0: Ναι, θα το κάνω.
2: Την άλλη μέρα φάγαμε εκεί στα Φιλαδέλφια και το πρωί έφυγα πάλι.
0: Ναι, το θυμάμαι. Με το άλλο παλικάρι το φίλο που είχαμε.
2: Και όλα αυτά έγιναν να έρθω να δω και εσένα, να δω και του Χάτζημαν, να δω και τον αδερφό. Για ένα βράδυ.
0: Για ένα βράδυ, ναι. Εντάξει, θα το ξαναφτιάξουμε όταν είναι με το καλό.
2: Δεν θα κάνει αυτά.
0: Κανένα.
2: Ο άλλος με πήρε από το χωριό μου και είσαι με τα καλά σου, τώρα είσαι Αθήνα αυτή τη στιγμή, μου λέει. Ναι, λέω, είμαι. Πότε έγινε αυτό, λέει. Έγινε, λέω,
0: μπαμ, μπαμ,
2: μια νύχτα.
0: Μπαμ, μπαμ.
2: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Μητσάρα.
1: Καλημέρα, Δημητρογή.
2: Θα χαρώ πολύ να συγχωρήσω ο Σωτήρη και από κοντά.
1: Και εγώ θα χαρώ,
0: Να είστε καλά.
2: Θα δώσει χαιρετίσματα του Γιώργου εκείνον εκεί από πάνω.
0: Από την Αγγλία, το φίλο μας.
2: Από την Αγγλία, τον Ολυμπιακάρα, αλλά μας το παρακάνει λίγο με τον Ολυμπιακό. Δεν αφήνει κανένα να μιλήσει.
1: Είναι βαμμένος.
2: Και εκεί που δεν είναι ότι λέει τη γνώμη του, προσπαθεί να συνεπιβάλλει κιόλα και μετά σου λέει δεν με κατάλαβες, κάτσε να σου το ξαναπώ. Ναι, μέχρι που αναγκάζεις και δεν, έτσι θα είναι τα πράγματα. Ωραίος είναι τουλάχιστον.
1: Ωραίος.
2: Το κάνει με πάθος και είναι συμπαθητικός.
0: Γεια σου, Μητσάρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μητσό.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ο Γιάννης το διαβάσαμε. Σωτηριάκη, σας να πάρουμε κανένα φράγκο στο Σωτηριάκη, να βγάλουμε τη γυναίκα του Αγίου Πνεύματος να πάω άνδρο, να βγάλουμε τα έξω, δηλαδή Ρομπίνιο.
1: Μπήκε κανένα κολλάκι για το Ρομπίνιο, το φίλο μου.
0: Κάτσε να δω, Νάγιο Παναγιώτης. Καλημέρα σε όλους, μιλάτε για εξετάσεις, όλα καλά. Ετοιμάζουμε καινούργια κοκτέιλ στο μπιστρό, ελάτε να τα απολαύσουμε. Για σας το λέει. Αλκοόλες.
1: Δεν πίνω εγώ κοκτέιλ.
0: Για σας το λέει. Ετοιμάζει το μπιστρό.
1: Μπυρίτσα άνευ.
0: Ετοιμάζει καινούργιες μπυρίτσες άνευ. Και κοκτέιλ για τον Χάτζημα και για
1: αλλιώς
0: τον
1: Αλλιώς να μου κάνει κοκτέιλ, να του δείξω πώς γίνεται, χωρίς αλκοόλ.
0: Και ετοιμάζεται να φτιάξει και το μεζέ, τις μπυρομεζέδες της Χαράς, να τις απολαύσετε. Εκεί στο μπιστρό, στη
1: να
0: Βεάκη.
1: Μπορεί να αλλάξει κατάστημα.
0: Τι είναι να αλλάξει κατάστημα?
1: Έχει καλή πρόταση.
0: Δεν υπάρχει. Είναι του Παναγιώτης μου λέει, τα έχω βρει με τη Χαρά σε όλα. Απλά απομένουν μόνο τα τελευταία, τα ψηλά γράμματα.
1: Χθες μου έστειλε το συμβόλαιο για υπογραφή.
0: Δεν υπάρχει το συμβόλαιο, το δικό σου με δύο γασάκια τη μέρα, τα τρία με γράμματα.
1: Έχουμε διαφορά μικρή.
0: Το πρόποντο είναι βάζει αστέρι, βάζει Goodyear.
1: Βάζω Μισελέν.
0: Ο άλλο βάζει Bridgestone, ο Παναγιώτη. Δηλαδή δεν σε βλέπει καν.
1: Εντάξει.
0: Εσύ δεν βάζει σκούφο.
1: Ναι, αλλά εγώ χωράω πολλού. Ο Παναγιώτη είναι πιο μικρό.
0: Ο Παναγιώτη βάζει και σκούφο στη χαρά τη. Φοράει και
1: έχω σκούφο.
0: Σκούφο έχει.
1: Μαύρο.
0: Έχει σκούφο του, πώς λένε, του καρναβαλιού.
1: Σεφ, μαύρο σεφ.
0: Πέρα μιλάμε για άσπρο, τι μαύρο.
1: Όχι, μαύρο.
0: Μα άσπρο.
1: Στο Μισελέν μαύρο.
0: Μισό με Bridgestone σου λέω.
1: Α, εντάξει.
0: Άστο.
1: Παναγιώτη είναι μικρό, εμένα χωράει πιο πολύ. Θα έχει πιο πολύ κόσμο να σερβίρει.
0: Βεάκι εμεί. Θα διώξει πολύ κόσμο. Θα στείλει πιο πολύ κόσμο. Με βεάκι όμω. Πέρασμα, πεζόδρομο. Να τις βάλουμε μπροστά σε βιτρίνα εκεί μπροστά στο μπιστρό. Βάλουμε μια βιτρίνα να φαίνεται.
1: Γιαούρτια.
0: Να φαίνεται την ώρα που μαγειρεύει. Όχι, θα έχουμε τζάμι μπροστά.
1: Τζάμι.
0: Ναι, τζάμι. Διπλό.
1: Plexiglas.
0: Έχουμε και κοκτεϊλάρες χωρίς αλκοόλ, κύριε Μπέλο.
1: Έτσι.
0: Πάρε να έχεις.
1: Αυτό είναι.
0: Η μερούλα θα φτιάχνει όλα.
1: Ωραία.
0: Το κορίτσι και το όμορφο. Γεια σου, Παναγιωτάκη μου. Καλημέρα, καλή δουλίτσα. Μάλλον καλή δουλειά, καλά λέω. Καλή δουλειά. Η άλλη δουλειά. Πόρτα-πόρτα.
1: Η νόμιμη και η παράνομη που λέμε παλιά.
0: Πόρτα-πόρτα.
1: Το πρωί είναι νόμιμη, λέει, το βράδυ παράνομη. Fly away.
0: Ακούω. Τι λέει εδώ ρε. Ακινέτων Σόλιαν Αλοπερτίν και Τίτους. Ανελιπώς νιώθω καλά. Ένα μιλιγκράμ. Φίλε μας, είσαι για το είσαι για τα σίδερα, δεν είσαι για το Δαφνί. Είσαι για τα σίδερα, δηλαδή πιο μέσα δεν πάει. Ε, γελάς ε.
1: Στείλε μας και μας μια ταμπλέτα.
0: Δεν έχετε από το μαγαζί την Παρασκευή. Το βάλουμε πάνω στο θρόνο του. Έχει κανένα θρόνο.
1: Έχω. Θα φτιάξω από κυβούτια, τσάστε.
0: Μπράβο. Ναι, φιλαράκο Γιώργο, τα ξέρεις καλά. Ο φίλος ο Γιώργος πρέπει να είναι θαμώνας εκεί στο μπιστρό. Παρασκευή λέει είναι δυνατή βραδιά, ελληνική βραδιά.
1: Σωστός.
0: Κάθε Παρασκευή. Ας στείλουμε κανένα φίλο να πάει πει κανένα μπουκαλάκι, φίλε.
1: Να με.
0: Ο οποίος θέλει να μου στείλει μήνυμα.

0: Α, στείλουμε το φίλο εκεί με το.
1: Με το αυτό, ναι.
0: Τον αλοιπό.
1: Άστο, αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Ο Λεπερτίν και τι του.
1: Θέλει να δώσει και να μιλήσει και μιλικά πολλά εκεί. Παναγιώτη. Να του δώσουμε του Βασίλη. Δεν του κάνει το. Θέλει τίποτα. Και τα ποτά. Θέλει κι άλλα.
0: Λες να είναι φίλος Χαράς ο κύριος?
1: Όχι, Χαρά είναι πιο έτσι, πιο normal.
0: Μπορεί να πίνει κάτι τους και Χαρά.
1: Αυτός είναι ξεφύγει τελείως.
0: Και είναι το νέο Μιλγκράμ, α, κύριος.
1: Μικρό είναι.
0: Όχι, δεν είναι μικρό.
1: Μικρά μεγάλο είναι.
0: Όχι, μεγάλο είναι.
1: Αισθανότερα, φίλε.
0: Βέβαια.
1: Άντε και στα δύο, σου ευχόμαστε.
0: Δεν τεπών.
1: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι από την Ηλιούπολη. Γεια σου φίλε Κώστα. Ο φίλος ο Δημήτρης, Άγιος Δημήτριος Μπιλάρα εδώ, ο Δημήτρης. Και Ηρακλής. Ηρακλής.
0: Ηρακλάρα.
1: Ηρακλάρα, ναι. Ωραίος. Ηρακλάρα, αλλά με τον Μονιβασιό δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά εκεί.
0: Και εγώ δεν βλέπω.
1: Υπάρχει μουρμούρα μεγάλη.
0: Διαρκεία θέλει, 10.000 διαρκεία θέλει.
1: Ναι, αλλά το διαρκεία είναι 700 ευρώ, ρε φίλε. 400-700 ευρώ, δηλαδή, εντάξει, πάνε να δεις Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Γιατί όχι.
1: 400 ευρώ και σου λέει, αν δεν πάρεις να φύγω κιόλας. Με το ζόρι.
0: Γιατί δεν πάει ο Τζίτζης στον Ηρακλή?
1: Δεν θέλει να φύγει από Αθήνα, έχει πολλές δουλειές. Είναι επιχειρήσεις εδώ. Μα πάει η Θεσσαλονίκη, επιχειρήσεις εδώ. Μεγάλο ταξίδι, δεν παίρνει αεροπλάνο.
0: Μεγάλο... Μπορεί να πάει η Θεσσαλονίκη, παγαπάει.
1: Ναι, δεν πάει, όπως λέει ο Σαρλάνης. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, θα φύγεις?
0: Θα φύγω, ναι.
1: Υποκαλεί, ξεκούρασε το τυράκι μου. Θα έρθει αύριο, όχι αύριο, Τζίτζης.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα έρθει Πέμπτη.
0: Μαζί με τα άλλα.
1: Α, ναι, μπράβο, μπορεί
0: έχει
1: να
0: είναι. Φεγγάρι, έχει φεγγάρι.
1: Μπράβο, ναι. Αλλιώς Πέμπτη μαζί
0: μπορεί
1: με τα
0: άλλα. Ήλιο.
1: Ναι, μαζί με τα άλλα ναυάγια.
0: Την Πέμπτη με τα ναυάγια.
1: Μα τα άσυλα τα άλλα. Το χάτσιμα και τον στρατάκι. Λοιπόν, εμείς θα λέμε σε λιγάκι, μείνετε εδώ συντονισμένοι για ακόμα μία ώρα. Θα είμαστε παρούλα ακόμα για μία ωρίτσα. Το τυράκι μου, καλή ξεκούραση.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 3 λεπτά μετά τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το Γαλάτσι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Η Χαρά έστειλε μήνυμα και αν τελικά υπέγραψε συμφωνία με τον Παναγιώτη από το Μπιστρό. Δεν ξέρω ακόμα, είμαστε στα τελευταία στάδια. Μια υπογραφημένη έχει διαβάσει όλα τα ψηλά γράμματα. Έτσι είναι Παναγιώτη. Τα έχουμε φτιάξει όλα. Απλά μένει μόνο μια υπογραφή για να αναλάβει την κουζίνα στο Μπιστρό. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέω ο φίλος ο Κυριάκος που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Λοιπόν, ο Μπέλος έχει δώσει ευχή στο φίλο μας τον το Σπύρο. Μπαρσελόνα με την Boca Juniors 0-0 στο ημίχρονο και οι δύο παίκτες, και οι δύο ομάδες παίζουν με 10 παίκτες. Στο 3-3 αποβλήθηκε ο παίκτης ο Σαντιάγκο από την Boca. Στο 51, λίγο πριν το ημίχρονο, σκαριστερίσεις, αποβλήθηκε ο Αρών από την Μπαρσελόνα Γουαγιακίλ. Always Ready Lanús 1-0 στο 35. Ακαδέμια Πουέρτο με τη Σενσιάνο 1-0 και αυτό στο ίδιο λεπτό. Στο 34 παραμένει το 0-0 Deportivo Recoleta Santos. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στο... Όχι, αυτό είναι από άλλο παιχνίδι. Είναι από το... Πού είναι αυτό, το Παναμά, πού είναι αυτό. Από Παναμά, Αλιάνσα με την Independiente είναι 0-0 στο τέταρτο λεπτό. Στο μπασκετάκι, δύο παιχνίδια λογικά σε εξέλιξη. Θα ξεκίνησε και το Οκλαχώμα, λογικά έχει ξεκινήσει, για να τα δούμε. Δέρμπι στο Detroit, Detroit Cleveland 87-82. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οκλαχώμα Lakers στα πρώτα 9 λεπτά 19-20 μπροστά οι Lakers. Παναγιώτης λέει η δουλειά είναι κλεισμένη με τη Χαρά, ό,τι και να λέει ο κύριος Μπέλος. Σωστό. Ο Μπέλος θα πάρει το Χάτζημαν που και αυτός ξέρει να μαγειρεύει, λέει.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Μαρίσκα.
1: Και ο Παναγιώτης λέει, δεν το είπα, και ο Χάτζημαν θα είναι στο team στο μπιστρό, θα είναι βοηθός της χαράς και θα κάνει και τα ρεπό της. Άρα, Παναγιώτη μου, σε βλέπω να μεγαλώνει η δουλειά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά μετά τις 4. Ο φίλος ο κύριος Σωτήρης ο Μπέλος λέει: «Μένα η χαρά μου είπε θα πηγαίνει μπιστρό για μπυρομεζέντες και γκαλερί για γλυκά και ζαχαροπλαστική. Δηλαδή να πιάσετε όλο το Περιστέρι και Μπουρνάζι, μάλλον και Πλατεία Βεάκη και Περιστέρι, να θυστείτε τα διάβαστο όλο τον κόσμο. Να μην γλιτώσει κανείς. Να τους περικυκλώσετε, θέλετε. Και ψάχνουμε θέση για τον Τζίτζι μέχρι να αναλάβει τη δημαρχία», λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ανοίγει το σκορ η Σάντος λίγο πριν το ημίχρονο. Deportivo Recoleta Santos 0-1. Alianza Panamá Independiente 1-0. Always Randy Lanús 2-0. Και αυτό λίγο πριν το ημίχρονο. Γκολ για την UCV, πώς λέγεται αυτή η ομάδα, με την Independiente Del Valle για το Libertadores 1-0 στο 57. Στο 52 παραμένει το 0-0 Barcelona Guayaquil με την Boca Juniors. Άντε Ρομπίνιο, ένα γκολ θέλουμε η Μπόκα και πήγε στα μία εκεί. Στο κουπόνι του μπάσκετ για το NBA να δούμε τα μάτς πώς πάνε. Ντέρμπι συνεχίζεται 6 λεπτά πριν τελειώσει 6.30. Το Detroit Cleveland 93-88.

τα φιλαράκια μας που είχαν πάει νωρίτερα στο Μποτέγκα. Τώρα μπιλάρα αναχωρούμε. Μόλις μπήκαμε στο αυτοκίνητο, ωραία βραδιά. Προλάβαμε και όλα τα παιδιά και ο Γιάννη το Στεφανίδη που είχε καλεσμένο εκεί. Θα τον καλέσουμε πάλι κάποια στιγμή εδώ, με ζωντανά όμως, με μπουζούκι κιθάρα, να τα πούμε και με το Γιάννη άλλη μια φορά. Εκεί στο Μποτέγκα τα φιλαράκια μας, με το Βαλάντι, με τον Κιανό, με την Κρυσταλία και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί που είπαμε. Μεγάλη μπάλα παίζει ο Μιχάλης ο Αμπατζάκης, που είναι σεντρεφόρ, είναι ο Γιώβιτς του Μποτέγκα, και ο Αντρέας που είναι ο στόπερ, ο Ρέρβας.

Φίλε μου Κώστα, αύριο δεν έχει τίποτα σπουδαίο στοιχηματικά. Το πιο έτσι μεγάλο ενδιαφέρον, το μόνο ενδιαφέρον είναι από τα βραδινά ματσάκια το παιχνίδι, το μεγάλο ημιτελικός Μπάγερ με την Παρί στη ρεβάνς του 5-4 της Γαλλίας. Τα υπόλοιπα είναι μετά τις 12, μια η ώρα που έχει παιχνίδια πολλά, αρκετά παιχνίδια για έτσι Κόπα Λιμπερταδόρες και Κόπα Σουνταμερικάνα που είναι έτσι σοβαρά ματς αυτά. Είναι τα Champions League και τα Europa League της Λατινικής Αμερικής. Είναι αργά το βράδυ μετά τη μία. Και τα δύο μπασκετάκια, το ένα Ζαλγκύρης με τη Φενέρμπαξη και το άλλο Παναθηναϊκός σε 9 και 4 υποδέχεται τη Βαλένθια. Με μία νίκη ο Παναθηναϊκός πάει και αυτός ξεκούραστα στο Final Four και περιμένει αντίπαλο ή τη Χάπολ ή τη Ρεάλ. Εδώ η σειρά είναι 2-1 για την Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη πέρασε εύκολα 3-0 από το Μονακό. Περιμένει τώρα ή τη Ζαλγκύρης ή τη Φενέρμπαξη, μάλλον τη Φενέρμπαξη που παίζει σήμερα. Να δούμε αν μπορέσει να κάνει το 3-0 και η Φενέρ και να έχουμε ήδη το πρώτο ζευγάρι.

Ρε καλώ στην να και η χαρά, παιδιά. Νωρίς την αμολύσανε σήμερα, 4:23. Έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στην τρελοπαρέα. Χαρά μου, καλημέρα. Καλή βόλτα. Σε περιμένει περιμένει ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Μια τελευταία υπογραφή δικιά σου για να ξεκινήσει την εργασία με τα χρήματα που ζήτησε κανονικά, με δύο μισθούς μπροστά. Α, στον Μπέλο να τραγουδάει. Θέλω να το σκεφτώ, λέει. Με τι να το σκεφτείς? Στον Δαφνή μέσα εννοείσαι. Έχεις τρέλα, τι να σκεφτείς? Έχω και άλλες προτάσεις, λέει, από άλλα ιδρύματα. Ναι, αυτό μου φαίνεται λογικό. Να έχεις και άλλες προτάσεις και από άλλα ιδρύματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το φούρνο εκεί στο κάτω Χαλάνδη. Καλημέρα, κυρία Χαρά. Έχει υπογράψει χωρίς να με ενημερώσεις. Γιατί είσαι εσύ να σε ενημερώσει, κύριε Μπέλο? Εσύ που δεν λες καλή κουβέντα για τη Χαρά. Μόνο εγώ την υποστηρίζω. Εμένα πρέπει να ακούει, να συμβουλεύεται. Όχι εσένα που την κράζεις, να ντρέπεσαι. Έχουμε κάνει προσύμφωνο. Πάει το προ, γράψε μόνο το σύμφωνο. Κύριε Μπέλο, λέει, Χαρά απαντάει κατάλληλα. Ερχόμαστε στο Άκα, σου λέει. Πάρε να έχεις καρφί του Γκιούρδα. Ο Νικόλας Γαλάτση, μιλάει τώρα που έστειλε Χαρά. Να πω στον Παναγιώτη, αν μας ακούει, να το ονομάσει το κατάστημα το Μπιστρό της Χαράς. Αυτό είναι. Το Μπιστρό της Χαράς, πρόσεχε τι θα φας, λέω εγώ από κάτω, με μικρά γράμματα. Κύριε Μπέλο, έρχονται. Ελάτε, κυρία Χαρά, να βάλετε λάβαρο συμμετοχή στο Final Four. Βλέπω να πέφτουν άλλα στοιχήματα και να είναι και αυτά απλήρωτα. Και από μια πλευρά και από την άλλη. Μπιλάρα, καλημέρα. Η αγορά είναι τελειωμένη, λέει ο φίλος ο Χριστάρας. Εντάξει, παιδιά, η αγορά έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει θέματα, ειδικά τις καθημερινές. Μιλάμε για το φίλο που στέλνει για τα μαγαζιά, τα μπαράκια, τα κλαμπάκια και διάφορα άλλα ιχθανινά μαγαζιά. Είναι που είναι και η κρίση που έχουμε με τον κόσμο που δεν έχει χρήματα να βγει και να χαλάσει. Έχουμε και αυτά τα μέτρα με τα αλκοτές και τα υπόλοιπα. Ο κόσμος φοβάται να βγει. Ο άλλος λέει να βγω, να πιω, και άλλο να σταματήσουν. Έχουμε και έχουμε κι άλλα. Εντάξει, είναι τα πράγματα δύσκολα, ειδικά για τα μαγαζιά τα νυχτερινά. Πληρωμένα είναι από τις δύο πλευρές, η ζήλια θα σε φάει. Ποια πληρωμένα, βρε? Ούτε εσύ πληρώνεις, ούτε η Χαρά. Η Χαρά μου γοστάει ένα στοίχημα εδώ και περίπου 2 χρόνια. Εντάξει, δεν το ζητάω. Ένα κέικ μου είχε τάξει και χάσει ένα στοίχημα για ένα κέικ. Ακόμα το περιμένω. Ούτε αγοραστό. Ναι, ο Παναγιώτης συμφωνεί. Ναι, τέλεια ιδέα για όνομα. Αυτό που είπα, δηλαδή. Μπιλάκο το έβαλε Σάντος. Πρόξε για την Μπόκα να γίνει τίποτα, λέει ο Ρομπίνιο. Φέτος θα είναι πιο γλυκό. Κούπα μες στο Άκα, κύριε Μπέλο. Η Μπόκα είναι 0-0 στο 63. Η Γιου Σεβί, πως λέγεται αυτή η ομάδα, με την Τεπεργέτε Ντελβάγια γίνεται 2-0. 5 παρακαλώ, Άσος. 2-0 στο 69.

Εμένα εσένα πήρε το καφεδάκι της και εγώ τα δικά της, καλά παραμύθι φούρναρη, παπατζίδες και οι δύο. Και να αλλάξει πλευρό για το Final Four, λέει η κυρία Χαρά.

Λοιπόν, η ώρα πήγε 28 λεπτά μετά τις 4, άρα ώρα να ακούσουμε ένα μικρό ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, τελευταίο πριν το φινάλε. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 943.gr. Ο Νίκος από Γαλάτσι και εγώ περιμένω το γλυκάκι από τα χεράκια της χαράς. Θα περιμένεις πολύ ακόμα και καλό είναι αυτό, γιατί θα ζήσεις ακόμα χρόνια. Μην βιάζεσαι να φύγεις. Τελικά Παρασκευή θα φέρει γλυκάκι η χαρά. Άμα φέρετε γλυκάκι, να σας φέρει. Δεν θα γίνω εγώ ήρωας για σας. Θα θυσιαστώ

0: 943 Intermeten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 4:30.

3 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, τον οδηγό Εθέλ, όπως πάντα. Τέτοια ώρα στέλνει το μηνυματάκι του, πριν πάει να πιάσει το τιμόνι. Βάλαμε βενζίνη, πήραμε καφεδάκι, έχασα τίποτα? Όχι, αφού μόνιμα χαμένα. Όχι, χαρά μου, τίποτα δεν έχασες. Μην ανησυχείς, εδώ είναι όλα, τα έχω υπό έλεγχο. Μην ανησυχείς. Δεν ακούω κουβέντα κακιά για σένα από κανέναν. Δεν δέχομαι. Εγώ είμαι εδώ, άστο πάνω μου.

ο Στέφανος. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση για μετά. Φίλε Ρομπίνιο, δεν τα καταφέρνουμε. Το έφαγε η Μπόκα στο 75-1-0. Ακαδέμια Πουέρτο με την Σεσιάνο 2-0 για το Κόπα Σουδαμερικάνα. Τα μπάσκετ έχουμε λίγο πριν το φινάλε για να δούμε αν τελείωσε. Τελείωσε το παιχνίδι. Έχουμε σε εξέλιξη ένα μάτς Οκλαχώμα Lakers 56-46, δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Να δούμε τελικό στο προηγούμενο παιχνίδι, το Detroit, τι έκανε τελικά με το Cleveland. ...111-101 νίκη για το Detroit, έκανε το 1-0 στη σειρά. Ωραία λέει, είμαι ήσυχη τώρα. Τώρα ήσυχη, μια κουβέντα είναι. Να είσαι ήσυχη εσύ τώρα, με την τρέλα που κουβαλάς, να είσαι ήσυχη, δεν το πολυπιστεύω τέλος πάντων. Το ξεπερνάω έτσι απλά, χωρίς άλλο σχολιασμό.

και ο φίλος ο Νικόλας και εγώ Μπιλάρα εδώ είμαι, οδηγός Εφέλ και ο Νίκος. Καλημερίζει όλους τους συναδέλφους και καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους.

Ο κύριος Μπέλος Μπιλάρα λέει για τη χαρά. Λέω και κάτι παραπάνω, λέει η χαρά. Λέω Σωτήρης, έχω φάει κάτι παραπάνω σήμερα και είμαι σε παράκουση. Ναι, χαρά είχε έρθει από εδώ, έφαγε δύο κρέπες και ένα κλαμπ σάντουιτς για το δρόμο. Έχει μία παράκουση, αυτή είναι η αλήθεια. Μην τον πολύ ακούς τι λέει.

Μπράβο, κύριε Μπέλο, καλή χώνεψη. Καλή χώνεψη, κατά τις 9 το πρωί θα χωνέψει. Όταν θα φάει το κλαμπ σάντουιτς από μένα, δεν θα ξαναδεί αλλού. Δεν θα ξαναπάει από αλλού, λέει ο κύριος Μπιστρό, κύριος Παναγιώτης, κύριε Μπέλο. Αλλά εκείνη την ώρα που τρώει ο Σωτήρης, Παναγιώτη μου, έχετε κλείσει το κατάστημα εσείς. Το στρώει το πρωί 4 η ώρα και 2 και 3. Αλλά εσύ, Παναγιώτη, θα κάνεις τη διαφορά όταν τα κλαμπ σάντουιτς θα αναλάβει με τα χεράκια της η φίλη μας η Χαρά, το μενού γενικότερα. Φιάς κλαμπ σάντουιτς με φακές, θα γλύφεις τα δάχτυλά σου. Κλαμπ σάντουιτς Πανακόριζο ή με ρεβίθι, εκεί να δεις γλύκισμα. Εγώ έφτιαξα ριζόγαλο το βράδυ, το που ζήτησε ο γιος μου, και πήρα μαζί για πρωινό ριζόγαλο. Αντάσου τώρα, αντάσου. Ο γιος τώρα έπαγε ριζόγαλο, μιλάμε για ζητούμενη να πάθει του παιδιού. Αποδομημένο θα είναι το κλαμπ με τις φακές.

Φιλάρα, ο Νικόλας Γαλάτση μου στέλνει πάλι μήνυμα. Θα είναι πολύ ωραίο το ριζόγαλο που έφτιαξε χαρά. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, και εσύ θα είναι πολύ ωραίο, το δοκίμασες. Όσου έβαλε ρύζι βρασμένο και γάλα μέσα, τίποτα άλλο. Έβαλε ένα ποτήρι, ρύζι έβρασε, βράσε ρύζι που λέμε. Έβαλε και ένα ποτήρι γάλα και έτοιμο το ριζόγαλο. Τι περίμενε εσύ? Πολύ ωραίο, Νικόλα. Μετά είναι το θέμα. Μετά το ωραίο που θα καταλήξεις. Καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί από το Αγρίνιο τα Εκόπουλα. Μπιλάρα, περιμένουμε πώς και πώς να έρθει Κυριακή πρωί να φύγουμε από εδώ, να έρθουμε για Αγία Σοφιά. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά και άλλη μια φορά. Πιθανόν, να, λογικά θα βρεθούμε εκεί μπροστά στον Αέτο, φιλαράκια μου εκεί από το Αγρίνιο.

Ο Μαρίνος από τα κάτω Πετράλωνα μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα ξεφίλη μας την Άννα που σε λίγο τελειώνει τη δουλειά της και πάει για ξεκούραση. Καλή ξεκούραση να έχεις Ανούλα. Λοιπόν, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο στην Οκλαχώμα. Οκλαχώμα Lakers 61-53.

να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη λίγο πριν φύγουμε. Να πούμε τελικά από νωρίτερα για τους φίλους που δεν τα έχουν ακούσει. Ροζάριο Σεντράλ Λιμπερτάδα Ασουνσιόν 1-0. Sporting Cristal Palmeiras 0-2 είναι για το Copa Libertadores. Copa Sudamericana Juventud Athletic Mineiro 2-2. Independiente Petrolero Caracas 2-3. Deportivo Riestra Gremio 0-3. Σε εξέλιξη UCV Independiente Del Valle 2-0 στο 92. Barcelona Guayaquil Boca Juniors 1-0 στο 85. Always Rendi Lanus 2-0 στο 60. Στο 60 Academia Puerto Metisensiano 3-0. Deportivo Recoleta Santos 0-1 στο 60. Και Tigres Nashville 0-0 στο πρώτο 13 λεπτά έχουν παίξει. Παραμένει το 0-0.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει Πέμπτη. Ο μήνας θα έχει 7 Μαΐου, λίγο μετά τις 12, τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να είστε πάντα, μα πάντα, με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλή συνέχεια σε όλα τα φιλαράκια, καλή συνέχεια στους βραδινούς φίλους, μάλλον καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους, πάνε τώρα για το μεροκάματο. Καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια μας. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

Relaxen. The absolute purity.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
7: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
6: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
7: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Superstore 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, 6 Μαΐου 2026. Με ωραίο καιρό, η αλήθεια είναι. Έχει έτσι μια δροσούλα, ήλιο. Θα δούμε πώς θα πάει η μέρα, γιατί φαίνεται ότι από εδώ και πέρα θα αρχίζει σιγά σιγά να καλοκαιριάζει. Εντάξει, Μάιος είμαστε. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε μια μέρα που αγωνιστικά υπάρχουν πολλά και ωραία πραγματάκια εδώ στην Κύπρο για να δούμε. Τρία παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία, για το πρώτο γκρουπ του τίτλου. Εκεί βέβαια που εντάξει δεν υπάρχει θέμα τίτλου, αλλά είναι θέμα Ευρώπης, να δούμε πώς θα είναι τα αποτελέσματα σήμερα. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, τα λέμε σε λίγο.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Καλό πρωινό σε όλους. Τετάρτη 6 του Μάη. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Λογικό είναι αυτό, γιατί είναι μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Πέρα τα δικά μας εδώ, από χτες έχουμε την πρώτη ομάδα του τελικού του Champions League. Η Arsenal προκρίθηκε απέναντι στην Ατλετικό, χέρισε 1-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, το περιμέναμε ότι θα έχει πάρα πολλές φάσεις. Πιο επικίνδυνη ήταν η Ατλέτικο γενικά, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό. Όμως το γκολ του Σάκα στις καθυστερήσεις του, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, έδωσε το τέρμα για την Arsenal. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ατλέτικο πίεσε περισσότερο, είχε και η Arsenal φάσεις. Όμως έμεινε αυτό το 1-0, δεν άλλαξε. Με το στενό αυτό σκορ να στέλνει την Arsenal για δεύτερη μόλις φορά στην ιστορία της σε τελικό Champions League και πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια σε εκείνο τελικό που είχε χάσει από την Μπαρτσελώνα. Και περιμένει αντίπαλο. Paris Saint-Germain, Bayer, Bayer ή Paris Saint-Germain. Σήμερα θα τον μάθουμε τον αντίπαλό της. Κάτι το οποίο το περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στην σπουδαία πραγματικά αναμέτρηση. Αυτό θα είναι ζευγάρι, ενώ πιστεύω ότι θα δούμε σήμερα παιχνίδι, θα δούμε ματσάρα, γιατί είναι και τα δύο φαβορί όσο αφορά τον τίτλο. Ένας από τους δύο, έτσι, θα είναι φαβορί στον τελικό απέναντι στην Άρσεν. Αυτό τουλάχιστον υπολογίζουμε με βάση τις εκτιμήσεις, αλλά εννοείται ότι σε ένα τελικό όλα γίνονται. Προκειμένου να δούμε, πρέπει να δούμε μάλλον πρώτα ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης και μετά να μιλήσουμε για όποια φαβορή κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω, τελικός, ένα παιχνίδι, ποτέ μιλές ποτέ για οποιαδήποτε ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, απόψε το μάτς είναι 10 το βράδυ και εννοείται ότι θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλουμε να το παρακολουθήσουμε. Χτες ο Ολυμπιακός με σκούπα 3-0 κέρδισε στην Ολικά την Μονακό στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι δεν υπήρχε θέμα μη πρόκρισης του Ολυμπιακού, αυτό το αντιλαμβάνεστε. Κέρδισε πάρα πολύ εύκολα, πολύ καλύτερη ομάδα από την Μονακό. Είχε εύκολο έργο ο Ολυμπιακός, ο οποίος προκρίθηκε στο Final Four, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ένα Final Four όπου περιμένουμε λογικά και τον Παναθηναϊκό. Θέλει μία νίκη ακόμα κόντρα στην Βαλένθια. Δεν ξέρω πώς θα πάει το παιχνίδι, είναι σήμερα, έτσι, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, που γενικά είναι καλύτερη ως ομάδα, θα πάει και αυτό στο ραντεβού της Αθήνας και θα περιμένουμε να δούμε τις άλλες δύο ομάδες. Τέσσερα από Τελ Αβίβ κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης, που σημαίνει έγινε 2-1 υπέρ των Ισπανών η σειρά των αγώνων. Άρα να περιμένουμε να δούμε τον αντίπαλο και θα δούμε αν η Φενέρ περάσει την Ζαλγκίρις. το ΆΚΑ σήμερα θα είναι ηφαίστειο, έτσι αντιλαμβάνεστε πώς θα είναι η όλη κουβέντα. Και χτες ο Ολυμπιακός κέρδισε 105-82 στο Πριγκιπάτο για αυτή την κόκκινη σκούπα. Μπαμ μπαμ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός το ίδιο θα κάνει σήμερα, άρα περιμένουμε να δούμε. Οι Ισπανοί πάνε με ιδιωτική security, πάνε με bodyguard. Πήγανε με bodyguard, με φουσκωτούς τέλος πάντων, στην Αθήνα για έξτρα προστασία, φοβούνται λέει κλπ. Ιστορίες για αγρίους. Ο Γιαννακόπουλος είπε ότι απαιτεί κόσμια συμπεριφορά από όλους. Εντάξει, το ότι η γήπεδο θα είναι καμίνη, ναι, αλλά από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι θα γίνει το οτιδήποτε. Δεν συμφέρει και τον Παναθηναϊκό να γίνει οτιδήποτε, ενώ όσο αφορά πτώση αντικειμένων κλπ. Κλπ. Λοιπόν, για να δούμε και σήμερα θα γίνει εδώ στα δικά μας. Έχουμε τρία παιχνίδια στο πρόγραμμα. Η Πάφος υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ομόνια με πολλές απουσίες στο τριφύλι. 7 νομίζω είναι οι απουσίες που έχουν οι πράσινοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρης Αποέλ και ΑΕΚ Απόλλων, και τα τρία παιχνίδια είναι στις 7 το απόγευμα και τα τρία ραδιοφωνικά εδώ στον Super Sport στους 104. Και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, μου λέει ο Χρύσανθος. Μας στέλνει και τις καλημέρες στο Μόνιο. Ναι, γεια σου Χρύσανθε, καλημέρα. Μπάγερ. Μπορεί και στο. Η κουβέντα αυτή έμεινε ότι στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, γιατί πολλές φορές έχει επιβεβαιωθεί. Αλλά εντάξει. Τώρα να δούμε. Να δούμε πώς και τι. Θα είναι ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, διότι και οι δύο ομάδες είναι σπουδαίες ομάδες, παίζουν και ωραίο ποδόσφαιρο. Εχθές, το ξαναλέω, περιμέναμε ότι δεν θα δούμε κάτι το ιδιαίτερο μπάλα. Εντάξει, και η μία και η άλλη ομάδα, okay, καλές ομάδες, ποιοτικές, αλλά ήμασταν σίγουροι ότι θα είναι στις λεπτομέρειες που θα κριθεί το μάτς. Να σου πω την αλήθεια, εγώ το βλέπα 1-1, έτσι το βλέπα. Όμως έχω προσδοκίες, έχουμε, για να το βάλω στο πληθυντικό, προσδοκίες για τον απόψινό αγώνα και μακάρι να επιβεβαιωθούν, διότι είναι πολλά πράγματα τα οποία περιμένουμε να δούμε σήμερα. Είναι σούπερ τα ρόστερ, είναι σούπερ οι ομάδες. Και να δούμε αν στο τέλος, όπως λέει ο Χρύσανος, κερδίσουν οι Γερμανοί, αν οι Γάλλοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε στον μεγάλο τελικό του Champions League. Αυτά γύρω στα μεσάνυχτα απόψε, αν δεν μπλέξουμε σε διαδικασία παράταση. Το προβάδισμα το έχει πάρει μετά τη νίκη της στον πρώτο αγώνα, έτσι, ξεκάθαρο αυτό. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν σιγά σιγά με τα γραφικά, αλλά ξέρετε, τα περισσότερα είναι σε στυλ καφενειακών συζητήσεων, οπότε δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, συγγνώμη, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κινητικότητα, περιορισμένη μεν, κινητικότητα δε για κάποιες ομάδες. Θα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παζάρι, από ό,τι καταλαβαίνω, αν επιβεβαιωθούν φημολογίες που υπάρχουν περί ενδιαφέροντος μεγάλων ομάδων για παίχτες άλλων μεγάλων ομάδων. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν στο παζάρι πέσουν γερά πακέτα, ας πούμε, ακούγονται διάφορα για συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή μεγάλης ομάδας, ο οποίος είναι στυλοβάτης της άμυνας, και για επέκταση του συμβολαίου του με πολλά λεφτά για μια διετία, τριετία. Γενικά είναι μια περίοδος η οποία δειλά-δειλά θα αρχίσει το μεταγραφικό. Οπότε, επειδή παίζει ακόμα το πρωτάθλημα και ακόμα υπάρχει ενδιαφέρον για την Ευρώπη και εννοείται ο κύπελο, έτσι, ο τελικός, να κάνουμε λίγο υπομονή και να δούμε τι θα γίνει. Άλκη, η Γερμανία είναι η μοναδική ομάδα, μάλλον η μοναδική χώρα του Champions League που δεν έχει τόπο ομάδα η πρωτεύουσά της. Ναι, είναι η Χέρτα, η οποία δεν είναι τόπο ομάδα, ναι, προφανώς. Λονδίνο έχει, Παρίσι έχει, Ρώμη έχει, Ισπανία έχει. Ναι, δεν είναι, δεν έχει. Αλήθεια αυτό. Είναι το επίνιο, η συμπρωτεύουσα. Τέλος πάντων, δεν είναι καν συμπρωτεύουσα το Μόναχο, αλλά δεν έχει μεγάλη ομάδα η πρωτεύουσα της. Είτε Βερολίνο, είτε παλιότερα η Βόνη. Δεν έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τις μεγάλες, από τους Big 5, Big 6. Λοιπόν, για ένα μηνύματα ό,τι θέλετε στο 23-24, εννοείται. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Jake Gyllenhaal και ο Henry Cavill πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Guy Ritchie, In the Grey. Και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
8: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
9: World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 6 Μαΐου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
13: Super Sport 104.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
17: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
17: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
17: Τώρα μιλάς σωστά!
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Για να πάμε σιγά σιγά να δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα. Να δούμε έτσι ειδησιογραφία. Είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στα άκρα οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κλείνουν τη ριζοελιά μεθαύριο. Κατήχημα, θα έχει μεγάλη ταλαιπωρία εκεί πέρα, στον κόμμο της ριζοελιάς. Παρασκευή πρωί 11 η ώρα. Κανονίστε τα δρομολόγια σας να μην παίρνανε από τη ριζοελιά. Βάλτε άδεια, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα. Να έχει μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί είδαμε τι έγινε και την προηγούμενη φορά. Τώρα είναι, μπορεί να είναι και πιο ζωρικά τα πράγματα. Η αλήθεια λέει ότι είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση με τις αγροτικές οργανώσεις για τον αυτοδιπηρετό, γιατί πέρασαν 76 μέρες και ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί οι επηρεαζόμενοι κτηνοτρόφοι. Δηλαδή, είναι που είναι χαμός το πράγμα αυτό, γιατί δεν μπορεί και το κράτος να τελειώνει, να κινηθεί λίγο πιο γρήγορα. Καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως είναι τα δεδομένα, είναι θέμα ζωής και θανάτου έτσι για κάποιες οικογένειες, δυστυχώς. Να δούμε πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μετακινούν ζώα κρυμμένα σε διπλοκάμπινα, έτσι μαθαίνουμε. Και γίνεται με αυτόν τον τρόπο διασπορά παντού του αυθόδους πυρημένα σε διπλοκάμπινα, έτσι μαθαίνουμε. Και γίνεται με αυτόν τον τρόπο διασπορά παντού του αυθόδους πυρετού.

τιμή στην Ευρώπη. Χαραυγή στα όρια επιβίωση, οι κτηνοτρόφοι, άμεση και δίκαιη καταβολή αποζημιώσεων ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις. Είναι το κεντρικό θέμα της χαραυγής για σήμερα Τετάρτη.

Ο πολίτης λέει με ιδία ευθύνη κάθε πυροβολισμός, αυστηρότερο το πλαίσιο για χρήση υπηρεσιακών όπλων από τους αστυνομικούς, είναι το κεντρικό θέμα. Ενίκια τρώνε τους μισθούς, δυσβάστακτο το κόστος. Εντάξει, τα ενίκια δεν το συζητάμε, έχει γίνει ένας χαμός. Βουλευτικές εκλογές, χιλιάδες ευρώ από υποψήφιους για billboards. Α, στους δρόμους. Παιδιά, είναι γεμάτο, δεν έχει έτσι πράγμα. Γέμισε η Κύπρος με τις φάτσες των, πώς το λένε, των υποψήφιων βουλευτών. Χαμός, όπου και αν στρίψεις το κεφάλι σου, κάποιος θα σε εμφανιστεί να, σε ψηφι, να τον ψηφίσεις, να σου ζητάει μάλλον την ψήφο του. Έτσι, με πολλά κλισέ συνθήματα, αλλά και κάποια συνθήματα που είναι για γέλια. Δεν χρειάζεται να πούμε. Το καταλαβαίνετε. Δείτε κάποια συνθήματα να καταλάβετε πόσο για γέλια είναι. Λοιπόν, φιλελεύθερος. Ρεκόρ με 745 υποψήφιους. Αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές με την υποβολή υποψηφιότητων σήμερα. Να σου πω κάτι, και ο κάθε πικραμένος που έχει βάλει για βουλευτή. Δηλαδή, άλλοι δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους τα προσωπικά ή τα οικογενειακά και θέλουν να σώσουν και την Κύπρο. Δηλαδή, εντάξει. Κάθε υποψήφιος πληρώνει 500 ευρώ ως παράβολο. Δηλαδή, θα μαζέψουμε πάνω από 300.000 ευρώ κατά κρίβεια από τη στιγμή που είναι. Πώς είναι, 745 υποψήφοι, θα μαζέψουμε 372.500 ευρώ ως κράτος για τον κάθε έναν που θέλει να γίνει υποψήφιος. Θα έχει πολύ γέλιο, παιδιά, πάρα πολύ γέλιο σε, αυτό το, σε αυτή τη διαδικασία. Καθίστε από μια πλευρά να δούμε τι θα γίνει. Τεράστια επένδυση Ισραηλινών στην Τρόζενα. Είναι μια αν είναι... Αν είμαι σωστός, είναι στη Λεμεσό η Τρόζενα, αυτή η κοινότητα η οποία είναι εγκαταλειμμένη και έχει υποβληθεί αίτηση για 60 κατοικίες, κατασκηνωτικό χώρο και εινοποιείο. Μάλιστα, ανάπτυξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, τα οποία προφανώς μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Super Sport αλήθεια, εμβόλυμη και πολύ κρίσιμη, η σημερινή 33η αγωνιστική στο πρώτο γκρουπ, κεντρικό θέμα. Πάμε για νέα ματσάρα απόψε στο Champions League. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Η Ομόνια θέλει να σπάσει κάθε κοντέρ. Αντιμετωπίζει σήμερα την Πάφο. Γήπεδο του Πολίτη με τον Αέρα πρωταθλήτριας. Η Ομόνια πάει στην Πάφο για τον πρώτο αγώνα μετά την εξασφάλιση του τίτλου. Και goal news. Η Αρένα βγάζει οδηγό Ευρώπης. ΑΕΚ και Απόλλων μπαίνουν στο απόψινό ντέρμπι με την ίδια βαθμολογική συγκομιδή. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πολιτικών και αθλητικών. Πάμε να δούμε τι υπάρχει στο διατάφτα.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τα παιχνίδια μας εδώ στην Κύπρο. Τρία μάτς, 7 η ώρα, Πάφος Ομόνια, Άρης Αποέλ, ΑΕΚ Απόλλων. Και τα τρία παιχνίδια εδώ ραδιοφωνικά στον Super Sports 104. Δεύτερο γκρουπ δεν παίζει σήμερα. Έχουν αγώνα Παρασκευή και Σάββατο τα παιχνίδια του δεύτερου γκρουπ, όπου έχει μόλις δύο αγωνιστικές. Ενώ αντίστοιχα στο πρώτο γκρουπ υπάρχουν ακόμα τέσσερις στροφές μαζί με την σημερινή. Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι στο Παφιακό. Η Πάφος ψάχνει σε φτε κόντρα στην Ομόνια. Δεν κέρδισε στα play-off. Έφτασε στα 6 σερί μάτς χωρίς νίκη η Πάφος. Και εννοείται ότι η επιστροφή στις νίκες είναι μονόδρομος, γιατί στο πρωτάθλημα κινδυνεύει από το Αποέλ όσον αφορά την τέταρτη θέση. Είναι 3 βαθμούς το Αποέλ. Μακριά. Ο Σαπίντο δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Λουκάσεν και τον τραυματία Μπρούνο. Από εκεί και πέρα

0: είναι ερωτηματικό ο Γκολντάρ. Βασικά είναι θέμα χρόνου η επανεμφάνιση του Γκολντάρ, εάν επιβεβαιωθούν όσο μας είπε και χθες ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΦΟΥ, ότι προπονείται κανονικά. Έτσι, άρα είναι θέμα Σαπίντο να τον ρίξει στο μάτς, μπορεί και σήμερα. Τώρα, η Ομόνια πάει χωρίς άγχος, ένα έτσι ξέγνιαστο ντέρμπι μέχρι το επόμενο. Ο στόχος της Ομόνιας, όπως είπαμε τις προηγούμενες μέρες, είναι να κάνει ρεκόρ συγκομιδής βαθμών. Αυτό είναι που ψάχνει. Και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για κάτι τέτοιο στο σημερινό παιχνίδι στο Παφιακό. Έχει απουσίες. Ο Μπέρκ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους Εμέδο, Κουλιμπαλή, Ευάνδρο, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι. Εκτός είναι ο Νικόλας Παναγιώτου και ο Ανδρέου, είναι εκτός και ο ΜΑΕ για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οπότε εντάξει, έχει απουσίες η Ομόνια. Ρώστερ έχει βέβαια σούπερ, άρα και αυτοί που θα παίξουν θα είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή εντεκάδα. Έχει από χτες ανακοινωθεί η αποστολή της Ομόνιας και επαναλαμβάνω, Κουλιμπαλή, Ευάνδρο, Σεμέδο, Παναγιώτου Ανδρέου και ο ΜΑΕ είναι εκτός επιλογών για το τριφύλι στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα, οι πράσινοι θα, οι οπαδοί θα πάνε μαζικά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Χτες έγινε ένα sold out απίστευτο, μέσα σε 2 ώρες εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια σε δυτική, ανατολική και βόρεια. Αυτό ανακοίνωσε η Ομόνια σε λιγότερο από 2 ώρες. Δεν ξέρω αν είναι ρεκόρ αυτό, αλλά προφανώς το 1-2 ώρο να γεμίσει ένα γήπεδο όπως είναι το Γασιπή είναι σπουδαία έτσι επίδοση, τέλος πάντων, από πλευράς οπαδών. Και περιμένουμε να δούμε έτσι πώς θα πάει το σημερινό παιχνίδι και για τις 2 ομάδες, και για την ΠΑΦΟ και για την Ομόνια. Οι λόγοι που σας έχω πει είναι αυτοί που είπα νωρίτερα και για τη μία και για την άλλη ομάδα, ποια είναι τα κίνητρά τους εν πάση περιπτώσει. Αν θα ανοίξει η νότια κερκίδα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει κόπη και αστυνομία. Έτσι, αν θα γίνει κάτι παρόμοιο όπως το μάτς με τον Άρη προχτές. Θα το δούμε. Η ΑΕΚ δεν θα πάρει πάρα πολύ κόσμο. Αν θα μπορεί τέλος πάντων να βρεθεί μια λύση, πρέπει να πει το OK και η ΑΕΚ. Αυτή είναι η διαδικασία. Καλημέρα στον Αντώνη. Υπάρχω για σου, Αντώνη. Μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ. Καλημέρα. Λοιπόν, τι ώρα είναι, 7:20. Okay, μια χαρά. Θυμίζω έχουμε το διαγωνισμό για το Smart. Smart Discount Shops. Μπαίνετε στην κλήρωση για έναν από εσάς που θα κερδίσει voucher 50 ευρώ. Την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση. Ήδη έχουμε δώσει ένα πρώτο voucher. Και το δεύτερο θα δοθεί την Παρασκευή. Μεθαύριο. Με την ένδειξη Smart, σε οποιοδήποτε μήνυμα στείλετε, μπαίνετε στην κλήρωση αυτόματα για, για αυτό το δώρο, το οποίο μας προσφέρουν τα Smart Discount Shops, τα οποία θα βρείτε σε όλη την Κύπρο. Έχουν 18 καταστήματα, άρα μια χαρά. Μια χαρά. Προχωράμε, πάμε στο ΑΕΚ Απόλλων. Ένα παιχνίδι όπου και για τις 2 ομάδες είναι σημαντικό, με φόντο τη δεύτερη θέση. Βασικά όποιος κερδίσει κλειδώνει την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα μετά. Όχι, δεν νομίζω, μετά θα υπάρχει θέμα και μαθηματικά. Μια αναμέτρηση η οποία, εντάξει, φαβορεί λόγω έδρας, έχει την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα όμως η ΑΕΚ έχει γενικά αρκετά σκαμπανεβάσματα. Ο Απόλλωνας, δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω ότι έχει πώς το λένε, το μυαλό του στο κύπελο, γιατί αργεί πάρα πολύ το κύπελο, έχουμε πάνω από 2 εβδομάδες και οπότε θέλει να κλειδώσει το πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα να δει πώς θα διαχειριστεί και τον τελικό του κυπέλου. Στην ΑΕΚ τα προβλήματα είναι πολλά. Τσακών, Καμπρέρα, Αμίν, Ρούμπιο, Σάμποριτ. Λείπουν εδώ και καιρό αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Η Πλίστη είναι και ο Γκούρφιγγελ. Γενικά έχει αρκετά θέματα για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα που στον Απόλλωνα ανεβάζουν ρυθμούς ο Σπολιαρίτς και ο Βέισμπεκ, είναι αμφίβολος ο Σμέρχαλ και είναι εκτός ο Βούρος. Στον Απόλλωνα φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα στα μεταγραφικά. Περιμένω να δω τι θα γίνει με τον Μάρκες, διότι είναι μια περίπτωση παίχτη που προφανώς και τον θέλει ο Απόλλωνας. Δεν έχει ακόμα απαντήσει και λείπει για το σημερινό παιχνίδι ο Μάρκες, έτσι είναι εκτός επιλογών. Και θα δούμε πώς θα πάει αυτή η διαδικασία, να δούμε ποιον θα βάλει στην κορυφή της επίθεσης. Για ένα σενάριο θέλει τον Γιούσεφ. Ενώ δεν αποκλείεται να πάρει και ο Μπράντον Τόμας θέση στην, στην κορυφή της επίθεσης, να μπει και αρχηγός στο βασικό σχήμα του Οντού. Θα τα δούμε, θα έχουμε αργότερα ρεπορτάζ από όλων, οπότε θα μας τα πει ο Πελεγκάρης. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Όποιος έχει κερδίσει νομίζω δεν θα μας κάνει εντύπωση. Άρα με αυτά τα δεδομένα περιμένουμε να δούμε κάτι, να δούμε ένα καλό μάτς στην αρένα 7 η ώρα, όπως είναι όλα τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο σημερινό πρόγραμμα όσον αφορά την ώρα έναρξης, έτσι. Και τα 3 στις 7. Αύριο θα κληρώσουμε και μία, μάλλον θα κληρώσουμε διπλές προσκλήσεις για την avant πρεμιέρα της ταινίας In The Grey. Είναι την επόμενη Τετάρτη 13 Μαΐου στο Κ Cineplex στη Λευκοσία, σε σκηνοθεσία Guy Ritchie, καταιγιστική δράση με κατάσκοπους, ιστορίες κλπ. Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. 13 Μαΐου είναι η avant premiere και θα σας δώσω γενικά ο Supersport θα σας δώσει πολλές προσκλήσεις για την συγκεκριμένη ταινία. Είναι πολλές, είναι πάρα πολλές, ναι. Είναι πάρα πολλές. Γι' αυτό όσοι θέλετε να πάτε στέλνετε μήνυμα με την ένδειξη movie και θα δώσουμε και εδώ στο πρωινό σε όλες τις εκπομπές, άρα κάντε το, κάντε το. Αν θέλετε δωράκλα μπείτε και στο Instagram το δικό μου, στο Alkis Botso. Σας περιμένει ένα PlayStation 5. Ειδικά για τους πιτσιρικά, ξέρω ότι τώρα που τελειώνει και η χρονιά είναι super. Θα δείτε διαδικασία, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Θα μπείτε στο Instagram, το επαναλαμβάνω το δικό μου στο Alkis Botso και κερδίστε ένα δώρο το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ. 30 Μαΐου η κλήρωση για PlayStation 5 με απλά βηματάκια. Προχωράμε. Άρης Αποέλ. Εντάξει, για τον Άρη είναι ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο βαθμολογικά, μάλλον ως στόχο δεν υπάρχει κάτι. Ο Άρης θέλει να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαδικασία των play-off. Έχει μόλις μία νίκη σε 6 μάτς, οπότε είναι και θέμα πώς θα πείσει τους παίκτες σου. Αυτό κάνει ο Λιάσος για να παρουσιάσουν την καλύτερη δυνατή εικόνα. Με τον Άρη να έχει εκτός επιλογών τον Λελέ και τον Γιαγκό, τέλος πάντων είναι αμφίβολοι, θα δούμε αν θα προλάβουν. Σήμερα θα από αυτούς που θα αποχωρήσουν στον Άρη είναι ο Κοκόριν, επιβεβαιώθηκε και από δηλώσεις επίσημα της διοίκησης. Στη Ρωσία έγιναν κάποιες δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή, θυμάμαι το όνομά του. Ο Κοκόριν, ο οποίος ήταν ο MVP της χρονιάς του πρωταθλήματος, αποχωρεί από τον Άρη, μεγάλο κεφάλαιο, φέτος δεν έπαιξε μπάλα, ελάχιστα πράγματα, και θέλει ένας παίκτης ο οποίος προφανώς και θα τον τιμήσουν, δεν ξέρω αν σε ποιο παιχνίδι, μάλλον στο τελευταίο, όχι το σημερινό, στο επόμενο ή το μεθεπόμενο, δεν θυμάμαι ποιον είναι τώρα, είναι με τον Απόλλωνα, δεν το έχω τώρα μπροστά μου, εν πάση περιπτώσει. Στον Άρη ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει να σκέφτονται την επόμενη σεζόν, οπότε θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να φρεσκαριστεί η ομάδα και να επανέλθει σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Στο Αποέλ, μετά την νίκη επί της ΑΕΚ, το Αποέλ θέλει να δώσει συνέχεια στο απόψινό μας, έτσι αν θέλει να ελπίζει για την τέταρτη θέση, όπου οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, πρέπει να κάνει μόνο νίκες και να έχει πάφος τουλάχιστον μία απώλεια βαθμών σε ένα παιχνίδι, μια ισοπαλία για να την προσπεράσει. Δεν είναι απίθανο, δεν είναι όμως και εύκολο καθόλου. Χτες αξιολογήθηκε η κατάσταση των Ρώσα και Κατιρτζή με το τεχνικό επιτελείο να μην προτίθεται να πάρει ρίσκο όσο αφορά τους δύο παίκτες, αφού δεν είναι απόλυτα έτοιμοι. Δεδομένα εκτός επιλογών είναι ο Σταφυλίδης, ο Μάγερ, ο Μπέλετς και ο Χριστοδούλου, αλλά θα πάει πάλι με τον Περέιρα κάτω από τα δοκάρια η ομάδα της Λευκοσίας. Εντάξει, το Αποέλ τα οικονομικά είναι στο πρώτο τραπέζι πίστα, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα ζόρια είναι πολλά όσο αφορά αυτή την όλη διαδικασία. Και θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση η οποία θα έχει εξέλιξει μέσα στο επόμενο διάστημα. Είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, το θέμα επενδυτών ή τουλάχιστον προσπάθεια εξέβρεση επενδυτών είναι εκεί. Υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά που πρέπει να πληρωθούν και το εμπάργκο είναι με τον Ελαραμπή. ακούγονται ότι θα έρθουν και άλλες προσφυγές. Έχει γενικά μια διαδικασία το ΑΠΟΕΛ την οποία θα πρέπει να τη δει σύντομα. Για πάρα πολλούς λόγους, δεν χρειάζεται νομίζω να τους εξηγήσω. Και θα δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η διαδικασία. Συν το αγωνιστικό, με τις όποιες ελπίδες επαναλαμβάνω υπάρχουν για Ευρώπη, θα είναι σίγουρα μεγάλη κουβέντα. Εάν θα προλάβει να βγει η Ευρώπη, γιατί συνεπάγεται αυτόματα περισσότερα έσοδα, έτσι, για την επόμενη χρονιά. Αλλά μέχρι εκεί, όχι κάτι παραπάνω. Λοιπόν, άρα, τρία ματς σήμερα, 7 η ώρα και τα τρία. Άρης ΑΠΟΕΛ, Πάφος Ομόνια, ΑΕΚ Απόλλων. Ραδιοφωνικά στον Super Source 104. Θυμίζω, η Ομόνια έχει 77 βαθμούς, ΑΕΚ Απόλλων 61, Πάφος 55, ΑΠΟΕΛ 52 και ο Άρης του 48 βαθμούς. Και να δούμε τι θα φέρει το φινάλε. Για πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Solwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Solwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible-gaming.
7: σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Μορομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα σε 470 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Unicars. Driving your stories.
10: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
11: Ισχυρή άμυνα για μια πιο ισχυρή Κύπρο. Στο Δημοκρατικό Κόμμα προτείνουμε μόνιμη στρατιωτική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Ισχυρή αντιεροπορική ομπρέλα προστασίας. Αναβάθμιση αμυντικών υποδομών μέσω του προγράμματος SAFE. Τα ζητήματα άμυνας αφορούν την ασφάλεια όλων μας. Για τις προτάσεις μας επισκεφτείτε το democraticparty.org.cy. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε. Δίκο. Βουλευτικές εκλογές 2026.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
2: Δεν είναι ιδέα σου. Ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, αν ανάψεις τους 24 βαθμούς...
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη... Scandia.
3: Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες, 7 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας, πω εδώ στον Super Sport στους 104. Άλκης Μπότσος στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 παρέα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Άρα, ναι, σιγά σιγά. Λοιπόν, φύγαμε από το πρώτο γκρουπ, τα είπαμε. Δεύτερο γκρουπ δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Περιμένοντας να δούμε πώς θα πάει η προετοιμασία των ομάδων για μια πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική, η οποία είναι το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σάββατο μάλλον καλύτερα, να το πω έτσι. Καταλαβαίνω ότι είναι μια διαδικασία πολύ ψυχοφθόρος για τις ομάδες, με δεδομένο ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η μάχη της παραμονής. Τέσσερις ομάδες, ο Ομόνια Ραδίπου, Ακρίτας, Ολυμπιακός και Εθνικός, με τον Εθνικό να είναι στην έτσι πιο δύσκολη θέση, αν μπορώ να το πω, στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που είμαστε με αυτή την αγωνιστική, αλλά έχει δρόμο. Έχει δρόμο. Τα παιχνίδια είναι την Παρασκευή το Ανόρθωση Ύψωνα, σαν διάφορο βαθμολογικά. Το Σάββατο Ένωση Εθνικός, Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας και ΑΕΛ Ολυμπιακός. Έτσι, αυτά είναι τα ματς τα οποία υπάρχουν. Άρα αυτά τα παιχνίδια θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν το επόμενο, η προετοιμασία μάλλον. Στην ΑΕΛ, που με ανακοίνωση κάλεσαν τα μέλη σε τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα περιλαμβάνει απολογισμό του απερχόμενου ΔΣ, εκλογή νέου ΔΣ και κάποιες καταστατικές τροποποιήσεις. Στην Ανόρθωση, μέχρι το Μάιο του 27, δηλαδή τον επόμενη χρονιά, αναμένεται να πορευτούν με το ίδιο ρόστερ λόγω του εμπάρκου, το γνωστά λίγο πολύ τα πράγματα. Γενικά, περιμένουμε να δούμε κάποια θέματα, όπως είναι τον Κίκο, στον οποίο στον Κίκο έχει προσφερθεί διετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Φαίνεται ότι ο παίκτης θέλει κλειστό τριετές, άρα να περιμένουμε να δούμε. Επειδή εκτιμούν και σέβονται την προσφορά του παίκτη στο Αντώνης Παδόπουλος, είναι 4 χρόνια ο Κίκος στην ομάδα, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα το χειριστούν. Ακούγονται διάφορα, δηλαδή ο Κίκο είναι μέσα στα, πώς να το πω, στα σενάρια εκείνα ομάδων όπου φαίνεται ότι απασχολούν τον ποδοσφαιριστή για να μετακομίσει σε άλλη ομάδα, γιατί ακούγεται για Λεμεσό και λοιπά. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι, θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα παρόμοια το επόμενο διάστημα. Δεν πρόκειται να μπει στην διαδικασία να μπω στη διαδικασία να το συζητήσω, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει νόημα σε αυτή την χρονική περίοδο να μπούμε σε κάτι τέτοιο. Άρα μέχρι εκεί. Ότι θα γίνουν μεταγραφές παικτών από ομάδες από μία ομάδα σε άλλη, θεωρείται το δεδομένο. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε και κάτι το διαφορετικό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά κρατάτε μικρό καλάθι, γιατί θα ακούσουμε πάρα πολλές ιστορίες στο επόμενο διάστημα, και γι' αυτό το λόγο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Μάιος είναι ακόμα, είμαστε ακόμα νωρίς στο Μάιο. Έχει πολύ δρόμο το όλο κομμάτι, πάρα πολύ δρόμο.

0: Καλημέρα στο φίλο των 750. Καλημέρα, και εύχομαι υγεία και χαρά. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Χαρά από Σαραμινό, Ανόρθωση. Καλημέρα και σε σένα. Στον Γιώργο από την Λάρνακα, τον 548. Καλημέρα, Σταύρος Ομόνια. Γεια σου και σε σένα. Καλημέρα. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε στο δεύτερο γκρουπ. Δεν έχει κάτι άλλο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο κομμάτι των προπονήσεων, τέλος πάντων, της προετοιμασίας, και να δούμε από εκεί και πέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν έχει θέμα για την για προπονητή, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιάσει κάτι φοβερό και τρομερό Ροθάδα, άρα να περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω. Έχει πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσει ο ίδιος, αλλά και γενικά η εικόνα της ομάδας δεν είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Έχει πολλά συνεχίζει να έχει σκαμπανεβάσματα. Το ξαναλέω όμως, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκε από πολλά προβλήματα αγωνιστικά και ταλαιπωρείται ακόμα, είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορώ να μην το πιστώσω αυτό στον προπονητή. Θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό το κομμάτι σύντομα. Γιατί η ΑΕΚ θα έχει εξελίξεις όσον αφορά το μεταγραφικό προγραμματισμό. Καλημέρα στο φίλο τον Βάσο. Καλημέρα, Άλκη. Πάμε για ντάμπλα, εκάρα, πρωτάθλημα στην Ελλάδα, πολωνάρα, κύπελο στην Κύπρο. Γεια σου, Βάσο. Καλημέρα και σε σένα. Στάθης, καλημέρα. Άρσενα, διάσουρε, γκάνερ, Στάθη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Παναγιώτα, από Γιώργο και Παναγιώτα. Γεια σου, Παναγιώτα. Καλημέρα και στους δύο. Ο Κουζάλης τι λέει? Καλημέρα, Άλκη μου. Η Άρσενα στους επόμενους αγώνες θα ρίξει 12 γκολ συν και θα είναι πρωταθλήτρια. Καλή εκπομπή. Είναι πρώτο φαβορή, εννοείται, μετά την κέλα τη City προχτές με την Everton το 3-3. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο. Γεια σου, Κυριάκο. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο εδώ στα δικά μας. Στην πρώτη κατηγορία σίγουρα όχι. Να δω άλλα αθλήματα. Όχι. Αύριο έχουμε τελικό φούτσαλ. Οπότε πάμε σιγά σιγά εκτός συνόρων να κάνουμε έτσι μια βόλτα, γιατί έχει πολλά πράγματα ενδιαφέροντα και εκεί να συζητήσουμε.
1: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.

Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που λέμε σκούπα στο μπάσκετ. 3-3, 3-0. Καληνύχτα η Μονακό. Εντάξει, δεν είχε πολλές πιθανότητες η Μονακό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ πολύ καλύτερη ως ομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι τσουνάμι, ρε παιδί, 105-82 στο Πριγκιπάτο χτες. 3-0, πέρασε στο Final Four και περιμένει αντίπαλους. Είναι η πρώτη ομάδα που κλείδωσε παρουσία στο Final Four. Η λογική λέει ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει απόψε 9 και 4 στο κλειστό του ΟΑΚΑ, θα τελειώσει τη Βαλένθια, θα κάνει το 3-0 και θα προχωρήσει και αυτό στο Final Four, το οποίο είναι στην έδρα του, έτσι, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, μέσα στον Μάη. Χωρίς Γιαννακόπουλο, είναι τιμωρημένος, θα ξέρετε, χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Όμως, η όλη διαδικασία είναι... Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Η Βαλένθια είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πήρε δύο σπουδαίες νίκες μέσα στην Ισπανία. Καλείται να εξαργυρώσει αυτό το 2-0 για να το τελειώνει από απόψε. 9 και 4 ραδιοφωνικά από τον Super Sports 104 και τηλεοπτικά από Nova Sports το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, είναι το μάτς της βραδιάς μέχρι το επόμενο, το οποίο είναι 45 λεπτά αργότερα και είναι το Champions League. Πάμε για ματσάρα. Bayern Paris Saint-Germain. Ένας από τους δύο πάει τελικό, εκεί όπου θα συναντήσει την Arsenal μετά το χτεσινό 1-0 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Και να περιμένουμε να δούμε ποιος θα περάσει. Έχει προβάδισμα η Παρί μετά το σούπερ παιχνίδι του πρώτου αγώνα στο Parc des Princes πριν από μία εβδομάδα. Σήμερα παίζουν στην Allianz Arena στο Μόναχο. Οπότε προσδεθείτε για μεγάλο παιχνίδι, για μεγάλο παιχνίδι. Οι μπούκιδες προφανώς είναι υποψιασμένοι όσον αφορά τα γκολ και οι τιμές που προσφέρουν όσον αφορά τα over, τα γκολ κλπ. Είναι χώμα. Τα λέμε χώμα για τέτοιο παιχνίδι και ειδικά για την κρισιμότητά του ως ημιτελικό, είναι χώμα. Φανταστείτε, το over 2,5 είναι 1,20, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και το over 3,5-1,50. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν χώμα οι τιμές anyway μετά τον κατηγισμό τερμάτων στο πρώτο μάτς. Εντάξει, θεωρώ ότι μπορεί να δούμε και ένα παρόμοιο παιχνίδι απόψε. Η έδρα είναι έδρα, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι, αντιληπτό αυτό.

0: 11 η ώρα. Απόψε το μάτς, αυτή η ματσάρα, Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain. Επαναλαμβάνω, οι προσδοκίες όλων μας είναι πολύ μεγάλες για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, για να δούμε κάτι το εξαιρετικό. Σίγουρα πολύ περισσότερο σε σχέση με το χτεσινό που περιμέναμε, ότι μάλλον θα κινηθεί σε πολύ χαμηλό τέμπο. Ακόμα και στο under το οποίο πήγε τελικά το μάτς, ένα γκολ με τα χίλια ζόρια. Και να δούμε ποιος θα είναι στον τελικό της Βουδαπέστης παρέα με την Arsenal. Bayer, Paris. Paris ή Bayer. Η απάντηση περίπου τα μεσάνυχτα απόψε, αν δεν μπλέξουμε σε διαδικασία παράταση. Γιατί με ένα γκολ στο το διαφορά, το 5-4 του πρώτου αγώνα για την Paris, ένα γκολ είναι βασικά. Πάνω ήταν 9-8, πάλι ένα γκολ θα ήταν η κουβέντα. Δεν έχουν σημασία τα τέρματα. Το θέμα είναι να δούμε κάτι παρόμοιο. Μπορούν οι δύο ομάδες να μας προσφέρουν κάτι παρόμοιο, να το δούμε. Θα πάνε και τα τρία στην Αγγλία. Έτσι λες, ο 5-26, τα τρία κύπελα. Έχει φαβορή στα άλλα, πώς το λένε, τρόπαια. Συγγνώμη, διοργανώσεις η Αγγλία. Η Arsenal δεν θα είναι φαβορή στο τελικό. Θα είναι φαβορή ή η Bayer ή η Paris, ενώ με τις τιμούλες που δίνουν εταιρείες, αλλά οριακά πράγματα, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Να περιμένουμε να δούμε όταν κλείσει απόψε το ζευγάρι. Μετά θα μιλήσουμε για τελικό, ο οποίος ούτως ή άλλως αργεί ακόμα. Ποιον θέλετε να περάσει σήμερα, τι βλέπετε, όχι τι βλέπετε, ποιον θέλετε, Bayer ή Paris, Paris ή Bayer. Εγώ για να πω την αλήθεια, θέλω περισσότερο την Paris, αλλά... δεν ξέρω, η Bayer είναι ομαδάρες και οι δύο, είναι ομαδάρες. Έχουν απίστευτα ρόστερ και οι δύο, άρα ναι, όποιος και να προκριθεί θα τον χειροκροτήσουμε. Λοιπόν, Ελλάδα είπαμε για το μπάσκετ, για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό χτες. Στην Ελλάδα η Λάρισα ζητάει αναδιάρθρωση. Δηλαδή, βγαίνει ο κάθε επικραμμένος όταν δεν μπορεί να μείνει στην κατηγορία και πάει ζητάει αναδιάρθρωση. Θέλει, λέει, να γίνουν οι 14 ομάδες 16. Μα μην βάζουν ιδέες εδώ, γιατί δεν αργεί πολύ να το κάνουμε και εδώ πέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον δεν το εξετάζουν σοβαρά στην Super League. Ή το απορρίπτουν, ναι, αλλά δεν γίνεται, ρε παιδί μου, τώρα επειδή πέφτεις να πας να ζητάς αναδιάρθρωση. Δηλαδή δεν υπάρχουν λόγοι για αυτό το πράγμα. Αν ήταν από την αρχή της χρονιάς να το λέγανε. Θα το κάνουμε 16 αντί για 14, να το ξέραν από την αρχή της χρονιάς. Οκ, αλλά τώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε ζηλίκια. Στην Ελλάδα, θυμίζω, έχει ματσάρες το Σαββατοκύριακο, έτσι όσον αφορά τα δύο, το πρώτο γκρουπ, τα δύο παιχνίδια τα οποία είναι για τον τίτλο. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Και τα δύο παιχνίδια είναι την Κυριακή. Στις 7.30 το απόγευμα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ο άσος της ΑΕΚ από προχτές βασικά που βγήκαν οι τιμούλες έχει πάρει φόρα κατ' φόρα, πέφτει συνεχώς, ενώ ξεκίνησε στο 1.60 κάτι, τώρα είναι οριακά στο 1.50 και θα πάει και παρακάτω. Ο Ολυμπιακός, όπως άνοιξε η τιμούλα, παρέμεινε, δεν υπάρχει καμία αλλαγή, αλλά και στα δύο αυτά παιχνίδια είναι φαβορί οι γηπεδούχοι. Αν θα τα καταφέρουν είναι άλλη κουβέντα, έτσι καταλαβαίνετε. Πώς είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να δω λίγο άλλα θέματα. Δεν έχει κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ θέλει να περάσει για τρίτη φορά φέτος αλόβητος από το Καραϊσκάκι. Και γενικά έχει μάθει τα κατατόπια του γηπέδου, αν μπορώ να το πω έτσι. Γενικά ο Ολυμπιακός είναι χάλια στα ντέρμπι. Από τους βαθμούς που έπρεπε να πάρει, πήρε το 1/3. Όταν λέω ντέρμπι, εννοώ με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Και δεν έχει κάτι άλλο από το να ψάξει τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα, έτσι ώστε να κυνηγήσει τις λίγες ελπίδες που έχει για τίτλο. Έχει ελπίδες, αλλά σαφώς λιγότερες. Πρώτο φαβόρι είναι η ΑΕΚ, λογικό είναι όπως είναι τα δεδομένα και η βαθμολογική διαφορά. Αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, η ΑΕΚ θα είχε τον έκτο καλύτερο συντελεστή από τις 43 πρωταθλήτριες για τα 5 εισιτήρια στην League Phase, οπότε θα μπαίνει στους ισχυρούς των play-off του Champions League. Έτσι θα πήγαινε ούτως ή άλλως κατευθείαν. Άρα εντάξει, θα δούμε. Αλλά αυτό λέω αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα. Περιμένετε να δούμε μέχρι να τελειώσει πώς και τι. Έχουμε κάτι άλλο? Να πάμε. Να βγάλουμε... Α, ναι, ναι, ναι, θα βγάλουμε τη Στέλλα πιο γρήγορα, διότι ξεκινάει σήμερα η εκπομπή ενημερωτική στο Μέγκα 9 παρατέταρτο, λόγω του την κατάθεση υποψηφιωτήτων, της υποβολής υποψηφιωτήτων. Να ρίξουμε γέλιο σε λίγο, περιμένετε, βγάλουμε τη Στέλλα να τα συζητήσουμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
6: Ρυθμίστε σωστά το κλιματισμό ώστε να μην θολώνουν τα κρύσταλλα του αυτοκινήτου.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Καλή σας μέρα, Εθνική Ενημέρωση, στο μικρόφωνο Άλκης Μπότς. Τρία παιχνίδια σήμερα στον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, με την Πάφο να υποδέχεται την Ομόνια στις 7 και την ίδια ώρα Άρης Αποέλ και ΑΕΚ Απόλλωνας, και τα τρία παιχνίδια ραδιοφωνικά από τον Super Sports 104. Στην Πάφο Σαπίντο δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Λουκάσεν αλλά και τον τραυματία Μπρούνο. Θέμα χρόνου είναι η επανεμφάνιση του Γκολντάρ, ο οποίος ισχύωσε να είναι σε επιλογές για τη σημερινή αναμέτρηση. Στην Ομόνια πάνε με πολλές απουσίες στην αναμέτρηση. Ο Μπέργκ δεν θα χρησιμοποιήσει σε Μέδο, Κουλιμπαλί και Εβάντρο, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι. Επίσης οι τραυματίες Νικόλας Παναγιώτου και Παναγιώτης Ανδρέου είναι εκτός. Εκτός είναι και ο ΜΑΕ, όπως ανακοινώθηκε από την αποστολή χτες των Πρασίνων. Η Ομόνια ανακοίνωσε χτες πως τα διαθέσιμα εισιτήρια για την Δυτική, Ανατολική και Βόρεια για το παιχνίδι της επόμενης Κυριακής με την ΑΕΚ έχουν εξαντληθεί και μάλιστα αυτό έγινε μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες. Στην ΑΕΚ ετοιμάζονται για το παιχνίδι το σημερινό κόντρα στον Απόλλωνα. Εκτός επιλογών η Ρούμπιο, Σάμπορι, Ταμίν, Καμπρέρα, Τσακών. Εκτός επιλογών και ο Γκούρφιγκελ, ο οποίος είναι τραυματίας. Στον Απόλλωνα τα αγωνιστικά προβλήματα δεν απουσιάζουν ούτε σήμερα, με τους Μάρκες, Βούρο, Βέισμπεκ, Σπόλιαριτς και Σμέρχαλ να μην υπολογίζονται. Στον Άρη, αμφίβολη για τη σημερινή αναμέτρηση με το Αποέλ είναι Λελέκ και Γιανγκό. Στους γαλαζοκίτρινους, χτες αξιολογήθηκε η κατάσταση των Ρώσα και Κατιρτζή, με το τεχνικό επιτελείο να μην προτίθεται να πάρει ρίσκο και να μένουν εκτός. Δεδομένα εκτός επιλογών είναι Σταφυλίδης, Μάιερ, Μπέλετς και Χριστοδούλου. Στην ΑΕΚ ανακοίνωσαν γενική συνέλευση για τις 2 Ιουνίου. Θα γίνει απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Ανόρθωση το παλεύουν για το θέμα παραμονής και ανανέωσης συνεργασίας με τον Κίκο. Στον ποδοσφαιριστή έχει προσφερθεί διετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για 1 ακόμα χρόνο, όμως προς το παρόν η πλευρά του Πορτογάλου αξιώνει κλειστό 3 ετές. Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν σύμφωνας από το πριγκιπάτο του Μονακό, διαλύοντας την γηπεδούχο ομάδα με 105-82, έκανε το 3-0 στη σειρά των αγώνων και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας, όντας η πρώτη ομάδα που παίρνει το εισιτήριο. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει σήμερα το 3-0 απέναντι στην Βαλένθια, 9 και 4 στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση νίκης να παίρνει και αυτό το εισιτήριο για την διοργάνωση του Final Four. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση από Nova και ραδιοφωνικά από τον Supersport στους 104. Η Arsenal έγινε η πρώτη ομάδα η οποία προκρίθηκε στο φετινό τελικό του Champions League. Επικράτησε χτες βράδυ 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης και περιμένει αντίπαλο, ο οποίος θα βγει από το απόψινό ζευγάρι Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Οι Γάλλοι έχουν το προβάδισμα μετά το 5-4 του πρώτου αγώνα, με τους Βαβαρούς να ψάχνουν την ανατροπή. Σέντρα στις 10, ραδιοφωνικά ενημέρωση από τον Supersport στους 104 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
14: Super Sport 104. Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
15: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
16: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
18: Τι εννοείτε?
17: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
18: Μα στην Bitex One φυσικά.
19: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitexone.com.
20: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
21: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
22: Blue Island.
1: η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
23: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
24: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
25: Flame Grilled tastes better.
26: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
27: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
23: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
28: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
29: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
30: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
31: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
30: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
32: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
33: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104.
0: Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
9: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.

0: προετοιμασία, αλλά γενικά βλέπω ότι κινούνται πράγματα στον Απόλλωνα ή ακούγονται αρκετά πράγματα για το μεταγραφικό σχεδιασμό και όχι μόνο. Παύλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας από τη Λεμεσό.
0: Πρώτα απ' όλα, πες μου αν θα κάνεις κούπα Παναθηναϊκό σήμερα.
1: Θεωρώ, Άλκη, ότι έστω και δύσκολα με την άβρα της έδρας, την δυναμική του. Δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό που προσπαθώ
1: να πω είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει όμως τη δυναμική και την ψυχολογία υπέρ του Παναθηναϊκός μετά το 2-0 μέσα στην Βαλένθια, έτσι,
0: σωστό,
1: που γύρισε τα σε βάρος του δεδομένα όσον αφορά πλεονέκτημα έδρας. Νομίζω ότι έστω και δύσκολα απόψε στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θα μπορέσει να σκουπίσει, να κάνει το 3-0 πάνω στους Ισπανούς και να περιμένει. Η Χάπουελ χθες κέρδισε τη Ρεάλ.
0: Κέρδισε.
1: Μείωσαν οι Ισραηλινοί. Ακριβώς. Οπότε αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός και καθαρίσει απόψε τις νυχτερίδες, όπως είναι και το παρατσούκι της Βαλένθιας.
0: Και πώς το λένε του Καζαντζίδη, ήταν νυχτερίδες.
1: Νυχτερίδες και έτσι αράχνες.
0: Και αράχνες. Ναι, και αράχνες.
1: Όπως λέει το γνωστό λαϊκό άσμα. Λοιπόν, 9 και 4 τζάμπολ.
0: Τι θα δει σήμερα, θα δει αυτό ή θα δει το Champions League?
1: Αυτό θα δω. Αυτό θα δω. Ναι.
0: Και μετά
1: αυτό
0: το Champions League, αν μείνει χρόνος.
1: Εντάξει, αν μείνει χρόνος, ναι, θα δούμε και λίγο Champions League. Πρώτα θα δούμε το ΑΕΚ Απόλλων, 7 η ώρα. Για να πάμε και στο διατάφτα, έτσι, να πάμε και στο ρεπορτάζ, ναι, των Γαλάζιων. Εντάξει, εκείνο που στο δικό μου το μυαλό είναι άλλο, το πώς θα διαχειριστεί η τεχνική ηγεσία την κόπωση των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα, βαρύ πρόγραμμα. Τώρα θα πει κανείς, μα και για την ΑΕΚ ισχύει και για τις υπόλοιπες ομάδες του πρώτου γκρουπ που έχουν σήμερα αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σπουδαίο μάτς στην αρένα, δύο ομάδες που ισοβαθμούν με 61 βαθμούς, έχει το πλεονέκτημα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Απόλλωνας είναι στην τρίτη θέση, αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα θα ήταν τρίτος ο Απόλλωνας. Άρα μια νίκη σήμερα μέσα στη Λάρνακα θα είναι ό,τι καλύτερο για τους παίχτες του Ερνάν Λοσάδα, γιατί θα αφήσουν την σημερινή αντίπαλό τους στο πλην 3, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε και θα μένουν ακόμα ουσιαστικά τρεις στροφές πριν από το φινάλε.
0: Εντάξει, στα μάτια μας ΑΕΚ και Απόλλωνας, Απόλλων ΑΕΚ, φαντάζουν οι θέσεις που θα είναι στις θέσεις 2-3. Δεν ξέρω.
1: Ναι, εκεί, ναι, αν θα αλλάξει. Ναι, ναι, σωστό. Αυτό τουλάχιστον λένε τα δεδομένα μέχρι στιγμής και για τους κυτρινοπράσινους της Λάρνακας και για τους γαλάζιους της Λεμεσού, τους χιανόλευκους, αν προτιμάτε. Εντάξει, με τις ίδιες πάνω κάτω απουσίες έχω την εντύπωση ότι δεν αποκλείω, αν και δεν ανακοινώθηκε από πλευράς Απόλλων αποστολή για το σημερινό μάτς στην αρένα. Κληροφορίες λένε ότι πιθανόν να είναι και ο Βέισπεκ αποστολή. Πιθανόν.
0: Okay.
1: Γιατί κάνει μεγάλο μέρος του προγράμματος των κανονικών προπονήσεων τις τελευταίες μέρες ο ποδοσφαιριστής. Ένας παίχτης εγκέφαλος στη μεσαία γραμμή από τους βασικότερους της φετινής της πορείας του Απόλλωνα από τον Δεκέμβρη και μετά που ανάλαβε ο Ερνάν Λοσάδα. Από εκεί και πέρα δεν είχαν ούτε χθες ενημέρωση άλλη για το πρόβλημα που προέκυψε με τον Μάρκες στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής με την Πάφο.
0: Παύλο, ο Μάρκες λύγει το συμβόλαιο του, έτσι?
1: Ναι, 31 Μαΐου, ναι.
0: Δεν έχει ανανεώσει, δεν έχει
1: ακόμα. Αυτές τις μέρες, όπως λένε οι πληροφορίες μας, μπορεί σήμερα, αύριο, θα είναι στην Κύπρο ο μάνατζερ του. Είχε επικοινωνία με τον Νίκο Κύρση την περασμένη εβδομάδα ο μάνατζερ του Μάρκες και μάλιστα θα δει και το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα σε Απόλλωνα και Αποέλ την ερχόμενη Κυριακή, έτσι, για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος για τελικές συζητήσεις.
0: Στο κομμάτι των συζητήσεων για να δουν αν θα είναι και του χρόνου παίκτης στο ρόλο.
1: Εντάξει, με πρόθεση και των δύο πλευρών είναι να συνεχίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία. Ναι, εδώ και 3 χρόνια είναι κάτοικος Λεμεσού ο Πέδρο Μάρκες. Είναι και ευχαριστημένοι όλοι στον Απόλλωνα από την παρουσία του. Έχει πετύχει 8 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Αθόρυβος παίκτης. Αν δεν παίζει ο Μάρκες, ο Απόλλωνας δεν θα μπορεί να βρει γκολ.
1: Δεν είναι ο στάρ που φαντάζει, αλλά τη δουλειά του την κάνει όμως, Άλκη. Τη δουλειά του την κάνει, να θέλει την μπάλα στο πλεχτό. Οπότε για αυτό το λόγο θέλει ο Απόλλωνας να τον κρατήσει. Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί από τη στιγμή που η ομάδα θα, τουλάχιστον οι πιθανότητες είναι με το μέρος του Απόλλωνα ότι θα βγει Ευρώπη, θα πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, είτε μέσω πρωταθλήματος είτε μέσω της κατάκτησης του κυπέλου, στο τελικό με την Πάφο. Θέλουν να κρατήσουν τον κορμό, δεν θα κάνουν δηλαδή τα λάθη των προηγούμενων καλοκαιρινών μεταγραφικών περιόδων, δηλαδή ράβε ξύλωνε, όπως λέμε ποδοσφαιρικά ομιλούντες άλκοι. Θέλουν να κρατήσουν τον βασικό κορμό και με Ερνάν Λοσάδα στο τιμόνι να μπορέσουν να

0: να χτίσουν ακόμα πιο δυνατή την ομάδα εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου 26-27, έτσι.
1: Σωστός. Θα δούμε τι θα δούμε, γιατί είναι ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα στον Απόλλωνα σκέφτεται το κύπελλο, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς, έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες και.
0: Ναι, δεν έχει κλειδώσει τίποτα ακριβώς. Άρα είναι ρευστή κάπως η κατάσταση ακόμα όσον αφορά την τελική κατάταξη ομάδων στην βαθμολογία στο πρωτάθλημα. Οπότε πρέπει να πάρει και άλλους βαθμούς, έτσι ώστε να μπορέσει να πάει ακόμα πιο άνετος στο μεγάλο τελικό της 29ης Μαΐου. Αύριο είναι η σύσκεψη, έτσι, στις 12 η ώρα στην ΚΟΠ, αύριο. Ναι. Οπότε θα μάθουμε και τα πάντα όσον αφορά το μεγάλο αυτό παιχνίδι ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΠΑΦ.
1: Okay. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, αυτά.
1: Να δούμε τι θα γίνει στα σημερινά παιχνίδια και στο
0: γεμάτη Τετάρτη, γεμάτη Τετάρτη, δράση πλούσια και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, όποιος αντέξει σήμερα. Έτσι,
1: ακριβώς όπως το λες είναι.
0: Και καλή τηλεθέαση σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και καλή ακρόαση βέβαια πάντα μέσα από τον Super Sport 104.
1: Παύλο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μου, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

8 και 20 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλημέρες. Ξέρω ότι κάπου είστε, ταλαιπωρήστε με κίνηση αυτή την ώρα. Τι να πω, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Μεγάλος χορηγός της εκπομπής η Pizza Hut, νέα double stuffed crust pizza από την Pizza Hut για διπλή απόλαυση, με όχι ένα αλλά δύο stuffed crust, γεμάτα με λαχταριστή μοτσαρέλα και μαζί dipping sauce της επιλογής σου. Μην το χάσετε γιατί είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

0: Καλημέρα στο Βασίλη, τι βλέπεις απόψε? Τι να σου πω τώρα, ξέρω το εννοείς για το, εννοεί για το Champions League, δεν ξέρω. Το ξαναλέω, οι προσδοκίες μας για αυτό το παιχνίδι είναι πολύ ψηλές. Τώρα θα μεγάλες γενικότερα, αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι δεν ξέρω. Μακάρι, προς τα εκεί πάει όλη η κουβέντα. Αλλά είναι μάτς το οποίο είναι ικανές και οι δύο ομάδες για την πρόκριση στον τελικό. Πραγματικά είναι, δεν είναι 50-50, είναι υπέρ της Παρί 50% οι πιθανότητες, αλλά ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Είναι απλά ένα μάτς το οποίο περιμένουμε να το απολαύσουμε, να το παρακολουθήσουμε, και από εκεί και πέρα, όπως ήθιστε να λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, ο καλύτερος σας κερδίσει. Τι άλλο να πω δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, για να σας δω πρώτα ποιος είναι ο πιο γρήγορος. Το 77-77-10-20, ο πιο γρήγορος που θα πάρει τηλέφωνο τώρα, έχει μία τσαντάρα της Αχναγάλ. Στο 77-77-10-20, ο πιο γρήγορος που θα χτυπήσει τηλέφωνο, κύριε Πογιατζή, θα κερδίσει μία τσαντάρα της Αχναγάλ. Να τη δώσουμε? Να δώσουμε, να δούμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος. Γραμμές, καλά, είμαι σίγουρος ότι γεμίσαν οι γραμμές. Να δούμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος, ναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Το όνομά σου?
1: Χρήστος Άχνα.
0: Χρήστος Άχνα, ρε, μα έχεις μέσο, ρε, είσαι Χρήστος Άχνα για να πάρεις τσαντάρα της Αχναγάλ?
1: Όχι, ήμουν ο πιο γρήγορος.
0: Ναι, ξέρω ότι είσαι ο πιο γρήγορος. Αλλά λέω άντε τώρα. Λοιπόν, για να καταλάβω πόσο γρήγορο, δηλαδή πληκτρολόγησες το 77-77-10-20 ή το είχες έτοιμο?
1: Όχι, το είχα μπροστά στο τηλέφωνο. Το 7 το βγάζει.
0: Οκ. Είσαι και με τον εθνικό, φαντάζομαι.
1: Είμαι με εθνικό, ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, να είναι το πιο εύκολο delivery για την Αχναγάλ, διότι να στη στείλουν στο σπίτι την τσαντάρα, οπότε είσαι κοντά, φαντάζομαι, με το εργοστάσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Χρήστο, έχεις κερδίσει το δώρο, γιατί όντως είσαι ο πιο γρήγορος. Λοιπόν, που σημαίνει ότι θα σε ειδοποιήσουν από την Αχναγάλ για να πάει να παραλάβεις, μάλλον για να σου στείλουν το δώρο σου μέσα στα επόμενα 24 ώρα.
1: Okay, σας
0: μείνε γραμμή, μόνο για να μας δώσει το τηλέφωνο σου.
1: Okay, ευχαριστώ.
0: Χρήστο, ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, έτσι για να κάνουμε και τσακ μπαμ διαγωνισμού, σας είπα ότι πάντα να είστε έτοιμοι για οποιοδήποτε διαγωνισμό, γιατί μπορείτε να κερδίσετε. Αν θέλετε ένα PlayStation 5, σας είπα με μια πολύ απλή διαδικασία. Μπαίνετε στο προσωπικό μου το Instagram, έχω σούπερ διαγωνισμό εκεί. Ένα PlayStation 5 θα σας το δώσω τέλος Μαΐου. Στο Άλκης Μπότσος, έτσι, στο Instagram. Και αυτό εύκολο.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εντάξει, το μπάσκετ είναι και τα δύο παιχνίδια. Εννοείται τα τρία παιχνίδια ραδιοφωνικά εδώ στον Super Sport, τα σημερινά για την πρώτη κατηγορία. Το μάτς του Παναθηναϊκού επίσης ραδιοφωνικά με την Βαλένθια. Και το Champions League ενημέρωση εννοείται, γιατί θα υπάρχει εκπομπή εκείνη ώρα με live το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Οπότε θα υπάρχει ενημέρωση συνεχής και για το παιχνίδι της Bayern με την Paris Saint-Germain. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Δεν έχει κάτι άλλο σήμερα πέρα από τα τρία δικά μας παιχνίδια, τα οποία προφανώς θα τα δει πολλοί κόσμος, και το παιχνίδι της Bayern με την Paris. Δεν έχει κάποιο άλλο παιχνίδι το οποίο μπορώ να πω ότι να κάτσουμε να το δούμε. Όχι, δεν νομίζω. Άρα τα μάτς τα οποία μας ενδιαφέρουν περισσότερο και είναι αυτά τα οποία θα παρακολουθήσουμε, είναι αυτά τα οποία έχω κάνει αναφορά, και είναι όντως πολύ πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, κυρίως η ματσάρα στην αναμέτρηση της Bayern με την Paris Saint-Germain. Έτσι, αυτό είναι η όλη διαδικασία.

0: Ανδρέα, έλα μέσα. Έλα και είσαι live τώρα, έλα και είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Έλα και έχουμε διάλειμμα βασικά, αλλά έλα εδώ σου έχω μια, ερώτηση. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα, έλα. Έλα εδώ, κάτσε κάτω. Έχεις εμπιστοσύνη στο σκάουτινγκ μου?
1: Βεβαίως.
0: Άκουε, βρήκα έναν παίκτη. Θα το δώσουμε δωρεάν τη συμβουλή του εδώ στα Σαΐνια που ψάχνουν να βρουν striker και δεν τους βρίσκουν. Είναι 34 όμως.
2: Για την κάνει. Κύπρο βεβαίως.
0: Μας κάνει, ναι. Λοιπόν, Φελίπε Ντασόουζα Σίλβα. Έτυχε τώρα χτες το μεσημέρι, ενώ που καθόμουν και ήμουν αστικά σε ρόστελος πάνω κάμια ώρα και έβλεπα παιχνίδι στο πώς το λένε, στο iPad, στην Κίνα.
2: Είναι στην Κίνα.
0: Ναι, και αυτός είναι βασικά στην δεύτερη κατηγορία.
2: Ναι.
0: Είναι η πρωτοπόρος εκεί η ομάδα, μια Chengdu, Ronzheng, τέλος πάντων. Έβλεπα το μάτς, παίζανε. Είναι 1,93, σαν την Ντουλάπα, Βραζιλιάνος, δεινό σκόρερ, έχει 60 γκολ τα τελευταία 4 χρόνια με την συγκεκριμένη ομάδα και άλλα 40 στην προηγούμενη τρίτη.
2: Προηγουμένως που αγωνιζόταν αυτό.
0: Έπαιζε στην Κορέα.
2: Α, στην Κορέα.
0: Είναι εκεί πέρα και έπαιζε στη Βραζιλία σε μικρές ομάδες. Είναι εδώ και 8 χρόνια που σημαίνει είναι 34, από τα 26 του είναι στην Ασία.
2: Ναι.
0: Αντρέα, μιλάμε, αν έρθει αυτό στην Κύπρο θα κάνει θράψη.
2: Άτε.
0: Ναι. Δωρεάν σκάουτινγκ για τα, πώς το λένε, για τους...
2: Γκορτσίς πολύ.
0: Ναι. Και κόλτσες και θηρίο. Έβαλε γκολ με ένα ψαλίδι. 93 το γύρισε σαν τον Ιμπραϊμόβιτς.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Είναι ψηλό το καφέ του.
0: Δεν νομίζω. Πόσο να είναι στην Κίνα τώρα.
2: Στην Κίνα παίρνουν χρήματα.
0: Παίρνουν, αλλά δεν παίρνουν όπως παλιά. Δεν παίρνουν όπως παλιά. Λοιπόν. Ναι. Δωρεάν σκάουτινγκ. Συμβουλή για τα πώς το λένε τους πανέξυπνους.
2: Εσύ νομίζεις ότι που τον είδες νομίζεις ότι κάνει στις μεγάλες ομάδες?
0: Όχι. Έχει ένα limit. Όχι για τις μεγάλες. Μπορεί και για τις μεγάλες, δεν ξέρω, εξαρτάται πώς είναι. Αλλά για Κύπρο παίζει με κλειστά μάτια.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το ξαναλέω, Φελίπε Ντασόουζα Σίλβα. Δείτε τον, κάντε λίγο σκάουτινγκ, γιατί ξέρω ότι έχει πολλά ξεφτέρια εκεί πέρα που ψάχνουν παίχτες. Δείτε τον.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Δεν το γνωρίζω. Άμα λες ότι έχει τον γκολ με τον καλημέρα.
0: Αυτός εδώ. Πάμε, ναι, break. Θηρίο.
2: Ναι.
0: Το 92. Και κάνει και ανάποδο ψαλίδι, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Και ευκίνητος και γρήγορος και όλα. Λοιπόν. Εντάξει, ήρθε ο καλημέρα κιόλας.
2: Καλημέρα σας. Γιατί κάνεις έτσι τα αυτά?
0: Έτσι, τα τέτοια, τις εφημερίδες.
2: Σου άρεσε ο Γκαρσία?
0: Όχι, κρατάω σημειώσεις. Γράφω ένα τηλέφωνο εδώ του ακροατή που κέρδισε πριν την Τζαντάρα. Μα από το δασάκι και όλα.
2: Τον άκουσε.
0: Πόσο delivery, ας πούμε, δηλαδή.
2: Τον άκουσε.
0: Λοιπόν, για πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel, η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
10: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
11: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
10: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
11: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
10: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
11: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
10: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
11: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia.
12: Σχέση που ηλεκτρίζει. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
13: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Πίνασες, η γνήση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
15: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story? Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται, πανέμορφο και ασφάλεια στα στέρια. Στην πόλη ή εκτός, είναι το urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
16: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
17: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
18: Ρίχνε τη μαγιά σας.
17: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο 99.

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, 0 εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
5: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Unicars. Driving your stories.
7: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
12: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
12: Τώρα μιλάς σωστά!
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Τώρα είμαι, εντάξει, άμα βρήκαμε για τη βάση του κινητού. Ο Σταύρος, ο οποίος είναι υποψιασμένος, ξέρει, παρακολουθεί κινέζικο πρωτάθλημα, μου λέει έχεις δίκιο για τον Φελίπε.
1: Έτσι, α.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις παίχτη μου ανακαλύψα.
0: Θα τον φέρουμε στην Κύπρο.
1: Θα τον φέρουμε, καλέ. Να μακριά η κύρια.
0: Να μου βρεθεί μια ομάδα να τον φέρει εδώ. Έβαλες υποψήφιες τελικά και εσύ, μόνο εσύ λείπει.
1: 745 υποψήφιους.
0: Είδες. Και έχουν πολύ θέμα με τα ποινικά τους Μητρώα, για αυτά τα εξετάζουν. Κάποιοι θα τους κόψουν.
1: 745.
0: Μια μικρή, ένα μικρό χωριό.
1: 18 κόμματα. Κάτι, κάπου άκουσα 18.
0: Ναι, ναι.
1: 18.
0: Ναι, ναι. Ένα μικρό χωριό. Μια μικρή κοινότητα. Ολόκληρη. Όλοι. Υποψήφοι. Είναι 18 κόμματα.
1: 18 κόμματα.
0: 18.
1: Δεν μπορεί να γίνει στις εκλογές.
0: Δεν έχω ιδέα. Για να μην ρίξουμε ένα γέλο με τις βλακίες που λένε. Ήδη δηλαδή κλαίω μέχρι δακρύων με κάτι βλακίες που διαβάζω από τις θέσεις των κομμάτων, κάποιων κομμάτων και κάποιων υποψηφίων, αλλά εντάξει. Θα έχει ρεκόρ πάντως υποψηφίων. Ξέρεις, κάποιοι δεν έχουν λυστεί, το είπα και το πρωί.
1: Είναι ρεκόρ, είναι ρεκόρ αυτό το
0: είπε. Είναι ρεκόρ, ναι. Ρεκόρ. Κάποιοι δεν έχουν λυστεί τα προσωπικά τους προβλήματα και των οικογενειών τους και πάνε να βάλουν να μας σώσουν και την Κύπρο κιόλας. Εντάξει. Οκ.
1: Ξέρεις. Επιστέψαν όλοι ότι είναι εύκολο, λέει σου, και εύκολο χρήμα.
0: Αυτό είναι. Θέλουν όλοι να οικονομήσουν. Πολύ. Γιατί δεν τους νοιάζει η Κύπρος. Η τσέπη τους νοιάζει. Ναι.
1: Και κάποιοι οι οποίοι επλούτησαν τελευταίως θέλουν τη δόξα. Δόξα εκεί.
0: Και αυτό.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Όποιον ρωτήσει, εντάξει, πάμε πολύ καλά.
0: Βγαίνουμε.
1: Πάμε πολλά καλά.
0: Μην ακούτε τις δημοσκοπήσεις.
1: Όποιο, ναι. Πάμε πολλά καλά.
0: Ναι. Ό,τι να είναι. Πάμε καλά. Να βγείτε όλοι. Μην αγχώνεστε. Και 745, άμα είναι να κάνουμε ένα γήπεδο, αντί να έχουμε βουλή, να κάνουμε ένα γήπεδο μικρό και να πάνε όλοι οι νέοι βουλευτές.
1: Πάμε πολλά καλά.
0: Συγγνώμη δηλαδή. Περίμενες να φτάσεις αυτή την κατάντια η Κύπρο?
1: Όχι. Όχι.
0: Αφού υπάρχει πτώση, οι ηθικές αξίες πλέον δεν υπάρχουν. Οι οικογενειακές αξίες δεν υπάρχουν. Ο κανένα μπάτε σκύλε περισσότερο έχει οικογένειες διαλυμένες. Την νεολαία μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στη βία, χαμός.
1: Κάτι που κρατούσαμε ως Κύπρος ως πριν μερικά χρόνια ήταν η οικογένεια.
0: Δεν ήταν η σημαία της Κύπρου. Με τόσα προβλήματα, με μισή πατρίδα κατεχόμενη, η αξία της οικογένειας, και ορίστε τώρα τα χάλια. Δεν ιδρώνει για το αυτοί τους, παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα. Το βλέπεις και στο γήπεδο αυτό. Βλέπεις συμπεριφορές που με στο γήπεδο καταλαβαίνεις. Ξεκινούν από την οικογένεια τα πάντα.
1: Βέβαια δεν θα έχει τόση μεγάλη αποχή τώρα.
0: Γιατί?
1: Διότι είναι πολύ υποψήφιοι. Αν το σκεφτείς ότι θα επηρεάσουν τους δικούς.
0: Να έχει συναυλία των Iron Maiden να θέλουν να πάνε πολύ. Να είναι το Final Four, δεν είναι εκεί μέσα. Είναι το Final Four.
1: 22-24. Σωστό.
0: Ναι, να είναι πολύ μου να.
1: Final Four, Ολυμπιακός, Ολυμπιακάρα, μα τι ομάδα είναι.
0: Εντάξει, και άλλοι δεν ήταν κάτι. Ήταν πιο εύκολη κλήρωση, πιο εύκολη
1: αντίπαλος.
0: Πολλά προβλήματα. Αλλά να σου πω κάτι, και η Ζαλγκύρης να ήταν, και η Ρεάλ να ήταν, και η Βαλένθια, πάλι Ολυμπιακός θα πρέπει.
1: Ναι. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός εκουβέντιαζα πολλούς. Ένα που ασχολείται πολύ με τον μπάσκετ είναι ο Μιραλάης, ο οποίος είναι τον μπάσκετ πολύ. Είναι Ολυμπιακάκιας ο Μιραλάης, γιατί παίξε και στον Ολυμπιακό. Μου λέει, είναι πολύ γρήγορη η ομάδα, λέει μου. Δεν ξέρω πώς θα την αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός να την κερδίσει δεύτερη φορά, λέει. Πριν στη διάρκεια του δευτέρου αγώνα, είμαστε μαζί, το βλέπαμε. Και πραγματικά ο Παναθηναϊκός έχει ατομική ποιότητα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όποιον και να πιάσει. Προχθές ήταν ο Ντέιβις, την άλλη ημέρα είναι ο Νάντ, την άλλη ημέρα είναι ο Σόρς, την άλλη ημέρα είναι ο Όσμα, ο Χουάντσο. Εντρομερή. Πολύ ποιότητα. Το περιμένουμε.
0: Καλά, ο Πελεγκάρης πριν μου λέγε θα δει αυτό και δεν θα δει το ποδόσφαιρο. Εσύ θα δεις αυτό ή το ποδόσφαιρο?
1: Θα πάω να δω, μπορεί να συνδυάσω και τα δύο.
0: Να πας στο πρακτορείο?
1: Ναι.
0: Μόνο έτσι, δεν μπορείς να
1: αλλιώς. Μόνο έτσι.
0: Πώς θα, εγώ βαριέμαι να βλέπω στο κινητό και το τηλεόραση ταυτόχρονα. Ναι. Άμα έχω στο MacBook, πάλι βαριέμαι, αλλά... Εντάξει, το πρακτορείο βλακία είναι ότι δεν έχεις. Μπορείς να συγκεντρωθείς πάλι.
1: Είναι, αλλά θα είναι απέναντι οι δύο τηλεοράσεις. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Πάρε πέρα, δώθε πέρα, δεν θέλω να πω. Θα κερδίσει η Πανόθα.
1: Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει.
0: Οι εταιρεούλες τι είναι αγαπημένες πριν, αλλά
1: σούπερ φαβορί τον Παναθηναϊκό.
0: Σούπερ φαβορί, ναι, άμα και σούπερ κιόλα.
1: Πάρα πολύ. Αστεία τιμή.
0: Ένα 43.
1: Χθες βράδυ.
0: Το σούπερ φαβορί ήταν χθες ήταν ένα 20 Ολυμπιακός.
1: Ένα 34 χθες.
0: Πήρε πάνω του. Ένα 43.
1: Ήταν ένα 34. Και εξαρτάται και ποια εταιρεία είναι. Τώρα να σου πω.
0: Εντάξει, αυτό που βλέπω τώρα μπροστά μου. Αυτό που βλέπω, εντάξει. Εδώ πάντως στα δικά μας.
1: Πήγε ένα 44, ναι.
0: Ναι, αφού σου λέω. Να σου πω, στα δικά μας, στα Cyprus League. Το win της Πάφου έπεσε λίγο, αλλά πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Έπεσε πολύ το διπλό του ΑΠΟΕΛ και ο άσος της ΑΕΚ.
1: Έτσι,
0: δεν σημαίνει τίποτα αυτό, εννοείται. Αλλά...
1: Να σου πω, είναι βέβαιο ότι η Ομόνοια θα πάει με πάρα πολλές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαιο αυτό.
0: Ναι.
1: Αφού λόγω την πορεία και τραυματισμού είναι αμέσως 5 έξω. Ο Κουλιμπαλί, ο Σεμέδο, ο Ευάντρο, ο Παναγιώτου και ο Ανδρέου, ο Παναγιώτης Ανδρέου.
0: Ναι.
1: Θα κρατήσει άλλο κανένα δυο.
0: Γιατί, να αλλάξει όλη την ομάδα, να βάλει 10 καινούριους. Όχι, γιατί να κρατήσει. Δεν νοιάζει. Άμα θέλει να.
1: Πάλι η Ομονία έχει.
0: Μα πάλι θα είναι η σούπερ 11.
1: Προβληματισμός είναι στο κέντρο της άμυνας. Διότι λείπει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο που λέμε πάλι Παναγιώτου.
0: Ναι.
1: Είναι πρόβλημα εκεί. Θα παίξει ο Ντουμπάτσο με το Σίμι, θα μείνει ο Μπάρκοβιτς αριστερά. Δεν ξέρω.
0: Μα ο Ντουμπάτσο που να παίξει, στο πέρα.
1: Μπορεί να το βάλει, ναι.
0: Όχι, ο Μπάρκοβιτς. Ο Κώστας λέει τα ρεκόρ υπάρχουν για να τα σπάει ο πράσινος λαός 20.000 μέσα σε δύο ώρες. Όχι 20.000, κόψα κάτι ρε Κώστα, δεν είναι 20.000 τα εισιτήρια. 18-19 περίπου. Πόσο είναι τώρα, προχτές πόσα εισιτήρια είχε.
1: Δεν ξέρω, δεν τα είδα.
0: Δεν το είδα προχτές. Πάντως πάνε να κάνει κάτι παρόμοιο. Εχθές οι τρεις κερκίδες όσα εισιτήρια υπήρχαν, γιατί υπάρχουν και τα διαρκείας, έφυγαν τσακ, τσακ, τσακ. Σε δύο ώρες.
1: Η ΑΕΚ θα φέρει κόσμο.
0: Να φέρει κόσμο, αλλά πώς θα φέρει. Πρέπει να συνενέσει ο τέτοιος, ο ΑΕΚ για να ανοίξει το νότιο πέταλο. Δηλαδή να το κάνουν όπως προχτές με τον Άρη. Και η κόπτη αστυνομία. Ο Κωνσταντίνος δεν
1: έχει γιορτή τώρα για την Ομόνοια, πάνε έτσι.
0: Γιωμάε έξω, είδες την αποστολή.
1: Γιωμάε έξω.
0: Ναι, αυτό το είπαμε.
1: Δεν το ακούσα.
0: Όχι,
1: αυτό σου είπα και αν μου σου λέει να μην αφήσει άλλους έξω.
0: Μα είναι εκτός αποστολής.
1: Α, είναι εκτός
0: αποστολής. Το είπαμε πριν.
1: Είναι τους έξι. Συγγνώμη.
0: Εμπέζει. Η έξι είναι.
1: Μεγάλη ιδέα. Εμπέζει μα έσαι με εδώ. Να παίξουν πιο αφοβαρή η αμυντική της Πάφου.
0: Ναι, αλλά κάτι θα το δούμε.
1: Θα μείνουν περιορισμένοι.
0: Περίμενε, ναι. Έχεις εμπιστοσύνη. Μην έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Άμα δεν τους δεις μες στο γήπεδο.
1: Ξέρω, εγώ θεωρώ ότι η Πάφος είναι πολύ κοντά στην νίκη. Τη χρειάζεται κιόλα.
0: Ναι.
1: Διότι νιώθει για την ανάσα του από ΑΠΟΕΛ. Από την άλλη είναι το ΑΠΟΕΛ. Δικαιούται να ελπίζει, να το παλεύει. Αναπτύρωσε τις ελπίδες του. Αλλά και ο Άρης δεν είναι εύκολος. Να πεις η τιμή δεν είναι εύκολος. Ο Άρης παίζει για άνετα ελεύθερο.
0: Βέβαια. Έφυγε ο Κόκος.
1: Ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε. Απλά ο μάνατζερ του, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι θέλει να παίξει μπάλα, να συνεχίσει. Άρα να πάει πίσω Ρωσία δεν ξέρω. Οι δηλώσεις έγιναν από το τεχνικό διευθυντή του Άρη στη Ρωσία, όχι εδώ στην Κύπρο. Ότι φεύγει.
1: Νομίζω ότι θα είναι λάθος του να συνεχίσει, ρε παιδί μου. Αφού ένα χρόνο
0: δεν ξέρω. Εγώ περίμενα να το κάνω τεχνικό. Όχι, κάτι να του δώσω μια θέση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θέση.
1: Μπορεί να το δώσω.
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Όχι, δεν θα το δω. Θέλει να συνεχίσει να παίξει.
1: Α, θέλει να συνεχίσει.
0: Έτσι είπε ο μάνατζερ του, γι' αυτό σου λέω. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό, αλλά οκ.
1: Ήταν η χειρότερη του χρονιά. μπορούσε να κάνει τίποτα. Και το άλλο, το ΑΕΚ Απόλλων, την εφαρμογή την ΑΕΚ.
0: Για αισθητής. Πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Δηλαδή, εξαρτάται από τις ωρέξεις και των δύο ομάδων. Έχουν και δύο απουσίες.
1: Έχουν και οι δύο
0: απουσίες.
1: Τις ΑΕΚ τις γνωρίζω.
0: Μάρκες.
1: Α, δεν παίζει ο Μάρκες.
0: Μάρκες δεν παίζει σίγουρα. Μάρκες, ποιος άλλος είναι, θα θυμηθώ. Είναι ο Βούρος, είναι ο Βέισμπεκ, μπορεί να προλάβει, μας είπε ο Πελεγκάρης. Είναι έξω ο Σπόλιαριτς, ο Σμέρχαλ. Έχει απουσίες η ΑΕΚ, έχει αυτούς τους έξι που λείπουν, 4 συν 2, το Ρούμπιερ και τον Γκούρφιγκελ.
1: Μάλιστα, και ο Άρης δεν το βλέπει ως αγκαρία το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΡ, θα το χτυπήσει.
0: Ναι, ήτσι να το δει ο Λιάσος έτσι.
1: Ναι.
0: Το ΑΠΟΕΡ το σέρος παίζει τα αρέστα του για το, πώς το λέει, για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Την τέταρτη θέση που υπό προϋποθέσεις, όπως είπαμε, οδηγεί στην Ευρώπη.
1: Υπό προϋποθέσεις.
0: Δεν, ναι, ναι, το ξέρουμε ακόμα, ναι.
1: Της ΠΑΦΟ θα είναι καλή η ενδεκάδα της, από ό,τι βλέπω.
0: Ναι.
1: Σούνις, Πέπε, Ντράγκομιρ, εκεί σταθερή στη μεσαία γραμμή.
0: Ένα αλλάζουν αυτοί, αυτοί έχουν συμβόλαιο, πώς το λένε, με τη θέση, με την ενδεκάδα. Θα πάνε και τα τρία στην, θα πάνε και τα τρία στην, α, μου το έστειλε πριν το μήνα. Θα πάνε και τα τρία ευρωπαϊκά κύπελα στην Αγγλία.
1: Φανταστικές. Γιατί η Αρσενάλ δεν είναι στον τελικό, ρε παιδί μου, για το όνομα του Θεού.
0: Γιατί είπε κανένας ότι δεν είναι...
1: Για το όνομα του Θεού, η Αρσενάλ. Ορίστε, ο Αρτέτα εμπήρε την Αρσενάλ στον τελικό και πήρε... Πόσα χρόνια είναι ο Αρτέτα στην Αρσενάλ, θυμάσαι.
0: Είναι, δεν είναι μια ζωή Άρσεναλ πάντως.
1: Εγώ πάντως πολλές φορές εκφράστηκα υπέρ του, το θεωρώ καλό προπονητή. Πρώτα απ' όλα είναι μαθητής του Πεπ Γκουαρδιόλα.
0: Ναι. Άρα ο δάσκαλος είναι καλός.
1: Ναι. Γίνεται να μην
0: είναι. Δεν είναι τυχαίο
1: και
0: που.
1: Είναι νέος, ρε παιδιά.
0: Ο σοφός λαός λέει: όποιον δάσκαλο καθίσει τέτοια γράμματα να μάθεις. Ναι, συγγνώμη,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ισχύει. Επάτησαν την προχτές η Manchester City, επάτησαν την δέχτηκε τρία γκολ από την Everton. Βάζει γκολ η Everton τελευταία, η Everton που πάντα ήταν
0: σφιχτή.
1: Ναι,
0: σφιχτή.
1: Δεν έπαιζε όμορφο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά τώρα τελευταίως
0: βελτιώθηκε, αλλά ξέρεις, παραμείνει σε αυτή τη μετριότητα, κολλημένη σε μια μετριότητα που λέει. Μα πια ασχολείται κανένας με την Everton. Αυτό
1: το τελευταίο της πρόθυμα ήταν το 71, δεν με το Παναθηναϊκό.
0: Είναι καλά.
1: Νομίζω.
0: Καλά.
1: Είναι...
0: τότε, που την
1: είχε
0: περάσει, τότε που την είχε περάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, πέρασε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ένα-ένα εκεί. Μα σου είπαν με τον αριθμό 9.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον Αντωνιάδη.
1: Με τον Αντωνιάδη. Ναι, είδες τη φωτογραφία του Αντωνιάδη.
0: Την πρόσφατη. Ναι, έχει αδυνατήσει πολύ.
1: Χτες είναι.
0: Ναι.
1: Αναγία μου.
0: Ναι.
1: Πάρα
0: πολύ. Πολύ αδυνατή.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή 80 χρονών και πηγαίνει στο γήπεδο. Αναγία μου.
0: Εγώ τώρα που λέω.
1: Ήταν συγκλονιστική άμα τη δει. Ήταν συγκλονιστική. Βάχτε προχθές. Δεν τον είδε ξανά. Ήταν, έγινε ο άνθρωπο. Διαλύθηκε.
0: Ο φίλος ο Κουζάνης λέει: πες του Ανδρέα, θα κερδίσει με τις ρεζέρβες ο Μπέρκ. Τρεχάτε, πιάστε τιμή. Εντάξει, ο φωνή είναι πάνω από 5. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Χρήστος τι λέει: γεια σου, Χρήστο. Δεν έπρεπε να ήταν η Άρσεναλ στο τελικό. Ο διαιτητής ήταν Άρσεναλ. Μα ποιο, τι διαιτητή είχε χτες, Γερμανό. Ο Μπα, έθιμα πώς το όνομα του, Γερμανό. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα διαιτησία, ρε παιδιά. Εντάξει. Πάντως οι πιο καλές ευκαιρίες ήταν της Ατλέτικο. Πιο ευκαιρίες, ναι, αλλά η Άρσεναλ είχε τον γκολ. Άπαξε, μπήκε καληνύχτα, κύριε Σιμεώνε. Μπορούσε να κάνει. Όχι και δύο πέναλτι, ρε Χρήστο, δύο πέναλτι. Και δύο πέναλτι Ατλέτικο.
1: Είναι αυτού του επίπεδου η Ατλέτικο, ρε παιδιά. Αλλά έχει, μπορεί να πάνε τρεις αγγλικές ομάδες, άκου να δεις.
0: Ναι, να το, όχι να πάνε, να το πιάσουν.
1: Να το πιάσουν κιόλας.
0: Γιατί το, στο άλλο θα είναι σίγουρα αγγλική ομάδα, στο Europa ή Aston Villa ή Νότια.
1: Ή Aston Villa ή Νότια.
0: Στο άλλο Crystal Palace θα είναι. Έχεις
1: δίκιο, ναι. Θα είναι οι τρεις.
0: Έχουν πολλές πιθανότητες. Δηλαδή η Crystal Palace έχει, θα έχει αντίπαλο ή την Μπράγκα ή τη Φράιμπουργκ. Όχι, οι άλλοι θα έχουν ή την Μπράγκα ή τη Φράιμπουργκ και οι άλλοι θα έχουν ή την Βαγιακάνο ή το Στρασβούργο.
1: Ναι.
0: Ή το Στρασβούργο, ναι.
1: Ναι.
0: Λες να είναι All England και να πάρει για το Μουντιάλ.
1: Βαγεκάνο, Στρασβούργο στον τελικό.
0: Μιλάμε για...
1: Είναι ανοιξιόρεξη των ελληνικών ομάδων, θα είναι στόχος πλέον. Η ΑΕΚ στο Τσάκ έχασε την πρόκριση. Αν ήταν η ΑΕΚ Αθηνών εκεί.
0: Ναι.
1: Μετά το 3-0 που είχε προχθές επί της Βαγεκάνο. Βεβαίως δεν αναδιεκτικεί το τρόπαιο.
0: Ο Σπύρος μου στείλα μέσα στη φωτογραφία του Αντωνιάδη. Την είχα δει.
1: Αυτή.
0: Απάνω, έχει γεράσει πολύ. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Συγκινητικό το ότι πάει στο γήπεδο.
1: Συγκινητικό. Μπράβο. Ναι. Ήταν με την κόρη του Δωμάζου και πήγαινε εκεί να. Μα ήταν.
0: Έχει διάβια όμως, δεν είναι.
1: Έχει διάβια.
0: Η εμφάνιση μένα δεν μου λέγατε, επειδή τον άκουσα. Όχι τώρα, πριν κάποιους μήνες. Έχει
1: διάβια.
0: Μιλάει γνωκανικά. Ναι.
1: Τον διέλυσε η ασθένεια όμως.
0: Έχει δηλαδή, πώς ήσουν και πώς έγινε. Αλλά έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί. Τον έφερα, φιλοξένησα δύο φορές.
0: Ναι, θυμάμαι, το έχεις πει. Ναι.
1: Ο Αντωνιάδης όταν πήγαινε στον Παναθηναϊκό, ξέρεις, γελούσαν οι περισσότεροι, γιατί δεν μπορούσε να... Ήταν ο σωματότυπος του τέτοιος και τον εστήραν και έκανε γυμναστική ενόργανη, ήταν που μου είπε...
0: Μπορεί,
1: ναι,
0: μπορεί.
1: Για 6 μήνες, για να βελτιωθεί, δεν κοβαίνει η μέση του εδώ και έπεφτε κάτω, δηλαδή στο γύρισμα έπεφτε κάτω. Και επέμενε και ο Δωμάζος και αυτή και βγήκε μπρος κόρες με τη Ξάνθη. Και όταν τον έφεραν 22 χρονών στον Παναθηναϊκό, ήταν χάλια στο πρώτο 6 μήνες. Τόσο απογοητευμένος ήταν που σκεφτόταν να φύγει, να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Με έδωσαν και το βιβλίο του και τα γράφει μέσα αυτά.
0: Okay. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
1: Να πάμε διάλειμμα να συνεχίσουμε.
0: Τι ωραία, να πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την τρίτη ώρα της εκπομπής.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Με τις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ συνεχίζεται σήμερα η δράση της Έπρους Λίκ Μπαϊστίχημαν. Πάφος Ομόνια, ΑΕΚ Απόλλωνας, Άρης Αποέλ και τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 7 και θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από CableNet και CitaVision αντίστοιχα. Στην Ομόνια εκτός αποστολής έμειναν οι Σεμέδο, Κουλυμπαλί, Ευάνδρο, Ανδρέου, Παναγιώτου και ΜΑΕ. Στην Πάφο δεν υπολογίζονται Λουκάσεν και Φελίπε, ερωτηματικών Κορτέρ, θεματιμότητας, επιστροφή του Γκολτάρ. Μεγάλη σημασία στον τέρπι στην αρένα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Απόλλωνα σε ό,τι έχει να κάνει με την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Ρούπιο και Κουρφινγκέλ δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ. Βούρος ο Ασπόλιαρης και Βέισπεκ δεν είναι διαθέσιμοι στον Απόλλωνα. Αμφίβολος ο Σμέρχαλ. Ρώσα, Κατυρτζής, Μπέλετς και Χρυσοδούλου δεν υπολογίζονται στον Απόλλωνα Ψιάρη. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Λέλε και Γιάνγκο στον Άρη. Στη Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ αναμένεται να επικυρωθεί πως η ομάδα θα πορευθεί με το φυστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και με τον Νίκο Μάρτινς στον πάγκο. Πρώτο μέλημα στην ανόρθωση είναι ο Μάουρο Καμορανέζη και αν θα παραμείνει στον πάγκο και τη νέα σεζόν. Στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια επέστρεψε η Arsenal που κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο και εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο. Απόψε βγαίνει και ο αντιπαλός της με την Bayern να υποδέχεται την Paris στις 10 στον επαναληπτικό του 5-4 με το οποίο κέρδισαν οι Γάλλοι στον πρώτο αγώνα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με τον Νίκολιτς να έχει απάντες στη διάθεσή του. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιαρεμτσούκ στον Ολυμπιακό, με τη Λιόν να δυσκολεύεται να καλύψει την οψιόν αγοράς και τους Πειραιώτες να εξετάζουν τα δεδομένα. Όλα ανοιχτά στον Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν, με τις αποφάσεις να αναμένεται να πάρθουν με το τέλος του φετινού μαραθωνίου. Για την Ευρωλίγκα, Μονακό Ολυμπιακός 82-105 και Χάπολ Ρεάλ 76-69. Σήμερα στις 8 Ζαλκύρης Φενερμπαχτσέ και στις 9 και 15 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
4: Super Sport 104.
5: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
6: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
5: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
6: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
7: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Νέσκαφε Αζίρα Φρέντο Εσπρέσο 95 γραμμάρια, τώρα 20% φθηνότερα από 7,49, τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, Δημητριακά, 550 γραμμάρια, 3,49. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό, 6 επί 1 λίτρο, 5,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
9: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο E-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. E-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
10: Super Sport 104.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλά σωστά!
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
17: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
17: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουν ξεκινήσει η παρέλαση των υποψηφίων και η υποβολή υποψηφιότητων από υποψήφιους βουλευτές, οι οποίοι ούτε λίγο πολύ είναι 745. Ένας που κάναμε λάθος. Έπρεπε να κατεβάσουμε ακόμα, δεν ξέρω πώς θα το λέγαμε.
1: Αγία μου, ρε
0: παιδί. Γίνεται έτσι πράγμα. Τι είπα θα πεις, είμαι, η σιωπή είναι χρυσός, έτσι δεν λέμε.
1: Ναι, η σιωπή είναι χρυσός. Ναι, φανταστείς να μην έχει γκολ απόψε το παιχνίδι.
0: Δεν νομίζω.
1: Διότι όλοι τρελαθήκαμε με το 5-4 και... Αλλά με τον τρόπο που παίζει η Μπάγερ, πώς να μην βάλει γκολ.
0: Μα και οι άλλοι που έχουν.
1: Και οι άλλοι, αλλά οι άλλοι ξέρουν να αμυθούν λίγο. Η Μπάγερ είναι εντόχη. Στον DNA της ομάδας είναι από το πρώτο λεπτό επίθεση.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Όπου και να παίζει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, το θέμα είναι ότι περιμένουμε να δούμε κάτι καλό απόψε. Αυτές είναι οι προσδοκίες μας.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εύχομαι να ξεκαθαρίσει γρήγορα τον μπάσκετ, αλλά το ανησυχώ.
0: Δεν μπορεί να το χτίσει. Εγώ όταν το είδα, ήταν 20 πόντους, λέω άντε, γεια σας.
1: Μα έχω μια ανησυχία για την Βαλεθία. Είναι...
0: Μα δεν είναι εύκολο το μπάσκετ.
1: Πολύ.
0: Η τιμή που έχει ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ψηλή. Δεν είναι καθαρή. Ναι. Δεν είναι φαβορή.
1: Ήταν ένα 33. Ξέρω γιατί πήγαινε. Αλλά εντάξει. Μάλιστα.
0: Να πιάσουμε το Γιάννο.
1: Το Αμπέλ, τι γίνεται.
0: Να πιάσουμε το Γιάννο.
1: Πιάσουμε το Γιάννο να μας πει κανένα νέο να το
0: δούμε. Να το δω. Να μας πει. Θα έχουμε και ρεπορτάζ Ομόνοιας. Ενώ μετά τις 9.30, πέρα από το ότι έχουμε να συζητήσουμε έτσι αρκετά πράγματα, θα ανοίξουμε και ένα κεφάλαιο το οποίο θα το έχουμε 1 με 2 φορές την εβδομάδα στην εκπομπή. Το θέμα των ακαδημιών, να κάνουμε έτσι συζήτηση με αρκετούς υπεύθυνους ακαδημιών για να δούμε πώς είναι τα θέματα του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία περιμένουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια πρωταγωνιστούν. Ναι. Να πρωταγωνιστούν.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον τεχνικό διευθυντή του Άρη, τον Κυριάκο Φυλακτή. Θα συζητήσουμε γύρω στις 10 παρατέταρτο περίπου. Εκεί. Παρά 10. Για πάμε στο Γιάννη τον Παπαγιάννο. Γιάννο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει, πώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του από ελαγωνιστικά, μιλάμε πάντα.
2: Εντάξει, αγωνιστικά δεν ξέρω, δεν είχαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα ο Ρώσα και ο Γκατζής. Δεν γνωρίζουμε αν θα βρίσκονται στην αποστολή, αν θα πάρει οποιοδήποτε ρίσκο ο κύριος Γκαρσία. Έτσι είναι ένα ερωτηματικό, όμως το δεδομένο είναι ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές. Πολύ πιθανό να είναι στη διάθεσή του. Έτσι θα περιμένουμε να δούμε απόψε αν τελικά θα συμπεριληφθούν στην αποστολή και αν θα είναι τουλάχιστον ο Ρώσας στο αρχικό σχήμα.
1: Δεν είναι ένα πόλεμο, γιατί δεν έχει πολλές επιλογές. Τι χρειαζόταν ο Κωστή χθες να επιβεβαιώσει ότι είχε συζητήσεις με το ΑΠΟΕΛ και ήταν πολύ κοντά να χρειαζόταν αυτό.
0: Γιατί να μην το πει, αφού ακούστηκε.
2: Εντάξει, το γεγονός ότι ο Κωστή μετά την ήττα από τον Απόλλωνα το 4-2 στο κύπελλο, ότι είχε θέμα με τον Γκαρσία και την τελευταία στιγμή θεωρήθηκε απόφαση ότι θα έφευγε. Ο Κωστή ήταν...
1: Ναι, αλλά ήταν σεβασμός προς τον κύριο Γκαρσία. Τώρα να το κρατήσει, δεν θέλω να αναφερθώ στο θέμα. Μπορούσε να πει.
2: Τώρα όσον αφορά εάν και εφόσον ο κύριος Γκαρσία, ο οποίος τώρα είναι ο προβολητής του ΑΒΟΕΡ, θα πάρθει απόφαση από την διοίκηση των γαλαζοκυπρινών ότι δεν θα συνεχίσει στο πάνω. Δεν αποκλείεται να τεθεί ξανά στο τραπέζι το όνομα του Γιώργου Κωστή. Όμως τώρα δεν θα πούμε σε τέτοια σενάρια από τη στιγμή που ο κύριος Γκαρσία θα μείνει σίγουρα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής σεζόν από εκεί και πέρα θα πάρθει απόφαση.
1: Ναι, απλά, ναι, είναι γνωστά αυτά. Απλά θεωρώ ότι ήταν αχρίαστη στιγμή ο κύριος Κωστή να πει ότι είχα επαφές με το ΑΠΟΕΛ, ήμουν πολύ κοντά και ακόμα περιμένω. Με αυτόν τον τρόπο να μίλησε. Εντάξει,
2: είναι θέμα του κύριου Κωστή αυτό να ρωτηθεί για ποιον λόγο να αποχάθησε να το.
1: Ναι, αλλά είναι θέμα και δικό μας να το κρίνουμε.
2: Ναι, συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Τώρα είναι προπονητής του ΑΠΟΕΛ ο κύριος Γκαρσία και θα περιμένουμε στο τέλος να δούμε ποια θα είναι η οριστική απόφαση από πλευράς του ΑΠΟΕΛ.
1: Να δούμε το ΑΠΟΕΛ σήμερα αν τα καταφέρει να, να βγει κερδισμένο και να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες του. Είναι,
2: είναι θετικό ότι υπάρχει κίνητρο.
1: Υπάρχει κίνητρο, ναι. Ναι.
2: Είναι θετικό αυτό. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν υπήρχε κίνητρο θα, θα ήταν μια κατάσταση πολύ βαρετή με όλο το, το, την παρουσία που είχε η ομάδα γενικά την φετινή σεζόν και ο στόχος είναι να κερδίσει και απόψε για να διατηρήσει τις ελπίδες και αν η Πάφος χάσει από την Ομόνια να έχουμε έτσι ένα σασμένο μέχρι το τέλος.
0: Καλά και να μην χάσει η Πάφος από την Ομονία, έχει ακόμα αρκετές αγωνιστικές για να έχει απόλυση Πάφος. Αν από τη στιγμή το σενάριο είναι αυτό, τα πρέπει να τα κερδίσει όλα τα μάτς.
2: Πρέπει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει καλύτερα αποτελέσματα.
2: Και αυτό πρέπει να κάνει και απόψε, να πάει στο Άλφα Μέγα για να κερδίσει τον
0: Άλφα. Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως έπραξε και στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Με, με τον Τωμάς έγινε κάποια συζήτηση, διότι ο Τωμάς είναι ένας από τους παίκτες που διασώθηκαν, μάλλον ξεχώρισα φέτος το ΑΠΟΕΛ. Είναι με δανεισμός το ΑΠΟΕΛ. Έγιναν κάποιες συζητήσεις ή ευφλού η κατάσταση?
2: Νομίζω, νομίζω ότι όχι και θα, παίξουν, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και το οικονομικό. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα στο ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το οικονομικό δεν είναι καθόλου καλά και είναι, ένας, είναι κάποια πράγματα που θα τα βρουν μπροστά τους όσον αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να διατηρηθούν. Κάποια πράγματα που θα τα βρουν μπροστά τους όσον αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να διατηρηθούν.

0: είναι με δανεισμό που ήρθε, νομίζω από μια βάνα του παιδιού.
1: Στην Ελλάδα που έπαιζε.
2: Όχι, περίμενε, θα σου βρω τώρα.
1: Στην Ελλάδα αυτός.
0: Όχι.
2: Ένα λεπτό να το βρω, όχι.
1: Έκανα λάθος.
2: Ένα λεπτό να το βρω για να σας πω ακριβώς, μισό λεπτό, γιατί... Στην Τούν, στην Ελβετία.
1: Στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα έπαιζε στο Πανσεραϊκό.
1: Έπαιζε στο Πανσεραϊκό, καλά θυμάμαι.
2: Όχι, έπαιζε στο Πανσεραϊκό. Αλλά πέρσι.
0: Ναι,
2: πρόπερσι βασικά.
0: Ήρθε ένα ρεαλισμό από την Τούν. Είναι ένας παίκτης που σίγουρα θα θέλουν να το διατηρήσουν στο Αρχάγγελο. Και εντάξει, είναι νωρίς όμως ακόμη να πούμε σε αυτήν την διαδικασία, δηλαδή αν θα διατηρηθεί ο Άρθα παίχτης ή όχι.
2: Πάντως σύμφωνα με το Transfer Market η χρηματιστηριακή αξία του παίκτη ανέβηκε με το που ήρθε στην Κύπρο και στο ΑΠΟΕΛ.
1: Αφού ήταν ξεχώριζε φέτος.
2: Όταν ήρθε ήταν στις 850.000, τώρα είναι στο 1.000.000 η αξία του. Έτσι να το πήρε πάνω του. Εντάξει, στα 25 του ένας καλός ποδοσφαιριστής. Okay,
0: θα δεχτεί όλο και απόφαση και του ίδιου του ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, εντάξει, αυτό νομίζω δεδομένο όπως το λες. Ναι.
1: Δηλαδή θέματα προγραμματισμού του ΑΠΟΕΛ που βρίσκεται?
0: Δεν υπάρχει θέμα με προγραμματισμού στο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή θέμα προγραμματισμού στο ΑΠΟΕΛ πρώτον θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πρωτίστως το θέμα προμοητή πρώτο. Αν ο κύριος Γκαρσία θα παραμείνει ή όχι στο Αρχάγγελο. Δεύτερο που στη διαρχία θα το έβαζα πρώτο είναι αν θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά σε θέμα επενδυτή ή αν θα μείνουν τα τωρινά δεδομένα, αντιλαμβάνεστε ότι η ψαλίδα θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Έτσι θα μιλάμε για πολύ διαφορετικά πράγματα. Όταν θα υπάρξει και μείωση του προϋπολογισμού περαιτέρω, που αν δεν υπάρξουν εξελίξεις με επενδυτή, είναι δεδομένο ότι αυτό θα γίνει, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικός ο προγραμματισμός αν υπάρξουν εξελίξεις με επενδυτή και εντελώς διαφορετικός ο προγραμματισμός αν θα υπάρξουν, θα παραμείνουν τα τωρινά δεδομένα, που αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση σε όλα τα πράγματα. Διότι δεν είναι μόνο ο προγραμματισμός, θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και για μειώσεις και υποθέσεις προσφυγών που έρχονται και διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια δεδομένα στο ΑΠΟΕΛ. Το σίγουρο είναι ότι με τα τωρινά δεδομένα, Αντρέα μου, είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Άρεστε. Γενική συνέλευση πότε θα είναι?
0: Ο Νεκτάρης νομίζω ότι είπε ότι πιθανό να γίνει τέλος Μαΐου. Τώρα αρχικά η σκέψη ήταν αρχές Μαΐου. Τώρα νομίζω θα περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση πότε θα είναι. Εντάξει, νομίζω ότι όσον αφορά την γενική συνέλευση, το πιο πιθανό σενάριο ότι ο Χάρης Φωτίου θα διατηρηθεί, να παραμείνει στο ενία της εταιρείας. Το πιο σημαντικό όμως είναι το κεφάλαιο επενδύνων. Αν θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις τους επόμενο μήνα, αν έχουμε κάτι, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν μείνουν όλα στάσιμα και δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, θα υπάρξουν αρκετά πράγματα που θα πρέπει να παρθούν σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το πού θα βαδίσει το ΑΠΟΕΛ, και θα πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος. Διότι κάτι που είπα και χθες, εάν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη, νομίζω ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολες ημέρες που θα έρθουν στο ΑΠΟΕΛ, τόσο στο οικονομικό, αλλά όχι μόνο στο οικονομικό, αλλά και όσον αφορά τους στόχους που θα έχει η ομάδα τουλάχιστον στη νέα αγωνιστική περίοδο που θα μάθει.
2: Μάλιστα. Γιάννο, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Διαβάζω ένα τρομερό ρεπορτάζ για τον Χέις Ντέιβις.
1: Ναι.
2: Εν έχει έτσι πράγμα. Δηλαδή, αυτός είναι πολύ τύπος. Μαθαίνει τώρα ελληνικά.
1: Μαθαίνει ελληνικά.
2: Όπου παίζει, όταν ήταν Τουρκία, ανίστευε στο Ραμαζάνι χωρίς να είναι μουσουλμάνος, γιατί σεβόταν τους κανόνες της χώρας.

0: Έχει ανακαλύψει, είναι κριτικός φαγητού, γευσηγνώστης, εννοείται ταξιδευτής, βλέπω τα ταξίδια, το έχει πάει παντού, δηλαδή δεν ξέρω που υπάρχει, και έχει ανακαλύψει μια ειδική μηχανή για να φτιάχνει hot dog. Μιλάμε ότι είναι μεγάλος τύπος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τα έχει όλα ξανά από... μπασκεμπολίες σας είναι σούπερ. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Αντρέα Χρήστου, ρεπορτάζ Ομόνια. Εσένα, Αντρέα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντρέα.
2: Καλημέρα.
1: Θα έλεγα ότι η συζήτηση στην Ομόνια πλέον αφορά την επόμενη μέρα. Ότι τα είπαμε πολλές φορές, τα αναλύσαμε, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Όταν όλοι οι αντίπαλοι θεωρούν αναμφισβήτητα πανάξια πρωταθλήτρια, η υπεροχή της δεν αμφισβητείται από κανένα. Πολλοί μάλιστα, όπως και εγώ, τη θεωρούν την καλύτερη ομάδα που είχε η Ομόνια ποτέ. Οπότε η συζήτηση πλέον πάει, μεταφέρεται στην επόμενη μέρα.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο. Από τη στιγμή που και μαθηματικά τελείωσε όλη η ιστορία στο πρωτάθλημα με την νίκη προχθές, ήδη ξεκίνησαν τα πανηγύρια στην τάξη του κόσμου και των παιχτών για λίγο. Είναι λογικό η προσοχή και του κόσμου αλλά και των υπευθύνων στην Ομόνια να στρέφεται στην επόμενη σεζόν, στον προγραμματισμό και στην στελέχωση ουσιαστικά της ομάδας που θα διαμορφωθεί το ρόστερ για να επιτευχθεί και ο μεγάλος στόχος διαστόματος του κ. Παπασταύρου που είναι η league phase του Champions League αρχικά αλλά και η διατήρηση των σκύπτρων στο κυπριακό πράσιμο, γιατί είδαμε πόσο δύσκολο είναι τα τελευταία χρόνια να διατηρήσει μια ομάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του πρωταθλήματος.
0: Αυτό το πράγμα κάνει μοναδικό και το πρωτάθλημά μας. Στην Ευρώπη έχουμε αυτοκρατορίες ομάδων, εδώ τίποτα. Όποιος θέλει παίρνει πρωτάθλημα. Όποιος μπορεί μάλλον. Και με καλές πιθανότητες και αποδεικνύεται στην πράξη.
2: Αλλάζουν οι ισορροπίες με τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή με το πρωτάθλημα παίρνει η Ομόνια. Είναι η μοναδική ομάδα που πήρε δύο τα τελευταία 6 χρόνια.
0: Ναι. Όχι συνεχόμενα, μιλάμε για συνεχόμενα.
2: Ναι, ακριβώς. Αποδεικνύεται και πόσο δύσκολο είναι και πόσο έχει ανέβει ο ανταγωνισμός. Καθώς πριν από το 2019 ουσιαστικά βλέπαμε κάθε χρόνο κούρσα για δύο άλογα ουσιαστικά. Πλέον είναι χαμός και για τα εισιτήρια της Ευρώπης και γενικότερα κάθε τεχνίδι.
1: Σήμερα, παρόλο που θα έχει πολλές απουσίες η Ομονία, νομίζω ότι όπως την έφτιαξε ο κύριος Μπέρκ, θα διατηρήσει και πάλι την ταυτότητά της.
2: Ναι, ήταν σε όλα τα παιχνίδια φέτος ανταγωνιστική Ομονία και σε πολλά από αυτά είχε γίνει, θυμόμαστε, και εκτεταμένο rotation, ακόμη και σε παιχνίδια που δεν ήταν στα καλύτερά της. Δεν είπε κανείς ότι ήταν τραγική, δηλαδή δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα έλεγα η χειρότερη φετινή εμφάνιση της Ομόνιας με τον Απόλλωνα στη Λέμεσο, στο πρώτο
1: στο 2-0 που ηττήθηκε.
2: Και με την άλλη, όταν είχε νικήσει, δεν είχε κάνει πολλά πράγματα σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Αλλά νίκησε όταν νικάς,
2: Ακριβώς, δεν σχολιάστηκε κάτι περισσότερο. Γενικότερα είναι αυτή η σταθερότητα που έχει και η ομοιογένεια ανεξαρτήτως προσώπων. Αυτό περιμένουμε να δούμε σήμερα, βέβαια. Νομίζω με τα δεδομένα πως έχουν διαμορφωθεί σήμερα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα δούμε στο, ενώ είναι μια εντεκάδα που θεωρητικά δεν θα εισάρεξει σημαντικοί παίκτες που δεν έχουν και πολύ χρόνο συμμετοχή.
1: Αλλά η πειθαρχία της ομάδας, η συγκέντρωση, αυτά τα στοιχεία δεν χάνονται, πάλι θα είναι εκεί.
2: Είναι λογικό όταν το έχει παρουσιάσει όλο τον χρόνο αυτό.
0: Και στα μάτσα που έπαιξε με προβλήματα, αλλά και πάλι ήταν
2: τέτοια που έχει καταφέρει να κρατά σε εγρήγορση όλους τους ποδοσφαιριστές του σε όλη τη χρονιά.
1: Πόσες μεταγραφές υπολογίζεις ότι θα κάνει φέτος η Ομονία? Εγώ υπολογίζω ότι θα κάνει 6.
2: Είναι ένας λογικός αριθμός, βέβαια θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και ποιοι θα μείνουν ουσιαστικά από τα συμβόλαια που λήγουν. Είναι ένα ερωτηματικό εκεί, αν προκύψει κάποια, για παράδειγμα, απρόσμενη εξέλιξη με κάποιον παίκτη. Αλλά θεωρώ, εντάξει, σίγουρα θα γίνουν προσαφαιρέσεις.
1: Σε περίπτωση που δεν προκύψει απρόσμενη εξέλιξη.
2: Ναι, οι 5-6 μεταγραφές είναι ένας λογικός αριθμός για μια ομάδα που πάντοτε θέλει να εξελίσσεται. Θα χρειαστεί και σε κάποιες θέσεις, ίσως κάτι διαφορετικό.
0: Πρώτη γραμμή, γιατί από ρεζέρβες και κλπ. Έχει πολλούς.
1: Θα πάει σε δύο εξτρέμοι η Ομονία.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Τάνκοβιτς, όταν τον είχε αποκτήσει, δεν είχε ανάγκη για έναν παίκτη με το στυλ του Τάνκοβιτς εκείνη τη στιγμή, καθώς πήγαινε πάρα πολύ καλά ο Γιώβετς, αν θυμάστε, στην αρχή της χρονιάς.
1: Όμως
2: είδαν την προοπτική και αυτό έκαναν. Θεωρώ με το ίδιο σκεπτικό θα λειτουργήσουν και φέτος στην Ομονία. Δηλαδή, αν βρουν κάποια περίπτωση παίκτη που μπορεί να έχει και προοπτική και να τους δώσει πράγματα, θα προχωρήσουν και με τον Μπάρτζος που έτσι αλλιώς είναι αυξημένο.
1: Ναι, πάντως το ετώνησε ο κύριος Καραβολούζης ότι βλέπουμε την κυπριακή αγορά. Μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί γνωρίζουν, είναι.
0: Είναι πιο εύκολο το σκάουτ.
1: Είναι πιο εύκολο, ναι.
0: Από το να βρεις, ας πούμε, έναν επιθετικό στην Κύπρο ή δεν ξέρω, αμυντικό οτιδήποτε, είναι πιο εύκολο από το να πάρει να τον βρει στην Κίνα, ας πούμε, να πιάσει το, ναι, το φίλο μας, το Φελίπε.
1: Ναι.
2: Και είναι ακριβώς. Είναι περιπτώσεις που το αποδεικνύουν σε Μέδο, Τάνκοβιτς, Μαέ. Είναι παίκτες που έκαναν τη διαφορά και τους είχαμε προηγουμένως δύο σε άλλες κυπριακές ομάδες και ήρθαν και προσαρμόστηκαν και άμεσα. Οπότε είναι μια συνταγή που μπορεί να αποδειχθεί επιτυχημένη και βέβαια είναι και, μπορεί και η Ομονία να τους δελεάσει πιο εύκολα αυτή τη στιγμή. Έχει την προοπτική του Τσάρτερ, είναι προαθλήτρια ομάδα, είναι η καλύτερη ομάδα στην Κύπρο. Έχει πολλά θετικά υπέρ της η Ομονία. Θέλει να φέρει κάποιον ποδοσφαιριστή και συμφωνεί να κάνει κίνηση για παίκτες που είναι.
1: Αντρέα, πιστεύεις ότι ακόμη και αν συνεχίσει ο Φαπιάνο, η Ομονία θα προχωρήσει σε αποκτήσει νευματοφύλακα?
2: Θα εξαρτηθεί και από ότι θα γίνει με τον Τζόχο. Γιατί έχει συμβολαιό. Η δική μου άποψη είναι πως πρέπει να βρει τον επόμενο πρώτο της τερματοφύλακα από φέτος η Ομόνια. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αυτό. Ήδη ψάχνουν, έχουν κάνει την προεργασία. Οπότε θεωρώ θα γίνει κίνηση για έναν τερματοφύλακα πρώτης γραμμής. Αυτή είναι η...
1: Οπωσδήποτε και ένα center for.
2: Συγγνώμη.
1: Και ένα κεντρικό επιθετικό, φαντάζομαι.
2: Με δεδομένο ότι πολύ, όχι δεδομένο, θεωρώ πολύ δύσκολα θα παραμείνει ο Γιώβετιτς, τουλάχιστον ακόμη και αν μείνει δεν θα έχει το ρόλο που περιμένουμε, που είχε τα προηγούμενα χρόνια, οπότε θα φέρει ακόμη ένα επιθετικό πρώτης γραμμής. Το είπε χαρακτηριστικά και ο Σαραπουλίτης ότι θέλουν να φτιάξουν ένα μεγάλο ρόστερ για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όπως έκαναν και τη φετινή
0: σεζόν. Αν μπει ειδικά στη διαδικασία, όχι αν μπει στη διαδικασία, αν μπει league face του Champions League και ακόμα και του Europa, που δεν έχουν καμία σχέση με το conference, οι απαιτήσεις του ρόστερ πρέπει να είναι πολύ ψηλές. Δεν θα μπορείς να κρατήσεις κάτω από την ίδια μας σκαλή δύο καρπούς για όταν έχεις περιορισμένο ρόστερ. Δηλαδή η Ομόνια έχει ένα πολύ καλό ρόστερ αυτή τη στιγμή. Αλλά για διπλή πορεία σε Champions League και Europa με Κύπρο για πρωταθλητισμό δεν μπορεί. Θέλει παίκτες.
2: Μπάφο που ήταν μια ομάδα που πέρσι θαυμάσαμε όλοι και είπαμε ότι μπορεί να το ξανακάνει, όμως όταν κατάφερε να μπει στη λίστα του Champions League και μετά, αν και κρατήθηκε αρκετό καιρό σε ψηλό επίπεδο, σε κάποια φάση κλάταρε. Και παίκτες κλειδιά δεν είχαν τους κατάλληλους αντικαταστάσεις. Εκεί είναι το κλειδί.
1: Εγώ έτσι
2: ο προγραμματισμός που θα γίνει να έρθουν παίκτες που να μπορούν να σου δώσουν τις απαραίτητες βοήθειες από την πίσω, από την δεύτερη γραμμή. Καθώς έχει το υλικό, έχει έναν πολύ καλό κορμό η Ομόνια, αν καταφέρει να τον κρατήσει και κάνει κάποιες σημαντικές προσήκες, θα έχει έτσι τις προϋποθέσεις για να καταφέρει να πετύχει τον διπλό στόχο που θα έχει την μια σεζόν.
1: Εγώ σε μια πρόχειρη ανάλυση που έκανα, λέω ότι η Ομόνια χρειάζεται ένα τερματοφύλακα, ένα κεντρικό αμυντικό, δύο στη μεσαία γραμμή, ένα center for 5 και ένα εξτρέμ 6. Εάν φύγει κάποιο εξτρέμ, πιθανόν να χρειαστεί και δεύτερο.
2: Εντάξει, και θα δούμε και στα μπακ αν θα προκύψει κάποια εξέλιξη πιθανόν με Μασούρα.
1: Μα δεν είναι και ο Ντιουγκού και ο Ντεμπάτσο από εκεί? Εγκαίγεται.
2: Ο Ντεμπάτσο δεν προσφέρει πολλά πράγματα.
1: Αφού δεν έπαιξε.
2: Εναλλακτική στα αριστερό άκρο της άμυνας δεν υπάρχει κάποια αξιολογία αυτή τη στιγμή και ο Κίτσος καθυστερεί αρκετά να επιστρέψει.
1: Ο Κίτσος δεν θα είναι έτοιμος μέχρι το Σεπτέμβριο?
2: Όχι, δεν είναι έτοιμος. Τέλος του χρόνου είναι έτοιμος.
1: Οπότε και εκεί.
2: Και εκεί θα χρειαστεί. Οπότε αυτόματα, ναι, ανεβαίνει ο αριθμός, μπορεί να μην είναι πρώτη εμείς, αλλά θα χρειαστεί και εκεί ενισχύτη.
0: Ναι. Οκ, λοιπόν, Ανδρέα, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ας αφήσουν τον Κυριακίδη, λέει ο φίλος ο 029. Ο Κυριακίδης είναι μια καλή επιλογή. Όπως αποδείχθηκε τουλάχιστον από την παρουσία του, την πολύ καλή παρουσία του σε συνεχόμενα ντέρμπι. Ναι, πολύ καλή παρουσία.
1: Αλλά αν παίζεις στο Champions League, θέλεις κάτι καλύτερο.
0: Τι εννοείς?
1: Θέλεις ένα Φαμπιάνο, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ο Κυριακίδης δεν έχει θέση τουλάχιστον για τον δίδυμο των τερματοφυλάκων.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά. Λέει Αρτέτα out, είπαμε. Τα μαζεύεις τώρα, ρε Θωμά. Πρίζατε με το Αρτέτα out τόσο καιρό. Λοιπόν, για πάμε break.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υποβάλλονται σήμερα σε όλες τις επαρχίες υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Αναμένεται ρεκόρ υποψηφίων, καθώς περίπου 750 πρόσωπα διεκδικούν τις 56 έδρες στη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρά την Παρασκευή 8 Μαΐου μέρη τακτινοτρόφων με διαμαρτυρία στις 11 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζολιάς. Στην πέμπτη τριμέρη συνάντηση κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας θα συμμετάσχει το μεσημέρι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος μεταβαίνει σήμερα το πρωί στο Αμάν της Ιορδανίας. Στην τριμέρη θα συμμετάσχουν επίσης ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμέρη συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας και με τον διάδοχο του θρόνου. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση των στενών σχέσεων Κύπρου και Ιορδανίας, ο συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Σοβαρές εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με την Τεχεράνη κατόπιν και σχετικού αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης, η επιχείρηση επική οργή, έχει τελειώσει. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες νωρίς το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όρκοι προϋποθέσεις. Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
7: Crust τι?
6: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
7: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
6: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
3: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
3: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η Everton είχε πάρει πρωτάθλημα και το 87.
1: Μπράβο στο φίλο μου, μας διόρθωσε. Ήμουν αδιάβαστος. Και το 85 και το
0: 85. Ή να τα θυμάσαι όλα.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
0: Αυτό το έκτρωμα ο Σλότ θα φύγει επιτέλους. Διάλυσε το DNA της ομάδας.
1: Ρε παιδιά, γιατί ρε παιδιά, γιατί.
0: Εγώ είναι αντραγιάνομα που δεν ανακαλύψουμε το Σλότ, εντάξει.
1: Μα έτσι έλεγαν και για τον Αρτέτα στην.
0: Απαραίτητα, δεν είναι καμία σχέση.
1: Δεν ήταν καμία σχέση. Ήταν μεγαλύτερη επίθεση που είχε τον Αρτέτα. Ο Σλότ επήρε ένα πρωτάθλημα πριν 6 μήνες, ρε παιδιά. Πριν ένα χρόνο. Που τα σπάνια να πάρει στην Αγγλία πρωτάθλημα μια ομάδα από τον Ιανουάριο. Μια φοβερή ομάδα. Και φέτος έχει τρομερές ατυχίες. Δηλαδή, ο Ίσακ που ήταν το πρώτο όνομα δεν του έπαιξε τίποτα. Εκεί που πήγε να βάλει ένα γκολ, τραυματίστηκε. Έχασε τον νικητικέ. Ο Σαλάχ δεν ήταν στα καλύτερα του, είναι και τραυματίας του. Χρειάζεται ενίσχυση η Λίβερπουλ. Παρόλο που έκανε τρομερές προσήγες, δεν ήταν οι ιδανικές, δεν ήταν οι καλύτερες. Από το Βίρτς πολύ λίγα πράγματα πήρε.
0: Ναι, έδωσε ένα σκασμό λεφτά για πρώτη φορά που η Λίβερπουλ έδωσε
1: πρώτη φορά.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πρώτη φορά, πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά, αλλά εντάξει.
1: Λες να γλιτώσει τότε να.
0: Έχει πιθανότητες. Αν δεν κερδίσει η West Ham αύριο την Arsenal, καλύτερα.
1: Και τότε να παίζει με τη Λίσπον, πιθανότητα να νικήσει τότε να. Και η West Ham, βέβαια. Είναι τρομερό παιχνίδι, να το West Ham. Θάνατο σου η ζωή.
0: Κυριακή παίζουμε.
1: Πρέπει λογικά.
0: Κυριακή. Ο Γκαντέμο μου λέει καλημέρα σας και ο Φουρνιέ έσπασε τα ρεκόρ χτες. Φουρνιέ τι έσπασε.
1: Εν το είδα πόσους πόντους επετυχεί. Αν είστε σκαλές του Φουρνιέ είναι top
0: 25-30 πόντους που να βάλεις.
1: Είναι top παίκτης. Και ο Βεζέγκο και ο Φουρνιέ και ο Ντόρσε είναι μεγάλη δύναμη στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Ο Ολυμπιακός είναι περισσότερο ομάδα.
0: Ναι, αυτό είναι
1: περισσότερο ομάδα.
0: Πήρε το λεωφορείο η Ατλέτικο Μαδρίτης από το γήπεδο ή είναι ακόμα εκεί. Το πάρκαρε δίπλα, στο πάρκινγκ του Emirates. Καλά, Παναγιώτη, είδε εσύ λεωφορείο χτες του Σιμεών. Εγώ δεν είδα λεωφορείο. Δεν ήξερα αν είδε λεωφορείο. Ήταν και πολύ επικίνδυνη η Ατλέτικο μπροστά. Αλλά εντάξει, όχι λεωφορείο.
1: Τι πανηγυρισμού έκαμε η Άρσεναλ στο τέλο.
0: Λογικό.
1: Έχει 20 χρόνια να πάει.
0: Μια φορά πήγε και το χάσε. Μια φορά πήγε. Αυτό που είχαμε πει την άλλη φορά. Ναι.
1: Δεν έχει. Στο Champions περίμενα την Ελλάδα που επαρέπαινε η Άρσεναλ όλα αυτά τα χρόνια που δεν έπαιρνε πρόθυμα. Μα πε μου, η Λίβερπουλ.
0: Ο Φουρνιέ πέρασε κάτω του 1000 πόντου εχθέ.
1: Α,
0: έτσι, λοιπόν.
1: Η Λίβερπουλ όταν πήρε το Champions στην Κωνσταντινούπολη ήταν ως πρωταθλητριακή ή δευτεραθλητριακή?
0: Όχι, θυμάμαι, πρέπει να το δω.
1: Η Arsenal, εντάξει, πήγε στον τελικό, μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ κοντά στον τίτλο, γιατί εγώ θεωρώ ότι ακόμα και η ισοπαλία πιθανόν να ευνοήσει την Arsenal. Έχει το επόμενο παιχνίδι με την Μπέρλι. Η Μπέρλι είναι. Δεν μπορώ να πω ότι τα δίπλωσαν, αλλά εύκολα μπορεί να τη ρίξει 5 γκολ.
0: Είναι Αγγλία, ό,τι και να λέμε, αλλά είναι πολύ αδύναμη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφού προχθές ήταν 3-0 γρήγορα από τη Λίτς και έγινε 3-1 στο τέλος. Εύκολα μπορεί να τη ρίξει 5 γκολ. Οπότε είναι να αποκτήσει και εκεί προβάδισμα στην διαφορά τερμάτων.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Ο Λουκάς είναι έξω. Ο Γκολντάρ είναι μέσα, αλλά περιμένουμε να το βάλει μέσα.
1: Εάν είναι ο Λουκάς είναι έξω, να παίξει θέση του Λουκάς.
0: Κάτσε να δούμε, γιατί ο Γκολντάρ έχει τεράστια αποχή. Πόσο καιρό λείπει?
1: Να μην λείπει 4 μήνες.
0: Αυτό λέμε, να αρχή τη χρονιά. Ενώ ημερολογιακά.
1: Ο Λουκάς είναι έξω,
0: Ναι.
1: Είναι απώλεια. Μερικές φορές αυτό οι κεφαλιές του Λουίς. Ναι, είναι όπως το σούτερ, παιδί μου. Συμφωνείτε?
0: Μπόμπα.
1: Όπως το σούτερ ή κεφαλιά.
0: Πύραυλο.
1: Ναι, βολίδα, ρε. Μα έτσι ήταν και κάποια φάουλ που έκανε παλιότερα που πετύχανε γκολ με φάουλ. Ήταν βολίδα.
0: Ο Νταβίτ Λουίς.
1: Ναι.
0: Προσωμίαζες και αυτά τα φάουλ του Ρομπέρτο Κάρλος. Είχαν έτσι ένα. Είχαν κάποιες ομοιότητες. Παναγία ο Ρομπέρτο Κάρλος. Έπαιρνε την μπάλα. Η μπάλα έκανε τσαλιμάκες στην ευθεία. Δεν πήγαινε ευθεία ποτέ.
1: Πολύ δυνατό σουτ λεγόταν ότι παλιότερα είχε ο Ρόναλντ Κούμαν.
0: Ο Κούμαν είχε, δεν το θυμάμαι. Κανόνι,
1: Ρόναλντ Κούμαν.
0: Αλλά νομίζω έχει μείνει
1: όταν πήρε την Μπαρσελόνα, το έκανα απευθεία. Όταν πήρε την Μπαρσελόνα το Champions το 92, απέναντι στη Σαντόρια ήταν με απευθεία τίμημα φάουλ του Κούμαν. Και τότε το μέτρησαν που ήταν και η μπάλα ήταν Βαρέλα, θυμάσαι. Και το μέτρησαν ότι ήταν, νομίζω, 110 χιλιόμετρα τότε. Τώρα η μπάλα είναι πιο ελαφριά, είναι καλύτερο για τους παίκτες και πιο δύσκολο για τους τερματοφύλακες.
0: Εντάξει, άλλαξε το ποδόσφαιρο.
1: Σπεσιαλίστα στα φάουλ ήταν ο Ζουνίνιο, θυμάσαι το.
0: Το Ζουνίνιο τον θυμάμαι, στη Λιόν.
1: Στη Λιόν.
0: Πώς ήταν αυτό, θράψε... Ζουνίνιο Περναμπουκάνο.
1: Ναι, αυτός. Ναι. Καμνή θράψε στη Λιόν ο Έντρικ.
0: Αφού το είπαν στη Ρεάλ, ετοιμάσου γυρίζεις.
1: Μα εμπέχτησε αυτός να το... Μεγάλο ταλέντο.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν έχουν κάνει το ίδιο με τον Μαστάντου Όνο. Έπρεπε να τον δώσουν κάπου δανεικό, να ψηθεί ένα χρόνο μικρό στην Ευρώπη και να τον γυρίσουν πίσω έτοιμο. Δεν το κάνανε, οπότε και του χρόνου θα είναι παγκίτης, εκτός αν τον δώσουν φέτος.
1: Ποιος θα πάρει προπονητή τελικά η Ρεάλ? Ναι, Μουρινιό, αντίθετα θέμα.
0: Για να μας κάνουν να αλλάξουμε ομάδα.
1: Όχι.
0: Αυτός ποιος είναι εκεί πέρα στην τηλεόραση? Ποιος είναι αυτός εκεί πέρα στην τηλεόραση?
2: Ανεξάρτητος υποψήφιος.
0: Ναι.
2: Ο πιο νεαρός.
0: Μόνος του. Μόνος του είναι. Α, μόνος του.
2: Είναι υποψηφιότητα για μαρτυρίας.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο. Και ποιο νεαρό.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται, Κωνσταντίνος Μαυρομάτης. Μάλιστα.
1: Πρέπει να είναι κάτω από 26
0: χρόνια. Μωρό, μικρό. Ναι, πόσο δικαιούσε? Νομίζω έχει μια ηλικία που δικαιούσε για να βάλει βουλευτή. Δεν μπορεί να βάλει το 18 χρόνο.
1: Ναι.
0: Πάνω από 20 σίγουρα, απλά δεν ξέρω την ηλικία.
1: Όχι, ναι, ηλικία, ναι. Τότε ο Τάσος Παπαδόπουλος έγινε υπουργό στα 26 του, νομίζω.
0: Άλλο υπουργό, ήταν βουλευτή.
1: Όχι, ρε, με την Δημοκρατία τότε το 60.
0: Ναι,
1: τον υπουργοποίησε τον Τάσο.
0: Αν είχε βγει και σαν βουλευτή, όχι. Ο Σταύρος Γαβριήλ κάνει για την Κύπρο. Κάνει για την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Έφυγε από τη Ζούλτε Βάρκιν.
1: Έφυγε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως κάνει.
0: Ναι.
1: Βεβαίως
0: ναι,
1: κάνει.
0: Ναι. Δυνατό σου είχε και ο Αντριάνο, λέει ο 966. Δεν το θυμάμαι τον Αντριάνο. Για δυνατό σου τη Σάντο
1: τον Αντριάνο. Ο Αντριάνο ήταν σπουδαίο παίχτη, ο οποίο ενοικήθηκε από τι άλλε.
0: Από τι εξαρτήσει του. Το πίνε το ποτάκι.
1: Με μόνο ποτάκι, είναι ένα πάρτι που έκανε.
0: Ποτάκι, ξέρω
1: εγώ. Ναι, ο Αντριάνο, ήταν σπουδαίος.
0: Παιχτούρα, ναι, παιχτούρα. Ναι.
1: Τον είδαμε εδώ με την Ίντερ του Μουρίνιο, έπαιζαν τότε. Με την ανόρθωση με την Ίντερ το 3-3 και βέβαια.
0: Και ο Ιμπραήμ τότε. Όχι, ο Ιμπραήμ ήταν τότε.
1: Τον θυμάμαι τον Ιμπραήμ.
0: Νομίζω να ήταν στο 3-3. Ναι, όχι 3-3, περίμενε. Πόσο ήταν με την ανόρθωση?
1: 2-2, πόσο.
0: Ναι, 3-3 δεν ήταν τον Παναθηναϊκό.
1: 3-3 με τον Παναθηναϊκό. Εκεί ήταν ένα 0.
0: 3-3 με την Ίντερ.
1: 3-3.
0: Κάτσε να δω την εντεκάδα, θα την βρω τώρα ένα λεπτό.
1: 3-3 και ένα 0 εκεί με γκολ του Αντριάνο, νομίζω. Το 1-0 εκεί.
0: Α, βρούμε τα. Είναι τον Ιμπραήμοβιτ, αφού σου λέω. Ήταν μπροστά ο Έμπρα, ναι, μαζί με τον Μπαλοτέλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήταν. Ο Αντριάνο δεν ήταν. Δεν ήταν ο Αντριάνο στο 3-3 καν, ούτε καν.
1: Ήταν στο 1-0 που βάλε τον κόλ.
0: Γιατί ήταν ο Αντριάνο εκείνη την περίοδο στην Ίντερ.
1: Νομίζω στο 1-0 ο Αντριάνο που βάλε τον κόλ.
0: Εγώ θυμάμαι τον Ιμπραήμ
1: που ήταν. Βρέστο στο Μιάτ.
0: Ο Μπαλοτέλη είχε βάλει γκολ. Μαντσίνη Καμπιάσο στην. Όχι, δεν ήταν.
1: Βρέστο Ιντερ ανόρθωση. Ιντερ ανόρθωση.
0: Τι ήταν αυτό, 1-0.
1: Ναι, 1-0.
0: Ρε, παιδί μου, είναι κάποια μάτσα που τα θυμάσαι λες και είναι χτες, ας πούμε. Έτσι ματσάρε. Ξέρω. Το διάβασα για το σλότ. Μην το ξαναλέμε τώρα. Ναι. Ήταν, έβαλε τον γκολ.
1: Έβαλε τον γκολ. Πρώτο ναι, μάτς, καλά το θυμάμαι. Ναι.
0: Αλλά ο Ιμπραήμοβιτς ήταν και στα δύο βασικός.
1: Ναι. Τι παίχτης ήταν ο Ιμπραήμοβιτς?
0: Ναι, ρε,
1: είχε μεγάλες μορφές τότε.
0: Για μένα αυτός είναι ο σέντερφορ.
1: Τι παίχτης ήταν. Έβαλε ένα ανάποδο ψαλίδι από 30 μέτρα πλάγια. Ναι, θυμάσαι με τη Σουηδία.
0: Γιατί με το στο Λος Άντρεμπος στην Αμερική που πήγε στο LA που είχε βάλει ένα γκολ από την τέτοια τη μητέρα που λένε.
1: Τι τύπος ήταν αυτό. Τι τύπος. Ξέρεις, τον παρομοίαζα λίγο το στυλ του, η προσωπικότητα του με τον Κατονά. Η προσωπικότητα.
0: Το, ναι,
1: οι αντιδράσει
0: ναι,
1: του.
0: Ασυμβίβαστο.
1: Ασυμβίβαστο όπω τον Καντονά.
0: Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο, μάγο τη μπάλα.
1: Ναι, ο Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο ήταν ο μάγο τη τρίπλα. Που κάτι παρόμοιο του, αλλά με πολύ λίγη προσφορά, γιατί τώρα νίκησαν άλλα πράγματα, ήταν ο George Best.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
5: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
4: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
5: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
4: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Ένας είναι ο επιθετικός, ο Λουίς Σουάρες. Καλός είναι, αλλά όχι ένας.
1: Ναι.
0: Καλός είναι. Πολύ καλός ο Καρχαρίας, αγώνιας, αυτός που δάγκωνε.
1: Ναι.
0: Μας έκανε κανιές, απ.
1: Ναι.
0: Το έκοψε όμως μετά.
1: Το έκοψε.
0: Πέρα πήγε σε ψυχολόγο, πέρα μίλησε με ειδικούς και τον γιατρέψανε. Δεν είχε αφήσει.
1: Ναι, ναι,
0: πόσο λένε, σβέρκο,
1: ναι, ρε,
0: και χέρι, ναι, αντιπάλων. Ο Κελίνη, του Κελίνη του είχε κόψει τα αυτιά, τι του είχε δαγκώσει. Με τον Κελίνη.
1: Του Κελίνη, ρε, αυτό το μορφόπεδο, ρε. Τι σου κάνει ο Κελίνη, ρε.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν δυντικό, ήταν ο Κελίνη.
0: Ναι, ρε, παιδί, ναι, ναι. Μαζί με Μπονούτσι, μ' άρεσε πολύ αυτό το δίδυμο τη Γιούβε, εντάξει. Λοιπόν, να ασχοληθούμε, είπαμε, θα ανοίξουμε ένα κεφάλαιο το οποίο θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα, γιατί πλέον δεν έχουμε ποδόσφαιρο, ενώ τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Και είναι ένα κεφάλαιο το οποίο ουσιαστικά μιλάμε για την επόμενη γενιά. Ψάχνουμε να δούμε τα φιντάνια τα οποία υπάρχουν στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, δούμε τη δουλειά που γίνεται από τις ακαδημίες. Θα ξεκινήσουμε αυτό το κύκλο των συζητήσεων με τεχνικούς διευθυντές, προπονητές, έτσι, ανθρώπους που είναι κοντά στις ακαδημίες. Με τον τεχνικό διευθυντή του Άρη Λεμεσού, είναι ο Κυριάκος Φυλακτής. Ο Άρης πήρε το πρωτάθλημα στο K17 σε μια συγκλονιστική τελευταία αγωνιστική. Ένα παιχνίδι το οποίο παίχτηκε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Έφερε ισοπαλία με την ΑΕΚ και την ίδια ώρα η Ομόνια έφερε ισοπαλία με την Καρμιώτισσα και το πήρε η ομάδα του Άρη. Κυριάκο, καλημέρα και συγχαρητήρια αρχικά.
1: Καλημέρα, Κυριάκο.
6: Καλημέρα, Ανδρέα μου και Άλκη μου. Καλημέρα στους ακροατές του Super Sport FM.
0: Όντως,
6: ήταν και καρδιακούς, όντως. Κάναμε τις καρδίες όλοι μέχρι το 98 και τελικά το χαρήκαμε εμείς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Ένα πρωτάθλημα το οποίο μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές πεζόταν, ήταν 2-3 μέχρι και 4 ομάδες. Ήταν ο Άρης, η Ομόνια, το Απόλλη και η Αγία Ανάπα πάρα πολύ κοντά. Ξεκαθάρισε μια-δυο αγωνιστικές ότι φαινόταν θα πάει η Άρης, η Ομόνια και στις καθυστερήσεις των αγώνων το πήρε ο Άρης.
6: Ακριβώς, Άλκη μου. Αυτό που ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου είναι ότι το πρωτάθλημα στο U17 φέτος είχε απίστευτη ποιότητα για αυτήν την ηλικία. Υπήρχαν εξαιρετικές ομάδες. Εγώ θα πω, εκτός από τις ομάδες που έχεις αναφέρει, πάρα πολύ καλές ομάδες ήταν και η ΑΕΚ Λάρνακας, που δεύτερο γύρο ίσως να έχει την καλύτερη συγκομιδή βαθμολογίας, όχι ίσως, την είχε, όπως και ο Απολλωνάς, ακόμη και η Νέα Σαλαμίνα, τον πρώτο γύρο, ήταν μια εξαιρετική ομάδα. Άρα αυτόν που λέμε σύνδεση των αναπτυξιακών, ότι όσο περισσότερες καλές ομάδες υπάρχουν, τόσο βοηθά στην ανέλυξη και στην ανάπτυξη του ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα.
6: Και αυτόν το είχαμε στο καπέλο.
1: Κυριακό, ήθελα να σε ρωτήσω ότι ο Άρης επενδύει τα τελευταία 3-4 χρόνια πολύ στις ακαδημίες και μπράβο του. Αλλά δεν είδα, ρε παιδί μου, 2-3 παίχτες νεαρούς να προωθούνται στον Άρη στην πρώτη ομάδα.
6: Ανδρέα μου, αυτό είναι ένα ερώτημα που μου κάνουν αρκετοί.
1: Τι είναι η
6: απάντηση? Εγώ θα απαντήσω ευθασώς ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης μπορεί να στείλει παίχτες, να προωθήσει παίχτες στην πρώτη ομάδα. Και θα το δείτε στο αμέσως...
1: Φέτος, δηλαδή...
6: Στην... παιχνίδια, βεβαίως, κάπου φέτος. Είχαμε ξεκινήσει μια δουλειά πριν 5 χρόνια. Να θυμίσω ότι ο Άρης πριν 5 χρόνια σε εισαγωγικά δεν υπήρχε.
0: Όχι εισαγωγικά, δεν υπήρχε.
6: Ακριβώς.
0: Δεν υπήρχε, βέβαια.
6: Κατά 5 χρόνια, άλματα που έχουμε κάνει σαν ακαδημία είναι απίστευτα. Και αυτό θα φανεί στην πορεία. Και λέω ότι να είστε έτοιμοι όλοι, ότι στο εγγύς μέλλον θα δείτε ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία μας να βρίσκονται στην πρώτη ομάδα του Άρη.
0: Ναι, προπονούνται κάποιοι νεαροί, είναι μέλη της πρώτης ομάδας, ενώ στις προπονήσεις σχεδόν.
6: Βεβαίως,
0: δεν ξέρω αν είναι όλη τη χρονιά, αλλά είναι εδώ και πολλούς μήνες.
6: Έχουμε 4 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία που είναι μόνιμα πάνω στην πρώτη ομάδα.
0: Και παίζουμε το K19.
6: Ακριβώς, και παίζουμε το K19. Και ακόμα υπάρχει και ποδοσφαιριστής του 2009, ο Ανδρέας Δημητρίου, του 9. Που το τελευταίο 2,5 μήνες είναι στην πρώτη ομάδα ενσωματωμένος μόνιμα στην πρώτη ομάδα.
0: Μόνιμα στην πρώτη ομάδα, ενώ αποστολή και λοιπά.
1: Ώστε να περιμένουμε εκπλήξεις από τον Άρη.
0: Άρα και ίσως και φέτος, αν είσαι στα παιδιά που μένουν.
6: Όχι, θεωρώ, είμαι βέβαιος ότι με το πλάνο που έχουν και ο ιδιοκτήτης του Άρη, έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην Ακαδημία. Θέλω να πω ότι ο νέος μας προπονητής, ο Γιάσος Λουκά, μας βοηθά απίστευτα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όπως και ο διευθυντής, ο Ντάνιελ Σιγκόσκι, που είναι πάρα πολύ κοντά στην Ακαδημία. Γι' αυτό λέω ότι στο εγγύς μέλλον θα δείτε παίχτες από την Ακαδημία του Άρη στην πρώτη ομάδα.
0: Το 2017, το K17 μάλλον, είναι μια πολύ μεταβατική ηλικία, Κυριακό. Έτσι, είναι η ηλικία όπου κάποιοι παίχτες που ξεχωρίζουν θα πάρουν επαγγελματικά συμβόλαια και κάποιοι παίχτες οι οποίοι μπορεί να ξεχωρίζουν ακόμα περισσότερο μπορούν να κάνουν ένα άλμα μεγαλύτερο για να πάνε να παίξουν με τους άντρες πλέον.
6: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Και αυτό ήδη συμβαίνει στον Άρη. Με τσάντζι, ναι. Ότι οι ποδοσφαιριστές του 9 βρίσκονται στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι. Άρα, εσάς αντιλαμβάνομαι, γιατί το έχω ακούσει και σε άλλες ομάδες, τα παιδιά που είναι σε αυτή την ηλικία, σε αυτό το πρωτάθλημα το K17, θα υπάρχουν κάποιοι οποίοι να πάρουν συμβόλαιο επαγγελματικό. Είναι πρακτική των ομάδων αυτό. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι και φέτος, ας πούμε. Ούτε
6: εσάς. Βεβαίως, Άλκη μου. Σε 1-2 εβδομάδες θα μπορούμε να ανακοινώσουμε για κάποια παιδιά, αλλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης από το U19 μέχρι το U16 υπάρχουν 8 με 9 ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι. Μία από τους μικρούς.
6: Ναι. Ναι.
0: Άρα μεγάλος αριθμός.
6: Βεβαίως.
1: Ναι. Είναι ευχάριστο. Είναι ευχάριστο, ρε παιδί μου, να δούμε τον Άρη έτσι. Ξέρεις, ο Άρης παλιότερα είχε παίχτες δικούς του. Φοβερά ταλέντα. Χάτζη Λοΐζου και Σονέργης, Τσίγκης, Παπακώστας. Τρομερά ταλέντα. Διαμαντής, να μην τον ξεχνάμε τον Διαμαντή. Τώρα αγοράσει κανέναν παίχτη ο Άρης. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να βγάλει έναν παίχτη.
6: Ανδρέα μου, αυτό που πρέπει να δούμε όλοι, και όχι μόνο ο Άρης, και μιλώ γενικά για το οικοδόμημα του Κυπριακού ποδοσφαιρού, είναι να πιστέψουμε στον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ό,τι και να κάνουν οι ακαδημίες, οι τεχνικοί διευθυντές, όλοι εμείς που ασχολούμαστε σε αυτόν τον χώρο, αν δεν υπάρχει κάποιον πλάνο από τις ομάδες, από τους επικεφαλείς των ομάδων, και μιλώ για προέδρους, συμβούλια και τέτοια, δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε ποδοσφαιριστές. Φτάνει να τους πιστέψουμε. Υπάρχει απίστευτο ταλέντο στην Κύπρο.
1: Υπάρχει.
6: Και αυτό δεν το λέω εγώ. Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στην Κύπρο και βλέπουν τους ποδοσφαιριστές μας. Φτάνει να πιστέψουμε όλοι.
0: Κάπου τους χάνουμε.
1: Ναι, Κυριακό, υπάρχει απίστευτο ταλέντο. Αλλά γιατί διασύρονται οι μικρές εθνικές μας ομάδες, U21, 19, όταν πάμε στο εξωτερικό.
6: Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε πιο σφαιρικά. Αυτό που λέω ότι αν εμείς σαν ομάδες δώσουμε την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές, στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και προπονούνται σε ψηλών επίπεδων με τις πρώτες ομάδες, γιατί κακά τα ψέματα, οι εντάσεις, γενικά τα πάντα είναι εντελώς διαφορετικά, θα δείτε ότι θα βελτιωθούμε και σε αυτόν τον τομέα.
0: Αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή, οι εντάσεις όταν ένας μικρός προπονείται με την πρώτη ομάδα το βοηθάει πάρα πολύ. Ή γενικά με μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα και είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζεται από ό,τι αντιλαμβάνω σε όλα τα κλιμάκια. Ενώ από το K14 μέχρι πάνω.
6: Από το 14 μέχρι την πρώτη ομάδα γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Έχετε κάποιους επίλεκτους που θα ανεβάσετε πάνω.
6: Βεβαίως. Για να δώσω να καταλάβετε, Άλκη μου, η K17 που κέρδισε φέτος το πρωτάθλημα, 6 ποδοσφαιριστές είναι ηλικιακή κατηγορία πιο κάτω.
0: Του K16 και πήγαν πάνω.
6: Ακριβώς. Άρα εμείς το εφαρμόσαμε, ήταν ένα πλάνο που εκφωνήσαμε από την αρχή μαζί με τον νέο αθλητικό διευθυντή, τον φίλο τον Ανδρέα τον Μιδιώτη, έχουμε εκπληθεί έναν πλάνο που στόχος είναι ο ποδοσφαιριστής, όχι η ομάδα, το τονίζω, ο ποδοσφαιριστής. Εμείς είχαμε μπει στους προπονητές μας, στα στάφ μας, ότι αν καταφέρουμε να βελτιώσουμε ατομικά τον κάθε ποδοσφαιριστή, θα έρθει και η βελτίωση της ομάδας μέσα από τον ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα.
6: Και θεωρώ ότι το καταφέραμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
0: Κυριάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σου,
0: κάθε επιτυχία για τα επόμενα βήματα στην Ακαδημία του Άρη και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
6: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν.
1: Πρέπει να σου πω ότι η Τούν ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη στην Ελβετία.
0: Πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι.
1: Νεοφώτισε στην κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και
0: η Ελβετία άλλαξε πολύ. Κάτι βασιλείες, Grasshoppers, χαροπαλεύει.
1: Grasshoppers,
0: ιστορική Grasshoppers. Ιστορική ομάδα, ναι.
1: Της ρίχης η Grasshoppers.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Που το έστειλε ο Φύρος ο Χρήστος και τον ευχαριστώ για την Τούν ότι είναι και αντίπαλος της Ομόνιας στο Champions League.
0: Ναι, ναι. Ευπρόσδεκτη.
1: Ευπρόσδεκτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην μπόμπα.
1: Ναι.
0: Από το να έχεις Young Boys και λοιπά που είναι αυτοί τα πηγαίνουν τα τελευταία χρόνια, καλύτερα αυτοί. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15? Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
17: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
18: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
21: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Με τις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ συνεχίζεται σήμερα η δράση της 7ης Λικπέ Στίχημαν. Πάφος Ομόνια, Καπόλωνας, Άρης Αποέλ και τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 7 και θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από Cable Net και Cita Vision αντίστοιχα. Στην Ομόνοια εκτός αποστολής έμειναν η Σεμέδο, Κουλυμπαλή, Ευάνδρο, Ανδρέου, Παναγιώτου και ΜΑΕ. Στην Πάφο δεν υπολογίζονται οι Λουκάσεν και Φελίπε, ερωτηματικό Γκόρτερ. Θέμα ετοιμότητας, επιστροφή του Γκολτάρ. Μεγάλη σημασία στον τέρπι στην αρένα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Απόλλωνα σε ό,τι έχει να κάνει με την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Ρούμπιο και Κουρφίνγκελ δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ. Βουρός Πολιάριτς και Βέισπεκ δεν είναι διαθέσιμοι στον Απόλλωνα, αμφίβολος ο Σμέρχαλ. Ρώσα Κατριτσής, Μπέλετς και Χριστοδούλου δεν μπορούν να υπολογίζονται σήμερα στον Απόλλωνα Ψιάρη. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Λελέ και Γιάνγκο στον αντίποδα. Στη Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ αναμένεται να επικυρωθεί πως η ομάδα θα πορευτεί με το υφιστάμενο συμβούλιο αλλά και με τον Ούκο Μάρτινσα στον πάγκο. Πρώτο μέλημα στην ανόρθωση είναι ο Μάουρο Καμορανέζη και αν θα παραμείνει στον πάγκο και τη νέα σεζόν. Στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια προκρίθηκε η Arsenal. Απόψε βγαίνει και το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League με την Bayern να υποδέχεται την Paris στις 10 στον επαναληπτικό του 5-4 με το οποίο κέρδισαν οι Γάλλοι στον πρώτο αγώνα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με τον Νίκολιτς να έχει απάντα στη διάθεσή του. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Γιαρεμτσούκ στον Ολυμπιακό. Όλα ανοιχτά στον Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν, με τις αποφάσεις να αναμένεται να πάρθουν με το τέλος του φετινού μαραθωνίου. Για την Ευρωλίγκα στις 8 Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε και στις 9:15 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τετάρτη σήμερα, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain στις 10 το βράδυ στο Champions League.
2: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Jake Gyllenhaal και ο Henry Cavill πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Guy Ritchie, In the Grey. Και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
3: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις. Φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και Μύθι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, μανταρίνια όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μίλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Ιφαντής Φουαντρέ, ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light, τυρί με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί Cheddar Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακούτε, ρε!

Ούτε ακούτε, ακούτε την εκπομπή μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Πρώτο μεγάλο καλημέρα στο φίλο μας τον Όμηρο. Στη Δερίνια, γεια σου Όμηρε. Με παίρνεις τηλέφωνο, αλλά κάτι παθαίνουν οι γραμμές. Σε παίρνω πίσω, πάλι ξανακλεί. Άρα φταίει ο παπαγάλος ο Γιάννης. Είμαστε καλά, πάμε καλά, δόξα ο Θεός. Υποψήφοι πάρα πολλά. Πάρα πολλοί υποψήφοι, 745. 745 υποψήφοι. Γίνεται τώρα υποβολή των υποψηφιοτήτων. Σαν τον άθωρο μες στην τηλεόραση, τον Τορναρίτη, με τη σύζυγο του. Φαντάζομαι το κόμμα το σήκου πάνω. Πρέπει να κάνουν και ένα κόμμα κάτσε κάτω ρε κουμπάρε. Διότι γενικά, άντε να μην το πω, σήκου πάνω, κάτσε κάτω, κάτσε πάνω. Να δούμε τι βουλή να προκύψει που τούτους τους 745 υποψήφιους. Το ωραίο είναι ότι τούτοι να πληρώσουν που 500 ευρώ παράβολο. Άρα ναι, εισπράξει η δημοκρατία για να κάνουμε τις εκλογές. Και μετά να μπορούμε να ξανακάνουμε άλλες εκλογές για ευρωβουλευτή. Α, μάνα μου, φιδία μου, τι μας κάνεις. Διότι ο Φιδιάς είναι ναυκή βουλευτής. Αλλά όπως πάει, όπως δείχνουν τα πράγματα, να μείνει ευρωβουλευτής και να αναγκαστούμε να ξανακάμουμε.

και φτάνουμε στη χώρα Κύπρο. Την διχοτομημένη, την κεκοιμημένη, που συμβαίνουν τα ίδια, τα απαράλλαχτα, τα τελευταία 20-25 χρόνια. Όχι να βγάλουν πόρισμα. Εμελέταν τούτο το βιβλίο, το κράτος μαφία, έφεραμε ειδικούς που το εξωτερικό. Μεταφράσαν το βιβλίο, εκκεβάσαν το. Και ευκάλαν έκθεση, παιδιά, ακούτε. Μεταφράσαν το βιβλίο, εκκεβάσαν το. Και ευκάλαν έκθεση, παιδιά, ακούτε.

Και με τόση διαφθορά που υπάρχει μέσα στην Κύπρο, τόσες υποθέσεις ποινικές που εξετάζει η νομική υπηρεσία, πότε να θκευάσει τις 3.000 σελίδες? Να βάλουμε 10 λειτουργούς της δημόσιας υπηρεσίας να θκευάσουν που 300 σελίδες ο καθένας, ύστερα να κάνουν περίληψη, να φάσει 5 μήνες να κάνουν την περίληψη, ύστερα σε άλλους 5 μήνες να βγάλουν το πόρισμα. Και καρτερά και ο Αναστασιάδης να πουλήσει το βιβλίο του το Συκοφάντη. Αφού για να το πουλήσεις, κύριε Αναστασιάδη, πρέπει να μάθουμε να είναι Συκοφάντης. Δεν και οποιοσδήποτε γραφεί βιβλία μες στην Κύπρο, όπως οποιοσδήποτε κάνει τραούθια. Είπαμε εμείς είχαμε έναν τραγούδι της Ομόνιας, σηκώθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου ο Ανδρέας. Γεια σου ρε Ανδρέα. Έβαλε το AI πάνω τώρα, AI. Όποιος θέλει κάνει τραγούδι. Ο Παπασταύρου να καλά. Και ο φίλος μου ο Ζαχαριάδης. Και ο φίλος μου ο Όμηρος στην Τερίνια. Δικό σου το τραγούδι φωτεινή αυτό. Καινούριο.

0: για γέλια και για κλάματα.
1: Κοιτάξτε, ο χρόνος ανακοίνωσης του πορίσματος της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για τα όσα καταλογίζει ο δημοσιογράφος ερευνητής Μακάριος Δροησιώτης στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία». Οι τέσσερις λειτουργοί επιθεώρησης παρέδωσα στις 30 Απριλίου την τελική έκθεση έκτασης 3.000 σελίδων μετά το ερευνητικό τους έργο, και πλέον θα περάσει από εσωτερική διαδικασία επεξεργασίας στην αρχή κατά της διαφθοράς. Αυτή η επεξεργασία θα κρατήσει ακόμη 2 χρόνια και 6 μήνες πριν οριστικοποιηθεί το τελικό πόρισμα και δημοσιευτούν τα ευρήματα, διότι έχουμε και άλλα προβλήματα μες στην Κύπρο, δεν είναι μόνο αυτόν του βιβλίου. Έχουμε και το πρόβλημα της Σάντης που δεν ξέρουμε ποια είναι. Έχουμε το πρόβλημα των κτηνοτρόφων και τι μέτρα θα λάβουν εκεί στη Ριζοελιά. Βάσει των δεδομένων, η δημοσίευση του πορίσματος δεν θα γίνει πριν τις βουλευτικές της 24ης Μαΐου. Γίνεται να γίνει. Να κάνουμε τις εκλογές, να δούμε ποιοι να βγουν πρώτα και να αρκέψουν να τρώσει, για να ξέρουμε πότε θα βγάλουμε αυτόν το πόρισμα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση, παιδιά.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
3: Ρυθμίστε σωστά τα φώτα έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα όταν ξημερώνει ή νυχτώνει, καθώς και τότε λαμβάνουν χώρα τα περισσότερα ατυχήματα. Επίσης, φροντίστε να μην τυφλώνετε τους άλλους οδηγούς.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Super Home Center, με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
8: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με 2 καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
7: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
11: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ray Cooney, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
12: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CX. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CX. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
13: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
14: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
0: Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 10:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
19: Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πασής Κύπρου, και επειδή μας ακούνε και στον ΑΣΚΑ, ο κοινοτάρχης του ΑΣΚΑ, ο Μάριος, ο φίλος μας, θέλει να στείλει τραγούδια στο φίλο του τον Χρήστο τον Γιασουμή. Χρήστος Γιασουμής, σωστό το όνομα. Ένα τραγούδι με το Σφακιανάκι, λέει, και μου ζήτησε τη Στέλλα τη Σμυρνιά. Έχει χρόνια να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε τώρα.

Εδώ είμαστε Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, παιδιά, και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Βλέπουμε και στην τηλεόραση τους υποψήφιους οι οποίοι υποβάλλουν σήμερα τις υποψηφιότητές τους. Πάρα πολλοί κόσμος, όλοι χαρούμενοι, όλοι από ό,τι ακούω ελπίζουν ότι εντάξει, ένα εκλεγού.

Φιλαράκια που κάθονται κάτω στην οδό Λίδρας, για το φίλο μας τον Ράμπο, το φίλο μας τον Ζαχαρία τον Ντουμαζή, τον κολλητό του τον φίλο τον Αντώνη, τον Αντώνιο Τραχονίτη.

0: Γεια σου Φώτα του Όμηρου κάτω στη Δερίνια.
1: Κι ο χαρακτήρας μας.
0: Έλα. Να στείλω την αγάπη μου στον Άγιο Θεόδωρο της Λάρνακας, στην οικογένεια του φίλου του Βασίλη, της Αρίστας, στα παιδιά τους, στα εγγονάκια τους. Να πάω και στο Ζήγη, στο φίλο μου τον Κυριάκο εκεί στο καφέ, και στο φίλο μου τον Αυξεντίου, τον Μάγκη.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
2: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 17 Μαΐου. ΜΑΣ Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια μόνο 2,19 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand Hazelnut Pralina 400 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand Νυφάδες Βρώμης 500 γραμμάρια μόνο 1,19 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πια τα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Τρία παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα για την 7η αγωνιστική των play-offs στον πρώτο όμιλο. Πάφος Ομονία, ΑΕΚ Απόλλων και Άρης Αποέλ. Και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 7 και θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από CableNet και Cita Vision αντίστοιχα. Το τριφύλι θα παραταχθεί χωρίς του Σεμέδο, Κουλιμπαλί, Εβάντρο, Ανδρέου, Παναγιώτου και Μαέ. Στην Πάφο δεν υπολογίζονται οι Λουκάσεν, Φελίπε και Γκόρντερ. Θέμα ετοιμότητας επιστροφή του Γκολντάρ. Ορθόδα στην ΑΕΚ δεν υπολογίζει στους Ρούπιο και Γκουρφιγγέλ για τον Λεμεσανό Σύλλογο. Θα είναι εκτός η Βούρος, Σπόγιαριτς και Βέισμπεκ. Την Ιστάδη ξεκαθαρίζει για Σμέρχαλ. Χωρίς τους Ρώσα, Κατσιρτζή, Μπέλετς και Χριστοδούλου πάει Αλφαμέγα από ΕΛ. Αμφίβολη στον Άρη, Λέλε και Γιανγκό. Δύο παίκτες περνούν από δοκιμαστικά στην ΑΕΛ. Πρόκειται για αμυντικό και μέσο. Κλειστό το συμβόλαιο του Καμορανέζ εν ώψη της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου. Στην ανόρθωση επικεντρώνονται στο νέο συμβόλαιο του Κίκο. Πολύ πιθανή φαντάζει επιστροφή του Γετβάη στην Δυναμό Ζάγκρεπ σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Ο παίκτης αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό στο τέλος της περίοδου. Ο Γιώργος Γιακουμάκης δίνει τη μάχη με τον χρόνο για να προλάβει τα τελευταία μάτς των play-offs με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει ρυθμούς και να στοχεύει στο ιδανικό φινάλε της περίοδου. Η Manchester United διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Κούνια να τίθεται εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν προκειμένου να είναι ξεκούραστο στο Μουντιάλ. Για το Champions League στις 10 Μπάγερ Παρί, για την Ευρωλίγκα στις 8 Ζαλκύρης Φενερμπαχτσέ και στην 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Στο φίλο μας τον Λούκα Οδυσσέος να στείλουμε την αγάπη μας. Στο φίλο μας τον Μάμα των Ποντικών. Εκεί στην Υπεραγορά Διομήδης στον Άγιο Δομέτιο.

0: Οι παροιμίες του λαού. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
1: Πάμε λοιπόν και στις παροιμίες μας. Είπαν του βοσκού ένα σου κάψουν τη μάντρα σου την τσεχκατζή και εκείνος λαλεί τους εγώ φεύκω που το Σάββατο. Για όσους είναι έτοιμοι να αποφύγουν οποιοδήποτε επαπειλούμενο κακό. Για αυτούς που δεν έχουν τίποτε να χάσουν και αν ακόμη τους πάρουν το μαντρίν τους και αδιαφορούν για οποιαδήποτε απειλή. Είπαν του βοσκού να σου κάψουν τη μάντρα σου την τσερκατζή και εκείνος λαλεί τους εγώ φεύκω που το Σάββατο. Είπαν του γάρου γιατί εμμαρρουγέσαι και λαλεί τους εγώ εμμάσω ψέματα. Που σημαίνει γιατί δεν μυρικάζεσαι και τους λέει εγώ δεν μασώ ψέματα. Για όσους δεν ξεγελούν τον εαυτόν τους με ψεύτικα όνειρα ή απολαύσεις. Για πραγματιστές. Είπαν του κάτου πως τα σκατά του κάμνου γιατρικών και σκάφτη και χωνίτα. Για τους φιλάργυρους τσιγκούνιες που φιλάνε και τα πιο άχρηστα από τσιγκουνιά. Αυτή η ιστορία είναι από τις ιστορίες μεταξύ σκύλου γάτου. Η γάτα κρύβει επίσης τα σκατά της σκάβοντας λάκκο από το σκύλο.

είπαν του Μπελέ και πέλλαν εντέλεια. Για όσους εκμεταλλεύονται τον χαλέ και πέλλαν εντέλεια. Για όσους εκμεταλλεύονται τον

0: Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου εδώ στο Super Sport 104. Ακόμη η υποβολή υποψηφιωτήτων για τις βουλευτικές εκλογές. Φαντάζομαι πόσο μεγάλο είναι το ψηφοδέλτιο, ρε παιδιά. Ενάν όμως το ρολόν. Πού να χωρέσουν τόσα κόμματα. Εκτός από αυτά που εξέραμε, τα γνωστά, έχει και καμιά δεκαπενταρκάνα άλλα κομματούθια. Και έχει και πάρα πολλούς ανεξάρτητους.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
2: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
3: Τα νέα, μωρό μου!
2: Ανακαινίζουν το!
3: Έτσι!
2: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
3: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
2: Μα μόνο τηλεόραση!
3: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
2: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
4: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
5: Ανδρέας Χαραλάμους.
6: Πίνασες ή

0: Ήταν η προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου. Πληροφορίες και εισιτήρια Sold Out Ticket Box. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
7: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
8: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
9: Ναι, που επέλανες με τα δίπλα μπάνιου.
8: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πόθεν είναι? Πυρώνω!
9: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
10: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Γρηγορίου Mini Pizza Special 4 τεμάχια 620 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα από 4,99, τώρα 4,20. Coca-Cola Original Zero 2x1 λίτρο από 2,95, τώρα 2,39. Activia Επιδόρπιο Γιαουρτιού με νυφάδες Δημητριακών 3x163 γραμμάρια 3,35. Παγωτά Nestlé Kit Kat σαχονάκι 4 τεμάχια 248 γραμμάρια ή Oreo Παγωτό Mini Sandwich 6 τεμάχια 204 γραμμάρια 4,99. Όλα τα Lay's πατατάκια στο φούρνο 105 γραμμάρια 1,39. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υποβάλλονται αυτή την ώρα σε όλες τις επαρχίες οι υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Αναμένεται ρεκόρ υποψηφίων, καθώς περίπου 750 πρόσωπα διεκδικούν τις 56 έδρες στη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρά την Παρασκευή 8 Μαΐου μέρη δακτυνοτρόφων με διαμαρτυρία στις 11 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζολιάς. Στην 5η τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας θα συμμετάσχει το μεσημέρι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος μεταβαίνει σήμερα το πρωί στο Αμάν της Ιορδανίας. Στην τριμερή θα συμμετάσχουν επίσης ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπτάλα και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμέρη συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας και με τον διάδοχο του θρόνου. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση των στενών σχέσεων Κύπρου και Ιορδανίας, ο συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Σοβαρές εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με την Τεχεράνη κατόπιν και σχετικού αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης, η επιχείρηση επική οργή, έχει τελειώσει. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες νωρίς το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το Σχέδιο Επιβράβευσης Προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Ένα εξαιρετικό τραγούδι. Στο είπα και στο ξαναλέω. Εσείς είσαστε συντονισμένοι με το Σούπερ 104. Για και χαρά μας. Να στείλω την αγάπη μου στην Πέγια, στο φίλο μου τον Πάσαρο, στα Γρίδια, στον Μπελέ, στον Βαλανίδη, στο φίλο του τον Γιώργο τον Μαχλαμούζη. Και πάμε με λίγα κυπριακά τραγούδια, αφιερωμένα και στο συμπέθερο τον Γιάννη και στην Αστέρο του, εκεί στα Αστέρο Leathers. Και στο φίλο μου τον Μιχάλη, το Τερλικάγια σου Μιχάλη.

0: Είμαστε, ακούτε, εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, Σούπερ Σπορ 104. Από το σχόλιο που έκανα το πρωί στις, γύρω στις 10 και 10 για τις 3.000 σελίδες της έκθεσης για το βιβλίο του Δρουσιώτη, και είπα ότι ύστερα από 5-6 χρόνια να βγει το πόρισμα, ώστε να διαβάσουν τις 3.000 σελίδες. Ένας φίλος γράφει μου, δαμέ, Κωστάκη μου, αν διαβάζουν μια σελίδα την ημέρα, να κάνουν 300 χρόνια. Άρα ο κόσμος ενδιαφέρεται. Εμείς εδώ είμαστε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Οι υποψήφοι ακόμα υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους. 745 υποψήφοι διεκδικούν τις 56 έδρες στη νέα σύνθεση της Βουλής. DJ Πιέτρο, ευχαριστούμε. Διασκευές του φίλου μας του Πέτρου. Σ' όλη την Αραδί που να στείλω την αγάπη μου. Επίσης να στείλω την αγάπη μου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη φίλη μου την Άννα τη Διαμαντένια με την Τούλα. Και στο σύζυγο της Τούλας. Οργώνουν την Κρήτη και μου στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Αντιχαιρετώ. Γεια σου, Τούλα.
1: Εντάτε να μπει στο μάθημα μου, σχάρε το πόδασκαλε, λέγατε ότι τι πρώτε γραμμέ. Αν είναι δυνατόν να μπει στο προστινού μου, να μου θυμίσει τι πρώτε γραμμέ, έτσι από προστινό μου, να μου τι θυμίσει ο πισινό μου.

Βρε, έδωσε στη μια ζωή στο Σωτήρι, ο συμμαθητής μου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Γράφει μου καλημέρα, φιλαράκι μου.

0: την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Στο περίπτερο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πες μας τι σημαίνει για σένα η Κύπρος στη γλώσσα σου. Μάζεψε σφραγίδες στο e-unique booklet που θα σου δώσουμε και μπες στην κλήρωση. Οι γλώσσες μας ενώνουν. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
8: Flame Grilled tastes better.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Προέκυψαν αλλαγές σε εντός και εκτός έδρας αγώνες της εθνικής μας ομάδας των ανδρών στο Nations League. Οι αλλαγές αφορούν την ώρα έναρξης. Οι εντός έδρας αγώνες της Κύπρου με Αρμενία και Λετωνία αρχίζουν στις 7:45. Το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο θα αρχίσει στις 4. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, ο Νικόλας Παναγιώτου είναι στα ραντάρ της Πολωνικής Ράκοφ, έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση στα γραφεία της Ομόνιας. Στη σημερινή δικαστική διαδικασία, ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Γιώργος Κούμας δήλωσε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Τρία παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα για την 7η αγωνιστική των play-offs στον πρώτο όμιλο, Πάφος Ομόνια, ΑΕΚ Απόλλων και Άρης Αποέλ στο μενού. Και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 7 και θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από το σταθμό μας και τηλεοπτικά από Cablenet και Cita Vision αντίστοιχα. Σε Μέδο Κουλιμπαλή, Ευάντρο, Ανδρέου, Παναγιώτου και Μαέ θα είναι εκτός για την Ομόνια. Στην Πάφο δεν υπολογίζονται Λουκάσεν, Φελίπε και Γκόρντερ. Σύντομα επιστρέφει ο Κολτάρ. Στην ΑΕΚ δεν υπολογίζονται οι Ρούπε και Γκουρφιγγέλ για τον Απόλλωνα, εκτός οι Βούρος, Σπόγιαριτς, Μάρκες και Βέισμπεκ, εκτός και ο Ασμέρχαλ. Ο Γκαρσία δεν υπολογίζει τους Ρόσακατ, Τζιμ Μπέλετς και Χριστοδούλου, την Ιστάτη κρίνεται η συμμετοχή των Ρέλε και Ιαγκό στον Άρη. Παραμένει στον πάγκο της ΑΕΛΟ Μάρτινς, δύο παίκτες είναι στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και περνούν από δοκιμαστικά. Κλείστε το συμβόλαιο του Καμορανέζη εν ώψη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, στην ανόρθωση επικεντρώνονται στο νέο συμβόλαιο του Κίκο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι αφήσε ο Βασίλης Ζαγαρίτης. Ανατροπή στον Ηρακλή και προς αποχώρηση ο Άμρουαρντα. Το ιταλικό ποδόσφαιρο θρυνεί τον χαμό του Ευαρίστον Μπεκαλώση που άφησε εποχή στην Πρέσα και θεωρείται θρύλος της Ίντερ. Για το Champions League στις 10 Μπάγκερ Παρί, ενώ για την Ευρωλίγκα στις 8 Ζαλκύρης Φενέρ και στην Άγκεντερ το Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
14: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Supersport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
16: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
17: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.
2: Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή 12 στα σπορ. Είμαι η Μαρίνα Αργυρού. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο διώρο. Μαζί μου στο στούντιο και ο Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Και βεβαίως όλοι εσείς που μας ακούτε, είτε ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά. Τετάρτη, 5-6 Μαΐου σήμερα, και έχουμε και αγωνιστική. Έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική που αφορά στο πρώτο γκρουπ. Είναι η 7η αγωνιστική συγκεκριμένα της δεύτερης φάσης, με σημαντικές αναμετρήσεις, σημαντικές αναμετρήσεις ότι έχει να κάνει με τα εισιτήρια που οδηγούν στην Ευρώπη και στο Conference League για τη δεύτερη και τρίτη θέση, γιατί ως γνωστόν εδώ και μέρες, από το Σάββατο συγκεκριμένα, έχει σφραγιστεί και βαθμολογικά η πρώτη θέση, και πλέον γίνεται μεγάλη μάχη για τη δεύτερη, την τρίτη αλλά και την τέταρτη θέση, η οποία υπό προϋποθέσεις θα οδηγήσει και αυτή στην Ευρώπη. Λοιπόν, στις 7 και οι τρεις αναμετρήσεις, Άρης Αποέλ, ΑΕΚ Απόλλωνας, Πάφος Ομόνια. Και για να εξηγήσω τι είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, η Ομόνιος γνωστόν κατέκτησε το πρωτάθλημα και μαθηματικά, ενώ ΑΕΚ και Απόλλωνας ακολουθούν σε δεύτερη και τρίτη θέση με 61 βαθμούς. Στο πλήν 6 η Πάφος και στους 55 βαθμούς, η οποία Πάφος παίζει έτσι ίσως και το τελευταίο της χαρτί σήμερα για να πλησιάσει την τρίτη θέση και να παλέψει μέχρι τέλους για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τα ίδια δεδομένα μπορούμε να πούμε και για τον Απόλλωνα σε ό,τι αφορά όμως την τέταρτη θέση, που είπαμε υπό προϋποθέσεις οδηγεί στην Ευρώπη, και για να γίνει αυτό, για να οδηγήσει δηλαδή η τέταρτη θέση στην Ευρώπη, θα πρέπει, που στον τελικό κυπέλλου είναι ο Απόλλωνας και η Πάφος, θα πρέπει το κύπελλο να το κατακτήσει η ομάδα που θα έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο και μέσω πρωταθλήματος, για να μπορέσει και η τέταρτη ομάδα να πάει στην Ευρώπη. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά τα σημερινά παιχνίδια σε ό,τι αφορά, είπαμε, στην μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Θα έχουμε ρεπορτάζ και των 6 ομάδων στην πορεία της εκπομπής μας, να δούμε έτσι πώς αντιμετωπίζουν όλες τα σημερινά τους παιχνίδια. Ενώ να πούμε ότι χθες βγήκε και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League, με την Arsenal να το παίρνει, επικράτησε της Ατλέτικο με 1-0 και βρίσκεται η Arsenal στον τελικό μετά από 20 χρόνια στον τελικό του Champions League, η οποία Arsenal είναι και στην πρώτη θέση της Premier League και φαίνεται ότι είναι η χρονιά της και θα μπορέσει, έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον, να σφραγίσει τη χρονιά με τον πλέον ιδανικό τρόπο, διεκδικώντας και το πρωτάθλημα αλλά και το τρόπαιο του Champions League. Σήμερα βγαίνει ο αντίπαλος της Arsenal, καθώς στις 10 η Bayern υποδέχεται την Paris. 5-4, επιθυμίζω, ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας, ένα φοβερό παιχνίδι το οποίο έμεινε ήδη στην ιστορία, γιατί ήταν και ο πιο παραγωγικός ημιτελικός στην ιστορία του Champions League. Η Παρή είχε κερδίσει 5-4 στο πρώτο παιχνίδι και να δούμε έτσι απόψε πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα. Είναι πραγματικά έτσι ένα παιχνίδι που το περιμένουμε χωρίς ιδιαίτερες προβλέψεις, με την Παρή να έχει αυτό το ελαφρύ προβάδισμα. Σε ό,τι αφορά τώρα στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μόνακο 105-82 χθες, και η Χάποελ επικράτησε της Ρεάλ με ένα λεπτό για το έφυγα με μια στιγμή. Λοιπόν, το έχω τώρα ξανά μπροστά μου. Η Χάποελ κέρδισε την Ρεάλ με 76-69 και σήμερα ο Παναθηναϊκός στις 9:15 υποδέχεται την Βαλένθια και στις 8 νωρίτερα η Ζαλκύρη στην Φενέρμπαχτσε.

0: Απλώς έτσι και μια πρόσθεση για τον Ολυμπιακό, παρέλειψα να πω ότι έχει περάσει και στο Final Four ο Ολυμπιακός ήδη. Και είπαμε απόψε, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται, βεβαίως με τον ίδιο στόχο. Υποδέχεται στις 9:15 τη Βαλένθια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ μας όμως. Είπαμε έχουμε αγωνιστική απόψε, εμβόλυμη αγωνιστική, 7η για το πρώτο γκρουπ. Θα ξεκινήσουμε με τον Άρη και τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας, τον Κώστα Παπαδόπουλο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, σένα και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, έτσι, τι είναι οι στόχοι γενικότερα του Άρη Κώστα από εδώ και πέρα στη σεζόν? Είπαμε δεν διεκδικεί κάτι ο Άρης σε ό,τι αφορά στη διάκριση, γιατί είναι πάρα πολύ μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, αλλά φαντάζομαι θέλει να κλείσει τη χρονιά όσο το δυνατόν καλύτερα και με περισσότερους βαθμούς.
1: Εντάξει, μαθηματικά υπάρχουν ακόμη ελπίδες για την τέταρτη θέση, αλλά τα αποτελέσματα της ομάδας, όχι τόσο οι εμφανίσεις, δεν επιτρέπουν ιδιαίτερη αισιοδοξία, αφού είμαστε στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Όμως ο στόχος δεν αλλάζει, τον έχουμε αναφέρει από το ξεκίνημα αυτής της φάσης των play-off, Μαρίνα. Θέλουμε να παίζουμε καλά, θέλουμε να παίρνουμε βαθμούς για να ολοκληρώσουμε τη σεζόν όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτό θέλαμε να κάνουμε και στο τελευταίο παιχνίδι, ασχέτως αν δεν τα καταφέραμε, αλλά αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και απόψε, αλλά και στα άλλα παιχνίδια παγωμένα.
0: Ναι. Αγωνιστικά απόψε, έτσι πώς είναι η ομάδα?
1: Εντάξει, θα έχουμε κάποιες απουσίες, γιατί στο παιχνίδι με την Ομόνια αποχώρησε τραυματίας ο Ιακώ και από τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε διεφάνηκε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον ισοπλάγιο σύνδεσμο στο γόνατο, οπότε θα χάσει τα τελευταία 4 παιχνίδια της σεζόν ο Ιακώ. Θα είναι εκτός και σήμερα. Εκτός θα είναι και ο Ντάβιτ Λέλε που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη μέση. Και από εκεί και πέρα και ο Έργας αισθάνθηκε ένα σφίξιμο κάτω στο αστροκνήμιο και θα είναι εκτός από το σημερινό αγώνα.
0: Ναι. Κώστα, έτσι φαντάζομαι ή έγινε ή θα γίνει με το τέλος της σεζόν, θα ανατρέξει και η διοίκηση πίσω να δει τι δεν πήγε σωστά στη φετινή σεζόν, γιατί σίγουρα ο Άρης ξεκίνησε με άλλους στόχους και καταλήγει διαφορετικά η σεζόν. Δεν ξέρω έτσι αν έχει γίνει αυτό που λέω, ενώ να έχει κάτσει η διοίκηση να δει, να έχει πάει πίσω να δει τι πήγε λάθος για να μπορέσει να το διορθώσει στη νέα σεζόν, ή θα περιμένει με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.
1: Εντάξει, κάποια συμπεράσματα έχουν ήδη εξαχθεί, Μαρινά. Δηλαδή το ότι η χρονιά ήταν αποτυχημένη για μας είναι νομίζω ξεκάθαρο και το έχουμε δηλώσει και το έχουμε αποδεχθεί. Βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η σεζόν για να κάτσουν οι άνθρωποι που επιμελούνται της ομάδας να δουν τι πήγε με λάθος και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε εν ώψη της νέας σεζόν, αλλά ο τελικός απολογισμός θα γίνει στο τέλος, όπως και η αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών. Κάτι που επίσης είχα τονίσει, ότι μπορεί να μην έχει ορατούς στόχους η ομάδα για διάκριση, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, κάθε ένας από αυτούς αξιολογείται σε αυτά τα παιχνίδια που προσφέρονται για αξιολόγηση, γιατί είναι με ομάδες που έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους και είναι ισχυρές. Συνεπώς, κάθε ποδοσφαιριστής οφείλει να δίνει τον καλύτερο του εαυτό μέσα στο γήπεδο εν ώψη για τη νέα σεζόν.
0: Ναι. Και εν ώψη για τη νέα σεζόν, μιας και αναφέρθηκες, θα υπάρξουν γενικότερα διαφοροποιήσεις και θα φύγουν τουλάχιστον από όσα διαβάζω. Γενικότερα διαφοροποιήσεις και θα φύγουν τουλάχιστον από όσα διαβάζουμε.

0: ή διαφορετικά, όπως αρμόζει σε ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, γιατί σας θυμίζω ότι ο Καδόριν, εκτός του ότι προσέφερε πάρα πολλά στην ομάδα μας, είναι ένας ποδοσφαιριστής με δεδομένη ποιότητα, που έπαιξε στο πιο ψηλό επίπεδο, ήταν ο ποδοσφαιριστής που αναδείχθηκε πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της σεζόν που πήραμε το πρωτάθλημα, ενώ του πρωταθλήματος mm-hmm. για να δεχθεί MVP. Γι' αυτό και ο αποχαιρετισμός θα είναι πάρα πολύ θερμός και ο Κακόνης θα είναι πάντα ένα κομμάτι του Άρη και θα έχει πάντα μια θέση στην ομάδα μας.
1: Mm-hmm.
0: Όμως ούτε για τον Βανά, ούτε για κανένα άλλο που λέγεται και γράφεται Μαρίνα, mm-hmm. δεν υπάρχει απόφαση ακόμη.
1: Mm-hmm.
0: Ο μόνος που δεδομένα θα αποχωρήσει από το ρόστερ της ομάδας του τέλος της σεζόν είναι ο Κακόνης.
1: Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα φαντάζομαι είτε η συγκεκριμένη ομάδα που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα έχει ξεκινήσει επαφές ή θα το πράξει, φαντάζομαι, Κώστα, με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Εντάξει, κάποιες επαφές έχουν γίνει, είτε με ποδοσφαιριστές που πιθανόν να αποχωρήσουν Μαρίνα, είτε με ποδοσφαιριστές που θα έρθουν στην ομάδα. Mm-hmm. Αλλά ότι είναι να ολοκληρωθεί θα γίνει μετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.
1: Ναι, άλιστα. Το ίδιο φαντάζομαι ισχύει και σε ό,τι αφορά στα της προετοιμασίας. Έχουν γίνει κάποιες σκέψεις πότε θα ξεκινήσει η ομάδα και πού θα μεταβεί για να την κάνει?
0: Όχι, ακόμη δεν έχουμε αγγίξει αυτό το κεφάλαιο. Θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η σεζόν, να δούμε τις λεπτομέρειες όλες που αφορούν στο αγωνιστικό μέρος και έχουμε χρόνο να προγραμματίζουμε και τις προετοιμασίες.
1: Ναι. Και βέβαια και ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό του προπονητή, κατά πόσο θα συνεχίσετε με τον Ηλία Σολουκά ή θα προχωρήσετε στην πρόσληψη κάποιου άλλου.
0: Εντάξει, και αυτό το κεφάλαιο είναι κάτι που θα απασχολήσει. Για την ώρα έχουμε προπονητή, όπως θα αναφέρει, στο Ηλία Σολουκά, με τον οποίο θα βοηθούμε μέχρι το τέλος και με το πέρας της σεζόν. Σαφέστατα για ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί θα είναι και το θέμα του προπονητή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: και δίνουμε αμέσως συνέχεια με ρεπορτάζ Ομόνιας. Θα τρέξουμε έτσι λίγο τα ρεπορτάζ μας σήμερα για να καλύψουμε όλες τις ομάδες που αγωνίζονται απόψε. Ο Ανδρέας Χρήστου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες μου.
0: Λοιπόν, η Ομόνια σαν πρωταθλήτρια και επίσημα πλέον πάει απόψε στο παιχνίδι με την Πάφο. Κάποιος θα έλεγε ότι πλέον, αφού έχουν όλα ξεκαθαρίσει, ίσως να είναι και αδιάφορο το παιχνίδι για την Ομόνια, αλλά φαντάζομαι ότι θέλει να κλείσει τη σεζόν με όσους περισσότερους βαθμούς, αφού ενδεχομένως να σπάσει και κάποιο ρεκόρ αν πάρει συγκεκριμένους βαθμούς. Έτσι, Ανδρέα?
1: Ναι, ακριβώς. Πρωταθλητές σήμερα πάνε στην Πάφο. Αδιάφορο βαθμολογικά μόνο θα έλεγα το παιχνίδι για τον Μπερκ και τους ποδοσφαιριστές του. Ακόμη και ο κόσμος της Ομόνιας θέλει να δει την ομάδα του να συνεχίζει σε αυτό το νικηφόρο σερί που έχει στα play-offs. Υπάρχουν έτσι αρκετοί στόχοι να τελειώσει αίτσι τα play-offs. Είναι και το ρεκόρ βαθμών, το οποίο στους επόμενους 4 αγώνες, αν πάρει 10 βαθμούς, θα σπάσει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ που είναι στους 86 βαθμούς από το 2018. Από εκεί και πέρα είναι και οι παίκτες που δεν είναι βασικοί. Το είπε και ο κύριος Καραπουλούδης, ότι στα τελευταία παιχνίδια θα αξιολογηθούν όλοι οι ποδοσφαιριστές, θα τους δοθεί χρόνος συμμετοχής και με δεδομένο ότι πάει στην Πάφο με πολλές απουσίες Μόνο λόγω καρτών και τραυματιών, θα υπάρχει μεγάλο κίνητρο για να δείξουν και οι υπόλοιπους θέσεις ότι θα αξίζουν μια θέση στο ρόστερ την επόμενη σεζόν, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι μια σεζόν για την Ομόνια που έχει πάρα πολλές και μεγάλες προκλήσεις, με μεγαλύτερη αυτή του Champions League.
0: Ναι. Βέβαια ο ΜΑΕ φαντάζομαι έχει μείνει εκτός για λόγους ξεκούρασης ή αντιμετωπίσει κάποιο θέμα.
1: Όχι, είναι για λόγους ξεκούρασης, αγωνίστηκε σε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια και αυτό.

0: παίκτης που είχε κάποια μικρό προβλήματα μέσα στη σεζόν και είναι λογικό με τις εμφανίσεις που έχει κάνει. Θα έλεγα είναι ο παίκτης που ουσιαστικά έδωσε τον τίτλο στην Ομόνοια με τις εμφανίσεις του στα play-off, στα προηγούμενα 5 παιχνίδια σκόραρε σε όλα και απέναντι σε όλους τους αντιπάλους στο πρώτο γκρουπ και αποφασίστηκε όπως ξεκουραστεί σε αυτό το παιχνίδι, αφού είναι μόλις 3 μέρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στο προηγούμενο παιχνίδι και στο σημερινό. Από εκεί και πέρα αποσιάζουν οι Σεμέδο, Κουλυμπαλή και Ευάντρο λόγω τιμωρίας, συμπλήρωσαν κάρτες και ο Κουλυμπαλή που είχε δεχτεί την κόκκινη με τον Άρη στην Λεμεσό και οι Παναγιώτης Αντρέου και ο Νικόλας Παναγιώτου είναι τραυματίες και δεν είναι ακόμη έτοιμοι για να αγωνιστούν.
1: Ναι. Και πλέον έχουν ξεκινήσει και διάφορα σενάρια, Ανδρέα, σε ό,τι αφορά στη νέα σεζόν και είναι πάρα πολύ λογικό πλέον η Ομόνοια, αφού όπως είπες και εσύ θα δει και παίχτες ο Μπέρκεν όψη νέα σεζόν, αλλά είναι και παίχτες που είτε αναμένει από αντίσεις η Ομόνοια από αυτούς, είτε ήρθαν ή αναμένονται προτάσεις. Διαβάζω τώρα και εδώ για τον Νικόλα Παναγιώτου ότι έρχεται πρόταση από την Πολωνία και την Ρακόφ. Φαντάζομαι κρούση θα υπάρξει ή αν δεν υπάρξει κιόλας και από άλλους και για άλλους ποδοσφαιριστές.
0: Είναι δεδομένο όταν μια ομάδα όπως η Ομόνοια παίρνει το πρωτάθλημα και με τις εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών της που ξεχώρισαν αρκετοί μέσα στη χρονιά περιμένουν ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον, είναι λογικό και αναμενόμενο και για τον Νικόλα Παναγιώτη υπήρξε και τον Ιανουάριο ενδιαφέρον από ομάδες της Πολωνίας και από άλλες ομάδες. Τώρα γράφεται για την Ρακόφ και για την Ιταλική Πίτζα. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση στα χέρια της Ομόνοιας, όμως εντάξει, είμαστε ακόμη αρχές Μαΐου. Περιμένουν προτάσεις. Το μότο της διοίκησης της Ομόνοιας είναι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαπραγματεύσιμοι, αλλά ο καθένας έχει την τιμή του και αναλόγω και με την προοπτική που υπάρχει θα παζαρεύσει ανάλογα η Ομόνοια και με τα συμβόλαια. Το συμβόλαιο του Νικόλα Παναγιώτου λύγει το 2027, οπότε έχει τον πρώτο λόγο η Ομόνοια σε αυτή την περίπτωση, όπως και για τον ΜΑΕ που είναι ένας παίκτης που συγκεντρώνει πάρα πολλά βλέμματα. Το συμβόλαιο του λύγει το 2027, ήδη έγινε επαφή από την Ομόνοια για ανανέωση μέχρι το 2028 τουλάχιστον. Οπότε καταλαβαίνουμε πως θα είναι έτσι ένα γεμάτο καλοκαίρι και με τα γραφικά αλλά και γενικότερα στον προγραμματισμό της Ομόνοιας.
1: Ναι. Και εντάξει, εννοείται αναμένονται και απαντήσεις, ιδίως στο θέμα του Σεμέδο είναι αυτό έτσι, που βρίσκεται πολύ ψηλά στην λίστα εδώ και καιρό, Άντρεα. Το θέμα του Σεμέδο από το Γενάρη συγκεκριμένα που ξεκίνησε να μας απασχολεί, δεν ήταν και πιο πίσω.
0: Είναι ένας πολύ σημαντικός προσφερειστής. Νομίζω η τριετία που έχει κάνει στην Ομόνοια είναι πέραν το αναμενόμενο, θα έλεγα, ένας προσφερειστής πολύ ποιοτικός και στην Ομόνοια νομίζω έκανε τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και ο ίδιος από τη στιγμή που θέλει να εξαντλήσει όλες τις διαθέσεις επιλογές. Θεωρώ πως αν δεν ήταν αυτή η προοπτική του Μουντιάλ, ίσως να έκλεινε πολύ πιο εύκολα αυτό το κεφάλαιο για το Σεμέδο. Από πλευράς Ομόνοιας έγινε ήδη η πρόταση στον έμπειρο Εκστρέμ και ουσιαστικά δόθηκε διορία, όχι διορία, συμφώνησαν και οι δύο πλευρές ότι θα υπάρξει κατάληψη πριν φύγει να πάει στο Μουντιάλ, οπότε θα δώσει την απάντηση του μέχρι το τέλος του μήνα και ανάλογα και με την απάντηση του Σεμέδο θα προχωρήσει και η Ομόνοια το σχεδιασμό της για την νέα σεζόν όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση στα Εκστρέμ.
1: Ναι. Και έχει αποφασιστεί και πότε αναχωρεί για το εξωτερικό η Ομόνοια. 22 Ιουνίου, από ό,τι είχε πει και ο Σίμος Ταραπουλούζης, ξεκινά εδώ στην Κύπρο η προετοιμασία.
0: Ναι, θα ξεκινήσει 22 Ιουνίου. Νομίζω θα πάνε και μερικές μέρες στην Κυπερούντα όπως και πέρσι. Μετά θα είναι το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Πολωνία. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς οι ημερομηνίες και τα φιλικά που θα γίνουν εκεί. Γιατί και στόχος είναι να γίνει και ένα δυνατό φιλικό πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που αν δεν κάνω λάθος στις 22 Ιουλίου. Το 22 ή 23 του Ιούλη το πρώτο ευρωπαϊκό της Ομόνοιας για το Champions League, οπότε θα γίνει και πριν από αυτό ένα δυνατό φιλικό είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Πέρσι πήγαν στην ΟΠΑΠ Αρένα με την ΑΕΚ Αθηνών στην Ομόνοια, κάτι ανάλογο και ακριβώς με την ΑΕΚ, δεν ξέρουμε ακόμη κάτι, αλλά ένα παρόμοιο στυλ φιλικό έτσι. Ένα διαδόθες πριν την ευρωπαϊκή παιχνίδια.
1: Ναι. Και δεν ξέρω έτσι για να κλείσουμε με το σημερινό παιχνίδι αν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη για την ενδεκάδα. Ή αν είναι άγνωστο πόσο ο κύριος Μπέρκ θέλει να παρατάξει απόψε την ομάδα του.
0: Απριλίου ξέρουμε ποιοι θα απουσιάζουν και είναι αρκετοί. Θα υπάρξουν αλλαγές, μπορούμε να υπολογίσουμε. Εντάξει, Κυριακή θεωρώ θα διατηρηθεί κάτω από τα δοκάρια από τη στιγμή που ουσιαστικά ο Φαμπιάνο δεν έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι, απλά μπήκε αλλαγή στο τέλος, θεωρώ θα τον διατηρήσει κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα δούμε Μασούρα, Σίμιτς, Μπάρκοβες και ο Ντουμπάντζο αριστερά. Στη μεσαία γραμμή ο Άιτινγκ είναι ο ένας που θα είναι στον άξονα και δίπλα του Εράκοβιτς ή Κούσουλος και πιο μπροστά ο Τάνκοβιτς. Στα αριστερά ο Χατζηγιοβάνης, δεξιά ο Μαϊαμπέλας, αρχίζει βασικός για πρώτη φορά στην Ομονία, καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμη να ξεκινήσει το παιχνίδι βασικός, ήταν πολύ άτυχος στον τεμπούτο του που είχε πραγματιστεί. Και στην κορυφή θα δούμε το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Στέφαν Γιώβετης που κυρίως ερχόταν από τον πάγκο στα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Ωραία. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Μαρία.
1: Καλή συνέχεια.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τετάρτη σήμερα, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain στις 10 το βράδυ στο Champions League.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Stock προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
4: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
6: Ακούτε Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
11: Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακούτε Super Sport 104.
14: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
15: Flame Grilled tastes better.
16: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Jake Gyllenhaal και ο Henry Cavill πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Guy Ritchie, In the Grey. Και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
18: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Και πάλι μαζί σας, εκπομπή 12 στα Σπορ, Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο. Πάμε λεμεσό τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Μιχάλη Αριστίδου. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας.
19: Λοιπόν, έκλεισε οριστικά έτσι του Κο Μάρτινς με την ΑΕΛ. Συνεχίζουν μαζί και στη νέα σεζόν.
20: Ναι, τα πάντα είναι, έχουν συμφωνηθεί εδώ και μερικές μέρες. Απλά δεν έχει βγει τη σήμερα ανακοίνωση. Αυτά λαμβάνεται να γίνει ίσως και εντός της ημέρας. Αυτή η ανακοίνωση από πλευράς ΑΕΛ, αλλά όχι το πολύ μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί. Πριν έρθει το κεφάλαιο προπονητή, είναι κάτι που το περιμέναμε αφού όλες οι πληροφορίες που είχαμε εκεί έκλειναν ότι θα συνεχιζόταν η συνεργασία των δύο πλευρών. Είναι αλήθεια ότι παρότι τα αποτελέσματα που ίσως να μην ήταν και τόσο ικανοποιητικά, η διοίκηση έδειξε εμπιστοσύνη και εκτίμηση του έργου που πέτρεξε ο Πορτογάλος τεχνικός και ήταν έτσι συζητηθεί από την αρχή για να συνεχίσει την εγκαθία των δύο πλευρών. Το ήθελε και ο Ούγκο Μαρτίνς, να έχει δηλαδή την ευκαιρία να χτίσει μια ομάδα από την αρχή σε βέλη αυτή τη ΑΕΛ. Οπότε θα του δοθεί αυτή η ευκαιρία και θα προσπαθήσουν στη συνεργασία με τον Ζουέλ Νταμάχου, ο οποίος θα είναι διευθυντής της ομάδας και είναι αυτός που θα έχει την επίβλεψη των μεταγραφών της ομάδας μαζί με τον προμονητή, τον Ούγκο Μαρτίνς, να προσπαθήσουν να φέρουν έτσι τους κατάλληλους, τους προσθέσεις που κρίνουν ήδη ότι θα ανεβάσουν την ΑΕΛ ένα επίπεδο πιο πάνω, έτσι για να μπορέσει να είναι πιο ανταγωνιστική και να ξεφύγει από την μετριότητα των τελευταίων χρόνων.
19: Μάλιστα. Και από εκεί πέρα παίρνουν σειρά και τα άλλα θέματα, έτσι, ανανεώσεων αλλά και προσταφαιρέσεων.
20: Ναι, το έχουμε ξαναπεί το λέω και τώρα. Δεν θα, όσοι προσθέτες της ΑΕΛ δεν είναι εκεί πριν δεν είναι ξένοι ολοκληρώνοντας την συμβόλαιά τους, δεν θα ανανεωθεί σχεδόν σε κανένα. Υπάρχει μόνο μία περίπτωση ίσως να ανανεωθεί, να του προσταθεί δηλαδή να ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Από εκεί πέρα όλων των υπολείπων που είναι αρκετά για τους 8 ποδοσφαιριστές που λήγουν τα συμβόλαιά τους.
19: Ποιο θα ανανεωθεί, Μιχαλή?
20: Υπάρχει μόνο μία περίπτωση,
19: ναι, Στεφάνοβιτς. Ναι, Στεφάνοβιτς, ναι.
20: Ναι, για να ανανεωθεί για την μια χρονιά. Όλοι οι υπόλοιποι θα αποχωρήσουν που λήγουν τα συμβόλαιά τους και θα αποχωρήσουν και οι ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαια και για την μια χρονιά. Και νομίζω θα πηγώσουν λίγοι, να το πω έτσι.
19: Ναι. Εντάξει, μετά και από τη φετινή χρονιά, καλό, λογικό. Ναι.
20: Και κατά δεν ξέρω πόσοι ήταν αυτοί οι λίγοι, θα είναι 5, θα είναι 10, για παράδειγμα, που θα πηγώσουν. Αλλά θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα πηγώσουν.
19: Ναι.
20: Για παράδειγμα, δηλαδή στην ΑΕΛ, πλέον έχοντας, αν θέλεις, και υποκαλύτερες πλέον οικονομικές προϋποθέσεις για τη νέα χρονιά,
19: ναι,
20: θα ανεβάσουν δεδομένα τον budget γύρω στο από 40 μέχρι 50% θα ανέβει τον budget.
19: Μάλιστα.
20: Σε σχέση με το φετινό, που είναι πολύ σημαντικό.
19: Mm-hmm.
20: Αυτά έχει να ξεκαθαρίζουν και στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου,
19: ναι,
20: που είναι στις 2 Ιουνίου σύντρο, θα είναι και εκλογική αυτή η Γενική Συνέλευση. Όλα δείχνουν ότι ο κ. Κωνσταντίνου θα συνεχίσει να γίνεται για τα πρώτα 2 χρόνια της ομάδας, πιθανό με κάποιες προσταφαιρέσεις,
19: ναι,
20: στο εφιστάμενο ΔΣ. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ανοίξη, καμία θέληση προχωρία αν θα κατεύθει ένας άλλος συνδυασμός, θα υπάρξει δηλαδή εκλογές στην ΑΕΛ. Θα υπάρξει σίγουρα συνδυασμός του κ. Κωνσταντίνου, του εφιστάμενου δηλαδή, πρώτα της ομάδας, και από εκεί πέρα αν θα υπάρξει δεύτερος, εννοείται ότι θα πάμε σε εκλογική μάχη.
19: Ωραία. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Καλή συνέχεια.
19: Καλή συνέχεια.

0: Και πάμε τώρα στην Πάφο να δούμε πώς έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το απόψινό παιχνίδι απέναντι στην Ομόνοια. Ο Χάρης Χατζηκυριάκος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χαρή.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρνιά μου, σε εσένα και σε όλους τους φίλους ακροατές του Τεσπορ 104.
0: Λοιπόν, σε αντίθεση με την Ομόνοια, γιατί τα λέγαμε νωρίτερα με τον Ανδρέα τον Χρήστου, στην Πάφο, για την Πάφο, μάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό το απόψινό παιχνίδι. Αφενός, είπαμε, θέλει να διασφαλίσει, αν μη τι άλλο, την τέταρτη θέση. Από εκεί και πέρα όμως θέλει να κυνηγήσει όλες τις πιθανότητες ακόμα και για την τρίτη ή και για τη δεύτερη, γιατί είναι ισοβαθμική ΑΕΚ με τον Απόλλων. Άρα θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο.
1: Αυτά ακριβώς είναι τα δεδομένα, Μαρίνα μου. Αυτά που συζητάμε όλοι, αυτά που έχει προαναφέρει. Η Πάφος, επιδιώκοντας σήμερα την νίκη, στοχεύει τη χειρότερη περίπτωση να κρατήσει την υπάρχουσα διαφορά των 3 βαθμών από τον Πέτρο Αμποέλ και στην καλύτερη να την αυξήσει, και συνάμα, αν έρθουν έτσι τα δεδομένα, να πλησιάσει και τις δύο κτυπάνω ομάδες που ισοβαθμούν, όντας 6 βαθμούς και οι δύο έχουν περισσότερους από την ομάδα της Πάφου. Επί των αγωνιστικών υπάρχει θέμα με τον Μπρούνο, το έχουμε επιβεβαιώσει, δεν θα είναι διαθέσιμο σήμερα. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να είναι υγιής και να μπορέσει να ενισχύσει το πλάνο εν ώψη του μεγάλου τελικού κυπέλλου κοντά στον Απόλλωνα. Πρόκειται, όπως αντιλαμβανόμαστε, χωρίς να είναι 100%, γιατί δεν έχει βγει κάτι επίσημο, ο πληροφορίες δικές μας δηλαδή και από την Περαιδέουσα. Πρόκειται λοιπόν μάλλον για θλάση. Εντάξει, ο Μπρούνο είναι στην κατηγορία εκείνη των παιχτών που από το ξεκίνημα της χρονιάς παίζει ασταμάτητα, πραγματικά. Θα καθίσει λοιπόν εκτός και για το σημερινό, ενδεχομένως και για τα επόμενα παιχνίδια, και είπαμε, θα πέσει πάνω του, σε εισαγωγικά, το ιατρικό team, να μπορέσουν, αν είναι εφικτό, να τον έχουν έτοιμο για τον μεγάλο τελικό. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι σήμερα, ίσως μετά από πάρα πολύ καιρό, να δούμε τον Ντάβιντ Γκολτάρ να παίρνει αγωνιστικό χρόνο, διότι είναι πανέτοιμος. Μας το επιβεβαιώνουν και από το γραφείο της ομάδας εδώ και μέρες, όχι τώρα δηλαδή, εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, προπονείται σε φουλ ρυθμού. Εντάξει, το ότι, είναι ακόμη, το ότι ακόμη δεν έχει πάρει αγωνιστικό χρόνο έχει να κάνει με το ότι και ο ίδιος πάει όσο πιο συντηρητικά γίνεται, διότι είχε κάποια θέματα στη μέση του. Όμως, από τη στιγμή που το σημερινό παιχνίδι πλην του Μπρούνο θα είναι εκτός και ο Λούκασεν λόγω τιμωρίας, έχει σημειώσει απαγορευτικό αριθμό καρτών, γι' αυτό είναι που λέω ότι πολύ πιθανόν να δούμε τον Νταβίν Κοστάρ να αγωνιστεί δίπλα στον Νταβίν Λουίς, ή ίσως να πάρει χρόνο από τον Μπάνκο, αναλόγως και με το τι πλάνο έχει στο μυαλό του να καταστήσει ο coach Ρικάρτο Σαπίντο. Από εκεί και πέρα, είδαν στην Πάφο τον Κορέα να επιστρέψει στο προηγούμενο παιχνίδι μετά από 3 αγώνες που ήταν εκτός τραυματίας, και αυτός είναι ένας παίκτης που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, ο Κορέα, φέτος από τραυματισμούς. Ήταν ο δεύτερος του τραυματισμός αυτός. Επανήλθε όμως, πήρε αγωνιστικά λεπτά κοντά στον Απόλλωνα. Είναι πολύ σημαντικό ότι τον έχει και πάλι διαθέσιμο η Πάφος. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο αγωνιστικό ζήτημα, κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό. Και στην Πάφο, αντιλαμβανόμενοι και τα βαθμολογικά δεδομένα που είπαμε και προηγουμένως, θα τα δώσουν όλα πέραντι στην Ομόνοια για την πρώτη νίκη, αν αυτή έρθει, στην διαδικασία των κλειδιών.
0: Ναι. Το θέμα είναι έτσι και η επόμενη μέρα στην Πάφο, Χάρη, που φαντάζομαι όλα θα ξεκινήσουν να κινούνται ή τουλάχιστον να βγαίνουν και στην επιφάνεια καλύτερα με το τέλος της σεζόν. Γιατί είπαμε, η Πάφος έχει και τον τελικό κυπέλλου, θέλει να μείνει προσιλωμένη στον μεγάλο στόχο, αλλά φαντάζομαι θα δούμε αρκετές διαφοροποιήσεις στην ομάδα τη νέα σεζόν. Είναι και το διοικητικό κομμάτι στην μέση, το θέμα του νέου Προέδρου. Έχει αρκετά θέματα να τρέξει η Πάφος στο επόμενο διάστημα.
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν εκκρεμότητες, και γι' αυτό τον λόγο είχε έρθει και ο Σεφτήρ Λομπάκηλες θεσμένα στον επαναληπτικό με την ΑΕΛ, θυμόμαστε, προκειμένου κάποια πράγματα να μπουν σε μια σειρά, ή να το πω διαφορετικά, να αρχίσει σιγά σιγά η ομάδα να μπαίνει σε τροχιά προγραμματισμού εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτό είναι δεδομένο, ότι δηλαδή ήδη υπάρχουν κινήσεις αθόρυβα στο παρασκήνιο που λέμε, έτσι λειτουργούν οι ομάδες ειδικά εκείνες οι οποίες στόχευουν πάντα στον πρωταθλητισμό και στην διάκριση, πρέπει να θεωρήσουμε σίγουρο ότι θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές σε ό,τι αφορά το ρόστερ την μια χρονιά. Στο διοικητικό κομμάτι που έχει προαναφέρει, τα πράγματα εκεί είναι αρκετά φωλά, γιατί ναι μεν υπάρχει εκείνη η επιστολή την οποία κοινοποίησε παντού ο Ρόμαν Ντουμπόφ της παρέτησης του από, από τη θέση του εκτελεστικού πρόεδρου της ομάδας, αλλά από την άλλη αυτό που μαθαίνουμε με τα βεβαιότητας είναι ότι συνεχίζει να τρέχει όλα τα ζητήματα της ομάδας.
0: Ναι.
1: Όπως για παράδειγμα και στο θέμα της αλλαγής προπονητή, πρωτοστάτησε, κάλεσε την, κάλεσε συνεδρίαση, αυτός είναι ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις για την ώρα αν μη τι άλλο, και θα δούμε πώς θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα με τη λήξη της σεζόν. Η κασία δική μου, εκτίμηση δική μου αυτές είναι ότι τεράστιες αλλαγές, συγκλονιστικές να το πω έτσι στο διοικητικό κομμάτι, δεν πρέπει να αναμένουμε. Έχω την αίσθηση. Οκ, υπάρχει ανακοίνωση του Ρόμαν Ντουμπόφ εκεί πέρα, αλλά αυτό που εκτιμώ εγώ είναι ότι πιθανόν να πλαισιωθεί λίγο περισσότερο. Να ενισχυθεί, ας πούμε, να ενισχυθεί το διοικητικό τίμα, το πούμε, με κάποιο άλλο κόσμο, ενδεχομένως με την αναβάθμιση κάποιων υφιστάμενων στελεχών εκεί πέρα. Το πιο σημαντικό, όπως αντιλαμβάνομαι και μαθαίνω, είναι η επόμενη μέρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές στην ΠΑΦ. Είναι παίχτες οι οποίοι τα συμβόλαια τους λήγουν, είναι κάποιοι άλλοι που είναι δανεικοί. Η ψηστή προτεραιότητα για την ομάδα της ΠΑΦ είναι να κρατήσει τον Ντέρικ Λουκασέν, αυτόν τον παιχταρά από την Ολλανδία, ο οποίος, το έχω πει και άλλες φορές, νομίζω είναι κάτι εμφανέστατο, ότι το επίπεδο του είναι σίγουρα για πιο ψηλά από το κυπριακό πρωτάθλημα. Όμως η ΠΑΦ έχει το πλεονέκτημα ότι αρέσει στον Λουκασέν και η πόλη και η ομάδα εδώ έχει πολύ καλές συνθήκες, όμως για την ώρα δεν έχει απαντήσει τελεσίδικα στις κρούσεις που έχει κάνει πάθος κατά καιρούς, διότι δεν είναι τώρα που συζητά μαζί του, είναι πάει αρκετός καιρός τώρα. Όμως έχουν την διάθεση να τον περιμένουν, γιατί αντιλαμβανόμαστε τους λόγους, είναι μια εξαιρετική περίπτωση παίχτη. Αν καταφέρει η Πάφος να τον κρατήσει, θα είναι τεράστιο επίτευγμα και θα χτιστεί η άμυνα πάνω σε αυτόν. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στη θέση του δερματοφύλακα για τον Κόρτερ. Βγαίνουν ήδη έτσι κάποιες πληροφορίες από το εξωτερικό ότι ενδιαφέρει άλλες ομάδες. Νομίζω ότι η Πάφος δεν καίγεται να τον κρατήσει. Ίσως και εκεί πέρα δούμε την ομάδα να κινείται στο μεταγραφικό παζάρι. Με τον νεόφυτο τον Μιχαήλ πάλι υπάρχει μια εκκρεμότητα αν θα του προτάσει νέο συμβόλαιο ή όχι. Ο Πηλέας μου φαίνεται ότι είναι φευγάτος από την ΠΑΦΟ. Αν δούμε και λίγο τον αγωνιστικό χρόνο που παίρνει, το τελευταίο διάστημα που δεν είναι πολύς, νομίζω ότι δύσκολα θα παραμείνει στην ΠΑΦΟ ο Κώστας ο Πηλέας. Στον χώρο του κέντρου σίγουρα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση, να πλαισιωθεί η τριπλέτα εκεί, Σούνιτς, Ντράγκοβιτς, Πέμπε, που και φέτος, παρόλο που ήρθαν εναλλακτικές λύσεις, πάλι αυτοί οι τρεις ουσιαστικά επιτράβηξαν το κουπί, όπως λέμε. Στην επιθετική γραμμή και εκεί η Πάφος πρέπει να ψάξει να πάρει έναν center for τύπου Σιάιρο και στα άκρα της γενικότερα θα δούμε έτσι
0: θα δούμε πολλά πράγματα και στο επόμενο διάστημα αγωγικά. Χάρη μου, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: καλή συνέχεια Μαρίνα,
0: καλή συνέχεια. Πάμε ξανά λεμεσό στον Παύλο Πελεγκάρη για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας.
0: Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Απόλλωνα που θέλει να σφραγίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος. Είναι η άμεση αντίπαλος του, είναι η ομάδα τέλος πάντων που είναι αυτή τη στιγμή ισοβαθμή και κρατούν στα χέρια τους τα δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια. Πώς ο Απόλλωνας προετοιμάστηκε για απόψε και πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι?
2: Εντάξει Μαρίνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αν και εφόσον υπάρξει νικητής, θα πάρει προβάδισμα η ομάδα που θα πάρει το σημερινό παιχνίδι. Θα πάρει προβάδισμα όσον αφορά την κατάληψη της δεύτερης προνομιούχας, όχι προνομιούχας, της δεύτερης θέσης στην βαθμολογία. Ο Απόλλωνας θέλει να κερδίσει την ΑΕΚ μέσα στην αρένα, θέλει να δώσει έτσι συνέχεια στις επιτυχίες μετά την νική κέπη της ΠΑΦ την περασμένη Κυριακή. Η ψυχολογία είναι άριστη στο στρατόπεδο της ομάδας του Ερνάν Λοσάδα που ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία και θα απουσιάσουν οι τραυματίες Μπούρος, Μέρχαλ και Μάρκες αντίστοιχα. Αν θέλεις, Μαρίνα, να δώσουμε έτσι μια πιθανή ενδεκάδα για την ομάδα του Απόλλωνα. Κούν κάτω από τα δοκάρια, Γκασπάρ, Μαλικίδης, Άβωνη, Κουβίτα, Μπράουν, Γιούπιτ, Ασουσάου, Ροντρίγκες, Στρίτσε και Μπράντον Τόμας. Μια πιθανή, επαναλαμβάνω, ενδεκάδα για την ομάδα του Απόλλωνα στο σημερινό παιχνίδι στην αρένα στη Λάρνακα κόντρα στην ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, ο Απόλλωνας θέλει τη νίκη για να σφραγίσει, αν θέλεις, και την υπόθεση Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος. Θα απομένουν ακόμα τρεις αγωνιστικές. Και μην ξεχνάμε, Μαρίνα, ότι ο Απόλλωνας έχει και τη μεγάλη πρόκληση, τον τελικό του κυπέλλου 29 του μήνα, κόντρα στην Πάφο, εκεί όπου θα διεκδικήσει το δεύτερο χώριο τίτλο, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή έχουμε έτσι άλλα 2-3 λεπτά, Παύλο, στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στον Απόλλωνα, είναι και ο τελικός κυπέλλου βεβαίως στη μέση, αλλά φαντάζομαι ήδη έχουν ξεκινήσει να βλέπουν και λίγο τη νέα σεζόν.
2: Ναι, σαφέστατα υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες στο κομμάτι ανανέωσης συμβολέων. Θέλουν, επιθυμία των διοικούντων είναι να κρατήσουν τον κορμό, να κρατήσουν τους παίχτες που αποτελούν κορμό, όπως είναι ο Κβίτα, όπως είναι ο Κούν, όπως είναι ο Βέισπεκ, ο Μάρκες, ως σεριστές πρώτης γραμμής, αν θέλεις. Δεν θέλουν να επαναλάβουν τα λάθη των προηγούμενων μεταγραφικών περιόδων καλοκαιριού, εκεί που έφευγαν 10-12, έρχονταν άλλοι 10-12 ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, υπάρχει μια πολύ καλή βάση φέτος και το σημαντικό είναι ότι υπάρχει και ο προπονητής ο οποίος κατάφερε να βάλει και να φέρει και καλή χημεία στην ομάδα, να το πω έτσι, γιατί οι παίχτες προϋπήρχαν και με τον Σοφρόνη Αυγουστή, αλλά εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχει καλύτερη χημεία με τον κύριο Λωσάδα, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό σε ό,τι αφορά στις ικανότητες των προπονητών, το διευκρινίζω. Του βγήκε περισσότερο του Λωσάδα.
2: Ακριβώς, και θα έχει και τον χρόνο να κάνει ο Αργεντίνος τεχνικός την προετοιμασία, τα δικά του θέλω και τις δικές του 100% επιλογές όσον αφορά τη στελέχωση του ρόστερ, έτσι, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αλλά όπως είπες και εσύ, υπάρχει ένας καλός κορμός, μια καλή βάση ποδοσφαιριστών στον Απόλλωνα. Θέλουν πάνω σε αυτόν την βάση να χτίσουν οι διοικούντες μαζί με τον Ερνά Λωσάδα, που έχει δείξει δείγματα γραφής δουλειάς του από τον περασμένο Δεκέμβριο που ανάλαβε την τεχνική ηγεσία των Γαλάζιων της Λεμεσού, έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα αναμένουμε.
2: Αναμένουμε και για τον Απόλλο. Ακριβώς.
0: Ωραία. Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
1: Προσοχή με τις προσπεράσεις. Οφείλουν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, αξιοποιώντας τη δύναμη του κινητήρα, έτσι ώστε η παραμονή στο αντίθετο ρεύμα να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
5: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
8: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
9: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /el/responsible/gaming.
12: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
13: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
11: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολέας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/el/responsible/gaming.
14: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
15: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
16: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου, μανταρίνια όρη τώρα 2,79 το κιλό. Μίλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Η Φαντής Φουαντρέ ψητό ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Αντόρο Light τυρί με 10% λιπαρά από 10,95 τώρα 9,45 το κιλό. Αγγλικό κόκκινο τυρί Cheddar Singletons 12,99 το κιλό. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα 300 μέχρι 800 γραμμάρια από 10,46 τώρα 8,56 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
17: Super Sport 104.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
23: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
24: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στο στόχαστρο της Πολωνικής Ράκοφ και Ιταλικών ομάδων ο Νικόλας Παναγιώτου, καμία πρόταση στα γραφεία της Ομόνιας. Στην σημερινή δικαστική διαδικασία, ο τέος πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας δήλωσε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει και ολοκληρώνεται σήμερα η 7η αγωνιστική των play-off αναφορικά με τον πρώτο όμιλο. Πάφος Ομόνοια, ΑΕΚ Απόλλων και Άρης Αποέλ. Οι τρεις αγώνες αρχίζουν στις 7 και θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά με τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από Cablenet και Cita Vision αντίστοιχα. Δεν πάνε γήπεδο για την Ομόνοια η Σεμέδο, Κουλυμπαλή, Ευάνδρο, Ανδρέου, Παναγιώτου και Μαέ. Ο Σαπίντο δεν υπολογίζει στους Λουκάσεν, Φελίπε και Γκόρντερ. Ρούπιο και Γκουρφιγκέλ δεν είναι στη διάθεση της ΑΕΚ. Όλος αλλά έχει στο απουσιολόγιο του τους Βούρος, Πόγια, Ριτσμάρκες και Βέισμπεκ. Δεν προλαβαίνει ο Σμέρχαλ. Για τον αποελεκτό Σιρόζακα, Τυρζής, Μπέλετς και Χριστοδούλου χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Γιανγκό, Αμφίβολη, Λέλε και Έρκα στον Άρη. Η χρονιά μας είναι αποτυχημένη και πλέον το έχουμε παραδεχθεί όλοι στην ομάδα, δήλωσε ο Κώστας Παπαδόπουλος στον Supersport 104. Ενεργοποιήθηκε η οψιόν ανανέωσης του Μάρτιν στην ΑΕΛ, έτοιμος για τις πρώτες μεταγραφές ο Νταμάχου. Παραμένει στην ανόρθωση ο Καμορανέζη, επαφές με Κίκο και Ιωάννου για ανανέωση. Ο Δημήτρης Χριστοφή θα αναλάβει πόστο αθλητικού διευθυντή στην Ένωση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι άφησε ο Βασίλης Ζαχαρίτης. Ο Τσάβι είναι μεταξύ των υποψηφιών για τον πάγκο της Τσέλσι. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ιταλία, η Ρώμα συνεχίζει να έχει σε πρώτο πλάνο την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Για το Champions League στις 10 Μπάγερ Παρί, για την Ευρωλίγκα στις 8 Ζαλκύρης Φενέρ και στις 9 και 4 Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθήσει η νέα της εκπομπής 12 στα Σπορ.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Supersport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
2: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Και πάλι μαζί σας εκπομπή 12 στα σπορ, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού, μαζί μου πλέον στο στούντιο και ο Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Και θα πάμε τώρα να φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Στέφανο Σκορδί, σχετικά τόσο με το συνέδριο που ολοκληρώθηκε, φαντάζομαι έτσι ολοκληρώνεται αυτή την ώρα εδώ στην Κύπρο. Είχαμε μιλήσει και χθες με το μέλος του Συμβουλίου, τον Νικόλα Κωνσταντίνου, για το εν λόγω θέμα, αλλά σήμερα φιλοξενούμε τον πρόεδρο τόσο για το συνέδριο όσο και για, έτσι, για διάφορα άλλα θέματα που αφορούν την Επιτροπή Δεοντολογίας. Κύριε Σκορδί, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρα, η Μαρίνα, σε εσένα, στους ακροατές και ακροατρίες σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να πω ότι τώρα που μιλούμε διεξάγεται ακόμη το συνέδριο μας. Έχω έτσι αποχωρήσει λίγο από την αίθουσα. Αλλά είμαστε προς το τέλος. Σε λίγες στιγμές αναμένεται να ολοκληρωθεί.
0: Και έτσι εξ όσων και είδαμε και μέσα από τις εικόνες, αλλά και χθες που φιλοξενήσαμε τον Νικόλα Κωνσταντίνου, αλλά επειδή παρευρεθήκαμε και ως σταθμός έτσι, για ένα διάστημα στο συνέδριο, διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, έτσι.
1: Ναι, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η ΙΦΤΑ είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι είχε καθολική αναγνώριση σε αυτόν. Φυσικά η μεγαλύτερη των επιτυχίων ήταν ότι φιλοξενήσαμε αυτόν το σημαντικό συνέδριο στην Κύπρο μας. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για πέραν των 40 χωρών οι οποίες συμμετέχουν στον γκρουπ της Κοπεχάγης. Θυμάστε πως έγινε γνωστό στην Κυπριακή Δημοκρατία το συγκεκριμένο γκρουπ με τους κόκκινους φακέλους και όλη αυτή την παραφιλολογία, και φτάσαμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φιλοξενούμε τις εργασίες του γκρουπ με εκπροσώπους από όλες τις υπήρους. Ουσιαστικά έχουμε εκπροσώπους από την Ιαπωνία εδώ, από την Βραζιλία, είναι πολύ σημαντικό και γνωστό για την χώρα μας αυτό.
0: Είναι καλό μας έτσι να βάλουμε για τους ακροατές στο νόημα και να τους πούμε σε τι αποσκοπεί αυτό το συνέδριο, το οποίο είναι το 10ο στο σύνολό του, σε τι αποσκοπεί και πού μπορεί να βοηθήσει έτσι το δικό σας έργο.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Να πω ότι στο γκρουπ της Κοπεχάγης είναι ένα από τα δύο σώματα τα οποία πηγάζουν ουσιαστικά από τη σύμβαση Μακολίν, που είναι η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χειραγώγηση των αθλητικών γεγονότων, και από την οποία ήταν και η αφορμή για την δική μας νομοθεσία και την δική μας επιτροπή. Όσες χώρες έχουν κυρώσει τη σύμβαση συμμετέχουν στο λεγόμενο follow-up committee, είναι πολύ πιο λίγες. Όμως όσες έχουν υπογράψει τη σύμβαση, είναι περίπου 41 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, συμμετέχουν σε αυτόν το συμβουλευτικό σώμα που είναι το γκρουπ της Κοπεχάγης και το οποίο συνεδριάζει τακτικά κάθε 6 μήνες και διατηρεί όμως και διάφορες άλλες υποομάδες εργασίας, όπως αυτή τη στιγμή έχει ομάδα εργασίας για το AI, για τον betting σε ανήλικους, όλα αυτά τα θέματα. Και είναι πολύ σημαντική και η εργασία που γίνεται, αλλά και η τεχνογνωσία που ανταλλάσσεται, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε 2 μέρες σεμιναρίων, ενημέρωση από διάφορους ειδικούς σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, σε νέα σχήματα στοιχηματικών δομών που μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι. Έρχονται experts από το εξωτερικό και μας παρουσιάζουν το πώς οι ίδιοι χειρίζονται κάποια θέματα ή εξιχνιάζουν υποθέσεις. Και φυσικά ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο και κέρδος από αυτό το συνέδριο είναι και οι γνωριμίες και οι δεσμοί που αποκτάς με τους ομόλογους φορείς στο εξωτερικό, που βοηθούν στη διεθνή συνεργασία και σίγουρα στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, γνώσεων, εμπειριών. Όλα αυτά.
0: Ναι, πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό σίγουρα, αφενός για το ότι συμμετέχετε και προσπαθείτε κι εσείς να είτε να εξυγχρονίσετε τις μεθόδους σας, είτε να μάθετε περισσότερα πράγματα, έτσι ώστε να χειρίζεστε όλα τα θέματα με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, όσα θέματα είναι αυτά που χειρίζεστε, που είναι και έτσι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά.
1: Έτσι είναι, Μαρίνα μου, και αυτή είναι και η διαρκής μας προσπάθεια να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε. Είναι αυτό που λένε όλοι νομίζω το ξέρετε, το λέτε και εσείς πάρα πολύ συχνά, αυτοί οι οποίοι κάνουν τις παρανομίες συνήθως προηγούνται των διοκτικών αρχών. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε, να εκπαιδευόμαστε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα έγκαιρα και αποτελεσματικά.
0: Σωστά. Και από την άλλη, σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι φιλοξενήσατε εδώ στην Κύπρο ανθρώπους από διάφορες χώρες, ανά το παγκόσμιο θα έλεγα εγώ, υπήρχαν εκπροσώποι, βοηθά γενικότερα και το κύρος της χώρας μας όλο αυτό.
1: Πολύ σωστά. Νομίζω βάλαμε δυναμικά την Κυπριακή Δημοκρατία πλέον στο χάρτη καταπολέμησης της χειραγώγησης. Και να πω έτσι και δημόσια να ευχαριστώ σε όσους εργάστηκαν για αυτό το συνέδριο. Όμως αν ήρθατε θα δείτε ότι έχουμε νομίζω αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, και αυτό να αντιλαμβάνεστε ότι ενισχύει σημαντικά και την παρουσία μας εμάς ως επιτροπή πλέον με αυτούς τους ομόλογους μας, τους παίχτες σε αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πλέον μας υπολογίζουν, θεωρώ ότι είναι ακόμα βήμα για να μας υπολογίζουν ακόμη περισσότερο.
0: Ναι. Και όπως είπαμε, εξελίσσεστε και εσείς μέσα από αυτό. Δηλαδή υπάρχουν σίγουρα πολλαπλά ωφέλη. Και έτσι, μιας και μιλούμε μαζί, θα ήθελα εδώ να μας πείτε αν υπάρχουν έτσι κάποιες υποθέσεις αυτή τη στιγμή τις οποίες χειρίζεστε ή πρόκειται να βγουν στην επιφάνεια το επόμενο διάστημα, ή από τις γνωστές που ξέραμε αν υπάρχει κάποια πρόοδος.
1: Εντάξει, νομίζω ότι παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις μας, τρέχουν περίπου 12 με 13 έρευνες αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων κάποιες αφορούσαν ασυμβίβαστα, αυτή η οποία έχει να κάνει με τα τελευταία 3-4 alerts που πήραμε για τα μάτς της δεύτερης κατηγορίας, όμως αυτή λογικά να μην είναι ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου, λογικά να έχουμε τα πορίσματα για τα συγκεκριμένα. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούμε όλοι, όπως και εσείς φαντάζομαι, τις εξελίξεις, τις υποθέσεις που έχουν διηγηθεί στο δικαστήριο. Σήμερα είχαμε κάτι με την υπόθεση του κυρίου Κούμα. Αναμένουμε την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.
0: Ναι. Έτσι γενικότερα ως Επιτροπή νιώθετε ότι κάνατε βήματα προόδου το τελευταίο διάστημα ή γενικότερα από τον καιρό που είστε εσείς τουλάχιστον στην Επιτροπή?
1: Αυτό είναι, θεωρώ, πιο σωστό να το πείτε εσείς, όχι εμείς όμως. Αν έπρεπε να πω κάτι, θα πω ότι προσπαθούμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά που έχουμε μπει. Δηλαδή, όταν λέγαμε την πρώτη μας δημοσιογραφική, δηλαδή να τότε θυμάσαι που παρουσιάσαμε τη νέα σύνθεση, είχαμε πει ότι θα ετοιμάσουμε την πλατφόρμα για τις ανώνυμες καταγγελίες. Την ετοιμάσαμε, τη θέσαμε σε εφαρμογή. Είχαμε πει ότι θα ενδυναμώσουμε την παρουσία μας διεθνώς. Νομίζω το σημερινό συνέδριο τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα η νομοθεσία, η οποία εξακολουθεί να εκκρεμεί, όμως αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα πάει με την νέα Βουλή. Και πλέον τώρα θεωρώ ένα καινούριο πράγμα που μπαίνει στη σκακέρα είναι με τις διασυνδέσεις που έχουμε αποκτήσει για τις γνωριμίες, να εμπλέξουμε και λίγο έτσι σε θέματα εκπαίδευσης ημών των ιδίων αλλά και των ερευνών των μας λειτουργών.
0: Σωστά.
1: Και άλλες αρχές, όπως για παράδειγμα της Sport Radar που είχαμε εδώ κάποιες συναντήσεις, ή διοκτικές αρχές άλλων χωρών που έχουν ξεχνιάσει κάποιες υποθέσεις, ίσως να μας βοηθήσουν λίγο να ανταλλάξουμε μια τεχνογνωσία. Κατά τα λοιπά, ο κριτής ο τελικός εσείς, ο κόσμος.
0: Σίγουρα είναι πάρα πολλοί φορείς που πρέπει να συμβάλλουν για να έρθει ένα αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα όλα αυτά που προαναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε, ότι υπάρχει διάθεση από την Επιτροπή και προσπάθεια και για να εξελιχθεί ήδη, αλλά και για να βοηθήσει γενικότερα το σύστημα να φτάνει πιο κοντά στη λύση των υποθέσεων.
1: Αυτό να το θεωρήσετε δεδομένο. Η ετοιμότητα μας, η εγρήγορση μας είναι δεδομένη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και να είσαστε σίγουροι ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχίσει και θα ενδυναμώνεται. Και από εκεί και πέρα να πω και κάτι, αν οτιδήποτε βλέπετε και εσείς που μπορείτε να εισηγηθείτε ως αθλητικογράφοι, ως μετέχοντες των αθλητισμών, είναι καλοδεχούμενες και οι εισηγήσεις και όλες οι καλόπιστες απόψεις και κριτικές για να μπορέσουμε να βελτιωνόμαστε.
0: Σωστά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκορδί. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ρεπορτάζ ΑΕΚ για να καλύψουμε και αυτό το ρεπορτάζ. Η ΑΕΚ, είπαμε, απόψε παίζει με τον Απόλλωνα. Πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο Γιώργος Λεωνίδου είναι πάντα έτσι πανέτοιμος να μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Γιώργο, καλό μεσημέρι.

0: χαρακτηρισμό.
1: Ναι, για όνομα του Θεού, Μαρίνα μου. Είμαι έτοιμο να αναλύσω ό,τι θες για την ΑΕΚ, που όντως έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ενώπιον της.
0: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και οι δύο ομάδες ισοβαθμούν. Η ΑΕΚ υπερτερεί, εννοείται στην ισοβαθμή, γι' αυτό είναι και δεύτερη. Και θέλει να σφραγίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γιατί αν ο Απόλλωνας, λέμε, έχει και το δεύτερο χαρτί, ένα δεύτερο χαρτί να παίξει μέσω κυπέλου, η ΑΕΚ δεν έχει. Ναι. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να δώσει συνέχεια στις ευρωπαϊκές της εμφανίσεις και στη νέα σεζόν.
1: Κοίτα, μαθηματικά και οι δύο ομάδες που διαγωνίζονται σήμερα στη Λάρνακα θέλουν να διασφαλίσουν μέσω πρωταθλήματος ότι θα είναι στην Ευρώπη. Άκουγα για τον Ανδρέα τον Μποϊαγή στην πρωινή εκπομπή, καλημέρα σας, τον Μάρκη. Μπότσε που έλεγε ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτοί οι δύο μονομάχοι σημερινή ΑΕΚ και Απόλλωνας είναι στην Ευρώπη μαθηματικά. Όχι μαθηματικά, είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην Ευρώπη και αυτό θα συμβεί και μαθηματικά σύντομα. Δεν διαφωνώ μαζί του. Αν θες την δική μου εκτίμηση, θεωρώ ότι αμφότεροι θα είναι στην Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος. Έχουν ένα προβάδισμα βαθμολογικό, τα παιχνίδια είναι λίγα. Απλά είναι δεδομένο ότι και οι δύο επιθυμούν την νίκη σήμερα για σκοπούς ψυχολογίας και ομαλής συνέχειας και φυσικά και βαθμολογικά για να κάνουν το βήμα που πρέπει για την Ευρώπη.
0: Αν δεν σφραγιστεί όμως και μαθηματικά η Ευρώπη, σίγουρα δεν μπορούν να νιώθουν άνετοι. Και να σου πω και κάτι διαφορετικό. Ας πούμε ότι απόψε υπάρχει νικητής, είτε ο ένας είτε ο άλλος, και κερδίσει η Πάφος, πόσο πλησιάζει την τρίτη θέση?
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω επί αυτού. Δηλαδή αδιάφοροι προφανώς δεν είναι.
0: Ναι.
1: Απλά έχουν ένα προβάδισμα το οποίο πιστεύω ότι θα κεφαλαιοποιήσουν στην πορεία. Αλλά σίγουρα αυτό δεν αναιρεί τη σημαντικότητα του σημερινού αγώνα. Δεν αφαιρεί ούτε και μία τελεία από την σημαντικότητα που έχει. Θα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένη η ΑΕΚ, αφού μιλάμε για την ΑΕΚ, για να μπορέσει να πάρει το τρίποντο. Κόντρα στον Απόλλωνα, από τον οποίο θυμίζουμε ότι στην κανονική διάρκεια προθέσεων στην Αρένα έχασε με ένα 0 κοιτά σε μία περίοδο όπου είχε ένα αρκετά μαζεμένα αρνητικά αποτελέσματα και την άφησαν πιο πίσω στη μάχη για τον τίτλο. Είναι δεδομένη η δυσκολία. Θα πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένη. Θα πρέπει να παρουσιαστεί αλλαγμένη σε σχέση με αυτό που έδειξε κόντρα στο Γασιπί. Καλώς ή κακώς για την ΑΕΚ, όταν παίζει εντός έδρας, έχει ένα καλύτερο πρόσωπο. Αυτό έχει δείξει τα τελευταία χρόνια και ειδικά τη φετινή περίοδο. Όχι πως δεν πέτυχε καλά αποτελέσματα μακριά από την έδρα της. Κέρδισε τον Αποέλ στο Γασιπί, κέρδισε την Πάφο. Αλλά στην αρένα εκτιμώ εγώ από αυτά που βλέπω ότι έχει μια άλλη δυναμική. Και παίζει καλύτερα. Αυτό καλείται να κάνει σήμερα θέλει να έχει τύχει κόντρα στον Απόλλωνα, που επί Ερνάλλος Σάδα παίζει, δεν παίζει καλά, έχει τον τρόπο να παίρνει τα αποτελέσματα. Αυτό έδειξε ο Απόλλωνας του Ερνάλλος Σάδα στην πλειονότητα των αγώνων, στην πλειοψηφία των αγώνων, και χρειάζεται, όπως είπα, πειθαρχία και στις δύο πλευρές του γηπέδου, στις στατικές φάσεις για παράδειγμα. Παίχτες όπως το Κβίτα δεν τους αφήνεις και πολύ δεύτερους για αρκετή ώρα, γιατί σου κάνουν τη ζημιά. Είναι δεδομένο ότι θα ρίξει τα καλύτερα χαρτιά που διαθέτει ο κύριος Ροσάδα εντός αγωνιστικού χώρου, με στόχο την επιστροφή στις νίκες και το βήμα Ευρώπης για να ξεκλειδωθούν πλέον και οι επόμενες πίστες στην ΑΕΚ αναφορικά με την επερχόμενη περίοδο.
0: Ναι. Που έχει να κάνει βεβαίως με τον προγραμματισμό, έτσι.
1: Φυσικά. Με τα συμβόλαια που θα ανανεωθούν, θα προκύψουν ανακοινώσεις. Και το κεφάλαιο προπονητή φυσικά είναι πολύ σημαντικό και τι θα συμβεί, θα παραμείνει ο κ. Ροθάδα ή όχι. Κάθε πρόβλεψη τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι παρακινδυνευμένη, οπότε ας περιμένουμε ακόμη λίγο. Συμβόλαια που άρχισαν να ανανεώνονται και θα ανακοινωθούν κατά εξαυτόν το επόμενο διάστημα. Χρειάζεται να κάνει λίγο ακόμη υπομονή ο κόσμος της για να μάθει τις εξελίξεις, τα καθένα. Αλλά η δική μου πληροφόρηση λέει ότι ο προγραμματισμός είναι ήδη σε εξέλιξη. Απλά θα είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση και της ομάδας δημόσια στο τι ανακοινώνει και στο πώς προχωρά, όταν και εφόσον γίνει.
0: Εντάξει, νομίζω γενικότερα η ΑΕΚ είναι. Και είναι και από τις ομάδες που δεν διαρρέουν και εύκολα πράγματα. Διόρθωσε με αν κάνω λαθός. Άλλο, εντάξει, άλλο. Ναι, είναι δύσκολο ρεπορτάζ.
1: Είναι. Εντάξει, αμαρένα είναι απολύτως σεβαστό. Όλες οι ομάδες προσπαθούν να διαφυλάττουν τα νότα τους και με τις μεταγραφές που κάνουν. Εμείς δουλειά μας είναι να προσπαθούμε να τα μαθαίνουμε, να είμαστε όσο πιο έγκυροι γίνεται σε αυτά που μεταφέρουμε. Όντως υπάρχει δυσκολία, γιατί ο Τσαβιρόκα δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν είναι εύκολο να το αποσπάσεις κουβέντα. Λέω ότι κάθε καλοκαίρι ο πρωταθλητής στα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι ο Τσαβιρόκα, χαριτολογώντας. Που ανακοινώνει μεταγραφές, ξέρω εγώ, 5 το απόγευμα, ενώ εμείς πίνουμε το καφεδάκι μας και δεν έχουμε ιδέα ποιος είναι ο παίκτης που ανακοινώνεται. Σε πολλές περιπτώσεις, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι συναντήσεις, συναντάμε αυτό στην ΑΕΚ αρκετή. Εν πάση περιπτώσει, ναι, και αυτό τη χάρη του να προσπαθείς να δεις τι θα γίνει σε μια ομάδα που είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο για την ΑΕΚ. Δηλαδή, υπήρχαν καλοκαίρια πιο ήσυχα. Αυτό θα έχει πολύ φασαρία.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα χτιστεί η νέα ΑΕΚ. Γιατί και η ΑΕΚ κάποια στιγμή, είπαμε, θέλει να κάνει και το παραπάνω βήμα, Γιώργο. Και για να κάνει το παραπάνω βήμα, πρέπει να αλλάξει λίγο την προσέγγιση της σε κάποια πράγματα.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αν και είναι μια μεγάλη κουβέντα. Είναι δύο οι βασικοί πυλώνες. Αρχικά θα πρέπει να εξευρεθεί ο τρόπος να

0: εδρεύσει περισσότερο χρήμα στον προπολογισμό της ομάδας, χωρίς να λέω ότι είναι αναγκασμένος ο κ. Καραβλάκης να το κάνει. Μπορεί να εξευρεθεί οικονομικός συμπαίκτης, μπορεί οτιδήποτε, μπορεί να βάλει κάποια από τα λεφτά της Ευρώπης, γιατί υπάρχει σαν φημολογία αυτό στη Λάρνακα, ότι και σαν πληροφόρηση ότι ενδεχομένως να είναι ελαφρώς αυξημένος ο προπολογισμός στη φετινή σεζόν, αφού υπάρχουν και τα έσοδα από την Ευρώπη που ήρθαν κατά την τρέχουσα χρονική σεζόν που διανύουμε, με την πορεία της ΑΕΚ μέχρι τους 16 και τα πολύ καλά αποτελέσματα αλήθεια είναι στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι φυσικά και η αλλαγή κάποιων δεδομένων εντός της ομάδας για να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα που προφανώς είναι κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ας μην κρυβόμαστε,
1: Το
0: επόμενο βήμα είναι το πρωτάθλημα. Άρα για να έρθει αυτό θα πρέπει και να μπουν περισσότερα λεφτά και να γίνει καλύτερη διαχείριση κάποιων καταστάσεων. Για παράδειγμα το καλοκαίρι αν ήμουν εγώ, θα με απασχολούσε πολύ και θεωρώ θα τους απασχολήσει τους ανθρώπους το θέμα των τραυματισμών. Είναι αρκετοί παίχτες που με μικρούς τραυματισμούς χάνουν τη σεζόν. Τώρα ο Σαμπορίτο, Αμίνο, Ρούπιο, ο Σουάρες ήταν έξω πολύ καιρό και έχασε σχεδόν τη μισή σεζόν. Ο Ναούμ έχασε πολύ καιρό λόγω μικρού τραυματισμού. Πιο πριν ο Ροντέν παροπλισμένος, αν δεν κάνω λάθος, περίπου δυόμιση με πρόβλημα μυϊκό. Μιλώ για τα μυϊκά, έτσι, για μια ρήξη χιαστού, τι να μελετήσει, τι να πεις. Είναι φανταζομένη μια διάρκεια.
1: Εντάξει, εκείνο είναι για θέμα ατυχίας, είναι...
0: Ναι, λέω, και ο εσωπλάγιος είναι ένα χτύπημα, είναι κάτι στελώνατο αγώνα, αλλά τα μυϊκά χρήζουν προφανώς ανάλυσης. Από ανθρώπους που είναι δουλειά τους, όχι από μένα ή από κάποιον άλλο που δεν είναι δουλειά του, είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να απασχολήσει, γιατί είναι ένα εμπόδιο που μπαίνει στην προσπάθεια οποιασδήποτε ομάδα. Φυσικά και άλλες ομάδες έχουν, αλλά τώρα μιλάμε για την ΑΕΚ. Άρα η ίδια θα πρέπει εσωτερικά να δει ένα παράδειγμα τι έγινε σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όταν τελειώσει εδώ θα μπορέσουμε να σκιαγραφίσουμε περισσότερο όλα αυτά τα δεδομένα. Τρέχει και μια έρευνα από πλευράς μου για τους τραυματισμούς τους φετινούς της ΑΕΚ και περιμένω να δω όταν τελειώσει η σεζόν ποιος είναι ο αριθμός των τραυματισμών των φετινών, πως ήταν μυϊκοί, γιατί παίζει ρόλο και ο κόσμος να ξέρει την κατανομή αυτών των τραυματισμών.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε μακάρι να μην έχει άλλους φυσικά, ούτε ακούτε καμία άλλη ομάδα. Δεν είμαι εδώ για να μετρώ τραυματισμούς, μακάρι όλες οι ομάδες να είναι πάνωπλες, αλλά δυστυχώς συμβαίνει αυτό στον αθλητισμό και αυτό κάνουν και ομάδες, έτσι δεν περιμένει και εμένα να της πω ότι πρέπει να μετρήσει τους τραυματισμούς. Είναι ένα κομμάτι που θα δει και η ίδια. Φυσικά, όπως είπαμε, Μαρίνα μου, και ενίσχυση του κυπριακού στοιχείου είναι ένα κομμάτι. Θα πρέπει να κοιτάξει παίχτες είτε από τις ακαδημίες της είτε έτοιμους Κύπρους από την αγορά για να τους φέρει, όπως να είναι η μεταγραφή του Χάμπου Κυριάκου για παράδειγμα. Σε αυτό το επίπεδο εννοώ, έτοιμους παίχτες Κυπρίους, και θα έχει νομίζω πολλές εξελίξεις στο φετινό μεταγραφή του καλοκαίρι για όλες τις ομάδες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, μπορείς να μας δώσεις μια ενδεκάδα απόψε.
0: Ναι, Χαλοβέροβιτς κατά τα δοκάρια. Εκπολώ δεξιά, αριστερά ο Άγχελ Γκαρσία, αφού ο Κουρστινγκέλ είναι εκτός με πρόβλημα μετά από χτύπημα στην προπόνηση, χάνει το παιχνίδι όπως και με τον Αποέλ, θα είναι εκτός και με την Ομόνια, την επόμενη αγωνιστική. Στο κέντρο της άμυνας ο Ρομπέρτ μαζί με τον Μιλίσεβιτς. Λέδεσπον στη μεσαία γραμμή, Ροντέν σε ρόλο επιτελικού. Δεξιά ο Μιραμόν, αριστερά ο Ιβάνοβιτς, και στην κορυφή ο Μπάγιτς είναι ένας πιθανός σχηματισμός με τους παίχτες που είναι ετοιμοπολέμοι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο, Μαρινά.
1: Καλό υπόλοιπο.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Unicars. Driving your stories.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 6 Μαΐου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
9: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα στέρια. Στην πόλη ή εκτός, είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδίγα.
10: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
11: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα. Σφαίρα.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
13: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
12: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
15: Crust τι?
14: Δύο Crust! Δύο Crust! Two Crusts!
15: Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
16: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα.
15: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
17: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 1:30.
20: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιωτήτων για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, καταγράφοντας ρεκόρ υποψηφίων. Περίπου 750 πρόσωπα διεκδικούν τις 56 έδρες στη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρά την Παρασκευή 8 Μαΐου μέρη τακτινοτρόφων με διαμαρτυρία στις 11 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζολιάς. Στην πέμπτη τριμέρη συνάντηση κορυφής Κύπρου-Ελλάδας και Ιορδανίας θα συμμετάσχει το μεσημέρι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος μεταβαίνει σήμερα το πρωί στο Αμάν της Ιορδανίας. Στην τριμέρη θα συμμετάσχουν επίσης ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπτάλα και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμέρη συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας και με τον διάδοχο του θρόνου. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση των στενών σχέσεων Κύπρου και Ιορδανίας, ο συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Σοβαρές εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με την Τεχεράνη κατόπιν και σχετικού αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρουμπίο σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης, η επιχείρηση επική οργή, έχει τελειώσει. Μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Επιχείρηση Ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες νωρίς το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
18: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
23: Everyone, τα πάντα.
24: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
25: Πάμε και πάλι στο Γιώργο Λεωνίδου, γιατί προκύπτει μια είδηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι,
26: ναι,
25: και πάλι.
26: Καλό μεσημέρι ξανά, μάνα μου. Ουσιαστικά πανέρχομαι γιατί υπάρχει μια εξέλιξη σύμφωνα με προφορές μου που αφορά την Νότια Κερκίδα και την Ομονία. Σύμφωνα με όσα μαθαίνω, η ΚΟΠ έχει εγκρίνει το αίτημα της Ομονίας ακριβώς το ίδιο μοντέλο εισιτηρίων με τον Άρη. Δηλαδή ότι ίσχυσε στο παιχνίδι με τον Άρη να ισχύσει και τώρα με την ΑΕΚ. Καταλυτική ήταν και η στάση των κυτρινών πρασίνων που από την πρώτη στιγμή ήθελαν να συνεργαστούν με την όλη διαδικασία και να πράξουν και αυτοί ότι μπορούν από την πλευρά τους για να βοηθήσουν την Ομόνια να εγκριθεί το αίτημα της και να πάρει αυτά τα εισιτήρια. Μπορεί να αυτό το παιχνίδι να συγκαταλέγεται σε υψηλού κινδύνου σε αντίθεση με αυτόν του Άρη, αλλά η πληροφόρηση μου λέει ότι η Ομοσπονδία έχει αποδεχθεί το αίτημα των πρασίνων και οι πρωταθλητές έχουν κόσμο και στην Νότια για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται στο παιχνίδι, όπου θυμίζω θα δοθεί το τρόπαιο, θα γίνει η παράδοση του τρόπαιου.
25: Θα είναι η απονομή ουσιαστικά, αλλά η ΑΕΚ πόσα εισιτήρια θα πάρει?
26: Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, αν θα είναι κοντά στα 150 με 200, δεν έχω αριθμό να δώσω τώρα και να είμαι εκτός. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό θα επισημοποιηθεί με την επίσημη ανακοίνωση, έτσι. Αυτή είναι μια πληροφόρηση που έχω και επειδή είναι διασταυρωμένη την μεταφέρω. Για να οριστικοποιηθεί θα πρέπει να εκδοθεί ανακοίνωση από την Ομόνια και να βγουν σε διαθεσιμότητα τα εισιτήρια, τα οποία και αυτά θα εξαντληθούν, φανταζομαι, ρηπή οφθαλμού.
25: Σωστά. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλοί που περιμένουν, η αλήθεια. Οπότε πάρα πολύ σημαντικό αυτό μας λες, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
26: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
25: Καλό υπόλοιπο. Όπως ακούσαμε, λοιπόν, και η Νότια Κερκίδα θα είναι στη διάθεση της Ομόνοιας. Περιμένουμε βεβαίως την επίσημη ανακοίνωση, αλλά και το πότε θα τεθούν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Πάμε ρεπορτάζ από ΕΛ. Ο Γιάννος Παπαϊωάννου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννο.
0: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, και στους ακροατές μου.
25: Λοιπόν, ένα παιχνίδι απόψε για τον ΑΠΟΕΛ απέναντι στον Άρη, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είπαμε ο ΑΠΟΕΛ έχει τουλάχιστον να κυνηγά την τέταρτη θέση και για να έχει και κίνητρο. Γενικότερα αυτό, για να έχει ένα κίνητρο και να διεκδικήσει όσες πιθανότητες έχει για διάκριση ή για να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Σίγουρα θέλει νίκη του ΑΠΟΕΛ για να διατηρήσει τις ελπίδες του για διεκδίκηση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Θέλει την αναπεχή της δεύτερης συνεχόμενη νίκη μετά την ΑΕΚ. Είναι μια δύσκολη αποστολή και καλούνται οι υποστηριστές του κ. Γκαρσία να πάνε απόψε στο ΑΜΕΚΑ να κερδίσουν τον Άρη. Και αν το πετύχουν, τότε θα διατηρήσουν τις όποιες ελπίδες έχουν. Είναι γνωστό ότι απομένουν 4 αγώνες, όπου έρθαν να μετρηθεί απόψε με τον Άρη, την Κυριακή με τον Απόλλωνα ξανά στο ΑΜΕΓΑ, ακολούθως με την Ομόνοια στο ΓΑΣΥΠΗ ως τυπικά γηπεδούχος και με την ΠΑΦΟ τελευταία αγωνιστική στην ΠΑΦΟ αυτό το παιχνίδι. Έτσι, εάν απόψε καταφέρει και κερδίσει, και αν έχει και απώλειες η ΠΑΦΟ, θα είναι καλοδεχούμενες για τους γαλαζοκίτρινους. Όμως θα πρέπει να κάνουν πρώτα την δουλειά τους αυτοί, να κερδίσουν τον Άρη και να διατηρήσουν τις όποιες ελπίδες έχουν μέχρι το τέλος.
25: Ναι. Λοιπόν, πώς κατεβαίνει απόψε στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ?
0: Εντάξει, Ρώσα και Καρτιντζής φαίνεται ότι δεν είχαν κάτι σοβαρό. Είναι ερωτηματικό εάν θα βρίσκονται όμως στην αποστολή, αν θέλει να ρισκάρει ο κύριος Γκαρσία. Είναι γνωστό ότι από πλευράς από ΕΡ πάντα παραγωγές αγώνων δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση όσον αφορά την αποστολή της ομάδας. Λογικά όμως από τη στιγμή που δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι από το ανησυχητικό, πιθανόν να είναι και οι δύο στην αποστολή, εκτός και αν ο κύριος Γκαρσία έχει διαφορετική άποψη όσον αφορά το θέμα αν υπάρχει οποιοδήποτε ρίσκο όσον αφορά τη συμμετοχή τους. Για την εντεκάδα αναμένεται ότι θα είναι ο Περέρα κάτω από τα δοκάρια. Ο Περέρα που διατηρεί ανέπαφη την αιστεία του στα τελευταία δύο παιχνίδια, στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Απόλλωνα στο 0-0 στο ΓΑΣΥΠΗ και προχθές που από επικράτησε τη ΑΕΚ με 1-0. Στα άκρα της άμυνας αναμένεται ότι θα είναι ο Νανού τη μια θέση, την άλλη θέση τεχνικά ο Μυρ ή ο Πουρσαϊτίδης. Στο κέντρο της άμυνας Λαΐφης, Μπρόσον ή Αντωνίου. Και στα επιθετικά άκρα αναμένεται να είναι ο Ματσίνη με ο Λαγίγκα ή Κούτσακο. Στην κορυφή της επίθεσης ο Τράζιτς και στην μεσαία γραμμή, αν όλα πάνε καλά με τον Ρώσα και θα είναι κανονικά στην διάθεση του κύριου Γκαρσία, αναμένεται ότι θα είναι η Ρώσα, Ντάσιο και Τομάς στη μεσαία γραμμή.
25: Ναι.
0: Είναι γνωστό ότι είναι εκτός η Σταφυλίδης, ο Μάιερ, ο Διαμαντάκος, ο Μπέλετς, ο Χριστοδούλου και ο Μαρκίνιος, που φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο θέμα με τον Μαρκίνιος ανάμεσα στο θέμα με την τεχνική
25: ηγεσία.
0: Πιθανόν είναι από βάση τεχνικής ηγεσίας, αναμένεται ότι και σε αυτόν τον παιχνίδι δεν θα είναι στην αποστολή του ΑΠΟΕΛ, εκτός και εάν ο κύριος Γκαρσία τον επιλέξει τελικά στην αποστολή.
25: Ναι. Εντάξει, και γενικότερα στον ΑΠΟΕΛ φαντάζομαι κινούνται και για τα υπόλοιπα θέματα εν ώψη της νέας σεζόν, για το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην ομάδα, Γιάννη.
0: Νομίζω πολλά θα καθορίσουν στο πού θα βαδίσει ο ΑΠΟΕΛ. Είναι το οικονομικό. Δεν μπορεί κάποιος τώρα να μιλά για προγραμματισμό, διότι πρώτα θα πρέπει με το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς να ξεκαθαρίσει αν θα διατηρηθεί στην τεχνική ηγεσία ο Παύλο Καρσία ή όχι. Και από εκεί και πέρα θα είναι καθοριστικό το γεγονός ποιο θα είναι το budget του ΑΠΟΕΛ, διότι όπως είπαμε και χθες, διαφορετικά θα είναι τα δεδομένα εάν και εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη με οποιοδήποτε επενδυτή, και διαφορετικά τα δεδομένα θα είναι χωρίς επενδυτή, που χωρίς επενδυτή είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα μικρύνει κι άλλο ο προϋπολογισμός και θα μιλάμε για κάποια πολύ διαφορετικά δεδομένα όσον αφορά τον ΑΠΟΕΛ, που δεν αποκλείται ακόμη και να υπάρξει και κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά τους στόχους που έχει διαχρονικά ο ΑΠΟΕΛ, εάν δεν υπάρξει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη με επενδυτή.
25: Λέμε για το θέμα του επενδυτή, όμως υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται?
0: Ναι, υπάρχει, ναι. Υπάρχει και υπάρχει όσον αφορά από Κύπρο. Είναι λογικό ότι το όνομα του δεν μπορεί να βγει τώρα. Ο λόγος είναι ότι είναι σε πρώιμο στάδιο οι οποιασδήποτε επαφές, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο όσον αφορά τον επενδυτή στον ΑΠΟΕΛ.
25: Ναι.
0: Το γεγονός όμως ότι υπάρχουν επαφές με Κύπριο επενδυτή, ο οποίος πολύ πιθανό να έχει πίσω του κι άλλα άτομα στο κομμάτι αυτό του Κύπριου επενδυτή. Και παράλληλα υπάρχουν και ακόμη δύο περιπτώσεις από το εξωτερικό, ενώ απομακρυσμένη είναι η περίπτωση που πάντα είναι σε περίοπτη θέση. Αναφέρομαι στο κομμάτι των βραζιλιάνων επενδυτών. Το αναφέρω αυτό διότι ήταν ένα κεφάλαιο το οποίο μας απασχολήσε περισσότερο από 7-8 μήνες. Έγινε μια προεργασία. Αφισβητήθηκε το γεγονός ότι υπήρξε το θέμα του δανεισμού των 3 εκατομμύριων που έφερε το όλο σκηνικό, που και την αποχώρηση του πρόεδρου Μετρίδη. Δεν ξέρω εάν πιθανόν, αν και εφόσον επανέλθει ξανά στο τραπέζι και αυτό το κεφάλαιο, όμως με τα δεδομένα που έχουμε τώρα μπροστά μας θεωρείται απομακρυσμένο. Αυτό που μπορώ να πω, ναι, υπάρχει κάποια διαδικασία επαφών με Κύπριο επενδυτή, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι σε προχωρημένο στάδιο που θα αναμένουμε εξέλιξη. Το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια είναι θετικό, όμως αυτό που θα έχει περισσότερη σημασία δεν θα είναι προσπάθειες, αλλά να φέρει αποτέλεσμα.
25: Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει η σεζόν και να ξέρει ομάδα που βαδίζει. Διότι, όπως είπες και εσύ, διαφορετικά θα είναι τα δεδομένα με τον επενδυτή, διαφορετικά θα είναι χωρίς τον επενδυτή. Άρα, ο προϋπολογισμός πρέπει να βγει.
0: Ναι, ακριβώς. Και ακόμη και με χωρίς επενδυτή, εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη να δείχνει κάποιο φως στο τούνελ, ότι πιθανόν να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις, πιθανόν και σε αυτόν τον κομμάτι να διαφοροποιηθεί κάπως το σκηνικό. Όμως εάν δεν υπάρξει κάτι στον ορίζοντα και όλα παραμένουν στάσιμα, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ θα αναγκαστεί να μειώσει τον προϋπολογισμό και θα υπάρξουν αρκετά πράγματα.
25: Πολλές συνέπειες, Γιάννο, πάρα πολλές συνέπειες.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Γι' αυτό και η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, όταν θα έχει ένα ξεκάθαρο τοπίο, θα πρέπει και να ενημερώσει τον κόσμο στο πού θα βαδίζει ο ΑΠΟΕΛ.
25: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Γιάννο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Yeah.

0: Και θα ολοκληρώσουμε τα θέματα μας με Νέα Σαλαμίνα. Η Νέα Σαλαμίνα η οποία αναμένει τη νέα σεζόν που θα την βρει στην πρώτη κατηγορία. Πάμε να δούμε έτσι πώς τρέχουν τα πράγματα στους Ερυθρόλευκους και πώς θα τα τρέξει ουσιαστικά η διοίκηση από εδώ και πέρα. Μαζί μας ο αναπληρώτης πρόεδρος της ομάδας, ο Γιώργος Μιχαήλ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, εντάξει, ολοκληρώθηκε, για να το πάρουμε από το αγωνιστικό, με τον ιδανικότερο τρόπο για τη Νέα Σαλαμίνα. Η σεζόν ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία, ήταν ο μεγάλος στόχος, το πετύχατε και ιδιαίτερα εύκολα, τουλάχιστον αυτό φάνηκε σε εμάς. Έτσι, πρώτα απ' όλα τα συναισθήματα σας, Γιώργο, μετά και από το τέλος, το αίσιο τέλος που είχε η σεζόν για σας.
1: Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι ότι τελειώσαμε τη χρονιά μέσα από τους στόχους που είχαμε θέσει. Είναι πάνω της ομάδας πανηγυρικά, με φαντικό τρόπο και μέσω του προαθλητισμού. Όλο αυτό φυσικά, παρότι φαινόταν εύκολο, δεν ήταν εύκολο από καμιά άποψη, τόσο διοικητικά στο να κρατήσουμε την ομάδα οικονομικά και να είμαστε απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις, αλλά και αγωνιστικά. Να είστε σίγουροι ότι και οι ποδοσφαιριστές αλλά και το team εκεί είχε δώσει τα πάντα. Και αυτό επαναλαμβάνω μέσα από δουλειά αλλά και μέσα από τον επαγγελματισμό με τον οποίο χτίστηκε η ομάδα την περσινή χρονιά, πράγματα τα οποία πραγματικά κρατάμε και σίγουρα είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι που σίγουρα επιστρέφουμε εκεί που πραγματικά ανήκει η ομάδα μας.
0: Ναι. Και πάνω σε αυτή την πετυχημένη σεζόν θέλετε να χτίσετε και για τη νέα που θα σας βρει στην πρώτη κατηγορία, όμως σίγουρα εδώ είναι πιο απαιτητικά τα πράγματα σε ό,τι αφορά το ρόστερ.
1: Σίγουρα από όλες τις απόψεις η νέα χρονιά σίγουρα θα είναι δύσκολη, όμως πραγματικά είναι κάτι που δεν μας φοβίζει. Έχουμε, θεωρώ, χτίσει την βάση πάνω στην οποία θα κινηθούμε, ξεκινώντας σίγουρα από το προπονητικό επιτελείο και τον τεχνικό διευθυντή, όπου υπάρχει εκεί μια ομάδα η οποία το πιο πιθανό θα συνεχίσει, εκτός αν θα γίνουν κάποιες πολύ μικρές αλλαγές, που είναι ξεκάθαρα αυτό το θέμα του τεχνικού διευθυντή μαζί με τον προπονητή της ομάδας. Έχουμε τον προπονητή μας, τον Άγχελ Λόπες, με τον οποίο συνεχίζουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε σίγουρα και μια βάση ποδοσφαιριστών, η οποία αυτές τις μέρες περνά από την τελική αξιολόγηση, παράλληλα με την αξιολόγηση που έχει γίνει όλη τη χρονιά. Και πιστεύουμε ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή θα ανακοινώσουν στους ποδοσφαιριστές που μένουν στην ομάδα, θα ενημερωθούν όσοι δεν θα συνεχίσουν μαζί μας, ούτως ώστε μετά από αυτό να γίνει η τελική οριοθέτηση στόχων όσον αφορά τις θέσεις που θα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί, για να μπει ακόμα πιο βαθιά ο προγραμματισμός, ο οποίος οφείλουμε όμως να πούμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες μέσα από τις διαδικασίες που ακολουθά εκεί το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει ο κόσμος σε αυτή τη φάση να κάνει λίγη υπομονή. Είμαστε με κάποιες περιπτώσεις που συζητάμε εδώ και καιρό. Υπάρχει μία περίπτωση και οφείλουμε να ενημερώσουμε που μπορώ να πω ότι είμαστε αρκετά κοντά και ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες, ίσως και σήμερα, να προκύψει ανακοίνωση, όμως να μας επιτρέψετε, εμείς το κάνουμε καθαρά από θέμα ενημέρωσης, να περιμένουμε και τις επίσημες υπογραφές για να προχωρήσουμε στην ανακοίνωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.
0: Είναι παίκτης από Κύπρο ή από εξωτερικό?
1: Είναι ποδοσφαιριστής εγνωσμένης αξίας, ο οποίος προέρχεται από το εξωτερικό και δεν είχε ποτέ αγωνιστεί ξανά στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Και αυτό το γνωσμένης αξίας έτσι μας κρατά και σε αγωνία, Γιώργο, γιατί όπως αντιλαμβάνομαι είναι παίκτης που τον γνωρίζουμε.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να τον αποκτήσουμε. Έχει καλές παραστάσεις και πιστεύουμε ότι αν είναι η πρώτη μας μεταγραφή, πιστεύω να είναι ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ομάδα μας. Όμως πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, ούτως ώστε να πέσουν οι υπογραφές και να προχωρήσουμε σε επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι. Από εκεί πέρα, γενικότερα όμως και το ρόστερ θα πρέπει να βασιστεί πάνω σε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί, Γιώργο, γιατί είναι και αυτή η οικονομική εκστρατεία που τρέχει για τη Νέα Σαλαμίνα. Δεν ξέρω έτσι πώς διαχειρίζεστε το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Κοιτάξτε, όπως έχουμε αναφέρει και στην ανοιχτή συγκέντρωση αλλά και στη διάσκεψη, τη δεδομένη στιγμή κινούμαστε σε μια κατάσταση με βάση ενέργειες που έχουν γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει δοθεί ένα νούμερο προς τον νέο Φυτολάρχο για να ξεκινήσει τις διαδικασίες. Ο προγραμματισμός δεν μπορεί να περιμένει. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη η οικονομική εκστρατεία. Οφείλουμε να πούμε ότι τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Και αν και εφόσον καταφέρουμε η ανταπόκριση του κόσμου να είναι αυτή η οποία περιμένουμε, να είστε σίγουροι ότι θα αυξήσουμε επιπλέον τον προϋπολογισμό, ώστε να δώσουμε στον τεχνικό διευθυντή και το επιτελείο περισσότερες οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουν να είναι πιο άνετοι στην όλη διαδικασία. Καλούμε τον κόσμο μέσα από την εκπομπή σας πραγματικά να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, διότι όπως λέει και το σλόγγαν, ενωμένοι και με τη δική του συνεισφορά πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική χρονιά για την επόμενη χρονιά στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι. Και φαντάζομαι με στόχους υψηλότερους του απλώς να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία, έτσι.
1: Το έχουμε πει, θα το λέμε και θα το λέμε μέχρι και την έναρξη και σίγουρα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η λέξη διαβάθμιση δεν υπάρχει για την ομάδα μας, χωρίς να υποτιμούμε το πρωτάθλημα ή να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες μας. Πιστεύουμε ότι μέσα από τη δουλειά και μέσα από τη δομή την οποία έχουμε μπορούμε να πετύχουμε σημαντικούς στόχους, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα και το τονίζω, η συνεισφορά του κόσμου είναι αυτή που θα δείξει κατά πόσο μπορεί να γίνει και το επιπλέον άνοιγμα που θα βοηθήσει, πιστεύουμε, πάρα πάρα πολύ αγωνιστικά την ομάδα.
0: Στο θέμα επενδυτής υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη?
1: Καμία εξέλιξη, δεν θα αναφέρουμε κάτι άλλο. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι τρέχουν διάφορα, όμως τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είναι πρωταρχικός στόχος και να είστε σίγουροι ότι το κυνηγάμε και θα το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε.
0: Ναι. Και έτσι ένα άλλο θέμα που πάντα συζητείτε για τη Νέα Σαλαμίνα που αφορά και στο γήπεδο σας, Γιώργο, γιατί σχεδόν κάθε χρόνο φιλοξενείτε και άλλες ομάδες εκεί για να παίξουν που δεν έχουν είτε δικά τους γήπεδα είτε δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για αυτές σε κάποιο άλλο γήπεδο. Δεν ξέρω φέτος εάν θα πορευτείτε και πάλι με το να φιλοξενήσετε κάποια ομάδα στο Αμόχωστος ή αν θα το αφήσετε το γήπεδο μόνο για εσάς.
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι το να φιλοξενείς μια ομάδα έχει και θετικά και αρνητικά. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και χτες ανάμεσα σε άλλα στην συνεδρία του ΔΣΤ. Τη δεδομένη στιγμή απόφαση είναι, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που έχουν τεθεί, υπάρχει απόφαση. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες να ολοκληρωθούν και τα πρωταθλήματα, να δούμε ποιες ομάδες στο τέλος θα αγωνίζονται του χρόνου στην πρώτη κατηγορία. Και όπως έχουμε αναφέρει ξανά, στην περίπτωση που αγωνιστεί κάποια ομάδα θα είναι μόνο μία στον αριθμό, mm-hmm. και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και μέσα από ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα θέσουμε, μέσα στο οποίο θα ζητήσουμε να έχουμε την απάντηση, αν έχουμε φυσικά ενδιαφέρον, ναι, ναι, διότι αυτό θα επηρεάσει σίγουρα και τη συντήρηση του γηπέδου, θα επηρεάσει σίγουρα και, και το δικό μας προπολογισμό σε θέματα εισοδημάτων. Όμως είμαστε έτοιμοι στην περίπτωση που δεν έχουμε ομάδα κάτω από τις δικούς μας όρους και συνθήκες, να κάνουμε τα πάντα ώστε να καλύψουμε το ποσό, να μην επηρεαστεί η ομάδα και να αγωνιστεί η δική μας ομάδα μόνη στο γήπεδο Αμόχωστος.
0: Μάλιστα. Άρα εντάξει, θα πρέπει να περιμένετε να ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα παραμείνουν και από την πρώτη κατηγορία και από πού θα εκδηλωθεί και το ενδιαφέρον.
1: Ναι, και το τονίζω όμως, σε περίπτωση ενδιαφέρον έχουν τεθεί εσωτερικά, δεν μπορούμε mm-hmm. να πούμε κάτι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: συγκεκριμένα λογικό. Στοιχεία τα οποία η ομάδα θα πρέπει να πληρεί και η απάντηση η οποία θα περιμένουμε θα είναι κάτω από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, διότι πρέπει να ξεκινήσουμε και εμείς τις δικές μας διαδικασίες μέσα από κάποια μικρά έργα που θα γίνουν και στο γήπεδο Αμόχωστο, όπως ανακαίνιση των αποδητηρίων. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και εμείς από πριν αν θα αγωνιστούμε μόνοι μας ή αν θα φιλοξενήσουμε κάποιον. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την εκπομπή μας. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε παιχνίδια απόψε στις 7 και 3 αναμετρήσεις του πρώτου γκρουπ. Πάφος Ομόνια, ΑΕΚ Απόλλωνας Άρης ΑΠΟΕΛ και τρεις αγώνες θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Τηλεοπτικά το Πάφος Ομόνια από την CableNet και τα άλλα δύο, Άρης ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Απόλλωνας από την Cita Vision. Από εμένα την Μαρίνα Αργυρού αλλά και τον Χρήστο Παναγίδη που ήταν μαζί μου στο στούντιο. Καλό απόγευμα.
2: Την εκπομπή προσφέρει η EPIC. Everyone, τα πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το EPIC One είναι έρωτας.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
3: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
4: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
3: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
4: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Μορομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Έρχεται για πρώτη φορά μια προσφορά που δεν έχεις ξαναδεί από την Papa Jones. Με τα Papa Pairings διαλέγεις δύο ή και περισσότερες αγαπημένες επιλογές μόνο με 5,99 το καθένα. Ναι, καλά άκουσες, 5,99. Πίτσες, μακαρονάδες, λαχταριστά sides και ακόμα περισσότερα. Φτιάξε το κόμπο σου όπως εσύ το θες. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 77-77-52-52. Papa Jones. Better ingredients. Better pizza.
9: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
10: Τι εννοείται?
9: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
10: Μα στην Bitex One φυσικά.
11: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitexone.com.
12: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
13: Ρίχνετε τη μαγιά σας.
12: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο 90.

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου 5 το απόγευμα Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε. Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, η ΚΟΠ ενέκρινε το αίτημα της Ομόνιας για να ανοίξει και η νότια κερκίδα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΓΑΣΥΠΗ, όπου θα γίνει και η απονομή του 22ου πρωταθλήματος. Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει και ολοκληρώνεται σήμερα η 7η αγωνιστική των play-off αναφορικά με τον πρώτο όμιλο, Πάφος Ομόνια, ΑΕΚ Απόλλωνας και Άρης ΑΠΟΕΛ. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7 και θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από CableNet και Sita Vision. Στην Πάφο, Σαπίντο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Λουκάσεν, Φελίπε και Κόρτερ. Στην Ομόνια, εκτός Ισεμέδο, Κουλυμπαλή, Ευάντρο, Ανδρέου, Παναγιώτου και Μαέ. Ο Ρωθάδας στην ΑΕΚ δεν υπολογίζει στους Ρούπιο και Κιουρφιγγέλ. Στο απουσιολόγιο του Λοσάδα, Ιβούρο, Σπόλιαριτς, Μάρκες και Βέισμπεκ δεν προλαβαίνει ο Σμέρχαλ. Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Γιανγκό, αμφίβολη η Λέλε και Έρικα στον Άρη. Η χρονιά μας είναι αποτυχημένη και πλέον το έχουμε παραδεχθεί όλοι στην ομάδα, ανέφερε στον σταθμό μας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Στον ΑΠΟΕΛ δεν υπολογίζονται η Ρώσα, Κατιτζής, Μπέλετς, Μάγερ και Χριστοδούλου. Ενεργοποιήθηκε η οψιόν ανανέωσης του Μάρτιν στην ΑΕΛ. Την ίδια ώρα προχωράει και ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας σεζόν. Η διοίκηση της ανόρθωσης βρίσκεται σε επαφές με Κίκο και Ιωάννου για ανανέωση. Παραμένει στην κυρία ο Καμορανέζη. Ο Τσάβι είναι μεταξύ των υποψηφίων για τον πάγκο της Τσέλσι. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ιταλία, η Ρώμα συνεχίζει να έχει σε πρώτο πλάνο την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Για το Champions League σήμερα στις 10 Bayern Paris. Για την Ευρωλίγκα στις 8 Ζαλκύρης Φενέρμπαξε και στις 9:15 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
2: Ακούτε Super Sport 104.
10: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
13: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
14: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
16: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνει η λέξη από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
17: Εγώ είμαι άνθρωπος της
16: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
18: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην Game Time, στον Super Sport 104. Γεια σου, μπρο.
1: Έτσι να μιλούμε τώρα. Γεια σου, μπρο. Μάλιστα, εγώ νομίζω να μην τα έχω τόσο αέρα. Έτσι θα πω γεια σου, αρφούι μου. Γεια σου, κύριε Αλεξάνδρου, σε σένα, σε όλο τον
0: κόσμο.
1: Αφού τα ηχητικά που φεύγουν όλη μέρα, εμπρό, εμπρό. Μόνο σπίτι μου απαγορεύεται να στέλνω ηχητικά ποιον. Ενώ κόψα μου τα. Βαρεθήκανε αυτό.
0: Κόψα στο σήμα.
1: Βαρεθήκανε.
0: Κόπηκε το σήμα.
1: Βαρεθήκανε να μάγω.
0: Εμπιστεύκω, εμπιστεύκω.
1: Κανεί.
0: Δηλαδή στις 4 ώρες που είσαι σπίτι και είσαι alert.
1: Εμπολές alert. Alert είμαι πάντα, αλλά 4 σπίτι είναι εμπολές.
0: Τις 3 ώρες και 59 λεπτά είσαι με το τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: στο
1: ναι. Εντάξει, φίλε, είναι η περίοδος τώρα με τα γραφικά νέα.
0: Μα ποια περίοδος με τα γράφω, ρε, λέω.
1: Πάντα κρατώ το, ρε. Δηλαδή, λαλού μου, η δική μου, ρε, φίλε, Φεβράρης, ας πούμε. Γιατί το κρατάς, αφού έχει μεταγραφές τώρα. Ελάς μπορεί να έχει αγωνιστικά νέα. Εν και σταματά, έτσι είναι η δουλειά.
0: Γιατί αν δεν έκανε στον τη δουλειά, θα κράσει το τηλέφωνο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω από τον λόγο.
0: Αν να σου το καθέσω διαφορετικά, εάν είσαι στην οικογενειακή επιχείρηση.
1: Ναι. Εγώ έθω κράτο.
0: Θα το κράτα.
1: Όχι, νομίζω όχι. Εν και σπαταλόρα στα social media.
0: Εγώ γιατί νομίζω ότι δεν θα το έφευγε που το χέρι στο τηλέφωνο.
1: Θέλει να αλλάξω δουλειά να δούμε. Θα το δοκιμάσω. Δεν ξέρω, θα φανεί. Θέλω να πω σε όλον τον κόσμο καλό μεσημέρι. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου, αγωνιστική δράση στις 7 με 3 παιχνίδια. Γι' αυτό και φεύγω κατευθείαν από την εκπομπή.
0: Είναι αγωνιστική σήμερα.
1: Πάω στην Πάφο σήμερα.
0: Πώς θα καταφέρεις 4-1 να φύγεις από την εκπομπή και να είσαι 7 το παιχνίδι.
1: Ο 7 το παιχνίδι, 6 φκένουμε αέρα.
0: 6 πρέπει να σε.
1: 6 πρέπει να είμαι στην τηλεόραση να μιλώ.
0: Άλλα μου λες, ρε Λεωνίδ. Άλλα μου λες.
1: Όχι, 6 πρέπει να είμαι τηλεόραση. Να εμφανίζουμε στην
0: τηλεόραση. Να έχω την έννοια σου δηλαδή.
1: Εντάξει, να τα βολέψουμε πάντα σε έννομα πλαίσια. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Είναι εκπομπή Game Time μέχρι τις 4 παρέα. Πολύ ωραία. Αλεξάνδρου Λεωνίδου στα μικρόφωνα. Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Και είμαστε έτοιμοι να αναλύσουμε.
0: Κατατέθηκαν και υποψηφιότητες σήμερα.
1: Ναι, δεν έβαλα εγώ.
0: Καλά, μόνο εσύ και εγώ είναι.
1: Ναι,
0: είναι ο Χρήστος ο Παναγίδης.
1: Ρεκόρ υποψηφίων. Δεν ξέρω πώς είναι, δεν είδα τον αριθμό συνολικά.
0: Μπορεί και χίλιοι.
1: Σίγη.
0: Μπορεί, ρε φίλε. Δεν μετρήσα τους, αλλά άμα αν υπολογίζει πόσα είναι πάνω από 10 κόμματα.
1: Σίγια. Μάλιστα. Πολύ. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει.
0: Είναι έτσι πράγματα. Μόνο στην Νήσον Κύπρο γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Λεφτά πολλά το μηνιαίο εισόδημα.
1: Δεν ξέρω. Καθένα μπορεί να βάλει υποψηφιότητα, αν ήταν καλό.
0: Λοιπόν. Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας, Echo, CableNet και McDonald. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία, το Echo Smile. Είναι απλό, ανοίγεις το Echo Smile, επιλέγεις το Release Palm, ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων, χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη. Τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το Echo Smile. Και
1: έχω
0: προσωπική εμπειρία σήμερα.
1: Α, για τον που θέλω να πω, εντάξει.
0: Διότι σήμερα πιάζω πια σε αυτοκίνητο μου.
1: Καινούριο, μη σκάσατε.
0: Ναι, ενώ το καινούριο, ρε, κάμα το πόλι. Και πια το πιάσω σήμερα ο πρώτος, δεν μπορούσα χτες το απόγευμα. Και την ώρα που μπήκα μέσα στο κατάστημα, έναν πόντο showroom. Πως το showroom, ας πούμε, γεμάτον τα προϊόντα του Echo Smile. Εν ήξερες να μου να θυκιά λέξεις.
1: Και τα μέσα showroom. Εδωμάτιο που κάνω show.
0: Ναι.
1: Room. Είναι έτσι. Όχι. Ούτε εγώ 119 λεβαλή.
0: Δεν ξέρεις πόσα πράγματα. Έπια
1: ένα
0: πράγμα.
1: Ένα πράγμα έπιαες.
0: Το έπια δεύτερη φορά. Αφού. Αν πεις.
1: Τι έπιαες.
0: Ναι.
1: Για λογαθαριστήρες.
0: Όχι.
1: Αρωματικό αυτοκινήτου.
0: Όχι ρε, ποτούτα που διά του Echo Smile. Που πήγαινες μέσα στο κάταλο.
1: Μπορώ να σκεφτώ. Τι έπιαες. Εσύ να μου πεις.
0: Είναι τέλος κάμνης της σουβλάντια σουβλάκια.
1: Μοτοράκι.
0: Μοτέρ.
1: Α, αυτοκίνητο, το λεγόμενο μοτέρ αυτοκινήτου.
0: Το λεγόμενο μοτέρ που το φορτίζεις και χρειάζεσαι.
1: Άκουα σου πένω λίγης.
0: Με τίποτε.
1: Όσον καταλάβω μάπα, αλλά τόσον εν καταλάβω από αυτοκίνητα.
0: Κι όν αυτοκίνητο ρε, πώς κάμνεις τη σουβλά σου λέω ρε.
1: Κάμνου μου την και ευκάλω στο
0: ρε. Για στέλνεις μου σου ρε, για μια άψα το μαγκάλι.
1: Τώρα τι σχέση έχει το showroom που επίγεται με σουβλά που
0: κάμνουν. Αφού έχει ρε μέσα ρε, μοτέρ που κάμνουν που γυρίζει σουβλά ρε.
1: Και έπιες που γίνουν καινούρκο.
0: Ναι, το δεύτερο.
1: δεύτερη version εξελιγμένη.
0: Όχι, είναι εξελιγμένο το ίδιο πράγμα, αλλά επειδή μου άρεσε το πρώτο, να πιάσω το δεύτερο.
1: Θέλω να πω ένα αστείο.
0: Έχω το ένα στο εξοχικό και το άλλο να το
1: χωρίσω. Τώρα να ευρεάσει, έχει 6 λεπτά. Θέλω να πω ένα καλό αστείο και με αφήνει. Ξαναξεκινά την πρόταση του Echo, πώς την ξεκινήσει. Τι α σου πω, στο εγώ. Τώρα πες μια αναφορά.
0: Μόλις το πω να ψάχνουν το χαμόγελο.
1: Όχι, πες την αναφορά ξανά ρε πολύ.
0: Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο. Εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου.
1: Όχι μόνο στην οθόνη του κινητού σου. Και στην οκτάωρη εργασία σου έχεις το χαμόγελο που ψάχνεις. Συγγνώμη, αλλά όταν έχω έναν καλό αστείο,
0: βοήθεια,
1: οφείλω το μοιραστώ μαζί σας.
0: Βοήθεια, αυκείτε και πέντε μου, δώστε μου μια χείρα βοηθείας.
1: Ήταν ένα αστείο που γεννήθηκε τώρα τη στιγμή.
0: Λοιπόν, 77-77-10-20 αριθμό με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα.
1: Ευχαριστήσεις σε Μαχτώνας και Κέμον μεταξύ άλλων. Το ούτε εγώ το 119.000 βουλευτικές, ότι ανεβάλλει ούτε ο ίδιος υποψήφιος.
0: Α, ούτε ο 19.000. Είσαι που τους λίγους, ρε φίλε, που ανεβάλλεις υποψήφιος.
1: Μελλοντικά δεχθείς πρόταση, θα κατεβείς υποψήφιος βουλευτής.
0: Μα εγώ, κάμνω σου φατσάρο σου για υποψήφιος βουλευτής.
1: Α, είσαι να μου φατσάρεις, δεν πάει με φάτσα. Θα έβαλες.
0: Δεν νομίζω, ρε φίλε. Αλλά ποτέ μην πεις ποτέ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, οκ, okay, θέλω να ρωτήσω, ρε φίλε, αν έχεις έτσι βλέψεις.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις κανέναν υποψήφιο βουλευτή μου, αν το ρωτήσεις πώς πάμε, η ατάκα τους ποια είναι?
1: Πάμε καλά.
0: Έχει κανένα που να σου πει όχι.
1: Τι σημαίνει πάμε καλά, ως κράτος εννοείς πάμε καλά?
0: Όχι, πάμε καλά ως άτομο και ως κόμμα.
1: Ας τον προεκλογικό αγώνα. Ναι, αφού μετά που κάθε ανάγνωση είναι εκλογικών αποτελεσμάτων, ούλε happy.
0: Φίλε, ένα υποψήφιο που θα το ρωτήσει θα σου πει πάμε καλά. Είναι η ατάκα, η μόνιμη ατάκα εδώ και μια 20ετία τουλάχιστον.
1: Ποδοσφαιρικά ποιοι πάνε καλά?
0: Τούτοι που πάνε Ευρώπη.
1: Ομόνια, πρωτάθλημα. Πάφος Απόλλων, ο κυπελούχος θεωρεί, θα λέει ότι είμαι ο δεύτερος και ο επιτυχημένος στη σεζόν και ο δεύτερος σε τάξη συντρόπαιο.
0: Ναι.
1: Και μετά η Ευρώπη. Άρα πάνε καλά εκείνοι που να βγουν Ευρώπη. Τα τρόπια είναι η Ευρώπη μόνο.
0: Και πάει πολλά καλά η Ομόνια που πιάνε τον τίτλο.
1: Η Ομόνια ναι, η Ομόνια είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας σε κόμματα.
0: Ο Θεός να σου δώσει δύναμη.
1: Είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αξιόμονη Ομόνια. Λοιπόν, ο Θεός να συνδύνω, λογικά για σένα που λέει, για Αλεξανδρού, 119. Εντάξει, να δούμε λίγο και τα παιχνίδια σήμερα θέλεις. Ενώ έναν προς έναν, η Ομόνια έχει πάρα πολλές.
0: Ξέρεις, είναι μια αγωνιστική, ρε φίλε, που μπορεί ας πούμε να υπάρχει το ενδιαφέρον της τέταρτης θέσης, που ενδεχομένως να είναι προνομιούχος, ενδεχομένως να μην είναι και προνομιούχος. Αλλά ξέρεις, από τη στιγμή που εκρίθηκε το πρωτάθλημα, πλέον έτσι για αυτόν το αγωνιστική να ασχολείται πολύ. Μην που εκρίθηκε το πρωτάθλημα, πλέον έτσι για αυτόν το αγωνιστική να ασχολείται πολύ.

0: αστυνομία. Πλέον, είπα σου το εχθές, το ενδιαφέρον και στους πανηγυρισμούς και στην, να δοθεί το τρόπαιο. Πλέον το ενδιαφέρον είναι στη φιέστα.
1: Ποιος είναι να μας τραγουδήσει.
0: Το πότε, θα, το πότε θα γίνει η φιέστα.
1: Ποιος είναι να τραγουδήσει στην Ομόνια. Να.
0: Ποιος ή ποια είναι να τραγουδήσει στην Ομόνια.
1: Μπορεί να μπει.
0: Πού ξέρεις, ήταν που είσαι ο Παπασταύρου και ξέρει
1: μπορεί να
0: χειρίζεσαι τα πράγματα.
1: Έχεις δίκιο. Ναι, τα δούμε, εντάξει. Δεν ξέρω
0: το
1: πότε
0: ποια,
1: θα.
0: Αν είναι ποια, θα τραβήσει παραπάνω κόσμο.
1: Με κάτι το άλλο.
0: Μια κοπέλα τραγουδίστρια, αν τραβά πάρα περισσότερο κόσμο πάντα.
1: Η Καλλιμάνια είναι.
0: Εκτός από το Φέρρι, α πούμε, είναι το είδωλο σου ο Φέρρι.
1: Ναι, ο Καλλιμάνια. Καλλιμάνια. Για στον 1687. Εγώ θα έφερνα Καλλιμάνια ή Φέρρι, ρε φίλε μου. Είναι.
0: Έρχονται και οι δυο μαζί, ρε κομπαρασία, να σε ικανοποιήσουν.
1: Έτσι να κάνει τα μάτα words ο Παπασταύρου. Να φέρει 40 τραδιστέ. Να κάνει μια συναυλία να θέλει.
0: Κύριε Παπασταύρου, αν μα ακούει, φέρε Φέρρι και Καλλιμάνια. Αφιέρω στο δίδυμο στο Λεωνίδου.
1: Φέρει Καλλιμάνια και Θοδωρή, το Φέρρι. Θα είμαι πρώτον τραπέζι πίστα. Αλλά με μου
0: ζητήσεις.
1: Εντάξει, πρώτο γρασίδι πίστα.
0: Μόνο η Πάφος είχε τραπέζι.
1: Με μου ζητήσεις πλάνα όμως για στο σελίδα να, να πάω να σκεδάσω. Ως ουδέτερος, ως φίλος των τραγουδιστών.
0: Έχουμε γραμμή. Χαίρετε.
2: Γεια σας αγαπητοί μου.
1: Γεια σου Σωτήρη.
0: Καλώς τον κύριο Σωτήρη.
2: Τώρα που κατσένω κορνιαχτός είπα να μιλήσω κι εγώ.
0: Άντε να δω.
2: Γιατί τις προηγούμενες μέρες ήταν πως την. Σε εποχή πελατεία.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
2: ήταν πάλι, είπα πριν το 50. Το πια η Ομόνια που είπα τώρα, εντάξει, δεν μάζει.
1: Σωστό.
0: Χάλασε μας την πιάτσαν η Ομόνια.
2: Ναι, χάλασε.
1: Ήρθε ο Μπέρκο Αχάπαρος και έφαμε στις δουλειές μας.
2: Πιάμε το και ασφακούνια. Γιατί δεν έρθει τέτοι. Αλλά παίζεται και δεύτερη.
1: Ναι, Απόλλων να έκανε και αλλά εντάξει, η δεύτερη και η τρίτη νομίζω δεν έχουν καμιά διαφορά απολύτως.
2: Μα η δεύτερη πάει η UEFA, η τρίτη πάει η
0: UEFA. Όχι, ενώ κυπελούχος που πάει η UEFA.
1: Κυπελούχος πάει η Ευρώπα. Το καλό το εισιτήριο, το δεύτερο καλό.
2: Α, και η δεύτερη πάει η Κοπρέτ.
1: Και η τρίτη. Ναι, αν βασικά όσο να πιάει ο κύπελλον πάει η Ευρώπα. Και ο δεύτερος τρίτος πάει Conference. Τώρα αν ο κυπελούχος είναι δεύτερος, να πάει ο τρίτος και ο τέταρτος Conference.
2: Α, μάλιστα.
0: Όχι, είναι ο δεύτερος σε έναν καλύτερη θέση που τον κυπελούχο, αφού είναι τρόπαιο.
1: Το Ευρώπα.
2: Τώρα, να μπορούμε να πούμε...
1: Είδες το πρόβλημα, δεν ξέρεις καν να μπορούμε να πεις, α.
2: Αρχίσαν τα όργανα για ανανεώσει και για... Ακούσαμε για ομάδες που θέλουν το Παναγιώτου, ομάδες που... ζητούν το Σεβέδο, αρχίσαν τα όργανα πριν να δηλώσει ο προγραμματισμός.
1: Εντάξει, η Κίδια Ιωμόνη έχει στραφεί στον προγραμματισμό της νέας περίοδου, αλλά φυσιολογικό είναι να επικεντρώνεται εκεί το ενδιαφέρον όλων.
2: Ξέρουμε κατά πόσον και όπου πήγε γιατί μόνο ότι κύπωσαν η Ιωμόνη να τελαχώ.
1: Ναι, ισχύει, αλλά δεν υπάρχει πρόταση στα γραφεία της Ιωμόνης και αυτή είναι η μεγάλη σημασία. Στην όλη ιστορία. Αυτό είναι το σημαντικό βασικά. Ότι δεν υπάρχει πρόταση. Αν δεν υπάρχει πρόταση, τι να συζητάει.
0: Καλά, κύριε Σωτήρη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ θεωρούσες ότι η Ομόνια με έτσι εμφανίσεις που έκαναν οι ποδοσφαιριστές της ήταν να πιάει το πρωτάθλημα και δεν ήταν να την αγγίξει κάποιος. Ενώ να έρθει πρόταση για κάποιους παίχτες της. Εν το τίμημα που κερώνει μια ομάδα όταν οι ποδοσφαιριστές της παίζουν καλό ποδοσφαιρό.
1: Γιατί εσύ αποκλείς το να έρθει πρόταση για τον ΜΑΕ το καλοκαίρι.
2: Όχι, δεν το αποκλείω.
1: Και δεν είναι τυχαίο νομίζω εγώ που ο κύριος Παπασταύρου πέφτει να τον ανανεώσει πρόωρα. Θέλει να διαπραγματεύεται με τα δικά του χαρτιά.
2: Αλλά να παίξει και κανένα παιχνίδι Ευρώπη και μετά.
0: Καλά, είναι και η μεταγραφική περίοδο μπορεί να πάει και μέσα ως Σεπτέμβρη να ολοκληρωθεί.
2: Κακά τα ψέματα, το Κυπριακό ποδόσφαιρο δεν το έχουν σε μεγάλη αντίληψη. Μεγάλη.
0: Καλά, δεν και μιλάμε τώρα για Ιταλία και Ισπανία.
1: Εντάξει,
0: και...
1: ψωνίζουν όμως από εμάς τώρα τελευταία.
2: Ναι, έχει
1: δίκιο. Κάποιοι παίχτες μας έχουν σύγχρονο. Ψωνίζουν ενώ από ομάδες, όχι μόνο από την Ομόνια. Τα λέω ψωνίζουν από εμάς και από Άριν και από όλες τις κυπριακές ομάδες έχουν φύγει παίχτες.
2: Μάλιστα, για το παιχνί σήμερα συγκρατημένη αισιοδοξία που λαούν και πολιτική.

0: Μάλιστα.
1: Μα συγκρατημένη αισιοδοξία για ποιον πράγμα.
0: Για νίκη.
2: Γιατί εμφάνισε τη Ομόνοια, γιατί νίκη.
1: Ναι.
2: Γιατί παίζει για νίκη σε όλα τα παιχνίδια,
0: ναι. Σίγουρα παίζει για νίκη, να παίζει για να χάνει.
2: Τώρα λίγο πόσοι, 5-6 παίχτες.
0: Λείπει Ευάντρο, Μαέσε Μέδο, Κουλυμπαλή, Παναγιώτου Ανδρέου.
1: Ευάντρο, Σεμέδο.
0: Μέτρα πόσα γκολ και ασίς λείπουν εντάξει σήμερα με Ευάντρο και Σεμέδο.
1: 40 γκολ.
0: Και βάλει ασίς Τσάρλες. Εντάξει, παιδιά να παίξουν οι άλλοι, μου έτσι το πρωτάθλημα. Λογικό, ναι, κάτσε εντός με
1: τη... είδες ότι ήταν λάθος ο προγραμματισμός. Άμα στηριχθήκαν μόνο σε δύο άτομα, αν είναι λάθος προγραμματισμός τούτος.
0: Το χάζεις είναι ότι κάποιοι πιστεύκουν σε δωράγιο να ακούεις, αλλά δεν και καταλάβεις το τούτο.
2: Έχουμε
1: παίχτες για αντικαταστήσεις. Πέμπουρες ο κύριε, να αντικαταστήσουν το ΜΑΕ και ο ΣΕΜΕΔΟ.
0: Δεν μου κάνεις το καλοκαίρι κύριε Παπασταύρου.
2: Το ΜΑΕ, έχει παίχτες να αντικαταστήσει ο ΜΑΕ.
0: Ο Πόλης στα νιάτα του.
1: Έκαναν ο Γιώβετης, τι ήταν που κάνει.
2: Ο Γιώβετης ήταν και
1: καθαρός φόρμα. Εντάξει, να παίξει πίσω από τον επιθετικό. Μπούντο. Ο επιθετικός ποιος είναι.
0: Άγγελος Νεοφυτού.
1: Γιατί να παίξει ο Άγγελος Νεοφυτού.
0: Δεν σου είπα κάτι, είπα Άγγελος Νεοφυτού.
1: Πόσες φορές έπαιξε, τον έφερε να σου πω πρόσωπο.
0: Ναι, φυσικά.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Να σε καλά, κύριε Σωτήρη μου.
2: Αλλά η μεγάλη επιτυχία της Ομόνοιας είναι που κατάφερε ο Γιώβετιτς να μείνει πάγκο.
1: Τι εννοείς σε κατάφερε τον, είπε τον Μπέρκ μείνε πάγκο. Δεν θα μπορεί να κάνει ο Γιώβετιτς, να πει
2: επιμόνος του. Και είναι έτσι εύκολο να τα πείσεις έτσι.

0: Κύριε Σωτήρη, μα είσαι καλά.
1: Γεια σου, Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Όχι ρε Αντώνη μου, διαφορώ μαζί σου ρε. Να φέρεις Παπα Κωνσταντίνου στη φιέστα ρε κουμπάρε.
0: Και ο πράσινος εξπρέσε στη ρε μου, μην θέλει Παπα Κωνσταντίνου.
1: Όχι ρε παιδιά, Παπα Κωνσταντίνου στη φιέστα ρε φίλε, ήταν και μπορούν το...
0: Χαιρετίμα στο φίλο μου ο Στέγιον.
1: Φιέστα θέλεις άνθρωπο να σ' ανεβάσει, κοπέλα να σ' ανεβάσει, τραγουδίστρια.
0: Άντε πάλε κοπέλα. Καλά οι τρώιστε να μείνουν άνετοι και έχουν πάρει οι αρσενικοί.
1: Ρε κουμπάρε, ήταν που είπα, να φέρεις κάποιον να σ' ανεβάσει ή κοπέλα να σ' ανεβάσει.
0: Άτε πάλι. Ο κάποιος πράγει καλό στη φωνή και κάποιος ανεξαρτήτως ανεβάζεσαι.
1: Δεν το πιστεύω το πράγμα.
0: Να πεις, θα φέρω έναν πιο νεανικό καλλιτέχνη.
1: Πιο ανεβαστικό ρε φίλε, ανεβαστικά τα τραγούδια του.
0: Συμφωνούμε στην Καλλιμανή.
1: Συμφωνούμε στην Καλλιμανή.
0: Καλή Καλλιμανή, μελέτα
1: δύο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
3: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
7: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
6: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
7: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
6: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
7: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
6: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
7: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
2: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ.
12: αυτόματο, ετοιμοπαράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία

0: με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 2:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
8: Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
13: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Super Sport 104.

0: Σταύρου, σκέφτου 20.000 ομονιάτες να χορεύκουν ταυτόχρονα ζεϊμπέκικο στον αγωνιστικό χώρο του ΓΑΣΥΠΗ. Και 20.000 έξω από το ΓΑΣΥΠΗ.
1: Η ώρα θυκιό το πρωί όμως. Το τραγούδι έτσι μου φαντάζει εμένα μες στο νου. Μπουζούκια η ώρα θυκιό το πρωί και να διά τον κυρών ο Λεωνίδου.
0: Άκου, επειδή ο 199 λέει...
1: Μεγάλη καψούρα μπαντασά.
0: Εδώ η κουβέντα κυλά ρολόι. Ο 199 λέει, καλά κύριε πολύ, συγγνώμη. Κλείσαμε 62. Ποια είναι τούτη καλή λιμάνη? Να ρωτήσει 155 άριδε και πάνω, να βρει και τρει που να τη ξέρουν. Αντώνης, θέλω Παπακοσταντίν. Και επειδή έχουμε λάβει ένα μήνυμα άλλων, ότι δεν χρειάζεται στι φιέστε να είναι απαραίτητα ανεβαστικό ο τραγουδιστή, θέλω να απαντήσει.
1: Του Άβε.
0: Να απαντήσει του Άβε που έστειλε μήνυμα.
1: Καλά, ρε παιδί. Εγώ σα είπα την άποψή μου. Ο Παπακοσταντίνου κάνει για συγκεντρώσει ειδικέ, να τον ακούσει. Εν κάμνη για φιέστα ρε παιδιά ο Παπακοσταντίνου, για το όνομα του Θεού. Πάεις για να το χαρείς, πάεις να ανεβείς, πάεις να τραγουδήσεις, να... Δεν μπορεί να τραγουδήσω ρε παιδιά από τα τραγουδιά του Παπακοσταντίνου. Τι να χαρώ από τα τραγουδιά του Παπακοσταντίνου.
0: Φυσικά αυτό είναι απόψεις, ο καθένας μπορεί να σκιάζει με Παπακοσταντίνου, είναι θεμητό. Αλλά αν έρθει...
1: Άκουσες φίλε Άβε που μου είπε να σου πω Λεωνίου.
0: Ρε Άβε, αλλά εγώ νομίζω ότι καλυμάνει συνιστάται. Θα είναι μια εξαιρετική παρουσία. Άλλωστε η Ομόνοια έχει ψάξει ήδη ένα συγκεκριμένο.
1: Ύστερα βάλει και φέρει.
0: Περίμενε.
1: Και να συγκρίνουμε.
0: Να σας πω, ο τραγουδιστής που έψαξε η Ομόνοια αλλά έχει ψάξει ένα αρνητική απάντηση είναι του στυλ της Καλλιμάνη. Άρα φαίνεται ότι η Ομόνοια πάει προς εκείνη την κατεύθυνση. Του πιο νεανικού.
1: Καλά, ρε, σ' ακούει ο πρόεδρος της Ομόνοιας.
0: Δεν ξέρω να πει.
1: Κύριε πρόεδρε, Καλλιμάνη, λέει ο Λεωνίδου.
0: Πρόεδρε, ενούλη, ξέρω εγώ. Αλλά εγώ λέω Καλλιμάνη, δεν ξέρω που είναι καιρό.
1: Κύριε πρόεδρε from America, Καλλιμάνη.
0: We want Καλλιμάνη, Mr. Παπασταύρου. Okay, thank you. Ο Μονιάτης ξέσαμε μου το λαλί.
1: Κάμα τώρα, γιατί το έκλεισες ρε.
0: We want σε μέδο λαλί.
1: Βάλε ακόμα ένα, να πάρουμε ακόμα μια γεύση της Καλλιμάνη. Και έστω να παίζει σιγά σιγά.
0: Μάλιστα. Εντάξει ρε, και αν να δούμε να μου να γίνει, θα αποφασίσουμε εμείς.
1: Αλήθεια, πέτε μου, αλήθεια. Εν πολλοί που διαφωνούν μαζί μου με τον Παπακοσταντίνου. Εν καλός τραγουδιστής, εν ωραίος τραγουδιστής. Αλλά εν πάει ρε φίλε σε μια φιέστα ομάδας.
0: Λοιπόν, να αφού στείλω χαιρετισμό.
1: Περίμενε να ακούσω το τραγούδι. Περίμενε.
2: Λίγο χρόνο ζήτησες να
0: τα πάμε. Τα πιάμε.
2: Τα πιάμε.
0: Σωρά, βόξελα, παιδιά.
2: Μόνοι με τον
0: ακούετε,
2: νέα αυτό
0: το
2: σαμόνο
0: του τραγούδι.
2: Τα πιάμε. Σηκώ παράταμε.
0: Ακούετε λογικά, εντάξει. Τέλος πάντων, φίλε, πως είπα να πέρα και επιβάλλουμε την καλή μάλλον.
1: Σκέφτας πως σε φιέστα να... Ποιος νομίζεις ότι είσαι για
0: φέρτε Παολάρα, λέει ο 250. Μάλιστα, και η Παολάρα εγκρίνεται για φιέστα. Συμφωνώ με 250. Έτσι θα με χαλάσει.
1: Μετά στην Παολάρα να γίνει τέλεια έτσι όπως το τελειώνεις το μήνυμα.
0: Με τούτα απαγορεύεται. Αντιγόνη σιόρ με χίγια, λέει ο 5. Αντιγόνη ποια είναι? Τσάλα τσάλα. Τάσος Μιχαλίδης, Χριστός είναι και ξέρεις ποιος είναι ο εκπροσωπητής στην Eurovision.
1: Αντιγόνη ρε.
0: Α, επειδή εσείς DJ ξέρετε. Μασούρας λέει 188, με κοκκίνου όμως. Όχι μόνος του, με κοκκίνου.
1: Φίλε, εγώ επιμένω, κοκκίνου στη φύση.
0: Έχει του έτονο Μασούρας με την κοκκίνου.
1: Είδα το ρε φίλε, αλλά σου λέω κοκκίνου ρε φίλε.
0: Ο 35 λέει Παπακοσταντίνου, εγώ μόνο έδεισε ο 35 νομίζω. Είναι συνυφασμένη η παρουσία του και έννοια με συλλαλητήρων του Αγγέλιο.
1: Εντάξει ρε φίλε, θέλω να πω σε έτσι διαδικασία,
0: ναι, okay.
1: Αλλά Παπακοσταντίνου ναι, πάει έτσι με συλλαλητήριο.
0: Τέλος πάντων, να θα αποφασίσω ο κύριος Παπασταύρου να μας πει να μην έχουμε νένια. Την νότα είπαμε την πιάνει η Ομόνοια με την ΑΕΚ στο καθεστώς του Άρη. Να δώσω και ένα δύο άλλα μηνύματα. Φίλε Γιώργο και Βολίβε, φιλάθρος από Ελμίλτος, νίκες απόψε Άρης και Πάφος για να τελειώσει οριστικά σε έναν τέρτησες και μετά έφαση να λού κάτι μεγάλο έρχεται λέει ο 288 που φαίνεται να ξέρει κάτι. Και μόλις σχολάσει ο Λεωνίδου θα πάει Αθήνα, λέω 002. Όχι, θα πάω Πάφων, αλλά όχι για να πιω το αεροπλάνο. Για να είμαι ρεπόρτερ στο παιχνίδι Πάφος Ομόνοια. Αν ο Μηγέννη το χάσουμε απόψε, υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να μην είμαι με Παρασκευή. Αλλά ας μεν κακομελετώ, ας μεν τον μαθιάζω, γιατί την πρώτη φορά που μίλου για playoff της Ευρωλίγκας στην εκπομπή, έπιαμε Game 5 με την ΕΦΕΣ. Βαδί, παιδιά, λέει ο 581. Μπορεί να είμαι παρέα του Αχάνα, αλλά είμαι μόνο ένα που έλεγε ο 035. Είμαι παρέα του Αχάνα ο 035. Του γνωστού ηθοποιού,
1: ναι.
0: Μονιάτη, του φίλου μας του Γιώργου.
1: Εν τούτον που
0: ευκάλασε ο Αχάνας ήρθε μια φορά δαμέ, αλλά ευκάλα το 035 Μονιάτη είναι ένα που ελίστας.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου Μιχάλη.
1: Γεια σου ρε Μιχάλη.
3: Πες και θέλω να μάθω ποια είναι τούτη τραγουδίστρια που αρνήθηκε την Ομόνοια.
0: Τραγουδιστής είπα.
3: Α, γιατί επί νομούς μου δεν είναι στην... Αν πω τη λαλούμε την... Κι είναι που σου πάει χτερεό.
0: Κι αν μου είπες χτες, εμείς με λίγο.
3: Όχι, πρόσφατη ρε, εγώ στην Γαλλικός, όπως
0: στην Γιώγιου.
3: Όχι,
0: Γιώγιου
3: δεν έχει την Γιώγιου, ήταν να κατεβάσω ό,τι φωτογραφία αν έχω μαζί της, αν την κάνω άσχημη μες στην Κύπρο, να.
0: Άλιστα, μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό. Φίλε μου, δεν είναι κοπέλα, δεν είναι γυναίκα, sorry, που αρνήθηκε την ομονία. Είναι άντρας τραγουδιστής, ο οποίος απάντησε ότι δεν παρευρίσκεται σε φιέστες ομάδων γενικότερα.
3: Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Δεν είπε ότι είμαι μετά από έρχεται να έρχομαι. Είπε ότι εμπάω σε φιέστες ομάδων.
3: Οκ. Γιώργο, εντάξει, είναι κάτι που θυμήθηκα, ήταν να το παίξετε και όλα εξίασα να το πω. Μιλήσαμε το, είχε κάποιον ακροάτη που έφυγε και είπε, νομίζω ήταν πριν τα play-off ή μετά την ισοπαλία με τον Άρη. Με... Το μετά αποκλείεται.
0: Πριν τα play-off.
3: Πριν τα play-off. Το πιο πιθανό είναι. Έφυγε και είπε σας, έπες και αγιώ μου, είναι ενώ και με 13 πόντους διαφορά. Θέλω να μάθω ποιος είναι τούτος
0: ο
3: άνθρωπος.
0: Εγώ είπα το είναι ο Άρης ο κακούργος, αλλά είμαι όχι.
3: Όχι, είναι ο κακούργος.
1: Για θυμώ.
0: Εγώ νομίζω είναι ο Άρης. Ο κύριος Άρης νομίζω.
1: Περίμενε, ο κακούργος της Σαλαμίνας.
0: Έπες και τον ακακούρκι και εντομάδες σε θυμό. Ο κύριος Άρης, έτσι τον θυμούμαι εγώ. Και προς ονείμιον κακούργος στο παρατσούκλι. Αλλά είναι ομονιά της, είναι της Σαλαμίνας. Άρα είναι ο κακούργος της Ομονίας.
3: Μάλιστα, είπε θυμούμε τον πρόλογο που έκαμε. Έπες και άλλοι, είπες και άλλοι, με σώρετε να μπουν γίνει και ξέρω εγώ. Τα χάει, κάτι έγινε του αρνητικό.
0: Εμπορεί αν τότε μετά την ήττα που τα πουέλα, λες.
3: Ακριβώς. Πρέπει να είναι μετά την ήττα μετά από έφτια.
0: Μπορεί.
3: Που το είδος ο κάποιος που το είπε. Για είπα σου έγινε ο Γόγγελ από τώρα να μου είπα την ώρα. ναι ρε.
0: Αλλά έτσι δουλεύκεις εσύ, πάει στο ανάποδα.
3: Ναι, 100% ρε φίλε.
0: Πάει στο ανάποδα.
3: Ναι ρε φίλε, ναι. Για να μην το μουσούμε, τέψουμε ας πούμε.
1: Μάλιστα.
3: Ας
0: μην μου γυάλι μου, να σε καλά. Κύριε Λεωνίδη, είπε μας το τίλ της εκπομπής αφού δεν σηκώνεις τις κάμερες το πρωί να κάνουμε βίντεο κλείσιν κάτι παιδιά που λέμε σώ, να έλεμε σώ. Κύριε 435 είναι 77-77-10-20. Είσαι ευπρόσδεκτος, μας τηλεφωνήσεις. Ομόνια πάω Άρσεναλ λέει ο 397, Ομόνια πια πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός είναι να πια Ευρωλίγκα και Άρσεναλ να πια Τσάπεζον και Πρέμιερ Λιγκ.
1: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Γεια σας ρε παιδιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
4: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά εσύ.
4: Μια χαρά. Ενώ ο Άρης που είχες είπεν...
0: Ο Άρης, καλά θυμούμε.
4: Ενώ ο Άρης και είπες σας ενώ και με 15 βαθμούς διαφορά και μπορεί και παραπάνω είπες σας.
0: Το στέλνει μου και ο πράσινος εξπρέσος ήταν ο κύριος Άρης που το είπεν, άρα καλά θυμούμε.
4: Ενώ ο Άρης, θυμούμε και εγώ. Γιατί λάλλει το και σε άλλες πομπές ότι είναι και με 15 βαθμούς διαφορά.
0: Πού τον πρέπει να τιμήσουμε.
4: Ναι,
1: το ξανά ρε Βασίλη Τάρος το είδες.
4: Ο Βαστάβου φέρνει, σου φέρνει.
1: Όχι, όχι, όχι. Την ερώτηση που απευθύνε στον Λεωνίδου.
4: Ποια ερώτηση. Α, βάζει εσύ καούρου μες στην Μουγκά.
0: Όχι,
1: το διαψεύδω. Ο τρόπος που το είπες.
0: Άρχισε ο τρόπος του.
4: Ρε, μα είσαι καούρου μες στην Μουγκά.
0: Όχι ρε φίλε, όχι, είμαστε καλά. Όσοι ξέρουν, καταλάβουν.
1: Όσοι ξέρουν σούζουν την κελέντους.
4: Δηλαδή, πόσες φορές του μπαστόν γεράσου γέννηστε. Αν τα σου έβαλα μου γεράσου που μάντα μάντα είναι.
1: Ξέρεις γιατί. Διότι λαλί σου τώρα, να πάω να μου γεράσει, ύστερα που λίγο, να σε απέτηση να του γεράσω. Παρέτα ρε κουμπάρετα.
0: Ξέρεις αν πάω και γεράσει μου και κάνει το λάθος, τον κάνω μπλοκ ύστερα, θα με βρίσκει που πότε.
4: Να κάνει μπλοκ.
0: Άμα μου γεράζει και ύστερα να θέλεις πίσω πράσινο
4: κουτσάρ. Να κάτσουμε την πύλη του σταθμού και να σε περιμένω.
1: Πόσους έκαμε μπλοκ και πόσοι τον έκαμε μπλοκ.
4: Να κάτσουμε στην πύλη του για να μπαίνει μέσα στο σταθμό να σε περιμένω.
0: Χαλάλη σου Βασίλη μου.
4: Που η ώρα 6 το πρωί θέμ.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε Βασίλη.
4: 2-1 σήμερα.
0: Η Βαλέθεια οξά η Ομόνια εμπάφω.
4: Η Βαλέθεια. Η Ομόνια είναι 0-2.
0: Με εξαπόλυτε στην ομάδα, έχει 9 και πιάσει τη Βαλέθεια. Είσαι Βαλέθεια που μωρώνα. Τώρα.
4: Ό,τι μου κάνει πρωτέ θα σου κάνω. Ό,τι μου κάνει πότε μπορεί να την Δευτέρα θα σου κάνω.
1: Αυτά δυνατά σου, Βασίλη.
0: Αυτά δυνατά σου. Αγίνει 3-0. Γιατί αν γίνει 2-1, να χαλάσουμε λεφτά και χρόνο να πάμε να φύγει.
4: 2-2 που να πάει είναι 2-1.
1: Α, γίνει το 2-1 πρώτα, αρίστερα θορούμε.
0: Τρέμετε ρε, τρέμετε.
4: Και όταν μου τρέμει ρε, 2-2 είπαμε.
0: Εντάξει.
1: Μα δεν είδες εψες τη σκούπα ρε.
0: Εντάξει, 2-2.
1: Εγώ είμαι.
0: Θέλετε να περάσουμε σε Game 5, να περάσουμε
1: εγώ
0: σε Game 5.
1: Εγώ είμαι. Εσύ είσαι.
0: Θα είμαι.
4: Θα. Ναι, τον Game 5 είχα τελειώσει 3-2 υπέρ του υπέδου που να πάει στον Game 5.
0: Καλώς σου υπόλοιπο.
4: Έγινε, χαίρετο.
0: Γεια σου Βασίλη. Χαιρετιμάσαι το φίλο μου Χαϊλή, τον συνάδελφο τον Μιχάλη, ο οποίος λέει εδώ, έρχομαι εγώ να τρεις θέλεις φίλε μου, να μην έχουμε εννιά μες στους δρόμους, ούτε εγώ βάλα υποψηφιότητα λέει. Άρα πληρώνει.
1: Καλά μας στέλνει σου και εσένα και εμένα ο Χαϊλή.
0: Φυσικά, φίλος με εμένα και δεν μου στέλνει, απαγορεύεται. Μιλάμε ως φίλους του.
1: Πότε θα μας βγάλει έξω ο Ριονίδου
0: να παρέξουμε τα τραγούδια
1: του στα στέκια του.
0: Εντάξει, ο κύριος Χαϊλής είναι εξαιρετικός συνάδελφος πέρα από την πλάκα και καλή και παρέα του για όσους ρωτάτε. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
4: Χαίρετε, εργοβέγγια.
0: Γεια σου, πάρη μου, έχει καιρό να σε ακούσω. Πάρημα. Ξέρω ότι προσπαθείς να μας έβρεις.
4: Πέτε μου τα λίγο ρε, έχει καιρό να χάζω.
0: Πέτε μας πώς είσαι.
1: Καταρχάς που έχαθήκες.
4: Έτσι το έχω, Πολύβια τώρα τελευταίως έτσι το έχω.
0: Ο φίλος να ομολογήσω ότι έψαχνε γραμμή ο άνθρωπος, αλλά δεν έβρισκε.
4: Είδες ευτυχώς που έχω μάρτυρα. Και εμείς μου το κοπελού είναι εσύ καούρου με την πούνα.
0: Μπράβο ρε πάρη
4: ρε. Α, εγώ ήρθα για με φίλε μου πριν να έρθω για με έφερε μου τον καφέ μου.
1: Ποιος?
4: Συγγνωμή.
1: Ποιος?
4: Ποιος? Ας θυμάσαι, ήσουν παρόν.
0: Α, καμίνο δεν θυμάται τώρα.
4: Ναι, ήσουν παρόν.
1: Που έφερε
4: μια βία.
1: Που έφερε.
4: Τώρα τελευταίως είναι τις άδειες θυμάστες έτσι όπως το...
0: Μπράβο, λείπει συνέχεια.
4: Όπως την τυροπιτού αν το πρωί με τον καφέ.
1: Όχι ρε φίλε, είναι άδειες. Είναι λιμένες υποχρεώσεις στη δουλειά.
4: Α, εντάξει φίλοι μου, δεν έχει πρόβλημα. Να μου κάνετε, είσαστε καλά ρε.
1: Είμαστε καλά εσύ. Ξάσιον
0: πάρη μου, εσύ πώς είσαι.
4: Είμαι καλά. Να λύσετε μια απορία του Πολίδιου. Ο Κακούργος ο Σαλαμινιός είναι άλλος. Ενώ αρχηγός ακροατής ο Κακούργος.
1: Εγώ είναι κοινόν παθήμου με τον Κακούργο τον Σαλαμινιό παθήμου.
4: Κοινός είναι ο αρχικακούργος ο λεγόμενος. Ο Άρης είναι ο Άρης ο Κακούργος.
0: Ναι, είναι ο Άγιος Άρης που μας το είπε.
4: Ναι. Είπεν τον, το ακούσαν και εγώ.
0: Ναι.
4: Εντάξει, είπεν το γιατί επιστευκέντο, είπεν το γιατί έτσι θέλει να πικάρει κάποιος, αλλά ο άνθρωπος ήβρεν το.
0: Πως είποτα έπαιζε μέσα σαν να μου.
1: Ήβρεν το πάλι.
4: Ο μόνος που να παίζει έξω ρε Πολιβιέ, είναι ο Βασίλης μας.
0: Με το 3-2 της Βαλέθιε.
4: Ναι. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι να γίνει 2-2 στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά εμείς να το σπάσουμε εκτός έδρας για να μπορέσει ο κύριος Γιαννακόπουλος
0: να.
4: Εμείς να χάσουμε
1: να το στήσει, να το στήσει με τέτοιον τρόπο ρε.
4: Δεν ξέρουμε να στήνουμε να μας παραγγείλε. Δεν να στήσουμε.
0: Κανεί ρε, κανεί βάστους ρε. Έβαστους ρε.
4: Αν μας παραγγείλε δεν βαστούν τις βολές. Είναι τα λόγια σας πιάνε, δεν είναι τα λόγια κάνε. Να το στήσουμε και εμείς.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι είναι.
0: Τώρα να κάνω και εγώ αστείο. Δεν μου άρεσε το σχολείο του Πάρη. Βολές για τον Ολυμπιακό. Αλλά εντάξει ρε. Ας με πόλο περιπέσεις.
1: Εγώ είμαι.
0: Αν πάει και δερούμε αρχιστερά.
1: Εγώ είμαι. Εσύ είσαι.
4: Να μου είσαι.
1: Είμαι στο Final Four.
4: Είναι και κοφτημένη είσαι στο Final Four.
1: Εγώ είμαι.
4: Ναι.
0: Άιστον επειδή έπαιξε τρίτην και είναι. Δεν τώρα απαντάς του πόλη τώρα.
4: Να με αναγκάσει να σε πιάω και αύριο τηλέφωνο.
0: Άιστον ρε πάρη μου. Άντε ηρέμησε αμέσως σε ταράζουν τώρα.
1: Για να γεμώνουν οι γραμμές ρε πάρη. Καλά μισό λεπτό ρε καταλάβα. Αν πιάσεις τηλέφωνο να χρεωθείς παραπάνω.
0: Έλα σου γεράσω ρε πάρη. Όχι
4: να του φέρω εγώ τσάιν κουρτουνιά.
0: Μάλιστα. Εμένα με μου φέρεις κάτι είμαι εντάξει.
4: Όχι.
0: Γεια σου bad boy, γεια σου. 605 λέει Γιώργιου Λεωνίδου και να μας φέρει και το λογαριασμό. Έστοχον το μήνα το 605. 0-0-3 λέει καλό μεσημέρι, μεν καλή μάνη, θα έχουμε πρόβλημα. Οι παντρεμένοι εκτός από καλή φωνή είναι και όμορφη Γιώργος Γεωργίου. Έδειξα σου πριν το βίντεο που είναι καλή μάνη και πες και εσύ ότι είναι ευπαρουσίαστη μεταξύ άλλων. Ο 250 λέει σήμερα κουμώνει πάφος να κερδίσει και αφίσκορον το Αποέλ και η ΑΕΚ. Δηλαδή προβλέπει άνθρωπος ότι θα έχει γκολ στο Αποέλ και στο Άρης Αποέλ και το ΑΕΚ Απόλλων. Και ας τον υπάφος. Κάντε με γλουμόνο νομόνια εγκαραόλους και κάουρους που έχει ο Λεωνίδου. Όχι μόνο κάουρους λέει ο 253. Και ο 199 λέει μα να μείνω στη φιέστα να κόγει ώρα στην Καλλιμάνη. Θα μείνω σπίτι μου να βάλω στεγιόν προφανώς είναι τον Καζαντζίδη.
1: Αξεφίλε, γουστάουν τα πράγματα.
0: Και ο 435, συγγνώμη στον ακροατή μου περιμένει, προχωράσει αποκατάσταση της αλήθειας. Κύριε Λεωνίδη, θέλω να διαψεύσω στους προηγούμενους ακροατές, καθώς εμάς έκερασες μας τέτοια περισσότερο από δύο φορές. Καλή επιτυχία στην Πάφος των Τελειών Κυπέλλου. Α, εντάξει, το είναι εριστικό. Με την Πάφος των Τελειών Κυπέλλου, έλεγε. Σω παρακάμπτω την κατσία του και θα μείνω στο πρώτο σκέλος του μηνύματος, γιατί είναι αλήθεια.
1: Κέρασες τέτοια, εσύ.
0: Δύο φορές τον 435. Τουλάχιστον. Okay. Δύο φορές. Α, έστειλε το ίδιο. Χαίρετε.
1: Και εμένα έκερασε μεγάλη λιμάνι. Γεια σας.
0: Εντάξει, δικαίως μπορεί να βαρεθεί και ένα άνθρωπος έτσι είναι και αδίκοτο. Ειδικά σε ακούω τραγουδιστές τώρα με όλη μέρα. Να φέρει τον Τερλέγκα λέει ο 65.
1: Τερλέγκας δεν κάνει μια καλή.
0: Και όπως θα παίρνω τις στροφές ο Τερλέγκας. Και όπως την παίρνω η στροφή με βγάζει στον επόμενο ακροατή. Χαίρετε.
5: Πρόσεχε πολύ να πιάσεις τη στροφή ή πολλά νύχτα κύριε Λεωνίδη.
0: Εσύ είσαι τρέιλερ.
5: Χαμηλές ταχύτητες και στροφές.
0: Μάλιστα.
5: ΑΕΛ ντάμπολ του χρόνου ρε.
0: Είναι πιο εύκολο το ΑΕΛ μεταγραφές ρε.
5: Δεν αγραφέτε. Ποια σχέδια είναι να δούμε.
0: Τώρα που είναι επίκαιρες.
5: Αφού του χρόνου είναι να το πιάσουμε είτε κάνουμε είτε δεν κάνουμε μεταγραφές.
0: Εντάξει, είναι και αφαιρός ο δικαίωμα να πιστεύεις.
5: Το λοιπόν. Εμά και έσχομαι να πιάσω, αλλά είναι βρίαζε με ο κύριος Πολίδιος.
0: Μπράβο. Και εμένα όλη μέρα.
5: Πραγματικά είναι ευρίασαι.
1: Μα ήταν που σου έκανα και είναι
5: ευρίασαι. Του τον το στείλτε εμείς, είμαστε εμείς.
1: Είμαστε ρε φίλε, είμαστε.
5: Άκου να σου πω κάτι.
0: Άκου.
5: Άκου να σου πω κάτι. Υπάρχει μια παροιμία που λέει στο τέλος ξυρίζουν ο γαμπρό.
1: Ρε φίλε, περίμενε μισό λεπτό. Εν και εγώ είναι αλήθικες που λάλλω.
5: Α, είναι αλήθικες.
1: Εν είμαι. Αφού έκαμε σκούπαν, εν είμαι.
5: Μα το να είμαι,
1: άλλοι να χώνονται.
5: Είκαμε σκούπα με την Μονακό που είσαι 3,5 παίχτες, τέλος πάντων.
1: Η κανένα είναι τα σχέση, είναι η Μονακό, είναι η Μονακό.
5: Το λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αν είναι να πιένω φάει ένα αυτό και να μην το πιάνω, καλύτερα να πιένω. Επίεται μια, επίεται δύο, επίεται τρεις. Κανεί. Είναι καλά, αντίθεση.
1: Πού έπια εν υπέπτης η χρονιά που πάω.
0: Εκεί το πια φέτος που είναι σώμας.
5: Εν υπέπτης η χρονιά που είναι να πάτε. Έτσι εν υπέπτης η χρονιά που θα το πιάσετε.
1: Φίλε, τι έχω 9 φέτος. Σπίτι του αιώνιου αντιπάλου που παίζω.
0: Συγγνώμη που μπορούμε να κάνουμε σπίτι σας γιατί βρέσαι έναν κάρτον και πλημμυρίζει για σαν ποτσέγκο.
1: Να το κάνουμε ύστερα από 3 χρόνια, ρε Λεωνίου.
5: Κάνετε τώρα ύστερα από 3 χρόνια.
1: Να το κάνουμε ύστερα από 3 χρόνια μέσα στο παλάτι.
5: Να σου πω κάτι. Ύστερα από 3 χρόνια μπορεί να το κάνετε. Να ράφουμε το 10 τον παστιφάρε.
1: Και πίου, κάτσε να κοντιμά παχαμί.
5: Πέντε που την μια πλευρά και πέντε που την άλλη.
1: Εντάξει, δεν βρίσκεται ράφτενα.
0: Εν τούτα που μας εφάρει και τα πάει εφάρει αφού να μείνουμε έξω.
5: Να μείνουμε χάσκοντα.
0: Α, μάνα μου. Σε ποιος τους ακούει ύστερα.
5: Έλα να σου πω, για να κλείσουμε γιατί να πάτε τις ευθύνες σε λίγο. Πέντε μου πόσα τελειώσε το παιχνίδι εψές γιατί ξέρω, ξύπνησα, υποκοιμήθηκα.
0: Υπόψε να μπουν 8 γκολ εντωμεταξύ, έχει δίκιο ο Ανδρέας. Εγώ ξαναπάσα σου. Η Arsenal με την Ατλέτικο εσάν τον αρφόν των Μιτσίν που πάει βιβλιοθήκη και θυκιαβάζει λογοτεχνία και η Bayern με εμπαρέσαν τον μυαλό των αρφών που έμειν περνήσουν με αυτά.
5: Και η ουσία τώρα ξέρεις και
1: κάνα να σε ρωτήσω κάτι.
5: Ότι επέρασε επίεν τελικό και μπορεί να πετάσει η Σίνα και να το πιάσει.
0: Α, τον εμένα με ενοχλήρει με αντι-Arsenal.
5: Αλλά εμένα ενοχλήνε πολλά.
0: Στο θέαμα, η Paris and Bayern δεν συνάδονται.
5: Εμένα ενοχλήνε πολλά.
1: Εντάξει ρε φίλε, υπάρχει όμως και η άλλη η λογική που λέει ναι, έβαλεν 5 αλλά έφαγαν 4.
0: Όσα φάμε και όσα βάλουμε ρε πολύ.
1: Ναι, έβαλεν 4 αλλά έφαγαν 5.
0: Να δει ο κόσμος μπάλα ρε φίλε μου, να νουλί ρομπό, εσύ Ροναλτίνιο.
1: Εσύ θεωρείς ότι οι ομάδες τώρα να πάσει τελικό του Champions League και να παίξουν έτσι ανοιχτάς.
0: Πώς έβαλεν τη σύντερη πάρει πέρσι, 5.
5: Ωρα να σου πάρω μιλείς, ούτε απόψε να έχει πολλά τέρματα το παιχνίδι. Δεν περιμένει κανένα σου να ξάζουμε το παιχνίδι, πήραμε την τερανή εβδομάδα. Να μείνει η πρόκληση σε τελικό. Οπότε εντάξει, ενάχει σίγουρα τερματά, ενάχει καλύτερο θέμα που είναι ψεσινό. Αν ήμουν να μένει σε δηλαδή, γιατί ψεσινό είχε θέμα. Αλλά έγινε το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας. Εκτός αν μια από τις και ομάδες μπει μέσα και βρεθεί σε μια φάση που ως που καταλάβεις, ανοίξεις τα μάτια σου είναι 3 τερμα.
1: Ναι,
5: στις ομάδες είναι όλα πήγαν. Και επειδή εχθές είπα ότι αθλητικό είναι να πάει και πάλι πέσα έξω, σήμερα λέω ότι είναι να πάει η Μπάγερ.
1: Να πάει η Μπάγερ και πέρκει μου πάει η Παρή. Δεν το κατάλαβα το πράγμα.
5: Θεωρείς
1: ότι να πάει η Μπάγερ αλλά ευελπιστείς ότι να πάει η Παρή.
5: Όχι. Εχθές είπα ότι θα πάει η Αθλέτικο. Ξέχασα. Σήμερα επειδή θέλω να πάει η Παρή λέω ότι να πάει η Παρή.
0: Ναι, αντίθετα.
5: Εκεί μου χάζω πάλι.
0: Κατάλαβες, κάμνη το αντίθετο.
5: Κατάλαβες κύριε Πολίτη.
0: Ε, φίλε, αν του πάρω υποτίτλους εγώ πρέπει να κλείσουμε. Με αγχώνεσαι. Βάρτη υποτίτλους. Να γονίσω. Μάλιστα, να σε καλά Αντρέα μου, προσεκτικά στον δρόμο, να σε καλά. Λοιπόν, κύριε Παναγίδη, πάμε σε διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο 3 η ώρα με Μαρίνα Αργυρού και επιστρέφουμε και η δεύτερη ώρα.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους.
7: Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο Eco. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου Eco Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
8: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ και ο Χένρι Κάβιλ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι In The Grey και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
7: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο Eco. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου Eco Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
10: Τα νέα, μωρό μου!
9: Ανακαινίζουν το!
10: Έτσι!
9: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
9: Α, μόνο τηλεόραση!
10: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
9: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
10: Ξέρω, ξέρω.
9: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
12: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
14: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
13: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
15: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt, παρήγγειλε τώρα.
16: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
18: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
19: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
20: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα στέρια. Στην πόλη ή εκτός, είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
21: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
22: Ακούτε Super Sport 104.
23: Η ώρα είναι 3.
24: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
25: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
26: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
29: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, η Κόπεν έκρινε το αίτημα της Ομόνοιας για να ανοίξει και η Νότια Κερκίδα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Γασιπείο, που θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος, με τους πράσινους να παίρνουν 2.500 επιπλέον εισιτήρια. Τι εξάγεται απόψε η 7η αγωνιστική του πρώτου γκρουπ του πρωταθλήματος, Πάφος Ομόνοια, ΑΕΚ Απόλλωνας και Άρης ΑΠΟΕΛ. Και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 7 και θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από CableNet και CitaVision. Στην Πάφο, Σαπίντο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Λουκάσεν, Φελίπε και Γκορτέρ. Στην Ομόνοια, εκτός της Εμέδο, Κουλυμπαλή, Ευάντρο, Ανδρέου, Παναγιώτου και Μαέ. Ο Ροθάδας στην ΕΚ δεν υπολογίζει στους Ρούπιο και Γκουρφινγκέλ. Στο ψυχολόγιο του Λοσάδα, Εβούρος, Πόλιαριτς, Μάρκες και Βέισπεκ δεν προλαβαίνει ο Σμέρχαλ. Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Γιανγκό, Αμφίβολη, Λελέ και Έρκας στον Άρη. Στον ΑΠΟΕΛ δεν υπολογίζονται Ρώσα Κατηρτζής, Μπέλετς, Μάγερ και Χριστοδούλου. Ενεργοποιήθηκε η οψιόν ανανέωσης του Μάρτινς με την ΑΕΛ. Την ίδια ώρα προχωράει και ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας σεζόν. Η διοίκηση της ανόρθωσης βρίσκεται σε επαφές με Κίκο και Ιωάννου για ανανέωση. Παραμένει στην κυρία Καμουρανεζή. Βγαίνει απόψε και το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League, με την Bayern να αποδέχεται στις 10 την Παρί. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Αναμονή για Κωστίνια και Εντζολάκη στον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρπι με τον ΠΑΟΚ. Ανεβάζουν ρυθμούς στον ΠΑΟΚ. Σε διαδικασία επιστροφής βρίσκονται οι Χατσίδης και οι Ακουμάκης. Για την Ευρωλίγκα στις 8, Ζαλκύρης Φενέρμπαχτσέ και στις 9 και 15, Παναθηναϊκός Βαλένθια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
30: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
3: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
8: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
10: Νέο Big Arch. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλές ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Σας βρήκα τρόπο να χάσετε μετρία από τα πολλά προνόμια. Με το Echo Smile μαζεύετε smiles, τα εξαργυρώνετε σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Ενεργοποιείτε την αντλία, εντοπίζετε το πλησιέστερο πρατήριο Echo. Και να συνεχίσω καλά, είναι τόσα πολλά που μόνο αν κατεβάσετε εφαρμογή Echo Smile θα το ανακαλύψετε. Επίσης, να σας πω στη CableNet, δεν βλέπετε απλά τον αγώνα, αλλά τον ζείτε. Πώς ήταν το Unlimited Sport Pass, θυμάσαι?
1: Ναι, 25 ευρώ.
0: Σωστός, και βλέπεις
1: το φούρτο πακέτο.
0: Όλων των κυπριακών ποδόσφαιρων, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa League και Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα, καλαθόσφαιρας, τένις, μότον, GP, Power Derby, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις Sport Show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο, Youth Zone που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Και όλα αυτά με TV Coop για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Μπορείτε να καλέσετε στο 130, να πάτε σε ένα κατάστημα Cablenet, να μπείτε στο www.cablenet.com.cy και να μάθετε πληροφορίες, να εξασφαλίσετε το πακέτο ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φάει γλυστερίδα, ρε κουμπάρε, μάντα άλλο σταραλί, έτσι λίγο.
0: Είναι κατανοητά όμως. Ακούσα τον εαυτό μου πολλές φορές.
1: Λοιπόν, άκουα, εγώ δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό. Είπα μου να μην το πω, αλλά να το πω.
0: Εσύ μόνο άστα.
1: Λοιπόν, να καλωσορίσω στο στούντιο δύο εκλεκτούς φίλους. Τον Ανδρέα Ανόρθωση και τον φίλο τον Χάριν, ο οποίος, αν και δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο, εν τούτης εγνωριστήκαμε, ακούγανε λοιπόν την εκπομπή. Και ήρθαν έτσι να πάρουν μια πρώτη γεύση από το στούντιο.
0: Ο ένας είναι Ανδρέας Ανόρθωσης, ο Χάρης είναι η ομάδα.
1: Η Χάρης από ελ, ναι, αλλά έτσι ευκένει ρε φίλε.
0: Είναι σχέση.
1: Ο Ανδρέας Κέννη, γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Ανόρθωσης, ξέρει τον κόσμο.
0: Σαν πότσο το Ανόρθωσης είναι το επίθετο, το υπογράφεις τα συμβόλαια Ανδρέας Ανόρθωσης, είναι και επίθετο.
1: Κουμπάρε, πέ μου κύριε Ανδρέα, έλα με μισό λεπτό.
0: Κύριε Ανδρέα, τη σύζυγο σας πώς τη λένε το μικρόν της, αν επιτρέπετε? Χρήσο. Άρα είναι η κυρία Χρήσο Ανόρθωση, ας πούμε. Και αντεπίθεν του άντρα. Καταλαβες.
1: Καλά ρε, περίμενε μισό λεπτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου το επίθετο σου, κύριε Ανδρέα. Αν πεις Ανδρέας ή ο Άννου, να καταλάβει.
0: Ναι, εννοώ Ανδρέα Ανόρθωση, έναν εσύ Κύπρος. Ξέρω μόνο εγώ πέντε που σκέφτομαι τώρα. Ανδρέας Ανόρθωση, εσπάνιο να βρεις.
1: Ναι, Ανδρέας Ανόρθωση, είναι έτσι που φκένει στην εκπομπή.
0: Εντάξει, φκένει και άλλος Ανδρέας με Ανόρθωση μπορεί. Αν έχει άλλο Ανδρέα Ανόρθωση, άντι που φκένει.
1: Άγω σου, το παρέτα και εγκάμνεις. Αποφάσισε, φέρριν ή
0: καλλιμάνι.
1: Λιόλιου.
0: Όχι, καλλιμάνι. Όχι, θέλω να σου αλλάξω ομάδα. Να με συγκατοικώ με Ανόρθωσιάτησα. Είμαι παντρεμένος με Ανόρθωσιάτησα να σου αλλάξω σε ομάδα. Δεν αλλάζει.
1: Ευτυχώς που το διόρθωσες. Διότι
0: είμαι παντρεμένο και...
1: Ήταν να αρκέψουν τα μηνύματα τώρα.
0: Όχι, επειδή ξέρεις ότι λαλό θα με πάσουν τα μηνύματα. Πάω σπίτι το δίλη και αλλή μου.
1: Ξέρω, έχει μια μάμμα που χάνει εκπομπή.
0: Όχι, εκτός τη μάμμα που χάνει εκπομπή. Έχει έναν ανιψιό στο δασάκι, ένα θείο σε άλλη περιοχή της Κύπρου, ξέρω εγώ, και πάντα μηνύματα.
1: Πέμω κύριε Χρήστο, ακροατές, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι. Γεια σου, Πράσινε Εξπρές.
2: Πολύ μου τώρα, από ένα ακούει τούτος ο Μίτσης.
1: Μα ποιος σου είπε ότι ένα ακούει.
2: Λαλούσαν ότι είναι να πάμε και θα τα πιάμε και στο τέλος γυρίζει τους ανάποδα.
1: Μα ξέρεις το ότι είναι το μεγαλύτερο τους άγχος του τον τώρα.
2: Ναι, το μόνο που βρίσκουν όμως, ξέρεις ποιον εμπονε. Τι να βρίσκουν το. Όχι, εμένα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εγώ λαλό δεν είναι σφάση, αλλά τι να βρίσκουν το.
1: Ειδικά Ευρωλίγκα.
2: Ειδικά Ευρωλίγκα.
1: Πέτου το μια φορά. Πράσινε, πέτου το μια φορά. Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι. Σκούπα είπαμε να μην πούμε και την μάρκα της σκούπας για να βγάλουμε και όνομα.
1: Για σένα κυρία. Κυρία μάμμα του Λεωνίδου, για σένα το λέω.
0: Επάει μάνα μου 100 φορές να κλειώ ράδιο ένα και ακούει και πάλι επιμένω για ακούει την εκπομπή.
2: Έχει και ρομποτικές που είναι τις σκούπες τώρα, κύριε Λεωνίδου.
0: Φίλε, έχω μια σπίτι είναι πολλά καλή, ελπίζω να σαρίσω τη Βαλέθη απόψε.
2: Να τη φωνάζεις Μπαρτζόκα και να κάνει καλή δουλειά.
0: Ναι, κάμε σκούπες ο Μπαρτζόκα σε... Να τον κάνω λάβα.
1: Καλά ρε, έκαμε ρε.
0: Εντάξει ρε,
1: είναι καμε.
0: Εγώ θα του δώκω συγχαρητήρια μόνο αν την πιάει την Ευρωλίγκα.
2: Δεν την
0: πιάει.
1: Ξέρεις πότε να το κοιτάσει συγχαρητήρια, ναι. Ένα ζώγιο τόσο συγχαρητήρια όπως
2: έγινε το
1: Αποστής Ομόνιας. Τον Οκτώβριν που να έρθει πίσω. Να πιάει άδεια να ανέφα απολαύω.
2: Τι το αστερού είναι, έχει πέντε χρόνια που δεν βάλα. Είναι αλλά να φταίνουν οι λαμπουές του.
1: Ντάκο, Μπέρλιν είσαι ρε.
2: Για που είναι βρυγάζεται ο Ζούλος του Παναθήνα, εγώ και πια γραμμή να πεις όπου να λέω να πιω σου για να κάνω χάτ.
1: Καλά έκαμες. Άντε, τα λέμε.
2: Λεωνίδου,
0: έλα.
2: Πάεις πάφο.
0: Πάω σήμερα, ναι.
2: Ναι, και όλοι δηλαδή, εντάξει. Πάει.
0: Ποιο να ΑΕΚ Απόλλο ρε, ποιο ΑΕΚ Απόλλο ρε Γιώργο μου, μόνο πανάθελε 86. Μα δεν θα πω ΑΕΚ Απόλλο, ούτε το ΑΕΚ Απόλλο δεν θα το δω καν. Θα είμαι ρεπόρτερ, άκου τώρα είμαι ρεπόρτερ στο Πάφος Ομονία. Respect, στη δουλειά θα είμαστε συγκεντρωμένοι, ως πάντα και όσουν οι δηλώσεις. Αλλά θα δω το ΑΕΚ Απόλλο, που κάποιος θα σου λάλλει τον που θέλει αδί. Και θα χάσω λίγο από τον Παναθηναϊκό στην αρχή. Να μην αγαπώ να πιάνω δουλειές του Μπέρτσα Θωρό δίπλα τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί σε έχω ικανό.
0: Να του πω κόουσι ένα λεπτό και όχι τρίποντο.
1: Σε έχω ικανό, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι, ναι.
3: Πέμω δεν με καταλάβε.
0: Εννοείται καταλάβαμε σε κύριε Ανδρέα.
3: Παναγία μου, Παναγία μου. Πολύ μου συμφωνώ να πάει.
0: Γιατί νομίζεις ο πόλης αν κάνει και σε όνομα να σε βρει. Ένα λεπτό, ποιος είναι, όνομα, τώρα όνομα, τρία, δύο, θα πεις, είδες που φοβάσαι. Εγώ είπα Ανδρέας κύριε γιατί ο 40% της Κύπρου είναι Ανδρέιδες.
3: Μιλούσαμε πριν δύο ρε πόλη.
0: Μην είναι μαζί μου που μιλάμε, με θωρείς.
3: Ναι.
0: Πόλη μου, πρέπει να το απαντήσεις κάποιον άνθρωπο, είπες σου μιλούσαμε πριν δύο. Ρε
3: παιδιά, τώρα με καταλάβετε.
0: Μα είναι ο πράσινος κυνηγός.
3: Παναγία μου, Παναγία.
1: Καλά ρε πράσινε, βάλεις πόν τα φίλτρα, πας τη...
3: Ρε, φίλε, ήμουν στο φαρμακείο και είχα την τα πράγματα μες στα αυτιά μου και είναι που τα αυτιά μου σας ακούω, γι' αυτό μπορεί...
1: καλά, πού θέλεις να μαντέψω, μιλούσαμε πριν από λίγο, αλλά ρωτήσω με τον πράσινο κυνηγό που μιλούω, αλλά αφού είναι, ήταν...
0: Αλλά συμφωνείς ανάλογα με το πώς θες μιλάς. Ξέρω και στο το φαρμακοποιού να μας πει καλησπέρα.
1: Να μας πελάνετε ρε. Αύριο να βγω με άλλη φωνή.
0: Θα να σου πω τώρα, αλλά να το παραξηλώσω, θα πω τίποτε.
3: Γιατί,
0: όχι, του πόλη που θα ανταμαντήσω, αλλά κανεί ρε φίλο, έχω όρια.
3: Έχει όρια.
1: Δεν σέβεται τίποτα, ρε σέβεται.
3: Άνθρωπος παντρεμένος με αρθοσιαλίσταν που φιλοξενείται από αρθοσιαλίσταν. Δηλαδή, την κατοικία με αρθοσιαλίσταν.
0: Ο 078 άι μου, άμα είπε πρώτα συγκατοικώ, αλλά όπως είμαι ο Ζόρι που παντρευτήκε. Ωε ρε φίλε, είμαστε μια χαρά. Το έφυγε μου ρε, έχουν πάρει συγκατοικού. Εσύ ζω, είμαι παντρεμένος.
1: Ρε σταμάτα ρε, ακούεισαι ρε η μάνα σου. Αντράβου
3: ρε. Ε, σωστά που είπε. Είναι όλα συμβιβασμός και συγκατοίκηση. Τα άλλα όλα μπελάρες. Σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου, είτε γάμος, είτε δουλειά, είτε κόμμα να ζεις τσαμέ, πολύ και τον Γιώργο, δίπλα σου είναι συμβιβασμός.
1: Είτε κάνω συμβιβασμό, να μου να κάνω.
3: Ακριβώς.
0: Βέβαια, εγώ βλέπω το λέω διαφορετικά σου, την αλήθεια.
3: Τέλος πάντων, πάει στα υγά μας. Πες μας, δεν θα στο βλέπεις, άντε.
0: Ό,τι είναι τυχεροί όσοι με έχουν στη ζωή τους.
3: Δεν φτάσεις τούτο που μπορεί να πω τώρα, πολύ δεν φτάσεις το. Επιάνναμε ένα φροζό, δεν βρίσκαμε μια κολλούα μέσα. Σε κερτούσαμε κάτι τι, είσαι πως ήρωνες σου, είσαι ο χαρτούνης αφροζού.
1: Όπως την τύχη.
0: Με νομίζα μια αφρόζα.
1: Όπως την τύχη.
3: Και η τύχη είναι πολύ. Τι το πράγμα ήταν. Είσαι 48 αφροζούς, δεν κερδίζει ένα.
0: Πάμε στα δικά μας Πάφος Ομόνια.
3: Τα δικά μας, όχι, δεν πάω στα ψεσινά πρώτα. Πιάμε να δούμε, πιάμε κάτι φίλους να φάμε, ζαμούν την παλιό μπάσκετ. Εντάξει, ο μπάσκετ δεν είσαι ένα ξένο κόμπο να οθοκλεπείς, αφού ήταν ρεχτός Ολυμπιακός. Εντάξει, μα πάστε όμως...
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως, σε κάποια στιγμή είναι μειωσά στους 12 και να λόγει χάζιν τώρα.
3: Άι, ρε φίτε. Αλλά στο ποδόσφαιρο το πρώτο τέταρτο 20 λεπτά η Αλφρέντη μου έδειξε ότι ήταν να το παλέψει σε καλά θέμα.
1: Καλά ρε φίλε, πάλεψε το, έχασε
3: λεφτά. Ναι, πάλεψε το, σίγουρα πάλεψε
1: το. Έγινε το τον πουλάλου συνέστη σε λεωφορείο.
3: Όχι, αρώμα του Θεού. Δεν ξέρω πόψε να μου να θωρεί. Δεν ξέρω πόψε θωρώ την παρή να παίζει πολύ, μα πάλα στο τέλος να περνούν οι Γερμανοί.
1: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, να δείξει. Τώρα όσο για ο Παναθηναϊκό πιστεύω να έρθει ο προσπάτσος πόψη.
0: Μου λαλείς έτσι και να μπορούμε.
1: Ο Γκάμις να θέλει να θέλει πόνο τα χαπούθκια όμως.
3: Έρθει ο πρόσπατσος να έρθει με υπάφω, να μην είσαι κάτι.
0: Όχι, να φτιάω αεροπλάνο να πάω απευθεία σε Ελλάδα να έρθει ο πάτσος.
1: Πράσινε, μεν του λαλείς. Πράσινε, μεν του λαλείς έτσι πράγματα και στο τέλος να χάσουμε και ο ταξίδι. Να πάθει τίποτε και να μην μπορούμε να φύγουμε.
3: Ακούμε, ακούμε, να σου πω ότι αν πάει στο δεύτερο παιχνίδι

0: συνέχεια. Πώς ξέρετε, είναι η μόνη νύχτα που δεν έχω καθόλου άγχος. Εντάξει, θέλω να χάσει η ομάδα μου, αστάθεια μου λαρμέν, θέλω να χάσει η ομάδα μου. Να δούμε νέους παίκτες που όχι νέους, παίκτες που έχουν πολύ καιρό να παίξουν. Ναι. Και τούτο είναι πιο επικίνδυνο κάποτε.
1: Ναι ρε φίλε, γιατί θέλουν να δείξουν.
0: Μπράβο, αυτό. Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά.
2: Γεια σου αγόρι μου, γεια σου για τους loser το λέει.
1: Τι ωραία βραδιά ρε κομπάρε, 7 να θυκαλέεις έναν παιχνίδι να δεις. Και ύστερα πάεις Champions.
2: Ωραία για σένα, όπου να μπορεί να είναι σπίτι είναι πολλά ωραία.
1: Και ύστερα, ο Παναθηναϊκός ήταν να παίζει.
2: 9 και κάρτο.
1: 9 και τέταρτο, τελειώνει η μάπα, γυρίζεις το στον Παναθηναϊκό και που χάνει 30 πόντους γυρίζεις το στην Μπάιερ. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Άντρος από Λεμεσόνια, γιος Άντρος Ipswich Town. Κάποτε βγαίνω με Ipswich Town. Κάποτε βγαίνω με το Άντρος Λεμεσόν.
2: Έχεις σπίτι κύριε Άντρο και στη Λεμεσόν και στο Ipswich?
3: Όχι, είναι η ομάδα μου στην Αγγλία.
1: Σπούδασες Ipswich?
3: Όχι, απλά από τότε που ήμουν μικρός άρεσκε μου και το σήμα του Halloween.
2: Ας σου βάλω ένα quiz να μου πεις αν ξέρεις. Ποιος γνωστός τραγουδιστής βάζει λεφτά στην Ipswich?
3: Άμα μου, δεν καταλάβω που μουσική ρε Λεωνίδου μου.
2: Ο Ed Sheeran σε παρακαλώ.
3: Είναι ροκ τραγουδιστή ή κάτι με pop?
2: Όχι, είναι pop, ερωτικές μπαλάντες νομίζω.
1: Ed Sheeran.
2: Ο Ed Sheeran είναι πολλά γνωστό, και όχι εγώ ξέρω τον.
1: Ed Sheeran ξέρω.
2: Μα πρέπει, όχι βάλει λεφτά, πρέπει να είναι ο διοικητικός ηγέτης, δεν ξέρω τον σκάλι.
3: Ναι, είναι διοικητικός ηγέτης της Ipswich, ναι.
1: Πόσους Άντρο, ερώτησες ποτέ ή άκουσες κανένα άλλο που την Κύπρο μου να υποστηρίζει την Ipswich?
3: Που βγαίνω και στον παπά Μωυσέως, νομίζω ευκήκεται ακόμα ένας με την Ipswich.
2: Μάλιστα.
1: Με την Λίτς άκουσα πάρα πολύ.
2: Με την Λίτς, ναι, και ο Κουζάλης.
1: Με την Ipswich.
2: Μπράβο, έκανα τις παιχνίδια τότε στη Κέβον.
3: Ίσως να είμαι σε Κύπρο να είμαι ένας και όπου είμαστε με την Ipswich.
1: Άιστο.
3: Και να ξέρω είμαι πιο παγιός οπαδός από την Ipswich από ό,τι μπορεί να είμαι με την Ομόνια.
2: Ναι, α.
3: Ήταν τότε του Πολ Μάρινε, του Μπραζίλ, του Μιλτ Μιλτ, αν τους έχετε ακούστα.
2: Εγώ ή...
3: Τότε η χρυσή δεκαετία της Ipswich, μιλάμε το 80, που πήρε το κύπελλον UEFA.
2: Μα με προπονητή τον Μπόμπι Φέρκισον.
3: Τον Μπόμπι Ρόμσον.
2: Α, τον Ρόμσον, ήταν ο προηγούμενος.
1: Όχι να θκευάσεις, δεν τα καταφέρνεις.
2: Δεν ξέρω ποιος που σκιώτητα ρε φίλε.
3: Λοιπόν, κύριε Λεωνίδου μου.
2: Ναι, κύριε Αντρό.
3: Και πολύ μου. Λοιπόν, ο Παπαμωυσέο ξέρω είναι με την ΑΕΛ. Ο Λεωνίδου είναι με την ΑΕΚ. Ο Πόλης μας είπε την ομάδα του ακόμα.
1: Αφήνω τη φαντασία να οριάζει.
3: Και επειδή αφήνεις τη φαντασία, θα σου πω και κάτι για σένα, Λεωνίδου μου. Η φαντασία σου που θα να παρακαλά να με γίνει. Όταν θα δώσει συγχαρητήρια του από της Ομόνιας, τότε θα φάει το πρώτο χαστούκι από τη γυναίκα σου.
2: Άρα δεν θα φάω πάλι. Λαλεί με λίγα λόγια. Ναι, ακούω σου πω. Όχι αύριο να δώσει όμως που να τελειώσει το πρωτάθλημα, να μπερτέψω εγώ για βουράγια να με δέρνει.
3: Μα ξέρω,
2: σε ακούει η γυναίκα. Ακούει, αλλά όχι, τα μαζερεί, αλλά όχι τώρα. Έπαιξε επικίνδυνα εσύ τώρα.
3: Πολλά επικίνδυνα, Λεωνίδο, μην
1: τον πουναγεί. Είναι επιθετικό ποδοσφαιρό τον που παίζει.
3: Επιθετικό πολλά.
1: Είσαι όπως την Bayern.
3: Λεωνίδο, νομίζω κάτι οι τρεις ομάδες που ανέβηκαν πρώτη κατηγορία φέτος ήταν ο Ολυμπιακός, ο Ακρίτας και ο Ενίψωνας.
2: Ναι.
3: Σκεφτείτε το ότι ίσως θα υπάρξει πρώτη φορά σε περίοδο play-off που ομάδες που βγήκαν που ήρθαν από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία μπορεί να μείνουν και τρεις πρώτη κατηγορία. Θα είναι η πρώτη φορά.
2: Το σενάριο είναι ότι πέφτει ο Εθνικός και ο Αραδίπου από ό,τι κατάλαβα.
3: Εθνικός Αραδίπου.
2: Όχι, για να γίνει τον που λες να μείνει Ολυμπιακός και Αθλητάς σημαίνει πρέπει να πέσει Αραδίπου με τον Εθνικό και Παραλίμνη. Εκτός και δεν τα θυμούμε καλά.
3: Τον Εθνικό βλέπω τον ήδη να είναι στη δεύτερη.
2: Εντάξει, άρα εσύ λες ότι okay, είναι υπαρκτόν το ενδεχόμενο συμφωνώ να ακολουθήσει Αραδίπου τους δύο και να μείνουν οι άλλοι δυο.
3: Ναι, δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο οι τρεις που ανέβηκαν πρώην κατηγορία να μείνουν
1: πρώην κατηγορία. Επειδή δεν το έψαξα υπάρχει έναν άλλον, οι τρεις που επέζαν πέρσι ανεβαίνουν φέτος.
2: Σαλαμίνα, Καρμιώτισσα και ο Μονέκος είναι για Μαΐου.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά
3: η πρώτη φορά θα γίνει, θα μείνουν πρώην κατηγορία, θα είναι η πρώτη φορά νομίζω.
2: Πάμε σε Χιτσκοκικό, Γκραγκινιόλικο, φινάλι.

0: Ναι, που λέει ο κύριος Χατζηγεωργίου.
1: Ναι. Στον πρώτο γκρουπ το περιμέναμε να έχει suspense, αλλά τελικά μας βγήκε το δεύτερο.
0: Σωστό. Κύριε Ξιέντεκα, να το φτιαβάσω, ναι, δεν φοβάμαι. Για τους Λούζερ του Ολυμπιακού στα Final Four, ο Παναθηναϊκός με Φενέρ θα παίξει τελικό και θα πάρουμε το 8ο αστέρι, λέει ο Ξιέντεκα.
2: Εντάξει, οκ.
0: Από Α, Άλωνα.
2: Στην έδρα σας, ρε φίλε.
0: Τι να κάνει, ρε φίλε μου, ο Ξιέντεκα δικός μας. Ο Μιλέντερα Ανταμέντε λέει από Α, Άλωνα. Ήσουν πρόεδρος που θέσουν την ομάδα.
2: Όχι, που με ρώτησε ο άντρος.
0: Αν το ομάδα είσαι, είναι η ομάδα σου από Άλωνα.
2: Συμπαθής ομάδα.
0: Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σας.
1: Ναι,
0: χαίρετε.
1: Το περίμεναμε να έχει σας πέρα.
0: Ναι. Όπα, ναι, χαίρετε. Ακούσαμε τον κύριο Άντρο αλλά από πριν. Γεια σας.
2: Ναι,
1: γεια σας.
0: Γεια σας. Εσείς ναι. Μιλάτε, ναι, ναι.
3: Και είπα, ρε Λεωνίδου, να βγάζω υποστηρίξω και εγώ λίγο. Μάριος Ρώμα, στον
0: Τίνα. Έλα, κύριε Μάριο, μου υποστήριξε με, σε παρακαλώ.
3: Είπα μια τσιγκάλα ρεψε στη νύχτα.
0: Ναι.
3: Και είπε μου ότι μια τουρκική ομάδα θα καταφέρει να κάνει μια νίκη στο Final Four και να σπάει στο δεύτερο.
0: Εντάξει, μας ενοχλεί.
3: Ναι, να κάνει μια νίκη.
2: Είσαι σίγουρος ότι να πάει μια τουρκική ομάδα στο Final Four.
3: Άρα, ο Παναθηναϊκός ράφηκε το 8ο από το...
0: Για τον Παναθηναϊκό ήταν που σου είπε να κάνει δυο νίκες.
3: Ο Παναθηναϊκός είναι να κάνει που κάνει κάθε χρόνο.
0: Α, κύριος Μάριος είναι ο άνθρωπος.
3: Ο Ολυμπιακός Ευκεντρία είναι ευχαριστημένο γιατί με 5 φορές που είναι αρφόρε παρηγύρισε. Ο Σκαγιστής ευκήγε και είπε μα ο Παναθηναϊκός να δεν δερμάει σε κέντρος και να δεν θα πιένει την Ευρωλαδίγκα. Πρέπει να είναι ορευτεί ο Σκαγιστής.
0: Ξέρεις, να σου πω κύριε Μάριε, του τα ούλα είναι και για καλό νομίζω.
2: Κύριε Μάριε μου,
0: να χαθούμε.
2: Κύριε Μάριε μου, είμαι. Εσύ είσαι.
0: Τι? Ρε, αφού η απάντηση είναι απλή. Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη. Πώς θέλεις να είναι αφού εσύ παίζεις Τρίτη, να πάει που μόνος του? Είναι το γήπεδο του, ναι, και
2: έχεις λίγο άγχος, ρε κουμπάρε.
0: Δεν έχω άγχος, ρε φίλε. Φίλε, κύριε Μαριέ, άκου σου πω γιατί εγώ εγκρίφκω πίσω από τα λόγια και το δάχτυλο μου και ξέρεις το. Αν γίνει το 2-1 για τη Βαλένθια σήμερα, θα ανηφορήσουν τα μεγάλα μέσα στο κλειστό του ΆΚΑ και θα φέρουν την πρόκριση.
3: Φίλοι μια 35 ο Παναθηναϊκός.
0: Πρέπει να αφήνει 68,5 τώρα. Αν χάσουμε σήμερα θα πάμε.
3: Φίλοι 95 η Φερνέμπατσε. Πρέπει να γίνουν και ως σκούπες. Μια 35 και μια 95 καλές ειδήμες. Να έχουμε και σκούπες πόξε.
0: Εντάξει, κύριο Μάριος βρίσκεται. Και να
3: μην τους Ισραηλούς.
0: Μάλιστα, σωστό.
3: Έτσι.
0: Εντάξει κύριε Μαρή μου, να είσαι καλά, υποστήριξες με. Θα πάμε σε πολιτικό τεστήμα, απλά έναν τελευταίο μήνυμα. Συμφωνώ ότι εκτός από Ομόνοια πρέπει να δίνουν συγχαρητήρια, αλλά γιατί χλεβάζουν οι μονάδες στα πρωταθλήματά μας ενώ δεν έδωσαν ποτέ συγχαρητήρια ήδη, λέει ο 368, ούτε κάθε ευρωπαϊκές επιτυχίες, λίγο ουτοπικό δεν το βρίσκεται. Θα πω κάτι που δεν πάμε εκτός που τον άκουα, έχει δίκαιο. Ο καθένας κάνει ό,τι νιώθει, ρε κουμπάρε. Να πω εγώ το Αποέλ και συγχαρητήρια. Εγώ διότα. Δεν θέλω εδώ και το Αποέλ ή η Ομόνοια του Αποέλ. Fair enough, δικαίωμα του, νομίζεις.
2: Είναι το πιο λογικό το πράγμα. Ό,τι θέλουν να κάνουν, ρε φίλε, δεν του πει κανένα. Απλά να σου πω κάτι. Έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, μπορεί να έχω και λάθος. Οι διοικήσεις μπορεί να θέλουν να δώσουν συγχαρητήρια, αλλά ίσως να σκέφτονται την αντίδραση των ίδιων των οπαδών τους.
0: Τι να σου πω.
2: Μπορεί.
0: Πάντως, ας πούμε, εγώ ρε φίλε, περιστατικό που είδα, ήταν ας πούμε ο κύριος Φωτίου, πέστη από την τύρα του Απόλλωνα, συγχάρηκε τους μετά το παιχνίδι Κυπέλλου. Τώρα, γιατί είναι ευκάλα να γιώσει και νομόνια, εν και ξέρω, να ρωτήσω που είναι ο νεύρο, αλλά λέω σας τι είδα. Αν με ρωτάτε τι
2: εσύ πιστεύω... θεωρείς ότι είναι να χάσει κάτι ο Φωτίου για ο Παπαστάβου, να δεν τον συγχαρητήρια
0: ή της άλλης. Γνώμη δική μου, γιατί έχω νομίζει πάλι πίσω από τα λόγια μου, θεωρώ ότι πρέπει να δίνεις, πιστεύω εγώ. Αλλά έτσι με το αποέλεγω. Ή ο κάθε αποέλεγε η Ομόνοια στην αντίστοιχη περίπτωση που το πιάνει.
2: Ρε σου λέω, ρε, ίσως να μην θέλουν να, μην θέλουν να βρεθούν απέναντι στους ίδιους τους οπαδούς.
0: Μπορεί.
2: Η αντίδραση από πού έρχεται, είναι από τους ίδιους τους οπαδούς που έρχεται.
0: Μπορεί, αλλά μιλούμε υποθετικά, δεν είμαστε εμείς οι ομάδες. Και με αφορμή την κουβέντα αυτή, πάει διαφημίσεις και πολιτικό.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
6: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
5: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
6: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
8: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
9: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Νέσκαφε Αζίρα Φρέντο Εσπρέσο 95 γραμμάρια, τώρα 20% φθηνότερα, από 7,49, τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, δημητριακά 550 γραμμάρια, 3,49. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό, 6x1 λίτρο, 5,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 3:30.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ρεκόρ υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Κατά τη σημερινή διαδικασία υπέβαλαν υποψηφιότητα 753 άτομα, περίπου 100 περισσότεροι από τις εκλογές του 2021. Από αυτούς οι 744 προέρχονται από 19 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ 9 είναι ανεξάρτητοι υποψήφοι. Μέχρι αύριο στις 12:30 λήγει περίοδος υποβολής ενστάσεων. Σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν την Παρασκευή 8 Μαΐου μερίδα κτηνοτρόφων με διαμαρτυρία στις 11 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς. Στο μεταξύ συμφωνήθηκαν και πάνε στο Υπουργικό οι αποζημιώσεις για την επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτρόφων, των οποίων οι μονάδες επλήγησαν από τον αυθόδη πυρετό. Το απολεσθέν εισόδημα θα καταβάλλεται για 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης, ενώ ο εμβολιασμός θα συνεχιστεί για την μείωση του ιού. Με την συμμετοχή και του Προέδρου Χριστοδουλίδη πραγματοποιείται σήμερα στο Αμάν η 5η τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας. Σοβαρές εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, κατόπιν και σχετικού αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης, η επιχείρηση, η επική οργή έχει τελειώσει. Μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης στα στενά του Ορμούς, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα 100 δολάρια. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
14: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
13: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
14: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
15: Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου. Πληροφορίες και εισιτήρια Sold Out Ticket Box. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
16: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
17: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις. Φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και Μύθι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
18: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
19: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
20: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa Jones, www.papajones.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
21: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις και γκολφ και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
22: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
24: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
0: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
5: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
25: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρρη. Επίθεση είπες. Αξι, τρομερό. Τρομερό. Και ο Φέρρης είναι καλός, ρε παιδιά. Ευάθρον ο Φέρρης, top 3. Γιατί μιλάς, ρε παιδιά. Τρομάζεις με άμα μιλάς. Θέλωσε να με πάθος και ενέργεια.
1: Ε, φίλε, ενώ τραγουδιστής σου είπα να το πεις, να βγάλεις τι να μπορείς που μέσα σου.
0: Να απαντήσω στο 002. Σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες που με δώσαν όσο πως πρέπει κοντά το μεσημέρι, ουσιαστικά η πληροφόρηση έξτρα που δώσαμε εμείς ήταν για το θετικό της υπόθεσης από πλευρά ΣΚΟΠ. Απάντησε θετικά η Ομοσπονδία στο Δήμαρχο της Ομόνιας. Άρα, κύριε Πετέου από το ΑΚΑΚΙ Ομόνια, έχουμε ενημέρωση. Η Ομόνια θα πάρει εισιτήρια στην Νότια στο ίδιο καθεστώς που πήρε και με τον Άρη. Λίγο πολύ μπορεί, παιδί μου, κάποιος να το ανέμενε. Αλλά σας λέμε ότι...
1: ένα ακόμα επίσημα.
0: Όχι, αλλά σας λέμε ότι έχει δοθεί η έγκριση να ανάψει το πράσινο φως από την ΚΟΠ στην Ομόνια.
1: Μπείτε στην ιστοσελίδα της Ομόνιας. Έχετε το χέρι σας στο Enter.
0: Σκανδάλι.
1: Και όσοι προλάβουν, προλάβα. Πόση ώρα είναι να ένα μόνο μικρό bet. Πόση ώρα.
0: Πόσα εισιτήρια, 2.000 εισιτήρια.
1: Περίπου πόσα.
0: 45 λεπτά.
1: 45 λεπτά. Όχι, πολύ.
0: Πώς πάει η κυκλοφορήση το Φιρμάνι, ρε. Πολλά, εγώ έχω 45. 2.500. Εμπό πάνω, 45 παλιά.
1: Εγώ βλέπω μισή ώρα.
0: Εγώ 2.92 αναλύει αυτό το θέμα με συγχαρητήρια. Εντάξει, το είπαμε, ρε παιδιά, το αναλύσαμε. Οκ, είναι κατανοητό. Απλά θυμάσαι ο τελευταίο σκέλο, 2.92, πράσινη Κύπρο από την Κερίνια στην Πάφο. Δεν έχει κάτι ο μήνυμα το θέμα του Θεοζόρκρου, αλλά θίγει το θέμα που ενθίξαμε πριν. Οπότε να μην το ξεχνήσουμε.
1: Έκαναμε και μια κουβέντα προχτές έτσι. Αφήκαμε την έτσι στα ψηλά γράμματα. Και δεν μου άρεσε καθόλου και το είπα και την Κυριακή.
0: Τι?
1: Στην εκπομπή. Βέβαια πρέπει να ξεπεράσουμε το πιάνει μια ομάδα τίτλο και μπαίνει ο κόσμος μέσα, ρε παιδιά. Τι πιο ωραίο πράγμα είναι να αφήσεις τους ίδιους τους πρωταγωνιστές να το πανηγυρίσουν με τον τρόπο τους.
0: Φίλε,
1: ο κόσμος πλέον... Εγώ δεν είδα σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να μπαίνει κόσμο.
0: Στην Αγγλία να γίνει, νομίζω. Αλλά θα στοιχειοθετήσω την άποψή μου με βάση την Αγγλία. Εγώ συμφωνώ, ρε, συμφωνώ. Δηλαδή, καταλάβω τι λες, οκ, υπάρχει λογική. Αλλά από την άλλη, ρε φίλε, εντάξει, και ο κόσμο εμπάστα είναι σήματα του, θέλει να ξεσπάσει.
1: Ο κόσμο, η θέση του, πού είναι,
0: εντάξει, φίλε, το καταλαβαίνω.
1: Η θέση του κόσμου είναι εμπάστα. Αλλά να μείνω στην Κερκία, δηλαδή, τι να πάω. Να μπω μέσα στο ύπεδο να κάνω τι. Να του πιάω το short. Δηλαδή,
0: εντάξει, okay.
1: Παλιά θυμίθω, ας πούμε. Ευκάλλαν τα short, ευκάλλαν τις φανέλες. Το μόνο που τους εμείς και το σόρου.
0: Με εμπιστεύω.
1: Το μόνο που τους εμείς και το σόρου.
0: Φίλε, ας πω όμως, καταλάβω και τον κόσμο. Εντάξει, σου είπα να μπει μέσα και να ασχολείται με παίχτες άλλων ομάδων και τότε από οι λίστες που μπήκαν, γιατί και από οι λίστες αν θυμάσαι τα σεμινάκια και μπήκαν τελευταίο μας,
1: δεν
0: πειράξαν παίχτες, τα έκανε αυτό ένας ησυχός και ο Μιλίσεβιτς αν θυμάσαι, μπράβο του.
1: Είναι ωραίο μπράμα.
0: Αλλά εγώ δικαιολογώ, εγώ ας πω κάτι, καταλήγω στο δικαιολογώ.
1: Σκέφτου εσύ να είσαι ποδοσφαιριστής αντίπαλος, εντάξει.
0: Σε πειράξαν όμως.
1: Όχι, μα δεν το θέμα είναι σε πειράξα. Γιατί να σε πειράξω. Το θέμα είναι πώς θα νιώσεις. Δηλαδή βλέπεις τους όλους μπαίνουν μέσα και λες τώρα να που κάνω δάμε ρε κουμπάρε εγώ. Να με δέρουν, να με μουντάρουν, να με πιάσουν τους ώμους τους.
0: Γιατί να σε πιάνεις ένα δηλαδή. Γιατί
1: να πας στη θέση του αντίπαλου. Αλλά είναι τούτο το θέμα ρε φίλε. Το θέμα είναι πλέον είμαστε στο 2026, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Τούν τα πράγματα θυμούμε τα γίνοντας στο παλιό γάσιμπι, γίνοντας στο μακάριο. Γίνεται το πράγμα εν έτη 2026 να το συνεχίζουμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι απόψεις. Εγώ συμφωνώ και συμφωνώ. Δικαιολογώ τον κόσμο, μπορώ να καταλάβω. Ενώ, εντάξει, ξέσπασε ρε φίλε, θέλει να μπει μέσα, δύσκολο να συγκρατήσεις.
1: Κοίταξε, για τον κόσμο είναι σε άλλο. Ένα δοθεί το κύπελο, ένα γίνει φιέστα, ένα το πανηγυρίσουν. Επανηγύρισαν το τη νύχτα, πια στη Μακαρίου. Επανηγυρίζαν ως το πρωί. Αφήστε και λίγο τους ποδοσφαιριστές που μόνοι τους αυτοί ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές μες στο γήπεδο.
0: Το ήβραζε ένα βίντεο τώρα, μας στη City πήγαν μέσα. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Μες στην Αγγλία που είναι πιο εξευγενημένη υποτίθεται, στα γήπεδα είναι ο, α και thank you, πήγαν μέσα, δεν μπορεί να κάνεις. Αν είσαι QR που μπορούμε να πω το
1: κάνουμε. Αφού με τα κότσια αν είσαι QR.
0: Δεν πως συμβαίνουν τώρα στο βίντεο. Ο κόσμος δεν το βλέπει προφανώς. Εσύ βλέπεις το. Οι άλλοι με τα μπλένταν που είναι βοηθοί securitaires.
1: Όχι, εντάξει φίλε, είναι οπαδί ρε φίλε.
0: Συμβαίνει ρε πολύ. Φίλε, μα γι' αυτό σου λέω. Για να μην το ξεχυλώσουμε. Δεν σε βρίσκω παράλογο. Απλά εγώ τους δικαιολογώ. Μπορώ να τους δικαιολογήσω.
1: Εξήγα μου πώς επεράσαν που το γάσι πει.
0: Ρε φίλε, εκείνη την ώρα να το συγκρατήσα. Παίρνουν κι άλλα τζάλα μες στο γήπεδο.
1: Πήραν πόντους ρε κουμπάρ και μετά σαν πόντους. Σκάλες.
0: Τέλος πάντων. Κατάλαβε τον αυτόν που λέω πολύ. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Καλώς το απόγευμα.
0: Γεια σου Δώρο. Θέλω μια χάρη. Θέλω μια χάρη. Σήμερα σε το τηλεφώνημα. Με να ασχοληθείς ήταν που είπε συνάδελφος μου.
2: Όχι, okay, θα πω τίποτα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Έληξε το.
0: Μπράβο, συνέχισε.
2: Έληξε το.
0: Εντάξει, κατανοητό, συνέχισε.
2: Λοιπόν, επειδή εγώ έζησα και όταν ήμουν 15 χρονών, το 70, και μετά άρχισαν τα συνεχόμενα προαθλήματα της Ομόνιας με μια διακοπή το 1980, με εκείνον το συγκεκριμένο προαθλήμα που πήρε εντά από, ξέρουμε την κατάσταση πώς ήταν.
0: Ναι, παρακάτω.
2: Ναι. Το μοναδικό GT φορά τέλος πάντων. Εγώ δεν συμμετείχα ούτε μία φορά να πω ούτε να πανηγυρίζω, απλώς ήμουν πάνω στην κερκίνα, εχαιρόμουν τους αγώνες, τις νίκες και τίποτα άλλο. Mm-hmm. Μπορεί το ένα θέμα που έκανα ήταν με το την πολλού ταυτοκίνητο, τίποτα άλλο. Όταν έω ταυτοκίνητο οδηγούσα το 92-93 με τα βόλτα και κάποια άλλες φορές. Τέλος πάντων, η λέξη Ipswich σημαίνει κάτι?
0: Δεν ξέρω. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε?
2: Όχι, δεν ξέρω. Εγώ σας ρωτώ.
0: Τι σημαίνει Ipswich? Ξέρω εγώ, μου έρχεται
2: κάτι. Πάει μου σε Switch, τα αυτοκίνητα. Switch διακόπτει. Ξέρω το
1: Ipswich. Είναι όνομα της πόλης, ρε, το Ipswich.
2: Εκεί Ipswich, πολύ. Και επειδή θυμούσα να πάω...
0: Εντάξει, είναι ο πόλεμος τώρα.
2: Αλλά δεν ήξερα πότε να γίνει το πράγμα.
0: Ναι, οι άλλοι...
2: Το άλλο. Σκανδιναβιές χώρες.
0: Ναι.
2: Και στην Ισπανία. Τις άλλες όλες τις έχω...
1: Καλά, Αγκίνα είναι πίεση δηλαδή.
2: Πες μου, Αγκίνα.
1: Κίνα, Αγκίνα.
2: Όχι, μιλώ για την Ευρώπη. Αλλά Κίνα δεν έχω πάει και επιθυμώ να πάω.
0: Σκανδιναβικές χώρες και Ισπανία. Μπράβο τώρα. Γεωγραφία είσαι καλός πάντως.
2: Ορίστε.
0: Γεωγραφία λέω είσαι καλός.
2: Είχα 20 στο γεωγραφία όταν ήμουν μαθητής.
1: Είδες ρε γιατί γύρισαν τις χώρες όλες ρε.
2: Όχι, το τζόπο μου μαθητής μου άρεσε, μου άρεσε και το μάθημα της γεωγραφίας. Και μάλιστα έκαναν και χάρτες πάνω σε τετράδια ιχνογραφία στους χάρτες και γράφαν πάνω διάφορα στοιχεία της κάθε χώρας. Πληθυσμών, μορφολογία εδάφους, παραγωγές, προϊόντα, βαριές βιομηχανίες, αυτό.
0: Δώρο, πριν κλείσουμε, θέλω τον αγαπημένο σου all-time παίχτη της Ομόνιας που είδες με τα μάτια σου να παίζει ποδόσφαιρο.
2: Πώς το είπες τούτο?
0: Εγώ Δώρο, το αγαπημένο σου παίχτη όλων των εποχών της Ομόνιας που είδες να παίζει μπάλα, που τον έφτασες.
2: Που έφτασες?
0: Ναι, να το δεις με τα μάτια σου, να πεις είναι ο καλύτερος, ο αγαπημένος μου παίχτης που παίξει στην Ομόνια.
2: Εννοείς και ξένος και Αιγυπτός.
0: Ναι, βαλόρια.
2: Να σου πω.
0: Να μου πεις, αφού ρωτάς.
2: Να σου πω. Κοίταξε, εμένα ο Σαββίς με εντυπωσίασε με γέστες.
0: Κρατάμε τον κύριο Σαββίδη, τον Γιώργο Σαββίδη.
2: Ναι.
0: Τη Σαΐτα που έπαιζε δεξιά ο Σαββίδης που έπαιζε. Ήταν εξτρέμ, έπαιζε δεξιά αριστερά.
2: Ήταν οχτάρι μου, έπαιζε έτσι ήταν...
0: Αν ήταν εξτρέμ ο Γιώργος Σαββίδης?
2: Όχι, ήταν οχτώ και κάποτε εννιά και έπαιξε και ακραίος.
0: Ακραίον, ήταν παιχταράς όμως.
2: Κοίταξε, είχε όλα τα προσόντα ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
2: Καλή άποψη μου. Τώρα να πει... Λοιπόν και το άλλο που θα να πω, εγώ θα δώσω συγχαρητήρια της Μπάγερ Μονάχου από τώρα.
0: Γιατί θα το πάρει?
2: Βεβαίως.
0: Χαίρομαι που είσαι τολμηρός. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε την επόμενη του τελικού.
2: Ναι, δεν θα είμαι πάρα.
0: Μάλιστα, Δώρο.
2: Πόψε να κερδίσει σίγουρα.
0: Μάλιστα.
2: Να προκριθεί πάντο. Δεν ξέρω να πω κάτι άλλο.
0: Όχι, θα πει κάτι άλλο, ενώ
2: αυτό είσαι. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο.
0: Μπράβο, το Ρωμάτι, πάει στο άλλο.
2: Πόλη, ό,τι σου είπαμε, ότι έχει πολύ.
0: Ψάξε την να δει, έρχεται από κάτι μέσω νηγά γάστρα το όνομα τη.
2: Θα ξέρω να πάω στην κυκλοπαίδα βιβλίο και να πω πάω στην.
0: Γεια σου, ρε Δώρο, ρε.
2: Ένα σχόλιο. Έχω εντολογιστεί, αλλά αρέσει να με το φιόδι.
0: Άνοιξε την κυκλοπαίδα και μιλούμε αύριο. Γεια σου, Δώρο. Εφαντώνει η Ιουρκά, ο Λεωνίδου με Σαββίδη. Μα πολύ ο Σαββίδη είναι παιδί στην εξτρεμία. Γιατί έχω την εντύπωση εγώ. Εντάξει, μπορεί να είμαι λάθος. Δεν προλάβω έναν άνθρωπο, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ πάσα πολλές φορές ότι τη γενιά του Γιώργου Σαββίδη έζησα τη μέσα από την Ball Boys παραπάνω που έρχονταν καλεσμένοι 80s, 90s. Προφανώς δεν του είδαμε τα μάθηκα μου. Εγώ αγαπήσα πολλά τη δεκαετία του 90. Η 95, 98, έως το 2000 την πενταετία την έχω μάθει πολύ καλά και αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχαν και πολλοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, κυρίως Κύπροι. Ήταν ο καιρός των τριών ξένων τότε,
1: ναι.
0: Και θεωρώ ότι ήταν ίσως και καλύτερη περίοδος τότε να προλάβαινε κάποιος ρομαντικός του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάει στο επόμενο. Ναι, χαίρετε.
2: Γεια σας. Είδατε κάποιον, Μιχάλης Αντρέου. Είδατε κάποιον να δίνει συγχαρητήρια στο αντρόγινο πριν γίνει ο γάμος?
0: Στην πρόταση γάμου.
2: Μπράβο. Οπότε αφήστε να γίνει η απονομή του προαθλήματος και το από ένα είχαστε σίγουροι ότι να δώσει το.
0: Μα κύριε, η πρόταση γάμου η Ομόνοιας έγινε, σήκωσαν τα μαθηματικά.
2: Όχι, δεν έγινε,
0: σήκωσαν. Ήταν ως έγινε, αφού έπιαν το προάθλημα, μπορεί να αλλάξει κάτι.
2: Καλά, δηλαδή δεν μπορεί ώστε όταν θα πάει το προάθλημα να.
0: Δεν μπορεί, μα είναι και αποκλείωτο να δώσει μετά.
2: Γιατί δεν μιλάμε από τώρα το. Πέραν τούτου. Τουλάχιστον 200 άτομα, εγώ άκουσα από το σταθμό σας από ελίστες, που έδωκα συγχαρητήρια.
0: Ναι, κύριε Αντρέου.
1: Και μιλούμε τώρα για οπαδούς, μιλούμε για τις διοικήσεις των ομάδων.
2: Η ομάδα όταν και πόσο θα είναι όριμη να δώσει το συγχαρητήρια, θα δώσει.
0: Όταν είναι όριμη, είπατε.
2: Να οριμάσει, βέβαια, να οριμάσει η σκέψη.
0: Α,
2: ναι.
0: Μάλιστα, κατανοητό.
1: Έγινε.
2: Οπότε, γιατί δηλαδή να εκβιάζουμε σε όλοι και καλά και 4 μέρες, δεν έδωσε το ΑΠΟΕΛ. Όταν εμάς δεν μας έδιναν συγχαρητήρια, γίνει κανένα να πει τίποτα. Κανένα.
1: Δεν τσιμπεν κανένα στην πόλη.
2: Αφήστε τα πράγματα και θα κυρίσουν μόνα τους.
0: Μάλιστα, κύριε Αντρέου μου, να είστε καλά. Καλό είναι
1: λοιπόν, πριν ολοκληρώσω, επειδή είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με την πρώτη υποδρομία, να δώσουμε το αποτέλεσμα 5-7-6-4. Το αποτέλεσμα της πρώτης υποδρομίας. Από εδώ και πέρα, επειδή διορθώθηκε το πρόβλημα, όλες οι υποδρομίες θα μεταδοθούν από τον σταθμό μας. Υπενθυμίζω, πρώτη υποδρομία 5-7-6-4. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε συντονισμένοι μαζί μας. Μείνετε όμως στον Super Sport 104, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή «Δώσε πάσα» με ο Στέλιον Παπαμοησίος, και βεβαίως στο πλαίσιο της οποίας θα μεταδοθούν και οι τρεις σημερινοί αγώνες στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής, της 7ης ΑΠΟΕΛ, ΠΑΦΟΣ Ομόνοια και ΑΕΚ Απόλλων.
0: Καλό υπόλοιπο από μένα, καλή θέση των αγώνων, τα λέμε αύριο, γεια σας.
3: Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Cabinet.
10: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Super Sport 104.
12: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
13: Στρίβουμε με ασφάλεια, καθώς η υπερβολική ταχύτητα σε στροφές είναι επικίνδυνη.
14: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
16: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια.
17: Θες την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
18: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όρκοι προϋποθέσεις.
19: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο αυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
20: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της παρέας.
1: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
4: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
5: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, η ΚΟΠ ενέκρινε το αίτημα της Ομόνοιας για να ανοίξει και η νότια κερκίδα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου θα γίνει και η απονομή του 22ου πρωταθλήματος. Διεξάγεται απόψε η 7η αγωνιστική του πρώτου γκρουπ του πρωταθλήματος, Πάφος Ομόνοια, ΑΕΚ Απόλλωνας και Άρης Αποέλ. Και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 7 και θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από CableNet και CitaVision. Στην Πάφο, Σαπίντο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Λουκάσεν, Φελίπε και Γκόρτερ. Πλάνο χωρίς τους Σεμέδο, Κουλυμπαλή, Ευάντρο, Ανδρέου, Παναγιώτου και ΜΑΕ καταστρώνει ο Μπέρκ στην Ομόνοια. Ρούμπιο και Γκιουρφιγκέλ δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ. Στον αντίποδα, στο απουσιολόγιο του Λοσάδα, η Βούρος, Σπόλιαριτς, Μάρκες και Βέισπεκ δεν προλαβαίνει ο Σμερχάλ. Εκτός ο Γιανγκός στον Άρη που χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, αμφίβολη η Λέλε Κέργας. Στον Αποέλ ξεκαθαρίζει για Ρώσα, ερωτηματικό και ο Κατχιτζής, εκτός Ιμπέλετς, Μάγερ και Χριστοδούλου. Ενεργοποιήθηκε η οψιόν ανανέωσης του Μάρτιν στην ΑΕΛ. Την ίδια ώρα προχωράει και ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας σεζόν. Η διοίκηση της ανόρθωσης βρίσκεται σε επαφές με Κίκο, Ιωάννου και Μπέρκστρομ για ανανέωση. Βγαίνει απόψε και το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League με την Bayern να υποδέχεται στις 10 την Παρί. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη Παναθηναϊκού. Αναμονή για Κωστίνια και Εντζολάκη στον Ολυμπιακό για τον ντέρπι με τον ΠΑΟΚ. Σε διαδικασία επιστροφής βρίσκονται οι Χατζίδης και Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ. Για την Ευρωλίγκα σήμερα στις 8 Ζαλκύρης Φενέρμπαχτσε και στις 9:15 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Πάμε Άγιο Δωμέτιο και επιστρέφουμε.
2: Περί υποδρομίας ο Φίνικας, έχουμε ανατροπή. Ανατροπή του αναβάτη του Τάρας Ντούκα. Σταντίνου Καποδίστρια έχει ανατρέψει τον αναβάτη του Τάρας Ντούκα. Αμέσως μετά την εκκίνηση ο Φίνικας στο μεταξύ πάει μπροστά. Η Πασχαγιά στη δεύτερη θέση. Φυσές Ζέσπινα, Φυσές Φορεντία τώρα εξωτερικά θα απερτιώσει η θέση. Με τον Φίνικα πάντα στην πρωτοπορία. Πασχαγιά είναι στο 1,5 μήκος. Φυσές Ζέσπινα πιο πίσω και Φυσές Φορεντία και αυτή εξωτερικά προσπαθεί να πλησιάσει. Πάμε για το τελευταίο 500 με τον Φίνικα πάντα στην πρωτοπορία. Είναι στο 2 μήκη από την Πασχαγιά. Πιο πίσω προσπαθεί η Φυσές Φορεντία εξωτερικά. Να κοιθες πρωτή που κάνει Φίνις με τον Φίνικα πάντα να έχει ένα πλεονέκτημα στα 2-3 μήκη από την Πασχαγιά. Και θες πρωτή τώρα που κάνει ένα πολύ καλό ανέβασμα απ' έξω είναι η Φυσές Φορεντία. Ο Φίνικας εξακολουθεί και έχει το πλεονέκτημα και είναι μπροστά. Είναι στα 2-3 μήκη από τη θες πρωτή που ξεκαθαρίζει. Τώρα στη δεύτερη θέση. Ο Φίνικας σήμερα είναι δυνατός. Ο Φίνικας πάει για να κερδίσει εύκολα. Και ο πίσω η Θεσπρωτεία, η Πασχαγιά και η Πρισσές Φορεντία.
13: Super Sport 104. Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά. Έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
4: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 52 52. Papa John's. Better ingredients,

0: Καλά μου είμαι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Χρήστος Παναγίδης είναι κονσολάρχης και σήμερα ημέρα Τετάρτη 6 του Μαΐου του 26 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Έχουμε και τις 4 μας τις πίτσες, έχουμε και την δωροκάρτα την Τρίτη των 200 ευρώ από την Σίτα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε και αγωνιστική δράση για το Πάνο Group, περισσότερο για τη δεύτερο-τρίτη θέση, εκεί υπάρχει ενδιαφέρον. Μαθηματικά υπάρχει ακόμη και για την τέταρτη εννοείται. Να θυμίσουμε τα βαθμολογικά δεδομένα, η πρωταθλήτρια Ομόνοια στους 77 βαθμούς, το ΣΥΝ 16 από ΑΕΚ και από Απόλλων που αγωνίζονται σήμερα έχουν από 61 βαθμούς, η Πάφος έχει 55, το ΑΠΟΕΛ 52 και ο Άρης 48. Πάφος Άρης Ομόνοια, Πάφος με Ομόνοια σήμερα, Άρης ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Απόλλων. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις. Θα με πάμε γήπεδο λίγο μετά σε 6 ρε Παναγίδη. Εντάξει, για να τριγωτάσω μου χαρίζει μετά. Ναι, έχουμε και αγωνιστική δράση στον μπάσκετ. Παναθηναϊκός Βαρέθια, τρίτο μάτσε 9 και τέταρτο. Ο Ολυμπιακός όμορφα και περιποιημένα σκούπισε την Μονακό. Μα με συνολική διαφορά πάνω από 60 πόντων νομίζω. Στα 30 παιχνίδια. Στο Final Four για πέπτει στην επόμενη χρονιά. Ελπίζουμε να πάει ο Παναθηναϊκός απόψε. Λοιπόν, και βλέπουμε να πηγαίνει πέρα. Καλησπέρα. Ναι ρε Αντρεούδη.
1: Ελευθερία μου, σήμερα να πάω να αναφωστά την αφημερίνη.
0: Έσα κόγε μου, πιάσε το τηλέφωνο καλά Γιώργο μου.
1: Παράκο είμαι καλύτερα.
0: Ναι. Ναι μάνα μου παίρνω.
1: Σήμερα θα παρακολουθήσω τον άγωνα μου να πάω τα φωσάλα κατά μια σύ με την ανώτησα μοχος του. Τα φωσά παιδί ορασίτα απόγευμα.
0: Ναι.
1: Ναι, να συναντήσω τον υπεύθυνο της ανωστόσης, τον κύριο Ναχιλία, τα φωσά. Τα είπε μου, ο κύριος Ναχιλία μου ασχολείται με το κοινό και τα φωσά, το γιο 15, είπε μου ότι μας ακούτε στο ράδιο.
0: Να του δώσεις πολλά χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστώ, τι του είπα, να ανταποκριθήσω.
0: Καλά του είπες, ναι, αφού είναι αλήθεια. Πανκύπριας εμπειρίας.
1: Ναι, ευχαριστώ, εννοείται.
0: Να είσαι καλά ρε Αντρεούδη.
1: Να είσαι καλύτερα, bye.
0: Bye. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στυλιανέ, από την ωραία Πάφο.
0: Από την ωραία Πάφο. Βρέχει Πάφος πατέρ.
2: Όχι, είναι πολύ ωραίος ο καιρός και πάμε για ωραίο ποδόσφαιρο, με ωραίο καιρό απόψε.
0: Μα να πάει γήπεδο σήμερα.
2: Θα πάω γήπεδο με τους εγγονούς μου κύριε Στυλιανέ.
0: Να πάει στο καλό.
2: Και μάλιστα έχει αρκετόν καιρό να πάμε. Λοιπόν, ξέρεις, εύχομαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός του τελικών στο Euro, στο μπάσκετ, στο γήπεδο στο οποίο είναι εδώ ξάστην ο Παναθηναϊκός και εύχομαι να καταφέρω να πάω να δω τον τελικό.
0: Μα πού να πάεις Παναθηναϊκό, αν πάει Παναθηναϊκός όλοι πάω να πάεις που την πάω να
2: πάω στο μπάσκετ.
0: Να βρεις εισιτήριο μπορεί να με φάσει.
2: Θα βρω εισιτήριο. Έχω διασυνδέσεις με τον Παρδινογιάννη και λαλείς με εσύ κουβέντα.
0: Τον Παρδινογιάννη δεν παράμενε βρεις εισιτήριο.
2: Α, είναι μια δείξη. Καλά, εντάξει, ξέρω το, αλλά επειδή κάποτε τον εγνώρισα όταν πια κύριον Παραθυναϊκό που έδραμε τον Άγιαξ και το έχασαμε μάλλον το 0-3 μετά τον ενθουσιασμό μας που έδραμε στην Ολλανδία. Πήγα να πάμε και εμείς στον επαναληπτικό του Champions League.
0: Με πήγες στο 0-3.
2: Το 0-3 στην Αθήνα.
0: Θεωρά και κατάλαβα γιατί είχαν 3 τεμάχια
2: που έχουν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να να μου ευχαριστούμε στην καρδιά μας μαύρη και θέλει να πάει και μπάσκετ ακόμα. Κάτσε στην Πάφο και κρύψε για κανεί όλα. Χαιρετώ.
2: Πάει.
0: Πάτερ μου, να κατάντησε ο Μητροπάνος του μπάσκετ. Να πάει να ανακατοθεί τώρα μέσα στα πόκια του Παναθηναϊκού. Έως πάντων. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να πούμε και κάτι για το τι θέλει ο φίλος με 63-23-24 μηνύματα, ναι. Θέλει σκορ για το απόψε Μπάιερ Παρί. Άρεσε μου το Παρί. Μάλιστα, θα σου πω μετά. Απαρεμπιπτόντος Παναγίδη άρχισε να γίνει και μοναδική ομάδα που έπαιρνε έτσι στον τελικό του Champions League. Είναι φανίτ. Εντάξει. Αυτά. Να δούμε ποιος είναι ο νικητής. Ποιον είναι να δέρουμε στον τελικό. Τούτο είναι το ερώτημα. Ναι, αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο νέο γουσέ, σε η δεύτερη, είχε πρώτη για την πρώτη. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Φίλτο.
0: Τον ευγενέστατο.
3: Είμαστε καλά.
0: Είμαι καλά, δόξα σου ο Θεός.
3: Πάμε να συγχαρητήρια για το τι καταφέρετε να πάτε στο τελικό.
0: Ναι.
3: Ψήσε πήρε μας ο ύπνος που τελικά στη χαμά.
0: Ναι.
3: Δεύτερον, ένα κρίμα ολόκληρη πορεία ήτσι της να πάτε στο τελικό και να τις φάτε.
0: Έχει ένα εσφαλίδι, για μωρέ εσφαλίδι και στα πέναρτη, αν πήγουμε ένα ήτσι.
3: Α, είναι και τούτο, ναι, ένα point έχεις το.
0: Ναι.
3: Το λοιπόν, να συμφωνήσω μαζί σου ότι τώρα άκουσα τον φίλτατον τον αγαπητό τον πάτε, ήβραμε την αιτία του κακού γιατί αφάξαμε τρία τη μάχη μες το... Μες το αγάπη τον Άγιας. Μάλιστα κύριε. Δηλαδή ρωτήμασταν και εμείς.
0: Μαρία και εσύ.
3: Όχι, ο πάτερ.
0: Α.
3: Ήβραμε την αιτία του τάκου.
0: Ναι.
3: Διότι κύριε Δόνη μου κάνει μια επέλαση 250 μέτρα διάστημα του Βαζέχα, βάλει τέρμα. Πάμε και εμείς καρτερούμε να πάμε τελικό να σπανίξουμε τα μάτια μας ήταν 0-2.
0: Ναι.
3: Έμπειρας.
0: Έχει κανένα νέο τίποτε το ενδιαφέρον.
3: Του χρόνου, η ΑΕΛ πάει αντάπο.
0: Του χρόνου η ΑΕΛ πάει για τον τάπο. Μάλιστα.
3: Ναι, ήταν η ορθέλη σαν το δηλαδή να σου πει. Είπεν το... Ότι όλοι στη Λεμεζό είναι ιδιόλουστος.
0: Εντάξει. Τούτα. Τώρα να σε πιάσω στο διάλειμμα.
3: Να με πιάσει στο διάλειμμα. Και όπως το παιχνίδι θα είναι... Θα περάσει η Παρή. Τώρα το πώς είναι να περάσει δεν ξέρω, αλλά είναι να περάσει.
0: Η Παρή.
3: Η Παρή, ναι.
0: Ναι.
3: Εν τους
0: θέλεις τους Γερμανούς. Εν τους θέλεις, ούτε ο νεοπαδός τους, ούτε ασχολούμαι με γερμανικό και μπάκερ και ιστορίες. Δικαίωμα μου και εμένα και του κόσμου όλου να ασχολείται η ΟΗ. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι να περάσω.
3: Το πρώτο λόγο είναι έχεις τον μπάκερ. Τώρα για εμάς είναι σοβαροί. Μες την έτρα τους. Άμα καταφέραν το 5-2 να το κάνουν 5-4, έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Μα ήταν από τον το... Πώς το λέτε ρε φίλε, ήταν...
3: Όχι, τάβλιν να παίζαμε, θα ήταν έτσι.
0: Ναι ρε φίλε, τάβλιν και ανακατοχές. Μιλούμε να εράμινε και ιστορίες, δεν ξέρω.
3: Ναι, ναι. Σήμερα πιστεύω ότι είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι.
0: Ένωση ξανά της ημάρου. Είναι διότι έγιεσαι η επαναληπτικό ή οτιδήποτε.
3: Ένα πιο κλειστό παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Να δείξει. Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει, μιλούμε μετά.
3: Σε
0: χαιρετώ. Καλή εσπέρα.
4: Αλό.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Ο Αρσενάλ ο Σαμίρ. Έφερα σου πρόγραμμα να με τη Φούλαμ.
0: Ρε φίλε, να κάνω μια γωνιά έτσι ωραία για που έχω τα κρίσταλα μου, που έχω εκείνα που πήγα τα σχεδόν 100 ταξίδια με τις ομάδες μας στο εξωτερικό και πάντα εφίλα πράγματα. Να κάνω και μια γωνιά για το φίλο μου Σάββαν τον Αρσενάλ, να τα φιλάω για να δω το κουμπάρι μου Σάββαν τον Αρσενάλ, που το έμειρε, έτσι που το
4: χάει μου, που το πάει. Ας το στείλω αύριο, ρε, ψέδιχτα διαλύει.
0: Ναι, μα ίσως το Αρσενάλ Φούλαμ.
4: Ναι, εν είδα, είχα ένα μπέρδεμα με το αεροπορικό και μετά νιώσα εδώ επειδή δεν έμεινα το αθλητικό, έπρεπε να φύγω. Είδα το Φούλαμ όμως.
0: Ναι. Είσαι βασιλιάς, είναι που θέλεις.
4: Δόξα σου Θεός, οκ. Εκόψαμε και εισιτήριο πριν το μάτς. Εκόψαμε ένα αεροπορικό για την Πουταπέστη πριν το μάτς.
0: Μάλιστα κύριε, εισιτήριο είπες όπως τα αγορά.
4: Έχω εισιτήριο ρε.
0: Άτε ρε.
4: Ναι ρε, άμα έχεις season ticket έχεις...
0: Μάλιστα κύριε, εισιτήριο είπες όπως τα αγορά.
4: Έχω εισιτήριο ρε.
0: Άτε ρε.
4: Ναι ρε, άμα έχεις season ticket έχεις...

0: Από έφευγε να λαλείς κουβέντες.
1: Όχι ρε φίλε, οι κουβέντες μου εμένα σπαθήν. Κοίτα που ελαλούσα. Απλώς έχει ανθρώπους που βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα.
0: Α, εσύ να βιάζονται. Α, εσύ να βιάζονται.
1: Κύριος που μιλάν πριν, νομίζω μίλαν και πας στο άλλο το show πριν το δικό σου.
0: Ναι.
1: Και είπεν, αλόπως επέτασε η Σίνα.
0: Φίλος μας, ρε, βγαίνετε φίλος μας, αρέσει
1: και... Και χάζει να πετάσει η Σίνα που να δεις από μια κουβέντα.
0: Όχι.
1: Και άστερα, τα τελευταία δύο χρόνια, αφήγε ρεκόρ μες στο Champions League.
0: Ναι.
1: Οκ. Αφήγε ρεκόρ. Το λοιπόν, και αν έχει μια ομάδα, να πούμε τα τελευταία 22 χρόνια ιστορία, 18 χρόνια, κάθε χρόνο με τον Βενγκέ, τελικών, ο τρόπος που μας εφτιάνε των τελικών, η Μπαρσελόνα μας, η όμορφη...
0: Ναι, γάμα ψευκιά, ναι, γάμα ψευκιά για με το 6, γάμα ψευκιά, ναι.
1: Λοιπόν, και η πορεία της Άσσελας, αν έχει μια ομάδα που το αξίζει να το φτιάει, είμαστε εμείς. Το λοιπόν, όταν μας έδευε η Manchester City, okay, εγώ το μόνο πράγμα που αγχώθηκα ήταν που έκαναν και γύρω του Τριάμφου τα κολόγια. Το λοιπόν, έλα όμως που ο Θεός,
0: έντε καπιλάρις,
1: έντε καπιλάρις. Το λοιπόν, αλληλούια, αλληλούια.
0: Αλληλούια, άντε, χαιρετώ.
1: Αλληλούια,
0: χαιρετώ.
1: Bye.
0: Bye. Πάμε σε επόμενον κύριον, κυρία καλησπέρα.
2: Στη Λιανή καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Στη Λιανός.
0: Παίξετε σκαμπάνε ρε, παίξετε σκαμπάνε ρε, παίξετε σκαμπάνε
2: ρε. Έλα.
0: Δώσε μου δύο λεπτά. Περίμενε ο Άγιος Ελευθέριος. Ποιο κοντά ξέρω ο Άγιος Γιώργης ρε κομπάρε.
2: Άγιος
0: Γιώργης. Άγιος, πάρα πολλά Γιώργης να παίξε σκαμπάνε με καριχαρή του. Μα πού ήσουν ρε, 3,5 μήνες ρε, μες στο κρυσφύγετο, μες στα λαϊκά ήσουν.
2: Περίμενα την
0: Άρσενα
2: ρε, Δηλαδή ο γύρος προηγουμένως ότι αξίζαμε το πράγμα, ότι αξίζαμε το... Πρώτα είμαστε η αιτή ομάδα του...
0: Για αφού είπα το, δεν ήμουν αγίου ομάδα που είπε αιτή στον τελικό.
2: Του Champions League. Εγάπαμε 8 στους 8 αγώνες νίκες.
0: Μάλιστα.
2: Τι αν το θέλουσιν που μας.
0: Τίποτε κομπάρα, μας έχουν το τρόπιο για να πάνε να παίζουν να κοιμηθούσει.
2: Θέλουμε την παρή γιατί χρωστούμε της. Α, δεν
0: είναι παρή, να όποιος θέλει ας έρθει.
2: Όποιος θέλει, αλλά πρώτος την παρή. Όποιος
0: θέλει, θα σφάσει 2-1 και να πάνε να παίζουν να κοιμηθούν. Έτσι.
2: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε... Πέρσι είμαστε δύο ώρα την άξια, είχαμε και πολλούς παίκτες, φέτος έχουμε παραπάνω ρωστέ.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό δεν καταφέραμε να πάμε και από μια μεφέρετος.
0: Με φάζε τίποτε.
2: Εύχομαι. Θα είμαστε πρωταθλητές από πρόβληση.
0: Να είσαι καλά.
2: Bye bye.
0: Και να παίρνεις τη δεύτερη να είσαι καλησπέρα, μπορθιόν το καλησπέρα είπαμε.
2: Ένα νούμερα λέγαμε για άλλες δουλειές που έχουμε.
0: Οκ. Χαίρετο σας τη ρε μου. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Έλα ρε φίλε.
0: Ο Παράτσος ο Μέγα τώρα.
3: Να μου κάνεις ρε φίλε, ο Παράτσος.
0: Παράτσος επιθύμησα σε ειλικρά που σου λέω.
3: Φίλε, δεν μπορούσα να απαντήσω πριν.
0: Επιθύμησα σε πραγματικά όψε καμιά κουβέντα εκτός αέρα.
3: Ναι.
0: Ανταλλαγή είναι απόψε εντό που λέμε meeting κορυφαίων. Στο είδος τους.
3: Να τα πούμε, να τα πούμε για συνομένα χρόνες.
0: Όσο νούπο.
3: Τώρα που να δικαιώσεις που είναι ευγενή μας, να τα πούμε.
0: Ναι.
3: Να σε φύγω να μιλήσεις μαζί του πρώτα για να λύσετε τα προβλήματα.
0: Ναι, θέματα άλλα με τον Ευγένη.
3: Ναι, ναι. Να δω και κοντά συγχαρητήρια μου ρε φίλε για, για τον τελικό που προκριθήκεται.
0: Μάλιστα.
3: Ρε φίλε, ακούω να σου πω κάτι. Εγώ είμαι σαν τον Ευγένη. Εγώ ξέρεις ότι για μαμό μου να κουβέντα δεν εννοώ.
0: Μάλιστα. Εγώ είναι και ο Ευγένης αγαπάμε.
3: Εγώ έχω η μια πλευρά της οικογένειας μου, είναι κάτι γύρω μπιν.
0: Ναι.
3: Είναι όλοι Άρσεναλ.
0: Βόρειο Λονδίνο, πάνω Φίσπουρι Πάρκ, Χάιμπουρι και λοιπά, ναι. Τσαρλούθια, τσαρλούθια, τσαρλούθια.
3: Μπράβο, έγκια μέσα στο Χάρι Γκέι, δίπλα που το...
0: όλα, αλλά κατώνονται για μένα, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι σου λέω ψέματα.
0: Μάλιστα.
3: Εν είμαι ο φανατικός, αν του Λονδίνου και είναι αιώνι και τούτα, εν καταλάβω. Εγώ θωρώ συγγενή μου, θέλω να στενοχωρεμένη, θέλω να το
0: σωστό, σωστό.
3: Μπράβο. Όμως, αληθεύει ότι η Άρσεναλ δεν υπάρχει τρόπαιο Champions League, είναι το πρώτο που πάει τώρα.
0: Όχι, ξαναπήγε να το πιάσει και κάνει μας ψεμάνι η Μπαρσελόνα, το 6.
3: Το 6.
0: Όχι, η Μπαρσελόνα ο διετής.
3: Δηλαδή η Άρσεναλ, ας πούμε, ένιξε στην κατοχή της Champions League.
0: Ένιξε τότε που τούνται μεγάλες τροπιοθήκες για να το βάλουμε μέσα.
3: Εντάξει, άλλο θέμα γίνω. Θα γίνει η ευκαιρία της τώρα, ας πούμε, να σπάσει το ρόλο.
0: Ναι, αλλά και έναν καιρός είναι αφέντες συνέχεια, γιατί ακούει συναυκιά πονηρά.
3: Φίλε, εντάξει ρε φίλε, Το θέμα είναι να μην ασχοληθεί ο Κατέμογλου.

0: τον Μητροπάνο. Και πού τους υπόλοιπους, με φας.
1: Να, μάλιστα.
0: Με ένα χώρινο σε πού τους υπόλοιπους.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Να κάνουμε όπως εχθές έπαιζαμε κουγκάκια, η πλάκα τους είναι ένας 14 πόντους και οι άλλοι είμαστε στους 90. Και λαλό τους, με ένα χώρινο σε πού Μιχαλή, λαλό τους καλό μόρο. Και έφυγε πρώτος.
1: Έχαλο, έφυγε στον Εμπίε. Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, φίλοι μου, χαρικά.
1: Να είσαι καλά και μιλούμε.
0: Να τα πούμε μετά.
1: Εντάξει, οκ. Χαιρετώ. Πάμε διάλειμμα, ρε, επιστρέφουμε.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τετάρτη σήμερα, Μπάγερ Μονάχου Paris Saint-Germain στις 10 το βράδυ στο Champions League.
2: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
3: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
0: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη
6: BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
0: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά.

0: και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
1: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
5: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια μόνο 2,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand Hazelnut Pralina 400 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand Νυφάδες Βρώμης 500 γραμμάρια μόνο 1,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 4:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sport. Πάμε για τρίτη κούρσα και συνεχίζουμε.
1: Για την πορεία από τον εσωτερικό διάδρομο, η Χαβέα Φέα θα οδηγήσει και θα οδηγήσει όμως με μικρή διαφορά από τον Χαβέ Χάλο, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Σαρδινία είναι στη συνέχεια. Χαβέ Repetition και Φορκίνες έμεινε λίγο πίσω με την εκκίνηση. Με την Χαβέ Φέα να δίνει τον ρυθμό, 1,5 μήκος μπροστά από το δεύτερο. Χαβάι Χάλο, Σαρδινία είναι στη συνέχεια, Χαβάι Repetition και λίγο πίσω καθυστερημένη, όπως είπαμε, οι Φορκίβνες. Το χιλιάρι πρωτοπόρος είναι η Χαβάι Αφέαρ. Έχει στα δύο μήκη, 1,5 μήκος τώρα, το Χαβάι Χάλο και τη Σαρδινία. Χαβάι Repetition και Φορκίβνες είναι στην τελευταία θέση, πλησιάζοντας το μισό περίπου της διαδρομής με πρωτοπόρο. Η Χαβάι Αφέαρ είναι 2,5 μήκη μπροστά από το δεύτερο, Χαβάι Χάλο. Συνέχεια είναι η Σαρδινία, είναι στη συνέχεια Χαβάι Repetition και Φορκίνες, 600 πάντα στην πρωτοπορία είναι η Χαβάι Αφέαρ, ενώ είναι υποπίεση το φαβορί σε αυτό σημείο και δεν φαίνεται να έχει πολλές δυνάμεις, καθώς πλησιάζοντας 400 με τη Χαβάι Αφέαρ να είναι 5 μήκη μπροστά από την δεύτερη τώρα Χαβάι Repetition, ενώ μένει από δυνάμεις εντελώς φαίνεται ο Χαβάι Χάλο με μεγάλο προβάδισμα στην ευθεία πρώτη Χαβάι Αφέαρ. Σαρδινία έχει περάσει στην δεύτερη θέση και στην τρίτη Φορκίβνες με τη Χαβάι Αφέαρ πάντα στην πρωτοπορία. Είναι 5-6 μήκη μπροστά από τη δεύτερη Σαρδινία και την τρίτη Φορκίβνες. Χαβάι Αφέαρ από την αρχή στην πρωτοπορία διατηρεί την υπεροχή των 6-7 μήκων από τη Σαρδινία. Χαβάι Αφέαρ θα κερδίσει εντυπωσιακά τον όμιλο. Και πίσω είναι η Σαρδινία, είναι η Φορκίβνες τρίτη και τέταρτη. Τι Χαβάι Repetition.
0: Λοιπόν, αυτά από τρίτη κούρσα, κύριε. Πόσες κούρσες έχουμε, ρε Παναγί? 5 και 4, 9. Μάλιστα. Ή 4 και 5, 9. Το ίδιο πρόβλημα. Μάλιστα, κύριε. Επειδή έκαμε στα χέρια σου πάνω. Ο 9-60 παρακολουθεί τώρα τη στοιχομηθεία μας και να ανακατωθεί, να στείλει τι να τα κάνει. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Μίτσα Παπαγιώσα. Αύριο έχουμε ρετρό 3-4-1. Πανίκος Αντωνίου, ο λεγόμενος υπτάμενος της ΑΕΡ. Εντάξει, ένα μας πει τα δικά του. Καλησπέρα.
2: Έλα, Στέγιο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Νίκος Ομόνια.
0: Ναι.
2: Έχω μια πληροφορία, μπορείτε να ανοίξω για τα εισιτήρια της Νότιας.
0: Εν είπαμε.
2: Ο ΕΝΕΣ σας ακούσα.
0: Τώρα να κάνω ένα τηλέφωνο, εντάξει, εν το είδα το...
2: Ξέρουμε γιατί θέλουμε πιο εισιτήρια.
0: Εντάξει, Νίκο μου, λεπέντη μου, μα έγινε μόνος σου νομίζεις.
2: Εντάξει,
0: μικρό, για να έχεις υπόψη σου πω, πιάσαμε 25 με 30 άτομα φίλοι ομονιάδες, αν μπορείς και το ένα το άλλο, αφού ξέρω ότι είναι δύσκολο.
2: Έλα σου πω, αν εφόρεν και 30.000 το γασιμπίτα να τα κόψουμε.
0: Εντάξει, ξαναπείτε, 30 με την άντρα, έτσι είναι, έτσι είναι, έλω εγώ, ναι. Μάλιστα. Να, τώρα να κάνω κανένα τηλεφώνω να στο διάρρημα να δω να μου γίνεται όλη καλά στάση να μιλήσουμε. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Α, ο φίλος μας. Φίλε, 3-0-3-1 νομίζω. Εντάξει, 6-93. Ελπίζω να ακούεις. Και άμα ξανακερδίσεις, καμιά μπήρα μπαγωμένη και να μας με τον Παραγίδη. Διότι ο Δάσος δεν τες πολλοπίνει, είπε. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Α, περίμενε, γιατί αρχίζω να τα μηνύματα. Α, να το ξαναπώ, εντάξει. Να το ξαναπώ ότι η εκπομπή το σε πάσα σε συνεργασία με τον χορηγό της εκπομπής της ΣΥΤΑ σου δίνει την ευκαιρία για τρίτη δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ τις δύο προηγούμενες τέλος Μαρτίου τέλος Απρίλου της δώσαμε. Για να μετέχεις στο διαγωνισμό κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και Super Sport 104 στο Instagram και τα έκανα φίλο. Να ξαναπώ ότι η δωροκάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή λογαριασμού παρά μόνο για αγορά προϊόντος σε καταστήματα της ΣΥΤΑ. Εντάξει, πιάνετε μια χαρά τα προϊόντα σας, πιένετε στο καλό. Πηγαίνετε στο καλό, να μην πούμε πηγαίνετε, μπορεί να βρεθεί κανένα μπαμπινιώτης πάλι να μας πει ότι το α, ι, ότα για το ε, και λοιπά, ξέρεις. Πολλοί που περιμένουν στις γωνιές για πολλούς και διαφορούς λόγους. Αυτά, κύριε Παναγίδη, να τα έχεις υπόψη σου. Μάλιστα, καλησπέρα από Παρεχώρη, καλησπέρα. Και ξανά, μπορεί να είναι ο ίδιος που του είπατε άλλη φορά Παρεχώρη, μόρφου ή ορεινής. Παρεχώρη. Ενιαίων Παρεχώρη. Παρεών χωρίων. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο ρε Παναγίδη. Να δούμε τι γίνεται. Εγεμώσαμε, δεν μου γίνεται για μένα. Τα πόσαμε. Νομίζω. Σηκώ στις πάνω γιατί. Για να σε βλέπω. Εντάξει. Ρε να πάμε σε επόμενο σιγά σιγά να ακούσουμε κανένα καλησπέρα. Από έλειο μετά εσείς ξένα πάμε εκεί μετά για μείνουμε. Εντάξει για τους τρεις αγώνες. Καλή εσπέρα.
3: Καλό από ένα σπίτι κύριε Παναμοηθείο και το συνεργάτη σου.
0: Ο κύριος Χρήστος Παναγίδης και καλησπέρα για Χριστός Αρέστη ρε Σοκράτη.
3: Χριστός Αρέστη, καλό μήνα σε όλη την Κύπρο.
0: Πάλε καλό μήνα, μάλιστα.
3: Εντάξει, να το ξαναπούμε.
0: Να το πούμε ρε κουμπάρε, μάνα πιέρω σε φόρο ρε Σοκράτη.
3: Όλα καλά, πώς πάει η ομάδα.
0: Πώς πάμε δαμέ.
3: Ναι, ομάδα για μένα, ομάδα πώς πάει.
0: Περιμένουμε το φίλο μας τον Δημήτρη μου την απάντηση να μας στείλει πράγματα δαμέ έτσι για την νύχτα. Έχουμε τρία παιχνίδια.
3: Κοίταξε, να ξέρεις ότι ο Δημήτρης και ο Ανδρέας απάντησε ο Βαντιώγος γίνονται ντροπή σε λίγο καιρό.
0: Μάλιστα.
3: 3 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
3: Να το ξέρεις.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό μου ετοιμάζει το ποδήλατο, δεν είναι έτοιμο ο Δημήτρης.
3: Γι' αυτό μπράβο. Γιατί είναι η ντροπή στο σωματείο του Δημητρίου.
0: Μάλιστα.
3: Σωστό. Σωματείο, απόψε βλέπεις την πάγια, να πάει καλά, να πω πώς το βλέπεις εσύ.
0: Μα να ανακατοχήσει μέσα στο Champions League τώρα.
3: Αφού είναι έβαλα, έπρεξε την πάγια να κερδίσει, πάγια απόψε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Είμαι καλός.
0: Είσαι καλός.
3: Είμαι καλός. Στο Σωματείο Περικλής Δημητρίου έχουμε κάποιες εκδηλώσεις. Το Σάββατο υπάρχει μια αιμοδοσία στη Λευκοσία και στην Εγκομισμή Μηχαντήρη. Θα δούμε το κόμμα από τις 10.30 μέχρι τις 1.30 όσοι μπορούν να δώσουν τελευταίο πλειώσεις κανένας του κόμμας. Τούτε την Κυριακή και πάμε στην άλλη Κυριακή είναι το γιορτή του 30.000 στον Αγρό. Από όσο λέω η ανημέρωση είναι τον κόσμο. Θέλει να πάει στον Αγρό. Στην Κυριακή είναι τα μνημόσυνα εκεί στη φανερομέρεια του Πέτρο Ιλιάνη και άλλους αγωνιστές. Αλλά Στεφάνη, το άλλο Σάββατο όμως υπάρχει κατά πλάκα κλήρυση στην Εμεσόν εκδήλωση συμβολική στις 16 και επίσης στις 16 στη Λευκοσία υπάρχει 5 χιλιόμετρα για τον Ανδρέα Γεωργιάδη είναι εδώ στο Αμερικάν των σχολείων να τρέξω εγώ με κατηγορίες και την Κυριακή θα πάμε στο Δάνη για τον Δημήτρη Καματσό. Και έχουμε και μια στεμνή τελετή που θα την κάνουμε κάποια στιγμή με την Εσπίδα στο Μερίδι για τους φίλους μου αξιώς. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά την αστυνομία εκεί που υπουργείων υγείας και τους φίλους μας την απάντηση και πάμε αντιόξι για την άριστη συνεργασία με το Σωματείο Περιπτήριο με την Εσπίδα στο Μερίδι.
0: Μάλιστα. Να σε καλά.
3: Καλή επιτυχία στο έργο σας μέχρι το βράδυ. Καλή επιτυχία.
0: Σε χαιρετούμε.
3: Ο ξέρετε
0: Πόψε ναι, παραθέτω την παρεσία.
3: Είναι
0: πράξιο, κύριε Παναγιώτη. Να καλώσουμε στην Ευρωλίνκ, μάλιστα. Να τον ακούσω να ασχολείται για με το NBA και να μείνω. Να
3: είσαι
0: καλά κουμπάρα Σοκράτη, χαίρε τόση. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή. Ο φίλος μας ο 4 να του απαντήσω μετά. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα Φίλτατη, καλόν απόγευμα.
0: Καλώς τον Φίλτατο τον Γιασεμί.
4: Έπιασα να πω είναι καλησπέρα μας.
0: Μάλιστα. Το ραδιοφόνο σου κλείστον λίγο μόνο.
4: Λαλό και ακούω αντίλον τη φωνή μου, λαλό να που
0: γίνεται. Αφού είναι σε παστάβουνα, σε βράχον ή οτιδήποτε, εντάξει.
4: Α, μάλιστα. Και λοιπόν, πιάσαμε να πούμε μια καλησπέρα που έφτασε, δεν τα καταφέραμε να πούμε προγνωστικά. Να πω είναι καλησπέρα μας σήμερα.
0: Μα έχετε εδώ και προγνωστικά.
4: Όχι, διότι όποτε πιανά ήταν διαφημίσεις και όποτε πιανά ήταν κρατημένο. Έκανα 6 προσπάθειες, δεν καταφέρα.
0: Είσαι μες τους σχεδόν 100 που εντάξει, είναι προλάβε, δεν πειράσεις. Έμπειρασες, άλλη είναι εβδομάδα.
4: Ναι, δε αυτού είναι και κουτσούμε, εντάξει. Φέτος είναι...
0: Είσαι εντεφορμέ φέτος, οφείλω να το πω.
4: Ναι, απέχουμε μακράν.
0: Μάλιστα.
4: Δεν που πάει καλά η Ομόνοια.
0: Ναι.
4: Λοιπόν,
0: είσαι ο Καραμαλής των προγνωστικών που είπε η Κύπρος κοίται μακράμα. Μάλιστα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστό.
4: Λοιπόν, έχει ωραία ματσάκια να τα απολαύσουμε απόψε.
0: Ναι.
4: Και ό,τι καλύτερο, παιδιά. Καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά, Γιασημί μου.
4: Καλή συνέχεια.
0: Σε χαιρετώ. Yeah. Σε χαιρετώ. Πάμε σε... Μα τι άνοιξε τα μερικό μπαρα. Περίμενε για τον 4-13 με ένα λεπτό. Είπα το 9-4, Παναθηναϊκό του Βαλεθιά. Άμα που ερώτησες, θεωρώ ένα δύσκολο παιχνίδι, εννοείται. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δύο παιχνίδια κρυθήκα στον Πόντο, παράταση και λοιπά. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εννοείται. Εντάξει, έναν καμίνι το γήπεδο, αλλά οκ, Βαλεθιά είναι καλή ομάδα. Αυτά δύσκολη ομάδα, πάρα πολλά δύσκολη ομάδα. Όμως, με αφορμή κάποιες δηλώσεις που είπα και μεταφέροντας και στα κυπριακή πραγματικότητα, ποδοσφαιρικός και όχι μόνο, είχα πει ότι άμα έχεις αντίπαλο διαχρονικά πρωταγωνιστή, έστω για μια χρονιά, αν έχει δύο χρονιές ή τρεις χρονιές, έμπολο πάει καλά, μεν προσπαθεί να κάνεις το παλικάρι, ειδικά όταν είσαι σε ομάδα που δεν φτάσεις σε τελικούς, δεν πιάσεις πρωταθλήματα ή οτιδήποτε άλλο, και απλά έτυχε μια χρονιά, αν έχει δύο χρονιές, να είσαι καλός. Κρύψ, περίμενε. Ανέμενε και κυρίως σεβάστου τον αντίπαλο σου, ο οποίος μπορεί να έχει 70-80 χρόνια από την παρουσία, να έχει και τα προαθήματα, για κύπελα, το διακρίσεις του κλπ, αλλά καμνεί την κοιλιά του την παραδεδαμένη. Έστω. Μεν τον ηρωνευτείς. Σεβασμός. Αυτά. Καλησπέρα.
5: Respect που λαλούμε.
0: Ποιος?
5: Χάρης από όλο Λεβεσόλ, Μάγικα Ρώμα.
0: Άμα διαφωνήσεις να μου πεις διαφωνείς, Χάρη μου Λεβέντε.
5: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Ειδικά όταν είδα το συγκεκριμένο βίντεο που κυκλοφόρησε στην συνέντευξη, έλα λόγω και εγώ καλάν πόσο λίγος είναι τόσο άνθρωπος λάδο.
0: Ρε φίλε, να πει έδερες. Κιο φορές τον Παναθηναϊκό. Δεχτώ, ναι, φέτος ο Παναθηναϊκός εντάξει είναι φορκέ του ορισμένες φορές, δεχτώ. Ρε φίλε, είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της Ευρωλίγκα την 25 ετία. Μπορεί να με το σεβαστεί, ρε φίλε.
5: Ήταν παίρνω τον και 6 και 7 και 8.
0: Ναι, να δέρει 8 φορές. Κάτσε ρε κουμπάρε, μα παχαμε 8 φορές το φορές να φορά ρε πιες.
5: Το 8 ήταν και το 8-4.
0: Ναι.
5: Ήταν ειρωνικός, έτσι.
0: Ναι.
5: Ελπίζω να γίνει καλό παιχνίδι σήμερα, γιατί να σου πω φόβο με τον Παναθηναϊκό να μην τα κάνει μαύρα και γέρημα.
0: Εντάξει ρε πιλέ, και μαύρα και γέρημα, δεν είναι την άλλη εφτωμάδα. Αλλά
5: εντέρπι,
0: οκ. Την ναι, αλλά επειδή εντάξει είναι και εμπολίπυρος και λοιπά, θεωρώ ότι ενάχει την υπομονή του, από μάρες δεν χρειάζονται. Έχει το σεβασμό που απαιτείται, ξέρει ποιον είναι να αντιμετωπίσει και νομίζω κουτσά στραβά να δέρει.
5: Εντάξει, ειδικά το πρώτο παιχνίδι, έλεγαμε ότι ήταν μια επαγγελματική νίκη του Παναθηναϊκού, κράτησε τους μακριά τους καλαθοσφαιριστές της Βαλέ. Το δεύτερο παιχνίδι είχε χρόνια να δώσει παιχνίδι.
0: Ναι.
5: Ήταν τρομερό.
0: Ρε φίλε, ομάδα που άλλη μέσα όρο κοντά στο 85-90 πόντους, όμως την κρατήσεις πίνεις κάτω από 70, απίστευτη επιτυχία για μια ομάδα που φέτος δεν ξέρει τα μονία μήνα. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει τα μονία μήνα. Ρε φίλε, βάλε 95-97 πόντους στις Παρί και τις ξέρω και τρώνε μες στο ΟΑΚΑ ρε φίλε. Μεν το συζητάς, γι' αυτό μου σου λέω ήταν μάλλον πρόσαλλη κατάσταση. Δεν θορκέτουν ορισμένες φορές. Ευτυχώς εντάξει, στα μεγάλα παιχνίδια απαντούνται μεγάλες ομάδες.
5: Ένα ερωτικό κύριε Στέγιο, συνήθως οι τελικοί κυπέλλου τι ώρα γίνονται?
0: Τι τελικοί κυπέλλου?
5: Της Κύπρου.
0: Άρα πήρε συνήθως είναι 8 η ώρα.
5: 8 ή 7.
0: Ναι, συνήθως είναι 8.
5: Και αύριο που να πάσεις στη δημοσιογραφική διάσκεψη να μπορεί για να αποφασίσουν τον γηπεδούχο ή να αλλάξουν τη μέρα ή εκλείδωσε η μέρα.
0: Γίνεται κλήρωση για γηπεδούχο όταν ειδικά είναι εκτός Λευκοσίας ομάδες. Διότι αν ήταν για παράδειγμα από ΕΛ Απόλλων ή Ομόνια Απόλλων,
5: ήταν να πιέτει
0: την κεντρική του Απόλλωνα. Ήταν να πιέτει την δυτική, το κάτω διάστημα της Δυτικής και το πέταλο του. Και ο Χωραΐτης μου να πιάσει την Ανατολική και το πέταλο του. Τώρα γίνεται κλήρωση.
5: Σε έναν τελικό με την ανόρθωση νομίζω. Και εξακολουθούν και κάνουν
0: τον. Παίζει Ομόνια Ανόρθωσης. Έπαιζε το 6 Ομόνια Ανόρθωσης. Και είχαζε θέμα ότι κύριε από τη στιγμή που είσαι γηπεδούχος να πάμε στο Ιόρο και να πάμε στο Τσίριο
5: και να τώρα το άλλο. Ο έκτοτε πρόεδρος να βοηθήσει.
0: Ήταν ο Ανδρέας ο Παντελή και είπε, α σας πω με τον Κετσπάιαν, είπε ότι εντάξει ερχόμαστε Κασιμπή, αλλά να πιάσουμε τη δυτική εμείς. Και έκτοτε όταν παίζει η ομάδα τη Λευκοσίας με ομάδα εκτός Λευκοσίας, η δυτική, το κάτω διάζωμα, να το επαναλάβω, το κάτω διάζωμα.
5: Ναι, το κάτω διάζωμα, το πάνω ξεχωριστό.
0: Ναι, είναι της εκτός Λευκοσίας ομάδας. Όταν είναι όπως είναι Απόλλων Πάφος, Πάφος Απόλλων, να γίνει κλήρωση για το δυτική και την ανατολική. Και ποιος θέλει να αναγράφεται εκεί παιδούχος. Μόνο, με αυτά.
5: Αν έχει 16.000 κόσμων, κύριε Στέκιο, μες στον το highway, από ούτε αυτό και το δρόμο είμαστε μας φτιαγμένοι για 100 αυτογύρα. Εντάξει,
0: είμαι η ώρα 4 και αυτό είμαι η ώρα 9. Η αλήθεια είναι ότι έτυχε άλλες φορές να ευτυχώ είμαι αρκετός που έχει τόσο πολύ. Δηλαδή, και σε εταιρικούς.
5: Αν αναλογιστείς η Πάφος που στα τελευταία τρία χρόνια θέλω να σου πω πρωταγωνιστή και που βγαίνει τελικό με την ΑΕΚ, που η Λάρνακα που φύγει η ΑΕΚ. Τώρα είναι να δοκιμαστεί 16.000 κόσμου.
0: Εντάξει, την άλλη φορά πως η ΑΕΛ ΠΕΙΑ είχε 12-13.000 αελίστες, ρε, θυμάσαι. Και ήρθε και που η ΠΕΙΑ ένα άλλο 2-3.000, πάλι 16.000 είχε. Πάλι μες στον δρόμο ήταν το, ρε, θυμάσαι. Εξαρατήχε.
5: Ξανά τη
0: ταινία,
5: αλήθεια
0: που
5: είναι με ΑΕΛ
0: ΠΕΙΑ, το ΓΑΣΥΠΗ, 1-0,
6: η ΠΕΙΑ νομίζω. 2-2, 2-0. 2-0, κάτι
0: τέτοιο, ναι. Λοιπόν, καλό
6: να πω και μάθαμε καλά. Σε χαιρετώ. Σε καλή συνέχεια σε όλον τον κόσμο. Επόμενος, καλησπέρα. Έλα κύριε
0: Παπαγουσίος.
6: Ναι ρε Γιάννα και Παντελή. Λοιπόν, για να σας είπε στην άλλη Παρασκευή 15 του μήνα. Αύριο
0: καλό την Παρασκευή.
6: Και την επόμενη Παρασκευή παίζουμε στο ΓΑΣΥΠΗ, πάμε να έρθουμε τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
6: Και το επόμενο Σάββατο είναι ο Μακρόπουλος, το Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Μακρόπουλος.
0: Ναι.
6: Πρέπει να κάνουμε καμίνι το Παπαδόπουλος.
0: Και ο Μακρόπουλος καμίνι ρε κομπάρε.
6: Ναι, γιατί είμαστε ομάδα δυνατή, διασένουμε το οριστές.
0: Μάλιστα.
6: Πάμε,
0: να σε καλά, Άννα Ιβάντη. Θέλει καμίνι παντού. Προπόρηση να υπάρχει καμίνι το Παπαδόπουλος. Καλησπέρα.
7: Έλα κύριε Στέντζο.
0: Τσούπαρο στρατάρχη, δε με σου περιχωρώνται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνε σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
7: Είμαι από έξω από το Αλφα Μέγα. Συγχαρητήρια στην Άρσενα που πήγαινε τελικό του Champions League. Οι κανονιέριδες, ναι, μετά από 20 χρόνια και περιμένω αντίπαλο ή την Μπάγερ ή την Παρίσι. Μάλλον εγώ πιστεύω ότι να πάει η Μπάγερ, διότι ο 5-4 στη Γαλλία ήταν στενό σκορ και η Βαβαρή μες στο Μόναχο δυνατή ομάδα, καυτιέδρα. Προβλέπω να πάει η Μπάγερ. Αν πάει η Παρίς, επειδή και πέρσι έπιαν το, αλλά η Άρσενα νομίζω 30 του Μάη στην Πουδαπέστη, στο Μπούσκες Αρένα, θα κάνει την έφληξη των ΠΑΜ και να πιέει το Champions League, ακόμα και στην Αγγλία το προάτσιμα.
0: Μάλιστα.
7: Σήμερα έχει γενέθλια ο Γιάννος Καδοθέου της Ομόνιας, 6 του Μάη, με φούρκες στα δικήν τομή, το 66 γεννήθηκε, πριν τα 60. Από μένα με αγάπη, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στο φίλο μας, μάλιστα.
7: Καδοθέου, έπαιξε στην Ομόνια, δεκαετία του 90, εποχή του Πρόκοπ.
0: Μάλιστα.
7: Έναν παιχνίδι, τρία παιχνίδια η Ομόνια,
0: πρόλαβε το πρόγραμμα, ναι.
7: Με παραλίμνη, χάσε 1-0, με ΑΕΚ και Τίου, χάσε 2-1 και στο Τσίρε Μονάρι, χάσε 2-1, η Ομόνια του 94, χάσε το πράσιμα με μια ισοπαλία που αντρέπε νίκια. Έχω επίσης απόψε, στην Πάφο η Ομόνια θα παίξει με αλλαγές ισοπαλία, το από έντα κάτω θέλει νίκη για να παίξει η Ευρώπη και στην ΑΕΚ Αρένα η ΑΕΚ και Τίου πρέπει να κερδίσει τον Απόλλο για να παίξει η Ευρώπη.
0: Εντεκάδα
7: του Καμερού.
0: Χατ, περιμένουμε έτσι.
7: 1990, Σαν Πάολο την Νάπολη. Τώρα, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, το Καμερού, χάσαμε από την Αγγλία. 3-2, με χάτρικ του μεγάλου Γκοτσί, δεκαετία του 90. Γκάρι Λίνικε, έκαμε καριέρα στη Τότενα, πετυμούς φέρς της Εθνικής Αγγλίας. Τα δύο με πέναλτι οριακά, τον κο του Καμερού, ο Μακιανάκη και ο Γερόνικος Ροζεμιλά έπαιξε παγκόσμιο κύπελλο σε 42 και έπαιξε του Καμερού με τη Superstar Ιρανική Εντεκάδα. Προπονητής ο Ρώσος Βαλέρη Νεποσιάνση. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Πούντε, Κατάου, Μακιανάκη, Φρασόνα Μπηγή, Αντρέκα Μπηγή, Αρφού Εζήνιμη, Φούρκε Σαρκίν Τομίλ, Ζοκέτη, Εμποέλ Νεπασκά, Φρέντε και πρώτη αλλαγή ο Γερόνικος Ροζέμιλα είναι αφιερωμένοι στο Μεγιστάναν Χάρη Φωτίου, πρόεδρον του ΑΠΟΕΛ. Καλό απόγευμα.
0: Χαιρετώ σε ρε στρατάρχη. Τι θέλει να κάνουμε κουμπάρε. Διαλύμα ρε. Χατ και επιστρέφουμε.
8: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
9: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει. Η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη. Και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι κι αν θες να καταφέρεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ookla ως το ταχύτερο στην Κύπρο. Σίτα. Ένα με σένα.
10: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
15: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire, με 5,90. Μόνο στα Burger King.
16: Flame Grilled tastes better.
17: Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Jake Gyllenhaal και ο Henry Cavill πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Guy Ritchie In The Grey και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
18: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
19: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade.
20: Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μεγαλύτερο. Με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
21: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
22: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
23: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
24: Απάντηση.
23: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
24: Απάντηση.
23: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
24: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
23: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
24: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
23: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
25: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
26: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
27: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
28: Γιατρέ, έχω άγχος από χωρισμού.
29: Τι εννοείται?
28: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
29: Μα στην Bitex One φυσικά.
30: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitexone.com.
31: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Η ώρα είναι 5.
33: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
34: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα.
35: Πάμε Αγιοδομέτιο για την τέταρτη υποδρομία.
36: Από τον κομμάτι Τζόνι, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Κινγκάστατο, η συνδέαστη Σιλία Μάργαρη στην πρωτοπορία. Είναι δύο μήκη μπροστά και προηγείται του Κινγκάστατο και του κομμάτι Τζόνι. Συνέχεια είναι η Σιλιάνα, η Ζαμάρκο και πολύ πίσω η Άνταχτη. Το περνούμε το εξαγωσάριο Μάργαρη. Είναι πάντα στην πρωτοπορία. Έχει περάσει δεύτερο ο Κινγκάστατο. Έμεινε τρίτο ο κομμάτι Τζόνι και η Σιλιάνα στην τέταρτη θέση. Τετραγωσάρι πλησιάζουμε με τον Μάργαρη να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι 4-5 μήκη μπροστά από το δεύτερο Κινγκάστατο. Συνέχεια είναι η Σιλιάνα και ο κομμάτι Τζόνι. Μπαίνει με προβάδισμα στην ευθεία ο Μάργαρη. Είναι 4 μήκη μπροστά από το Κινγκάστατο. Συνέχεια είναι η Σιλιάνα Μάργαρη και ο Κινγκάστατο, ο οποίο προσπαθεί να μειώσει στα τελευταία μέτρα. Ο Μάργαρης, ωστόσο, έχει το πλεονέκτημα. Είναι στα 3-0 μπροστά από το δεύτερο King Arthur και φαίνεται έχει τις δυνάμεις ο Μάργαρης να διατηρήσει την υπεροχή των 3-4 νικών. King Arthur σε μια τελευταία προσπάθεια μειώνει. Μάργαρης και King Arthur. Μάργαρης και King Arthur. Μάργαρης και King Arthur. Σιλιάνα και κομμάτι Τζόνι.
33: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
34: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
33: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
0: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
35: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων της 7ης και τελευταίας αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7, Εθνικός Ομόνια Ραδίπου, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 5, Κράσα Βαενή Ένωση. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Αλ Αχλή φαίνεται πως βρίσκεται ο Ράιαν Μαέ. Ενδιαφέρον και από πλευράς Ρακόφ για τον Νικόλα Παναγιώτου. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της Ομόνιας. Διεξάγεται απόψε η 7η αγωνιστική του πρώτου γκρουπ Πάφος Ομόνια, ΑΕΚ Απόλλωνας και Άρης Αποέλ και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 7 και θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από CableNet και Sita Vision. Στην Πάφο ο Σαμπίντο δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Λουκάσεν, Φελίπε και Γκόρτερ. Πλάνο χωρίς τους Σεμέδο Κουλυμπαλή, Ευάντρο, Ανδρέου Παναγιώτου και ΜΑΕ καταστρώνει ο Μπέρκ στην Ομόνια. Ρούπιο και Γκιουρφιγκέλ δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ. Στον αντίποδα, στο απουσιολόγιο του Λοσάδα, Ιβούρος, Σπόλιαριτς, Μάρκες και Βέισμπεκ. Δεν προλαβαίνει ο Σμέρχαλ. Εκτός ο Γιανγκός στον Άρη που χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, αμφίβολη, Λέλε και Έργας. Στον Αποέλλον Μπρόρσον αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και έμεινε εκτός αποστολής. Ξεκαθαρίζει για Ρώσα και Κατιρτζή, εκτός Ιμπέλετς, Μάγερ και Χριστοδούλου. Βγαίνει απόψε και το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League με την Μπάγερ να υποδέχεται στις 10 την Παρί. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψη Παναθηναϊκού. Αναμονή για Κωστίνια και Τζολάκη στον Ολυμπιακό για τον τέρπι με τον ΠΑΟΚ. Σε διαδικασία επιστροφής βρίσκονται οι Χατζίδης και Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ. Για την Ευρωλίγκα απόψε στις 8 Ζαλκύρης Φενέρμπαξε και στις 9:15 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: συνέχεια στην εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Pizza Papa John's. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Είπαμε 7 η ώρα τα παιχνίδια, κάναμε αναφορά προηγουμένως. Να πάμε λίγο μετά τις 6 Παναγίδη και μετά είναι αυτή ο Αναστάσιος Μιχαηρίδης. Εκανόνισα το Γιωσουβλάκη που είναι απάντηση, να μου θέλει άλλο διάει. Θέλει τίποτε άλλο, σαν καλωσόρισμα. Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ο Άρης Αρχικαγούργος είμαι.
0: Είσαι ένας αρχικαγούργος με καλή καρκιά μου, ρε κομπάρε. Εν τούτη κουβέντα.
1: Ρε κομπάρε, θέλω να σου πω το εξής. Κύριος ο Αλίστα του φκένει και κάνει όνειρα όταν να κάνει τάπολ. Πού είναι να το κάνει στο αγροτικό?
0: Άρκεψε και καμνείς
1: ξεφέρνεις. Έτσι είπα λίβελο, να σε
0: λίγο. Αφού είναι λίβελο στην ωραία, αφού είναι του
1: Θεού. Και να μ' αφήγεις να μιλήσω.
0: Αφού αστιεύκησε ο άνθρωπο, ρε ο ευγενής μου, αστιεύκει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνει κανένας χιουμονάκι, μόνο εσύ ο αρχικακούρκος δικαιούσε, αφού είναι του Θεού.
1: Και ο άλλος ο Αϊκάρες, πότε πιάνε πρόθυμα.
0: Τι σε κοφτήσε να πότε πιάσε ρε κουμπάρε, έπιασε ο άνθρωπος.
1: Δεν πιάνε τίποτε.
0: Αγαπώ σε χαιρετώσει.
1: Χαιρετώ. Γεια σου.
0: Γεια σου. Κακούργε μου. Λοιπόν, ο φίλος μου, 546, καλησπέρα κύριε Παπαδομοσίου. Θα πω Ιεροσόλυμα. Να θα σας αλλάψω κερί όλους σας, Γιώργος Ανόρθωσης. Να πάει στο καλό μου, μπάρε Γιώργο Ανόρθωση. Άντι μου, λεβέντι μου, να ψήσω κερί σου, βέβαια. Θα πάει στον Παναγιόν Τάφο. Για μας τους αμαρτωλούς. Εντάξει, να έχεις την έννοια μας. Εντάξει, μια λαμπάδα περιποιημένη. Και όταν έρθεις εδώ με το καλό, θα πληρωθείς, διότι κάθε κεράκι που ανάβεται πρέπει να πληρώνεται. Είναι με το... Η κουβέντα πήγαινε κουμπάρε και κανονίζουμε. Ξέρεις την κουβέντα με το... Ξαρεβάσου την κουβέντα μου πιθκιάβλη. Όχι! Να πάμε σε κόσμο για να την πούμε. Ήθε να συμπώ. Τα παλιά τα χρόνια στα χωρικά που έφευκασαι, ξέρω, δεκαετία 40-50 μόλις εξυπηκάνε τα αεροφορεία. Και ήταν μεγάλη είδηση να πάει στη Λευκοσία, στη χώρα. Εντάξει. Είμαι στο καφέ, είναι κάτι πάρε, ξέρω, μάρε που είναι να πάει, να πάω στη χώρα, μάρε να είδω, να πάει στη χώρα, να είμαι κοντά στο αγαρμαν του Σολομού, ξέρω, ιστορίζω και έναν άνθρωπο, πουλά πιθκιάβλη. Και φέρουμε έναν κουμπάρε. Μπάξε κουμπάρε, λέει το άλλο, στην απαθού, πήγε νύχτε, δεν του φέρε. Έχουμε πάρε, πέρε στο πιθκιάβλη, ω ρε κουμπάρε, ξήγαζα, ξέρω, ιστορία, έχουμε πάρε, πρώτα θυμίδου. Μπάξε κουμπάρε, πέρε, του η κουβέντα πήγαν 4-5 μέρες. Εντάξει, την επόμενη τελευταία ημέρα, κάτι ξέρεις και θα ανέφτει ο άλλος, λέει, ρε κουμπάρε. Να θυμηθεί, λέει του, να θυμηθώ, λέει του, ρε κομπάρε, να σοφέρω. Λέει του, ρε παρεμπιπτόντος, πώς είναι το πιθκιάβλι, λέει του, ρε κομπάρε, 2,5 σερίνια, κομπάρε, έλα, 2,5 σερίνια, κομπάρε. Τώρα να πιθκιάβλισε, λέει του. Σωστό. Πέρε, δώσ' του τα ρεά και τα ανθρώπους, μόνο να πάω στο αφέρι. Κύριε, πάμε σε επόμενον, κύριον, επόμενη κυρία να δούμε. Καλησπέρα. Άντα μωρέ, χαθήκαν οι γραμμές. Να πω καλησπέρα. Εμπλεχτήκαμε αρέσει να φέραμε το φίλο μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θέλει η Ελένη Κοτσίνο Τριμηθιά? Α, έχει διαγωνισμό, μάλιστα. Έχει διαγωνισμό, εντάξει, έχει διαγωνισμό, πάμε σε επόμενο, εντάξει, είναι δικός μας, οκ. Okay. Εμείς έχουμε 4 πίτσες από την Παπαντζόγλου στην Παρασκευή να δώσουμε ακόμα 4 από το φίλο μας τον Ανδρέα. Το χορηγό της εκπομπής μας είναι καλά και το 200 σε τώρα κουμπώνει το 3ο τέλος Μαΐου και τέλος Μαΐου 11-200 σε τώρα κουμπώνει από την Τύπκο που θέλει την Κύπρο, κύριε. Ευχαριστούμε και τον φίλο μας τον Αλέξη και τον Μάριον και τον Γιώτη. 11-200. 8η χρονιά μαζί μας η Τύπκο. Θεσμός. Καλήνες και κάθε χρονά 200 πάνω. Καλησπέρα, ξέρει, ήταν παπέντα ρε Παναγίδη. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον και ας άργησε έντον μας καναθρεμένο.
2: Το λοιπόν φίλε μου μας καναθρεμένο, γιατί εγώ να ενημερώσω τους φίλους μας, τους φίλους φιλάθλους της εκπομπής μας, ότι η συνάντηση θα γίνει τον Ιούνιο, διότι κάποιοι φίλοι ψέρετε ένα με ώρα 10 ώρα 10 νύχτα, να
0: μην σε κάνουμε το καλό.
2: Γράμμα πούλα νου λίγη στην πάση περιπτώσει.
0: Εμείς θα μαγγείλουν κακουλερί.
2: Ενημερώνουμε τον κόσμο μας ότι η συνάντηση θα γίνει τον Ιούνιο, περίπου τα μέσα Ιουνίου, και έτσι να οργανωθούμε που τα τέλη του Μάη. Έχουμε ένα μήνα σχεδόν.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό να μην ανησυχούν οι φίλοι. Και έτσι η συγκέντρωση μας είναι να γίνει, να οργανωθεί που μένα, ό,τι οργανωθεί που μένα πάντα γίνεται. έτσι να λαλούμε και τα του οίκου μας. Έχουμε και μιλούν το φούρνο μαζί να τσιλίσει.
0: Εγώ στο γιο τροπή είναι Κύπρο, γιατί έχει λίγες μέρες έλεπε και αντρεφόν, δεν πάει και αραζίτα το μέσα στήλεμα, δεν πάει και πήγε σε άλλες πολιτείες.
2: Ναι.
0: Το σωτηρκά μας και λοιπά.
2: Εντάξει, να ενημερωθούν
0: τους πολεμικιώδες μας, τους φίλους μας, τους Σαλαμινάκες, τους Απολωνίστες, τους Αριανούς, Κολόσσια.
2: Επίσημη ανακοίνωση στην εκπομπή.
0: Επίσημη.
2: Και να θέσω, βέβαια επίσημη ανακοίνωση στην εκπομπή, πότε να γίνει, πού θα γίνει.
0: Και γιατί θα γίνει.
2: Το γιατί να γίνει ξέρουμε το.
0: Και πώς αναστοιχίζει.
2: Έτσι το πώς αναστοιχίζει να πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα λοιπόν, και να ενημερωθούν έτσι φίλοι μας, να μην έχουν καμιά νέα κανένας. Μακάρι σήμερα τρία ματσάκια που είσαι να παιχτεί ένα ωραίο ποδόσφαιρο και καλύτερη πιο τυχερή αθμική σου. Και που για μην είσαι τέτοιο μου εντάξει. Είπαμε ότι πρώτα στη δύση νομονία γυρεύκουν τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο. Και είναι κυπελούχο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Χαιρετώ.
2: Καλή συνέχεια φίλοι μου. Έγινε γεια.
0: Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Παναμοϊσέος.
0: Ο Μάριος ο Περβολιάρης που αυτήν
3: τα αυτήν τη στιγμή. Με τη Ρώμα με την Άρσενα αν το πιάνουμε φέτη. Και έγαμε και ψέτα μηδέν τσάπιο.
0: Άκουτο, άκουτο.
3: Να γεράσω του Χριστανιπύρα.
0: Να του γεράσει και να του βάλει και
3: ποτέ. Έπαιξε από τα θύματα γινός. Έπαιξε από τα θύματα. Το πούμε τρεπούι. Να με στογέται.
0: Βάρ' του για κουρτουνιά.
3: Και κουρτουνιά μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Πήραμε κουρτουνιά.
3: Και από την καλησπέρα μου. Και από την καλησπέρα μου. Και να παίξουν μισή σήμερα για τους να πλάσουν. Να πάω στη φιέστα κύριε Παμοϊσέου.
0: Να πάει και να περάσεις καλά Μαρία μου, καλέ μου.
3: Τάξη Παμοϊσέου, καλά σου, καλό βράδυ.
0: Επίσης Λεβέντη μου. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Παιδιά μου, καλησπέρα.
0: Ποιος.
4: Παντελής είμαι από Λαγκαδά, να με έχει λίγο καιρό να σε πιάσω. Ρεάλ, Άρσεναλ, Αποέλ.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα που είμαστε νιάρσερα, νομίζω να τα καταφέρει τελικά. Είπα να πιάσω, γιατί στην κόαστε... Εντάξει, είσαι λίγο καιρό να σε πάρω, αλλά πέμω να δούμε για την άρσερα πώς το βλέπεις. Να αγκαλιάσουμε την Premier League.
0: Είπα την άποψή μου και ακόμα μετά την ύστερα από τη City, φίλε μου, ότι δεν το χάνει.
4: Εντάξει,
0: κύριο με διαφέρει. Και εξακολουθώ να το πιστεύω.
4: Εντάξει, νομίζω είμαστε πιο κοντά από ποτέ.
0: Εντάξει, κάθε παιχνίδι έχει τις δυσκολίες του, αλλά αν πάει στη διαφορά τερμάτων, να φέρει και να έχει πάει στη διαφορά τερμάτων, να έχει ακόμα μια ευκαιρία με την Μπέρλι, πέρκει την Τέρι και ο 3-4-0.
4: Έχουμε και μεγάλες πιθανότητες για πέρα από την Premier League σχεδόν δεδομένο και για το Champions League.
0: Εντάξει, 50-50, με όποιον πάει σε 50-50, το λιότερο. Όποιος θέλει ας είναι αντίπαλος.
4: Ναι, γιατί ας ένα λαμπιάσει απόδοση είναι την πάει ρε βαρύ, μπορεί να δίνει.
0: Δεν είμαι ένα δικαιώματα που πέρα έτσι δίσουν τα ρηγόνα δώσεις υπόψεις.
4: Α, ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αυτό το πράγμα.
4: Να το λέμε.
0: Να.
4: Να σου πω, να μην δούμε για ονειρική χρονιά για την
0: Άστρα. Δεν είμαι ένα δικαιώματα που έπιασε πρωτάθλημα στην Αγγλία και πάλι ITD.
4: Ναι, το όλοι ξέρα το.
0: Και είναι η μοναδική ομάδα στην Αγγλία που δεν έπαιρνε διαβάθμιση.
4: Άμα σοβαρά.
0: Βέβαια. Και έχει και τα περισσότερα κύπελλα στην Αγγλία. Ε, τι άλλο να σου πω.
4: Δηλαδή άλλοι ούλοι έπαιρνε διαβάθμιση είναι μεγάλη.
0: Βέβαια. Βέβαια.
4: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
4: Να χαρά.
0: Εντάξει, έμαθε. Άρα άξιζε το τηλεφώνημα σου για το σεμινάριο σήμερα.
4: Και να μην τα
0: μάθετε
4: να άξιζε.
0: Να σε καλά.
4: Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος.
5: Ο φίλος ο Ιάκωβος ο ταξιτζής.
0: Ο μάλιστα.
5: Ο απολουρίστας.
0: Πέ μου είναι τα τραγούδι. Θέλεις η ώρα 6 και 12 λεπτά.
5: 6 και 12 θα το σημειώσω. Το για μια γυναίκα.
0: Υπρες τώρα που μπαίνει ο Παναγίδη.
5: Του Γιώργου του Μαργαρίτη για μένα δυνατός.
0: Τώρα να μανέψει ο Παναγίδης. Ό,τι μας πει ο Παναγίδης. Και να έχει και γυναίκα πελάτη ή πελάτη σε λίγο.
5: Όχι, κατά τίποτε να το απολαύσω.
0: Μάλιστα.
5: Θα να πας στην κελέ μου.
0: Μάλιστα κύριε. Θα το απολαύσω.
5: Κύριε Στέγιο θα σε ρωτήσω πότε να κάνετε το πάρτι.
0: Πότε να.
5: Που να βρεθείτε στη Λεμεσό κάτι άκουσα.
0: Κοντά στις 15-16 του μηνός έχει κάπου για με κοντά μια καθημερινή όμορφα και περιποιημένα.
5: πώς να δώσουμε κοινή συμμετοχή, να γνωριστούμε.
0: Ναι, να το ανακοινωθεί και να σας δω τα τηλέφωνα και πώς θα μου στοιχίζει και όλα τα σχετικά και τον τόπο.
5: Πολλά ωραία. Να έρθουν όλες οι βεντέτες
0: δηλαδή. Να έρθουν οι βεντέτες όλες, ναι.
5: Εντάξει,
0: και εγκαντέμιδες και οι κακούργοι και οι χιουμορίστες είναι συναπάντημα με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
5: Εντάξει, καλά.
0: Έγινε. Να σε καλά, Ιακώβε μου. Σε ευχαριστώ.
5: Κύριε Στέγιο, καλό υπόλοιπο.
0: Να σε καλά. Το φίλο μου 059, ναι, αλλά το πέναρτι της Αθλητικό, κατά ποιον το έψες, τούτον εν το είπες. Έντε να τα λάρουμε, ουλάρε 059. Άνα μου το φίλο μου. Γκαντέμο, Γλουδόρα, Σάστα, Γεγύρα, Σύμπο, Γιώργιος, Αντωνίου, εν επικεφαρής. Καλά, ρε, είναι στην επαρχία του, ρε, γκαντέμο, Γλου, ρε, κομπάρε. Είμαι ο Κακουλίν και κάτω των 66 κιλό, να τα σάσουσαι. Μένε και σένια. Μένε και σένια. Και να τα σάσουμε και τα μεταφορικά μέσα και όλα, καλά μας είπε ο Θεό. Καλησπέρα.
6: Καλήν εσπέρα, κύριε Παπαμοϊσέος.
0: Τώρα, τον γκαντέμο, Γλου, ρε, κομπάρε, που διαβάζω μήνυμα, αντε πρέπει για στη γραμμή, ρε.
6: Καλησπέριζω για τον άρχοντα της κονσόλας.
0: Έκαμε και τα πέντε του πάνω.
6: Α, να γίναμε φίλο μου. τελευταίος εμπήκε μέσα στο κλίμα, βάλει κάτι. Πρέπει να τον ασκάλεψε παραπάνω με τα θάρας.
0: Ναι, ενθουσιάστηκε τον. Ναι.
6: Το λοιπόν κύριε Παπαμοϊσέος, επειδή το συναπάντημα είναι ένα μεγάλο και επειδή πληρώνω θάρας.
0: Ναι, ενθουσιάστηκε τον. Ναι.
6: Το λοιπόν

0: βοηθός εσυνάφερε στο τοφίδο Ομόνια.
1: Ε.
0: Μάλιστα, Ομόνια Κύπρος.
1: Ομόνια Κύπρος.
0: Μάλιστα, κύριε. Ευχήγεν στον κύριο Πολίγιο και ο Λεωνίδου, οι οποίοι δεν τον εγνωρίζαν. Ομόνια Κύπρος είπε την καλύτερη ατάκα.
1: Τι.
0: Ευχαριστώ, λέει, τον εαυτό μου.
1: Όχι ρε, είναι γίνοδρο, είναι γίνοδρο. Είπε μου το, βάλα μου το, όχι ρε, καμιά σχέση.
0: Επειδή είπε Ομόνια Κύπρος.
1: Όχι ρε, καμιά σχέση ρε, καμιά σχέση. Ο άνθρωπος, okay.
0: Περίμενε,
1: επειδή είπε Ομόνια Κύπρος. Έμπαιζε ρε, βάλα μου το να το ακούσω καμιά σχέση.
0: Ήταν σωσία,
1: μες στους χιουμορίστες σας, τους δικούς σας. Ανακαλώνετε μες στους χιουμορίστες
0: σας. Να τον έπρεπε να ο κατάξουμε όμως.
1: Μάλιστα, αξιωματούχο.
0: Ευχαριστώ κύριε
1: Παπαμουσέο. Να σε καλά,
0: καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Καλή εσπέρα.
2: Καλή εσπέρα, φίλε μου.
1: Ω, μάλιστα. Ναι, κακουλή μου, Λεβέντη.
2: Λοιπόν, βλέπω τους ούλοι είναι εξοργισμένοι και θέλουν τραπέζι. Δεν τους κάνουμε πολλά τραπέζια, παιδί, να μην ανήθικουν.
1: Αφού ένα είπαμε κοντά στα μέσα Ιουνίου, ανάλαβες εσύ με, θα αναλάβεις εσύ με τον Αντωνίο, θα σας έδει, δεν θα μου να κάνουμε.
2: Να τους φτάσουμε, παιδί, να μην έχουν παράπονο κανένα.
1: Θα μάθετε, τον, πάμε, θα μάθετε πούμε... τον τόπο, τις τιμές, τα πάντα στην εντέλεια, θα προπληρωθείτε και θα πάτε στο τραπέζι.
2: Το πολύ, το πολύ, αγαπητέ μου, θα βάλουμε και λεωφορείο όσοι θέλουν να έρθουν με τα αυτοκίνητα τους που τη Λευκοσία να τους φέρουμε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Έχουμε φίλους ρε, κουμπάρα, έχουμε φίλους.
2: Να σποστάρουμε, να τους φέρουμε, να είναι...
1: Λαλό του φίλου μου του καπνού και βάλει μας άλλο λεωφορείο ο Πάμπος και παίρνει μας, δεν έχει πρόβλημα.
2: Δεν έχει πρόβλημα, ο Πάμπος μας είναι ο Σίγια Ματή. Άμα φτάμε τους ευκολευμένα μισή. Λοιπόν, εντάξει, να οργανωθούμε μαζί με το...
1: Γιώργιο Αντωνία, πολύ μεσό νομονιάτη.
2: River καφέ και θα τα βάλουμε κάτω και να δούμε ποιο είναι το καλύτερο φαΐ και την καλύτερη τιμή.
1: Μάλιστα κύριε.
2: Θα βοηθήσουμε τον κόσμο.
1: Μάλιστα κύριε.
2: Να επανανωθεί. Το λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.
2: Και να δούμε ένα καλό ποδόσφαιρο να περάσει και ώρα μου.
1: Έτσι να πάει σπουδέ, ναι.
2: Όχι, εγώ να πάω σε ένα σύλλογο που είναι φίλοι, να έρθει και ο γαμπρός μου, να κάτσουμε για μένα. Ο
1: να πείτε ψευκές έτσι χωρίς άκουας, χωρίς τίποτε, μια χαρά.
2: Έχουν
1: δεν έγινε
2: το παϊράμι, τώρα θα δούμε τους άλλους,
1: είναι
2: που γίνει.
1: Ή να σε κόφτει εσένα, να μπορεί να κάνουν
2: οι άλλοι, να κάτσε να πνάει ζεσου. Όχι, να τους βλέπουμε, έτσι να το δούμε, να θαμάσουμε, είναι τα που να κάνουμε. Okay. Ένι εγώ φίλου μου έγινε.
1: Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Ποιο είναι το μήνυμα. Κολόσι, μάλιστα, χαιρετά. Να είστε καλά, κολοσσάτες. Να είστε καλά όλοι. Και επισκοπή, λέμε σου για το Κολόσι και ο Ύψωνας, οι φίλοι μας, ναι. Πολεμήθηκε πάνω και κάτω, που έχουμε και πολλούς ακροατές, Ομονιάδες, Σαλαμινέους, Απολλωνίστες, Αελίστες, από όλους. Να είστε καλά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Σούπερ Σπορ 104.
4: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι κι αν θες να καταφέρεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα

0: από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
5: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
8: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
9: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
8: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
9: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Jackpot στο Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
12: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
13: Ρίχνετε η μαγιά σας.
12: Πλυστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar, μόνο

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Ακούτε Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 5:30.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ρεκόρ υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Κατά τη σημερινή διαδικασία υπέβαλαν υποψηφιότητα 753 άτομα, περίπου 100 περισσότεροι από τις εκλογές του 2021. Από αυτούς οι 744 προέρχονται από 19 κομματικούς συνδυασμούς, ενώ 9 είναι ανεξάρτητοι υποψήφοι. Μέχρι αύριο στις 12:30 λήγει περίοδος υποβολής ενστάσεων. Σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν την Παρασκευή 8 Μαΐου με ρίδα κτηνοτρόφων με διαμαρτυρία στις 11 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς. Στο μεταξύ συμφωνήθηκαν και πάνε στο Υπουργικό οι αποζημιώσεις για την επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτρόφων, των οποίων οι μονάδες επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Το απολεσθέν εισόδημα θα καταβάλλεται για 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης, ενώ ο εμβολιασμός θα συνεχιστεί για την μείωση του ιού. Με την συμμετοχή και του Προέδρου Χριστοδουλίδη πραγματοποιείται σήμερα στο ΑΜΑΝ η 5η τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας. Σοβαρές εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, κατόπιν και σχετικού αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης, η επιχείρηση επική οργή έχει τελειώσει. Μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης στα στενά του Ορμούς, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα 100 δολάρια. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και πιθανόν να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Ακούτε Super Sport 104.
4: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκωσίας.
6: Έχει δοθεί εκκίνηση της Πέπτης Υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί να οδηγήσει η Ορτάντζα και η Ορόρα, η οποία έχει εσωτερική διαδρομή, να πάρει την πρωτοπορία και να δοθεί ο γρήγορος ρυθμός από την Ορτάντζα που πλέον μένει δεύτερη ψεύτρα Μαρίνα Στυλιάνα, αυτού μεγαλειώδηση και πολύ πίσω βέντος Ακουκύρα. Τώρα προσπαθεί να ελέγξει το ρυθμό η Ορόρα, όμως είναι ήδη στα 5-6 μήκη μπροστά από την Ορτάντζα. Μαρίνα Στυλιάνα είναι στη δεύτερη θέση πλέον μαζί με την Ορτάντζα, η ψεύτρα αυτού μεγαλειώδης, και πάρα πολύ πίσω τρέχει η Βέντο Σακύρα στην πρωτοπορία Ερώρα, 4 μήκη μπροστά από τη δεύτερη Μαρίνα Στυλιάνα. Η Ορτάντζα είναι στη συνέχεια αυτού μεγαλειώδης, ψεύτρα και πολύ πίσω η Βέντο Σακύρα στο 800 Ερώρα στην πρωτοπορία, όμως είναι πολύ κοντά της πλέον η Μαρίνα Στυλιάνα και η Ορτάντζα αυτού μεγαλειώδης προσπαθεί Ψεύτρα είναι πιο πίσω, 600. Ερώρα στην πρωτοπορία. 2 μίκη μπροστά. Ορτάντζα περνάει εκ νέου στη δεύτερη θέση. Μαρίνα Στήρια με υποπίεση. Αυτό μεγαλύτερη υποπίεση. Ψεύτρα εκτός διαδρομής. Βέντο Σακύρα 400. Πλησιάζοντας τώρα Ερώρα πάντα στην πρωτοπορία. Υπερέχει 2-3 μίκη από τη Μαρίνα Στήρια με υποπίεση. Επιστρέφει στη δεύτερη θέση τώρα και πλέον καταδιώκει την πρωτοπόρων Ερώρα. Ερώρα και στη Μαρίνα Στήρια με υποπίεση πλησιάζει τώρα. Ολοταχώς, ενώ πιο πίσω προσπαθεί να κάνει το ανέβασμα της και αυτού μεγαλειώτης με την Ερώρα να βρίσκεται στην πρωτοπορία, όμως απειλείται από τη Μαρίνα Στυλιάνα, η οποία είναι ήδη στο ένα μήκος Ερώρα. Και Μαρίνα Στυλιάνα θέλει να περάσει στα τελευταία μέτρα. Μαρίνα Στυλιάνα θα περάσει. Μαρίνα Στυλιάνα θα κερδίσει την υποδρομία πιο πίσω Ερώρα, αυτού μεγαλειώτης και Ψεύτρα.
1: Super Sport 104.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
8: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
9: Crust τι?
8: Δβά Crust! Δός Crust! Τσου Crust! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
9: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
8: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
10: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Λοιπόν, για πίτσα την Παρασκευή θα δώσουμε 4, άλλες 4 πεπερώνι. Όμορφες και περιποιημένες θέλετε Παπαγιώτου. Λοιπόν, και να ξαναθυμίσω ότι η εκπομπή των Σεπάσα σε συνεργασία με τον χορηγό της στην Σίτα σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις την τρίτη δωροκάρτα, γιατί δοθήκαν οι δύο τέλος Μαρτίου έως Απριλίου, αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά της. Για να μετέχεις στον διαγωνισμό, κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της Σίτα και Super Sports 104 στο Instagram και τάκ ένα φίλο. Και επαναλαμβάνω πριχτεύοντας ξανά ότι οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού, εξαργυρώνονται μόνο για αγορά προϊόντων σε καταστήματα της ΣΥΤΑ, κύριε Χρήστος το μικρό σένε. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή.
1: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Στελάρα μου. Να μου γίνεται.
0: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς. Ρε φίλε, μα πόσες φωνές να...
1: Εσύ δίκαιο. Ποιος είναι απέναντί σου?
0: Εν άκουσες πότο συνομιλία που συζητούμε τώρα έτσι, κάνουμε συζήτηση είναι επίπεδου και ανταλλάσσουμε απόψη. Εν άκουε τη φωνή του?
1: Όχι, δεν τον άκουσα τίποτα.
0: Άρα ποιος είναι?
1: Ανώ, ο Μούτας.
0: Ο Παναγύρης μας, ο Παναγύρης μας.
1: Ο Παναγύρης, ο Παναγύρης, δεν μου κάνει.
0: Έκαμε το χέρι του πάνω, πάρε. Έκαμε τα φράζω, θα ζητάμε να κάνω.
1: Μίλα ρε, για πήρε και σου πω άλλη, ποιος σου ρε.
0: Ναι, ένα αρτή μετά ο Τάσος.
1: Έγινε ρε, μίλε.
0: Να σε καλά ρε κότσο.
1: Παπάι.
0: Παπάι. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη, βεβαίως κύριε Κατεποβούλου, πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική να δούμε τι γίνεται. Στην αμήνουμε 695, ένα γεια μαρε φίλε. Αντιλαμβάνομαι για κάτι παίκτες που λαλείς, φεύγα τους κλπ. Ούτε συνάφερε κανένας έτσι πράγματα. Άρα λάθος πόρταν χτύπησες, λεβέντη μου. Λοιπόν, το Μένικο χαιρετά, μάλιστα. Μένικο, τώρα που είπαν ο φίλος μας, ο κάθε τρίτη είναι πιένε ο... Είναι τα ονόμα, που ήταν ρε Παναγίδη. Ο Αυγερινός. Έχει τόσες μέρες να βγει, δεν βρίσκει γραμμή, εντάξει. Εντάξει τώρα κάτι στιγμή, ότι είπα τώρα έχει κάτι παίκτες οι οποίοι δουλειά τους παραπάνω να... Η αλήθεια λέγεται, θα μπορεί να μου θυμίζουν, αλλά κάνουν παραπάνω καυκάδες, ξέρεις, και παραπάνω νεύρα από ότι έρχονται σαν πούμε μπάλα. Και συνήθως μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να το πω το πράγμα που συμβαίνει στατιστικώς, οι νευρικόπελοι παίκτες εν τούτοι μόνο κατέχουν το αντικείμενο. Και προσπαθούν να το παίξουν μάγκες με διαφορετικό τρόπο. Καταλάβες. Για να σπον παίχταρας, δεν είχε ανάγκη να κάνει τα νεύρα και να κάνει να πιάσει. Πλην ελαχίστον εξαιρέσω εννοείται. Συνήθως είναι οι άλλοι που κάνουν τα είδες που δεν το κατέχουν τα αντικείμενα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε 10 η ώρα, φίλε μου, για το φίλο. 10 η ώρα, ναι. Η ώρα έχει τόσο καιρό που είναι. 10 η ώρα το Μπάγκερ Παρί. 4-5 πρώτων ματσάκιων αποτέλεσμα. Εις Παρισίους, βεβαίως. 9 και 4 του Παναθηναϊκού Παρεθία. Σωστό. Game 3. Αυτά. Λοιπόν. Λεβέντη μου, καλέ μου, τσάκο μου, εξαιρέσεις είπα. Εν το ακούσες. Ευχαριστώ. Για όνομα του Θεού. Μιλούμε για παιχταράες τώρα. Αλλά να εξαιρέσεις τούτα. Και καλησπέρα φίλε μου 867. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Στέλιο Μαδάμος από Ορμίδια, Ρωμόνια, Ρεός Πράθυα. Καλησπέρα στον Αδαμάντιο, καλησπέρα και στην Ορμίδια. Ο άλλος Αδαμάντιος ο Ρυθροδονιάτης αγρονιγόρασε. Μάλιστα, ο πιστός ακροατής εντάξει έχει κάποια θεματούχια μικρά. Τον ευχαριστώ παντός, μου μπορεί το Μάρτιο 17 που στέλνει ο άνθρωπος. Δικαιώται να μείνει λίες, να κάνει λίες απουσίες. Αυτά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Χρήστος από Επισκοπήν, Απολλωνίστας.
0: Επισκοπή λέμε σου εννοώ.
2: Επισκοπή λέμε σου.
0: Μάλιστα κυρία.
2: Με καινούργος φίλος στην παρέα σας. Τώρα έχει καμιά δεκαρκά μέρες που σας ακούω και ακούω σας κάθε μέρα.
0: Και είπες να πεις την καλή σου την κουβέντα.
2: Εννοείται να σας πω ένα γεια σας. Πολλά ωραία παρέα σας.
0: Ελά σου πέπεις Σκοπίν, είσαι πάνω, πάνω από ο αδερφικός μου φίλος ο Σάββας ο Έλληνας και πάνω από την περιοχή.
2: Εγώ είμαι δίπλα από την αστυνομία.
0: Δεν ξέρω, ανέξερα.
2: Κάτω, τέτοια κάτω.
0: Α, εν κάτω που είσαι, εντάξει, εν πάνω οι άνθρωποι. Ανέξερα για την αστυνομία της Σκοπής σημαίνει ήταν να μου είναι επικίνδυνος, ναι.
2: Εντάξει, είμαστε δίπλα μας προσέχους.
0: Α, όχι εννοώ, ανέξερα με τους αστυνομικούς σταθμούς που εμπώνει η Παναγία. Να τους ξέρω.
2: Μακριά και αγαπημένοι.
0: Μακριά και αγαπημένοι, βέβαια.
2: Ήθελα να, επειδή άκουσα εχθές τις προβλέψεις,
0: ναι.
2: Το παιχνίδι σήμερα από όλο ΝΑΕΚ.
0: Να πεις σήμερα από όλο ΝΑΕΚ.
2: Ναι, να δούμε να μου να κάνει σήμερα το από όλο ΝΑΕΚ.
0: Είχε εγώ που δύο, είναι οι ακροδές που είναι τις προβλέψεις τους.
2: Τι βάση είναι παραπάνω.
0: Εντάξει, ήταν έναν το, ίσως ήταν το πιο αφιρόπον παιχνίδι στις προβλέψεις.
2: Δύσκολο πολλά, δύσκολο.
0: Εντάξει, φίλε, περίμενε. Πρώτον παιχνίδι εκερδίσετε και δεύτερον πρώτο παιχνίδι νομίζω δέλετε στο αρένα και χάσετε μες στο αλφαμέγα.
2: Νομίζω ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Στο τρίτο το παιχνίδι ισοπαλία.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα από μόνο το στα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μια ισορροπία πάνω κάτω.
2: Ισορροπία αλλά φοβούνται και για τον κύπελο πιστεύω εγώ. Δεν έχει πάγκο να βάλει. Να παίξουμε παίχτες.
0: Φίλε ο προπονητής σας έδειξε μου τώρα από τον καιρό που ήρθε μέσα Δεκεμβρίου που ήρθε κάπου εκεί
2: ναι.
0: Νομίζω που ήρθε ότι ο άνθρωπος και το αντικείμενο κατέχει και, και την ομάδα σου κατά κανόνα παρουσιάζει την να είναι έτοιμη για κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έχει τα υπόψη, το εννοείται ότι ο μεγάλος στόχος είναι το Europa Link, δηλαδή η κατάκτηση του τροπίου, να είδε το πράγμα και ξέρει να μου να κάνει.
2: Μακάρι,
0: αλλά ο τελικός έχει ακόμα 3 εβδομάδες και κάτι.
2: Okay. Να δείξει
0: νεκροψία. Να είσαι καλά. Να παίρνει να
2: ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης Λεβέντη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα Blue Phoenix. Μέσα στο δρόμο τώρα, εν ύπρε γραμμή, λάζει σου να στείλω ένα μήνυμα να ό,τι τους ακούω. Καταλαβαίνω Παναγίδη. Έχεις 5-6 λεπτά να πεις καλησπέρα. Ο φίλος μας ο 100, καλησπέρα από το μακρινό ακροτήρι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον 100. Να σε καλά Λεβέντη μου και το ακροτήρι είναι ολόκληρο. Μάλιστα κύριε. Το ότι μας θυμάται Παγκυπρίος και τώρα σοβαρό μιλώ και το ξέρετε, τιμά μας. Και σας ευχαριστώ πάντοτε για τη διαχρονική σας αγάπη. Εντάξει, εκατατάξετε και κρατήσετε στην κορυφή αυτήν την εκπομπή, μαγκιά σας. Σας ευχαριστώ ευγνώμων και το εννοώ ψευκές έλαλο και το ξέρετε. Αυτά. Και λαλούμε να διαφωνούμε, πάση ορισμένα πράγματα διαφωνούμε. Γιες μάνα αν ήμουν ποτέ και δεν θέλω που σας ότι λέει ο Παπα Μωυσέος. Συμφωνούμε κύριε Παπα Μωυσέος, συμφωνούμε κύριε Παπα Μωυσέος. Αυτή είναι η φιλοσοφία της εκπομπής. Αυτή ήταν και αυτή θα είναι ως που είμαι εδώ. Εντάξει. Έφτασε μου ψέμα ότι έχεις δίκιο φίλε να βγει ο άλλος να διαφωνήσει μαζί σου. Έχεις δίκιο φίλε έχεις δίκιο. Έτσι είμαι από τούτους εγώ το αυτό. Ναι φίλε έχεις δίκιο. Ναι φίλε έχεις δίκιο. Και βγει ο τρίτος να μου πει κύριε Παναμαϊσίος μα έχει δίκιο ο πρώτος. Έχει δίκιο ο δεύτερος. Διαφωνούν μεταξύ τους. Έχεις δίκιο φίλε μου να του πω. Α, για όνομα του Θεού. Μου πάει. Καλησπέρα.
3: Καλή evening.
0: Ποιος?
3: Ευθύνος του παραγωγή για το δημόνο μήνυμα του στέλνει.
0: Blue Phoenix Ρεγόπετ. Και μιλάει για Bluetooth τώρα. Καταλάβες τώρα και κάνει και το αγόρι μέσα στον δρόμο. Μάλιστα.
3: Πάντα μου Bluetooth που μιλώ κύριε Παναμαϊθέος.
0: Ναι αλλά τώρα είναι ο λίγο
3: αντιεφαντικό. Ο λίγο αντι?
0: Εμφαντικό. Και φανερόν εννοώ.
3: Να μου κάνουμε,
0: δεν θα φτιάξουμε καλά να χαιρούμε. Δοξάζουμε τον Θεό και την Παντανάσσα από πρωί μέχρι νυχτός. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
3: Έτσι είχε κανένα άλλο νέο μαζί σου για μένα, είσαι μόνος.
0: Είναι μόνος μου, θα περιμένω τον Θεό μοντά σου.
3: Ελπίζω να σ' ακούει.
0: Η ώρα 7 ο Θεός μου θα είναι εδώ.
3: Θα σου λέει ο Θεός μοντά σου.
0: Και 7 θα είναι εδώ, θα έχει αλλαγή φρουράς.
3: Χαίρομαι.
0: Και προνόησα για λόγου του.
3: Είμαι σίγουρος.
0: Μα.
3: Είσαι extra large,
0: δεν φοβάσαι. 3XL.
3: 3 Excel.
0: Όταν χρειαστεί.
3: Τέλος πάντων, έτσι και εγώ να πω την καλησπέρα μου για να μην σε φωνά παραπονιέσαι.
0: Μάλιστα κύριε, τώρα μιλάς. Να δούμε το επόμενο καλησπέρα από πού θα είναι, αν έχω κοτσινοχόρκα μήνα λίγο πίσω σήμερα για πρώτη φορά.
3: Εγώ πιστεύω...
0: Όχι, έπιασε... Πέμω.
3: Εγώ πιστεύω ότι το επόμενο καλησπέρα είναι από το highway.
0: Εγώ πιστεύω ότι το επόμενο καλησπέρα θα είναι μεταξύ Ξυλοτύμπου και Φρενάρους.
3: Εγώ είπα από το highway, μπορεί να μου γίνει το highway,
0: δεν πάλι εγκαλυμμένος, αν και που εμπάφω να σου πει εμπόξω που εμπάφω, αν είναι που λεμεσόν να σου πει εμπόξω που λεμεσόν, αν είναι που λάμνα κάνει μέσα στο highway τη ριζοελιάς, εγκαλυμμένος, αν είναι που παραλύπνει κύριε ευκέντη να γίνει να πάει και πάει, μάλιστα.
3: Ακριβώς κύριε.
0: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου Blue Phoenix.
3: Ευχαριστώ κύριε, καλόν υπόλοιπο.
0: Χαίρετο.
3: Γεια σας.
0: Προλαβαίνω ακόμα ένα ή θα πάμε ακόμα. Νεύκες μου, time out. Παραγεμώσαμε, ναι. Εντάξει, όταν επιστρέψουμε μετά το τελευταίο αθλητικό τέτοιο ενδύσιο, να έχεις έτοιμο του φίλου μου του Ιάκωβου, η ώρα 6 και 12 το τραγούδι του και θα πάμε μπλόρι για γήπεδα. Εντάξει, άτε, πάρτε σαν ασές σου.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
8: Διατηρούμε ήρεμο κλίμα εντός καμπίνας, χωρίς τσακωμούς, ενώ και η ένταση της μουσικής πρέπει να διατηρείται χαμηλά για να είμαστε συγκεντρωμένοι.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
10: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
9: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
13: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
14: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
18: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
19: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ.
20: Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Στο περίπτερο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πες μας τι σημαίνει για σένα η Κύπρος στη γλώσσα σου. Μάζεψε σφραγίδες στο e-unique booklet που θα σου δώσουμε και μπες στην κλήρωση. Οι γλώσσες μας ενώνουν. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
22: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story? Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα στέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθεί. Οδήγα.
23: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
24: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων.
0: Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
2: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
3: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
25: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
26: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η ώρα είναι 6.
28: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
29: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
30: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
31: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
32: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
33: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Αλαχλή φαίνεται πως βρίσκεται ο Ράιαν Μαέ. Ενδιαφέρον και από πλευρά Ζρακόβ για τον Νικόλα Παναγιώτου. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της Ομόνιας. Διεξάγεται απόψε η 7η αγωνιστική του πρώτου γκρουπ. Πάφος Ομόνια, ΑΕΚ Απόλλωνας και Άρης Αποέλ. Και οι τρεις αγώνες θα αρχίσουν στις 7 και θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από CableNet και Citavision. Η 11η της Πάφου είναι η Μιχαήλ Κεσάντ, Ιωάννου, Λουίς, Μίμοβιτς, Σούνιτς, Σίλβα, Ντράκομιρ, Κορέια, Όρσιτς και Άντερσον. Η 11η του Μπέρκ είναι η Φαμπιάνο Μασούρας, Μπάλκοβετς, Σίμιτς, Οντουμπάζο, Κούσουλος, Μάριτς, Χρήστου Μαγιαμπέλα, Χατζηγιοβάνης και Γιοβετίτς. Η 11η της ΑΕΚ, Αλομέροβιτς, Εκπολόρον, Πέρς, Λέδες, Ιβάνοβετς, Μπάγιτς, Γκαρσία, Μιλίσεβιτς, Πονς, Κυριάκου και Ναούμ. Στον αντίποδο Λοσάδα παρατάσσει την ομάδα του με τους Κουν, Λαμ, Άδωνη, Μπράουν, Μαλεκίδη, Σίκη, Βρίκη, Μάρκοβιτς, Ιούσεφ, Χαραλάμπους και Ρώτη. Στο αρχικό σχήμα του Άρη είναι οι Άλβες, Κορέα, Μπουράν, Σανέ, Νίκολιτς, Μπαλόγκουν, Κάστανος, Γκάουσταν, Μοτνόρ, Χαραλάμπους και Εφανκέ. Η 11η του Αποέλ, Περέιρα, Αντωνίου, Λαΐφης, Ντέκενεκ, Μυρ, Νανού, Τομάς, Ντάλσιο, Ρώσα, Κούτσακος και Μαντσίνη. Βγαίνει απόψε και το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League, με την Bayer να υποδέχεται στις 10 την Παρί. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψη Παναθηναϊκού. Αναμονή για Κωστίνια και Ντζολάκη στον Ολυμπιακό για τον τέρπι με τον ΠΑΟΚ. Στη διαδικασία επιστροφής βρίσκονται οι Χατζίδης και Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ. Για την Ευρωλίγκα απόψε στις 8 Ζαλκύρης Φενέρμπαξε και στις 9:15 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
6: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
5: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
6: Όχι φέτος. Σκανδία. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Σκάνδια. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
5: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
6: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
5: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
6: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
4: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει. FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Πάμε, έχει την κούρσα.
1: Πρέσο. Ενώ για την πρωτοπορία είναι η Stella's Favorite. Έχει το Great Flies, το ένα μήκο. Στη συνέχεια, ο Μπουλακάλυπτο, η Χρυσάνθη ακολουθούν και ανατρέψει λοιπόν τον αναβάτη του αμέσω μετά την εκκίνηση των Εσπρέσο. Στην πρωτοπορία, Stella's Favorite. 2-3 μήκη μπροστά από το Great Flies. Στη συνέχεια, ο Μπουλακάλυπτο, η Χρυσάνθη. Στην τέταρτη θέση, ο Hawaii Lion ακολουθεί με τον Αρσέν Λουμπέν και την Όλιο. Πλησιάζοντα τον 600, το ρυθμό το δίνει η Stella's Favorite. Στα 2-3 μήκη μπροστά από το Great Fly, που είναι ο μόνο που ακολουθεί σε αυτό το σημείο. Ενώ άρχισε να καλύπτει τώρα ο Blue Acalyptus και η Χρυσάνθη, η οποία είναι, η οποία είναι στην τρίτη και τέταρτη θέση. Τα άλλα λόγια έχουν μείνει πίσω. 400 πλησιάζουμε τώρα με την Stella's Favorite στην πρωτοπορία. Ο Blue Acalyptus άρχισε να μειώνει τώρα και είναι σε θέση βολή. Τώρα από την Stella's Favorite, ενώ στην εσωτερική είναι η Χρυσάνθη σε καλή θέση. Blue Acalyptus κάνει την προσπάθεια, περνά στην πρωτοπορία και ανοίγει μάλιστα τη διαφορά. Και είναι σημαντική, ενώ finish κάνει τώρα Αρσέν Λουμπέν με τον Blue Acalyptus να έχει ξεκαθαρίσει, φαίνεται, την υπόθεση νίκης. Η μάχη θα γίνει για τις άλλες αμοιβόμενες θέσεις. Blue Acalyptus εντυπωσιακός, πάει για μια πανεύκολη νίκη. Μάχη για δεύτερη θέση, Χρυσάνθη και Hawaii Lion. Τέταρτος ο Αρσέν Λουμπέν.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει.
0: Λοιπόν, αυτά από Άγιο Δομετίο. Ευχαριστούμε τον μεγάλο μας χορηγούς και τη Σιντά και τη Μίτσα Παπαγιώτη για το Δώσε Πάσα. Αύριο ρετρό 3-4-1 Πανίκος Αντωνίου της ΑΕΡ της δεκαετίας του 70 και 80. 3-4-1. Λοιπόν, απόψε είπαμε Παναθηναϊκό Βαλεθία 9-4. Απόψε 10 η ώρα τον Μπάγερ Παρή, επαναληπτικός του 5-4 για τους Γάλλους. Η Άρσεναλ να μένει αίτητη στον τελικό. Είναι η συναδέλφη πάνω. Ο Ιάκωβος Απολλωνής θα ταξιδεύει, νομίζω ευχαριστήθηκε εντό. Αύριο να μας πει. Πάμε να πάρουμε έτσι μια προδιεύση από γήπεδα. Θυμίζουμε τρεις αναμετρήσεις, στροφή νούμερο 33. Στο κελίν 33. Μάλιστα. Έχουμε να ρίξει από Έλα Πάφος Ομόνια ΕΚ Απόλλων. Κάνουμε αρχήν από Στέλιος Κυριακίδης, εκεί που οι πρωταθλητές αναμετρώνται με τους περσινούς πρωταθλητές. Εντάξει, κύριε Παναγίδη. Χάρη, καλησπέρα.
3: Την καλησπέρα μου, Στέλιο μου. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς ακροατές. Σούπες προ 104 από την ηλιόλουστη Πάφο. Εντάξει, αυτή η κρύα παρέθεση σε εισαγωγικά των προηγούμενων 2-3 ημερών έχει τελειώσει.
0: Ναι, γιατί περίμενα να δούμε ένα σπαδιό σε παινή να μέρθει για καμιά μπόρα.
3: Ναι. Λοιπόν, πολύ καλές συστήκες για ποδόσφαιρο. 7η στροφή, ουσιαστικά 4 παιχνίδια πριν την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος, με την Ομόνια ήδη και επίσημα πρωταθλήτρια μετά την νίκη 3-0 στα πλαίσια της προηγούμενης αγωνιστικής επί του Άρη. Από την άλλη, αυτό που ενδιαφέρει τη δεδομένη στιγμή και την Πάφο, αλλά επίσης και τις ομάδες ΑΕΚ Απόλλωνα και τον ΑΠΟΕΛ, από εκεί και πέρα που είναι πέπτος και αναμένει ουσιαστικά στραβοπατήματα των πιο πάνω, είναι η απευθείας εξασφάλιση ευρωπαϊκών εισιτηρίων. Η Ομόνια λοιπόν πρωταθλήτρια με 77 βαθμούς, 24 νίκες, 5 ισοπαλίες, 3 ήττες, μόλις από Άχνα, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, τελευταία ήττα παρακαλώ στις 22 του Φλεβάρι από το συμπολίτιο ΑΠΟΕΛ 1-0. Από εκεί και πέρα η Πάφος είναι τέταρτη με 55 βαθμούς, προέρχεται από ήττα 2-1 με τον Απόλλωνα σε ένα παιχνίδι που στο δεύτερο ημίχρονο θύμισε αρκετά την γνωστή παλιά καλή Πάφο, έτσι, το συγκρότημα του Σαπίντο στον τεπούτο του Πορτογάλου προπονητή στο Γαλάζιο Πάγκο. Προσπαθεί και φαίνεται ότι έχει τις δυνατότητες και την προοπτική να αλλάξει πράγματα προς το καλό για την Πάφο, και πάνω σε εκείνο το δεύτερο καλό ημίχρονο που θέλουν να χτίσουν οι Γαλάζιοι και να έχουν και σήμερα μια καλή εικόνα. Σε επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας των δύο ομάδων, εκτός για την Πάφο σταθερά ο Γκολτάρ, για τον οποίο όλο ακούμε ότι επιστρέφει και όλο δεν τον βλέπουμε, προπονείται κανονικά σε φουλ ρυθμούς, το επιβεβαιώνουν και από το τεχνικό team και από το γραφείο τύπου, αλλά είναι ακόμη εκτός αποστολής. Από εκεί και πέρα είναι εκτός ο Μπρούνο, ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Μπήκε ως αλλαγή και έγινε αλλαγή στην αλλαγή ουσιαστικά, καθώς λίγο μετά την είσοδό του στο μάτσο είχε τον τραυματισμό. Ενώ είναι εκτός επίσης ο Ντέρικ Λούκασεν λόγω συμπληρώσης απαγορευτικού αριθμού κίτρινων καρτών. Από πλευράς Ομόνιας, για ευνόητους λόγους, για ξεκάθαρους λόγους, αρκετοί παίχτες θα πάρουν σήμερα τις ανάσες τους και δεν είναι στα πλάνα του Χένινγκ Μπέρκ. Μαέ, Βάντρο, Σεμέδο, Κουλυμπαλή, Ανδρέου Παναγιώτου, με αρκετές αλλαγές οι πρωταθλητές σε σχέση με την εντεκάδα που κέρδισε τον Άρη 3-0 στα πλαίσια της προηγούμενης αγωνιστικής και εξασφάλιζε και μαθηματικά το 22ο πρωτάθλημα για το Τριφύλι. Αναλυτικά οι εντεκάδες των δύο ομάδων, για την Πάφο, Μιχαήλ, Λουίζ, Ιωάννου, Όρσιτς, Άξελ, Μίμοβιτς, Σούνιτς, Ντράκομιρ, Άντερσον, Κορέια και Σίλβα. Ενώ από πλευράς Ομόνιας οι 11 εκλεχτοί του coach Μπέρκ είναι ο Φαμπιάνο που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του και παίρνει θέση βασικού κάτω από τα δοκάρια των Πρασίνων, και από εκεί και πέρα έχουμε τους Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνι, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Μασούρας, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Κούσουλος και Χρήστου. Τις αποστολές των δύο ομάδων συμπληρώνουν για τους μεν γηπεδούχους οι Πέτρου, Παπαδούδης, Κίναν, Μπασουαμινά, Ζιάζα, Σέμα, Λέλε, Όντεφαλκ, Μπρίτο, Πέπε και ο Καλντιεράρο, νεαρός από τη δεύτερη ομάδα με το νούμερο 87, ενώ την αποστολή της Ομόνιας συμπληρώνουν οι Ουζόχο, Κυριακίδης, Διουγκού, Άιτινγκ, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Εράκοβιτς, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης και Παναγή. Άρχον της σημερινής αναμέτρησης ο Ιταλός Φραντζέσκο Φουρνιέ, με βοηθούς τους κύριους Πέτρου και Δημητριάδη, τέταρτο τον Κωνσταντίνο τον Νεοφύτου. Στο VAR επίσης Ιταλός Φεντερίκο Ντιονύση, με βοηθό τον Στέφανο τον Αναστασίου. Αυτά ως πρώτα στοιχεία για τον αγώνα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει σε 1.45 λεπτό περίπου στις 7. Και σε ό,τι αφορά την προσέλευση του κόσμου, μια και είναι και καθημερινή και κάπως δύσκολη ώρα, δεν φαίνεται ότι θα είναι μεγάλη. Για την ώρα υπάρχουν διασκορπισμένοι περί τους 80 με 100 φίλους της Ομόνιας στην Ανατολική Εξέδρα, ενώ εδώ στην Δυτική κάπου περίπου αλυτώσει.
0: Να σε καλά, Ρεχάρη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από το Στέλιος Κυριακηδής. Πάμε ΑΕΚ Αρένα. ΑΕΚ Απόλλων αναμετρούνται εκεί ισοβαθμοί με 61 βαθμούς, η ΑΕΚ δεύτερη και ο Απόλλων τρίτος. Πάμε στο Γιώργο Χαραλάμους. Καλησπέρα, Γιώργη.
2: Ναι, καλησπέρα, Στέλιο, από το ΑΦΑΜΕΓΑ. Εντάξει, σύμφωνα με τον
0: ΑΦΑΜΕΓΑ.
2: Συγγνώμη, Αρένα, Παναγία.
0: Δεν ξέρω αν αλλάξετε, δεν είναι και...
2: Μιλούσαμε τώρα με άλλο Απολλωνίστα και μιλούσαμε για το ΑΦΑΜΕΓΑ.
0: Μάνα μου.
2: Το λοιπόν, η είδηση που βγαίνει όσον αφορά τις δύο ομάδες, εντάξει, όχι η είδηση, απλά ο Απόλλωνας, ο προπονητής του, έκανε έτσι αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Αφήσε βασικούς πόδους, έριξε τον Πάγκο. Να ξεκινήσω όμως με την ΑΕΚ. Σε ένα παιχνίδι ντέρπι για τις δύο ομάδες με 61 βαθμούς. Φαίνεται να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω βαθμίματος. Η ΑΕΚ, η οποία θα ξεκινήσει με τον φύλακα των Αλομέρων, στη δεξιά στην Αμήνα Οσπολό, αριστερά ο Γκαρσία. Με δύο τη κεροπή στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στη μεσαία έχουμε τον Πουστάβο Λέβες και τον Χαράλαμπο Κυριάκο Λίγο, τον Μωσάο Βερεπών. Στα δύο πλάγια της μεσαία γραμμής ο Γιώργος Ναούμ και ο Ιβάνοβιτς, ενώ ο Μπάγκης είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Απόλλωνας τώρα με το φύλακα τον Κούν, δεξιά στην εμένα ο Σίκης, στην αριστερό Μαλεκίδης, Λάμπη Άδωνη, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Βρίσκης Μπράουν και Μάρκοβιτς είναι στη μεσαία γραμμή, Ιούσεφ, Ρωτή και Γκόστον Καραλάμπους, η Τριάννα στην επίθεση. Να πούμε για τον Απόλλωνα στον Πάγκο, είναι ο Στυλιανού, είναι ο Αρέστη, είναι ο Ροντρίκες, ο Φράντον Τόμας, είναι ο Εστρίτσε, είναι ο Φίτα, Μποϊβάτο, ο Ιούδης, ο Μανέρος και ο Βολιδίου. Όπως αναλαμβαίνεις, Στέλιο, ήταν σωρία λαγών ο πρωίς του Απόλλωνα, άφησε βασικούς ποδοσφαιριστές έξω. Πάμε τώρα στην ομάδα να τη σάγκω στον Απόλλωνα, λαγών ο πρωίς του Απόλλωνα, άφησε βασικούς ποδοσφαιριστές έξω. Πάμε τώρα στην ομάδα να τη σάγκω στον

0: 2-1. Να αναφέρω Στέλιο και τους στο αγώνα είναι Ελβετός, ο Λούκας ο Κυπέλη, Γιώργος Καραλάμπους και Χαράλαμπους Γεωργίου η βοηθή του, τέταρτος Ιωάννη Χριστοδούλου, το Μάρο Λούκας ο Παντρίτσε, επίσης Ελβετός και ο Γιώργος Σάβα. Για την ώρα να πω ότι δεν υπάρχει κόσμος, γύρω στους 50 είναι ο παδί του Απόλλωνα, άλλοι 50 περίπου είναι ο παδί των γηπεδούχων σε ένα κλασικό παιχνίδι, ένα κλασικό ντέρπι για την 7η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο για τα play-in.
1: Μάλιστα κύριε Γιώργη Χαραλάμπη, σε
0: ευχαριστώ. Ωραία Στέλιο μου.
1: Πάμε λεμεσό στο Μιχαλιόν τον Αριστείδου να δούμε τι γίνεται κάτω στο Αλφα Μέγαρης από ελαγωνίζονται εκεί. Καλησπέρα Μιχαλιό.
2: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα και στους ακροατές μας στο Super 104 από το Αλφα Μέγα, όπως ένα 40 λεπτό περίπου. Θα έχουμε την έναρξη ανάμεσα σε Άρη και ΑΠΟΕΛ σε ένα παιχνίδι με μονοπλευρό, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, ενδιαφέρον βαθμολογικό, καθώς ο Άρης στην ουσία μόνο μαθηματικές ελπίδες έχει και όχι δυσαστικές όσο αφορά να προλάβει ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος. Από την ΑΠΟΕΛ μετά και την τελευταία του νίκη αναπτύρωσε τις ελπίδες του και θα ψάξει, αν κάνει το 3-3 στα εναπομένα παιχνίδια, απίθανότητα να προλάβει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο που είναι και η μόνη διέξοδος πλέον, αφού δεν μπορεί να εκδίδει κάτι άλλο που έχει αποκλειστεί και από τον, από τα μητρικά, από τον Απόλλωνα. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάνε οι δύο ομάδες. Ο Άρης με Λελέγιαν, Γκόερ, Γκάς και Γκόλτσον ως απουσίες ο Γκιάς Ουδουκά. Ξεκινάει με ένα 4-2-3-1 με τον Βανά κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί πέρα τον Κορέια και τον Σανέ στα διάκρα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Μπαλονγκούν και Μποχράν θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Χαραλάμπους και Κάστανος τον άξονα της μεσαίας γραμμής λίγο πιο μπροστά του σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο ο Νίκολιτς. Μοτνόρ και Καουστά στα διάκρα και Φαγκέ στην κορυφή της επίθεσης. Πισά, Σοφρονίου, Καλούλου, Κακόριν, Δημητρίου, Γκομής, Γουστάβο, ο Παζέ είναι αυτός, Νεοκλέους, Μακώστον, Θεοσίου, Κακουλής και Ακάμπα. Οι υπόλοιπες επιλογές για τον Γιάσο Λουκάνο, μόλις πράγμα την είσοδο της ομάδας του ΑΠΟΕΛ στον αγωνιστικό χώρο. Για το ΑΠΟΕΛ, Μάγερ, Σταφυλίδης, Τέλες και Μπρόνσον, απουσία της τελευταίας στιγμής για τον Σφυρό, είναι εκτός. Λογικά με τριάδα στην αμήνα, θα το δούμε. Όταν θα παραταχθούν στην 3-4-3 με τον Περέιρα κάτω από τα δοκάρια, Αντωνίου Ντέκενε και Λαΐφη στην άμυνα, από δεξιά προς αριστερά Νανού, Ντάλσιο, Ρώσα και Μυρ, ενώ τριάδα στην επίθεση Τόμας και Ματσίν στα δύο άκρα με τον Κούτσακο στην κορυφή. Στον πάγκο η Μίχος, Βονιάτης, Βράζης, Μαϊόλη, Κουσερίδης, Κατσιντζής, Άπια, Μέουρερ, Γιαννακού και Ολαΐγκα ως επιλογές για τον Πάπλο Καρσία. Διαιτητής της αναμέτρησης μας ο Ιταλός ο Χουάν Λούκα Σάτσι, Κυριάκος Σοκράτους πρώτος βοηθός, Μάριος Τηλιανού δεύτερος βοηθός, Νικόλας Γιωτατής ο τέταρτος. Στο ΒΑΡ επίσης Ιταλός ο Ρεζούτο Ιβάνο, ενώ βοηθός ΒΑΣ είναι ο Ηρακλής Κομοδρόμος. Κόσμος πάρα πολύ λίγο, θα την γίνει πολύ καλές συνθήκες για ποδοσφαιρικό παιχνίδι, γύρω στους 50 είναι φίλοι του Άρη. Άλλοι τόσοι είναι περίπου εκτός από ελ αυτή τη στιγμή στο γήπεδο Στέλιο.
1: Μάλιστα κύριε Αριστείδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτε τις ανάγκες σας, να έρθω παρά 10 πάνω κάτω για να μείνω κοντά σας μέχρι το φινάλε. Θυμίζουμε βαθμολογικά δεδομένα, η πρωταθλήτρια Ομόνοια στους 77, ΑΕΚ Απόλλωνα από 61, Πάφος 55, Άρης 52, ΑΠΟΕΛ 52 και Άρης 48. Και η επόμενη αγωνιστική 34η Ομόνοια ΑΕΚ, Πάφος Άρης, Απόλλωνα από ΕΛ. Αυτά 34η στροφή. Οδεύουμε προς το φινάλε. 36 είναι συνολικά. Εντάξει κύριε, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε 1:25. Τι θέλει να κάνουμε, διάλειμμα? Πάμε διάλειμμα και μάζεψε λίγες δηλώσεις από τα εισίδα πίσω, γιατί και έπρεπε να κάνουμε δηλώσεις και επιστρέφουμε σιγά σιγά για το να πάμε γήπεδα.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό.

0: Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 6 Μαΐου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
4: Jackpot στον Joker. 9.200.000 ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
0: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
7: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
9: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
8: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο, παρέα με την All Win Bet.
9: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τετάρτη σήμερα, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain στις 10 το βράδυ στο Champions League.
2: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνει.
8: Σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
10: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
11: Τα νέα, μωρό μου!
10: Ανακαινίζουν το!
11: Έτσι!
10: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
11: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
10: Α, μόνο τηλεόραση!
11: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
10: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε νουλά από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
11: Ξέρω, ξέρω.
10: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
12: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
13: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
14: Πάνω απ' όλα έναν νεκτάρο με τεβίνο ξεκινώντας τις Ρωσίες.
15: Ο Φίλης, όπως ορθά είπες, απέναντι στην ιστορία και απέναντι στις προσδοκίες του κόσμου, που ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα στη Λεμεσό, τέτοια μέρα φέρνουμε χιλιούς φιλάθλους για να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Για να έρθουν αυτοί οι χίλιοι φιλάθλοι σημαίνει ότι πιστεύουν στην ομάδα και θέλουν να δουν την ομάδα που αγαπούν να τους εκπροσωπούν στον αγωνιστικό χώρο. Άρα είναι πάντα θέμα υποχρέωσης, ακόμα και αν τελειώσουν οι μαθηματικές ευκαιρίες κάποια στιγμή, να μπορείς να υπηρετείς το σήμα πάνω στο φανέλα. Άρα δεν σταματούν ποτέ τα κινήτρα. Όμως επειδή είμαστε ακόμα στο θέμα των μαθηματικών κινήτρων, δεν ξέρω τι θα σημαίνει το πέρας αυτής της αγωνιστικής, αλλά εμείς θέλουμε Ο στόχος μας είναι να μην αλλάξει κάτι, δηλαδή να συνεχίσει να υπάρχει μαθηματικό κίνητρο και από την επόμενη, και στην επόμενη αγωνιστική. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει σήμερα να κερδίσουμε τον Άρη.
14: Λοιπόν, αυτά με τον Νεκτάριο, προλαβαίνουμε Φανούριο Κωνσταντίνο να δούμε στην αλλαγή, γιατί είναι την ίδια νεύρα ανεδηλώσεις.
16: Και εσείς, πειραματική ενδεκάδα, όμως βλέπουμε και δύο νεαρούς να ξεκινάνε βασικοί και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για τον Απόλλον, αλλά και για τους ίδιους τους νεαρούς να παίρνουν χρόνο, να ρωτεί και ο Χαραλάμπους, σήμερα ξεκινάνε βασικοί μετά από απόφαση του προμονητή, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το πράγμα και γενικότερα υπάρχει στο πλάνο του Απόλλωνα και τα επόμενα παιχνίδια στο πρωτάθλημα να δοθεί ανάλογη ευκαιρία και σε άλλα παιδιά.
17: Ναι, είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποτελούν μαζί με δύο-τρεις άλλους την αφρόκρεμα των ακαδημιών μας. Είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα να πάρουν το βάπτισμα του πυρός με περισσότερο χρόνο συμμετοχής, όχι ολιγόλεπτες συμμετοχές. Γιατί σίγουρα οι εντολές του Προέδρου είναι να προωθηθούν και παιδιά από τις ακαδημίες, έτσι ώστε να έχουμε και γηγενείς ποδοσφαιριστές από τις δικές μας ακαδημίες, όχι μόνο να κάνουμε μεταγραφές Κύπριους. Στην ομάδα μας. Από εκεί πέρα, σίγουρα το σημερινό παιχνίδι δεν είναι κριτήριο για τους ίδιους. Δεν πρέπει να τους επιφορτίζουμε με πίεση. Έχουν τον χρόνο μπροστά τους, τα παιχνίδια που απομένουν και ταυτόχρονα προετοιμασία για να εισέλθουν σταδιακά στην πρώτη ομάδα. Δεν έχω τις απαιτήσεις που έχουμε από ένα πλήρως επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Θα τους στηρίξουμε μεθοδικά. Ακολουθούν ειδικά προγράμματα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Για να μπορέσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος, γιατί όπως και να το κάνουν, υπάρχει πάντοτε έδαφος απόσταση δυναμικότητας και επίπεδο από την εφηβική ομάδα, για να μπορέσουμε να τους εντάξουμε όσο πιο μαλά γίνεται.
16: Στο αγωνιστικό κομμάτι, 8 απουσίες, 7 τραυματίες, ένας τιμωρημένος ο Ασουντσάο. Τι μπορούμε να πούμε για τους παίκτες που είναι τραυματίες και συγκεκριμένα για τον Πέδρο Μάρκες που ήταν και ο τραυματισμός του στο παιχνίδι με την Πάφο και υπάρχει αγωνία, θα μπορεί να βρίσκεται και στον τελικό του κυπέλλου.
17: Ο Πέδρο Μάρκες θα αξιολογείται καθημερινά και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον μεγάλο τελικό. Από εκεί πέρα, μυγούς τραυματισμούς έχουν οι Σμέρχαλ και ο Κλίπτον, ο οποίος υπέστη μυγό τραυματισμό στον αγώνα στα τελευταία αναμέτρηση με την Πάφο. Ο Γούρος είναι με το οστικό είδημα και οι υπόλοιποι είναι στον πάγκο, όπως είπα και πριν, καθαρά για λόγους ξεκούρασης. Είχαμε μικρό ρόστερ το παιδί προπονητής άλλωστε τις προηγούμενες ημέρες για να μπορέσουμε να τους δώσουμε ανάσες εν ώψη του τελικού.
16: Μαύρη, όσον αφορά το κομμάτι των ανανεώσεων, αν προκύπτει οποιοδήποτε νεότερο με κάποιους ποδοσφαιριστές και τι μπορούμε να πούμε σε αυτό το κομμάτι.
17: Δεν θα πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα πούμε ότι θα καλέσω τον κόσμο του Απόλλωνα, ο οποίος τους τελευταίους 4-5 μήνες μας βοήθησε απίστευτα με την ομοψυχία, την ενότητα και τη συσπήρωση που επέδειξε. Ο Απόλλωνας είναι η ομάδα η οποία επηρεάζεται περισσότερο από αυτά τα στοιχεία τα οποία έχω αναφέρει και το αντίθετο από την τοξικότητα που μπορεί να βουλιάξει αυθημερών. Να κλείσει τα αυτιά σε όλη την παραφιλολογία που είναι φυσιολογική Μάιο μήνα. Να μείνει μακριά από σχολιασμούς ποδοσφαιριστών που έχουμε συμβόλαια, γιατί ποτέ δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί η οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Και ταυτόχρονα καλέσουμε και τους συναδέλφους που επιμελούν την ρεπορτάζ Απόλλωνα, τουλάχιστον μέχρι την 29η Μαΐου, να αφήσουν την ομάδα ήσυχη και μετά έχουν άπλετο χρόνο να ασχοληθούν, να σου απαντήσουν ό,τι θέλουν, να μάθουν μεταγραφές και οτιδήποτε. Γιατί σίγουρα θέλω να έχω την ομάδα συγκεντρωμένη, ενωμένη για τον μεγάλο στόχο απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι η Πάφος. Δεν μας αποπροσανατολίζει ότι έχουμε κερδίσει τρεις φορές την Πάφο φέτος. Είναι μια ομάδα η οποία είναι περσινή πρωταθλήτρια, είναι μια ομάδα η οποία πήρε το κύπελλο πριν από δύο χρόνια και ήταν.
14: Μάλιστα. Αυτά και από το Φανούριο τον Κωνσταντίνο πάμε από τον Κουρσά.
18: Πρωτοπορία Χαλιμπάλακ θέλει να είναι δεύτερος. Ο Ντάιμον Ιάσονας τώρα εξωτερικά θέλει και αυτός να πλησιάσουν νωρίς τον Τσιφοφτάρα που είναι στο 1,5 μήκος. Έρχεται ο Ντάιμον Ιάσονας, είναι και ο Χαλιμπάλακ πάντα εκεί κοντά. Με τον Τσιφοφτάρα στην πρωτοπορία. Ο Ντάιμον Ιάσονας πιέζοντας θέλει να τον πλησιάσει. Έχει το πλεονέκτημα στο Τσιφοφτάρα στο 400. Πιο πίσω προσπαθεί ο μικρός Κυριάκος και ο Ξεναγόρας. Με το Τσιφοφτάρα πάντα στην πρωτοπορία. Ντάιμον Ιάσονας είναι στη δεύτερη θέση. Ο μικρός Κυριάκος θέλει να κάνει ανέβασμα. Πιο πίσω τα υπόλοιπα λόγα. Τσιφοφτάρα στο μεταξύ είναι στα 7-8 μήκη από τον Ντάιμον Ιάσονα. Πιο πίσω προσπαθεί να κάνει ανέβασμα και ο Ξεναγόρας. Τσιφοφτάρα στην πρωτοπορία. Ο μικρός Κυριάκος εξωτερικά είναι δεύτερος. Πιο πίσω προσπαθεί και ο Ξεναγόρας. Καθιό Χαλιμπάλα, όμως ο Τσιφοφτάρα. Τώρα είναι πολύ δυνατός. Σα κερδίσει καθαρά. Μικρός Κυριάκος, Χαλιμπάλα και ο Ξεναγόρας.
14: Λοιπόν, αυτά από 7η γούρσα που παίρνουν άλλες δύο γούρσες. Πάμε να ακούσουμε και Κυριάκο Δημητρίου από το ΑΕΚ Αρένα.
19: Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές σας. Εύχομαι στη συνέχεια της βραδιάς να παρακολουθήσουν ένα σκέτα καλό παιχνίδι. Και βέβαια αυτό που εύχομαι να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι δεν κάναμε πριν από 3-4 ώρα στο Γαζιμπή. Εννοώ να μπορέσουμε να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε, τους 3 βαθμούς της νίκης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε από τώρα εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δει το Conference League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Με όλο το σεβασμό στον Απόλλωνα, ούτως ή άλλως είμαστε πάρα πολύ κοντά βαθμολογικά. Εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, να εμφανιστούμε εκ νέου αποτελεσματικοί και να μπορέσουμε, το πιο σημαντικό από όλα, να προσθέσουμε 3 βαθμούς, έτσι ώστε να φύγει και οποιοδήποτε άγχος υπάρχει μέχρι το φινάλε της σεζόν. Ενώ από τη στιγμή που ξέρουμε ότι έχουμε την τύχη στα πόδια μας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με νίκη δεν γίνει οποιαδήποτε κουβέντα και αρχίζουμε πλέον να σκεφτόμαστε το μέλλον.
14: Λοιπόν, πάμε να και ξανά έρθαμε να ακούσουμε Κώστα Παπαδόπουλο.
20: Ο στόχος είναι ο ίδιος σε όλα τα παιχνίδια, είτε παίζουμε εντός είτε παίζουμε εκτός. Στόχος είναι η νίκη και οι 3 βαθμοί. Και θέλουμε να συνοδεύεται και από καλή εμφάνιση. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε αρκετά πίσω στη βαθμολογία για να κάνει κάποιο σενάριο για κατάληψη της τέταρτης θέσης. Αλλά από την άλλη, είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Οφείλουν να κάνουν το καθήκον τους και το καθήκον τους λέει ότι πρέπει να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Άλλωστε, έχουμε πει εδώ και καιρό ότι αυτά τα παιχνίδια προσφέρονται για αξιολόγηση όλων των ποδοσφαιριστών ανεξαιρέτως εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
21: Όντως, ισχύει αυτό. Αγωνιστικά, πώς είναι η ομάδα? Υπάρχουν κάποιες απουσίες, κάποια πρόσωπα που είναι τραυματίες, κάποιοι άλλοι που είναι εκτός? Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το κομμάτι?
20: Εντάξει, όσον αφορά στους ποδοσφαιριστές που είναι τραυματίες, αυτοί είναι 3. Ο άτυχος ήταν ο Στυβιακό, ο οποίος στο τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνια τραυματίστηκε στον ισοπλάγιο σύνδεσμο στο γόνατο και λογικά θα χάσει όλα τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος της περίοδου. Από εκεί και πέρα, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον Λέλε στην μέση δεν του επέτρεψε ούτε και σήμερα να είναι διαθέσιμος. Και ο Ρόμπερτ Έργας, ο οποίος ένιωσε ένα σφίξιμο στο γαστροκνήμιο και είναι και αυτός εκτός. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που είναι εκτός αποστολής, όπως είναι ο Κόνορ Γκόλτσον και ο Φοδέριχαμ. Εντάξει, ο Γκόλτσον δεν έχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Ο Βέσ είχε ταλαιπωρηθεί λίγο με ένα πρόβλημα στο χέρι, αλλά είναι και οι δύο αυτοί εκτός αποστολής μαζί με τους υπολείπους.
21: Απόφαση του προπονητή, φαντάζομαι.
20: Ναι, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, έχασε κάποιες προπονήσεις ο Βέσ. Ο Κόνορ Γκόλτσον είναι εκτός χωρίς να έχει οποιοδήποτε πρόβλημα.
21: Σχετικά με τη νέα σεζόν, πέραν από το ότι αποχωρεί ο Κοκόριν που το ανακοίνωσε ο CEO της ομάδας, υπάρχει κάποια άλλη απόφαση, κάτι μπορούμε να πούμε για τον προγραμματισμό?
20: Όχι, εντάξει, και ο λόγος που προφανώς ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Κοκόριν στο τέλος της σεζόν είναι γιατί δεν είναι ένας οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Άρη. Άλλωστε, θυμίζω ότι τη σεζόν του πρωταθλήματος είχε αναδειχθεί ως ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος. Σύν το ότι είναι ένας παίκτης με περγαμινές στο πιο ψηλό επίπεδο. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Σαφώς και θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις και άλλες προσθήκες, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε με το πέρας της αγωνιστικής περίοδου.
21: Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία να φύγει.
14: Λοιπόν, αυτά για τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ακούσαμε για τον Φαρόλο τον Κωνσταντίνο, ακούσαμε τον Νεκτάριο τον Πεντεβίνο. Ακούσαμε και τους 4 συναδέλφους και τον Κυριάκο τον Δημητρίου. Άρα, δικαιούμαστε τώρα και να απομένουν 2 κούρσες στον Άγιο Δομήτριο, να πάμε σε ένα διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Ετοίμασε και τους 3 να είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μέχρι το φινάλε. Εμείς να απολαύσουμε λίγο τα παιχνίδια. Ναι, 3 παιχνίδια. Άρα.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Μορομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
24: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α και website. και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
0: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
2: Crust τι?
1: Δβά Crust! Δός Crust! Τσου Crust! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
2: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πείνα!
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Super Sport 104.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπαλάνα και Γυρίζει. Ακούσαμε τις δηλώσεις από τους τέσσερις πράγματι δηλώσεις. Δεν γίνονται δηλώσεις στη Χέμπορνετ. Γι' αυτό δεν ακούσαμε και το Πάφος Ομονία. Θυμίζω ότι έχουμε Πάφος Ομονία, έχουμε ένα Εκαπολλών, έχουμε ένα Ρισαποέλ. Στροφή νούμερο 33. Είπα και για την συνέχεια, για την 34η στροφή. Πάφος Άρης Ομονία, Εκαπολλών, Αποέλ. Στο Ομονία θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος στους πράσινους. Αναμένεται ένα short out το Γασιπί, εννοείται. Και ανάμιση η Γασιπί να υπήρχε, πάλι θα γεμόνε. Λοιπόν, τι έμπανε τώρα, ρε. Λοιπόν, πάμε γήπεδα και μένουμε. Κάνοντας αρχή από το Στέλιος Κυριακίδης Ελαχάρη.
1: Ξανά, Στέλιο μου, καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές του Φεσπορ 104. Ένα πεντάλεπτο ουσιαστικά πριν τις 7, όπου θα έχουμε ένα αρτήριο λάκτισμα. Στον αγώνα εδώ στο Παφιακό, μεταξύ της γηπεδούχου Πάφου και της Ομόνιας. 7η στροφή στην δεύτερη αυτή φάση του πρωταθλήματος, των play-offs, με τον πρωταθλητή να έχει κρυθεί και μαθηματικά από την προηγούμενη αγωνιστική, είναι η Ομόνια, με την οποία σήμερα αναμετράται η τέταρτη στη βαθμολογία με 55 βαθμούς Πάφος. Και ουσιαστικά, όπως λέγαμε και προηγουμένως, αυτό που ενδιαφέρει από τούδε μέχρι και το φινάλε του πρωταθλήματος είναι ποιες ομάδες θα εξασφαλίσουν απευθείας μέσα από το πρωτάθλημα την έξοδο στην Ευρώπη. Πάμε να επαναλάβουμε εντεκάδες για Πάφο και Ομόνια, με την Ομόνια να κρατάει αρκετούς ποδοσφαιριστές προκειμένου να πάρουν ανάσες μετά την μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου εκτός επιλογών σήμερα, και την Πάφο να αντιμετωπίζει προβλήματα με τους τραυματισμούς των Μπρούνο και Γκολτάρο, ο οποίος προπονείται κανονικά και είναι θέμα χρόνου πότε θα επιστρέψει. Για τον Μπρούνο δεν υπάρχει ακόμη μια ακριβής εκτίμηση για το διάστημα της απουσίας του, ενώ ο Ντέρικ Λούκας είναι εκτός λόγω καρτών. Αναλυτικά λοιπόν οι εντεκάδες για τους Σαμπίντο και Μπέρκ, ξεκινώντας από τους γηπεδούχους. Νεόφυτος Μιχαήλ κατά από τα δοκάρια. Άξελ και Λουίς το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Ιωάννου αριστερά, Μίμοβιτς δεξιά. Σούνιτς, Ντράκομιρ και Σίλβα, που όταν χρησιμοποιήθηκε με τον Απόλλωνα στο δεύτερο μέρος τα πήγε αρκετά καλά, ο Πορτογαλός, στο χώρο του κέντρου. Και η επιθετική τριπλέτα Άντερσον, Εχμήτου Δόραντος, Κορέια και Όρσιτς στα δύο επιθετικά άκρα, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Η 11 κλεχτή τώρα του Χένικ Μπέρκ, με αρκετές αλλαγές, είπαμε και προηγουμένως τους λόγους, αλλά και πρόσωπα σε νέους ρόλους στο σημερινό μάτς. Φαμπιάνο, η μεγάλη επιστροφή του εμβληματικού πορτιέρο της Ομόνιας, τελευταίος του αγώνας, τον Φλεβάρι, 22 του Φλεβάρι, παιχνίδι κοντά στον Αποέλ, ήρθα για την Ομόνια 1-0. Μόλις η τρίτη συνολικά φέτος στο πρωτάθλημα, τραυματίστηκε σε εκείνο τον αγώνα ο σπουδαίος αυτός πορτιέρο και επιστρέφει σήμερα και βάζει γάντια βασικού κατά από τα δοκάρια της Ομόνιας. Από εκεί και πέρα, Σίμιτς και Μπάλκοβετς το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, Μασούρας δεξιά, ο Ντουμπάντζο αριστερά σε σχηματισμό 4-3-3. Το χρόνο του κέντρου, Κούσουλος, Μάριτς και Χρήστου, η τριπλέτα των εσωτερικών χαφ. Γιώβετιτς θα αγωνιστεί ως ψευτοεννιάρη σήμερα. Και στα δύο επιθετικά άκρα, Χατζηγιοβάνης από αριστερά, Μαγιαμπέλα από δεξιά. Στον πάγκο για τις δύο ομάδες, Πέτρου Παπαδούδης, Κίναν Μπασουαμινά, Ζιάζα, Σέμα, Λέλε, Όντεφαλκ, Μπρίτο, Φοντούρα και Πέπε για την Πάφο. Για τους φιλοξενούμενους της Ομόνιας, την αποστολή συμπληρώνουν Ζόχο Κυριακίδης, Διουγκού, Έιτινγκ, Ανδρέου, Μούιο Τάνκοβιτς, Εράκοβιτς, Νεοφίτου, Κωνσταντινίδης και Παναγή. Θα πρέπει να πούμε, Στέλιο μου, πρωτού σου δώσω τον λόγο να πάμε στα άλλα γήπεδα, και φίλες και φίλοι, ότι επιστρέφοντας ο Μούιο Τάνκοβιτς σε γνώριμα λιμέρια, εδώ που δοξάστηκε για μια τριετία, πέρσι κατέκτησε πρωτάθλημα με την Πάφο, φέτος επιστρέφει σε αυτό εδώ το γήπεδο ως πρωταθλητής με την Ομόνια, είχε θερμούς εναγκαλισμούς με όλους τους πρώην συμπαίκτες του, τα είπαν σε ένα πολύ θερμό κλίμα, και αυτό σίγουρα είναι έτσι ένα πολύ... ήταν ωραίες αυτές οι εικόνες,
0: όπως απαντήσαμε. Ερώτηση κύριε Χάρη σε εσένα καταρχάς. Εάν σας αφήγω και τους τρεις τώρα, πάμε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου για να κόψουμε ένα διάλογα, να καταφέρετε να συνεργαστείτε από το 1 μέχρι το 10 σε ποιο βαθμό?
1: Θα σου απαντήσω ότι θα κάνουμε μαγικά τριγωνάκια ποδοσφαιρικά, κύριε Στέλτσο.
0: Με το χαρά μου και τον Αριστείδου.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα μάρτυρας ο Αναστάσιος Μιχαηλίδης.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε, Στέλιο μου, ότι οι παίχτες της Πάφου έχουν παραταχθεί ως αψίδα το γνωστό πασίγιο για να υποδεχτούν να χειροκροτήσουν τους φετινούς πρωταθλητές, οι οποίοι τώρα έχουν κάνει την εξοδούν από τη Χρυσούνα με τις κόκκινες Παρίζης ή της Ομόνιας. Οι παίκτες του Πάφου κάνουν το γνωστό πασίγιο, μια κίνηση στα πλαίσια του fair play. Πρώτος ο Μούγιο Τάνκοβιτς βγήκε συμβολικό, τα λέει και πάλι με τους πρωί στις παίκτες του. Χειροκροτούν οι παίκτες της Πάφου μια σκηνή, παραλαμβάνουμε, στα πλαίσια του fair play, το
2: και καλά κάνουν, έτσι πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Τιμούν οι περσινοί
1: πρωταθλητές τους φετινούς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, είσαστε στον αέρα και τρεις. Πάμε να ΑΕΚ Αρένα. Η Όρια Χαρά μου συμφωνάσω ότι να πετύχει να κάνετε παπάδες με τον Αριστερή και τον Χαρή.
3: Νομίζω μπορεί να πάμε πάνω στο 9,5 με το 10.
2: Αρκέψα, εντάξει,
3: αρκέψα. Γιατί πάντα αφήνουν ένα περιθώριο.
2: Αρκέψα για φερούς είναι τώρα, μάλιστα.
3: Όχι, 10 στα 10 είναι λίγο δύσκολο.
2: Εντάξει,
3: okay. Όχι για πουλού μου.
2: Καταλάβεις, υπάρχουν κάποια πρόβλημα. Όσο να πάμε στο αριστείο, παράπατε στο 8,4. Τώρα δούμε. Παρακαλώ.
3: Αρνητικό η παρουσία του κόσμου σίγουρα. Κάπου 1200 οπαδοί της ΑΕΚ, κάπου 400-500 οπαδοί του Απόλλωνα. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο ο Ελβετός θα σφρίξει την άξη του αγώνα. Η ΑΕΚ με Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκασία, Μιλίβιτς, Ροπέτς, Λέδες, Κυριάκου, Πόνς, Ναούμι, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς. Ενώ για τον Απόλλωνα Κούνε, Σίκης, Μαλικίδης, Λαμ, Άδωνη, Μπρίκης, Μπράουν, Μάρκοβιτς, Ιούσεφ, Ρωτής και Γκόρτον. Χαραλάμπους, να πάμε όμως αλφαμέγα.
1: Να σου πω για το αλφαμέγα, εγώ θα πω, αγαπητέ Στέγιο, ένα δεκάρι με τόνο.
2: Δεκάρι με τόνο.
1: Δεκάρι με τόνο, έτσι για να ανεβάσεις
2: το τόνο. Ο τόνος του νερού ή του λαδιού.
1: Του νερού, γιατί κάνουμε
2: του νερού, μάλιστα. Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ στο αλφαμέγα, ένα λεπτό πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες είναι παρταγμένες στον αγωνιστικό χώρο. Άρης εναντίον του Αποέλ. Να θυμίσουμε εντάχει και εδώ τις ενδεκάδες. Ο Άρης με Μπανάρ κάτω από τα δοκαριά. Από εκεί πέρα Κορέια και Σανέ στα δύο εκτός άμυνας. Μπαλκούν και Μπουχράν. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Και μας βλέπω τώρα τον Μπαλόγκο να είναι και με προστατευτική μάσκα στο πρόσωπο του. Χαράμπος και Κάστανος. Στην μεσαία γραμμή ο Νίκολης λίγο πιο μπροστά τους, Μοντνόρε, Φαγκέκ και Γκαουστά Τριάδα στην επίθεση. Ο Άρης θα είναι στην σέντρα. Στα πόλη Περέιρα κάτω από τα δοκάρια ενώ έχουμε έναρξη του παιχνιδιού. Αντωνίου και Κενέκ και Λαΐφη Τριάδα στην άμυνα. Νανού και Μυρ στα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής. Νάτσιο Ρόσα στον άξονα. Σώμα του Μαρσίνη και Κούτσα στην κορυφή. Κάσπανος ο Ραφ. Την πρώτη επίθεση για τον Άρη. Δεν αλλάξει και με τον Μοντνόρ. Κακή εννοείς των δύο συμπαιχτών, κατοχή για τον Άρη με τον Νανού. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή, αυτό το fly out, στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης μας, Άρης κόντρα στο Αποέλ με το φιλοξενούμενο, παραβάλλον να είναι η ομάδα που έχει το βαθμολογικό κίνητρο στο παιχνίδι, θέλοντας να προλάβει, αν προλάβει εννοείται, μια θέση που οδηγεί στην Ευρώπη μέσω του αθλήματος. Πράγματι και πάλι για το Αποέλ που θέλει να βάλει πίεση από νωρίς και να πετύχει πρώτο γκολ. Λίγο στο σκι εδώ ο κόσμος, γύρω στους 300 δεκτήρι του Άρη, κοντά στους 300 θα πρέπει να είναι και φίλοι του Αποέλ. Λάθος από τον Μπουκράνη, πάει να πάει fly out, κατοχή για τον Άρη. Πάμε να δούμε και πώς ξεκίνησαν και τα άλλα διαπαιχνίδια, ξεκινώντας από το τέλειος Κυριακίδης, έλα χάρη. Δευτερόλεπτα μετά το εναρκτήριο λάχισμα. Μιχάλη μου, την καλησπέρα μου και σε σένα και στο Γιώργο. Η Πάφος εκδηλώνει επίθεση από το χώρο του κέντρου. 0-0 Πάφος Ομόνια, 7η αγωνιστική των play-offs. Μια μπαλιά που βγαίνει από αριστερά από τον Αξέλ δεν βρήκε στόχο. Η Ομόνια τώρα αναπτύσσεται από τα μετώπιστε. Έγινε μια λάθος βιαστική μεταβίβαση εκεί στο χώρο του κέντρου από τον Χατζηγιοβάνη ψάχνοντας Γιώβενης και η Πάφος πάει και πάλι οργανωμένα από τα μετώπιστε με Άξελ να κρατάει μπάλα, δίνει στον Σούμιτς σε αργό τεμπο η Πάφος αυτές τις πρώτες στιγμές του αγώνα. Ένα λεπτό διανυθέν εδώ στο Μαφιακό, Πάφος Ομόνια 0-0. Η Πάφος κρατάει και κυκλοφορεί μπάλα στα μετώπιστε. Οπότε πάμε και στον Γιώργο Χαρλάμπους να δούμε πώς ξεκινάει και εκεί ο αγώνας.
3: Ωραία, Χάρη, 4 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, ΑΕΚ Απόλλωνας 0-0 τον αγώνα πριν κοντά στην Πετρονάλπα. Με την άκρη να κρατάει μπάλα στη μεσαία γραμμή, δεν χάσαμε κάτι το ιδιαίτερο στο επιθετικό κομμάτι. Από αριστερά η ΑΕΚ προσπαθεί να φτιάξει επίθεση με τον Γκαρσία, Γουστάβο Λέδες, αφήνει ωραία στον Ιβάνοβιτς. Επίθεση για την ΑΕΚ, από αριστερά ο Σέρβος έκανε τρίπλα πάνω στο ΣΥΚ, έκανε σέντρα, πέρασε μπάλα, έδιωξε ο Ζαχαρίας Άδωνη, βρήκε, η μπάλα πάει στη μεσαία γραμμή τώρα για τον Ροπέτς. Κρατάει μπάλα και η παιδούχος ομάδα με τον Λέδες. Αριστερά τώρα για τον Ιβάνοβιτς. Ιβάνοβιτς θέλει σύρρημα για τον Λέδες. Πιέζει στη μεσαία γραμμή ο Απόλλωνας και Ροπέτς. Για τον Λέδες, αριστερά για τον Ιβάνοβιτς. Γκαρσία τώρα προσπαθεί να φτιάξει επίθεση από το αριστερά. Η Άκ με τον Γκαρσία πέρασε μπάλα, αλλά εκεί ο Λάμ πίσω για τον Εγκούν, απομάκρυνε ο Γερμανός θεματοφύλακας, μπάλα στη μεσαία γραμμή ο Ροπέτς. Πάμε για το πρώτο πεντάλεπτο του μάτς, 0-0 ο Απόλλωνας τώρα με τον Εγκούν τον Καραλάμπους. Πίσω μπάλα για τον Μαλικίδη, ο Μπράουν, ο Κούν, πάει να πίσει ο Μπάγιτς. Η μπάλα για τον Γιώργο Μαλικίδη, αριστερά τώρα η μπάλα για τον Καραλάμπους, τελικά είναι πλάγιο για τον Απλώνα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. 5 λεπτά στο μάτς, 0-0 και πάμε αλφαμέγα.
4: Αλφαμέγα, είμαστε στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Αφουέλ στο 0-0, τίποτα το ίδιο μέχρι στιγμής. Οι παιδούχοι θέλουν να οργανωθούν με Καραλάμπους για τον Κάσπανο, γυρίζει στη μεσαία γραμμή. Ψάχνει ελεύθερη η επιλογή, θα το βρει στο πρόσωπο του Νίκολης. Ο Σέρβος κρατάει πάρα και την προωθεί αριστερά εκεί που είναι ο Κορέια. Με τη μία θέλει να παίξει για τον Μοσόρ. Καλή αμένα από τον Νανού. Έχουμε fly out για τον Άρη. Από αριστερά με τον Άντερσον Κορέια. Το οποίο το συμβόλαιο ολοκληρώνεται με το τέλος της θετικής χρονιάς και είναι και ένα ενδιαφέρον που θα συνεχίσει αν θα ανανέωσει με την ομάδα του Άρη. Ο Ρώστα θέλει να αποκρίνει για τον Τομάς. Θέλει να παίξει μπροστά για τον Γκουρτσακό. Κόμπι, ο Άρης μπροστά και έχει προποθέσεις με τον Νίκολης Ζαφσάνιδος που θα μην τον βρισκεί. Καουστά πατάει περιοχή. Θα σα κάνει το σούτ, είναι καλό. Απόκριση πρώτη από τον Περέιρα. Το 5 η πρώτη καλή φάση για τον Άρη με τον Νόβριγκο, τον 22χρονο Καροστάτ. Να πιάνει το σούτ όμως έξω και κερδίδαση και από τον Περέιρα. Και πάλι από αυτή τη συνέχεια από τον Αντωνίου σε πλάγιο out. Πρώτη καλή φάση λοιπόν για τους κυπεδούχους. Παραμένουμε όμως στο 0-0, στο 6 είμαστε. Εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιο πάμε και στο Στέγιος Κυριακίδης. Ένα χάρη.
1: Επιστροφή στην Πάφο, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Πεσπορ 104 και στο Στέγιος Κυριακίδης. Πεντάλεπτο συμπληρωμένο. Το 0-0 διατηρείται. Η Ομόνια κρατάει ελαφρώς περισσότερο την μπάλα και είχε και μια μικρο ευκαιρία, θα λέγαμε μια κεφαλιά κλιαρή του Γιώβετης που κατέληξε εύκολα σχετικά στην αγκαλιά του νεοφυλλού του Μιχαήλ. Πάφος τώρα με χώρο ο Ντράγκοβιτς μπροστά του διέλυσε μια απόσταση 10-15 μέτρων, πέρασε από δύο αντιπάλους, του έβαλε στόπ εν τέλει ο Μάριτς, ο οποίος κέρδισε και το φάουλ από τον Ρουμάνο μέσω της Πάφου. Φάουλ για την Ομόνια στο μισό που αμήνεται το Τριφύλλι, το οποίο εκδηλώνει επίθεση τώρα αργά-αργά από το χώρο του κέντρου με Μπάνκοβετς. Μοίρασμα κοντινό για Κούσουλο, ψάχνεται τις επιλογές του, διαγώνια πάσα προς τα δεξιά για τον Μασουρά που συνδυάστηκε με τον Μαγιαμπέλα, που ψάξε εκ νέου τον Ελλαδίτη, δεν τον βρήκε. Βγήκε άμυνα από τον Άξελ, η Ομόνια ανακτά κατοχή και είναι ξανά μπροστά. Ο Σίλβα έκοψε μπάλα από μια μεταβίβαση που επιχείρησε ο Μασούρας. Άξελ γεμίζει σε ένα σημείο που βρήκε τον Πλαντράκοβιρ και αυτός πολύ ωραία αριστερά για τον Όσιτς που πρόλαβε, έκοψε την μπάλα προς τα μέσα, πέρασε το εμπόδιο του Μασούρα που τον έβαλε κάτω. Φάουλ για την ομάδα της Πάφου. Φάουλ για την Πάφου στο ύψος του κέντρου και από
3: το λεπτό του πρώτου μηχρόνου, η πρώτη μεγάλη φάση κατά τον Απόλλωνα. Βρήκε την μπάλα μπροστά του ο Αγάπιος Βρίκτης, έκανε το σιούτ, αλλά στην αριστερή γωνία απόκρουσε ο Αλομέροβης. Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα και για τον Απόλλωνα. Το 0-0 διατηρείται μετά από 8 λεπτά. Επιστρέφω μικρόφωνο στο Στέλιος Κυριακίδης.
1: Η Ομόνια είναι μπροστά, ένα ξαφνικό σούτ από το ημικύκλιο περίπου, το οποίο έγινε από τον Χρήστου, όμως η μπάλα πέρασε out πάνω από την οριζόντια λογότης εστίας του νεόφυτου του Μιχαήλ. Η Ομόνια παρά το γεγονός ότι έχει παραταχθεί με αρκετές αλλαγές, το λέγαμε και προηγουμένως, και σε πρόσωπα και σε ρόλους, παρόλα αυτά είναι αεράτη, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά παίκτες του Μπέρκ, με κεκτημένη ταχύτητα από την κατάσταση του κούπλου, κρατάνε περισσότερο μπάλα, όπως έλεγα και προηγουμένως, βγαίνουν με καλύτερες αξιώσεις μπροστά, απουσιάζει ακόμη πολύ καλή φάση. Από πλευρά της Πάφου υπάρχει μια κατοχή της μπάλας κυρίως στο δικό τους μισό γήπεδο, και από εκεί και πέρα ακόμη δεν έχουν γίνει ιδιαίτερα απειλητικοί για την εστία του Φαμπιάνο. Μάχες εκεί στο χώρο του κέντρου, νικητής ο Μάριτς, και τώρα κρατάει μπάλα και βγάζει μπροστά στα γρήγορα την Ομόνια ο Μασούρας, που κρατάει, πήγε να μπει περιοχή, ένα σουτ ξαφνικό, η μπάλα περνάει out, corner είναι, μετά από κόντρα. Το σουτ που έγινε εκεί από τον Μασούρα, η μπάλα κόντρα στον Τραγωμή, corner για την Ομόνια. Από αριστερά, όπως επίσης εδώ Τριφύλλη, πάντοτε όρθιοι, Σαμπίντο και Μπέρκ παρακολουθούν τις προσπάθειες των παιχτών τους. Κόρνερ για την Ομόνια στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης μας από αριστερά. Παιχνίδι προσφορά της Μπέτον Αλφα για την 7η αγωνιστική των play-offs. Κόρνερ για την Ομόνια από αριστερά, πολύ κοσμία στην περιοχή του Μιχαήλ. Εκτελείται το κόρνερ, την καρδιά της άμυνας της Πάφου, και κεφαλιά που έγινε εκεί, αν είδα σωστά, από τον Τσιμίτσι, μπάλα περνάει out. Έτοιμος για το από του τέρματος λάχτισμα, ο νεόρθιτος ο Μιχαήλ. Δεκάλεπτο σχεδόν στο Μαφιακό, 9 λεπτά για την ακρίβεια. Πάφος Ομόνια 0-0, με το Τριφύλλι να έχει μπει καλύτερα από τους γηπεδούχους στον αγωνιστικό χώρο, με καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, μια-δυο μικροευκαιρίες. Από την άλλη, η Πάφος ακόμη δεν έχει καταφέρει να βάλει δύσκολα στην άμυνα του Τριφυλιού. Νταβίτ Λουίς, με όλη του την άνεση, επιστρέφει μπάλα για τον Μιχαήλ, ο οποίος με παράλληλη μεταβίβαση αριστερά βρήκε τον Άξελ. Σίλβα κρατάει στο μισό που αμήνεται η Πάφος. Έκανε μια καλή μεταβίβαση προς τα μπροστά. Ο Ιωάν Μάρκης θα κάνει κίνηση. Τρέχει όμως, ο Φαμπιάνο είναι έξω από την περιοχή του. Έδιωξε όπως πλάι όδια την Πάφο.
5: 0-0 παντού πάμε εγώ δεν κούρσα.
6: Εσωτερική θηρίδα, αλλά έρχεται και ο Βέντο Αφηγένιος, ο οποίος θέλει και αυτός να διεκδικήσει την πρωτοπορία. Ενώ κοντά είναι και ο Καρπόζηλος, ο οποίος θέλει να πάρει και αυτός την πρωτοπορία. Με τον Καρπόζηλο, τον Ρωμαίο και τον Βέντο Αφηγένιο. Τώρα συγκαλπάζουν σχεδόν τα τρία λόγια σε καλό ρυθμό. Ακολουθεί πιο πίσω στην τέταρτη θέση ο Τούρος. Intelligence λίγο πιο πίσω και ο Θωνάς, που προσπαθεί να βελτιώσει τώρα την θέση του. Καθώς ο Καρπόζηλος θέλει να πάει στην πρωτοπορία, από τον Βέντο Αφηγένιο μένει τρίτος ο Ρωμαίος. Ο Τούρος λίγο πιο πίσω μαζί με τον Όθωνα στην εξωτερική πιο πίσω είναι η Ντικοντούκα. Είναι μπροστά ο Καρπόζηλος, δίπλα όμως είναι ο Βέντο Αφηγένιος. Ο Τούρος θέλει να κερδίσει την θέση από τον Ρωμαίο, πιο πίσω και η Ντικοντούκα. Προσπαθεί εσωτερικά να κάνει ανέβασμα στη στροφή. Καρπόζηλος δίπλα, ο Βέντο Αφηγένιος. Ο Τούρος πιο πίσω, η Ντικοντούκα που και αυτή φαίνεται ότι έχει δυνάμεις. Να και ο Μπάγκας πιο πίσω. Κάνει επίθεση ο Βέντο Αφηγένιος, περνά στην πρωτοπορία. Ψάχνει πέρασμα εσωτερικά η Ντικοντούκα και ο Τούρος. Πιο πίσω κάνει ανέβασμα και ο Μπάγκας, είναι και ο Όθωνας. Μεγάλες μάχες για την νίκη με τον Βέντο Αφηγένιο να ανθίσταται. Ο Τούρος προσπαθεί, η Ντικοντούκα εσωτερικά. Ο Βέντο Αφηγένιος έχει τις δυνάμεις. Η Ντικοντούκα προσπαθεί όμως ο Βέντο Αφηγένιος. Κερδίσει. Την Κοντούκα, Τούρος και Όθωνας πιο πίσω.
2: Λοιπόν, αυτά που ούτε η κούρσα ανοίγει το σκορ η ΑΕΚ. Έλα, Γιώργο, για κάποια παιχνίδι.
7: Ωραία, τέλειωσε 10 λεπτό του πρώτου μικρόνου. Η ΑΕΚ σκοράρει με τον Μπάγκητς. Ήταν η ωραία σύστο εκπολό από τη δεξιά πλευρά. Ο Μπάγκητς με γυρισμή μπαίνει την πλάτη, σιούταρε στη γωνία ψηλά το κούνι για το 1-0 της ΑΕΚ. Παίζουμε στο 13ο λεπτό του πρώτου μικρόνου. Η ΑΕΚ προηγείται από το 11ο λεπτό με 1-0. Με το 10ο κόστος πρωτάθλημα του Μπάγκητς, ο οποίος ισοφάρισε τα γκολ του Μιλίσεβιτς, ο οποίος επίσης έχει 10 γκολ. Ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, στο 8ο λεπτό βρήκε και ανάγκασε τον Ολομέροβιτς σε δύσκολη απόκριση. Το 10ο λεπτό στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ σκόραρε με τον Μπάγκητς και προηγείται με 1-0. Ροπέσε πίσω στην άμυνα των γηπεδούχων. Άλλαξε με τον Μιλίσεβιτς.
4: Ο Ράιντα Φοέλ με Μαντσίνη υπόδειξε offside όμως. Στο 12ο λεπτό θα δούμε θα υπάρξει και επιβεβαίωση ή όχι από το VAR. Όχι, είναι πιο μπροστά. Βλέποντας εδώ μια επαρκή προβολή. Λογικά δεν θα μετρήσει τον γκολ του Αργεντίνου. Στο 12ο νωρίτερα τα Φοέλ είχε δοκάρει με τον Μαντσίνη στο 11ο λεπτό. Και μια πολύ καλή κεφαλιά από τον Κούρτσακο στο ίδιο λεπτό που πήγε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Βαν Άλβες απειλώντας το δεύτερο δίλεπτο έντονα την ευθεία του Ραζιγιάννου ή του Αποέλ, ελέγχεται ακόμη το γκολ. Στο 13 έχουμε μπει, Μαρτίνς Κρόνα, αλλά κοδίστηκε σε θέση off-size. Η μοναδική επαναστική προβολή που μας έδωσαν από την Σπίδα Ρίγιο δείχνει όντως δύο κρύμπος από εκείνο το πλάνο των Μαλτσίνα. Ας θα δούμε τι το βγει αυτή θα πει. Ελέγχεται πάντως ακόμα η φάση και τώρα θα κυρωθεί το γκολ. Ήταν μάλλον σε αντικανονική θέση ο Μαντσίνη, έτσι παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Αποέλ, με τους φιλοξενούμενους όμως παραπάνω στο δευτερό τρίλεπτο να απολούν πέραν της φάσης που ακριβώς είδε γκολ. Άλλες δύο πάρα πολύ καλές ευκαιρίες με το δοκάρι του Μαντσίνη και την κεφαλιά λίγο πάνω από το δοκάρι του Κούτσακου που απέλησαν αλλά δεν σκόραραν οι παίκτες του Παμπλο Καρσία. Στο 14 είμαστε. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Αποέλ, θα παίξει προσφορά από την Μπέτον Αλφα. Με τους γηπέδους θα είναι μπροστά τώρα με εφαγγέ, έχει χώρο παρά το κλείσιμο αγοράς ο Αντωνίου. Ο Ντέκεν εκεί, με συγχωρείτε, Καουστάτ πίσω τελικά από την πίεση των παίκτων του Αποέλ. Καραλάμπους ψάχνει κάτι και δεύτερο συμπέκτη του. Ο Μπουκράν ανοίγει αριστερά για τον Νίκολιτς, με αντίπαλο τον Θωμάς. Καραλάμπους και πάλι κρατάνε μπαλιά του Άρη, λίγο έξω από την περιοχή του Αποέλ για τον Τσανέ και πάλι Χαραλαμπούς. Μπαλιά χειρά προς τα πίσω, στο 15 πλέον, φίλες και φίλοι του Supersport 104, Άρης Αποέλ 0-0, πάμε σε δύο σκυρακίδες, Ζάχαρη.
1: 14 λεπτά συμπληρωμένα, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Supersport 104, στο τέλος Κυριακίδης. Το 0-0 διατηρείται μεταξύ Πάφου και Ομόνιας, με την Πάφο να έχει ελαφρώς ανακτήσει την κατοχή, θα λέγαμε. Αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα ισορροπημένο το μάτς. Όση ώρα το μικρόφωνο ήταν στα άλλα δύο γήπεδα, δεν χάσαμε κάτι συγκλονιστικό. Ένα δυνατό μακρινό σουτ του Σούνιτς, αρκετά τετράξιο από την περιοχή, ευθύμολο, με καλές προϋποθέσεις, όμως στο κέντρο της εστίας του Φαμπιάνο μπλόκαρε. Η Ομόνια τώρα είναι μπροστά από δεξιά, με Μαγιαμπέλα και Μασούρα να ανταλλάσσουν μπάλα. Κάπου εκεί παρεμβαίνει ο Άντερσον και κερδίζει τελικά το πλάγιο για την ομάδα του. Πλάγιο για την Πάφο, από αριστερά στο μισό που αμήνεται η ομάδα του Σαπίντο, με Ιωάννου στην εκτέλεση του πλαγίου. 15 λεπτό στο Παφιακό, εδώ έγινε λάθος συνεννοήσει μεταξύ Ιωάννου και Σούνιτς. Κέρδισε κατοχή Ομόνια, Ιωάννου έτρεξε όμως, διόρθωσε το δικό του λάθος και παραχώρησε πλάγιο out δίπλα στο σημείο του corner και από δεξιά, όπως επιτίθεται η Ομόνια, στο μισό που αμήνεται η Πάφος. Άρα με το πλάγιο, το 0-0 διατηρείται. 15 λεπτό στην αναμέτρησή μας, παιχνίδι προσφορά της Μπεν ον Αλφα. Χωρίς την πολύ μεγάλη φάση ο αγώνας ακόμη, αλλά δείχνουν διάθεση οι παίκτες των δύο ομάδων. Η Ομόνια ξεκίνησε καλύτερα, η Πάφος ισορρόμπησε σιγά σιγά, κέρδισε κάποιες μπάλες εκεί στο χώρο του κέντρου και ο αγώνας είναι ισοζυγισμένος αυτή τη στιγμή. Άντερσον τρέχει να εκμεύσει κάποιο λάθος και ο Κορέα να πιέσει και τον Μπάλκοβιτς. Την τελευταία στιγμή ψύχρεμα ο Μπάλκοβιτς απελευθερώνει για τον Ντουμπάντζο με μέτρα μπροστά του. Συνδυάζεται με Κούσουλο, Ντουμπάντζο και τώρα Χατζη Γιωβάνης από αριστερά, λίγο έξω από την περιοχή της Πάφου. Πιο πίσω για τον Ντουμπάντζο. Παράλληλη πάσα κοντινή βρήκε τον Κούσουλο. Χατζη Γιωβάνης στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι λέει ο διαιτητής. Δεν συνεννοήθηκα σωστά κατόπιν Κορέα και Νταβίτ Λουίς και πλάγιο out για την Ομόνια. Πλάγιο out για το τριφύλι μεταξύ κέντρου και περιοχής της Πάφου και από αριστερά όπως επιτίθεται οι φιλοξενούμενοι. Ο Ντουμπάντζο το εκτέλεσε, στο χώρο του κέντρου ο Κούσουλος ανενόχλητος κάνει το control και μοιράζει προς τα δεξιά παιχνίδι για τον Μασούρα που συνδυάζεται με Μαγιαμπέλα. Μεταγραφή του Γενάρη, δεν πρόλαβε να παίξει πάρα πολύ ο Νοτιοαφρικανός γιατί τραυματίστηκε την καλημέρα και τώρα προσφέρονται οι εναπομείναντες αγώνες για να πάρει κι αυτός αγωνιστικά λεπτά να βρει ρυθμό. Ένας πολύ καλός παίχτης, τον είδαμε και στον Άρη. Κρατάει ο Ομόνια μπάλα και την κυκλοφορεί με Μπάλκοβιτς. Διαγώνια μεταβίβαση προς τα δεξιά στοχεύοντας αλλά μη βρίσκοντας τον Μαγιαμπέλα. Σωστή τοποθέτηση και άμυνα, με το κεφάλι βγάζει σε πλάγιο ο Ιωάννου. Πλάγιο που εκτελέστηκε αμέσως για την Ομόνια που μένει ψηλά εδώ και 2-3 λεπτά. Γυροφέρνει θα λέγαμε την περιοχή της Πάφου. Αρκετό passing game σε μικρούς χώρους, Μαγιαμπέλα. για τον Χρήστο, που συνδυάζεται εκ νέου με Μαγιαμπέλα και τώρα Κούσουλος. Όλα αυτά στο μισό που αμήνεται η Πάφος. Κούσουλος κρατάει, ψάχνεται τις επιλογές του, κοντινό μοίρασμα για Μάριτς και πιο πίσω για Μπάλκοβετς που συνδυάζεται με Σίμιτς. Σίμιτς και ξανά ο Μασούρας. Σε αργό τέμπο αγώνας, πολλές εναλλαγές της μπάλας από πλευράς Ομόνιας, άμυνα που βγαίνει σε πρώτο χρόνο από τον Άξελ και σε δεύτερο από τον Όρσιτς και η Πάφος με κατοχή μπάλας. Ιωάννου συνδυάστηκε ωραία με Σιλβά. Έχει άμυνα που βγαίνει σε πρώτο χρόνο από τον Άξελ και σε δεύτερο από τον Όρσιτς και η Πάφος με κατοχή μπάλας. Ιωάννου συνδυάστηκε ωραία με

0: Συμπληρωμένα στο Παφιακό, Πάφος Ομονία 0-0. Μικρόφωνο στον Γιώργο Καραλάπου.
1: Ωραία, χάρη, παίζουμε 20 λεπτά στο πρωτομήχρονο εδώ στην Αρένα Σιλάνακα. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 από το 11ο λεπτό. Μετά το κόλλι, η ΑΕΚ είχε μια πολύ καλή στιγμή στο 14 με τον Ιβάνοβιτς από κοντά. Σιούταρε από πίσω ο Κουν και έχει ευκαιρία τελικά ο Άδων. Ξανά για τον Εγκασία από αριστερά έξω από την περιοχή. Περπός. Τελικά να διώξει ο Βρίκης. Υπάρχει τον Μπράουν. Τελικά δεν μπορέσει ο Μπράουν, είναι πλάγια την ΑΕΚ αρκετά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Απόλλωνας είχε το καλό σου του βρήκε στο 8. Μετά η ΑΕΚ σκόραρε, είχε ακόμα μια ευκαιρία και από αριστερά το 1-0 διατηρείται μετά από 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρο τον αγώνα περικοντάς τον Αλφα. Και πάει ο Ιβάνοβιτς τώρα. Η μπάλα καταλήγει στον Χάβου Κυριάκου, κατεβάζει για τον Γιώργο Ναούμ, για τον Εκπολό. Από αυτόν ήρθε η ασίστ για τον Αμιδέν και κάνει κίνηση ο Μπάγκιτς από τη δεξιά πλευρά. Κρατάει ο Σέρβος, Μπάγκιτς, τελικά η σέντρα πάνω στον Μαλεκίδη. Κατέβασε ο Μαλεκίδης, βάζει μπάλα μπροστά. Μαλεκίδης μαζί με Μπάγκιτς, είναι πλάι ο Απόλλωνας. Είναι πλάι ο Απόλλωνας, λίγο κάτω από τη μέσα γραμμή και από αριστερά. Στο 21ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, εδώ και 10 λεπτά η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 με το 10ο κόσμο πρωτάθλημα του Μπάγκιτς. Από αριστερά λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή είναι ο Κώστον Χαραλάμπους. Ο Κώστον Χαραλάμπους 18 χρονών, ενώ ο Ρωτής είναι μόλις 17. Κάπως Κυριάκο, αλλάζει τώρα με τον Γιώργο Ναούμ. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Κύπριος μέσος. Τώρα η μπάλα για τον Γκαρσία. Ανεβαίνει η ΑΕΚ στην επίθεση από την αριστερή πλευρά με τον αρχηγό της, τον Άκερ Γκαρσία, να κατεβάσει για τον Ιβάνοβιτς. Μπροστά, ωραία για τον Γκαρσία. Έκανε ο Μπέολς τελικά πάνω στο Μαλεκίδη. Πάνω γίνει ευκαιρία. Κάτω ο Πότς χωρίς βέβαια 100 λεπτό. Ιβάνοβιτς κρατάει μπάλα Μαλεκίδης. Γίνονται μάχες στο δεξιό άκρο της άμυνας του Απόλλωνα. Και της Ιφάνου Απόλλωνα στο 22-0 και πάμε αλφαμέγα.
2: Το άφαμε ο Άρης μπροστά με Κορέα, η σέντρα πάει έξω ενώ δευτερόλεψα νωρίτερα. Είχαμε μια πολύ εντυπωσιακή φάση τόσο σε εκτέλεση όσο και σε απόκριση με πρωταγωνιστές τον Σανή και τον Περέιρα. Όταν εκτέλεσε κόρνερ ο Άρης με τον Κορέα, η μπάλα που ακτίστηκε και πήγε λίξη από την μεγάλη περιοχή και έκανε ένα μονοκόμματο πολύ πολύ δυνατό Σανή ευθύμολο, πήρε προς την δεξιά γωνία του Περέιρα, ο αντέδρασε πολύ σωστά και κράτησε το 0 στην δικιά του αιστεία, έτσι κάνει στο 21 χάνει την πιο μεγάλη του ευκαιρία. Μέχρι στιγμής με τον Σανή απειλή, αλλά τον Περέιρα να είναι σε ετοιμότητα. Στο 22 είμαστε, ανοίγει κάπως ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ανάμεσα σε άλλη και από ελ παραμένει 0-0. Την παλιά μπροστά με στόχο τον Καουστά, τον Περέιρα βγαίνει λίγο έξω από την περιοχή του και που ακρίνει με το κεφάλι, ο Μυρ για τον Ρώστα. Τον χώρο της εξωτερικής του εξωτερικής του εξωτερικής του πλάγια ως για το Αποέλ. Από εκεί με εφαγέ και δίζει ο Άρης Χαράμπους για τον Καουστάς. Θέλει να πατήσει τώρα εκεί ο Νορβηγός. Καλή άμυνα από τον Μυρ και δίζει ο Βραζιλιάνος. Θέλει να παίξει για τον Μαλτίνη. Εκεί είναι ο Χαράμπους που κλέβει και βγάζει παγιά στην περιοχή ο Αντωνίου. Τραβοκλωτσιά, η μπάλα πάει κόρνερ. Το δεύτερο για την ομάδα του Άρη που είναι στο προσκήνιο στα τελευταία λεπτά. Στο 23 έχουμε μπει. Κόρνερ για τον Άρη με Νίκολιτς στην πλευρά. Να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Ποιος έχουμε πολύ καλά χτυπήματα, είναι η αλήθεια. Με το δεξί γιατί φέρει προς τα μέσα την μπάλα ο Νικόλης αυτό είναι από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται ο Άρης. Ετοίμος ο Νικόλης. Όλο τα φουέλ στην μεγάλη προεχή του Περέιρα για να αμυνθεί. Μπάλα περνάει έξω. Πήγε απευθείας πονηράκι να κερδίσει ο Νικόλης τον Περέιρα. Όμως η μπάλα τελικά θα τον αφήρει πέρασε έξω κατοχή για το Αποέλ με τον Περέιρα στο 24. Λεσκή φίλοι τους στο 104, Άρης Αποέλ στο 0-0. Πάμε στο Γιώργο Σκυρακίδη, στην Αχάρη.
0: 22 λεπτά συμπληρωμένα Μιχάλη. συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Σπορ 100.

0: στο βαθιακό, το 0-0 διατηρείται μεταξύ Άφη και Ομόνιας και ακόμη δεν έχουμε δει την κλασική ευκαιρία για καμία εκ των δύο πλευρών. Παιχνίδι κέντρου περισσότερο, εναλλασσόμενη κατοχή της μπάλας, ποιος εκεί θα λέγαμε. Φάουλ έχει κερδίσει Πάφος, λίγο πάνω από το κέντρο, στο μισό που αμήνεται η Ομόνια από πλάγια δεξιά. Λουίς για να γεμίσει την αντίπαλη περιοχή, το ξανασκέφτεται, κοντινή μεταβίβαση τελικά για Σίλβα. Σούνιτς από τον κεντρικό διάδρομο στέλνει διαγώνια μπαλιά με την οποία έψαξε Κορέια, ο οποίος παίρνει το maximum corner από την παρέμβαση εκεί του Οντουμπάντζο και ευκαιρία για την Πάφο έπειτα από αρκετά λεπτά να βάλει πίεση στην περιοχή του Φαμπιάνο. Κόρνερ για την Πάφο με πάσα εκτελέστηκε, κοντινή Κορέια η σέντρα, το διώξιμο εκεί σε πρώτο χρόνο με το κεφάλι από το Σίμιτς και Πάφος επανέρχεται με Κορέια. Πάντοτε από δεξιά είναι κοντά του Όρστιτς, σε αυτόν πάει μπάλα λίγο έξω από την περιοχή της Ομόνιας, όλα αυτά διαγώνια μεταβίβαση του Όρσιτς, κανένα πρόβλημα για τον Φαμπιάνο να μπλοκάρει. Φαμπιάνο που συστήνει και ηρεμία στους συμπαίκτες του, κοντινό μοίρασμα με τα χέρια στον Μπάλσοβετ, Μάριτς και το σκηνικό τώρα από δεξιά με Μασούρα. Προσεγγίζει το κέντρο, κλείστηκε και από τον Ντράκομιρ, γύρισε προς τα πίσω για τον Μάριτς και τώρα Μπάλσοβετ. Σίμιτς φτάνει μέχρι το κέντρο, κοντινό μοίρασμα για Κούσουλο, κάπου εκεί είναι που ξεκινάει η πίεση της Πάφου, πίσω από το κέντρο ουσιαστικά, στο μισό γήπεδο. Η Ομόνια τώρα με ωραίο συνδυασμό είναι μπροστά από δεξιά. Μασούρας, ωραία για τον Μαγιαμπέλα, Κούσουλος κρατάει, συνδυασμός κοντινός με Μάριτς, ωραίες εναλλαγές της μπάλας, κοντινές από πλευράς Ομόνιας, παίχτες της Πάφου. Κατά κύριο λόγο είναι εκεί στο μισό δικό τους όταν έχει κατοχή το τριφύλι και περιμένουν τον αντίπαλο. Έχουμε πτώσει στο έδαφος από πλευράς Πάφου, είναι ο Νταβίτ Λουίς από μια σύγκρουση προηγουμένως νομίζω με τον Γιόβεντιτς, μένει για λίγο κάτω. Επομένως να ανακεφαλαιώσουμε, είμαστε στο 25, Πάφος Ομόνια 0-0 χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία ακόμη σε ένα παιχνίδι το σκορά της Μπέτον Αλφα για την 7η αγωνιστική. Πάμε έως όντου ο Νταβίτ Λουίς είναι κάτω στο έδαφος ακόμη, στον Γιώργο τον Χαραλάμπους.
1: Ωραία, Χάρη, 27 λεπτά από τον ίχρο, το 1-0 για την εκδιατηρήτρια από το 11ο λεπτό, περίπου ισορροπημένο το 50 έλεγα και ο Απόλλωνας προσπαθεί για να επιτεθεί με αξιώσεις, η ΑΕΚ και πάλι όμως με τον Εκπολό από τη δεξιά πλευρά και πέρασε ο Μαλεκίδη και μπαίνει στην περιοχή και πάσαρε ελά ο Άδωνη. Έκανε την ενσύ ο Εκπολό χαμηλά, ο Άδωνη σε πλάγιο και την ΑΕΚ στην δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Σε ένα ράουντ που πάει ο Εκπολό για να εκτελέσει. 28 λεπτά στο πρωτομήχρονο, ΑΕΚ Απόλλωνα σε 1-0. Τον αγώνα φέρει κοντά στο τον Αλφα και πάει ο Εκπολό που έριξε ένα ουμ. Ξανά ο Εκπολό από τη δεξιά πλευρά, αλλά είναι πλάγιο τον Απόλλωνα από αριστερά, πως όχι, είναι για την έκτο πλάγιο. Τύπησε παραστώνα Καραλάμπους, κερδίζει ο Ναούμ από τη δεξιά πλευρά, έχει δίπλα τον Εκπολό, προσπίση η σέντρα, ο Άδωνη, η μπάλα πάει στο Ροπέτς, άδειασε εκεί τον Ρωτή, η μπάλα πάει στον Ναούμ. Ναούμ πίσω στη μεσά γραμμή για τον Μιλίσεβιτς. Και τώρα για τον Ναούμ, έχει δεξιά τον Εκπολό, δίπλα στο κεντρικό διάδρομο για τον Κυριάκου, η σέντρα για τον Ιβάνοβιτς, ο Σίκης, ο Ιβάνοβιτς έκανε χέρι. Είναι φάουλ για τον Απόλλωνα και στην περιοχή του. Περίπου ισορροπημένο το μάτς, ανοιχτό παιχνίδι πάνω σκάλο και από τις δύο ομάδες. Το 8ο λεπτό βρήκε σαν άγκασε τον Ολομέροβιτς σε καλή απόκρουση. Το 10ο λεπτό σκόρε ο Μπάγκιτς, το 14ο Ιβάνοβιτς, η ευκαιρία που έβγαλε ο Κούν, ο οποίος ετοιμάζεται για την επαναφορά. Στο 29, 1-0 πάντα η ΑΕΚ. Ο Γερμανός τερματοφύλακας δίπλα τώρα για τον Λαμ. Σκαφτεί παλιά μπροστά. Πάουλε πάνω στο Ροπέτς, λίγο κάτω από την μισά γραμμή. Ξαπλωμένος στο κόρτο, ο Ροπέτς μικρή διακοπή στο 29-1-0 και πάμε ΑΜΕΓΑ Μιχάλη.
2: Το ΑΜΕΓΑ στο 29 είμαστε, παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και ΑΠΟΕΛ. Φορές για ένα πέσιμο του το μάτς για πέραση νύχτα να παίζεται από το δίδυμο τον κύριο Σάτσι και τώρα να δούμε ότι παράξει περάσει έξω πλάγια όταν θα υπάρξει και κάποια εξέταση μαζί από το VR. Να δούμε το φοράριστη. Το μάτς πήγε πέρα εκεί, όχι δεν υπάρχει κάτι. Καθαρή αμήνα, εκεί έπαιξε ο Κορέα. Το σκοτεί ο Τωμάς και θα φυγηθεί καλογικά το παιχνίδι, δεν έχει εξεταστεί καν η φωνή μαζί, συγκεκριμένη. Το 29, Άρης από ΕΛ στο 0-0, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα καλό διάστημα, πρώτα από ΕΛ, από το 10ο λεπτό μέχρι το 15ο που είχε δοκάρει μια πολύ καλή ευκαιρία και στις δύο περιστάσεις πρωταγωνιστής ο Πούλτσακος. Σκόραρε με Μαρτσίνη στο 13 αλλά κυρώθηκε σωστά ως offside το goal, αφού έφυγε από αντικανονική θέση ο Αργεντίνος. Ο Άρης ρώτησε και μετά το 20 λεπτό είναι αυτός που έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 19 με καλό του Εφαγγέ, έφυγε λίγο έξω. Στο 21 ο Σανέ, έκανε ένα πολύ δυνατό σούτ έξω από την περιοχή. Ο Περέιρα είχε την απάντηση και στο 24 ο Μοσνόρ έφτιαξε ένα φάλσο αριστό σούτ. Και πάλι όμως ο Περέιρα δεν θυμόταν τέλειο και σε κόρνερ. Λέον Μισάωρο, εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιο. Πάντα στο 0-0, άρχισε από ένα παιχνίδι που στάφανε την Πέτρα Αλφα. Οι τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις των διαμάτων είχαν νικηθεί και είχε χρώμα γάλα στο κίτρινο.
3: Να πω ένα μήνυμα που είστε.
2: Ναι.
3: Να το πω ρε, να το πω έτσι δημοσίως. Ότι η έστειλε μου ο φίλος μου 7.39 χωρινών. Ξέρω, οι τρεις αθλητικογράφοι που μεταδίδουν σήμερα λέει θυμίζουν τριπλέτ αντίπου Μέση, Νεϊμάρ και Σουάρες. Καλά ρε, ποιος που τους τρεις τον επικαιρώσε τον άνθρωπο, ποιος του έταξε αυτό. Ποιος του έταξε αυτό, κλέφτηκον το 7.39 ρε.
4: Να είσαι μαζί με το
3: Στέλιο, σκάλα να φάμε στον πέδο. Ρε φίλε, κάποιος τον ελάβοντας, εν εξηγείται.
4: Εγώ ρε φίλε.
0: Η απορία μου είναι ποιος είναι ποιος.
3: Ο 7.39, για ξέρω τον άνθρωπο.
0: Ποιος είναι ποιος από αυτήν την τριπλέτα.
2: Είναι εύκολο ρε Χάρη, ο Χάρη είναι ο Νέιμαρ, ο Μέση είναι ο Χαράμπης και εγώ με Σουάρες.
3: Άρα αυτόν γερνά ο Μέση.
4: Χάρη, έτσι Σουάρες ρε εδώ.
0: Ήταν ωραίο.
4: Καλό Νέιμαρ, ε.
0: Ήταν ωραίο.
3: Συνεχίζετε.
2: Λοιπόν, να μείνουμε τις δύο σταθμούς αυτά που έλεγε μπροστά με τον Λαΐφη. Θέλει να βγάλει σέντρα τον Κλίν πολύ σωστά ο Σανέκη και αποστρέφει τον κεντρικό αμυντικό του ΑΠΕΛ να βγάλει σέντρα από την ευθεία του Βάνα Άμπερ.
4: Μιχάλη, απλά να σε διακόψω για μισό λεπτό. Στο 32ο λεπτό ο Απόλλωνας είχε πολύ καλή ευκαιρία. Έγινε ασίς μέσα στην περιοχή να μελέτε, τελικά η μπάλα πέρασε έξω. Το 1-10 την εκδεδευτείτε από το 11ο λεπτό, συνεχίζει.
2: Η σέντρα από τον Νάνοι, κόντρα και έχουμε κόρνερ, το πρώτο για τους γαλαζοκίτρινους. Από δεξιά, 3 χιλιάδες του Άρης, μέχρι στιγμής, με τον Τωμάς. Να είναι υπόθεση που θα συμπτωχοθετήσει στην γωνία. Εκεί το κοντασυσυμιάκι για να εκτελέσει. Το πρώτο κόρνερ των φιλοξενούμενων στο 32, παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και από ΕΛ. Με τον Τωμάς να ετοιμάζεται στην παλιά στην αντίπαλη περιοχή. Το κάνει τώρα και φαγιά πρώτη από τον Κάσπαλο που μακρινή. Θέλει ο Ρώστα να παραφέρει και πάλι για τον Τωμάς. Ρώστα, η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Ο Παλόγκουν θα μακρινή και πρώτου Λαΐφη και fly out. Παραμένει τα ΒΕΛ μπροστά στο προσκήνιο. Στα τα τελευταία λεπτά. Είπαμε υπάρχει εναλλασσόμενη περιοχή. Ένα δύο ομάδες τώρα είναι συνάδελφο μεθόδου του κυρίου Καρσία. Να αναλάβω την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μένουν προς ένα δίλεπτο τρίλεπτο με το Μας. Να θυμάσαι να στείλει. Με την αυτό άρα την μπάλα στην περιοχή του Άρη. Το κάνει τώρα ο Αντωνίου το κεφάλι. Ο Σανέ που μακρύνει. Ο Κούτσας θα καλέσει. Το πλασέ είναι καλό από τον Μαρσίνη. Αλλά ο Βαν Άλβες έχει την απάντηση. Το 33, καλή φάση εδώ για το ΑΠΟΕΛ να ανοίξει το σκορ.
0: Πάμε να δούμε φάση για την Πάφο Μιχαλή. Σε διακόπτει τον Τράγκοβιτ, πάτησε περιοχή, το πλάσε 1-0. Η Πάφος σε θέση οδηγού Βλαντ Ντράγκοβιτ. Ήταν μια γρήγορα εκδηλωμένη αντεπίθεση. Αλλά υπάρχει, για να δούμε, υπάρχει, όχι δεν υπάρχει ο Σάιν, νομίζω. Έχει σκοράρει λοιπόν. Όχι, υπάρχει offside. Είναι offside. Είναι offside τελικά. Σκόραρε ο Βλαντράκοβιτς, αλλά υπάρχει offside. Ήταν μια γρήγορα εκδηλωμένη αντεπίθεση από την Τρασπάφου. Βρήκε δίχτυα ο Ρουμάνος, αλλά υπάρχει offside. Η φάση αυτή στο 32. Θα λένε με τον διαιτητή εκεί, παίκτες των δύο ομάδων. Μια καλή στιγμή αυτή για την Πάφο. Ο τρόπος με τον οποίο βγήκαν μπροστά οι γαλάζοι ήταν ωραίος. Όμως το τέρμα που σημείωσε ο Βλαντ Ράγκοβιεφ είναι από αντικανονική θέση offside. Επομένως το 0-0 διατηρείται 33 λεπτά αγώνα. Με την Ομόνια να κρατά μπαλά στα μετώπιστε. Φαμπιάνο γεμίζει σε ένα σημείο που έκανε την κεφαλιά. Ο Γιοβετίτ ψάχνοντας αλλά μη βρίσκοντας Μαγιαμπέλα. Βγήκε η άμυνα από πλευράς του Μίμοβιτς. Πλάι ο out για την Πάφο. Πλησιάζουμε σιγά σιγά το τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο για την ώρα δεν κρύβει ιδιαίτερες συγκινήσεις. Υπό την έννοια ότι οι δύο ομάδες κρατάνε μπάλα αρκετά, αλλά σε γενικές δαμές ανούσια θα λέγαμε. Άντερσον εδώ από το ημικύκλιο το σκέφτηκε για σου, τον πρόλαβε με πολύ ωραία προβολή πάνω στην μπάλα και αποσώμησε σημαντικό κίνδυνο για τον Μπάλκοβετ και εν συνεχεία έχουμε φάουλ για την Ομόνια. Φάουλ για την Ομόνια στο μισό που αμήνεται το τριφύλι. Το κέρδισε ο Χατζηγιοβάνης πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του Μπάλκοβετ με κοντινή πάσα για τον Κούσουλο. Κάθε τη μεταβίβαση του τελευταίου όχι πολύ καλή, ψάχνοντας δυο παιδες που δεν έκανε control. Η Πάφος πολύ βιαστικά με τη σειρά της κάνει εύκολο λάθος, με τον Άξελ να πουλάει την μπάλα ουσιαστικά στον αντίπαλο. Η Ομόνια ξανά μπροστά από δεξιά. Με Μασούρα να γυρίζει προς τα πίσω στον Σίμιτς. Κούσουλος από το ύψος του κέντρου για Μπάλκοβετ. Εκεί ξεκινάει η πίεση της Πάφου με τον Τράκοβιτς να τρέχει σιγά σιγά να πιέσει και τον Άντερσον στο μισό γήπεδο. Όμως είναι σαφείς οι οδηγίες από ό,τι αντιλαμβάνουμε του coach Σαπίντο στο διαφορά τον τρόπο παιχνιδιού της Πάφου. Η Ομόνια τώρα είναι μπροστά με τον Μαγιαμπέλα που τα τελευταία λεπτά είναι αριστερά πλέον. Πήγε και ατομική προσπάθεια, δεν του βγήκε, κέρδισε το πλάγιο out. 35 λεπτά αγώνα, Πάφος Ομόνια 0-0 αγώνας για την 7η αγωνιστική των playoffs. Από τους 104 πάντοτε Super Sport προσφορά της με τον Αλφα. Η Ομόνια σε οργανωμένη επίθεση από το κέντρο. Το γνώριμο σκηνικό, Σίμιτς, άνοιγμα προς τα δεξιά για Μασούρα. Κούσουλος, πάντοτε από δεξιά η Ομόνια, βγήκε άμυνα αντικανονικά όμως από τον Ιωάννου με φάουλ. Στημένο για την Ομόνια, αφού του σηκωθεί όμως ο παίκτης του τριφυλιού που μένει κάτω για λίγο. Σε μια απόσταση ίση περίπου μεταξύ κέντρου και περιοχής του νεόφυτου του Μιχαήλ. Όχι σε ένα επικίνδυνο σημείο θα λέγαμε. Στημένο για την Ομόνια, πάμε να το δούμε και να δώσουμε πίσω αμέσως τον λόγο στον Γιώργο του Χαραλάμπους να δούμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας στην αρένα. Φάουλ για την Ομόνια. Από διαγώνια θέση και δεξιά όπως επιθέτει το τριφύλι, αρκετά μακριά όμως από την εστία του νεόφυτου Μιχαήλ. 35-36. Πάφος Ομόνια 0-0. Να δούμε αν θα γεμίσουν προς την περιοχή της Πάφου ή αν θα παίξουν με κοντινή πάσα οι παίχτες του τριφυλιού. Για κάποιο γέμισμα όπως αντιλαμβάνουμε πήρε κάποια μέτρα χώρα εκεί ο Σιμίτς. Πάμε να δούμε αυτό το στημένο που κέρδισαν οι παίχτες του Μπέρκ. Με κοντινή πάσα τελικά και Μάριτς με καθαρό ψυχο πεδίο τώρα σεντράρει προς την περιοχή του Μιχαήλ. Μια πισινή κεφαλιά, βρήκε την μπάλα, όχι, δεν την βρήκε. Ο Άξελ καταλήγει out, έτοιμος για το ελεύθερο. Νεόφυτος ο Μιχαήλ, 36 λεπτά παιχνιδιού στο Παφιακό. Πάφος Ομόνια 0-0 ο λόγος, το Γιώργο το Καραλάμπους.
5: Ωραία Σάρη, ευκαιρία τελικά η μπάλα πάει πλάι για corner. Έξω τελικά. Πολύ καλή assist που έγινε από το foul του Λέδες. Το 31ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου του 1-0 για την Άρη διατηρείται από το 11. Ενώ ο Απόλλωνας είχε μεγάλη ευκαιρία στο 32 με τον Μαλεκίδη από ένα μέτρο μετά από ασίσιο ταλαιπάνω την εστία. Μοιρασμένο πραγματικά το παιχνίδι για τις δύο ομάδες.
2: Πριν από λίγο η Άκη και... Φλασάρι, τεράστια φάση απόκριση Βάλ Άλβες σε κόνερ. Το 32 από την έξοχη ενέργεια του Βαντσίνη πήγε αριστερά, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Γύρισε προς το σημείο του πέναντι, ο Κούτσης ακόμα το πλασέ, εξαιρετική πραγματικά η απόκριση του Βαν Άλβες, η μπάλα έσκασε και στο έδαφος και κατέληξε corner. Πολύ μεγάλη φάση για το Αποέλ μεγαλύτερη μετά το δοκάρι για να ανοίξει το σκορ η φιλοξενούμενη ομάδα, ενώ το κεφαγιά τώρα από τον Ρος θα πάει εκτός τελικής γραμμής της εκτρέψης corner. Έτσι παραμένει στο 39 του Άρης Αποέλ 0-0
0: Διακόπτω. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο Μιχάλη σε Διακόπτω. Η καλύτερη φάση θα λέγαμε στο τώρα στο παιχνίδι, ξαφνικό δυνατό σούτ από τον Άντερσον λίγο πίσω από το ημικύκλιο, έχει δυνατά πόδια ο Βραζιλιάνος κεντρικός σκορ, είχε καθαρό οπτικό πεδίο, δεν το σκέφτηκε πολύ, πάτησε τη σκανδάλη, δυνατό ευθύμολο το σούτ του, έπεσε στη δεξιά του γωνία ο Φαμπιάνο, η μπάλα τράνταξε το δεξί κάθε το δοκάρι της εστίας της γωνίας και κατέληξε out. Καλύτερη στιγμή στον αγώνα μέχρι τώρα που καταγράφεται ουσιαστικά λίγο πριν το φινάλε, στο 39 μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο, η φάση που καταγράφεται για την Πάφο, επαναλαμβάνω, ένα δυνατό σουτ ευθύμολο λίγο πίσω από το ημικύκλιο από τον Άντερσον με την μπάλα να τραντάζει το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Φαμπιάνο. Ας ελπίσουμε αυτή η φάση να είναι η αφετηρία για να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα και περισσότερες ευκαιρίες. Έκλεψε μπάλα εδώ αντικαταλλαγικά ο Σούμιτς, φάουλ για την Ομόνια. Επιστρέφω το μικρόφωνο,
2: Μιχαλή. Το 40 παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Αποέλ. Με τους γαλαζοκίτρινους, πορτοκαλί σήμερα στην εμφάνιση, να έχουν τεράστια φάση το 39 με τον Ούτσακο να πλασάρει, αλλά να έχουμε την εξοχή από όπως του Βαλαλβές. Με τον ώρα από αριστερά περνάει τον Ρώσα, ο Νίκολης για τον Χαραλάμπους. Λίγο έξω από την περιοχή, υπό την πίεση του Τομάς γυρίζει προς τα πίσω και πάλι ο Άρης μπροστά με Κορέα, έτσι προς για τη σέντρα Βραζιλιάνος. Θα βρει τελικά θα αποτιμήσει τον Μοθνό, θα σπάει πλάγια, μονομαχία με τον Ευαγόρα Αντωνίου. Θα διώξει ο Κύπριος κεντρικός αμυντικός, θα πάρει και το πλάγιο. Πολύ καλή εδώ αμυντική προσπάθεια από τον Ευαγόρα Αντωνίου. Τάλσιο θέλει να ανοίξει παιχνίδι αριστερά και το κάνει με επιτυχία για τον Μυρ. Κρατάει ο Βραζιλιάνος, Μαντσίνη, στην μεσαία γραμμή, θα ξεφύγει από τον Φανέ και ανοίγει όμορφα δεξιά τον Νανού. Άλλαξαν πλευρές ή του Αποέλ, πολύ όμορφα. Μαντσίνη, ψάχνει τον Μούρ, είναι καλή παγιά, Βάνε Άλβες όμως. Θα αντιληφθεί την πορεία της μπάλας και θα βγει λίγο έξω από την μικρή του βροχή και θα μπλοκάρει την μπάλα σταματώντας τον Εφορ Μπούντα. Μύρ προς την αιστεία του. Στο 41 είμαστε. Άρης Αποέλ στο 0-0, παραμένει εδώ στο Αλφα Μέγα στάδιο. Πάμε Στέλιος Κυραγίδης και στον Χάρη.
0: Σίλβα, η Πάφος σε μια φάση εδώ διαρκείας, όρσης, λίγο ξανά από την περιοχή, πήγε να μοιράσει πάσα, δεν του βγήκε η μπάλα ξανά στον Κροάτι, μια μπαλιά στο πουθενά με την μπάλα να καταλήγει out. Έχει όντως ανεβεί λίγο ο ρυθμός του αγώνα, μετά και το δοκάρι του Άντερσον και οι δύο ομάδες κρατάνε αρκετά την κατοχή. Όχι με ιδιαίτερη ουσία μέχρι τώρα, πλην από μια κεφαλιά που είχαμε για την Ομόνια στο ξεκίνημα του μάτσου. Ήταν μια σέντρα από δεξιά, μια κεφαλιά του Γιώβετης χλιαρά, η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του νόφου του Μιχαήλ και από εκεί και πέρα καλύτερη στιγμή σε αυτό το... Εδώ έγινε λάθος! Άντερσον το πλάσε, τεράστια απόκρουση από τον Φαμπιάνο. Σε τέταρτη φάση συνεχίζεται. Κορέα από το ημικύκλιο, ένα νέο σουτ. Κόπηκε η μπάλα, σοβαρό λάθος στην άμυνα της Ομόνιας. Ο Σίμις νομίζω ήταν, δεν είμαι σίγουρος. Σοβαρό λάθος, ο Άντερσον βρέθηκε σε τέτα τέτα από το πουθενά. Πλάσαρε όμως ο Φαμπιάνο, έστω και μετά την... και με την αποχή που είχε, αποδεικνύει γιατί αποτελεί ένα από τους κορυφαίους τερματοφύλακες που αγωνίστηκαν ποτέ στα κυπριακά γήπεδα. Έπιασε τέτα τέτ, βέβαιον γκόλ και για την Πάφο και ειδικά με τον Άντερσον απέναντί του, ο οποίος ως συνήθως δεν συγχωρεί τέτοια λάθη, είναι ένας κοινικός κορέρο Βραζιλιάνος. Πλάσαρε ο Φαμπιάνο στην απόκρουση του αγώνα μέχρι τώρα, σε μια φάση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη του αγώνα μέχρι στιγμής και είναι και αυτή καταγεγραμμένη για την Πάφο. Με τον ίδιο πρωταγωνιστή εκ μέρους των Γαλάζιων, τον Άντερσον, στην πρώτη περίπτωση στο 38 το σουτ του βρήκε στοπ από το δοκάρι. Εδώ πάει να γίνει φάση για την Ομόνια. Γιώ με τις πατάμενες και το πλασέ του out. Και πάλι από λάθος. Λάθος εδώ από το Σούνιτς. Πάει να πιάσει ένα καλό ρυθμό το παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία στάδια του πρώτου μέρους. Απόκρουση του αγώνα επαναλαμβάνουμε από το Φαμπιάνο στο.
3: Πάμε για τελευταία κούρσα, Άγιο Δομήτιο.
6: Για την πρωτοπορία έρχεται αμέσως η μικρή Σοφία από την εξωτερική για να οδηγήσει την υποδρομία της Ερκώτης Αμίρακολ. Μαρία Ουχάρα τώρα βρίσκει διάδρομο αχερά. Πιο πίσω ο Ντόμπερμαν τώρα προσπαθεί να βελτιώσει την θέση του. Ο Μπομπάι Μπρο λίγο πιο πίσω. Με τη μικρή Σοφία να δει το ρυθμό και είναι στα 2-2,5 μίλια από τη Ερκώτης Αμίρακολ. Έρχεται γρήγορο αχερά που θέλει να βελτιώσει την θέση του. Πιο πίσω η Μαρία Ουχάρα. Ο Ντόπερμαν, λίγο πιο πίσω, ο Μπομπ Μαϊπρό, είναι πίσω, Τσαγκαράς Μπράδερ, καθώς η μικρή Σοφία είναι μπροστά και είναι στα 2-2,5 μίκη από τον Αχερά. Και έρχεται και ο Ντόπερμαν τώρα στην εξωτερική να βελτιώσει την θέση του. Η μικρή Σοφία πάντα στην πρωτοπορία. Κάνει προσπάθεια ο Ντόπερμαν με τον Αχερά, καθώς και ο Μπομπ Μαϊπρό στην εξωτερική. Ακόμη πιο πίσω τα επόμενα άλογα. Με τη μικρή Σοφία στη στροφή να έχει το πλεονέκτημα στα 3-4 μίκη και μάλιστα να το ανοίγει τώρα το πλεονέκτημα. Μπομπ Μαϊπρό τώρα περνά στη δεύτερη θέση. Προσπαθεί να την καταδιώξει από την απόταση εξωτερική της Τσαγκαράς Μπράδερ. Μικρή Σοφία έχει το πλεονέκτημα ωστόσο από τον Μπομπ Μαϊπρό. Πιο πίσω από την άλογα. Μικρή Σοφία στα 4-5 μίκη από τον Μπομπ Μαϊπρό. Μικρή Σοφία θα οδηγήσει από την αρχή την υποδομία για να κερδίσει καθαρά. Πιο πίσω ο Μπομπ Μαϊπρό, ο Φρούτμαν και ο Τσαγκαράς Μπράδερ.
3: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η υποδομία για να δει το Άγιο Δομήτιο. Πάμε να κάνουμε ένα γύρο, να ακούσουμε σκορ λεπτών πλησιάζοντα στο τέλο του. Πρώτο ημιχρόνου, αρένα Γιώργο Χαραλάμπους.
7: Ναι, Στέλιο, μπήκαμε στο πρώτο λεπτό των δύο λεπτών καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. 1-0 η ΑΕΚ το 11ο λεπτό, πριν από λίγο είχε δοκάρει η ΑΕΚ με τον Πέρεπονς.
3: Μάλιστα, στο Αλφα Μέγα, Μιχαλή.
2: Στο Αλφα Μέγα, μέσα στις 45, παραμένεται 0-0, ανάμεσα σε Άρη και Αποέλ.
3: Έστω, ο Στέλιος Κυριακίδης, χαρή.
0: 44 λεπτά αγώνα ο Στέλιος Κυριακίδης, το 0-0 διατηρείται. Θα δούμε εδώ, μένουμε για λίγο, γιατί η Ομόνια είναι μπροστά με Χατζηγιοβάνη. Άψογα εκεί, έβγαλε την άμυνα ο Μίμοβιτς. Πλάγιο για την Ομόνια.
3: Πάμε, γιατί τελειώνει πιο νωρίς, νομίζω, στο αρένα το παιχνίδι, αλλά Γιώργο.
7: Ωραία, μπήκαμε στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό, τέσσερις τον πρώτο ημιχρόνο. Αναμετενία, Κομπάκιν με το αριστερό, κούσε κόρνερ. Απίθανη φάση με τον Μπάγκς να κάνει το πλασέ με το αριστερό στη δεξιά γωνία, ο Κουν σε κόρνερ. Ακόμα μια θαυμάσια ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 2-0. Τελικά δεν έγινε ποτέ και πάει ο Λέδες από αριστερά να εκτελέσει κόρνερ. Αναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ, ο Γκαρσία μέσα Πέτρος Ιωάννου. Αναγκαστική αλλαγή για τον Απόλλωνα, έξω ο Μάρκοβιτς μέσα ο Σκρίτσε και ετοιμάζει ο Λέδες για την εκτέλεση του Κόνε. Σημαίνει παρά για την ομάδα των γηπεδούχων στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου χρόνου. Το Κόνε με τον Λέδες απομάκρυνε ο Μαλικίδης, έχει χώρο να ο πάνω την εστία. Έξω το σιούτ του Γιώργου Ναούν. Ακόμα λίγα δευτερόλεπτα για να στηρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο μικρόνο ο Ελβετός διαιτητής. Και αυτό κάνει από το πρώτο μικρόνο ένα από τους 0 με το κόλ του Μπάγκη στο 11ο λεπτό, 1-0 και πάμε Αλφα Μέγα, Μιχαλή.
2: Αλφα Μέγα, που με τη σύνδεσή μας έχουμε επίσης λήξει του πρώτου μικρόνου στο 0-0 άρχισε και από έτσι το πρώτο ημίχρονο σε ένα μοιρασμένο το πρώτο μέρος με τις δύο φορές να έχουν κατέρωσαν ευκαιρίες για να λύσει το σκορ, αλλά καμία να μην το έχει καταφέρει. Πάμε όμως τέλειος Κυριακής, εκεί υπάρχει ακόμα δράση, ένα χάρη.
0: Υπάρχει ακόμη δράση και θα το επαναλάβω, Μιχάλη μου, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, ότι όσα δεν είδαμε σχεδόν για ένα 35 λεπτό, τα βλέπουμε τα τελευταία 10 λεπτά. Χαμένο τέταρτο δοκάρι για την Πάφο. Φάση εδώ για την Ομόνια, καλή που έφερε κόρνερ από κεφαλιά του Γιώβετιτς. Τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Ένα δοκάρι στο καθυστερήσει, εκτελέστηκε το κόρνερ. Σε πρώτο χρόνο ο Λουίς έδιωξε. Σε δεύτερο ο Άντερσον, κάτω παίχτης της Πάφου. Θα έχουμε και λήξη μικρόνου νομίζω. Νταβίτ Λουίς μένει κάτω. Το ημίχρονο δεν έχει λήξει ακόμη. Ανακεφαλαιώσουμε 0-0 Πάφος Ομόνια. Και από το αρχής γενομένης από το δοκάρι στο 38 τώρα λήξη ημιχρόνου με το δυνατό σου του Άντερσον. Από εκεί και πέρα είδαμε και χαμένο τέτα τέτ πάλι για τους γηπεδούχους. Ο Άντερσον του έβαλε στόμο Φαμπιάνο σε εντυπωσιακή απόκρουση σε τέτα τέτ. Στο 42 ένα πλασέ από το Γιώβετ της μπάλα έφυγε out. Λήξη ημιχρόνου, το 0-0 είναι το σκορ στην ανάπαυλα μεταξύ Πάφου και Ομόνιας.
3: Λοιπόν, έχουμε 0-0 στο Στέλιος Κυριακίδης, 0-0 στο Αλφα Μέγα, 1-0 η ΑΕΚ των Απόλλωνα στο Αρένα. 9 και 4 πάνω κάτω να συνδεθούμε και θα μείνουμε στο Ελλάδα Sports, γιατί είναι ο τρίτος αγώνας μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Final Four για 5η συνεχόμενη χρονιά. Και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και απόψε ο Παναθηναϊκός Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
9: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με Live Link, Live Cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
10: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Stock προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, κάθε Δευτέρα, σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών, δίπλα από το Λεκαρέ Καφέ, για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Μη χάσετε την τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ρέι Κούνεϊ, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
6: Γιορτάζουμε την Ευρώπη, στη Λάρνακα. Σάββατο, 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις, φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και μύθι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
11: Πίνασες, η γνήση είναι...

0: απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
1: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: ακούτε Super Sport 104.
1: Η ώρα φιλαλαού μόνο για τους αθλητικογράφους μισή ότι είναι η τριπλέτσα μέσα είναι η Μάρ Σουάρες. Ο Τασάρας θα είμαι ατραός και είναι ο Ροναλτίνιο και ο Ρονάλτο το φαινόμενο. Μαζί. Τέλειωσε. Εντυπωσίας, έβαλε μάτσε το τσάλα, έβαλε μάτσε το... Να μπορεί να το πω, ποιος είναι το τελευταίο. Είναι συμπαιδικής Ελλάδος. Μα ο Ακύλας. Είδα το ρε, χτε το ρε. Μέχαμε πρόβες, ναι, ανακατώθηκε. Εγώ ενταχόταν που φαβορεί. Μεταξύ πρώτο δεύτερο φαβορεί, ναι. Έμαχες. Είδες. Αν του Αγίρα και βάλε και το τζάλα και έκαμε σαν εκατοχές, μάλιστα. Για προθέρμα στην όψη γύρω πίσω. Να. Εντάξει ρε φίλε, εμείς θα θυμούμαστε την... πώς τη λες την Αλέξια. Λουκερούμ, εντάξει φύγε. Εντάξει, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο με τον Θείο τον Τάσο και τους Μιχάλη Ναριστίδου και Γιώργο Χαραμάμπους και Χάρη Χαγιοκυριακό. Στις μεταδόσεις θυμίζουμε ένα 0 η ΑΕΚ τον Απόλλωνα, 0-0 τα άλλα δύο. Ξεκίνημα αγώνα στο Αλφα Μέγα. Πάμε στο Μιχαλή τον Αριστίδου και συνεχίζετε να συνεργάζεστε μέχρι το φινάλε, κύριε.
2: Ωραία, στο 47 έχουμε πίεδο στο Αλφα Μέγα. Άρης από έτσι το 0-0 μία κίνηση από τον Ινιάσο Λογά στο ημίχρονο. Ο Ακάμπα πήρε τη θέση του Μπαλόγκο, ο οποίος λογικά δεν θα μπορούσε να συνεχίσει αναγωνιστή αφού θυμίζω έχει παίξει με προστατευτική μάσκα στο πρώτο ημίχρονο ο Νικηλιανός και ο τρίτος αμυντικός του Άρη. Ο Κάστανος για τον Νίκολιτς, ο Άρης μπροστά με τον Νίκολιτς να κουβαλάει μπαλά, ζητάει ο Εφαγγέ, τώρα θα δώσει τον Εφαγγέ, ο οποίος κρατάει υπό την πίεση εκεί του Ντεκενέκ. Καουστάτ για τον Τσανέ, η σέντρα στην περιοχή, καλή άμυνα από τον Ντάλσιο, θα προχωρήσει το φλάγιο για τον Άρη που θέλει να πιέσει και να φλεδιάσει τον αντίπαλό του στα τα πρώτα λεπτά. Θα ναι για τον Ακάμπα στην πρώτη φορά με την μπαλά, ο Μπουχράν, και πάλι για τον Αφρικανό Μπακ. Ωραία για τον Νίκολης, έχει χώρο ο Σέρβος για να σας επιχειρήσει το σουτ. Πολύ καλή άμυνα από τον Ντάλτσιο. Κρατάει ο Νίκολης, είναι πισματάρης. Μοντνόρ, λίγο έξω από την περιοχή. Νίκολης και πάλι Μοντνόρ. Το πλασέ έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη στο 48, έκρυψαν την μπάλα πραγματικά Μοντνόρ και Νίκολιτς, έκαναν δύο φορές το 1-2 και βρέθηκαν από τις παρυφές της μεγάλης τροχής στην γωνία της μικρής με τον Μοντνόρ να πλασάρει, όμως να φεύγει γύλο λίγο έξω από το δεξί, κάθε το δοκάρι του Περέρα ξεκινάει με τεράστια φάση για τους Κυπρούτοπους. Το δεύτερο μήνυμα παραμένει όμως το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και ΑΠΟΕΛ. Σε ένα παιχνίδι θυμίζω προσφορά από την Μπέτον Αλφα. Πάμε να δούμε και πώς ξεκινάει το παιχνίδι στο Παφιακό. Ένα χάρη.
3: Φάση για την Ομόνια με το καλημέρα εδώ στο Παφιακό. Πάμε να τη δούμε. Από δεξιά ο Μαγιαμπέλα μοίρασε για τον Μασούρα. 0-0 σκορ ημιχρόνου υπενθυμίζουμε. Κουσουλός στη σέντρα, το διοξύμωσε πρώτο χρόνο από τον Άξελ. Η μπάλα επιστρέφει στον Μασούρα. Πάντοτε από δεξιά λίγο έξω από την περιοχή της Πάφου. Καλές εναλλαγές στην μπάλα από πλευράς τριφυλλοφόρων. Η τελική πάσα όμως δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ο Ιωάννου έβγαλε άμυνα, παραχώνησε τον πλάγιο. 0-0 υπενθυμίζουμε. Πάφους Ομόνια πρώτες στιγμές, πρώτα δευτερόλεπτα. Στο δεύτερο μέρος να πούμε ότι από πλευράς ευκαιριών και το τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, ότι δεν είδαμε ουσιαστικά για ένα ημίωρο περίπου. Στα τελευταία 15 λεπτά είχαμε μαζεμένες καλές φάσεις κατά κύριο λόγο για την Πάφο. Δοκάρι και χαμένο τέτα τέτ με πρωταγωνιστές και στις δύο περιπτώσεις τον Άντερσον, στη δεύτερη ο Φαμπιάνος στην απόκρουση του αγώνα. Και από εκεί και πέρα μια κεφαλιά του Γιόβετιτς λίγο πριν την ανάπαυλα στο 45 και κάτι με τον Μιχαήλ να βγάλει σε κόρνερ. Με μία αλλαγή Ομόνια σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο έχει περάσει ο Εράκοβιτς στη θέση του Μάρις στο χώρο του κέντρου. Ένα διώξιμο που έγινε, μια απομάκρυνση από τον Οντουμπάντζο, κερδίζει φάουλ. Πρώτο στο δεύτερο μέρος για την Ομόνια από αριστερά όπως επιτίθεται το τριφύλι. Φάουλ στο χώρο του κέντρου. Έτσι ξεκινά λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο και στο Παφιακό. Πάμε για ένα τη δευτερού μέρους και στο αρένα στο Γιώργο του Χαραλάμπους.
4: Ωραία, χάρη.
5: Πες με 4 λεπτά στο 4ο όταν για την Άκρη Αντιλίτε με το κόλ του Πάγη στο 11ο λεπτό, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 32 του χρόνια, γιορτάζει, σκοράρει και κερνάει ο επιτυπωτής ΑΕΚ. Μία λέγεται τον Πολά στο 4ο ο Κβίτα αντί του Λαμ. Τον αγώνα πρέπει με τον Αλφα. Με τον Εσκρίτσε, πίσω μπάλα για τον Ζακαρία Άδωνη. Η μπάλα στην άμυνα του Απόλλωνα εκεί που ανεβαίνει ο Απόλλωνας τώρα. Προσπαθεί στην επίθεση τώρα με τον Ρομπέρτο Ρωτή. Είναι περίπου στη μέσα γραμμή τώρα για τον Σίκη, για τον Μπράουν. Αλλάζουν την μπάλα πέντε στο Απόλλωνα. Δεν είχαμε φάση στο δεύτερο μήχρονο μέχρι στιγμής. Είχε δοκάρει ο Πέρε πόσο 45 ο Μπράουν για τον Άδωνη. Σκάβει δεξιά, λάθος, ήθελε να βρει τον Εσίκη, είναι πλάγιο για την ομάδα ΑΕΚ από αριστερά, όπως αμήνονται οι γήπε Λούκοι. Από αριστερά λοιπόν πάει ο Πέτρος Ιωάννου, πίσω μπάλα για τον Μιλίτσεβιτς και τώρα για τον Εκπολό. Είχε και την νικάτα στο πρώτο μέρος, είχε την ασίστ του γκολ και Μιλίτσεβιτς. Στο 50 το αγώνα, 5 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο, η ΑΕΚ προηγείται από το 11 με 1-0. Πέτρος Ιωάννου από αριστερά στην άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα για τον Κυριάκου, δεν βρήκε τον Ναούμα και δίζει ο Απόλλωνας. Δεν υπάρχει φάουλ, να κατεβάσουν εκεί μπροστά με τον Ρωτή, να χάσει όμως ο νεαρός και δίζει ο Περεπός. Τώρα για τον Εκπολό, η μπάλα στον Λέδε, στο κεντρικό διάδρομο. Μικρή διακοπή γιατί και ο Κβίτα είναι τραυματίας, αλλά και ο Ναούμ στο 21ο λεπτό του μάτσι εκπροηγείται από το 11-0 και πάμε Αλφα Μέγα, Μιχάλη.
3: Μιχάλη μου, ζητώ τον λόγο για δευτερόλεπτα, διότι η Ομόνια έχει κερδίσει φάουλ σε πολύ καλό σημείο, λίγα μέτρα πίσω από το ημικύκλιο. Πάμε να δούμε αυτό το στημένο και σου δίνω αμέσως το μικρόφωνο. Στο 50 που το φάουλ κέρδισε η Ομόνια, θα αναμετρηθεί μας και ενώ το 0-0 διατηρείται πάντοτε μεταξύ Πάφου και Ομόνιας. Απευθείας εκτέλεση, μπαλά στο τείχος. Νέα προσπάθεια για την Ομόνια, ένα διώξιμο από τον Μίμοβιτς, κουσούλος, μονομάχης εκεί με Όρσιτς, διεκδικήσιμη μπάλα στο χώρο του κέντρου, η Ομόνια μένει ψηλά, από αριστερά τώρα, Νεράκοβιτς, η σέντρα από τον Ντουμπάντζο, η κεφαλιά, το διώξιμο, φάση διαρκείας εδώ για την Ομόνια, η οποία ανανιώνει κατοχή από το χώρο του κέντρου, το 0-0 διατηρείται. Τα γρήγορα διαγώνια μπαλιά προς τα αριστερά, κακή η μπάλα καταλήγει. Out, το 0-0 διατηρείται, περνάει λοιπόν μια καλή φάση για την Ομόνια ανεκμετάλλευτη. Μικρόφωνο στον Μιχάλη τον Αριστείδο.
6: Το 53 είμαστε εδώ στο Αλφα Μεγαστάδιο, 0-0 ανάμεσα σε Άρη και από έμεσος γηπέδου, όπως να έχουν πει πολύ πιο ρεξά την αλήθεια. Σε αυτό το δεύτερο μικρόνο, στο 48 τεράστια φάση με Μοντνόρ. Πλασέ λίγο έξω από τη μικρή βροχή, λίγο δεξιά του δοκαριού του κάθε του Περέιρα. Στο 50 ένα πολύ καλό σούτ πλασέ από την ύψη της μεγάλης βροχής του Κορέα. Επίσης έφυγε εκατοστά μακριά από το αριστερό κάθε δοκαρί. Στην φορά του Περέιρα και τελικά θα αντίκρισε τον νωρίτερο Ντάλτσο για να πάω στον καλωστά του Άρης και πάλι προς τα μέσα, ναι. Η σέντρα, η κόντρα από τον Μιρκ, κόντρα για τον Άρη το έκτο και πρώτος αυτό το δεύτερο μισθονό. Και πάλι ο Κορέα με το αριστερό, αφού είναι από δεξιά όπως έτσι δηλαδή ο Άρης. Μα εκτελέσει αυτό το πρώτο στημένο για την ομάδα του Άρη. Άντερσον Κορέα, στα 35 του. Πολιτή καριέρα στο πρωτάθλημα μας. Έτοιμος ο Κορέας, εκτελεί απευθείας. Δοκάρι νομίζω ή πρόλαβε και βάλε ακροδά στην αρχή ο Περέιρα. Χάνεται πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη από την απευθείας εκτέλεση του Άντερσον Κορέα. Στο 54 αυτή η φάση. Μια μεγάλη φάση για τους γηπεδούχους. Παραμένει όμως στο 0-0 και πάει όμως τα πολύ μπροστά. Από δεξιά με τον Νανού κλείνεται από τον Χαραμπούς. Ο Αντωνίου σηκώνει για τον Νανού και πάλι καλή αμυνά από τον Μοχνόρ. Κατοχή για τον Άρη και τον Μπάνα Άλβες, τον Βραζιάνο Πορκέρο. Τον Κυπεδούχο στο 55 πλέον της Κυπριακής του Σπορ 104. Άρης Αποέλ παραμένει το 0-0. Πάμε σε Ιωσκυριακή, σε ένα χαρί.
3: 52 λεπτά αγώνα, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104 στο Βαφιακό. Το 0-0 διατηρείται και σε αυτό το παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει με καλύτερες έτσι προϋποθέσεις το δεύτερο μέρος.
6: 1-0 ο Άρης στο 55. Γρηγόρης Κάστανος. Σας είπαμε και ο Δήτρα έχει πει πολύ πιο ρεξάτος ο Άρης αυτό το δεύτερο μήκρονο και βρίσκει γκολ με τον διεθνή μέσο. Γρηγόρης Κάστανος πήρε την μπάλα λίγο πιο κάτω από την μεσαία γραμμή, την κουβάλισε λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, εκεί έπιασε ένα στερό, αριστερό, ευθύμονο και συνάμα δυνατό σουτ. Δεν άφησε πολλά περισσότερα αντίδραση στην αλήθεια τον Περέιρα. Το έχει αυτό το σουτ ο διεθνής μας μέσος, ακριβώς απέναντι από την δεξιά του Περέιρα, την έστειλε να αναπαυθεί στην αδεξιά του γωνία. Έτσι έχουμε το Άρης 1 από Ελμιδέν στο 55 με σκόρερ τον Γρηγόρη Κάστανο. Να ανοίγει το σκόρερ εδώ στο Αλφαμέγα. Επαναλαμβάνω σε ένα δεύτερο μήχρονο που ο Άρης έχει πει ορεξάτος και είναι η ομάδα που έχει χάσει άλλες τρεις τουλάχιστον πολύ καλές ευκαιρίες πριν την άρχισε το κόρ του Κάστανου. Ένα μηδέν ο Άρης, αλλαγή δεδομένο εδώ στο Αλφαμέγα και για να δούμε αν το Αποέλ βγάλει και σε ποιο βαθμό αντίδραση, αφού επαναλαμβάνω στην ουσία η φιλοξενούμενη είναι η ομάδα που καίγεται περισσότερο. Ο Κάστανος και πάλι ψάχνει μπροστά τον Εφαγγέ, καλή παλιά. Η μπάλα περνάει, τρέχει ο Γκαουστάτ. Δεν θα προλαβαίνει τον οδηγός. Έχουμε κατοχή για το Αποέλ. Υπάρχει τεράστια εκτός τελική γραμμής. Παραμένει λοιπόν στο 57. Το Άρης 1, Αποέλ 0. Πάμε στη Σκυριακίδη, σε ένα χάρη.
3: Η Πάφος είναι μπροστά, Όρσης κρατάει. Η μπάλα για τον Νταβίτουλης που προωθήθηκε από το ημικύκλιο, δυνατό σουτ. Θα πάθει γκολάρα εδώ αυτός ο εμβληματικός ποδοσφαιριστής, αλλά έχει απέναντι του άλλον ένα σπουδαίο παίχτη των κυπριακών γηπέδων, τον Φαμπιάνο, που με εντυπωσιακή εκτείναξη στην αριστερή του γωνία έβγαλε σε κόρνερ. Νταβίτ Λουίς δεν το σκέφτηκε δύο φορές από το ημικύκλιο, πάτησε τη σκανδάλη, η μπάλα πήγαινε ξεκάθαρα στα δίχτυα της Ομόνιας, αλλά υπάρχει η στάση Φαμπιάνο για δεύτερη φορά απόψε μετά το τετατεστικιάνι, το πιάσε και αυτό. Πάθος μένει ψηλά μετά το κόρνερ που κέρδισε. Αλλά έχουμε φάουλ υπέρ της Ομόνιας. Πολύ καλή φάση λοιπόν, καλύτερη μέχρι τώρα στο δεύτερο μέρος. Στο 55, 10 λεπτά δηλαδή, μετά το ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου, ο Νταβίτ Λουίς που έμεινε ψηλά από την ώρα που η Πάφος ήταν στην επίθεση, πήρε μπάλα και από το ημικύκλιο έπιασε ένα δυνατό φαλτσαριστό σουτ. Η μπάλα πήγαινε καθί, όπως λέμε, στην αριστερή γωνία της εστίας του Φαμπιάνου, αλλά είπαμε, αποδεικνύει ξανά και ξανά αυτός ο σπουδαίος τερματοφύλακας ότι ούτε από αποχές καταλαβαίνει, ούτε από τραυματισμούς. Έχει ήδη στην επανεμφάνιση του στα γήπεδα μετά τον τραυματισμό του το Φλεβάρι πιστωθεί δύο σπουδαίες αποκρούσεις. Ένα τέτα τέτ που πιάνει του Άντερσον στο 40 και τώρα στο 55 απογειώνεται και στην αριστερή του γωνία βγάζει αυτό το εξαιρετικό σουτ του Νταβίτ Λουίς παραχωρώντας κόρνερ. Μικρή διακοπή στο Βαφιακό διότι είναι κάτω της Ομόνιας. Στο 56 προς 57 σε παιχνίδι προσφορά της Μπέτον Αλφα από τον Σούπερσπορ για την 7η αγωνιστική των Playoffs. Πάθος Ομόνια 0-0 ο λόγος στο Γιώργο του Χαραλάμπου.
4: Ωραία, χάρη στο 58 λεπτό του αγώνα δεν έχει αλλάξει κάτι. Η ΑΕΚ εξηγωθεί να προβείται με ένα 0 από το 11ο λεπτό. Η ΑΕΚ στο δεύτερο μήχρονο έχει καλύτερη επιθετική ανάπτυξη. Δεν έχει βέβαια τη μεγάλη ευκαιρία. Και πάνω από τη μεσαία γραμμή είναι ο Μιλίσεβιτς. Άλλη μια επιθέση για την Αιγυπτιακή ομάδα. Από τη δεξιά πλευρά που έκανε λάθος, τελικά είναι ο Εκπολό, είναι πράγμα τον Απλόνα από ύστερα. Όπως αμήνονται καλά, γιατί λέμε σου το μάτς φαίνεται κοντά στο τον Άρπα. Και πάει ο Μαλεκίδης, ο παίκτης ο οποίος στο 32 χάσε φοβερή ευκαιρία για το 1-1. Έριξε τώρα για τον Ευρίκη, ξανά ο Μαλεκίδης. Πλάει όμως, από την πίεση, έκανε λάθος. Γιατί ο Εκπολό από τη δεξιά πλευρά. Ψηλά στην επίθεση για 6, στο 59 του μάτς 1-0. Εκπολό που έριξε τελικά απευθείας έξω η μπάλα, έχει πέσει ο ρυθμός στο δεύτερο μήχρονο. Βέβαια δεν έχει κρυφτεί κάτι και ο Κουν δεύτερη προσπάθεια. Έχει στην περιοχή του, αφήνει για τον Κβίτα. Ο Κβίτα είναι στην γωνία, ο παίκτης που πήκε αλλαγή στο δεύτερο μήκρο στη θέση του Λαμ Κουν. Με τη μία αριστερά τώρα για τον Βρίκη. Πλάγιο Ιάκ από τη δεξιά πλευρά, λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Παρακτελέσει ο Εκπολό που έριξε πίσω στο Μιλίτσεβιτς και να αλλάξει για τον Ζλάταν Αλουμέροβιτς και αυτός για τον Ροπέζ με χώρο μπροστά του. Απέναντι τώρα όμως από τον Γιούσεφ, υπάρχει στον Αλουμέροβιτς. Άλλαξε με τον Μιλίτσεβιτς. Εξακολουθεί ο προδίστης του Απόλλωνα να έχει βασικούς παίκτες στην επίθεση στον Μπάγκο και ανεβαίνει ο Πέτρος Ιωάννου. Περνάει τη μέσα γραμμή, ωραία στρα για τον Ιβάνοβιτς. Ιβάνοβιτς κρατάει, δίπλα για τον Κυριάκου. Ωραία για τον Ιωάννου. Ανεβαίνει ο Κύπρος αμυντικός. Θέλει καπέφτει κάτω και δίζει φάουλ. Ά, έξω πολύ καλό σημείο. Κίτρινη κάρτα για τον Ανδρέα Σίκη. Λίγο έξω την περιοχή, διαγώνια. Έξω την περιοχή του Κουν. Στο 60 λεπτό του ματς. 1-1 ώρα παιχνιδιού. ΑΕΚ απλώς 1-0. Το κόλ του Μπάγκιτς στο 11ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Πίσω την μπάλα ο Χάμπος Κυριάκου αλλά και ο Λέβες. Σε λίγο θα εκτελεστεί το φάουλ στη μένη παρά για την ΑΕΚ. Ενώ προηγείται με 1-0. Καλύτερη μπήκε στο δεύτερο. Σε λίγο θα εκτελεστεί το φάουλ στη μένη παρά για την ΑΕΚ. Ενώ προηγείται με 1-0. Καλύτερη μπήκε στο δεύτερο μήκο.

0: αριστερό ή ο Χάμπης Κυριάκου με το δεξί στην εκτέλεση. Τελικά ο Λέδες η σέντρα από μάκρυνε η άμυνα να διώξει ο Βρίκης. 61ο λεπτό του μάτσα, Ακμπλώνας 1-0 και πάμε αλφαμέγα, Μιχάλη.
1: Το 62 το αλφαμέγα, Άρης από 1-0. Με τον Άρη να κρατάει πάρα ένα 3-4 τετράλεπτο και να μην μπορούν οι Τραφουέλ να αγγίξουν πάρα πραγματικά. Πολύ καλό φάνηκε από την ομάδα του Άρη. Ανεποκαρεβάζει την μπάλα χωρίς να πηλήσει η αλήθεια. Ο Δρός να θυμάζει ο Δεσίς με τον Φρίναμ. Ο Δεσίς θα θυμηθεί η πρώτη σπίτι του Αρεκόπτου. Ο Ολ Κορέα πάλι για τον Μοθνόρ. Ο Καστανός δεν επαστήσει περιοχή, ο Καστανός το κάνει. Παντήμωρο τον Αντωνίου, προσποίηση για τον Καουστάτ εντός της μεγάλης περιοχής. Το πλασέο Περέιρα θα απομακρύνει και ο Λαΐσης πιο μακριά. Νέα μεγάλη φάση για τον Άρη που συνεχίζει να είναι καλύτερος αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Το μπουκάλι για τον Χαραλάμπους. Κάθεται για τον Καουστάτ. Επήγε προς την αντίθετη κατεύθυνση ο Νορβηγός. Και την μπάλα κατέληξε στον Περέιρα. Περίμενε τώρα από την Πέτον Αλφα. Διπλή κίνηση νωρίτερα από τον Παύλο Καρσία. Μεντράτ και ο Λαΐγκα να περνάνε εντός. Τομάς και Κούρστακοφ να βγαίνουν εκτός. Τώρα είναι ο Στράτσιτς. Πλάγια και δεξιά ο Σέρβος. Θέλει να παίξει με Μαντσίνη. Καλά μου θα κλεφτεί. Το 64 κρατάει ο Μπουκράν. Νικολίτς ελευθερώνονται όμορφα οι του Άρη. Και παίζουν σαφέστατα με καλύτερη ψυχολογία. Είναι εμφανέστατα αυτό το κίνητο των παιχτών του Γιάννη Λουκά. Ο Σανέ με χώρο τον εκμεταλλεύεται και πάει να πατήσει η περιοχή ο Σανέ για τον Καουστάρ. Πολύ καλά έμεινε από τον Μυρ. Νομίζω θα πάρει και το play out. Σωστά. Όπου η μπάλα κόντρωνε στον Καουστάτ πριν από την μετά το διώξιμο του Μιρ. Κακουλής και Κακόριν, οι δύο επόμενες κινήσεις του Γιάννης Λουκά με Φαγκέ, λογικά να λέει ο πρώτος όντως, στο 65 που θα αποχωρήσει στην θέση του ο Αντρόνικος Κακουλής και ο Νικόλιτς. Επίσης ο Ζεύος θα περάσει εκτός για να περάσει εντός ο Αλεσάντρ Κακόριν, ο οποίος μετά από μια τετραετία σχεδόν θα αποχαιρετήσει τον Άρη και αυτό αποθεώνεται με την είσοδο του τώρα αγωνιστικού χώρου από τους λίγους τους δηλαδή και αφήνους του Άρη που βρέθηκαν σήμερα. Ο Κακόρη με 112 συμμετοχές, 33 γκολ και 17 ασίστ αποτελεί παρελθόν με την λήξη της αγωνιστικής περιόδου σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Πάπερ Κόκρινσε, τον διευθυντή της ομάδας του Άρη. Και θα τιμηθεί το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας του Άρη, πέρα με την ΑΕΚ, για να αποχαιρετήσει και τον Άρη όπως πρέπει τον MVP τιμήσουμε του 2023 στον τίτλο το μοναδικό προαθήματος που έχει η ομάδα της Λεμεσού μέχρι στιγμής. Κακόρη σε ένα παίκτη μπροστά του όπως ο Τέκερ Εξαφάρη. Κάστανος, ο Άρης επανέρχεται. Κρατάει ο Κάστανος για τον Κακουλή. Παραπάει αριστερά στον Κορέα. Επιλέγουν να επιστρέψουν προς τα πίσω του Άρη. Μαγιόλη και που σταθείδησε πολύ λίγο. Θα περάσουν στον αγωστικό χώρο. Έχει δημιουργηθεί στη μεσαία γραμμή. Το 66. Άρης από 1-0 το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες στο 53 ο Κάστανος. Ο οποίος κρατά και μπαλά στη μεσαία γραμμή. Γρηγόρης Κάστανος. Για τον Μοντρός, έχει χώρο Μοντρός. Κακουλής και πάλι Μοντρός. Πατάει περιοχή, δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Την έριξε μπροστά για να τρέξει. Αλλά την προλάβει, αλλά δεν την προλάβει στην ουσία ο Μοντρός. Έτσι έχουμε κάτοχη για τα Φουέλ. Πάμε να δούμε και την διπλή κίνηση. Να με Μαντσίνη να βγαίνει εκτός, Μαγιόλ να περνάει εντός για την ομάδα του Παύλο Καρσία. Και ο δεύτερος που θα προχωρήσει είναι ο Νανού. Θέση του Πουσαετίδης στο 67, Άρης Αποέλ 1-0, πάμε στο Ιωσκιακίδη, στο Ζαχάρη.
2: 65 λεπτά αγώνα στην Πάφο και το Στέλιος Κυριακίδης, το 0-0 διατηρείται. Ο καλός ρυθμός των πρώτων

0: λεπτό του δεύτερου μέρους έχει πέσει εκ νέου. Η Πάφος είχε μπει αρκετά δυνατά την επανάληψη και είχε και την καλύτερη ευκαιρία μέχρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Νταβίτ Λουίς να σουτάρει από το ημιγύλιο περίπου και τον Φαμπιάνο να κάνει δεύτερη σπουδαία απόκριση απόψε. Θα δούμε εδώ για την Ομόνοια που είναι μπροστά. Ο Κούσουλος δυνατό σουτ με τις γνωστιές ο Μιχαήλ. Μένει ψηλά η Ομόνοια με τον Εράκοβιτς εντός της περιοχής της Πάφου. Γυρίζει προς τα πίσω, πλασέ και άλλη χαμένη ευκαιρία για την Ομόνοια. Οι καλύτερες φάσεις αυτές γενικότερα για το τριφύλι απόψε. Ήταν και κεφαλιά βέβαια του Γιώβετς λίγο πριν το φινάλι, αλλά αυτή η ευκαιρία τώρα με τον Κούσουλο σούταρε δυνατά εντός της περιοχής της Πάφου και υποχρέωσε τον Μιχαήλ να διώξει με τις γροθιές. Είναι η καλύτερη στιγμή για την Ομόνοια στο δεύτερο ημίχρονο, απαντώντας ουσιαστικά την μεγάλη φάση του γηπεδούχου με τον Νταβίτ Λουίς. Το 0-0 διατηρείται, η Πάφος είναι μπροστά. Με τον Ντράκομιρ, παρολίγο φλέρταρε εκεί με το λάθος, κράτησε κάτω και ο Ρουμάνος, συνδυάστηκε με Άξελ και αυτός πίσω στην ασφάλεια τον Νταβίτ Λουίς. Θα πούμε ότι έγιναν κινήσεις από αφότερους τους πάγκους. Ο Χένικ Μπέρκ πέρασε στον αγώνα τους Αντρέου Νεοφίτου και Ράκοβιτς, αντί τον ο Ντουμπάτζο, Αγιαμπέλα και Μαρίτς. Με το φάσι για την Πάφο και θα πούμε για τις αλλαγές της Πάφου. Κορέι απάντησε περιοχή, κρατάει, ψάχνει στηρίγματα. Ιωάννου από αριστερά σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι Φαμπιάνο. Του φύγε η μπαλακή, κόρνερ είναι. Όχι. Out. Πρόλαβε την μπλοκάρε σε δεύτερο χρόνο. Ήταν η σέντρα από τον Ιωάννου. Θα πούμε ότι ο Σαπίντος στις αλλαγές που πραγματοποίησε από τον Μπάγκο πέρασε στον αγώνα τους Κεν Σέμα και Λέλε αντί των Όρσιτς και Άντερσον αντίστοιχα. Έχει φρεσκάρει δηλαδή ουσιαστικά την επιθετική της γραμμή Πάφος. Το ίδιο και ο Χένικ Μπέρκ. Η Μόνια τώρα είναι μπροστά. Πιέστηκε και ο Αντρέου, έχασε από τον Άξελ που κράτησε, πήρε μια κόντρα. Όχι και δεύτερη έχασε. Κάτι που φέρνει τη μήνυ του Σαπίντο εκεί στον πάγκο. Ξανακερδίζει κατοχή Πάφος. Με Σούνιτς, Λέλε και Σίλβα. Κρατάει και αποθέσει μέσα δεξιά. Βρήκε τον Μίμοβιτς. Ο Σέρβος ζυγίζει τις επιλογές του. Τους τα πίσω για τον Σίλβα και αυτός για τον Σούνιτς. Η Πάφος στο μισό που αμήνεται η Ομόνοια τώρα. Κρατάει και κυκλοφορεί μπάλα. Σέμα από αριστερά. Κρατάει, ψάχνει στηρίγματα. Είχε πλάγια τον Ντράκοβιτς, προτίμησε να δώσει προς τα πίσω στον Άξελ και νεόφυτος Μιχαήλ. Αρκετά έξω από την περιοχή του. Υποδέχεται μπάλα και την μοιράζει στα γρήγορα για Λουίς. Διαγώνια μαλλιά του τελευταίου. Κατέβασε εξαιρετικά με το στήθος και πάσαρε ο Κορέια στο Μίμοβιτς. Η σέντρα του τελευταίου στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που πήδηξαν ψηλά Ντράκομιρ και Μπαλκοβέτς. Η μπάλα καταλήγει στο Σέμα. Κρατάει πάνω στη γραμμή. Περνάει από έναν αντίπαλο. Μοίρασμα προς τα μέσα. Το πλασέ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πάφο. Ο Λέλε ήταν χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά. Πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενους, στρώθηκε εν συνεχεία στον Διουγκού που προσπάθησε να βγάλει την Ομόνοια στην κόντρα. Είχε όμως εξαιρετική άμυνα βγήκε από τον Νταβίτ Λουίς. Πλάγι όρια την Ομόνοια. Εκ νέου ο αγώνας παίρνει καλό ρυθμό, πλησιάζοντας σε δευτερόλεπτα στο τελευταίο, μπαίνοντας μάλλον σε δευτερόλεπτα στο τελευταίο 20 λεπτό, 69 λεπτά αγώνα. Πάφος Ομόνοια στο 0-0, ένας αγώνας που είχε καλές στιγμές και στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο. Μία για κάθε πλευρά στο δεύτερο ημίχρονο. Η Πάφος με Νταβίτ Λουίς στο 55 να κάνει ένα εξαιρετικό τελείωμα από το ημικύκλιο περίπου αλλά τον Φαμπιάνο πραγματοποιώντας δεύτερη σπουδαία απόκριση απόψε. Αφότου είχε πιάσει το τέταρτο του Άντερσον στο πρώτο μέρος να κρατάει το 0 και από εκεί και πέρα τον Κούσουλο με ξερό δυνατό σουτ περίπου από το ύψος του πέναλτι να έχει απάντηση με τον νεόφυτο τον Μιχαήλ να διώχνει με τις γροθιές. Έτοιμος για ελεύθερο ο Φαμπιάνο. 70 λεπτά αγώνα, Πάφος Ομονία 0-0. Πάμε στον Γιώργο Χαραλάμους.
1: Ωραία, χάρη στο 70 λεπτό του αγώνα. Το 1-0 για την ΑΕΚ διατηρείται από το 11ο λεπτό. Η Απόλλωνα στα τελευταία λεπτά ισορρόπησε το παιχνίδι. Έγιναν αλλαγές και από τους δύο τεχνικούς. Κίτρινη κατά για τον Εσκρίτσι, ο οποίος είναι έτοιμος να εξαιρέσει φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Απόλλωνα, έξω την περιοχή 3-4 μέτρα. Στημένη μπαλά για τον Απόλλωνα, μαζεμένη πέτα στις δύο ομάδες στην περιοχή του Κουν. Εκτέλεσε ο Εσκρίτσα, αλλά τελικά απομάκρυνε η άμυνα. Κερδίζει όμως ο Καρολάμπους, ο αμυντικός του Απόλλωνα. Έγινε σέντρα, η απόκρουση επαναφέρει, η ευκαιρία του Μπαλακίδη τελικά έκανε κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Απόλλωνας σε κατοχή μπάλας. Βίτα, ανεβαίνει ο Σίκης για τον Εσκρίτσε και τώρα η παλιά είναι για τον Γκόρτον Καρολάμπους. Δεν βγήκε παλιά αριστερά για τον Μπράτο Τόμας. Ανεβαίνει μου τραζίγια. Πρώτος η μπάλα ο Βίτα. Και δίζει ο Τσέχος πίσω για τον τερματοφύλακα του. Στο 21ο λεπτό ακριβώς του αγώνα. Έκαμπλος 0 τον αγώνα περίκοντας με τον Αλφα. Και ο Λιούπιτς τώρα. Ακριβώς η μέσα γραμμή. Αριστερά η παλιά είναι για τον Καρολάμπους. Μπράντον Τόμας, Βρίκης, Τόμας αλλάζει με τον Ζαχαρία Άδωνη. Είναι ακριβώς η μεσά γραμμή ο Κύπρος αμυντικός. Πίσω μπάλα. Είναι για τον Κβίτα. Αλλάζει με τον Μαλεκίδη. Έκανε κάθε την πάσα για τον Μπράντον Τόμας. Πιέζεται. Κάνει χωρίς φάουλ και ανεβαίνει η άκρη. Πέρα φως και τώρα για τον Ιβάνοβιτς. Πέρασε πέρα καφρά για θέση ο Ιβάνοβιτς. Καθυστερεί λίγο όμως. Επιστρέφει η άμυνα του Απόλλωνα. Ο Ιβάνοβιτς ένα φοβερό πλασαριστό. Σου τα κάνει συχνά, τελικά όμως η μπάλα πήγε έξω αριστερά από την αιστεία του Κούν στο δεύτερο λεπτό του αγώνα. Το 1-0 για την Ευγενήτρια από το 11ο λεπτό και πάμε κατευθείαν Μιχάλη Λιστίδου και Αλφαμέγα.
0: Το 74 είμαστε στο Αλφαμέγα, Άρης από ΕΛ 1-0, υπάρχει μικρή διακοπή. Είναι κάτι που έχει στο ΑΠΟΕΛ, είναι απέναντι μας, όμως δεν έχουν διακρίνει ποιος. Το σύστημα του σηκώνει τώρα και θα πάρει σε σιγά σιγά που σε δίδυση είναι, ο οποίος θα είναι για λίγο κάτω, σε μια μοναχία που είχε με τον Κάφανο νωρίτερα. Ετοιμάζει και Κατιλτζή, ο οποίος θα μπει τώρα στον αναγκαίο χώρο ο Γιώργος Μαύρο Κατσία και θα ολοκληρώσει τις αλλαγές του, θέση του Ρώστα. Πέραμε δεν παραμένει για τον Άρη. Ενώ και ο Καλούλου από πλευράς Άρης θα μπει. Ο Καλούλου ο οποίος είχε ένα σοβαρό τραυματισμό 1ο Φεβρουαρίου στο παιδί με την ΑΕΛ τότε. Και όλα έδειξαν ότι όχι απλά δεν θα αγωνιζόταν σε ένα φέτος, αλλά θα χάρει και το επόμενο Μουντιάλ με την εθνική του ομάδα. Όμως έσπασαν όλες τις προβλέψεις και πανίστησε χρόνο ρεκόρ ο Καλούλου και σε πολύ λίγο ετοιμάζει να μπει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Κακουλής τώρα. Πατάπερ και Κακουλής. Ψάχνει το Μοντρό, πλασάρι, πολλές για χέρι, όχι κύριος, λέει ο κύριος Σάτσι από πλευράς του ρεφερή. Θα το δούμε αν υπάρχει και μέσα του βίντεο σύστημα του ρεφερή. Δεν ήταν αλήθεια έντονες οι αμαρτυρίες από πλευράς Άρη στην συγκεκριμένη φάση. Σε 75, πάντα μπροστά στο σκορ η πετούχος ομάδα με τον κόλ του Κάστρο στο 53. Να είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Και ο Καλούλου σε πολύ λίγο θα επιστρέψει μετά από ένα τρίμηνο στη θέση του Καουστάς στους αγωνιστικούς χώρους 1ης Φεβρουαρίου. Σκυρίζω είχε τραυματιστεί στο παιδί με την ΑΕΛ σε αυτό το γήπεδο. Ο διεθνής με την δημοκρατία του Κόγκο Μπολσεφής επιστρέφει και παίρνει δεστόταν το χειροκρότημα από τους φίλους του Άρη. Μετά από 3 μήνες επιστρέφει, αλλά φυσικά να είναι γερός και γερός το παιδί και να μην είναι εκεί στον αρχή του βαρούς τραυματισμούς. Σε 76 είμαστε. Το παιχνίδι έχει πέσει ο τυπός στα τελευταία λεπτά. Ο Άρης δείχνει να διαχειρίζεται, είναι αλήθεια πάρα πολύ καλά. Δεν πέφτει το αποτελεσμά. Καμία ευκαιρία από πλευράς από ελ, μετά το κόλ που διέχθηκε. Κακόρι, κρατάει και περιμένει στήριγμα. Θα δώσει πίσω στον Καλούλου στην πρώτη βαθμή την μπάλα. Τόσο πιο πίσω για τον Ακάμπα. Ακόμα πιο πίσω στον Βαν Άλβες την μπάλα. Με τα αριστερό Βραζιάνος θα ψάξει τον Κακόρη στην δεύτερη γραμμή. Και παλιά πρώτη από τον Τεχένεξ θα ψάξει τράζι, θα λένε ο Σάιτ. Υπόδειξη από τον δεύτερο που απέναντι. Επί το 27ο λεπτό στο Αλφα Μέγα Στάδιο. Άρης από Ελς 1-0. Παιχνίδι που τώρα θυμίζουμε από την Μπέτον Αλφα. Πάμε σε Γιώργο Κυριακίδη, σε ένα χάρη.
2: Υπάρχω σε μια φάση διαρκείας που ολοκληρώθηκε με ένα φαλτσαριστό καλό τελείωμα. Σουτ από το ύψος του Μικυκλίου από τον Γίνα. Ο Φαμπιάνο εκτινάχθηκε, μπαλάθηκε λίγο πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Τριφυλιού. Πάφος, η οποία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων στα τελευταία λεπτά. Είχαμε και άλλες κινήσεις από τον Μπάγκο από πλευράς Σαπίντο. Πέρασαν στον αγώνα Ζιάζια και Κίνα. Ζιάζια που έκλεψε τον μπαλά. Πάτησε περιοχή το γύρισμα. Ο Λέλε τέταρτες. Και δεύτερη χαμένη τεράστια ευκαιρία με τον Κίνα. Από αυτές που λες ότι δεν χάνονται. Ζιάζια. Η ποιότητά του που λέγαμε. Χωρίς χρονοτριβή, αφού του έκλεψε μπάλα, έστειλε συστημένη παράλληλη μεταβίβαση στο ύψος της μικρής περιοχής για τον Λέλε, που πλάσαρε, το πιάσε και αυτό ο φοβερός και απόψε Φαμπιάνο, και στην εξέλιξη της φάσης με εξουδετερωμένο τον Βραζιλιάνο πορτιέρο, ο Κίνα στην ανυπεράσπιστη αιστεία έκανε ένα κάκιστο τελείωμα με την μπάλα να φεύγει πολύ πάνω από την αιστεία της Ομόνοιας. Πάφος ο οποία πιέζει, έκλεψε εδώ μια μπάλα πάλι. Κίνα, Λέλε. Αυτές οι δύο αλλαγές έχουν φρεσκάρει αρκετά την Πάφο. Κίνα κέρδισε μια κόντρα, όχι και δεύτερη. Της Ομόνοιας έβγαλαν άμυνα. Και τώρα ο Εράκοβιτς, καλό ανοίγμα αριστερά για τον Διουγκού. Το άφησε μπάλα στο Καντιλιοβάνι. Μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία στο 75 για την Πάφο. Πρώτα με Λέλε να βλέπει τον Φαμπιάνο να πιάνει δεύτερο τέτα τέτα απόψε. Άναψε κόκκινο και στο συμπαθητό του τον Άντερσον στον πρώτο εμίχρονο. Ανάβει και σε αυτόν τώρα. Και στην εξέλιξη της φάσης ο Κίνα πλάσαρε στην ανυπεράσπιστη αιστεία. Out. Τεράστια διπλή χαμένη ευκαιρία για την Πάφο. Το 0-0 διατηρείται. Μπαίνουμε όσον όπως στο τελευταίο δεκάλεπτο. 77 λεπτά αγώνα.
3: Μεγάλη φάση για τον Άρη. Κορέα έξω. Στην αντεπίθεση σε εκτέλεση κόρνερ του Αποέλ έφυγε στην αντεπίθεση ο Άρης και βρέθηκαν παρακαλώ ο 34χρονος Κακόριν σε θέση Winger και ο 35χρονος Άντερσον Κορέα σε θέση Center Four για να ολοκληρώσουν αυτή την προσπάθεια. Στο πλασέ του Βραζιλιάνου όμως έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Περέρια, έτσι παραμένει στο 1-0 στο 79 για τον Άρη. Διακόψα όμως τον Χάρη από την Πάφο και του πιστεύω τον λόγο.
2: Λοιπόν, η Ομόνοια τώρα που προσπαθεί να κερδίσει λίγα μέτρα στο γήπεδο, γιατί η Πάφος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων εδώ και ένα δεκάλεπτο περίπου. Είπαμε η διπλή κίνηση από τον Πάγκο, Ζιάζια και Κίνα έχουν δώσει άλλη πνοή στην επιθετική γραμμή των Γαλάζιων. Η Ομόνοια για την ώρα αμήνεται και κατά κύριο λόγο, χάρη στην μεγαλειώδη επανεμφάνιση του Φαμπιάνο, κρατάει το 0-7 μετόπιστε, ενώ καλύτερη στιγμή για το τριφύλι είναι το σούτ του Κούσουλου που κατέληξε στον Λεωφίτο τον Μιχαήλ. Ξανά είπα από μπροστά, Λέλε και Ζιάζα πήγαν να συνδυαστούν ανεπιτυχώς, πάνε να κερδίσουν ξανά κατοχή, βγήκε η άμυνα, έστω και δύσκολα ο πλευράς Ομόνοιας, Αγγέλος Ανδρέου, απελευθερώνει προς τα πίσω για τον Μπάλκοβετς. Αριστερά τώρα ο Αλφαντιουγκού γυράζει ωραία στον χώρο του κέντρου για Ανδρέου. Η Ομόνοια εδώ βγαίνει ωραία μπροστά με καλή ανάπτυξη. Αλφαντιουγκού έχοντας περάσει το κέντρο συνδυάστηκε με τον Ανδρέου. Κρατάνε κατοχή της Ομόνοιας με Ράκοβιτς. Μπάλα προς τα αριστερά και πάλι. Θα δούμε εδώ τη φάση για τον Τριφύλλη. Διαδοχικές προσποίησε και από Καζιωάννη. Σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι το πλασέ. 1-0. 1-0 η Ομόνοια απαντάει στις διαδοχικές χαμένες ευκαιρίες της Πάφου και σκοράρει με Άγγελο Νεοφύτου. Ήταν η σέντρα από αριστερά. Κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι ο Νεοφύτου. Πλάσαρε η μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Νεοφύτου του Μιχαήλ. Την καλύτερη τη στιγμή η Ομόνοια στο δεύτερο ημίχρονο ευτυχεί να σκοράρει. Είπαμε, χαμένες ευκαιρίες από πλευράς Πάφου, στο 55 με Λουίς και στο 75 διπλή χαμένη ευκαιρία. Πρώτα με Λέλε, με τον Φαμπιάνο να πιάνει τέτα τέτ και στην εξέλιξη της φάσης των Κίνα χωρίς τερματοφύλακα να βγάζει την μπάλα out και η Ομόνοια ουσιαστική, όπως το έχει πράξει αρκετές φορές φέτος. Άλλωστε, μια σέντρα από αριστερά και ο Άγγελος ο Νεοφύτου με την προβολή που έβαλε στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στην αριστερή γωνία της εστίας του Νεοφύτου του Μιχαήλ. Πάφος Ομόνοια 0-1 και άλλη αλλαγή από πλευράς Ομόνοιας τώρα.
0: αντί του Χρήστου έχει περάσει στον αγώνα ο Άιτσικ στη Σέντρα Υπάφος. 1-0 η Ομόνια, υπενθυμίζουμε, με τον γκολ στο 79 από τον Άγγελο τον Νεοφύτου. Θα δούμε αν η Πάφος στα επόμενα λεπτά μπορεί να βγάλει αντίδραση. Ζιάζα γυρίζει προς τα πίσω για τον Άξελ και αυτός για Νεοφύτο Μιχαήλ. Λίγο έξω από την περιοχή του για τον Άξελ ξανά. Ετοιμάζει στην πρώτη ευκαιρία και Μπασου αμυνά ο Σαπίντο. Ζιάζα και η Κίνα δεν μπορούσαν να συνδυαστούν και κατόπιν κάνει φάουλο Κίνα. Φάουλο για την Ομόνοια στον χώρο του κέντρου. Έτσι, και ενώ έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο, νέα δεδομένα στο παιχνίδι μας, η Ομόνοια προηγείται με τον γκολ του Άγγελου του Νεοφύτου στο 79. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Χαρδάμους.
1: Ωραία, χάρη, 82 λεπτά στο Ακαρένα. Η ΑΚ εξακολουθεί να προηγείται με κύριο το κόλ του Μπάγκη στο 11 λεπτό του πρωτομικρόνου. Στην επαγγελματική η ΑΚ σίγουρα είναι πιο επιθετική. Δεν είχε όμως η μεγάλη ευκαιρία, ούτε ο Απόλλωνας φυσικά, με τον Σουάρες τώρα. Για το λέτε, έκρυψε ο Απόλλωνας. Τώρα με τον πρώτο Τόμας. Με χώρο Τόμας για τον Αλομέροβιτς. Είχε και τον χώρο και τον χρόνο ο Βράτο Τόμας. Σιούταρε όμως την αγκαλιά του Αλομέροβιτς στο 82. Το 1-0 για την ΑΚ διατηρείται από το 11 τον αγώνα φέρει κοντά σε τον Αλφα. Σουάρες. Τώρα για τον Ιωάννου Καδέρο. Πίσω εμπάλα με ρίσκο. Τελικά δεν υπήρξε φάουλ του εκεί του Ροπές πάνω στον πρώτο Τόμας. Και ο Μιλίτσεβιτς με πλάτη. Ο Μουτρατζίλια δεν υπάρχει φάουλ, κερδίζει. Και τώρα για τον Ροντρίγκες, πήκε πριν από λίγο λεπτά Ροντρίγκες στη δεξιά πλευρά. Πίσω μπάλα για τον Εσίκη. Ξανά για τον Ροντρίγκες. Πέρασε τον Ιωάννου έξω την περιοχή και κάνε πάσα για να διώξει ο Ροπέτς. Είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα από τη δεξιά πλευρά στο 83 του μάτζ 1-0 με τον Άδωνη ακριβώς στη μέσα γραμμή ο Λιούμπιτς. Και τώρα για τον Εκβίτα. Αριστερά για τον Βρίκη. Θα προλάβει ο Κύπριος και φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Μιλίτσεβιτς και την Ικάστα σε εξαιρετικό σημείο το φάουλ για τον Απόλλωνα. Λίγο έξω βροχή από την αριστερή πλευρά. Στημένη πλευρά για τον Απόλλωνα σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Στο 84 με το και κόκκινη κάρτα. Είναι κόκκινη κάρτα. Είναι κόκκινη κάρτα στο 84. Έδειξε κόκκινη κάρτα στον Εκπολό. Ο Εκπολό είχε κάνει το φάουλ. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον αμυντικό της ΑΕΚ στο 84 του αγώνα. Ο Εκπολό αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η ΑΕΚ θα συνεχίσει το υπόλοιπο μάτς με παίκτη λιγότερο. Και ο Ροντρίγκες στην εκτέλεση στο 84 ακριβώς, πάμε και το 85. Σιγά σιγά πάει ο Εκπολό έξω στο φάουλ που έκανε στην δεύτερη κίτρινη και πάει κοντά το διαιτητής για να βγει έξω ο αμυντικός της ΑΕΚ. Έτρεξε ο Λεβέντος διαιτητής και Κάρι Ροντρίγκες στην εκτέλεση στο 85. Έτοιμος ο μέσος του Απόλλωνα. Ροντρίγκες λοιπόν.
0: Καταπληκτικό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ Χατζηγιοβάνης. Φωτοβολίδα πραγματικά, η μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Νεόφυτου του Μιχαήλ και με αέρα πλέον δύο τερμάτων η Ομόνοια δεν δείχνει σε καμία περίπτωση διάθεση να διακόψει το σερί νικών της. Έστω κι αν παρατάχθηκε σήμερα με απουσίες, με κάποια αγωνιστικά ζητήματα, κάποιοι παίκτες εκτός λόγω καρτών. Καταπληκτικό φάουλ απευθείας από τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, κεραυνός πραγματικά. Η μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Νεόφυτου του Μιχαήλ. Πάθος Ομόνοια 0-2. Σιγά σιγά νομίζω ότι η πλαστικά γέρνει ξεκάθαρα προς την πλευρά του Τριφυλιού, που επαναλαμβάνουμε
2: παρά τις απουσίες, παρά τα αγωνιστικά ζητήματα, έστω και με ενδεκάδα ανάγκης, αποκεκτημένη ταχύτητα θα λέγε κανείς, πλησιάζει, αγγίζει πιο σωστά άλλη μία νίκη. Τίποτα είναι γεγονός ενός ο αγώνας στο 0-0 δεν προμείνει αυτή την εξέλιξη. Η Πάφος έβαζε πίεση, είχε 2-3 πολύ καλές χαμένες ευκαιρίες, όμως στην καλύτερη στιγμή στο δεύτερο μέρος η Ομόνια με τον νεοφύτη του στο 79 κάνει το 1-0 με προβολή μέσα από την περιοχή του Ταποσέντρα από αριστερά και με έναν κεραυνό του Τάσου Χατζηγιοβάνη, αρκετά μετράξει από την περιοχή, καταπληκτικό γκολ. Πάφος Ομόνια 0-2 στη σέντρα για δεύτερη φορά οι Γαλάζιοι σε διάστημα 5 λεπτών. Τα πράγματα ξεκαθαρίζουν στο Παφιακό. Μικρόφωνο στον Μιχάλη τον Αριστίδου.
3: Στο 88 Άρης Αποέλ. Είμαστε στο 1-0 από τον γκολ του Κάστανο στο 53. Τελευταία κίνηση και από τον Ιλιάκο Λουκά. Κλείνουν αλλαγές και των δύο προμηθών. Θεοδοσίου, ο 17χρονος κεντρικός επιθετικός, μπαίνει στη θέση του Χαλάμπους. Ο Αποέλ σε κατοχή πάνω στον Αντωνίου για τον Μαϊόλη, που πήρε μαζί με τον Μπουράν και την ίδια νωρίτερα για φάση. Ο Ντράζιτς πλασέρω μπαλά σε κόλνερ. Μεγάλη φάση για τον Αποέλ, την πρώτη του, σε αυτό το δεύτερο μικρό, στο 88. Από το φλασέ του Τράζιτς, ο Βάνα Άλβες είχε την απάντηση, έτσι σε κόλνερ, παραμένει 1-0 για τον Άρη. Μαϊόλη και εκτέλεση κόλνερ, κεφαλιά από Κακουλή, δεύτερη από τον Μοθνός, υπάρχει και πάλι στο πόδια του Μαϊόλη. Θα ψάξει τον Λαϊφή, ο Ακάμπα που ακρινεί, ο Λαϊνκα, ο Σανέ, εκεί με μια περίπτωση ενέργεια που μακρινεί, κερδίζει τα φόρη με Λαϊφή, πατάει περιοχή ο Λαϊφής. Έξω η μπάλα, η σέντρα από τον Τάλσιο, η κεφαλιά ο Τράζιτς έξω! Τεράστια φάση για τα φόρη στο 89. Από την κεφαλιά αρχικά του Αντωνίου βρήκε τον Τράζιτς εντελώς αμαχάριστο μόνο στη μικρή περιοχή. Ο Σέραπος όμως ήταν άστοχος. Από εξαιρετικό σημείο έστειλε την μπάλα έξω. Σε ένα δίλεπτο απειλεί δύο φορές τα Αποέλ, αλλά δεν βρίσκει εικόνες ο Βάρσης. Τα Αποέλ που ψάχνει πιο έντονα στο δεύτερο μετάλλεπτο τον κόλ της ο Βάρσης. Την όμως δεν μπόρεσε να το βρει. Η βρίσκη όμως και απειλήσει για πρώτη φορά σε αυτό το δεύτερο μήχρονο με τράτσις 88 και 89. Τεράστιες φάσεις και οι δύο, αλλά παραμένει 1-0 για τον Άρη. Σιγά σιγά πλησιάζουμε το 90 λεπτό. Διώξιμο του καλό λιμπά να πάει έξω. Κατοχή για τα Χόρη και τον Περέδια. Πάμε και στο ΑΚΑΡΑ να δούμε τι γίνει εκεί, Γιώργο.
4: Ωραία, Μιχάλη, στο 81 λεπτό του αγώνα πλέον. Το 1-0 για την ΑΕΚ διατηρείται από το 11 λεπτό τα σκουράδε ο Μπάγκετς. Από το 84 η ΑΕΚ με 10 παίχτες από την αποβολή του Εκπολό με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν είχαμε μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο μικρόνο. Β. Αριστερά για τον Βρίκη. Έκανε κίνηση ο Χρήτσε, πήρε παλό Μυραμόν. Έκανε λάθος. Κερδίσει ο Πλάτο Τόμας. Και αυτός λάθος. Κερδίσε ο Πόνς λάθος και αυτός. Χαραλάμπους, Κόρτον Χαραλάμπους ο μικρός, πολύ καλή παρουσία. Δεξιά για τον Εσίκη. Πλησιάζουμε το 90 πλέον του μάτς, 1-0 η ΑΕΚ. Γιούπιτς. Και τώρα για τον Χαραλάμπους, δεξιά για τον Ροντρίκες. Πάει την παλά δίπλα για τον Γιούπιτς, με χώρο Κβίτα. Η σέντρα για τον Ροντρίκες. Η πάσα να διώξει ο Λέδες. Η μπάλα φτάνει στον Ζαχαρία Άδωνη. Ανανεώνεται η πτήση του Απόλλωνας. Τώρα με τον Κβίτα. Κβίτα, εξυπουργή. Η παλιά εκεί από την απόκρουση του Ροπέ στην αγκαλιά του Αλομέροβιτς. Τον 20 λεπτό ακριβώς του αγώνα. Να μηδενιά. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τα έχουν αρχίσει να φεύγουν από τώρα. Αλλά πάμε αλφα μέγα. Χάρη γιατί εκεί μάλλον τελειώνει το μάτς. 2-0 αιμονή.
3: Το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 που έχει προσθέσει ο ειδής. Κόλλε καταφέρει που συνεχίζει να πιέζει Ο Μιρ κατεβάζει σουτάρι έξω. Ναι, καλή φάση για το ΑΠΟΕΛ που μετά το 88 ξαφνικά βρίσκει φάση μπροστά από την σέντου Βάλε Άλβες. Το 90-2 αυτή η φάση με τον Μιρ δεν είναι άστοχος όμως. Παραμένει έτσι στο 1-0 για τον Άρη. Με τον Βάλε Άλβες να την πάζει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας. Μπορεί να βιάζεται ο Βραζιλιάνος θερματοφύλακας. Το ΑΠΟΕΛ ανέβασε στροφές. Να δούμε όμως αν προλάβει να βρει κολλήσει ο Φάρισης. Έχει χάσει τα τελευταία 5 αγωνιστικά λεπτά. Τρεις πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Βάλε Άλβες με βολέ. Μοντζόρ κατεβάζει. Θα χάσει την ισορροπία του. Κερδίζει το ΑΠΟΕΛ με Ντέκενεκ. Ο Λαΐκης έχει πάει και παίζει τρίτος επενδυτικός κορυφής στο 3-4-3. Ντράζιτς, ο Λαΐκα και Λαΐκης στη μέση είναι τώρα παρά το χαμένο του ΑΠΟΕΛ. Μαϊόλι, που έχει δώσει και άλλη και άλλη επιθετική πνοή από την ώρα που πέρασε. Ο Λαΐκα κερδίζει ο Μπουράν και να ξεφύγει και από τον Πουστατίδη. Δεν θα σώσει κατοχή ο Κωνσταντίνος Πουστατίδης. Έχουμε flag out για τον Άρη. Ακόμα 2,5 λεπτά, όχι 1,5 λεπτά συγχωρείτε, για να ολοκληρωθεί και η καθυστέρηση εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιο. Μεσανέ να εκτελεί, Μεντάλσιο να κλέβει, Μεντράλσιο να κατεβάζει και πάλι Τάλσιο θα πω μπροστά, επιτροχή δεξιά, ο Λαΐκα. Σε αυτό πάει πάλα η σέντρα πέναλτι, ο Τράζης δεν μπορεί.
2: Απίστευτα πράγματα εδώ, τριπλή χαμένη ευκαιρία για την Ομόνοια πρώτης γραμμής. Πρώτα ο Άξελ με προβολή πάνω στην μπάλα. Μετά ο νεοφύτος ο Μιχαήλ, διαδοχικά λάθη, πεδαριώδη εκεί από την άμυνα της Πάφου που εμφανέστατα δεν έχει ψυχολογία πλέον. Η κατάληξη είναι ένα κόντερ που έχει κερδίσει η Ομόνοια. Πάμε ξανά σε ένα από τα δύο άλλα γήπεδα.
5: Καλύτερα να έρθουμε εδώ στον Τάσο τον Μιχαηλίδη, αλλά θέλει να πεις κάτι Τάσο. Επειδή είναι και εδώ γήπεδο ρε Χάρη. Πάμε αρένα.
6: Λοιπόν, 3 λεπτά καθυστερήσεων, ακόμα ένα και κάτι για το τέλος του μάτς. Σιγά κρατάει τον αμυντικό 10 λεπτό. Ο Απόλλωνας τώρα σκρίτς, η σέντρα για τον Βρίκη. Πιέζει ο Μιραμόν, το λάθος κρίση ο Περεπών, σε βάζει πάνω μπροστά. Είναι πράγμα τον Απόλλων, ακόμα ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος του μάτς. Ένα λεπτό μόνο για να κερδίσει ΑΕΚ το παιχνίδι, να πάει στους 64. Βέβαια δεν ξέρω αν ο Απόλλωνας δεν έχει πει την τελευταία λέξη και την είπα όλο με το μικρό το Καραλάμπους. Λίγο πάνω από τη μέσα γραμμή, Μαλεκίδης. Ακόμα 45 δευτερόλεπτα από τον κεντρικό διάδρομο Γιούμπιτς. Τώρα την παλά για τον Ζαχαρία Άδωνη και τώρα για τον Ροτρίγκες. Σήκωσε μάλλον τελευταία προσπάθεια Λιούπιτς. Ακόμα μισό λεπτό. Πράττον Τόμας. Την παλιά για τον Σκρίτς, η δεξιά για τον Χίκη και έχασε την ευκαιρία για να κάνει σέντρα γιατί έκανε λάθος. Είναι πλάγιο την ΑΚΑΠ αριστερά. Και τελικά για τον προβολή ΑΕΚ. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Θυμίζω η ΑΕΚ με 10 από το 84 από την αποβολή του Πόλου με δεύτερη κίνηση κάρτα. Το κόλλο μπάγκετ στο 11ο λεπτό. Πέτρος Ιωάννου τελειώνει το μάτς. Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ από όλα σε 1-0. Καλό βράδυ από μένα σε όλους και πάμε Αλφαμέγα.
3: Αλφαμέγα ξαφνικά υπάρχει ένταση. Σε ένα φάουλ που διεκδίκησαν το ΑΠΟΕΛ με τον Λαΐκα ξαφνικά ξεκινήσε κάτσε ο κύριος Τάξη, μία στον Λαΐκα και δύο στον Λαΐκη μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το έχει ρίξει την κόκκινη κάρτα του Κωνσταντίνου Λαΐκη. Ήταν πολύ έντονος η αλήθεια και εγώ στο ΑΠΟΕΛ. Αλέτος όμως ο κύριος Λάτς, να δούμε εδώ. Υπάρχει σπρόξιμο εδώ, θα έχει φάουλ. Πάνω στον Λαΐκα δεν δόθηκε από τον κύριο Σάτσι, με συγχωρείτε. Πρώτη κίτρινη στον Λαΐκα. Συνέχεια ο Λαΐκης διαμαστηρήθηκε, πήρε μια κίτρινη κάρτα. Συνέχισε, πήρε και δεύτερη. Και έχουμε αποβολή για τον αρχηγό του ΑΠΟΕΛ για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Θα μείνει με 10 στον αγωνιστικό χώρο. Αφού όχι ολοκληρωθεί και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Άρης ΑΠΟΕΛ 1-0. Το κόλ του Κάστας στο 53. να είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες, για να δούμε αν θα έχουμε ακόμα λίγο χρόνο από τον Ιταλό ρεφερή ή αν θα στηρίξει με την βολέ του Βαν Άλβες.
2: Τέλος αγώνα, να πούμε Μιχαλή.
3: Τέλος και εδώ, Χάρη. Ένα μηδέν λοιπόν. Ο Άρης κερδίζει το ΑΠΟΕΛ χάρη στον κόρτη Γρηγόρη Κάστανου. Σε ένα παιχνίδι που στο δεύτερο ήταν αλήθεια, ήταν πολύ καλύτερος ο Άρης και δικαίως παίρνει την νίκη και ανεβαίνει στους 51 βαθμούς με τον κόλ του Κάστανου το 54 αυτό που του δίνει την νίκη. Τελικό σκορ λοιπόν από το ΑΜΕΓΑ στάδιο Άρης 1 από
5: Άρης. Αντιλαμβάνομαι, ελπίζω και ο Άρης τώρα για την τέταρτη θέση, ναι.
3: Αυτό θα έλεγα τώρα.
5: Έχει τρεις αγώνες
3: ακόμα. Με την ίτσα της Πάφου πλέον και ο Άρης αρχίζει να γλυκοκοιτάζει.
5: Ναι, ναι, έχει ακόμα τρεις αγώνες. Μάλιστα. Τέλειωσε ο Γιώργος, τέλειωσε ο Χάρη μου, εσύ ο τελευταίος.
2: Τέλος αγώνα και εδώ στο Παρθιακό. Η Ομόνια κέρδισε 2-0. Ό,τι δεν κατάφερε το Τριφύλι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, το πέτυχε σε ένα πεντάλεπτο μέσα ουσιαστικά στο 79 ο Νεοφύτου το 1-0. Σε ένα χρονικό σημείο που η Πάφος πίεζε, ήταν καλύτερη, έφτασε κοντά στον γκολ δύο τρεις φορές. Δεν το βρήκε γιατί είχε απέναντί της ένα σπουδαίο Φαμπιάνο στην επανεμφάνισή του. Αυτός είναι και ο παίχτης κλειδί, θεωρώ, απόψε για την νίκη της Ομόνιας. Και μετά το 1-0, μια φαουλάρα πραγματικά, απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Χατζηδοβάνη, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, το 2-0 και η Ομόνια έτσι συνεχίζει τον νικηφόρο σερί της. Περνάει και από τον Παφιακό 2-0.
5: Χάρη μου, Μιχαλιό μου και Γιώργιε μου, καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε.
2: Καλό βράδυ.
5: Έχουμε ένα 20 λεπτό, έτσι πριν πάμε στο Ελλάδα Sports, να το αξιοποιήσουμε πάνω σε δηλώσεις. Είχαμε νικητές και ηττημένους. Η πρωταθλήτρια Ομόνια στους 80 βαθμούς και με μπολικές ελλείψεις κλπ. Κέρδισε και μέσα στο Στέλιος Κυριακίδης, 25η νίκη. Πάμε να ακούσουμε με πρώτες δηλώσεις από πλευρά ΣΑΕΚ, Τάσο.
7: Thank you. No, it's we know that it's going to be tough the game. So we deserve to take 3 points. So yeah, we know that now the championship it's almost over here, but we have to fight until the end. And of course, it's always good when you win the game.
8: You scored also, and now again next season we'll be again in Europe. It's very important this.
7: Yeah, it's important, of course. We achieve something big again, so to play in Europe, yeah. Yeah, we are happy and we have to continue until the end, and then we will see.
8: And our message to your fans?
7: They are always behind us. Thanks, because we always feel them that they are behind. So nothing, we wait them for the next game.
8: Thank you so much.
7: Thank you.
8: Ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη στην ΑΕΚ για την πρώτη ερώτηση για το πώς νιώθει, πώς είδε το παιχνίδι. Γενικότερα είπε ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, αξίζαμε να κερδίσουμε και το καταφέραμε. Ήταν σημαντικό που πήραμε την νίκη. Γνωρίζουμε ότι σχεδόν το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι σημαντικό που πήραμε την νίκη και πλέον είμαστε στην Ευρώπη, που θα αγωνιστούμε ξανά και του χρόνου στην Ευρώπη. Όσον αφορά τον κόσμο, τόνισε ότι είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Τους ευχαριστούμε που είναι εδώ. Δώσαμε τα πάντα για να πετύχουμε το στόχο της Ευρώπης και πλέον τον έχουμε καταφέρει.
9: Μάλιστα. Έρχονται τώρα και παίχτες στο Απόλλωνα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι προγραμματίσει, Θεοδωρή. Αν θέλεις να περιμένουμε.
5: Λοιπόν, ακούσαμε πρώτες δηλώσεις από πλευράς πράσινο-κιτρίνων, οι οποίοι είναι στο σύντρια πλέον από τον Απόλλωνα στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. 80 Ομόνια, 64 ΣΑΕΚ, 61 βαθμίο Απόλλων, 55 Πάφος, 52 το ΑΠΟΕΛ, 51 ο Άρης. Αυτά. Και έχουμε επόμενη αγωνιστική, 34η στροφή, απομένουν 3 συνολικά. Πάφος, Άρης, Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλων, ΑΠΟΕΛ. Άρα ακόμα υπάρχει ψωμί για την, ακόμα και για την τέταρτη θέση. Μαθηματικά ελπίζει και ο Άρης, είναι στο πλην 4 πλέον. Και το ΑΠΟΕΛ στο πλην 3 και η Πάφος κρατά την τέταρτη θέση με 55 βαθμούς. Άλλε, φαίνεται,

0: Πάμε να ακούσουμε και από πλευρά Άρη δηλώσεις.
1: How did you see it?
2: It's okay. First is victory. So it's very good for the team. Long time we don't have 3 points. So now it was important to win because we lose every game against Apoel. So it was important to take 3 points, to be confident and to play a very, so how I can say, relaxed. So it's very good for us and we hope to have good finish until the end of season.
1: Okay, you want to tell us about your injury and how fast did you come back?
2: A lot of work. First, it was not easy. It was not easy because it's not easy to be out of the pitch without the team. And I make very good rehab. It was not easy. And I want to say very big thank you to the club to trust in me. And just also say thank you to my family because it's not easy. I have very good support to be back, and I'm very happy to be back. So I would hope to have a lot of minutes to be confident and to be back in my best level.
1: Your best level, maybe we'll see it in America in June.
2: Yes, this is what I want. This is what I hope, and I hope with the help of God to go there. But first, I will be very focused with the club to have very good finish, and after to think about my country. But yes, of course, I hope to be there.
1: All the best to you.
2: Thank you, my friend.
1: Λοιπόν, ευχαρίστησε όλους, την ομάδα και την οικογένειά του για την επιστροφή του, γιατί δεν ήταν εύκολο, χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά. Mm-hmm. Να προλάβω, να νικήσω τις προβλέψεις στην ουσία και να επιστρέψω, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ναι, θέλω πάρα πολύ να πάω στο παγκόσμιο κύπελο και να βοηθήσω τη χώρα μου, αλλά για την ώρα, μέχρι τότε θα είμαι προσιλωμένος πλήρως στον Άρη. Θέλω πάρα πολύ προφανώς να βρεθώ εκεί, είναι ο στόχος μου. Είναι όμως η προτεραιότητα για τον Άρη για να έχουμε ένα καλό τερματισμό στη σεζόν. Για το παιχνίδι είπε ότι είναι πολύ καλό το ότι πήραμε τους 3 βαθμούς. Γιατί ήταν μετά από καιρό, γιατί ήταν επίσης μετά από καιρό, γιατί χάσαμε σε όλα τα παιχνίδια απέναντι στον σημερινό αντίπαλο. Να πάρουμε το αποτέλεσμα και μετά να προσεγγίσουμε το παιχνίδι με ηρεμία για να μην δεχθούμε κάποιο γκολ. Είπε το relax, αλλά δεν είναι ακριβώς προφανώς αυτό που ήθελε να πει. Ενώ δεν ήταν χαλαρή ακριβώς το αγωνιστικό χώρο. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να προσπαθήσουμε να τερματίσουμε με θετικό τρόπο τη σεζόν. Ήταν τα λόγια του Γκιντεόν Καλούλου για το παιχνίδι, για την επιστροφή του από τραυματισμό και για τις πιθανότητες.
0: Μάλιστα, ακούσαμε και από πλευρά Σάρι δηλώσεις. Ετοίμασε το χορηγό του κυρίου Κυπριανίδη, αν είχε καμιά φάση να πάει στην πι. Τρέχοντας έτσι λίγο την όλη κατάσταση μέχρι να πάμε στο Ελλάδα Sports, έλα.
3: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins διατίθεται από την Co-Farm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
0: Καλησπέρα κύριε Πυραδί.
4: Καλησπέρα κύριε
0: Μαγωσίος.
4: Καλησπέρα κύριε Σύλλο Κατροαντής.
0: Μάλιστα.
4: Επιτροφάδη. Πάμε στο Μόνια, επειδή κάποιος ό,τι βιάζεσαι για τους υπόλοιπους που είναι κοντού.
0: Πες μου.
4: Πάμε στο Μόνια. Ήταν ο Ιταλός διευθυντής. Ένα τέρμα ανακοινώθηκε της Πάφου στο 32ο λεπτό από τον βοηθό διευθυντή και επιβεβαιώθηκε το offside και από το VAR. Στο τέλος, το 92, ένας διπλός έλεγχος αν έγινε φάουλ πάνω στο παίκτη της Ομόνιας από τον τερματοφύλακα και κατά πόσο το χέρι του Νταβίτ Κρις, το οποίο ήταν κοντά στο σώμα, άσχετο να ήταν πρώτης γραμμής, από τη στιγμή που δεν γίνεται κίνηση, δεν ήταν σκόπιμο χέρι, δεν τιμωρείται με πέναλτι.
0: Άρα δεν είχε τίποτα στο Ομόνια Πάφους. Μάλιστα.
4: ΑΕΚ Απόλλων, έχουμε ένα χέρι στο 14ο λεπτό που ζητά η ΑΕΚ, φαίνεται ότι είναι στο πλευρό του Μαλεκίνη που χτυπάει μπάλα, όπως επίσης ακόμα ένα χέρι στο 2ο μήχρονο, στο 5ο λεπτό, πάλι που ζητά η ΑΕΚ Ναι, μεν υπάρχει χέρι, αλλά είναι το χέρι στήριξη. Όπως έπεσε ο παίκτης, έβαλε το χέρι του και εκεί ακούμπησε την μπάλα. Σωστή και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον εκπολό της ΑΕΚ στον 23ο λεπτό. Άρης από ΕΛ. Όπου εδώ έγιναν όλα στο τέλος. Ακυρώθηκε τέρμα το ΑΕΚ στο 12ο λεπτό από τον βοηθό διαιτητή και επιβεβαιώθηκε από το ΒΑΡ ότι ο παίκτης ήταν σε θέση των ΣΑΙΚ. Στο 96 σχεδόν ζήτησε εκτός μεγάλης περιοχής πλάγια ένα φάουλ από ΕΛ που φαίνεται εκεί το σκότσο με τα δύο χέρια πάνω στον παίκτη του από ΕΛ και να ανατρέπεται. Ο διαιτητής συμπέμπεται, η μπάλα βγήκε out, έτρεξε ο Λαγίνγκα, διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή, του έριξε κίτρινη, μπήκε και ο Λαΐφης στον χώρο των διαμαρτυριών, του έριξε και αυτού κίτρινη, όμως φαίνεται στο κοντινό πλάνο ότι ο Λαΐφης κάτι συνεχίζει να λέει στον διαιτητή, εκείνοι ξέρουν τι του είπε και του έριξε τη δεύτερη κίτρινη. Να, θα μου πείτε ότι...
5: Έχει το γήπεδο φαίνεται.
4: Είπαμε,
5: αν δεν είναι... δύο κίτρινες, α.
4: Ναι. Φαίνεται στο κοντινό πλάνο ότι συνεχίζει να μιλά ο Λαΐφης. Τώρα, αν του είπε κάτι, αυτός θα
5: γράψει
4: το δίνω αυτοί ξέρουν τι έγινε. Το ότι υπήρχε το φάουλ, υπήρχε το
5: φάουλ. Υπήρχε το φάουλ που κακώς δεν έδωθηκε. Εννοείς, έφεραν τις διαμαρτυρίες την πρώτη κίτρινη, πήγαινε ο Λαΐφης σαν αρχηγό να διαμαρτυρεί, πάει για αυτός κίτρινη και μετά κάτι είπε, φαίνεται και αποβλήθηκε. Μάλιστα.
4: Διότι δεν είδα με χειρονομίες και οτιδήποτε πιο έντονο, απλώς ότι στο στόμα του φαίνεται...
5: Αχ, δεν ξέρει κανένας να μπορεί να είναι. Ή να γράψει ο ειδήσεις να μπορεί να είναι. Μάλιστα.
4: Αυτά.
5: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά κύριε Κυπριανίδη. Ακούμε το χορηγό.
3: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins. Διατίθεται από την Co-Farm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
5: Λοιπόν, είπαμε και τα αποτελέσματα, είπαμε και τη συνέχεια. Ακούσαμε και πρώτες δύο δηλώσεις από ΑΕΚ και από Άρη. Περιμένουμε ακόμα μια-δυο ατάκες πριν πάμε στο Ελλάδα Sports. Μια και ο λόγος για Final Four. Θυμίζουμε Ολυμπιακός για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε Ροζαδάτο, την πρώτη του ατάκα του προπονητή του Απόλλωνα.
6: To all the present in the room, I know they are not many, but still. On a Wednesday evening, thanks for coming. Okay, if you see the lineup today, we really took the decision to give some rest. So to some guys, this is the fourth week in a row that we are playing a midweek game. And when especially you face a team like AEK or Aris or Omonia, teams that unfortunately, they were already out of the cup. Then, of course, they have a little advantage by having more time to prepare these kind of games. So we couldn't even celebrate the victory on Sunday that we only had 2 days to prepare this game. And the priority was really to protect the majority of the players who were playing in the last couple of weeks. And still try to put a competitive starting 11 to try to do the best tonight against a very good opponent. This game tonight was a game to decide who was in second place. So we played with some guys from the academy. We played with some players that didn't get enough minutes the last couple of weeks, and I think the experiment went well, really. And really satisfied with some individual performances and the fact that you are in the game until the very last second, and it was only one goal difference against a very good opponent, it says a lot about what we did tonight. So once again, proud of my team, of all the young guys who got the chance. We also gonna need it for the future and for the final, and it's important to have all these players with game time, with motivation and ready in case the team need it.
7: Ευχαριστώ όσους βρίσκεστε εδώ. Σήμερα, αν δείτε την ενδεκάδα μας, η απόφαση ήταν να ξεκουράσουμε αρκετούς από τους παίχτες που έπαιζαν σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Για τέταρτη σερή εβδομάδα έπρεπε να παίξουμε παιχνίδι στα μέσα της εβδομάδας και απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, η Ομόνια και ο Άρης, οι οποίοι ήταν ήδη εκτός κυπέλου και είχαν το πλεονέκτημα να είναι πιο προετοιμασμένοι απέναντι σε εμάς. Δεν προλάβαμε καν να καλά-καλά να πανηγυρίσουμε την νίκη της Κυριακής. Είχαμε μόνο δύο μέρες να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι και ο στόχος ήταν η προστασία της πλειοψηφίας των παιχτών που έπαιξαν αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια και παράλληλα να έχουμε και μια ανταγωνιστική ενδεκάδα, διότι σήμερα παίζονταν και η δεύτερη θέση ουσιαστικά. Χρησιμοποιήσαμε αρκετούς παίχτες από την Ακαδημία μας και άλλους παίχτες που δεν είχαν πάρει τόσα πολλά λεπτά συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια. Θεωρώ ότι το πείραμα πέτυχε, διότι υπήρχε μόνο έναν γκολ διαφορά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είμαι ικανοποιημένος από την ατομική επίδοση αρκετών παιχτών, διότι πάλευαν και μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να ισοφαρίσουν και αυτό λέει πολλά. Είμαι περήφανος για τους παίχτες μου, για τους νεαρούς παίχτες, διότι θα τους χρειαστούμε και στο μέλλον. Και στον τελικό πρέπει να έχουμε όλους τους παίχτες στη διάθεσή μας και να είναι έτοιμοι να μπορούν να παίξουν αν τους χρειαστούμε.
8: Αν έχει στο μυαλό του...
5: Μάλιστα, λοιπόν, αυτές είναι οι ατάκες από τον προπονητή του Απόλλωνα. Περιμένουμε να δούμε ποιος έχει σειρά τώρα, γιατί σε καλά 5 λεπτά, 7 λεπτά θα πάμε στο Ελλάδα Sports. Πάμε... Όχι, δεν έχει ακόμα, ναι. Λοιπόν, να πούμε και για το κάτω διαζωμένο. Είπαμε για το πάνω, είπαμε τα αποτελέσματα. Είπαμε για τη συνέχεια, 34η στροφή. Ξαναλέω ότι μαθηματικά ακόμη δεν έχει κρυθεί τίποτα σε ό,τι αφορά στα της δεύτερης και τέταρτης θέσης. Μαθηματικά. Απομένουν τρεις αγωνιστικές. Άρα, ακόμα δεν έχει κρυθεί ούτε η δεύτερη θέση. Στο για να υπάρχουν φαβορί εννοείται, ούτε και η τέταρτη θέση. Και η τρίτη ακόμα μαθηματικά. Όλες οι θέσεις παίζουν 2, 3, 4. Πάμε να ακούσουμε Χένιμπερκ.
9: Of course very happy with this win. It was we were very professional after having won the league, celebrated properly to win the league, everybody. And then for the team, the players, to make this performance, to make this win, was very impressive. I am so happy because many players today has not played so much, and they show that they can play. And it's very good for us to have this squad, to have this mentality, and to see that the players talk, they help each other, they play together, they have good they are functioning well and they are good players, so and they had to fight today because Paphos is always a strong team. They have good players, so I am super happy today as well, even if we had won the league, and for us to make this performance, to make this win, it was very nice to see.
10: Είμαστε πολύ χαρούμενοι αυτή τη νίκη. Ήμασταν πάρα πολλοί επαγγελματίες σήμερα στο παιχνίδι, στο γήπεδο, για να πάρουμε αυτή τη νίκη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν από όλη την ομάδα. Είχαμε πολύ καλή ομαδική δουλειά στο γήπεδο και η απόδοση που είχαμε και η δουλειά που έγινε στο γήπεδο και ασφαλώς η νίκη ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Μετά από αυτό που είχε προηγηθεί τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Χάρηκα πάρα πολύ αυτή την νίκη, κυρίως για το γεγονός ότι έπαιξαν ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και κατάφεραν να έχουν αυτή την παρουσία σήμερα, έδειξαν ότι μπορούν να παίζουν στην ομάδα. Είμαι χαρούμενος με το ρόστερ, με την νοοτροπία που έχουμε. Οι παίχτες βοήθησαν ο ένας τον άλλο σήμερα στο γήπεδο. Έπρεπε να παλέψουν απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Πάφος, που έχει πολύ καλούς παίκτες και είναι πάντα δύσκολα τα παιχνίδια απέναντι στην Πάφο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την απόδοση και με την νίκη.
0: Πάμε να προλάβουμε και Κασία, είναι όλη την ίδια ώρα.
11: Και αυτά τα πληρώνουμε. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και οι παίκτες και έχουμε ακόμα 3 μάτς, αλλά σήμερα είναι κρίμα, είναι αλήθεια, είναι κρίμα.
12: Κύριε Γκαρσία, συγχωρέστε με, αλλά θα απευθυνθώ στο Νεκτάριο. Επειδή θεωρώ το πιο σημαντικό, η ομάδα κάνει μια... Ναι, για την προσπάθεια που γίνεται για την τέταρτη θέση θέλω να μας πει ο προπονητής, πόσο εξακολουθεί να πιστεύει με αυτά τα βαθμολογικά δεδομένα που έχουμε, 3 αγώνες πριν το τέλος.
11: Όλοι βλέπουν, αυτοί που βλέπουν ποδόσφαιρο, βλέπουν ότι η ομάδα παλεύει, τρέχει, αλλά αυτά τα λεπτομέρεια που πολλές φορές δεν είναι δύσκολα να φτιάξει, γιατί είναι μικρά που θέλει λίγο και εμπειρία, θέλει λίγο, τι να σε πω, κάποια πράγματα δεν δουλεύονται, κάποια πράγματα πρέπει να το έχει μέσα, να κόβει ένα φάου. Αυτά πληρώνουμε πολλά μάτς, πολλά μάτς. Και ειδικά, πώς το λένε, όταν είστε και μικρές ηλικία και τέτοια, θα το έχεις αυτό, θα το έχεις. Αλλά πρέπει να μας έρθουν γρήγορα και πρέπει να θέλαμε νίκη σήμερα. Αυτή την ομάδα το κορέσαμε 3 φορές. Με μια ομάδα που είναι φτιαγμένη για Ευρώπα. Αλλά εμείς το κρίσαμε 3 φορές και σήμερα σας έλαμε ένα τέταρτο και πληρώσαμε αυτά τα λεπτομέρεια. Αλλά ακόμα έχουμε 3 μάτς και πρέπει να τα παίξουμε. Όπως παίξαμε σήμερα και με την ΑΕΚ, αυτό θέλει. Και να φτιάξουμε αυτά τα λεπτομέρεια που δεν είναι εύκολα.
0: Είμαστε αυτά για τον Γκαρσία. Πάμε να προλάβουμε και σαν πίντε για να ολοκληρώσουμε τους προπονητές.
13: Scored the chances that we need to do. So we need to continue work and improve in this situation. But even if the result is very, very bad for us, also I think we don't deserve. We see some things for the future that I like, and we need to keep it for the next match also and improve these details that I said. Right now we don't have this lucky of the match, these details that normally the teams must have also, and we need to run behind them and they need to be perfect. If we are slip a little bit to another situation, we are too much penalized and it's not fair. But okay, we're still in our position. We are focused in the next match already. We play only with 2 days also in the difference, and of course I know some players maybe are not so fresh, but we are constructing something in my point of view, some good things positive for the future.
10: Καλησπέρα. Όσο αφορά το παιχνίδι, νομίζω σε γενικές γραμμές κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Ήμασταν οργανωμένοι, πιέσαμε, παλέψαμε. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, χάσαμε τεράστιες ευκαιρίες. Μπορούσαμε και έπρεπε να σκοράρουμε πρώτη να ανοίξουμε το σκορ. Δεν τα καταφέραμε και μας τιμώρησε η μπάλα.
0: Αν ακούσαμε και ο Νεκτάριο Πεντεβίνων κάτι λέει εκεί μες στη διάσκεψη.
14: Η κατάσταση. Το ρώτησα ο διαιτητή στο τέλος του αγώνα, αλλά τι να σου απαντήσει. Από εκεί πέρα θα περιμένουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο τι θα αποφασίσει μετά από τον αγώνα. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, ολοκληρώθηκαν εδώ. Λοιπόν, ξεκίνησε το Παναθηναϊκός με την Παλέθεια. Έναν 5. Εντάξει, είπαμε τα πάντα. Πάμε Αθήνα. Τρίτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Παλέθεια. Με νίκη πράσινα πάνε Final Four. Αν χάσουν, παίζουν την Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη εκεί για την συνεχόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ από τον Τάσο Μιχαηλίδη. Για μένα το Σέντια Παπαμοησίου. Χαιρετούμε.
3: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
15: Με τον Taylor και πάλι, ο οποίος θα είναι στους 6 πόντους. και δίνει προβάδισμα και 6 πόντων στην ισπανική ομάδα. 3-9. Η Βαλένθια δείχνει να έχει μπει τουλάχιστον στα πρώτα 2 λεπτά πιο δυνατά στο παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό. Τον Μάντορα, τον Γκραν, κοιτάει την μπάλα μέσα ο Τεσόρ και την παίρνει. Κακή πάσα όμως του Γάλλου, κλείστηκε από τον Σακό. Ο Λεσόρ θέλησε να βγάλει έξω την μπάλα στον Γκραν και την παίρνει. Κακή πάσα όμως του Γάλλου, κλείστηκε από τον Σακό. Ο Λεσόρ θέλησε να βγάλει έξω την μπάλα στον

0: το τέλος της πρώτης περίοδου. Παντιό, με τις αλλαγές, έχει μπροστά του τον Ντέιβις. Κακό βυθίστηκε προς τα μέσα. Στις περιστροφές χάθηκε ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να τον μαρκάρει ο Γκραντ, ο οποίος δεν είχε άλλη επιλογή, γιατί ο Σακό ήταν φάσα κάρτα με το καλάθι. Ο Γκραντ αναγκάστηκε να τον κατεβάσει και έτσι του δίνει δικαίωμα για δύο βολές. Όμως αποσόβησε ένα σίγουρο δίποντο, ένα σίγουρο κάρφωμα ο Γκραντ. Δεν είναι και λίρα 100 από τις βολές ο Σακό. Να δούμε αν θα το επιβεβαιώσει. Άσοχος στην πρώτη βολή ο Σακό. Χωρίς να δώσει καθόλου καμπύλη την μπάλα. Κατά το ίμιση δικαιώθηκε ο Γκραντ. Το Σακό ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή. Άσοχος και στη δεύτερη. Ο Παναθηναϊκός όμως χάνει το αμυντικό rebound. Με τον Κοστέλο να κερδίζει τη μονομαχία με τον Λεσόρτ. Ο Λιγόρης εδώ ο Γάλλος δεν έκανε καλά το box out στον Κοστέλο. Και ο Σακό, ο οποίος είχε 0 στις 2 νωρίτερα, κερδίζει ένα ακόμα φάουλ και πηγαίνει και πάλι στις βολές. Να δούμε αν θα πάει για 0 στις 3 εδώ ο Σακό. 0 στις 3 με το ζόρι έφτασε η μπάλα στο Στεφάνι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι δεν είναι καθόλου καλός από τις βολές ο Σακό. Το γνωρίζει αυτό ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό επέλεξε νωρίτερα. Μάλλον επέλεξε δύο φορές να του κάνει το φάουλ. 0 στις 3 λοιπόν για τον Σακό. 0 στις 4. Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός έκανε καλά blackout. Πήρε το αμυντικό rebound. 0 στις 4 για τον Σακό. 3-9 παραμένει. Και ο Γκραντ τώρα παίζει ένας εναντίον ενός με τον Μπαντιό. Είναι και πιο ψηλός. Συγγνώμη, με τον Μοντέρο. Ο Γκραντ είναι και πιο ψηλός και πιο δυνατός από τον Μοντέρο. Τον πήγε προς τα μέσα, κέρδισε τον φάουλ, διαμαρτυρήθηκε ο Μοντέρο. Όμως δεν αλλάζει η απόφαση των διαιτητών. Πρώτη αλλαγή και για τον μάλλον πρώτη αλλαγή για τον Πέδρο Μαρτίνεφ. Τραβάει στον πάγκο τον Σακό και περνάει στη θέση του τον Ρίβερ. Ο Γκραντ εξόξε και τις δύο βολές και μείωσε σε 5-9. Η Βαλένθια τώρα με τον Παντιό να δίνει στον Μοντέρο. Θα ανεβαίνει ψηλά για να του δώσει το screen ο Ρίβερς. Ο Μοντέρο στον Κοστέλο. Και αυτός ο Ρίβερς θα στοχεί από μέση απόσταση. Ο Ρίβερς ο Παναθηναϊκός καθαρίζει το αμυντικό rebound και προσπαθεί να τρέξει με τον Κέντρικ Ναν. Ναν στον Οσμάν και Οσμάν πάλι στον Ναν. Συνεχόμενες τρίπλες από τον Ναν. Από ό,τι δείχνει θα πάει στην ατομική ενέργεια, θα πατήσει για τρεις. Ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος είναι έστοχος. Η πρώτη του αποσυνή προσπάθεια εξοχής εξού τριών πόντων. Το Παναθηναϊκός πλησιάζει στον πόντο. 8-9, μειώνει 6 και 18 πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Κερδισμένο φάουλ για τον Κοστέλο. Τον έσπρωξε ο Χέις Ντέιβις. Τρέπει ο Κοστέλο πεσμένος στο glass floor. Το σπρώξιμο. Σωστή υπόδειξη των διαιτητών.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Επόμενο άσοχο. Παλεύει και ο Λεσόρτ και ο Γκραντ για το επιθετικό. Τέιλορ στον εφηδιασμό. Σούτρι για τρεις. Έχει μπει πολύ δεστά. Το Τέιλορ ο οποίος έχει 3 στα 3 έξω από αντίποτο και

0: τρίποντα και ένα στο ένα έξω από τρίποντο. Μέχρι στιγμή έχει πετύχει τους 9 από τους 12 πόντους της Βαλένθια, η οποία προηγείται με 4, 8-12. Ντέιβις προς τα μέσα, του κλέβει την μπάλα ο Μοντέρο και ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Ρίβερς. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά ο Ντέιβις, όμως κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό από τον Λεσόρ. Πολύ καλή άμυνα να το βάλω. Επιπόλαιο λάθος από τον Γκραντ, ευθυδιασμός για τη Βαλένθια. 8-14. Χειροκροτήματα από τον κόσμο εδώ για να εξηγώ στο Παναθηναϊκό. Τέσσερο λάθος για τους πράσινους. Που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν βγει πολύ ζεστά στο παιχνίδι. Βαλένθια τώρα κάνει φάουλ από σκληρό. Ο Γκραντ έδωσε στον Ντέιβις, ο οποίος προσποιήθηκε κάτω από το καλάθι. Έφαγε την προσποίηση ο Τέιλορ. Έφτοντας ο Τέιλορ, τράβηξε και το χέρι του Ντέιβις. Πάω για δύο ελεύθερες βολές και έχουμε το πρώτο time out, τηλεοπτικό time out εδώ στο T-Center. 8-14 στο μείον 6 ο Παναθηναϊκός, 4-46 πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος.
1: Μάλιστα, δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Παναθηναϊκός. Ελπίζουμε να διορθωθεί η κατάσταση στην συνέχεια. Ζαλγκίρις Φενέρ 52-57, 17-15 επιμέρους σκορ τρίτης περίοδου, 12-25 η πρώτη περίοδος, 23-17 η δεύτερη, 35-42, 7 πόντους μπροστά ήταν η Φενέρ στο ημίχρονο. Η Ζαλγκίρις προσπαθεί να βγάλει αντίδραση, δεν έχει περάσει όμως, δεν έχει καταφέρει από την αρχή να περάσει μπροστά, και η Φενέρ έχει μια πρωτοπορία από την αρχή της αναμέτρησης.

0: Πάμε πάλι στο τη Σέντερ και στον Μάκη Δρόσο. Μάκη, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Παναθηναϊκός. Έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα νευρικά, θα έλεγα.
1: Νευρικά είναι και άστοχος. Ένα τέσσερα τρίποντα έχει. Ο Ντέιβις δεν δείχνει να είναι και πολύ ζεστός και γι' αυτό θα γίνει και αλλαγή. Αφού εκτελέσει τις δύο βολές που κέρδισε, περιμένει ήδη εδώ και κάμποσα δευτερόλεπτα καρτερικά ο Ερνάν Γκόμεθ για να περάσει στην θέση του. Αστοχή, όχι, ευστοχή θυμόλιο Ντέιβις, με περιπετειώδη τρόπο βέβαια. Η μπάλα χρειάστηκε να πηδήσει κάνα δύο φορές πριν τη ρουφήξει ο Καλάφης Βαλένθια μέσα. Μείωσε σε 9-14. Έτοιμος και για τη δεύτερη βολή. Ντέιβις, έστοχος και τη δεύτερη. Και τώρα θα δώσει τη θέση του στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. 10-14. Ο Παναθηναϊκός πρωτίστως πρέπει να βρει μια λύση στο πρόβλημα που του έχει δημιουργήσει ο Τέιλορ. Και μετά θα πρέπει να εμφανιστεί πιο πειθαρχημένος επιθετικά. Εδώ βγάζει μια καλή όρθη, δεν καταφέρει να ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Ερνάν Γκόμεθ. Σου τριών πόντων από την Βαλένθια. Με τον Εκεί, ο οποίος αστόχησε, στη συνέχεια βρέθηκε στο έδαφος ο Λεσόρ. Παρό όμως, και δεν νομίζω ότι πέφτει το λάθος, ότι είχε γίνει φάουλ στον Οσμάν, το οποίο δεν καταλογίστηκε. Σπρώχθηκε ο Οσμάν από πίσω στη μέση την διεκδίκηση με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο συμπαίκτη του. Δεν τα κατάφερε. Νέο άστοχο τρίποντο για την Βαλένθια. Αυτή τη φορά ο Οσμάν παίρνει το αμυντικό rebound και θα δώσει στον Κέντρικ Νάν, που αναλαμβάνει αυτός να οργανώσει αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού. Η Βαλένθια πιέζει αρκετά στην άμυνα, βάζει δύναμη, βάζει το κορμί της. Είναι ιδιαίτερα σκληρή στις πρώτες άμυνες του παιχνιδιού. Και στον Νάν πηγαίνει σε παγίδα, θέλει να τον οδηγήσει να ξεφορτωθεί την μπάλα. Και εδώ ο Παναθηναϊκός στο 0 αναγκάζεται να κάνει ένα τρίποντο της απελπισίας. Ο Οσμάν θα αστοχίσει, η Βαλένθια βγαίνει στον ευθυδιασμό με τον Τελαρέα να γίνεται αποδέκτης της πάσας και να τελειώνει τη φάση ο Τελαρέα και πηγαίνει τη διαφορά στο σύν 6 και πάλι 10-16. Ερνάν Γκόμεθ πηγαίνει προς τα μέσα να κερδίσει τον εκεί την προσωπική μονομαχία. Ο Ερνάν Γκόμεθ δείχνει να έρχεται έτοιμος και δεστός από τον πάκο με οξυδέρκεια. Εδώ τελείωσε τη φάση. Ευστόχησε, κέρδισε και το φάουλ, μείωσε σε 12-16 και έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή, ενώ ο Εργίνα Ταμάν προχωράει στη δεύτερη αλλαγή του από ψηλό παιχνίδι, περνώντας τον Καλαϊτζάκη στη θέση του Σεντίος Μαν. Ο Ερνάν Γκόμεθ αστόχησε στον πόνους της βολής, έτσι το 12-16 παραμένει. Και η Βαλένθια είναι στην επίθεση με τον Παντιό, ο οποίος θα πατήσει για τρεις, θα αστοχίσει. Και έχουμε καταλογισμό επιθετικού φάουλ στον Γκραν για φάουλ πάνω στον Ρίβερ. Εκεί Γκραν και Ρίβερ, οι διαιτητές είδαν φάουλ. Έτσι η Βαλένθια έχει επίθεση 14 δευτερολέπτων. Παντιό, εξαλλαγές έχει τον Ερνάν Γκόμεθ. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει σε κάθε φάση. Σε screen, River άστοχος και πάλι. Αμυντικό rebound από τον Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκει προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Εδώ γλιστράει και μπάλα από τον Γκραντ. Ένα ακόμα λάθος. Ο Κι χέρι στον ευνηδιασμό. Παντιό πάει προς τα μέσα. Πέρασε πολύ εύκολα τον Ερνάν Γκόμεθ. Τελείωσε τη φάση. 12-18. Βαλένθια μέχρι στιγμής έχει πολύ καλές επιστροφές. Δίνει δικαίωμα ευνηδιασμών στον Παναθηναϊκό. Καλά οργανωμένοι. Και τώρα ήρθε η ώρα του Σόρτ για να περάσει στη θέση του Γκραντ. Ο Σόρτ, ο οποίος έκανε καλά παιχνίδια στην Βαλένθια, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. 2-42 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος και ο Σόρτς θα κουμπά για πρώτη φορά αλλά απόψε. Θα δώσει στον Κέντρικ Ναν. Ο Λεσόρτ μάχεται να πάρει θέση με τον Κοστέλο. Την πήρε ο Γάλλος και θα όχι και κερδίσει φάουλ. Κύματα λένε οι διαιτητές. Να δούμε. Και γίνεται αλλαγή. Ο Λεσόρτ στη θέση του περνάει ο Φαρίτ. Έτσι ο μόνος από το αρχικό σχήμα με το οποίο ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός που παραμένει στο παρκέ είναι ο Κέντρικ Ναν. Καλαϊτζάκη μαρκάρει σαν τρελό στο Τελαρέα. Πολύ καλή άμυνα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το rebound και προσπαθεί να τρέξει με το σόρτ. Αλλά έχει γυρίσει κεφάλι Βαλένθια. Φαρίτ πάει προς τα μέσα. Και εδώ βρίσκει εκτός ισορροπίας τον Κοστέλο. Εξοχή ο Φαρίτ και μειώνει σε 14-18. Νέο λάθος για την Βαλένθια, κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό που προσπαθεί να τρέξει με τον Ναν, αλλά η Βαλένθια έχει επιστρέψει κεφάλι. Ναν, πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση με ένα αρχοντικό λέει από Κέντρικ Ναν. Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στους 2-16-18, όμως η Βαλένθια επιτίθεται, κάνει επίθεση 6 δευτερολέπτων που καταλήγει σε κάρφωμα του Κι. Και έτσι η ισπανική ομάδα είναι και πάλι στο συν 4, 16-20. 1-20 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Σόρτ πηγαίνει προς τα μέσα, με ατομική ενέργεια θα εξοχίσει ο Βραχής Ομοσγκάρτ του Παναθηναϊκού. Πρώτη πόδι για τον Σόρτ. Και στο καλάθι και πάλι ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια, μια ακόμα κακή άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί η Βαλένθια και πάλι σε κάτι λιγότερο από 6-7 δευτερόλεπτα βρίσκει παίχτη μόνο του, παίχτη δικό του μόνο του απέναντι στο καλάθι του Παναθηναϊκού και απαντάει πολύ γρήγορα Βαλένθια το καλάθι του Σόρτ, ο οποίος αυτή τη φορά κόβεται από τον Ρίβερς, πήγε να κάνει έναν άποδο lay-up. Η Βαλένθια στον ευκαιριασμό σε αυτού τριών πόντων και τον Πουέρτο. Παναθηναϊκός δεν έχει την απαιτούμενη συγκέντρωση, ένα ακόμα λάθος και η Βαλένθια βρίσκει τα λάθη. 18-24 όλος ο χρόνος που απομένει, 16 δευτερόλεπτα στη διάθεση των πράσινων με τον Ναν. Τώρα πήγανε δύο παίκτες Βαλένθιας πάνω του, ο Ναν συνεχίζει να τριπλάρει, έδωσε στον Καλαϊτζάκη, αυτός θα πάρει το τελευταίο σουτ, όχι και πιο σωστή επιλογή. Άρχισε ο Κέντρικ Ναν να ξεφορτωθεί την μπάλα όταν του έγινε η παγίδα. Σκορ πρώτη περίοδου 18-24. Η Βαλένθια έχει μπει πιο συγκεντρωμένη, πιο πειθαρχημένη, με πολύ καλές επιστροφές, με το αγαπημένο της γρήγορο παιχνίδι στην επίθεση. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός έχει τα θέματα του και αμυντικά αλλά και επιθετικά. Είναι πολύ 24 πόντοι που έχει επιτρέψει σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο στην Βαλένθια. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα πάρει ουσιαστή βελτιωμένο στο δεύτερο δεκάλεπτο. 1,5 λεπτό από τώρα θα έχουμε παιχνίδι και πάλι εδώ στο T-Center.
0: Ζαλγκύρης Φενέρ 57-66. 8 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο πριν από την λήξη της αναμέτρησης. Σταθερά μπροστά η ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Πρώτο σκόρερ για τη Φενέρ είναι ο Χολ με 14 πόντους, έχει επίσης 3 rebound και 1 assist. Δεύτερος ο Χόρτον Τάκερ με 13 πόντους, 1 rebound, 3 assist. Ακολουθεί ο Baldwin με 10 πόντους, 3 rebound, 4 assist. Ο Μπιμπέροβιτς 8 πόντους, 2 assist. Και ο Ντεκολό 7 πόντους, 2 rebound, 2 assist. High, no to... Ζαλγύρης 13 πόντου, Ντουμπέλης 4 rebound, 2 assist. Williams Goss επίσης 13 πόντοι, 2 rebound, 3 assist. Και ο Φραντζίσκο περιβόητος. Φραντζίσκο 12 πόντους, 5 rebound και 6 assist.

0: Υπενθυμίζω σε 22 λεπτά από τώρα ξεκινάει η τιτανομαχία μεταξύ Paris Saint-Germain και Bayern. Bayern Paris Saint-Germain από το Μόναχο. Προς το παρόν όμως να επικεντρωθούμε στο δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού Βαλένθια. Μάκη.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει εδώ το δεύτερο δεκάλεπτο και μάλιστα οι δύο ομάδες έχουν πυροβολήσει αμφότερες από το τρίποδο και την περιφέρεια, εύστοχες και οι δύο. Αρχικά ο Σόρτ με εύστοχο τρίποδο από την κορυφή απάντησε πολύ γρήγορα για η Βαλένθια με τον Τόμσον, έτσι το συν 6 της πρώτης περίοδου παραμένει. Τώρα ο Ρογκαβόπουλος σας όχι σε ένα lay-up, αλλά ήρθε ο Ερνακόμετ να πάρει το επιθετικό rebound και να τελειώσει τη φάση. Εσώ έχει σε εξεπαφής ο Ερνακόμετ. Παναϊκός που έχει ξεκινήσει με Σόρτ, Ρογκαβόπουλο, Οσμάν, Ερνακόμετ και Κένεθ Φαρίτ. Αλλά εδώ και πάλι μπερδεύεται έξαλλο το Αταμάν με το Ρογκαβόπουλο. Τα ψέλνει το Ρογκαβόπουλο, θεωρούσε ότι πάνω στις περιστροφές έπρεπε αυτός να πάει προς τα μέσα. Δεν το έκανε. Έτσι η Βαλένθια πέτυχε ένα ακόμα εύκολο καλάθι από λέει. Διστάζει ο Σόρτ για νέο σου τριών πόντων. Πήγε προς τα μέσα, στόχησε. Ο ίδιος όμως πήρε το θετικό rebound. Δίνει στο Ρογκαβόπουλο και αυτός κατευθείαν στο Φαρίτ. Ωραίο τριγωνάκι εδώ. Για τον Παναθηναϊκό ο Φαρίτ στόχησε. 25-29. Τέιλορ. Θα δώσει στο Σακό. Αυτός ασοχή αλλά κερδίζει το φάουλ. Τρίτο κερδισμένο προσωπικό φάουλ για τον Σάκο, ο οποίος έχει πάει δι στη γραμμή των ελευθέρων βολών και έχει 0 στις 4. Υπάρχει 54 για το ημίχρονο, το defender. Πάει το ρόδι ο Σάκο, 1 στις 5 και 25-30. Το προβάδισμα για την Βαλένθια που το έχει πάρει από το πρώτο λεπτό και δεν το έχει χάσει μέχρι στιγμής για ένα δευτερόλεπτο. Άστοχο στη δεύτερη βολή ο Σακό, αλλά και πάλι η Βαλένθια θα πάρει ένα εξαιρετικό rebound και τώρα έχει σου τριών πόντων. Υπάρχει θέμα εδώ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν μπαίνει ούτε με την απαιτούμενη συγκέντρωση, ούτε με την απαιτούμενη δύναμη, ούτε με την απαιτούμενη τακτική, με αποτέλεσμα να έχει δώσει δεύτερες επιθέσεις αρκετές στη Βαλένθια. Ο Γκαβόπλου θα γυρίσει, θα ασοχίσει. Βαλένθια θα πάρει το αμυντικό rebound. Στο σύν 8 η ισπανική ομάδα, η οποία εδώ θα καταλογίσουν επιθετικό φάουλ του Τέιλορ, ο οποίος έσπρωξε για να ξεφορτωθεί το μαρκάρισμα του Οσμάν. Και ο Ερκίν Αταμάν προχωράει σε δύο αλλαγές, θα περάσει τόσο τον Ναν όσο και τον Γκραντ μέσα στο παρκέ στη θέση του Σόρτ και του Ρογκαβόπουλου και τον Χέις Ντέιβις. Πάει σε σχήμα χωρίς κλασικό power forward, χωρίς πεντάρι ο Ερκίν Αταμάν. Ντέιβις τώρα θα δώσει στον Ναν, ο οποίος είναι αυτός εκτός και του κλέβει την μπάλα ο Τόμσον, ο οποίος θα καρφώσει στο καλάθι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια να φτάνει για πρώτη φορά απόψε σε διψήφια διαφορά υπέρ της, 25-35. Κάτι που ανακάζει τον Ερκίν Αταμάν να καλέσει γρήγορα time out, γιατί σε 3 λεπτά που έχουν παιχθεί σε αυτό το δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός δεν έχει αυτό και πρέπει να βρεθεί. Έχει δεχτεί 11 πόντους δεν βγάζει την απαιτούμενη ενέργεια, δεν βγάζει την απαιτούμενη συγκέντρωση.
0: Να εκμεταλλευτούμε, Μάκη, το time out. 64-68 μπροστά η Φενέρ. 68-64 λοιπόν προηγείται της Ζαλγκίρης. Έχουμε ένα επιμέρους 7-6. Προσπαθεί ουσιαστικά η Φενέρ να διατηρήσει το προβάδισμα της πρώτης περίοδου. 12-25 ήταν η πρώτη περίοδος. Τους 13 πόντους αυτούς προσπαθεί να διατηρήσει. Κάνει προσπάθεια η Ζαλγκίρης να επανέλθει στον αγώνα. Προς το παρόν η Φενέρ είναι συνεχώς μπροστά. Κάτι που συμβαίνει και με τη Βαλένθια από την αρχή της αναμέτρησης, όπως πολύ σωστά είπες. Η Βαλένθια είναι μπροστά και δεν έχει απολέσει την πρωτοπορία, που ελπίζουμε να μην συνεχιστεί στο υπόλοιπο του αγώνα αυτό. Μάκη.
1: Λοιπόν, αν κάποιος είχε αμφιβολία ότι η Βαλένθια θα έρθει εδώ απλά να για να παραδοθεί, έχει πέσει έξω. Δεν είναι τέτοια ομάδα η Βαλένθια. Δείχνει ότι έχει έρθει και αρκετά διαβασμένη και αρκετά αποφασισμένη. Νέο σου τριών πόντων τώρα, υποπίεση μάλιστα και πολύ δύσκολο του Πουέρτο. Στο σύν 13 η διαφορά. Παθεί να απαντήσει ο Ερνακόμετ, όχι. Και εδώ ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να του ξεφύγει αρκετά το παιχνίδι από το ημίχρονο. Τόμσον, νέο σου τριών πόντων. Άστοχος Οσμάν, παίρνει το αμυντικό rebound. Ο Παναθηναϊκός έχει κάτι σκάρπα από 6 λεπτά να μαζέψει τη διαφορά πριν πάει στα αποδυτήρια και να κόψει και λιγάκι από την αυτοπεποίθηση και το τζαμπουκά της Βαλένθια, η οποία νιώθει κάτι σαν το σπίτι της μέχρι στιγμής. Σου τριών πόντων από τον Άρη. 4-2-2 για τον Κέντρικ Νάρ, ο οποίος φτάνει στους 10 πόντους. 5 έχει ο Σόρτ για τον Παναθηναϊκό. 12 ο Τέιλορ για τη Βαλένθια. Νέο σου τριών πόντων του Πουέρτο. Έχει υποπίεση. Παίρνει και βγαίνει η μπάλα. Παίρνει το αμυντικό rebound ο Παναθηναϊκός. Όμως στη συνέχεια ο Οσμάν, ο οποίος πήρε φόρα και πήγε για τον drive, έπεσε πάνω στον παίκτη της Βαλένθια, τον Πουέρτο, ο οποίος είχε προλάβει, είχε στηθεί και έξω από το ημικύκλιο. Όπως δείξαν οι διαιτητές, έτσι είχαμε καταλογισμό επιθετικού φάουλ. Αλλά γίνεται silent από τον Εργίνα Ταμάν, λέγοντας, θεωρώντας μάλλον, ότι ο παίκτης της Βαλένθια ήταν μέσα στο ημικύκλιο.
0: Του Εργίνα Ταμάν, 68-70 το σκορ στο Κάουνας. Έχουμε ντέρμπι, όπως καταλαβαίνεις, Μάκη. Η Ζαλγκίρης κατάφερε και πλησίασε σε απόσταση 2 πόντων την Φενέρ και στα εναπομείναντα 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, όπως καταλαβαίνεις, θα γίνει μεγάλη μάχη. Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να το κάνει ντέρμπι και στα υπόλοιπα του πρώτου ημιχρόνου το παιχνίδι, ή αν όχι ντέρμπι, να φέρει την διαφορά πολύ πολύ κοντά, αν μπορεί να την ψαλιδίσει αρκετά, όπως και η Ζαλγκίρης, η οποία μόλις σοφαρίζει 70-70. Μάκη.
1: Λοιπόν, προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να τη μαζέψει διαφορά. Για να συμβεί αυτό όμως πρέπει να βελτιωθεί πολύ αμυντικά. Έβγαλε μια άμυνα νωρίτερα, 30-38, και τώρα επιτίθεται με τον Γκραντ. Θα δώσει ο Ντέιβις, τελειώνει ο χρόνος, 4-3-2-1. Ο Ντέιβις θα πάει σε μια δύσκολη προσπάθεια, όμως θα ευκολύσει. Είναι παίκτης κλάσης ο Ντέιβις. Ιόνις παίκτη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος από τους 13 το έφερε στη θέση. Η Βαλένθια πάει προς τα μέσα, υποψία επιθετικού φάουλ, το οποίο δεν καταλογίζεται. Όμως ο Παναθηναϊκός θα πάρει το αμυντικό rebound μετά από το άστοχο λέει άκουση και το τίχεντερ περιπτωσιά εδώ. Γκραντ για τρεις. Άστοχο το Γκραντ, αν και ήταν μόνος σου. Θα ήταν μια σημαντική ανάσα εδώ, θα πλησιάζει ο Παναθηναϊκός το καλάθι. Ο 32-38 παραμένει. Rivers βυθίστηκε προς τα μέσα. Θα γυρίσει με αντίπαλο τον Γκραντ. Αυτό έχει συμβεί πολλές φορές απόψε. Δηλαδή ψηλός της Βαλένθια να βρίσκεται στις περιστροφές με τον Γκραντ μέσα στο καλάθι. Διαμαρτύρεται για φάουλ ο Οσμάν. Πάει προς τα μέσα ο Ναν. Με δεξί λέει up, δεν θα ευστοχίσει. Το 32-40 παραμένει 3 και 10 για το ημίχρονο. Κι με τον θα δώσει στο Ματιό. Θα πάει προς τα μέσα. Θα κερδίσει τον φάουλ ο Ματιό. Θα πετάξει και την μπάλα. Έρισε τον φάουλ από τον Ναν. Ο Παντιό πέταξε την μπάλα, αυτή βρήκε Στεφάνη, αναπήδησε δύο φορές και κατέληξε μέσα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Όλοι οι Ιωνοί προς το παρόν δεν είναι καλοί για τους πράσινους. Η Βαλένθια πολύ γρήγορα από εκεί που ο Παναθηναϊκός είχε μειώσει τους 6 είναι στο συν 10 και αν ευστοχίσει και στη βολή ο Παντιό θα πάει στους 11. 32-42. Έψοχος και στην Πολιοπατιό, ο οποίος φτάνει τους 8 πόντους. Είναι ο δεύτερος φόρος του Βαλένθια πίσω από τον Τέιλορ και ο Παναθηναϊκός το μείον 11. Τέιβιτς. Ο Γκραντ. Κοιτάζει ο Γκραντ, θα πάει προς τα μέσα. Θα κερδίσει τον φάουλ από τον εκεί. Αυτή τη φορά δεν πρόλαβε να στηθεί ο παίκτης Βαλένθια. Επεδίωξε να κερδίσει το αμυντικό φάουλ. Τον Καβόπουλος θα πει στη θέση του Μαν. Εύστοχος ο Γκραντ στην πρώτη βολή. Ιόνι στο 33-43. Αν ευστοχίσει θα ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10. Όπερ και γένετο και με τη δεύτερη έκτακτη βολή του Γκραντ θα δώσει τη θέση του στον Σόρτ. Παναθηναϊκός πιέζει τα 4 τέταρτα του γηπέδου. Έχουμε παράβαση, αποδίδει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Παράβαση 8 δευτερολέπτων για την Βαλένθια. Παγιδεύτηκε σε αυτή την πίεση, τη full court πίεση του Παναθηναϊκού. Και έτσι κατοχή είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Ο Ναν επαναφέρει την μπάλα, θα δώσει στον Σόρτ. Τόσο Ντέιβις, προσποιεί τον Ντέιβις, πάει προς τα μέσα με τον Πουέρτο. Ατομική ενέργεια, εντυπωσιακό follow κάρφωμα από τον Ματία Πλεσόρ. Παναθηναϊκός μειώνει στους 7, 36-43, 2 και 18 για το ημίχρονο. Ματιό, Γένιο Λεσόρ, κάντε και τάουν. Μόνο στο Πουέρτο για 3. Εστοχή βγήκε ο Ροταβόπουλος, άργησε όμως. 36-46, το συν 10 η Βαλένθια. Σόρτς. Θα δώσει στο Ντέιβις και αυτός και πάλι στο Σόρτς. Θα πάει προς τα μέσα ο Σόρτς, ναι. Θα κερδίσει στην ονομαχία τον Πουέρτο. Θα κερδίσει και τον φάουλ. Ιόνισε 38-46. Ενώ φαίνεται να έχει τραυματιστεί ο Πουέρτο. Ο οποίος έπεσε πάνω στις πινακίδες και κάτω από το καλάθι στο οποίο επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. 1:53 για το τέλος. Το Πουέρτο θα πάει υποβαθαρκόμενος τον πάγκο της ομάδας του και κατά πάσα πιθανότητα μικρύνω από το τον τρόπο, την έκφραση του προσώπου του. Ίσως δεν τον ξαναδούμε το απόψινο παιχνίδι. Ο Σόρτς λοιπόν έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Είναι θέση του Πουέρτο.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Έχουμε καταλογισμό φάουλ του Λεσόρ πάνω στον Κοστέλο. Σακό θα πάει στον πάγκο. Στην θέση του Ενάιο Πραδία.
0: Μάγκε, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι η Ζαλγκίρης προηγείται 77-74 της Φενέρα, ένα λεπτό, 50 δευτερόλεπτα μάλλον πριν να αποτελείξει αναμέτρηση. Τρεις πόντους μπροστά η Ζαλγκίρης. Μάκη.
1: Λοιπόν, ένα πολύ δύσκολο καλάθι εδώ για την Παλένθια. Το τέλος του πρώτου μάλιστα, 39-48. Σόρτς. Αφήνει να δώσει στο Λεσόρτ. Δεν είχε πάρει την κατάλληλη θέση ο Λεσόρτ. Δεν έπρεπε να του δώσει την πάσα ο Σόρτς. Λάθος σου τριόμποδο από την Βαλένθια, η οποία αστοχή σε σου τριόμποδο. Ο Παναθηναϊκός κάνει δύο διαδοχικά rebound. Αρχικά φάνηκε ότι ο Πραντίγια, ο Μπελαρέα, συγγνώμη, θα εξοχούσε. Αστόχησε εξ επαφής. Τελικά η μπάλα κατέληξε τα χέρια του Καλαϊντάκη. Ποιος κέρδισε το φάουλ. Παναθηναϊκός ήταν καιρός εδώ. Θα μπορούσε να έχει δεχτεί άλλους δύο πόντους. Είναι ήδη αρκετή η 48 που έχει δεχτεί από την Βαλένθια και έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. 39-48. Παναθηναϊκός ίσως έχει και δύο επιθέσεις πριν το ημίχρονο. Ναν. Πάντοτε πηγαίνει δεύτερος παίκτης πάνω στον Ναν. Ένα ακόμα λάθος από τον Κέντρικ Ναν. Το εκμεταλλεύεται. Νομίζω είναι τρίτο ή τέταρτο λάθος του Ναν. Το απόψινο παιχνίδι. Παναθηναϊκός έχει κάνει 9 λάθη. Πάρα πολλά. Στο πρώτο ημίχρονο. Το τρίτο ήταν αυτό του Ναν. Αστοχή και στην επίθεση. Ένας ακόμα εφηδιασμός για την Βαλένθια. Προσπάθησε να κόψει τον Τόμψον. Αλλά έκανε φάουλ ο Κέντρικ Ναν. Η Βαλένθια είναι στο σύν 11. Προηγείται με 39-50. έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Τόμσον από το φάουλ που κέρδισε από τον Χέντρικ Νάν. Και νομίζω ότι υπάρχει και talent του Μαρτίνεθ που ζητάει να αναβαθμιστεί το φάουλ. Έτσι οι δύο διαιτητές έχουν πάει στο monitor για να εξετάσουν τη φάση.
0: Μάκη, νομίζω ότι το μεγάλο όπλο του Παναθηναϊκού στους δύο αγώνες στην Ισπανία δεν λειτουργεί σήμερα, είναι η άμυνα. Έχει πάει περίπατο, οι 50 πόντοι νομίζω τα λένε όλα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Να πω ότι η Ζαλγκίρης προηγείται 79-74 πλέον της Φενέρ, 14 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της αναμέτρησης. Όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, η Ζαλγκίρης κατά πάσα πιθανότητα θα μειώσει την διαφορά στη σειρά, θα κάνει το 1-2 ή το 2-1 εάν προτιμάτε. Η ομάδα του Κάουνας, η οποία κατάφερε από τη δεύτερη περίοδο και μετά ψαλίδισε τη διαφορά, καταφέρνει από ό,τι φαίνεται να πάρει και την νίκη στο τρίτο παιχνίδι. Μάκη.
1: Λοιπόν, δεν έχει υπάρξει ετοιμιγωρία εδώ ακόμα, βλέπουν και ξαναβλέπουν τη φάση.
0: Νομίζω τώρα αν δοθεί αντιαθλητικό αυτό, αν αναβαθμιστεί το φάουλ, θα είναι υπερβολή. Ναι, θα είναι υπερβολή.
1: Κανονικά του βρήκε ξεκάθαρα. Όπως πολύ σωστά λέει Δημήτρη, και αυτό δείχνει διαιτητέ, απλό φάουλ. Του βρήκε το χέρι ξεκάθαρα, αλλά δεν ήταν ούτε βία η πράξη, ούτε σκοπιμότητα υπήρχε. Έχει δύο απλές βολές. Όχι ότι είναι και μικρό το κακό αυτό για τον Παναθηναϊκό, αλλά θα μπορούσε να είναι και χειρότερα τα πράγματα.
0: Έτσι, το μη χειρόν Βέλτστον.
1: Έτσι. Λοιπόν, στο μείον 11 είναι η πράσινη. Στο μείον 12 τώρα, 39-51. 17 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Απομένουν όλα θεωρητικά στη διάθεση των πράσινων. Το συν 13 η Βαλένθια. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει 10 λάθη αυτό το πρώτο ημίχρονο. Γκραν, το Λεσόρ, τον Ναν, δύο παίκτες και πάλι στον Ναν, πάλι λάθος από τον Ναν, δεν έχει καταφέρει να διαβάσει τις φάσεις ο Χέντρικ Ναν. Ένα σου τριών πόντων από τον Μπαντιό. Λοιπόν, ημίχρονο εδώ στο Τιχέντερ. Ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει σχεδόν όλα λάθος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχει δώσει το δικαίωμα στη Βαλένθια να αισθανθεί πιο άνετα και από ό,τι στο σπίτι της σε αυτή τη σειρά. Η Βαλένθια δίκαια προς το παρόν προηγείται με 13 πόντους. Δείχνει πιο συγκεντρωμένη, πιο συγκροτημένη και σε άμυνα και σε επίθεση. Προηγείται με 39-52. Παναθηναϊκός έχει να διορθώσει πολλά αν θέλει να τελειώσει απόψε τη σειρά και να μην αφήσει ελπίδες στη Βαλένθια, η οποία αποδεικνύει ότι είναι πολύ σκληρό καρύδι και είναι αποφασισμένη να παλέψει όλες τις πιθανότητες που έχει για πρόκριση από αυτή τη σειρά, ξεκινώντας από το σημερινό μας.
0: Ωραία, Μάκη, ναι. Σε 12-13 λεπτά από τώρα θα είμαστε πάλι μαζί. Εγώ να σε χαιρετήσω. Καλή μετάδοση, εύχομαι. Θα σου παραδώσω σκυτάλι στον Γιώργο Ρουμελιώτη, που ελπίζω να είναι πιο τυχερός από μένα και ο Παναθηναϊκός να καταφέρει να υποσκελίσει την Βαλένθια. Να είσαι καλά, Μάκη μου, από μένα. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Επίσης. Λοιπόν, 52-39 μπροστά η Βαλένθια. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός, όπως πολύ σωστά είπε και ο Μάκης Δρόσος, να διορθώσει πολλά πράγματα εάν θέλει να καθαρίσει την μπουγάδα από σήμερα, να κάνει το 3-0. Από εκεί και πέρα βεβαίως το πρώτο του που πρέπει να διορθώσει είναι η άμυνα. Αυτό το όπλο το οποίο το είχε στην Ισπανία, αλλά σήμερα δεν λειτουργεί καθόλου, όπως λέγαμε και πριν με τον Μάκη Δρόσο. Ζαλγκίρης Φενέρ 79-76, 7 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της αναμέτρησης. Η μπάλα στην Ζαλγκύρης νομίζω ότι δεν χάνει την νίκη σήμερα, αλλά θα δούμε. 7 δευτερόλεπτα μένουν. Άστοχο σούτ από την Ζαλγκύρης, όχι φάουλ από τη Φενέρ. Έχει δύο βολές η Ζαλγκύρης. Νομίζω ότι κάπου εδώ η σεμνή τελετή εκεί στο Κάουνας τελειώνει. 2-1.

Λοιπόν, εγώ εδώ θα σας χαιρετήσω. Αναλαμβάνει ο Γιώργος Ρουμελιώτης με την εκπομπή Sports Night. Βεβαίως το πρώτο μισό οπωσδήποτε θα είναι στο πλαίσιο του αγώνα Παναθηναϊκός Βαλένθια. Έχει ξεκινήσει ήδη και ο αγώνας Bayern Paris. Έχουμε να πούμε και έχετε να ακούσετε πολλά. Μεγάλη ευκαιρία. Γκολ, γκολ, γκολ ή Παρί. Γκολ ή Παρί, 0-1. Ντεμπελέ στο τρίτο λεπτό. Πώς πήκες ρε Γιώργο Ρουμελιώτη έτσι? Μιλάμε σύφουνας. Καταιγίδα Γιώργος Ρουμελιώτης. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν φεύγει κανείς. Άκρος ενδιαφέρουσα η βραδιά. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Από τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

Φίλες και φίλοι του 943 Interveten Sports, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Sports Night. Τι βραδιά και η απόψινή. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει καλά στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν έχει δεχτεί 52 πόντους στο ημίχρονο. 39-52 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, Παναθηναϊκός Βαλένθια. Με νίκη απόψε οι πράσινοι περνούν και αυτοί στο Final Four. Λέω και αυτοί, διότι ο Ολυμπιακός είναι από χθες η πρώτη ομάδα χρόνικα που εξασφάλισε εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Ημιτελικά Champions League, 5 λεπτό, Bayern Μονάχου Παρίσι Ζερμέν 0-1. Με εκπληκτική αντεπίθεση στο 5 λεπτό, στο 3 λεπτό, με συγχωρείτε. Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια από τα αριστερά πάσαρε με το αριστερό στον Ντέμπελε. Αυτός ανενόχλητος με αριστερό πλασέ νίκησε τον Μάνουελ Νόιερ και έβαλε μπροστά τους πρωταθλητές Ευρώπης. Πλέον θέλει 2 γκολ η Μπάγερ Μονάχου για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. 5-4 έχει έρθει το πρώτο παιχνίδι. Μία Μπάγερ η οποία παίζει με την καινούρια εμφάνιση της περίοδου, με την νέα της εμφάνιση της περίοδου, δηλαδή 26-27. Το συνηθίζουν αυτοί οι Βαβαροί να παίζουν στους τελευταίους αγώνες κάθε αγωνιστικής περίοδου με την φανέλα της επόμενης σεζόν. Θυμίζουμε, όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι θα βρει αντιμέτωπη την Arsenal, η οποία πήρε την νίκη εχθές και την πρόκριση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτη του Diego Simeone και βρίσκεται στον τελικό της Βουδαπέστης, στο τελικό του Champions League μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία φορά θυμόμαστε ο τελικός του Παρισιού τη χρονιά 2005-2006, κατά σύμπτωση και τότε πριν 20 χρόνια η ισπανική ομάδα είχε αποκλείσει η Arsenal στα ημιτελικά, τη Villarreal τότε

στο τένις νωρίτερα. Η Μαρία Σάκαρη, αν και βρέθηκε σε δύσκολη θέση απέναντι στη Λίλι Τάγκερ, ανέτρεψε τα δεδομένα, κυριάρχησε με 6-3 και 6-0, απαντώντας στο 7-5 που είχε χάσει το πρώτο σετ και πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης, όπου θα συναντήσει την Έλληνα Ριμπακίνα στον δεύτερο γύρο. Νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Λίλι Τάγκερ. Την 18χρονη Λίλι Τάγκερ από την Αυστρία.

στα εν Ελλάδη στο μπάσκετ. Μετά την νίκη στο Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ και στο κλειστό του Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου πήρε την νίκη 77-72 με αντίπαλο την ομώνυμη ομάδα. Έκανε το 2-0 στη σειρά, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος. Το μάτς ήταν ντέρμπι με πολλές εναλλαγές στο σκοράρισμα. Ωστόσο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έλεγξε τα τελευταία λεπτά και μπόρεσε να φύγει με το διπλό, βάζοντας τέλος στη σπουδαία πορεία του Περιστερίου τη φετινή σεζόν. Επίσης, πήρε και την πρόκριση για τα ημιτελικά της Greece Basketball League, σπουδαίο μάτς από τον Patrick Beverly, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist.

νωρίτερα. Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε το μείωσε στη σειρά 2-1. 81-78 νίκησε τη Φενέρμπαχτσε στην Λιθουανία.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Ντρεβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Sports Night. Είστε πάντοτε συνοδημένοι στον 943 Ιντερ Βέτεν Sports. Μπάγκερ Μονάχου Παρίσι Ζερμέν 0-1 στο 15ο λεπτό. Προηγούνται οι πρωταθλητές Ευρώπης με τον γκολ του Ντεμπελέ. Πάμε να συνδεθούμε με το Τίσεντερ Άθενς και το Μάκη Δρόσο για το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
1: Λοιπόν, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όλα έτοιμα εδώ για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα διορθώσει όλα, όσο υπερβολικό και αν ακούγεται. Και ο Αταμάν ξεκινάει με μια εκπλήξη εντός εισαγωγικών. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με τον Μάριο Γκριγκόνη στο βασικό σχήμα. Σόρτς, Γκριγκόνης, Ντέιβις, Οσμάν, Έλεσόρτ. Οι πέντε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται στο μείον 13 από το πρώτο ημίχρονο. Ένα άσοχο τρίποντο από τον Χέις Ντέιβις. Η Βαλένθια με τον Τέιλορ που είναι και ο πρώτος σκόρερ της στην επίθεση. Λάθος από τον Τέιλορ. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν όλα για τον Παναθηναϊκό. Από την άμυνα προφήσως. Ο Αταμάν λοιπόν επέλεξε να ξεκινήσει με τον Γκριγκόνης και τον Σόρτς. Άφησε τόσο τον Γκραντ όσο και τον Κέντρικ Ναν στον πάγκο. Ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Σόρτς παίζει δύο βήματα μέσα ο αντίπαλος. Ο Σόρτς θα πατήσει από τις βολές. Θα εστοχήσει. Ήταν προκλητική άμυνα. Βαλένθια δεν είναι πολύ καλό σουτέρ ο Σόρτς, αλλά δεν μπορεί και να μη σουτάρει. Μόνο σου τώρα. Κακές περιστροφές και πάλι ο Παναθηναϊκός. Ένα ακόμα rebound επιθετικό για την Βαλένθια. Ο όγδοο επιθετικό της Βαλένθια, μόλις 4 ο Παναθηναϊκός και σου τριών πόντων από με τον Μπατιό. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Είναι η πληγή του Φαραώ για τον Παναθηναϊκό. Οι δεύτερες επιθέσεις που δίνει στην Βαλένθια. Μπατιό τώρα προς τα μέσα θα τελειώσει. Εντάξει, μία του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Τρεις. Για πόσο θα τη γλιτώνει ο Παναθηναϊκός. Εδώ έδωσε δύο συνεχόμενες δεύτερες ευκαιρίες. Δεύτερη και τρίτη ευκαιρία μάλλον στην Βαλένθια. Σόρτς 41-54 στο μείον 13 για τον Παναθηναϊκό παραμένει. Τέιβις τώρα θα γυρίσει μπροστά στον Τέιλορ. Θα εστοχίσει ο Νάιτελ Χέις Τέιβις. Μειώνει στους 11. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πολύ δρόμο ακόμα. Για μια ακόμη φορά με τις αλλαγές και τις περιστροφές βρέθηκε γκάρ του Παναθηναϊκού να μαρκάρει σέντερ της Βαλένθια. Ο Σόρτς βρέθηκε δηλαδή να μαρκάρει τον Σακό. Ο Σόρτς πάντως έξυπνα πρόλαβε και έκανε γρήγορα το φάουλ στον Σακό πριν αυτός γυρίσει για να τελειώσει τη φάση. Η Βαλένθια, η οποία κυριαρχεί σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες εναντί του Παναθηναϊκού, έχει περισσότερα ρυπά και αμυντικά και επιθετικά. Έχει περισσότερες ασίστ από το Παναθηναϊκό. Έχει 7 κλεψίματα παρά, ενώ έχουμε σουτ εύστοχο του Τόμψον, ο οποίος εκτοξεύει τη διαφορά στους 14. Σόρτς πάει προς τα μέσα. Δεν τελειώνει το λέει από Σόρτς. Αστοχή. Βαλένθια πήγε να τρέξει στον ευνηδιασμό. Ο Οσμάν έκανε γρήγορα το φάουλ για να σταματήσει τον Τέιλορ. Συνεχίζει να μην εξελίσσεται καλά το βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Η εικόνα σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου δεν δείχνει κάτι καλύτερο. Δεν δείχνει κάτι διαφορετικό. Η Βαλένθια συνεχίζει να έχει τον έλεγχο, να ηγείται της αναμέτρησης. Δεν δείχνει κάτι διαφορετικό. Η Βαλένθια συνεχίζει να έχει τον έλεγχο, να ηγείται της αναμέτρησης.

0: λογαριασμό, η διαφορά στους 19. Το Αταμάν καλεί time out. 43-62, 7-26 πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος, ο Παναθηναϊκός αντί να μπει σε αυτό το δεκάλεπτο και να πιάσει από το λαιμό που λέμε την Βαλένθια, έχει συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Η Βαλένθια είναι στο σύν 19 και προς το παρόν δεν διαφαίνεται πώς ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξαναμπεί και πάλι σε αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον με ό,τι μας έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, ειδικά στην άμυνα, τους φράσους να έχουν και πολύ κακές περιστροφές, να είναι ασυγχρόνιστοι, να μην μιλάνε μεταξύ τους, να έχουν κακές επιστροφές, έχουν αφήσει τη Βαλένθια να κάνει παγκοσμένο του παιχνίδι, γρήγορο μπάσκετ, επιθέσει στα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα. Και ο Παναθηναϊκός έχει επίσης αρκετά προβλήματα και στην επίθεση. Δεν τα πηγαίνει και πολύ καλύτερα. Επιθετικά, με πράσινους σουτάρουν μόλις 103 στα 10 τρίποντα έχουν.
1: Πραγματικά δεν ξέρω ούτε εγώ πώς μπορεί να γυρίσει αυτό το μάτς ο Παναθηναϊκός. Έχει πέσει στην παγίδα της Βαλένθια. Στο μεταξύ, Μπάγκερ Μονάχου Παρίσι Ζερμέν 0-1 στο 21ο λεπτό. Οι Παριζιάνοι είναι στην επίθεση από την αριστερή μεριά με τον Κφαρατσκέλια. Θα κάνει το σούτ, θα κοντράρει, μπλοκάρει ο Νόιερ. Παραμένει το 0-1. Πάμε και πάλι πίσω στο Τίσεντερ Άθενς.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι με ένα εύστοχο layup του Σεντιοσμάν, ένα άστοχο τρίποντο του Μπαντιό και έχουμε drive του Ναν, ο οποίος αστόχησε, ζήτησε φάουλο, Παναθηναϊκός δεν δόθηκε κάτι από τους διαιτητές. Ο Ναν θα μπορούσε να πατήσει πιο γερά, να τελειώσει αλλιώς η φάση. Βαλένθια είναι και πάλι στην επίθεση, έχουμε κόψιμο ψηλά από τον Λεσόρτα, αλλά ανανεώνει και πάλι στην επίθεση στη Βαλένθια. Τι είχα Γιάννη, τι είχα πάντα στο απόψινο παιχνίδι. Δεύτερες επιθέσεις, πολλές για την Βαλένθια, η οποία συνεχίζει να είναι στο σύν 19. Έχουμε ένα σπρώξιμο εδώ από τον Κοστέλο, μακριά από την μπάλα πάνω στον Οσμάν. Είχαμε καταλογισμό φάουλ, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Στην εικόνα του Παναθηναϊκού, 6 και 28 για το τέλος τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός προς το παρόν δεν δείχνει τρόπο, δεν δείχνει να έχει τον τρόπο για το πώς θα αντιδράσει, πώς θα πει και πάρει στο παιχνίδι. Ένα σούτ σε τριών πόντων από τη γωνία.

0: Osman αμυντικό rebound και τρέχει στον εφηδιασμό Osman και Χίτσου και Σαβέλο. Είναι μια απάντηση αυτή για τον Παναθηναϊκό. Ένα γρήγορο καλάθι, το αγαπημένο παιχνίδι του Osman. Πήρε το αμυντικό rebound, κατέβασε ο ίδιος την μπάλα, τελείωσε την φάση. Αυτή τη φορά με ένα μικρό γύρο step απέφυγε και την παγίδα του επιθετικού φάουλ. Ο Osman, ο οποίος έφτασε στους 7 πόντους και ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 14. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Και ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο, οδεύουμε μάλλον προς το δεύτερο μισό, το δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Τόνσον. Θα δώσει στον Παντιό. Εκαλαγέσαι πάλι ο Λεσόρ Κορμπά και τώρα ο Ναν είναι με τον Νεκί μπροστά του. Ο Ναν θα κάνει το φάουλ. Αυτό μάλιστα να είναι ακόμα κακοματάτο για τον Παναθηναϊκό. Ήταν το τέταρτο φάουλ του Κέντρικ Ναν. Πολύ νωρίς στην τρίτη περίοδο. Δεν έχει άλλη επιλογή ο Ερκίνα Ναταμάν. Από τον Ατόνε αποσύρει στο πάγκο και περνάει στη θέση του ο Ρογκαβόπουλος. Αντιό και τον Γκραν μπροστά του με σταλαγές Ντέιβις. Θα δώσει στον Κι, ο Κι με τον Γκραν προσπαθεί να το πάει προς τα μέσα. Αντιό στο ένα δευτερόλεπτο και στον Κι σε σου τριών πόντων. Μακεριά για τον Παναθηναϊκό αυτή. Στο τέλος του χρόνου από την κορυφή πάτησε δυνατά ο Αντιό, ευστόχησε. Το ΣΥ 17 η διαφορά, 50-67. Osman. Βαλένθια, η οποία με αυτό το έψοχο τρίποντο έχει 9-22 τρίποντα στο παιχνίδι. Ο Γκραν τώρα θα περάσει στον πάγκο της θέσης του πάλι το DJ Shorts. Αναϊκός επίθεση 14 δευτερολέπτων που είχε κερδίσει φάουλ νωρίτερα. Ο Osman βγήκε από τα screen. Θα δώσει και πάλι στο short ο Osman. Θα είναι προς τα μέσα. Προσποιείται ο Osman σου για τρεις. Έστοχος ο Τούρκος. Θα πατάει στο τρίποντο νωρίτερα το πατιό. 53-67, 4 λεπτά. Για το τέλος τρίτης περίοδου. Παντιό πάει προς τα μέσα, πάει να καρπούσει. Ιδάει ψηλά ο Osman, αλλοιώνει την προσπάθειά του κατά εγώ που προσπαθεί να τρέξει με τον Σορτ. Ρογκαβόπουλος για τρεις. Να μια ανάσα για τον Παναθηναϊκό που μειώνει στους 11 και δεσένει και πάλι τον κόσμο. Μειώνει σε 56-67 και φέρει φωτιά το Τιχέντερ. Ο Μαρτίνες αναγκάζεται να καλέσει time out. Ο Παναθηναϊκός έβαλε δύο ωραίες πάσεις. Πρώτα απ' όλα πήδηξε ψηλά ο Osman κινούνται στην άμυνα. Αλλίωσε την προσπάθεια του Παντιό που πήγε να καρφώσει στο καλάθι του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια έτρεξε πολύ γρήγορα στο γήπεδο με τον TJ Shorts, ο οποίος δημιούργησε ρήγμα. Έσπασε την μπάλα αριστερά του, έδωσε στο Ρογκαβόπουλο. Αυτός δεν το σκέφτηκε, πάτησε για τρεις, μείωσε στους 11, 56-67, 3 και 50 και έχουμε time out για λογαριασμό της Βαλένθια. Για να δούμε.
1: Δύο σέρι λοιπόν τρίποντα από Osman και Ρόγκα. Ξυπνούν λίγο το γήπεδο. Υπάρχει ακόμα δρόμος να διαβεί ο Παναθηναϊκός. Οι Ισπανοί όντως παίζουν με το χρονόμετρο και μπορεί να το πληρώσουν άσχημα. Αυτό είναι δώρο για τον Παναθηναϊκό. 27ο λεπτό στην Allianz Arena. Απίστευτο σούτ από τον Ολίσε στην κλασική του κίνηση με το αριστερό. Την κίνηση αλλά Ρόμπεν λίγο πάνω από το δοκάρι του Κοσέλεφ. Του Σαπόνοφ και λέει του Κοσέλεφ, ό,τι να είναι. Πολύ ωραίο αριστερό σουτ από τον Ολίσε ή Ολίς, όπως το λένε οι συμπατριώτες του. Παραμένει το Μπάγερ Παρί 0-1.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κάτω από τους 10 πόντους. Σε σέντεξες τώρα με τον Οσμάν. Βγαίνει ο Ρογκλαβόπουλος. Ζητάει την μπάλα. Ο Οσμάν δεν του τη δίνει. Του λέει να κάνει το clear out για να παίξει με τον Λεσόρ. Παίρνει την μπάλα ο Λεσόρ. Με το River στην πλάτη του. Ο Λεσόρ θέλει να πάει σε ένα στρατιό ενό. Θα βγει έξω. Θα δώσει τον Οσμάν. Σου τριών πόντων και πάλι από τον Οσμάν. Άφασε ο Τούρκος. Και έχουμε υπόθεση για φάουλ. Όχι όμως για αμυντικό. Τι έχει δώσει φάουλ στο Ρογκλαβόπουλο. Τι κερδισμένο φάουλ για τον Ρογκλαβόπουλο. Αυτό είναι λάθος ο διαιτητός. Είναι ξεκάθαρο ότι ο παίκτης Βαλένθια έχει κρατήσει τον Ρογκλαβόπουλο και την υπόδειξη, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται από το replay. Ταμάν είναι έξαλλη κατάσταση, δεν μπορεί να το συγκρατήσει κανένα το τομάκο. Μάλιστα είχε και αυσημαχία με τον προποντή της Βαλένθια, λεκτική.
2: Παραλίγο, μόνο που δεν πιάστηκαν στα χέρια. Πραγματικά ήταν σε απόσταση αναπνοής ο ένας από τον άλλον, οι δύο προπονητές.
1: Ο Αταμάν ήταν εξάλλου, γιατί είδε τη φάση στο χιμ και θεωρεί ότι αδικήθηκε 100% η ομάδα του με το σφύριγμα. Συνεχίζει. Εδώ παραλίγο ο Μαρτίνες. Δεν ξέρω τι κάνει. Βαλένθια παίρνει την ομάδα. Ο Μαρτίνες παίρνει και κάνει νόημα προς τους παίκτες του να αποχωρήσουν από το γήπεδο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως ο Μαρτίνες μαζί με τον βοηθό του έχουν μπει ήδη στη Σούνα.
2: Μάλιστα. Αυτά τα
1: έχουμε
2: ωραία εντός εισαγωγικών.
1: Μαρτίνες και Αταμάν. Αποβλήθηκαν και οι δύο. Δεν έχω ιδέα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό για το παιχνίδι. Ποιον θα ευνοήσει αυτή η κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός είναι στο μείον 11 και ενώ απομένουν 13 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα αγωνιστικά για να τελειώσει το αποκλειστικό παιχνίδι, 96-67, και οι δύο ομάδες θα αναγκαστούν να πορευτούν με τους βοηθούς τους στο υπόλοιπο του παιχνιδιού σε ό,τι αφορά την προπονητική καθοδήγηση. Και ενώ αυτό εδώ που ακούτε είναι γιατί το Τιούμπ στεχίζει και δείχνει τη φάση του Ρογκλαβόπουλου από εκεί που ξεκίνησαν όλα, που επιμένω και λέω, βλέποντας το βέβαια τρίτη και τέταρτη φορά, ότι περισσότερο παίκτης Βαλένθια κρατάει και τραβάει τον Ρογκλαβόπουλο.
2: Αυτό βλέπουμε και εμείς από το replay, αντίθετο. Ναι. Αυτό βλέπω και εγώ από το replay, Μάκη.
1: Αυτό έκανε έξαλλο τον Αταμάν. Ποιον. Θα έχουμε παιχνίδι και πάλι. Ο Μαρτίνες. Έχει τώρα ή ο Αντριάν Κόβας και ο Σαβιέ Αλμπέρ θα είναι αυτός που θα κοουτσάρει. Σερέλης είναι σίγουρα για τον Παναθηναϊκό που δίνει τις οδηγίες. Είναι όρθιος για τον πάγκο, αλλά μικρή σημασία έχει. Εδώ τα δεσιμπέλ έχουν πάρει φωτιά, είναι πάνω από 120 το defender. Ασοχή ο Μοντέρο ή μάλλον όρθια να πηγαίνει μπάλα δύο φορές στο τέλος του χρόνου και τη ρουφάει το καλάθι του Παναθηναϊκού. Τυχερή εδώ η Βαλένθια, η οποία πηγαίνει στο 13, 56-69. Ο Παναθηναϊκός προτίσεως στα 2,5 λεπτά που απομένουν πρέπει να ρίξει τη διαφορά όσο μπορεί κάτω από τους 10 πόντους σε αυτή την περίοδο. Εξωθεί τώρα με τον Σόρν, πάει στο μείον 11, να ρίξει διαφορά στους 6-7 πόντους.

0: και μετά να πάει για τη μεγάλη ανατροπή στην τέταρτη περίοδο. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα επηρεαστεί περισσότερο. Του τριών πόντων από τον Τόμπσον. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα, πάλι ο λιγορίας του Παναθηναϊκού. Γιατί έρχεται ο Κι να σπρώξει μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Έχει γίνει τόσες φορές. Απόψε και ο Παναθηναϊκός δεν έχει βάλει μυαλό, δεν έχει βρει αντίδοτο στο συγκεκριμένο πρόβλημά του. Ο Χέις Ντέιβις πάει προς τα μέσα, προσπαθεί να τελειώσει την πάση, δεν τα καταφέρει, κερδίζει φάουλ όμως και ταυτόχρονα το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και ενώ η ομάδα του είναι στο μείον 13, 58-71 προηγείται η Βαλένθια. Χέις Ντέιβις, ο οποίος είναι στους 9 πόντους και αν εξοχίσει δύο βολές, μια από τις δύο θα γίνει διψήφιος, αλλά αυτό κατά ελάχιστο ενδιαφέρει το Παναθηναϊκό. Αν θα είναι διψήφιος ο Ντέιβις ή οποιοδήποτε άλλος. Εξοχή στην πρώτη βολή ο Ντέιβις. Μειώνεται 59-51. Ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει και πάλι στο παιχνίδι. Θυμίζουμε νωρίτερα ότι είχε βρεθεί και στο μείον 19. Και θυμίζουμε επίσης ότι από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης απλά κυνηγάει στο σκορ. Άστοχο στη δεύτερη βολή, το 59-71 παραμένει. Η Βαλένθια στην επίθεση. Και το Μπραντίγια. Το πόδι ο Ρωταβόπουλος. Καλή άμυνα. Παναγός προσπαθεί να τρέξει με τον Οσμάν. Πάει σε ατομική ενέργεια ο Οσμάν. Η μπάλα θα καταλήξει τελικά στο παλάτι της Βαλένθια. Ο Παναγός μειώνει στους 10. 61-71. Τελαρέα. Προς τα μέσα. Προσποιεί τον Τελαρέα. Κίνησαν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Σόρτ και ο Οσμάν. Έξινη κίνηση από τον Μεταλαντούχο παίκτη της Βαλένθια, τον Τελαρέα. Ποιος προσποιήθηκε. Ανάγκασε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού να απογειωθούν και συνέχεια ανεντόχλητος τελείωσε τη φάση. Ο ίδιος 61-73 Σόρτ στον Οσμάν. Ζητάει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ο Λεσόρ και θα την πάρει με τον Ρίβερ στην πλάτη του. Πάει και δεύτερος παίκτης πάνω. Ο Λεσόρ θα περάσει από κάτω. Δεν τελειώσει τη φάση. Αλλά έρχεται ο Ρωταβόπουλος με τα ακροβάτια του να σπρώξει το καλάθι της Βαλένθια. Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει και άμυνες. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Τουλάχιστον να πάει με διαφορά κάτω από 10 πόντους την τελευταία περίοδο. Ο Ρίβερς με το φόρ στην πλάτη του. Πάει στο τα μέσα. Γκάζει έξω. Εξοχή. Ο Ρίβερς με τη βοήθεια του ταμπλό. Ο Πραντίγια ήταν αυτός ο οποίος έπεσε πάνω στο σόρτ και έστρωξε την μπάλα στο Ρίβερς και αυτός εξώστησε 63-75. Όλος ο χρόνος για το Παναθηναϊκό, ποιος θα έχει κινήσει επίθεση κάτω από τα 12. Σόρτς θα βγάλει έξω ο Ρωκαβόπουλος. Για τρεις ο Ρωκαβόπουλος έστρωξε το 0 ο Ρωκαβόπουλος και ο Παναθηναϊκός πάει με διαφορά αυτό που λέγαμε με μείον κάτω από 10. 66-75 και οι πράσινοι έχουν ένα δεκάλεπτο να αναστρέψουν τη διαφορά, να γυρίσουν το απόψινό παιχνίδι, να σκουφίσουν τη σειρά και να βρεθούν από απόψε στο Final Four που φιλοξενούν οι ίδιοι την χρονιά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρέθηκε στο μείον 19, ανέτρεψε κατά το ίμιση η διαφορά, είναι στο μείον 9 και τα πανηγύρια που ακούτε εδώ είναι γιατί στο παιχνίδι που γίνεται στην Ανάπαυλα ένα τυχερός φίλος του Παναθηναϊκού εξόχησε από την σέντρα.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί ονό, δεν είναι κάτι που βλέπουμε συχνά.
1: Μακή! Μάκη, προσμετράτε αυτό το καλάθι στο συνολικό σκορ. Α, ναι, καλώς.
0: Αυτό το καλάθι είναι μόνο στην τσέπη του φίλου του Παναθηναϊκού, ο οποίος γίνεται πλουσιότερος κατά 3.000 ευρώ.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά, αν πιστεύουμε τώρα στους Ιωνούς, ίσως να είναι και ένα σημάδι αυτό.
1: Μακάρι, για να δούμε.
0: Ο κόσμος πάντως έχει ξεσηκωθεί εδώ και προσπαθεί και αυτός από τη δικιά του μεριά να βοηθήσει την ομάδα του να γυρίσει το αποκλειστικό παιχνίδι. Σίγουρα η Βαλένθια δείχνει σε έναν βαθμό επηρεασμένη από το γεγονός ότι αποβλήθηκε ο προπονητής της.

0: Πέτρο Μαντζουτίνε, όπως αποβλήθηκε, θυμίζουμε, και ο Εργίνα Ταμάν για τον Παναθηναϊκό. Οι δύο προπονητές λίγο έλειψε να πιαστούν τα χέρια. Κάνε έντονη λογομαχία για μια αμφισβητούμενη φάση. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι εδώ στην τέταρτη περίοδο, ενώ γίνονται συστάσεις από τους διαιτητές και για την εικόνα που υπάρχει πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια, αλλά και για ένα λέιζερ που σημαδεύει κάποιους παίκτες της ισπανικής ομάδας. Η πρώτη επίθεση του δεκαλέπτου είναι για την ισπανική ομάδα. Μοντέρο, θα δώσω τον πατιό. Παναϊκός είναι με Σόρθρο, Καβόπουλο, Ερναγκόμες, Οσμάν και Χέι Ντέιβις, κοντό σχήμα. Παντιό πάει προς τα μέσα, θα ξεφορτωθεί τον Ερναγκόμες με ένα βηματάκι προς τα πίσω, θα εστοχίσει 66-77 για τη Βαλένθια. Ο Καβόπουλος θα δώσει το Σόρτς. Το αφήνουν προκλητικά το τρίποντο του Σόρτς, οι παίκτες της Βαλένθια. Ντέιβις θα το πάρει αυτός για τρεις. Αστοχή, η Βαλένθια πάει να μπει στον εκπληκτικό. Έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Φάουλ του Σόρτ, που ήταν εκεί με ψηλότερο παίκτη. Ο Τέιλορ, έκανε το φάουλ. Πριν γυρίσει ο Τέιλορ και γίνει αθλητικός για το καλάθι του Παναθηναϊκού. 19 δευτερόλεπτα στην διάθεση του Βαλένθια για την επίθεση και ο Παναθηναϊκός είναι στο μείον 11. Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει άμυνες, καλείται να βρει γρήγορα καλάθια. Όμως εδώ δέχεται ένα αστείο καλάθι μετά από επαναφορά και δεν ξέρω κατά πόσο ο Σόρτς μπορεί να βοηθήσει. Εδώ ο Παναθηναϊκός βρίσκει ένα γρήγορο καλάθι. Κάποια στιγμή θα μπει ο Κεντριστάν, ο οποίος θυμίζουμε ότι παραμένει εκτός, γιατί από τα μισά της τρίτης περίοδου έχει 4 φάουλ. Η Βαλένθια αυτού 3 πόντων. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για βήματα νωρίτερα έστοχη με τον Κοστέλο. Διαφορά στους 14. Δηλαδή να πέφτει, ανεβαίνει. Σόρτς πάει προς τα μέσα. Θα δώσει στον Ροκαβόπουλο αυτός έξω στον Ντέιβις άστοχος. Σε σκόρι μπάλιο τον Παναθηναϊκό, νέος του 3 πόντων. Άστοχος ο Ροκαβόπουλος αυτή τη φορά. Η Βαλένθια στην επίθεση. Πάει προς τα μέσα. Με τον Μοντέρο τελειώνει τη φάση πολύ γρήγορα. Στο σύν 16, 68-84, 8-21 για το τέλος του παιχνιδιού. Κάτι που αναγκάζει τον Σερέλη να καλέσει πολύ γρήγορα time out. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Το μείον 16 δεν είναι μικρή διαφορά και ειδικά με αυτή τη Βαλένθια. Λοιπόν, time out εδώ στο T-Center και σε περίπου ένα λεπτό θα έχουμε παιχνίδι και πάλι.
1: Μάλιστα, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 68-84. 42 λεπτό στην Allianz Arena, Μπάγερ Μονάχου Παρίσι Ζερμέν 0-1. Συνολικό σκορ 6-4 υπέρ των Παριζιάνων.

0: Επιστρέφουμε και πάλι πίσω στο T-Center Athens.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ. Πάμε εκτός στον αντίποτο. Η Παλέμπια αστοχή, αλλά κερδίζει δεύτερη ευκαιρία. Ο Παντιό ήταν μόνο του τυχερή εδώ. Η πράσινη δεν εσόχισε στου τριών πόντων. Ο Ροκαβόπουλος πήρε το αμυντικό rebound και ο Γκραντ τώρα. Πάει προς τα μέσα. Λάθος.

από τον Γκραντ, ο οποίος είναι εκτός κλίματος αγώνα απόψε. Είναι το δικαίωμα στην Βαλένθια να φύγει στον εφηβιασμό και να πετύχει ένα εύκολο καλάθι με τον Μοντέρο. Έλεγα λοιπόν ότι ο Γκραντ δεν έχει μπει στο κλίμα του παιχνιδιού. Το διαδηρείο όμως ο Σερέλης, ο Παναθηναϊκός είναι στο μείον 16. Τόσο περνάει ο χρόνος, όσο Γκραντ θα δώσουν ένα ακόμα σου τριών πόντων από τον Ρογκαβόπουλο. Βρίσκει στην γωνία του ταμπλό και στη συνέχεια έχουμε φάουλ από τον Ερνακόμεθ πάνω στον Πρατήλια. Ο Ντέιβις θα περάσει στο γήπεδο στη θέση του Ερνακόμεθ. Το Παναθηναϊκός καλείται να κάνει μεγάλη ανατροπή, δύσκολη ανατροπή. Και προς το παρόν δεν δείχνει να έχει τον τρόπο πώς θα τα καταφέρει. Προς το παρόν βγάζει μια καλή άμυνα, έκλεψε Davis. Η Βαλένθια όμως είναι τρομερή απόψε τις επιστροφές της. Με ελάχιστες εξαιρέσεις έχει αφήσει τον Παναθηναϊκό να βρει εύκολα καλάθια. Ο Κέντρικ Νάν δίνει μια ανάσα, μια ελπίδα με ένα σου τριών πόντων, μειώνοντας το 73-86, 6-35 για να τελειώσει το απόψινο παιχνίδι. Βαλένθια τώρα με τον Μοντέρο να δίνει στο Παντιό και αυτός τον Πρατήγια σηκώνει για τον Μοντέρο. Άστοχος. Τι δίνει εδώ, διαιτητή. Για να δούμε τι στήριξε. Ήταν άστοχος ο Πρατήγια και δίνει φάουλ για σπρόξιμο του Γκραντ και την μπάλα στη Βαλένθια. Βαλένθια έχει μία ακόμα επίθεση. Τούτια δύο από το Μοντέρο μπροστά στο Λεσόρ. Έστοχος. 73-89 στο συν 16 και πάλι. Η διαφορά 6 λεπτά. Μένει για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ. Γκραντ πάει προς τα μέσα. Σηκώνει σε λάθος χρόνο την μπάλα. Τα δύο δευτερόλεπτα σου τριών πόντων από τον Ντέιβις, έκτοχος αυτός. 76-89. Η Βαλένθια στην επίθεση. Πάει προς τα μέσα με τον Τέιλορ. Θα κερδίσει τον Ντέιβις. Το 1-1-1 θα εκπαιδεύσει ο Τέιλορ. 76-91. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να γυρίσει από σύντομο παιχνίδι, αλλά οι πράσινοι έχουν δεχτεί 91 πόντους σε 35 λεπτά, συγγνώμη, εξωφρενικό νούμερο για μάτς στο ΟΑΚΑ και μάτς play-off. Άστοχος σε τριών πόντων ο Παναθηναϊκός με τον Ντέιβις, τη Βαλένθια σε πάλι και πάλι στην επίθεση. Πάει στον εφηβιασμό, έμπτο φάουλ του Κέντρικ Νάν. Τέλος το παιχνίδι απόψε για τον Κέντρικ Νάν. Και ίσως τέλος το παιχνίδι και για τον Παναθηναϊκό. Θα μου πείτε 5 λεπτά μένουν ακόμα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ένας μαγικός διακόπτης που ξαφνικά μπορεί να το πατήσει ο Παναθηναϊκός και να δείξει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που δείχνει μέχρι στιγμή στο μάτς. Τον έχει φέρει την άκρος δυσχερή θέση να είναι στο μείον 15. Ίσως και μείον 17 αν εσοχίσει στις δύο βολές που έχει ο Κοστέλος στη διάθεσή του. Θα εσοχίσει την πρώτη. 76-91 παραμένει 4-58 για το τέλος. Παναθηναϊκός πάει για το μίνι θαύμα. Είναι στις δύο βολές για τον Κοστέλο Σόρτς που πήγε στη θέση του Ναν. Σόρτς, μόνος του για τρεις. Ευσοχή ο Σόρτς. 79-91.

0: Μοντέρο, κατεβάζει τώρα την μπάλα για τη Βαλένθια. Θα δώσει στο γη, γι' αυτό κεφάλι στο Μοντέρο, ένα χάτσο. Μοντέρο πάντοτε τριπλάρει, τις αλλαγές έχει μπροστά του τον Ντέιβις. Θα μάθει τρίπλα ο Μοντέρο, αλλά βρήκε τον τρόπο να παθάρει στον Κοστέλο. Αυτός πάει προς τα μέσα, τον κόβει ο Κεντρικνάν και καταφέρει να πάρει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα όμως μένει στα χέρια της Βαλένθια. Βγάζουν μια καλή άμυνα οι πράσινοι. 4 και 18 για να τελειώσει το παιχνίδι. 79-91. Παναθηναϊκός που είναι με short grand. Το Καφόπουλο, Κέις Ντέιβις και Λεσόρτ στο μάτς. Σόρτς θα δώσει στο Γκραντ και πάλι στο Σόρτς. Ο Σόρτς διχτάζει αυτή τη φορά, δηλαδή έξω στο Ρογκαβόπουλο, στα μέσα Ρογκαβόπουλος. Θα τελειώσει με ένα γλυκό που η φάση 81-91. Έιλον, το μέζει ο Ρογκαβόπουλος στην άμυνα, έξω ξεμαρκάρει στο διατρή Σοκή, άστοχος, παίρνει το rebound ο Λεσόρτς. Παναθηναϊκός μπορεί να ρίξει διαφορά κάτω από τους 10. Γκραντ. Ρογκαβόπουλος στη γωνία. Προσποιείται. Πάει προς τα μέσα ο Ρογκαβόπουλος. Ένα ακόμα καλάθι από τον Ρογκαβόπουλο. Το μείον 8 ο Παναθηναϊκός. 3 και 32. Αναγκάζει τη Βαλένθια να καλέσει time out.
1: Στο μεταξύ ημίχρονο έχουμε στην... στην Μπαγιαρίνα, λέω, με συγχωρείτε, στην Allianz Arena. Μπάγκερ Μονάχου, Paris Germain 0-1. Προηγείται η πρωταθλήτρια, ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, με τον γκολ του Ντεμπελέ από το τρίτο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός που κάπως ψαλιδίζει τη διαφορά στους 8 βαθμούς, 83-91 το παιχνίδι στο Center Athens.

0: Σαν καπνογόνα, τα οποία προκάλεσαν έντονο καπνό. Φανταστείτε τώρα την ατμόσφαιρα εκεί μέσα, με την αστυνομία να προβαίνει σε εκένωση και ζήτησε από τους ένθερμους οπαδούς των Παριζιάνων να εγκαταλείψουν το σταθμό, όπως είναι λογικό. Όλα αυτά λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Παρίζ Ζερμέν. Πάμε και πάλι πίσω στο Σέντερ Άθενς και το Μάκη Δρόσο.
1: Εδώ στο Σέντερ Άθενς, στο time out, ο Σερέλης πήγε στις θέσεις και ζήτησε να εξετάσουμε δύο προηγούμενες φάσεις νωρίτερα στο τρίποδο του Μοντέρο. Οι διαιτητές πήγανε στο monitor, κοίταξαν όσο οφείλαν τη φάση και τελικά ήταν δίποδο και όχι τρίποδο. Έτσι το σκορ είναι 83-90, ο Παναθηναϊκός είναι στο 7 και τώρα στην άμυνα. Και οι πράσινοι εδώ πάνε να κλέψουν την μπάλα από τον Τέιλορ. Έχουν ένα κέρδος γιατί πάνε στο τζάμπολ. Βέβαια ο Τέιλορ θα τη δείξει με τον Σόρτς σε αυτό το τζάμπολ. Έχει περάσει ο Καλαϊτζάκης στο γήπεδο για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός που είναι Καλαϊτζάκης, Σόρτς, Ρογκαβόπουλο, Ντέιβιτς και Λεσόρτ. Αυτή είναι η πέντε του Παναθηναϊκού. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να πάρει την μπάλα από αυτό το τζάμπολ. Κλέβει τελικά, ναι, στον Ντέιβιτς. Το Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση με τον Ντέιβιτς να κερδίσει το φάουλ από τον Τέιλορ. Αυτό όμως ήταν μόλις το πρώτο φάουλ της Βαλένθια σε αυτή την περίοδο. Τέσσερα φάουλ έχει ο Παναθηναϊκός, μόλις ένα ομαδικό η Βαλένθια. 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα, 83-90. Γκραντ πέρασε και πάλι στο γήπεδο. Σόρτς για δύο, εξοχή όσον. 85-90. Άμυνα, ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει μία ακόμα άμυνα. Είναι στο μείον 5. Χρόνος υπάρχει, πάει για να πάει για μία επιστή ανατροπή. Ακόμα και για τα δικά του δεδομένα. Φάουλ, εσωτερικό, κερδισμένο. Ναι, άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ διάβασε πολύ σωστά την πρόθεση του Τέιλορ. Ο Τέιλορ έβαλε το κεφάλι, συγγνώμη, ο Μπαντιό έβαλε το κεφάλι κάτω. Πέρασε αρχικά τον Ντέιβις, αλλά ο Λεσόρ είχε διαβάσει σωστά την φάση. Είχε προλάβει να στηθεί. Έπεσε σαν τάβρος πάνω του με τα κέρατα ο Μπαντιό. Ισοπαίδωσε το Λεσόρ. Επιθετικό φάουλ. Ο Παναθηναϊκός είναι στο μείον 5. Και έχει 2 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα να γυρίσει αυτό το μάτς. Για να δούμε αν μπορεί. Προλαβαίνει. Ο χρόνος σίγουρα είναι αρκετός. Το θέμα είναι αν έχει τον τρόπο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Σόρτ. Πολύ κρίσιμη αυτή η επίθεση, όπως και κάθε επίθεση. Η Βαλένθια έχει πάνω από 2 λεπτά να σκοράρει. Ντέιβις τώρα. Θα βγάλει έξω στο Σόρτς. Και πάλι στο Ντέιβις. Γυρνάει ο Ντέιβις για δύο. Δύσκολο σουτ. Άστοχος. Κάτι καλύτερο μπορούσε να κάνει και ο Ντέιβις και ο Παναθηναϊκός σε αυτή την επίθεση. Έχει πράσινη και πάλι και συνθήκη άμυνας. Η Βαλένθια τώρα παίζει και λίγο με τον χρόνο με τον Μοντέρο. Ανεβαίνει ο Ρίβερ να του δώσει το σκρίν. Ο Σμάν έχει πέρα το παιχνίδι στις αλλαγές. Μοντέρο για τρεις. Άσοχος ο Ρογκαβόπουλος παίρνει το αμυντικό ριμπάρ και έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκοράρει πάση θυσία σε αυτή την επίθεση. Σουτ για τρεις από το Σόρτ. Άσοχος. Η μπάλα όμως έξω από χέρια παίρνει την Βαλένθια. Ίσως είναι η ώρα να βγει ο Σόρτ τώρα. Ο Ναν είναι καθυλωμένος με 5 φάουλ. Αλλά εδώ θα χρειαζόταν ο Ναν. Ο Σερέλης τον κρατάει στο παιχνίδι. Δίνουνε, όπως είναι λογικό, ακόμα και σε αυτό το σημείο το τρίποντο στο Σόρτς. Ας όχι νωρίτερα, ο

μπροστά στον Λεσόρ, άστοχο. Παναθηναϊκό στο rebound. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Οσμάν. Κερδίζει το φάουλ ο Οσμάν. Τρίτο ομαδικό. Τρίτο ομαδικό για την Βαλένθια. Δεν είχε φροντίσει ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσει φορά που το σώζεται να μην κάνει τόσο εύκολα σε αυτό το κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Έχει να δώσει άλλο ένα φάουλ στη Βαλένθια πριν στείλει τον Παναθηναϊκό στις βολές. Ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τέσσερα ομαδικά, κάθε φάουλ που κάνει οδηγεί τους παίκτες της Βαλένθια στις βολές. Αλλά πριν σκεφτεί αυτά, πρέπει πάση θυσία ο Παναθηναϊκός έχει ασοχήσει σε δύο συνεχόμενες επιθέσεις. Πρέπει πάση θυσία να εισοχήσει αυτήν την επίθεση. Σόρτς, θα πατήσει για τρεις. Ασοχή και πάλι ο Σόρτς. Τον αφήνει προκλητικά. Να σουτάρει. Το Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν έχει άλλο κανονάκι. Έχει διάθεση να παίξει την άμυνα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνει στη συνέχεια. Ο Τέιλορ πάει προς τα μέσα. Θα βγάλει έξω ο Τέιλορ. Ο Τέιλορ γυρνάει. Ασοχή. Ο Λεσόρ το rebound. 25 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα. Ντέιβις. Πατάει για τρεις ο Ντέιβις. Κερδίζει φάουλ. Για να δούμε. Θα το δώσουν πάνω στο σούτ ή χαμηλά οι διαιτητές. Χαμηλά λένε οι διαιτητές αρχικά. Και πάνε να δούμε τη φάση εν συνεχεία. Θα δούμε αν είχε προλάβει ο Ντέιβις. Πότε στήριξαν το φάουλ. Αν είναι για τρεις βολές. Ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες ελπίδες. Με την προϋπόθεση βέβαια θα τις βάλει σε υποθετικά σενάρια μιλώντας. Αν δεν είναι για τρεις βολές το φάουλ και έχει δοθεί νωρίτερα, τότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκοράρει γρήγορα, να κάνει γρήγορο φάουλ, να φτάσει Βαλένθια στις βολές και να πάει σε δίποτο ή σε τρίποτα ανάλογα τι χρειάζεται ο ίδιος. Πολλά αν και πολλά πρέπει μετά. Οι διαιτητές ακόμα δεν έχουν πάρει την τελική τους απόφαση.

0: δόθηκαν και κάποια δευτερόλεπτα. Για την ακρίβεια είναι 20 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα αυτά που απομένουν. Το Ντέιβις σε πολύ κρίσιμη τριάδα βολών. Το Παναθηναϊκό στο μείον 5. Και πάλι δεν έχει τύχη στα χέρια του, αλλά έχει θεωρητικές ελπίδες. Ο Ντέιβις εστοχή στην πρώτη βολή. 86-90. Εννοείται και το ακούτε. Ησυχία σε κάθε βολή του Ντέιβις. Ετοιμάζεται τώρα για τη δεύτερη. Στοχος στη δεύτερη. 86-90. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα πάει σε το σενάριο που είπαμε πριν, δεν αλλάζει κάτι. Πίεση στην μπάλα, μήπως κάνει ένα γρήγορο κλέψιμο. Αυτή τη φορά όμως θα θέλει. Για να δούμε θα κάνει ο Ντέιβις στην τρίτη. Εσοχή, 87-90. Λοιπόν, θα πιέσει την επαναφορά. Αν δεν κλέψει την επαναφορά, θα κάνει γρήγορο φάουλ. Και θέλει δεδομένα δύο άστοχες βολές στη Βαλένθια. Η Βαλένθια με Μοντέρο, Μαντιό, Ρίβερ, Τέιλορ και Τόμψον δεν έχει πέσει, που θεωρητικά θα είναι κακός από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ακούμπησε την μπάλα μέσα η Βαλένθια. Κάνει το λάθος. Κάνει το λάθος η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει 17 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο. Είναι στο μείον 3, 87-90 και έχουμε time out. Και να λοιπόν που το μπάσκετ δεν τελειώνει ποτέ τίποτα. Ακόμα και ένας τόσο κακός Παναθηναϊκός, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δεν έχει προηγηθεί στο αποψινό παιχνίδι ούτε για ένα δέκατο του δευτερολέπτου, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει βρεθεί να χάνει και με 19 πόντους από την Βαλένθια. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είχε δεχτεί 90 πόντους σε 35 λεπτά παιχνιδιού, παραμένει ζωντανός, μπορεί με ένα τρίποντο ή με ένα τρίποντο ή να ισοφαρίσει, να πάει το παιχνίδι στον πόντο, μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την νίκη στην κανονική διάρκεια ή να έχουμε ακόμα μία παράταση, όπως παράταση είχαμε και στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς την περασμένη Πέμπτη, όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει και να κάνει το 2-0. Θα δούμε λοιπόν τι σχεδιάζει ο Σερέλης.
1: Πραγματικά πούλησαν την μπάλα οι Ισπανοί στο τέλος. Εάν το δούμε και αυτό απόψε, πάλι ο Παναθηναϊκός να επιστρέφει και να πηγαίνει σε τέτοια ανατροπή, πραγματικά.
0: Λοιπόν, έχω την πεποίθηση ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε σου τριών πόντων και θα πάει να βγάλει την άμυνα ανάλογα τι έγινε. Θα πάει σε ένα σου τριών πόντων κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι να δούμε αν η Βαλένθια θα επιδιώξει να κάνει το φάουλ ώστε να μην αφήσει το τρίποντο στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα αφήσει το σόρτ να σουτάρει. Σερέλης επιλέγει να έχει το σόρτ μέσα. Να δούμε ποια θα είναι η τακτική των δύο ομάδων. 17 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο. Ρογκαβόπουλος στην επαναφορά της μπάλας από την baseline. Ο Ντέιβις. Βγαίνει στου τριών πόντων ο Ρογκαβόπουλος. Άστοχος, εξαιρετικό rebound για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέιβις. Το σόρτ. Θα είναι το Ρογκαβόπουλο. Κι άλλο στου τριών πόντων από τον Ρογκαβόπουλο. Άστοχος. Τέλος το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε δύο ευκαιρίες. Η πρώτη εντάξει με τον Ρογκαβόπουλο, η δεύτερη ο Σόρτς δίστασε. Και πώς να μην δίστασε έχοντας χάσει κάμποσα τρίποτα απόψε. Τον παίζει σε όλο το παιχνίδι. Δύο στα πέντε τρίποτα έχει ο Σόρτς, αλλά τον αφήνει προκλητικά η Βαλένθια. Παίζει με το μυαλό του και το έχει κερδίσει.

0: 87-90, 3 δευτερόλεπτα και 8 10. Θα απομένουν για να έχει κάποια ελπίδα ο Παναθηναϊκός. Πρέπει ο Μπατιώτης, κέρδισε το φάουλ, να αστοχίσει και στις δύο βόλες. Ευστοχή στην πρώτη και νομίζω το παιχνίδι τελείωσε. Απόψε ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκληση από απόψε το Final Four. Και θα πρέπει την Παρασκευή να το κάνει. Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε αρκετές ευκαιρίες να κάνει αυτή την ανατροπή. Θυμίζω ότι η Βαλένθια είναι στους 90 πόντους, πετυχαίνει τους πρώτους πόντους στο παιχνίδι εδώ και 4 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Είχε μείνει άποψη για 4 λεπτά και κάτι, και όμως ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εδώ. Κάνει για την πολύ Βαλένθια, όχι ότι θα άλλαζε κάτι. Λοιπόν, τέλος απόψε το τεκέντερ, ο Παναθηναϊκός ήτανε με 87-91. Ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, για να πούμε την πικρή αλήθεια. Βρέθηκε να κυνηγάει συνεχώς τη Βαλένθια, να βλέπει την πλάτη της Βαλένθια. Η Βαλένθια επέβαλε τα δικά της θέλος το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο ξεκίνημα τέταρτη περιόδου να το γυρίσει. Είχαμε την αποβολή και του Εγκίνα Ταμάν και του Μαρτίνες, που αυτό επηρέασε από ό,τι φάνηκε περισσότερο τη Βαλένθια. Η Βαλένθια η οποία έμεινε για κάτι παραπάνω από 4 λεπτά χωρίς πόντο, αλλά και πάλι αυτά δεν ήταν αρκετά για τον Παναθηναϊκό να γυρίσει, να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα, έχοντας τις τελευταίες επιθέσεις που θα μπορούσε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια και να το πάει στην παράταση. Με δύο άσοχα τρίποντα του Ροκαβόπουλου, εγένειο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος στη Βαλένθια. Αυτό θα πρέπει να παραδεχτεί και ο ίδιος. Έχει πολλά να διορθώσει εν ώψη του τέταρτου παιχνιδιού της σειράς. Βαλένθια είναι πονηρή ομάδα. Είναι ομάδα η οποία τα αγωνιστικά θέλω, έχει τον τρόπο να τα βγάζει μέσα στο παρκέ και να μην πέσει στην παγίδα ο Παναθηναϊκός να θεωρήσει ότι θα είναι εύκολη λία στο τέταρτο παιχνίδι της Παρασκευής. Θα πρέπει να είναι ο ίδιος πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν απόψε και να μην περιμένει ότι θα λυγεί του Βαλένθια την πίεση που ασκεί το ΆΚΑ. Λοιπόν, σε δύο βράδια από απόψε ο Παναθηναϊκός καλείται να καταφέρει ό,τι δεν κατάφερε απόψε. Η ιστορία θα το δείξει, το παιχνίδι θα το δείξει. Από εμένα να έχετε ένα καλό βράδυ από το T-Center.
1: Μάκη Δρόση, ευχαριστούμε πολύ. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 87-91. Η Βαλένθια δίνει παράταση στη σειρά.

Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Allianz Arena. Μπάγκερ Μονάχου, Paris Saint-Germain 0-1 στο 48 λεπτό. 6-4 συνολικό σκορ υπέρ των Γάλλων.

οι δύο νίκες του Παναθηναϊκού στην Ισπανία δεν εξαργυρώθηκαν στο Game 3 για πιθανό σκούπισμα της Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα αποδείχθηκε πιο έτοιμη από ποτέ άλλοτε και φρόντισε να δώσει παράταση στην αγωνία όσον αφορά το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά. Συνολικά η Βαλένθια ήταν πολύ καλύτερη του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχε το πάνω χέρι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έχοντας διαφορές που έφτασαν και τους 19 πόντους. Ακόμα και στο κακό τους βράδυ, οι πράσινοι μπόρεσαν να μειώσουν το σκορ, να πλησιάσουν στους 5-90-85 λίγο πριν τη λήξη, αλλά να απολέσουν ευκαιρίες για να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο με άστοχα περιφερειακά σουτ. Στα 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έφτασε το παιχνίδι και στη μία κατοχή, 90-87, ύστερα από 2-3 βολές του Hayes Davis, ενώ είχε και την ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Αλλά τα δύο διαδοχικά τρίποντα του εξαιρετικού στο Μάτζο Ρογκαβόπουλου δεν βρήκαν στόχο και έτσι οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραβεντεβού τους για την Παρασκευή 8 του μήνα στις 9 και 4. Πεντηκοστό πρώτο λεπτό στην Allianz Arena για το δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain 0-1 με τον γκολ Ντεμπελέ προηγείται η ομάδα του Luis Enrique από το τρίτο λεπτό.

0: Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Κάμερον Τέιλορ, του καλαθοσφαιριστή της Βαλένθια.
1: And it didn't go well, you know, last week to the two first games of this series. What do you guys want to do in the fourth game as well?
2: Honestly, I think it went well all three games.
3: Ένα μη ειλικρινής, νομίζω ότι παίζαμε καλά και στα τρία παιχνίδια. Στα τελευταία δύο είχαν την τελευταία κατοχή και τελείωσαν το παιχνίδι. Σε αυτό ήταν λίγο διαφορετικό το παιχνίδι. Είχαμε την τελευταία κατοχή και έλεγξαμε τα πράγματα στο τέλος. Έχουμε αυτοπεποίθηση και πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αυτοπεποίθηση. Αυτό που κάνουμε και τον τρόπο που παίζουμε ενώπιση τέταρτου παιχνιδιού.
1: The first half was good for you guys because you pushed Panathinaikos to turn the ball over a lot of times. Is that the way you want to go into the game for again, you know, pushing in offense, in defense, getting advantage in transition, push the pace?
2: Yeah, I mean, at this point, the whole world.
3: Σε αυτό το σημείο όλος ο κόσμος ξέρει πώς θέλουμε να παίξουμε. Δεν είναι μυστικό αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είναι να παίξουμε γρήγορα, να δώσουμε έμφαση σε αυτό, να αυξήσουμε το ρυθμό.
1: Thank you very much.
3: Να οδηγήσουμε το παιχνίδι εκεί σε όλη την διάρκεια του, αν μπορούμε.
0: Η δήλωση του Κάμερον Τέιλορ εκ των πρωταγωνιστών της Βαλένθια.

0: Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του βοηθού προπονητή του Παναθηναϊκού, του Χρήστου Σερέλη.
1: Μεταβάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά η Βαλένθια είχε την αυτοπεποίθηση, σούταραν την μπάλα καλά. Our transition defense is the first one. Η transition αμυνά μας είναι το νούμερο ένα, αλλά και η αμυνά μας στο pick and roll είναι το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να βελτιώσουμε.
0: Ήταν η δηλώση του βοηθού προπονητή του Χρήστου Σερέλη, ο οποίος σήκωσε το βάρος του head coach απόψε λόγω της αποβολής του Εργίνα Ταμάν. Να θυμίσουμε και οι δύο προπονητές αποβλήθηκαν

55ο λεπτό στην Allianz Arena, Μπάγκερ Μονάχου Παρίσι Σερμέν 0-1. Το γρήγορο γκολ της Παρί βοηθά την πρωταθλήτρια Ευρώπης να κάνει το παιχνίδι που θέλει. Η Παρί άφησε ελεγχόμενα την μπάλα στην Μπάγκερ που έχει 60% κατοχή, αλλά μαζεύτηκε πίσω και δεν αφήνει καθόλου χώρους στους γηπεδούχους. Φανερά η ομάδα του Ενρίκε δεν αφήνει τους Ολίσε και Νούνιες τους χώρους που είχαν στο Παρίσι και απλά επιτρέπει στον Μουσιάλα να παίζει αυτός πιο πολύ. Και δείχνει μέχρι στιγμής ότι έχει φέρει όπως το παιχνίδι στα μέτρα της, όπως έκανε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της.

Καλησπέρα, φίλε Γιώργο, λέει ο Διαμαντής. Καλησπέρα, Διαμαντή. Χίλια μπράβο στο Μαρτίνεθ που δεν άντεξε αυτή τη σαπίλα και ξέσπασε. Αχταρμάνο μεγαλύτερος, λέει, κλόουν των ευρωπαϊκών γηπέδων. Έβγαλαν τα plexiglass, έβρισαν φροντιστή, έβρισαν παίκτη που έφυγε τραυματίας, λέει ο Διαμαντής.

στην Allianz Arena για το δεύτερο παιχνίδι του δεύτερου ημιτελικού του Champions League. Bayern Μονάχου, Paris Germain 0-1. Προηγούνται με 2 γκολ στο συνολικό σκορ οι Γάλλοι. Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, η Paris είναι η πιο επικίνδυνη στο πρώτο 15 λεπτό.

60 λεπτό στην Allianz Arena. Μπάγκερ Μονάχου Παρίσι Ζερμέν 0-1. Στα Ενελάδη τώρα, στο ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ.

ειδικά στο παραλληλικό δεύτερο μισό τη σεζόν, βρίσκουν δίχτυα. Και στα play-offs που ακόμα δεν έχει σκοράρει ούτε ο Γιώβιτς ούτε ο Βάργα, έχει πετύχει 2 γκολ ο εξτρέμ από τη Μαυριτανία.

Να συνεχίσουμε στα ΣΑΕΚ. Από την αρχή του δεύτερου μισού τη σεζόν, η ΑΕΚ μετρά απέναντι σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό 3 νίκες και 3 ισοπαλίες. Για να καταλάβετε, και συνολικά 12 βαθμούς. Καμία άλλη ομάδα από τους ανταγωνιστές της δεν έχει συγκεντρώσει τόσους. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως η ΑΕΚ σε αυτά τα 6 ντέρμπι μέσα στο 26 έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, έτσι. Εκείνο το πέναλτι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια στο 104. Στο 104ο λεπτό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Σε όλα τα υπόλοιπα έχει κρατήσει το 0 στα μετόπιστεν. Ενώ δεν έχει βρει δίχτυα μόνο με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην κανονική περίοδο και με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στη Λεωφόρο. Σε δύο ντέρμπι που είχε συνολικά 3 δοκάρια, έτσι.

0: Και φυσικά ο Νίκολιτς έχει και κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι οι εντεταλμένοι του μέσα στον, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η Ντομαγκόη Βίντα και ο Πέτρος Μάνταλος απέδειξαν για άλλη μια φορά στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό πως η ηγεσία δεν μετριέται μόνο με παρουσία στο γήπεδο αλλά και με φωνή, πάθος και καθοδήγηση.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
0: Στα χέρια της.

Εφόσον ο δικέφαλος πάρει το πρωτάθλημα, τότε θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν από τα play-off του Champions League, έχοντας το πέμπτο καλύτερο συντελεστή στο σύνολο 42 πρωταθλητών. Ενώ στο απευκταίο για την Ένωση σενάριο που θα βγει δεύτερη, τότε θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο Φάληρο τώρα, ο αγώνας εναντίον του ΠΑΟΚ την Κυριακή στο κατάμεστο από ερυθρόλευκους οπαδούς στο Γεώργιο Καραϊσκάκης έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού για τον Ολυμπιακό. Θα πει κάποιος τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν λιγότερο σημαντικά για την πειραϊκή ομάδα. Προφανώς και όχι, όμως τώρα η κατάσταση έφτασε πια στο παρατρία και παίζεται η τελευταία ευκαιρία για τον τίτλο, αλλά και η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Μόνο με νίκη επί του δικεφάλου του Βορρά, ο Ολυμπιακός θα παραμείνει ζωντανός στη μάχη του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα θα αποκτήσει το προβάδισμα για την δεύτερη θέση σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας. Το πλεονέκτημα θα το έχει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς υπερτερεί, θυμίζω, στην ισοβαθμία, έτσι. Το ιδανικό σενάριο για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και την ίδια ώρα να μην ιτηθεί ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και σε ενδεχόμενο νίκη στον Κίτρινο Μαύρον, οι Ερυθρόλευκοι θα πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, κατακτώντας τρεις βαθμούς, μεταθέτοντας τα σπουδαία για την επόμενη αγωνιστική. Το ερώτημα που θέτουν αρκετοί είναι: μπορεί αυτός ο Ολυμπιακός να κάνει το 3 στα 3 στα εισάριθμα ένα από μήνα τα παιχνίδια της περίοδου? Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση.

Στα μεταγραφικά τώρα, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λιόν δεν της επιτρέπουν να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ρόμαν Γιάνεμτσουκ από τον Ολυμπιακό. Ο 30χρονος Ουκρανός επιθετικός αγωνίζεται στους Γάλλους με τη μορφή δανεισμού από τους Ερυθρόλευκους και η οψιόν αγοράς είναι στα 5 εκατομμύρια. Έτσι όπως αναφέρει στο σελίδα sport.fr, sport.france, η διοίκηση του συλλόγου δεν έχει τη δυνατότητα να δαπανίσει μεγάλα ποσά για την ενίσχυση της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν και έτσι δύσκολα θα αποκτήσει τον Ουκρανό. Ο Γιάνεμτσουκ μετρά 12 εμφανίσεις με 5 γκολ και 1 assist με τη Λιόν και όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό, όπου θα αποφασιστεί το μέλλον του. Εννοείται, ο Γιάνεμτσουκ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 28, θυμίζουμε.

Στο Παναθηναϊκό τώρα οι μεταγραφικές αναζητήσεις του Τρυφυλλιού δεν διακόπηκαν μετά τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου. Μετά τον αποκλεισμό από την Πέτης όμως εντάθηκαν. Τόσο ο Μιγκέλ Άγχελ Κορώνα όσο και ο Στέφανος Κοτσόλης έπειτα από συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ για τις θέσεις στις οποίες χρειάζεται εμφανώς ενίσχυση το Τριφύλλι. Έχουν κάνει πολλές συζητήσεις με μάνατζερ για υποψήφιους παίκτες. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει στα τέλη Ιουλίου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League σε συνδυασμό με το μέγεθος της αναδόμησης, 16 με 18 παίκτες θα αποχωρήσουν, τουλάχιστον 10 νέοι θα αποκτηθούν, υποχρεώνει αυτό τους πράσινους σε ένα σπριντ, αν θέλετε, ώστε μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας να έχουν κάνει αρκετές κινήσεις.

Μπάγερ Παρί, με συγχωρείτε, Λιόν. Μίλησαν πριν για τον Γιάρεμτσουκ, μπερδευτήκαμε. Μπάγερ Παρί Σεντζερμέν 0-1 στο 75ο λεπτό. Όλο και πιο κοντά σε δεύτερο διαδοχικό τελικό οι Γάλλοι.

πολύ ωραίο σουτ με το αριστερό του Ντουέλιγο. Έξω από το αριστερό κάθετο, από το αριστερό δοκάρι του Νόιερ. Η Arsenal έπρεπε να περιμένει 20 χρόνια για να δώσει ξανά το παρόν σε έναν τελικό Champions League, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα κερδίσει το βαρύτιμο τρόπο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επιβλήθηκε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης, θυμίζουμε, και με συνολικό σκορ 2-1 σφράγισε το εισιτήριο για τη Βουδαπέστη, όπου περιμένει τώρα σε ένα τέταρτο που να είναι θα μάθει και τον αντίπαλό της.

Στο 44ο λεπτό εχθές οι κανονιέριδες κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, όπως και στο πρώτο μάτσο, όταν μέσα από φάση διαρκείας ο Τροσάρ σούταρε, ο Όμπλακ έδιωξε και ο Σάκα πρόλαβε τους αμυντικούς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τον γκολ του Σάκα ανάγκασε την Ατλέτικο στο δεύτερο να ανεβάσει τις γραμμές της, μήπως και καταφέρει να σοφαρίσει. Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν ένταση στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, ωστόσο η επιλογή του Σιμεώνε να παίξει με τρεις φουνταριστούς δεν βοήθησε. Καθώς η μπάλα δεν έφτανε εύκολα σε αυτούς, η Άρσεναλ από την πλευρά της διαχειρίστηκε άψογα το μάτς, κάλυψε καλά χώρους, κινδύνεψε ελάχιστα και στο τέλος ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.

0: Και πάμε αμέσως στο Μάνο Σταραμόπουλο για το ρεπορτάζ από το Διεθνή Χώρο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Internet Sports. Βλέπουμε ένα παιχνίδι πάνω κάτω, ήταν αυτό που περιμέναμε. Ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League μετά με εκείνο το εκπληκτικό του Πάρντε Πρέσ το 5-4. Εντάξει, είχε αφήσει μεγάλες προσδοκίες, αλλά δεν νόμιζα και εντάξει. Το πίστευα ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια συμβαίνουν μια φορά στα 10 ή 20 χρόνια. Εδώ προσπαθεί η Μπάγκερ να ανούσει ο τρόπο. Έχει όμως έχει κάνει η τακτική που ακολουθεί ο Λουίς Ενρίκε, έχει σφίξει, έχει εξαντλήσει, έχει στραγγαλίσει ουσιαστικά τους επιθετικούς και γενικά την Μπάγκερ να το κέντρο και μετά βλέπαμε για παράδειγμα το Μουσιάλα που είναι ο καλύτερος Γερμανός ποδοσφαιριστής μαζί με τον Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ να κάνει μόνο δύο προσπάθειες το πρώτο ημίχρονο τις οποίες εξουδετέρωσε ο Ρώσος τραφύλακας ο Σαβόνοφ. Από εκεί και πέρα ο Ντίας τίποτα, μόνο βέβαια πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Κβαρατσχέλια είναι εκπληκτικός. Έτσι,
0: πραγματικά. Πραγματικά.
1: Σήμερα είναι εκπληκτικός ο Κβαρατσχέλια.
0: Και ο Λουίς Ενρίκε δεν αφήνει τους Ολίσε και Νούνιες να αλωνίζουν όπως το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, σωστό. Και έχει βάλει σε έναν ιδιαίτερο ρόλο το Μαρκίνιος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να φυλάει, να επιτηρεί τον Λουίς Ντίας. Και μετά ο Ζαΐρ Εμερί αναλαμβάνει αυτό το ρόλο. Εντάξει, το 2-0 που είναι αυτή τη στιγμή μπροστά που προηγείται ουσιαστικά στο σύνολο. Η Paris Saint-Germain νομίζω ότι τη φέρνει πάρα πολύ κοντά στον τελικό της 30 Μαΐου απέναντι στην Arsenal. Και θα είναι από τις ελάχιστες φορές που μια ομάδα καταφέρει να πάει σε τελικό σε δύο διαδοχικές χρονιές, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι. Εντάξει, είναι σίγουρα πιο τεχνική ομάδα η Paris. Η Bayern είναι καλή, αλλά πιστεύω ότι η Bayern δεν έχει ένα Βιτίνια στη μεσαία γραμμή να της οργανώσει όλο το παιχνίδι και το μεσοεπιθετικό ιδιαίτερος να περάσει τις μπαλιές όπως περνά ο Βιτίνια. Εντάξει, αυτό είναι το παιχνίδι τώρα, θα δούμε βέβαια, γιατί με την Bayern ποτέ δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, ειδικά με τους Γερμανούς, το έχει πει και ο Λίνε και άλλωστε.
0: Σωστά.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε βέβαια ότι στα ταμεία της Ατλέτικο τώρα μπήκανε αρκετά λεφτά από το 2013, πρέπει να δούμε, που η Ατλέτικο έχει 13 διαδοχικές συμμετοχές στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν, έχει βάλει στα ταμεία της, κρατηθείτε καλά, 935,6 εκατομμύρια. Μόνο τη φετινή σεζόν έχει 105 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι η δουλειά που έχει κάνει ο Ντιέγκο Σιμεώνε, έτσι, είναι εκπληκτική, γι' αυτό και άλλωστε είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στον κόσμο. Δεν είναι τυχαία, γιατί η Ατλέτικο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η Ρεάλ ή η Μπάγερν ή η Γιουβέντους ή η Παρίς Σεν-Ζερμέν ή η Μπαρσελόνα. Είναι σε ένα επίπεδο λίγο πιο κάτω από αυτές. Από πλευράς της οικονομικής επιφάνειας λέω. Και χάρη στον Ντιέγκο Σιμεώνε έχει εκπληκτική εμφάνιση όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος συγκεκριμένα έχει πάρει τα 18,62 όταν μπήκε στο League Face, έτσι, τα 8,4 από τις 4 νίκες που έχει πετύχει, 700.000 ευρώ από μια ισοπαλία. Από τη 14η θέση που πήρε στη συνολική League Face 6,93 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο που πήρε για την πρόκριση στην διάμεση νοκάουτ φάση, το play-off ουσιαστικά, 1 εκατομμύριο για την επιβεβαίωση της πρόκρισης, έτσι, 11 εκατομμύρια για την πρόκριση στη φάση το 16, 12,5 για τα πρόκριση στα προημιτελικά, 15 για την παρουσία της στα ημιτελικά. Οπότε καταλαβαίνει κανένας ότι πόσα λεφτά έχει βγάλει αυτή η ομάδα χάρη στην πολύ καλή δουλειά που κάνει ο προπονητής ο Αργεντινός ο Ντιέγκο Σιμεώνε, που κάποια στιγμή φέτος έπαιζε πάλι το όνομά του για την Ίντερ, αλλά νομίζω ότι είναι από την ώρα που ο Κριστιαν Κίβο οδήγησε τους νεραντζούρις στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας δεν υφίσταται θέμα, οπότε ο Ντιέγκο Σιμεώνε θα παραμείνει στο Τροχιμπλάνκο της Μαδρίτης και ο Κίβου θα παραμείνει στην πρωταθλήτρια Ιταλίας. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η FIFA παρατείνει την τιμωρία, επεκτείνει καλύτερα την τιμωρία του Πρεστιάνη του Αργεντινού, παρά λίγο να βάλει γκολ εδώ με τον Νούνο Μέντες η Paris Saint-Germain. Οπότε εδώ κινδυνεύει ο Τζιανλούκα Πρεστιάνη, που ξέρουμε όλοι, ο 20χρονος Αργεντινός, κινδυνεύει για το ρατσιστικό επεισόδιο που είχε κάνει στον Βινίσιους στο παιχνίδι με Φίκα Ρεάλ. Επεκτείνει τώρα την τιμωρία των 6 αγώνων που του επέβαλε, οπότε είναι πολύ πιθανό να μην... Δεν ξέρω αν θα τον πάρει ο Σκαλόνι ή όχι στο παγκόσμιο κύπελο. Σίγουρα, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα χάσει τους πρώτους αγώνες των ομίλων, δηλαδή εναντίον της Αλγερίας στις 16 Ιουνίου και Αυστρίας 22 Ιουνίου, γιατί η τιμωρία του έχει ισχύει μόνο για τους επίσημους αγώνες, έτσι. Θα παίξει κανονικά, δηλαδή, στο φιλικό που θα δώσει η Αργεντινή εναντίον της Ονδούρας, αν τον καλέσει εννοείται ο Σκαλόνι προπονητής. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Η εθνική ομάδα της Αυστραλίας είναι η πρώτη που ξεκίνησε προετοιμασία για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Τόνι Πόποβιτς, ο 52χρονος προπονητής της, ξεκίνησε με μόλις 8 ποδοσφαιριστές. Έχουν πάει στην Τουρκία κιόλας, που έχει ζεστό κλίμα, γιατί στην Αυστραλία τώρα είναι ανάποδα τα πράγματα. Λοιπόν, και όπως είπε ο ίδιος, θα περιμένει από εδώ και πέρα να έρχονται οι Ευρωπαίοι, σε εισαγωγικά, οι ποδοσφαιριστές δηλαδή της Εθνικής Αυστραλίας, οι οποίοι αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί λύγει το ένα μετά το άλλο. Οπότε θα εντάσσονται, και έτσι λοιπόν την 1η Ιουνίου που θα ανακοινώσει την 26άδα, θεωρεί ότι θα έχουν ενσωματωθεί όλοι οι ποδοσφαιριστές και θα μπορέσει να προετοιμαστούν όσο γίνεται πιο καλά. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα στο Μεξικό με τους παίκτες της μεγάλης κατηγορίας Λίγα MX, το οποίο όμως ευτυχώς λύθηκε. Οι Μεξικανοί έχουν μεγάλες προσδοκίες από την εθνική τους ομάδα. Είχε καλέσει πρόσφατα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία 20 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται εντός χώρας, και μάλιστα το Λούκα είχε ζητήσει να πάρει ειδική άδεια για να, επειδή έχει να παίξει σε παιχνίδια του Champions League, η μη τελική φάση της Αμερικής, να μην είναι. Αυτό βέβαια δημιούργησε θέμα, γιατί η διοίκηση της Τσίβας, η οποία είχε χάσει από την Τίγκρες σε αγώνα για τα play-off της Λίγκα MX του Μεξικού, λέει γιατί τους αφήνετε αυτούς και καλή και τους δικούς μας, θα πρέπει να υπάρχει ισονομία. Εντάξει, τώρα αυτά όμως ξεπεράστηκε το θέμα. Είχαμε στην Real Madrid υπάρχει το θέμα ότι δεν άρεσε στους οπαδούς ότι πήγε πρόσφατα ο Εμπαπέ στο Παρίσι. Δεν έχει διευκρινιστεί όμως αν πήγε με την σύντροφό του ή μόνος του. Οπότε αν είχε πάει μόνος του, εγείρονται κάποιες υποψίες από τους οπαδούς προφανώς, γιατί κανένας δεν έχει γράψει κάτι, ότι
0: μιλάει με διοίκηση ομάδας.
1: Μιλάει ίσως με κάποιους παράγοντες άλλης ομάδας.
0: Με κάποια ερωμένη, θα πω εγώ, ομάδα. Παύλα ομάδα.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει Ιταλική ομάδα να δώσει τα λεφτά που παίρνει, τα περίπου 20 εκατομμύρια που παίρνει από τη Ρεάλ Μαδρίτης του χρόνου ο Εμπαπέ, γιατί πέρα από αυτό ο Εμπαπέ παίρνει και μπόνους σταδιακά, τα 100 εκατομμύρια που δεν τα πήρε η Paris Saint-Germain, έτσι, γιατί έφυγε ο ελεύθερος και η συμφωνία ήταν με τον Πόρεθ, τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, ότι αν φύγεις ως ελεύθερος, τα λεφτά αυτά θα τα πάρεις εσύ σε διάστημα 5 ετών βέβαια.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν νομίζω ότι κάποια Ιταλική ομάδα τώρα θέλει να δώσει, γιατί πρέπει να πληρώσει και την πώς το λένε, και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το πράγμα. Και τώρα μαζεύτηκαν οργανωμένοι οπαδοί και άλλοι φίλοι και βάλαν υπογραφές 200.000 έχει φτάσει, τα οποία έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. 12 εκατομμύρια λεφτά σαν υπογραφές. Καλά, στο διαδίκτυο τώρα ο καθένας μπορεί να βάζει και 10 φορές το όνομά του, έτσι. Για να φύγει, λέει, ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ. Καλά, πώς θα γίνει αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Έξω ο Εμπαπέ και...
0: Ναι, εμβρασμό τώρα οι αυτές...
1: Ναι, αυτά τώρα είναι σοβαρά, μη τι άλλο.
0: Μάλιστα. Μάνο, ναι, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Να δούμε το μεγάλο παιχνίδι τώρα.
0: Κοντά στο δεύτερο γκόλ η Παρή δεν κάνει καλό...
1: Ναι, ναι.
0: Κοντρόλο Μπαρκολά. Ναι. 89 λεπτό, Μπάγερ Μονάχου, Παρή Ζερμέν 0-1. Μάνο Σταραμόπουλα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο διαστόματος Μάνου Σταραμόπουλου.

Λοιπόν, η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από το T-Center, επικρατώντας του Παναθηναϊκού 91-87 και μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά απέναντι στους Πράσινους. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν 62-43 στο 25ο λεπτό, με τον Παναθηναϊκό να κάνει την ίστατη προσπάθεια στα τελευταία λεπτά, δίχως όμως να ολοκληρώνει το μεγάλο comeback. Πλέον το τριφύλι θα υποδεχθεί τη Βαλένθια στο Game 4, 8 του μήνα, 9 και 4. Στην Ζαλγκύριο Αρίνα τώρα, η Ζαλγκύρης επικράτησε τη Φενερμπαξέ 81-78 και μείωσε και αυτή τη σειρά σε 2-1 απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν και βρέθηκαν πίσω το σκορ ακόμα και με διαφορά 19 πόντων, οι Λιθουανοί αντίθετα με τον Παναθηναϊκό ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να περιμένει για να μάθει τον αντίπαλό του στο Final Four της Αθήνας λίγο παραπάνω. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων στην Allianz Arena, Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain 0-1. Όλο και πιο κοντά σε back-to-back τελικό οι Γάλλοι.

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλενθία, η αποβολή του Εργιάνα Ταμάν έφερε σε ρόλο head coach τον Χρήστο Σερέλη, με τον Έλληνα coach να μιλά μετά το τέλος του Game 3 για την ήττα και να στέκεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού κοντά στην Βαλένθια. Είναι φανερό, ανέφερε ο προπονητής από το Λαύριο, ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα και δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον ευνηδιασμό. Δημιούργησαν την αυτοπεποίθηση για να σουτάρουν καλά. Η άμυνα μας είναι στο transition και στο pick and roll. Είναι τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε στο δεύτερο παιχνίδι, ανέφερε ο coach.

Να περάσουμε σε άλλα διεθνή νέα. Σε καταγγελίες βάρος του Νεϊμάρ για τον τσακωμό του στη διάρκεια προπόνησης στη Σάντος προχώρησε ο γιος του Ρομπίνιο, ο 18χρονος Ρομπίνιο Τζούνιορ, ο οποίος ενδέχεται να ζητήσει την μονομερή λύση του συμβολαίου, αφού οι συμπαίκτες του είναι ενοχλημένοι που έβγαλε προς τα έξω το συγκεκριμένο επεισόδιο.

0: Στο μεταξύ, 12 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Πρόκειται για τις Arsenal, Manchester City, Manchester United από Αγγλία, Paris Saint-Germain από την Γαλλία, Bayern Μονάχου, Borussia Dortmund από τη Γερμανία, Barcelona, Real Madrid και Villarreal από την Ισπανία, Inter από την Ιταλία, Eindhoven από την Ολλανδία και Porto από την Πορτογαλία. Για τρίτη σερή σεζόν ο Ισπανός Νταβίντ Ράγια της Arsenal πήρε το χρυσό γάντι της Premier League ως ο τερματοφύλακας με τα περισσότερα παιχνίδια που κράτησε το 0 στην εστία του, 17 φέτος, τα clean sheets που λέμε στο χωριό μου. Συμφωνία του Phil Foden με τη Manchester City για επέκταση συμβολέου ως το 2030, όταν ο Άγγλος μεσοεπιθετικός θα είναι 29 ετών. Γκολ εκπληκτικό από το Harry Kane, ισοφαρίζει η Bayer Μονάχου 1-1. Με 1,5 λεπτό να απομένει. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει περαιτέρω χρόνο ο διαιτητής. Δεν υπάρχει offside από ό,τι βλέπουμε στο replay.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλη Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ

0: περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
1: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στο Game 3 σε ένα μάτς που έχανε μέχρι και με 19 πόντους και θα περιμένει μέχρι και την Παρασκευή να παλέψει ξανά για την πρόκριση στο Final Four. Είναι φανερό πως δεν παίξαμε καλή άμυνα. Δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον ευνηδιασμό και από τις μεταβάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δήλωσε ο βοηθός του Εργίνα Ταμάν, Χρήστος Σερέλης. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθούσε να αντιδράσει με τεχνικές ποινές και διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές, τόνισε ο βοηθός του Πέτρο Μαρτίνεθ, Χαβιέ Αλμπέρ. Επιστροφή προπόνηση για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟ και στον Γεωργίου Καραϊσκάκη για τα play-off της Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμ στους Ερυθρόλευκους προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Όλο το Χόσγκε sold out επικείμενε αναμέτρηση. Κανονικά στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού συμμετείχε ο Μανώλης Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρες και θεραπεία για Ντβάιτ, Ντέσσερ και Σισοκό. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑ για τις φθορές που προκάλεσαν οι φίλαθλοι του Δικεφάλου του Βορρά στις κερκίδες του Παθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό κυπέλλου κοντρά στον Όφη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ για Κουμάκης και Χατσίδης. Εκτός παραμένουν οι Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ, Dragan Sakota. Για τα play-off της Greek Basket League, Περιστέρι ΠΑΟΚ 77-72. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain 1-1. Στο άλλο μας το play-off της EuroLeague, Ζάλγκιρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε 81-78. Πρόεδρος του ΨΑΠ μετά τη σημερινή ψηφοφορία παρέμεινε ο Γιώργος Μπαντής. Ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Η Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης επικρατώντας τη Λίλι Τάγκερ 2-1 στα σετ και πέρασε στο δεύτερο γύρο. Επόμενος αντίπαλος Ελληνίδας τενίστριας η Ελένα Ριμπάκινα. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τερμάτισε την τρίτη θέση του ομίλου σε τριπλή ισοβαθμία και έμεινε εκτός Super Final. Τίτλοι τέλους για την Όλγα Στράντζαλη στην εθνική ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ. Ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
2: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Πέμπτη, ο μήνας έχει 7 Μαΐου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τώρα έως τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μπορείτε να μας ακούσετε και από το site του σταθμού 943sports.gr.

Λοιπόν, στη Βουδαπέστη θα αντιμετωπίσει η Παρί την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Παρί, η οποία κατάφερε σήμερα και πήρε την ισοπαλία, πήρε. Έφερε 1-1 με την Μπάγερ Μονάχου και με συνδυασμό το πρώτο μάτς που κέρδισε στη Γαλλία 5-4. Είναι η μεγάλη νικήτρια και η μεγάλη φιναλίστ, δεύτερη φιναλίστ για το φετινό Champions League. Είπαμε στη Βουδαπέστη 30 Μαΐου, Παρί Ατλέτικο. Πιθανόν η Παρί να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο Champions League. Από εκεί πέρα είχαμε την στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε με την Βαλένθια. Βαλένθια έκανε το break, κέρδισε σχετικά εύκολα. Αν εντάξει, το σκορ είναι μικρό, είναι 87 μικρό. Είναι, φαίνεται ντέρμπι, αλλά όποιος έχει δει το παιχνίδι, η Βαλένθια ήταν καλύτερη στο περισσότερο, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Για 35 λεπτά ήταν πολύ καλύτερη, έχει φτάσει διαφορά και 19 πόντους. Ο Παναθηναϊκός στο τέλος προσπάθησε να κάνει την ανατροπή, βρέθηκε να έχει να κυνηγάει με ένα τρίποντο την ισοφάριση, να κάνει το 90-90 με τον Ρογκαβόπουλο. Δύο φορές αστόχησε από τη γραμμή των τριών πόντων. Τελικά η Βαλένθια μεγάλη νικήτρια, 87-91. Πάμε για άλλο μάτς την Παρασκευή, να δούμε αν τελικά η σειρά τελειώσει εδώ ή θα ξαναπάει στην Βαλένθια. 2-1 έγινε και το άλλο μάτς. Η Ζαλγκίρις κέρδισε την Φενέρμπαχτσε 81-78 και εδώ η σειρά έγινε 2-1. Την Παρασκευή ξαναπαίζουν στην Λιθουανία. Μέχρι τώρα μόνο ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κάνει το 3-0 και να είναι ξεκούραστος και να περιμένει τον αντίπαλό του. Θα είναι η Φενέρ ή η Ζαλγκίρις. Εδώ ακόμα έχουμε βέβαια παιχνίδι. Είπαμε την Παρασκευή παίζει και ο Παναθηναϊκός το τέταρτο μάτς και η Ζαλγκίρις το τέταρτο μάτς. Σήμερα σε 9 έχουμε το επόμενο ζευγάρι, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ. Εδώ η σειρά είναι ήδη 2-1. Να δούμε αν θα γίνει 2-2 ή η Ρεάλ θα είναι η ομάδα που θα πάει στο Final Four και θα περιμένει τον Παναθηναϊκό ή τη Βαλένθια. Να δούμε τι έγινε και σε κάποια μάτς για το πάμε στοίχημα. Κάποιοι φίλοι που έχετε παίξει κάποια άλλα παιχνίδια εκτός του παιχνιδιού της Μπάγερ με την Παρί, οποία παιχνίδι το οποίο το περίμεναν όλοι να μπουν πολλά γκολ, πολλά, όχι 5-4 πάλι, αλλά αρκετά γκολ να γίνει over ή γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ έγινε, αλλά δεν έγινε over. Λοιπόν, για να δούμε στο σχηματάκι τι έχουμε. Λοιπόν, παιχνίδι από την Νορβηγία, Έγκερσουντ με την Ράουφος 2-1. Από την Κύπρο έχουμε παιχνιδάκια, να τα πούμε και αυτά. Πρώτη κατηγορία, ΑΕΚ Λάρνακας από Απόλλων Λεμεσού 1-0, Άρης Λεμεσού από ΕΛ 1-0, Πάφος Ομόνια, η πρωταθλήτρια Ομόνια πέρασε και από την Πάφο με 0-2. Παιχνίδι από την Ολλανδία για μπαράζινε ανώδυο υποβιβασμού, Αλμίρε Σίτι The Graphs Up 3-1. Αυτά και το Μπάγερ Παρί είπαμε 1-1. Προηγήθηκε Παρί νωρίς με τον Ντεμπελέ στο τρίτο λεπτό. Στο 95 σοφάρισε ο Χάρι Κέιν, έκανε το 1-1, αλλά δεν ήταν αρκετό για την Μπάγερ να περάσει στην επόμενη, στον τελικό μάλλον. Η Παρί δίκαια στον τελικό εκεί στη Βουδαπέστη, είπαμε 30 Μαΐου με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Λοιπόν, έχουμε τρία μάτς σε εξέλιξη. Το ένα στο ημίχρονο από το Μαρόκο, Μαχρίμπ με την Ρόζα Καζαμπλάνκα 0-1. Παιχνίδι από τον Παναμά βλέπω στο 50, είναι Ουνιόν με την Ουμεσίτ 0-0 και στο 11ο λεπτό από το Ελ Σαλβαδόρ Αγκουίλα Αλιάνσα 1-1, νωρίς στο 10ο λεπτό.

Σήμερα σειρά παίρνουν τα υπόλοιπα μας τα ευρωπαϊκά, τη ημιτελική για το Europa και το Conference. Λοιπόν, στις 10 έχουμε Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Braga, είναι για το Conference. Στις 10 επίσης για το, μάλλον για το Europa είναι αυτό. Για το Conference, 10 η ώρα, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Σήμερα έχουμε και το πρώτο ημιτελικό για το Final, ναι, στο Final Four, στο Champions League, στο μπάσκετ που γίνεται στην Ισπανία, στην Μπανταλώνα. Η ΑΕΚ παίζει με την Μάλαγα. Αυτά λοιπόν είχαμε εχθές, αυτά θα γίνουν και σήμερα. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Λάθος είπα η Αθλέτικο, μπερδεύτηκα. Η Άρσεναλ θα παίξει με την Παρί στο μεγάλο τελικό. Οι φίλοι της Άρσεναλ θα μου λένε τι λέει αυτός ο τρελός τώρα, αφού ήμουν γήπεδο και περάσαμε εμείς. Πώς λέει Αθλέτικο. Ναι, Άρσεναλ Παρί ο μεγάλος τελικός. Υπάρχει φαβορή, αλλά μέχρι εκεί. Θα δούμε αν καταφέρει η Παρί να κάνει το το δεύτερο συνεχόμενο Champions League για τους Γάλλους. Να δούμε αν τελικά η Άρσεναλ μπορέσει και τις κόψει. Μεγάλο μάτς στη Βουδαπέστη, πάμε 30 Μαΐου.

0: με την Arsenal. Ναι, χιλιά μου, έκανα λάθος, μπερδεύτηκα. Arsenal Paris. Καλημέρα στο φίλο μου το Μπίλαρο που έστειλε μηνυματάκι, το γραφίστα της εκπομπής. Και εμείς πάμε να πούμε, μάλλον σιγά σιγά, στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Να πούμε μια καλημέρα και στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλημέρα.
1: Ένα καλημέρα, Μπίλαρα.
0: Καλώς το Χριστάρα το φίλο μου.
1: Είναι μικρό το άσος της Μπάγκερ.
0: Εγώ τα έλεγα γιατί ήταν μικρός, ένα 61, εντάξει, οκ. Okay.
1: Εγώ το έπαιξα στο Παλί, αλλά δεν το έπαιξα, το έπαιξα 2-2, το έπαιξα.
0: Α, ήθελε ένα στο τέλος, εντάξει.
1: Μου έκανε την Παναγία να... και είχα παίξει και να κάνω με 2-3 γκολ. Να πει δεύτερο γκολ, λέω, θα χάσω, να πούμε, με 2-3, το έκανα ένα.
0: Εντάξει, στο 94.
1: Στο 94,
0: κάνω αργά παρά ποτέ που λέει.
1: Ναι, έπιασα αυτό, έπιασα το παραστατικό διπλό και χόβερ. Το βλέπα να μην πάει 3-0 το... το Σιωρκέ. Αύριο έχω άσο τη Φράιμπουργκ με την Μπράγκα και άσο το Στραμβούργκ. Αυτά τα δύο περιμένω αύριο. Νομίζω το Στραμβούργκ νομίζω θα περάσει. Τη Φράιμπουργκ φοβάμαι λίγο.
0: Α, στο Βίλα.
1: Δεν ακούμπησα. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω γιατί αυτό το. Ξαφνικά αυτό το Περέγια έγινε προπονηταρά. Την πήρε όλη η εκεί που ήταν να πέσει, την έχει 6 βαθμού πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και δεν χάνει 5 στις άντερα, δεν ξέρω. Αυτοί οι προπονητές
0: πρέπει να πέσει. Εγώ την νόμη ότι η Άστο Βίλα μπορεί να περάσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Το 1-0 δηλαδή μπορεί να το κάνει και.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Βέβαια κοινώθηκαμε σε καλό φεγγάρι, δεν είναι εύκολο. Μας εμφύλιος είναι.
1: Ναι.
0: Ο φίλος εδώ πέρα, Γιώργος Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα και στο Χριστάρα. Εγώ βλέπω σήμερα 4 άσους λέει. Πιθανόν, εντάξει.
1: Βέβαια
0: το κείμενο θα πάω, φοβάμαι εγώ, γιατί έχει κερδίσει 3-1.
1: Ναι,
0: εγώ αν παίξω κάτι εκεί θα παίξω γκολ-γκολ την Κρίσταλ Πάλας.
1: Και εγώ δεν φοβάμαι το παιχνίδι της ΑΕΚ αύριο με στο μπάσκετ δεν μπορώ να το προσεγγίσω γιατί η ΑΕΚ έχει καλή ομάδα, η Μάλαγα δεν ξέρω.
0: Είναι καλή ομάδα. Η Μάλαγα είναι μια από τις καλές ομάδες στην Ισπανία. Είναι καλύτερη ομάδα βάσει ρόστερ από την ΑΕΚ. Έχει πιο ακριβούς παίκτες, αλλά οκ. Okay.
1: Τι είναι δηλαδή, είναι όποιος πάει στο τελικό.
0: Είναι όπως είναι στο Final Four, όπως είναι το Ευρωλίγκα. Όποιος είναι δύο ημιτελικοί και οι δύο θα πάνε τελικό. Οι δύο ομάδες.
1: Βλέπεις ότι κανένα 2-2 με τη Βαλένθια τώρα.
0: Κοίτα να δεις τώρα, η Βαλένθια πήρε θάρρος, παιδί μου. Όταν μπορείς και κάνεις το 2-0 σε ένα γήπεδο που, το οποίο έβραζε, το κάνεις 2-1.
1: Συγγνώμη που στο διακόπτω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Παίζουμε στοίχημα και δεν είναι δηλαδή αυτά που άκουσα σήμερα στο πρακτορείο. Δηλαδή, έλεγαν ότι θα το δώσει ο Παναθηναϊκός για να είναι το Ολυμπιακό στο τελικό.
0: Α, αυτά δεν γίνονται, ρε φίλε. Γιατί τώρα δίνοντας ένα παιχνίδι δεν ξέρεις τι θα σου κάτσει την επτό επόμενο.
1: Και παίζουν και το πιστεύουν που το λένε, ρε παιδί μου. Ο Άικολμπεν. ΑΕΚ Ολυμπιακός υπάρχει και ένα παιχνίδι που είναι διπλό κονόμου σαν την πρόεδρε ο Μελισανίδη.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Αυτά θα ακούσει εγώ χιλιάδες φορές. Όταν χάνει ο άλλος, ψάχνει να βρει δικαιολογία γιατί έχασε το δελτίο του.
1: Κονόμου ο Μελισανίδη, κονόμου ο Μαριδάκη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Περιμένω από το στίγμα
0: να κάνω. Τέλος πάντων, είναι μάτς που πάντως ο Μαθηνικός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την Παρασκευή γιατί αν δεν καταφέρει να κερδίσει το πράγμα δυσκολεύει πολύ. Να μου πεις η Βαλένθια θα κάνει τρεις νίκες συνεχόμενες, κανείς δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρει κανείς.
0: Τόσα κάνει η Ρεάλ. Τελικά φαίνεται ότι μόνο ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα με 3-0.
1: Και
0: Ζαλγκύρης κέρδισε. Δηλαδή καμία σειρά δεν έγινε 3-0, μόνο του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Άρα τη δείχνει αυτό ότι. Εντάξει, η Μονακό ήταν μια ομάδα με λίγους παίκτες. Καλή ομάδα, λίγους παίκτες. Αλλά έδειξε ο Ολυμπιακός ότι είναι στο καλύτερο φεγγάρι του. Είναι στο καλύτερο φεγγάρι του τώρα. Είναι πολύ καλό.
1: Παίζει καλό μπάσκετ. Παρόλο που σου λέω, εγώ δεν με ακούω εγώ από μπασκετάρο και από του Ολυμπιακού. Από διάφορου μπασκετάρου.
0: Ναι, παιδί μου είναι πιο σταθερή ομάδα. Βλέπεις ότι εντάξει, έκανε το 3-0 σειρά, βγήκε πρώτο στη βαθμολογία, έπαιξε ωραίο μπάσκετ. Φαίνεται ότι είναι ο πιο δυνατός μέχρι τώρα που μιλάμε.
1: Ναι,
0: να δούμε στο Final Four είναι άλλα μάτς. Ένα μάτς είναι.
1: Σίγουρα, το είπα και ο Μπάτσο, το είπα και ο Αγγέλο που λέει ότι αν ήταν σειρά θα είχαμε βάλει. Αλλά εντάξει, αν ήταν σειρά, ζωσε καλά την περνάμε στο.
0: Αυτό λέω, εντάξει, είναι άλλα παιχνίδια αυτά. Είναι άλλα παιχνίδια αυτά. Θα δούμε. Πάω στο Ολυμπιακό, η πρώτη ομάδα που έχει πάει στο Final Four περιμένει τους υπόλοιπους.
1: Η Χάπολη με λέει 2-1 είναι.
0: 2-1 είναι και αυτό παίζουν σήμερα στις 9.
1: Α, 2-1 είναι και αυτό. Εντάξει, Βαξιλάρα, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Καλημέρα, φίλε. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 12, παιδιά, περιμένουμε Τζίτζι. Από ό,τι μου είπε θα έρθει, είχε ανεβάσει και ποστάρισμα ότι θα κάνει και πολλές πολλές εκπλήξεις σήμερα ο κύριος Τζίτζης. Μιλάρα στείλανε πολύ κουβά σήμερα το οβεράκι της Μπάγερ, ναι, με πολλοί κόσμο σήμερα και πρακτορείο που πήγα το πρωί το μεσημεράκι, και εγώ αυτό ακούγα, ότι θα γίνει οβεράκι και με αρκετά γκολ. Τελικά έμεινε στο 1-1 και έμεινε, το 1-1 έμεινε κιόλας στο 96, οπότε έγινε 94, κάπου εκεί το βαλοχάρι και έγινε το γκολ. Για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα. Καλώς ο φίλος τον Αλέξανδρο.
2: Ο Παναθηναϊκός έμπλεξε βέβαια.
0: Έμπλεξε τώρα, έτσι πως πήγε το πράγμα. Ένα παιχνίδι τώρα είναι.
2: Το έλεγε, θυμάμαι πότε σ' άκουσα χτες. Νομίζω προχτές σ' άκουσα. Ναι, χτες σ' άκουσα. Που λες ότι είναι καλή ομάδα. Στον πόντο πήγε τα δύο παιχνίδια. Οπότε μπορεί να. Είναι καλή ομάδα πραγματικά.
0: Είναι καλή ομάδα, παιδιά. Τώρα δεν είναι τυχαίο να βγαίνει τώρα δεύτερο στην κανονική διάρκεια. Δεν είναι τυχαίο τώρα. Εντάξει.
2: Και με διαφορά τον Ολυμπιακό μία νίκη δεν
0: κάνει. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι κάτι το οποίο λες ότι είναι. Άντε, να είναι τυχαίο μία νίκη, δύο νίκες, τρεις νίκες. Το να κάνει διαπορία πάνω απ' έχει μια καλή ομάδα. Βέβαια, άπειρη γιατί φάνηκε απειρία και σήμερα. Από το 19 πήγε στο τρίποντο. Αλλά οκ, πήρε την νίκη αυτό που ήθελε.
2: Αλλά έχει μόνο ο Παναθηναϊκός δύο ευκαιρίες εκεί μέσα. Δεν μπορεί να πάνε τόσο άστοχο. Δηλαδή, στο πρώτο δεκάλεπτο, παρότι έβαλε 18, όντω ήταν πολύ άστοχο. Πολύ ήταν πάντω άστοχο.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω, Αλέξανδρο, ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει την Παρασκευή.
2: Ω, μετά τελείωσε.
0: Το πράγμα δεν λέω ότι τελείωσε, αλλά μετά το φαβορί είναι η Βαλένθια.
2: Ναι, κοιτάξτε, και στατιστικά δεν μπορεί να κάνει τα τρίτη νίκη πάνω από το τρίτο επίπεδο. Θα είναι πλήρω.
0: Να μου πει να κάνει τρει νίκε η Βαλένθια σε ρίτμα Παναθηναϊκό. Εντάξει.
2: Μπράβο, και αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά είναι όμω ένα παιχνίδι που η Βαλένθια στο τέλο τη ημέρα σου λέει ότι εγώ το πήγα 2-2. Το άγχο έχει ο Παναθηναϊκό που είναι και οικοδεσπότη ο Final Four. Αλλάζει πολύ το πράγμα.
2: Είναι και η μεγάλη ομάδα, να το συζητάμε.
0: Θα υπάρχει μουρμούρα από τον κόσμο μετά το 2-2. Είναι δύσκολο μάτς. Αν και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το στο τέλος της ημέρας θα το πάρει το παιχνίδι εύκολα.

0: Αν θυμάμαι καλά. Και μετά πήγε να τον βάλει και δεν μπορούσε να συνεχίσει.
1: Ο Γκαρούμπα ή ο ψηλό σου άλλο, Ταβάρε.
0: Ο Γκαρούμπα, αυτό. Όχι, ο Γκαρούμπα είναι από καιρό τραυματίο. Ναι. Αυτό ο Γκαρούμπα χτύπησε.
1: Που ήταν και πολύ καλό στο πρώτο μάτσο, αλλά 25 πόντου. Για να δούμε, αύριο θα τον βάλει την Παρασκευή.
0: Σήμερα. Θα τον βάλει. Αν μπορεί να παίξει.
1: Ναι, αν μπορεί να παίξει αυτό.
0: Γιατί ενώ έχει πολύ καλή περιφέρεια, αν δεν έχει Ταβάρε, δεν έχει Γκαρούμπα. Μετά και αυτή μπλέκει.
1: Ναι, με του ψηλού.
0: Έχει, ο Λεστούρ δεν έκανε σήμερα από πόντους.
1: Φίλε, δεν έχω δει καθόλου, δεν το είδα το μάτς.
0: Όχι, το κοιτάς λίγο, Γκραν και ο Λεστούρ τη βάλανε.
1: Περίμενε να το δω, αν το βρω που κάπου, περίμενε μισό λεπτάκι. Λοιπόν...
0: Και πόσο βλέπατε, πείτε πήρε ο Λεστούρ πολλές προσπάθειες.
1: Μια μισό λεπτά να μου ανοίξει το πέρα το κόλπο, να το δω, να σου πω. Λοιπόν, ατομικά στατιστικά, παίχτες. Λοιπόν, ο Λεστούρ έπεσε.
0: Ναι.
1: Να δούμε μισό λεπτό.
0: Μια δεκαριά πρέπει να βάλε 8-10 πως έβαλε.
1: Ο Λεσόρ έβαλε... Λεσόρ... Πού είναι ο Λεσόρ... Ο Σόλτς 17 έβαλε.
0: Ναι.
1: Ο Γαβούλος 16. Ο Ναν 13. Δεν μου τον βγάζει κάπου. Δεν μου το βγάζει, κάτσε να το πω από καπαλού, θα το πω στην πορεία.
0: Ο
1: Γκράν έβαλε 4. Ο Λεσόρ 4. Ο Λεσόρ 4.
0: Ο Ντέβις πήγε καλά. Ναι. Και στο. Κοιτάξτε και στι Ζάλγκε με τη Φενέρ, αν το ξέρει αυτό ανοιχτό με την ευκαιρία.
1: Ζάλγκε με τη Φενέρ.
0: Ναι, με τη Φενέρ.
1: Μιάσα να δω και αυτό, μισό λεπτάκι.
0: Ο Μάο Ντολό είχε βάλει δύο κάποια στιγμή, δεν ξέρω μετά πήρε κανένα τρίποτα, βάλει τίποτα.
1: Κάτσε να δω μισό λεπτό, Αλέξανδρε, να μου ανοίξει το πέρα το σύστημα, γιατί... Λοιπόν, λέμε το παιχνίδι της Ζαλγκίρης, ε.
0: Με τη Φενέρ, ναι. Ο Μάο Ντολό της Ζαλγκίρης είναι αυτός.
1: Μισό λεπτό, λοιπόν. Ο Λό της Ζαλγκίρης έβαλε... Ο Λό... Έβαλε μόνο δύο πόντους.
0: Και ο Κόλσον Σφενέρ.
1: Και ο ποιος?
0: Ο Κόλσον Σφενέρ.
1: Ο Κόλσον της Σφενέρ. Ο Κόλσον της Σφενέρ. Κόλσον της Σφενέρ. Έβαλε και αυτός δύο πόντους μόνο.
0: Αυτός δύο, ναι, πλέον χαμηλά όλοι. Πάντως έτσι λέω μεθαύριο, μάλλον το ένα είναι αύριο, το άλλο μεθαύριο. Αύριο είναι η Χάπολη.
1: Ο Τουμπέλης έβαλε 26 πόντους, πρώτο σκόρ, αυτός έβαλε πολλούς.
0: Αυτός έβαλε πολλούς παίκτες, δεν τον είχαμε.
1: Αυτός. Και ο Μπέροβιτς έβαλε 10.
0: Αυτός είναι τρομερή κατάσταση.
1: Μπόλγουιν 16, Βίλιαμ Γκος 18, ναι. Ο Χόρντον Τάκερ 15, ο Χόλ 14, ο Φρανσίσκο 12, ο Ράιτ 11, ο Μπέροβιτς 10, αυτοί, είναι αυτοί που έχουν βάλει 10 πόντους και πάνω.
0: Ναι. Άρα ότι κατά μεγάλη πιθανότητα από τις τρεις σειρές ποια λύση μπορεί να σπάσει. Μάλλον ποια ομάδα από το 5-8 πανεκός μπορεί να...
1: από τη σειρά που είναι τώρα το 2-1, τι πιστεύω ότι μπορεί να σπάσει πάλι είναι η Ρεάλ. Να γίνει 2-2.
0: Α, όχι, σε τελικός λέω. Ποιος μπορεί να... Δηλαδή από τα φαβόρη που είναι Ρεάλ.
1: Να μην είναι μέσα, η Ρεάλ πιστεύω.
0: Ναι. Α, τι φοβάσαι η Ρεάλ,
1: Φίλε, εντάξει, τώρα παίζει με και πολύ καλή ομάδα.
0: Όχι, δεν λέω για το 2-2, λέω για το μέτρο αγώνα. Δηλαδή να μην πάει η Ρεάλ.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι αν σπάσει μια σειρά και δεν περάσει μια ομάδα τα φαβορή που είχαμε βγάλει από την αρχή όλοι, αυτές τις ομάδες λέγανε φαβορή, πιστεύω ότι θα είναι η Ρεάλ που. Εντάξει, δύσκολο, αλλά νομίζω ότι μόνο αυτή μπορεί να. Μόνο η Χάπολ μπορεί να κοντράρει τη Ρεάλ. Γιατί είναι μια ομάδα και αυτή η Χάπολ με πολλούς Αμερικάνους, ακριβούς παίκτες, καλή ομάδα, καλό προπονητή.
0: Βέβαια δεν έχει έδρα όμως.
1: Δεν έχει έδρα, εντάξει, οκ.
0: Ενώ οι άλλες δύο έχουν έδρα.
1: Βέβαια, στο αν έρθουν οι Ισραηλοί στην Ελλάδα, από ό,τι λένε ότι έχουν πάρει πάρα πολλά εισιτήρια ήδη αυτοί.
0: Α, έχουν πάρει εισιτήρια.
1: Όταν βγήκαν τα εισιτήρια στην κυκλοφορία, το ίντερνετ πήραν.
0: Καλά, παίρνουν αυτοί.
1: Γιατί είναι πλούσιοι, μια οπαδή.
0: Έχεις μάθει από εισιτήρια πώς έχουν πάρει καλά. Έχει πάρει πολλά και η Φενέρ θα έχει πάρει, δεν είναι.
1: Κοίτα, έχουν πάρει πολλά εισιτήρια όλες οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι. Τα πήραν στην αρχή της χρονιάς όταν βγήκαν τα εισιτήρια και δεν ξέρεις τώρα πόσα. Πόσα έχουν πάρει Ολυμπιακοί, πόσα Παναθηναϊκοί, πόσα Ισραηλινοί, πόσα Ιραξιδεά δεν παίρνουν πολλά ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού έχουν πάει τα εισιτήρια. Γιατί σίγουρα θα έχουν πάρει και Τούρκοι πολλά.
0: Δεν έπαιρνε ποτέ, θα έκανε στο Μονακό. Οι Ζάλγκης παίρνει, θα έχουν πάρει αυτή τη λίστα.
1: Αυτά έχουν πάρει, θα έχουν πάρει. Και οι Ισραηλινοί έχουν πάρει εισιτήρια.
0: Άρα έξω ομάδες, γιατί η Ρεάλ δεν έχει πάρει.
1: Η Ρεάλ έχει πάρει, εντάξει, έχει πάρει λίγα ρε παιδί μου, δεν παρουσιάζει η Ρεάλ.
0: Υπάρχει και πολύ λίγα η Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Άρα αυτές οι έξω ομάδες, οπότε όποιες μείνουν έξω, αυτές οι δύο ψέξω να μείνουν έξω. Αλλά και Μονακό δεν έχει πάρει, οπότε Είναι 5 ομάδες που έχουν
1: πάρει. 5 ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη, τα έχει πουλήσει τα εισιτήρια, τόσες πήρανε.

0: Στο Final Four περιμένουν τώρα κάποια ομάδα που θα μείνει εκτός από αυτές που είπαμε να επιστρέψει στα εισιτήρια. Δεν ξέρω πώς πάνε τα εισιτήρια. Πάνε στην Ευρωλίγκα, τα βγάζει Ευρωλίγκα, δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Κοίταξε, από ό,τι είχα διαβάσει, μοιράζουν εισιτήρια στις εισιτήρια ομάδες λίγα και από εκεί πέρα θα βγαίνουν. Θυμάσαι, είχαν βγει τον Ιανουάριο, μετά Φεβρουάριο και όποιος θα παίρνει τυχαία. Δεν είναι ότι...
0: Αυτό λέω μετά όταν ας πούμε αποκλειστεί η Ρεβενή μου η Χάπουελ. Τα εισιτήρια που έχει πάρει τα πουλάνε οι ίδιοι οι οπαδείς Χάπουελ, τα πάνε στην Ευρωλίγκα.
1: Νομίζω η Ευρωλίγκα η Ευρωλίγκα μοιράζει μετά τα εισιτήρια αυτές τις ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα δούμε.
1: Αλλά στην αρχή βγάζει ένα μεγάλο αριθμό σε τρεις δόσεις και παίρνει που σαν να πάρει. Και απλώς αν είναι μια ομάδα αποκλειστή, η δική της οπαδή θα πουλάνε στο διαδίκτυο.
0: Α, πάνε, τα πουλάνε δηλαδή ο οπαδός ο ίδιος.
1: Ο οπαδός, αλλά
0: αυτό βέβαια είναι και, δεν είναι και το καλύτερο γιατί.
1: Αυτά που είναι όμως για τέσσερις ομάδες, τα έχει κρατήσει η Ευρωλίγκα και τα δίνει τα ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέω, χιλιο, αυτοί που θα αποκλειστούν έχουν πάρει στη ρεύμα. Δεν μπορεί να τα πουλήσει μετά, α πούμε, να πουλήσει ο Άκη σε μένα. Μετά αυτό όμως θα γίνει.
1: Και σου λέω εγώ μαύρη αγορά.
0: Με αυτό θα γίνει μαύρη αγορά. Θα σου πει ο άλλο Ελληνό, έχω πάρει το εισιτήριο 1000 ευρώ, το πουλάω 5.
1: Και δεν είναι αυτό βασιλικό.
0: Και να τα πουλήσουν, μην νομίζει.
1: Και είναι πανάκριβα στη ρεύμα. Γάνουν το καθένα 500-600 ευρώ.
0: Πιο ακριβά από το Ντουμπάι, από το Αμπουντάμπι.
1: Απ' την άλλη, μου σου πω κάτι. Λες όλες, από την Ελλάδα, ένας που πήγαινε στο εξωτερικό, με δωμάτια, πηγενέλα, αεροπορικά και το εισιτήριο, του βγαίνει πιο ακριβά από ότι τώρα το εισιτήριο, αν το σκεφτείς έτσι.
0: Ναι, όχι, λέω ότι σαν χώρα που δεν είναι πιο ακριβή από το Αμπουντάμπι Ελλάδα,
1: ναι.
0: σε συμβίωση, σε
1: συμφωνώ,
0: ναι,
1: συμφωνώ.
0: Έχει πολύ ακριβό το Final Four.
1: Απλώς λέω οι Έλληνες οπαδοί εδώ, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, δεν θα έχουν τα αεροπορικά και, και τη διαμονή.
0: Ναι, και οι οπαδοί εδώ, οι Έλληνες και οι ξένοι, νομίζω ότι θα είναι οι οπαδοί όχι πολύ πολύ πολύ φανατικοί και πολύ πολύ οργανωμένοι, θα είναι λίγοι από αυτούς, γιατί οι υπόλοιποι.
1: Μα πού θα πάνε να πάρουν
0: θέλει, ναι, μεγάλο πορτοφόλι για να πας.
1: Πώς θα γίνει, δεν
0: αυτό.
1: Για okay. Τα 4-5 πώς θα βλέπεις.
0: Κοίτα, ο φίλος εδώ πέρα που μου στείλα μία θα βλέπει όλα άσους.
1: Όλα.
0: Δεν διαφωνώ μαζί του. Εγώ φοβάμαι μόνο ότι και στα πάρα με γίνει κανένα γκολ. Γκολ, κανένα 1-1 εκεί. Γιατί 1-3 έχει κερδίσει. Τα άλλα 3 είναι φαβορή και η Νότιχαμ. Και η Άστον Βίλα νομίζω μπορεί να κερδίσει την Νότιχαμ. Και το Στρασβούργο τη Βαγεκάνο. Και η Φράιμπου την Μπράγκα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι έκπληξη να περάσουν.
1: Κάτι μα λέει η Νότιχαμ σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ναι, όντως σε καλή κατάσταση η Νότιχαμ.
1: Αυτό είναι. Κάτι είχε βάλει με στην Σάντρελαντ. Είχε νικήσει τώρα έξω ότι είναι Άστον Βίλα. Έχει νικήσει μέσα την. Ας το βίλα καλά Ευρώπη, αλλά είναι σε πολύ καλή. Μην αφήρω από για μένα στο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Και η Αβούς και η Μπράγκα είναι έμπειρες στην Ευρώπη. Δεν είναι. Παίζει καλή άμυνα. Εγώ τα θεωρώ πολύ αφήρωπα. Τώρα για τον γκολ γκολ στην μπάλα, ναι, γιατί αδιάφοροι. Πάρα τα διάφοροι. Έχει την άλλη στο
0: ναι, ναι, περίμενε το 1-3. Λοιπόν, άρχισε να αφήνω, έχω διάλειμμα. Τα λέμε. Να σε καλά, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα πήγε 12.30. Πάμε να ακούσουμε το μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγο. Νομίζω θα υποδεχτούμε και σε λίγο το μεγάλο πρόεδρο, τον Τζίτζι. Θα τον έχουμε στην παρέα μας σε πολύ πολύ λίγο.
2: 9.43 Interveten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 32 λεπτά μετά τις 12 και η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένατε, έφτασε ο πρόεδρος, ο μελλοντικός σύμμαχος είναι ήδη στο στούντιο, Μιχάλης Τζίτζης, ο πρώτος, ο οποίος πήγε καλά και στο ξυστό έμαθα σήμερα, έπαιξε ένα ξυστό και πήρε 20 φορές τα λεφτά του. 50 φορές τα λεφτά σου.
1: 50 φορές επί 2 ευρώ. Έτυχε 2 όμως ευρώ.
0: Ένα γαδοσάρικο. Ναι. Άσχημα είναι ο Τζίτζι, ένα γαδοσάρικο. Να ξύγει εκεί ένα λεπτό για να
1: πει. Και δίπλα ακριβώς ναι. Είχε 10 φορές τα λεφτά μου. 10 φορές τα λεφτά μου πάλι 2 ευρώ.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά είναι και
1: τα λεφτά.
0: Το γαδοσαρικάκι καλά είναι, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι, γαδοσαρικάκι.
0: Λοιπόν, από καλημέρα, ότι... καλημέρα, φιλέ.
1: Καλημέρα, λοιπόν. Χαίρομαι που σε βρίσκω πάλι και είσαι όλα καλά και εμείς καλά και να είναι καλά και ακροατές. Μας ακούνε. Άκουσα προηγουμένως τα χρουστάρα. Ήμασταν με το φίλο μας, το ταξιτζή, τον Γιώργο, που με έφερε γιατί σήμερα ήρθα με ειδικό ταξί.
0: Δεν πιστεύω να φάγει τα σουβλάκια όταν
1: ήρθε. Όχι, αλλά.
0: Δεν πιστεύω να τα φάγει ο Γιώργος.
1: Αλλά όπως έκανες και εκεί με το τελικό λες. Μπάγκερ.
0: Α, με το είπα από Ατλέτικο, ναι, μπερδεύτηκα.
1: Ναι, και μου λέει ο ταξιτζής ο Γιώργος ο Φιλαράκη. Μου λέει, όπα φίλε, πάρε τηλέφωνο, είναι η Άρσενα.
0: Ναι, πέσαμε, πιάσαμε την Ατλέτικο, είχαμε παίξει την Ατλέτικο,
1: ναι.
0: Μεγάλος τελικός, Μπάγκερ Λο. Παρί με την Άρσενα, ο μεγάλος τελικός 30 του μήνα στη Βουδαπέστη, 30 Μαΐου.
1: 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.
0: Μπορεί Παρί να κάνει το... πάλι καπάκι να πάρει το φαβορί είναι ναι. Να πάρει το Champions League και πάλι δεύτερη ναι. Φορά
1: να πούμε λοιπόν την καλημέρα μας σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, Κύπρος, Ελληνική, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Τάσης ο Κάμπου με τα Κουμπουρό, συγχαρητήρια στον Ροσβάνη που ακόμα πανηγυρίζει
0: ναι, Ομόνια.
1: Με την Ομόνια. Να πούμε την καλημέρα μας στον Κατσικογιάννη, τον Κώστα, το φίλο μου, τον Κατσιόνι που ακούει, το Γαρδίκε, καλό παιδί. Να πούμε στο καφέ.
0: Εκεί στα φιλαράκια μας, να πω μια καλημέρα εγώ στο φίλο μου που γνώρισα το βραδάκι σήμερα. Ερχόμουν και σταμάτησα ένα πρακτορείο, το φίλο μου το δάσκαλο και το φίλο μου τον αστυνομικό. Εκεί ο δάσκαλος είχε πει την Παρή εδώ και πολύ καιρό. Αν το πάρει Παρή, έχει πέσει μέσα.
1: Ναι.
0: Δάσου, δάσκαλε, καλημέρα, χάρηκα που σε γνώρισα. Και το φίλο μου τον αστυνομικό εκεί.
1: Να πούμε και την καλημέρα.
0: Φιλαράκια τα οποία μπορούν να έρθουν την Παρασκευή, μου είπανε. Παρασκευή, θα έρθει κύριε Τζίτζι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μικρόφωνο να βγάλεις και να κάνεις και δηλώσεις. Ε.
1: Ναι, ναι, μετά κατά τις 11.
0: 11 η ώρα, εκεί θα είμαστε.
1: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς 8.30 δεν είναι.
0: 8-9 να μας βγούμαστε.
1: Ναι, νομίζετε 9, ώσπου να ξεκινήσει το φαΐ 10 και να φυλάξει ο Σωτηράκης.
0: Να φυλάξει ο Μπέλος φαγητό και σε σένα, μην ανησυχείς.
1: Αλλά ακούει καλημέρα και στον Μπέλιο, ναι. Καλημέρα και στον Χάτζημα.
0: Θα πάρει μετά. Χάτζημα δεν ακούει, κοιμάται όρθιος. Κοιμάται, συγγνώμη. Τρεις μέρες σερί. Τον έχουν φάει τα βουβάλια. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε την Παρασκευή, μαζευόμαστε εκεί στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου, την Γκαλερί. Δεφαΐ, Γκαλερί Δεφαΐ στο Περιστέρι. Θα πούμε και μέσα στις επόμενες μέρες και ακριβώς που είναι το κατάστημα. Λάτε να φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε, να γνωριστούμε από κοντά.
1: Βέβαια.
0: Να κάνουμε την πλάκα μας.
1: Και να ανακοινώσει και ο πρόεδρος
0: τις προγραμματικές δηλώσεις του.
1: Ναι.
0: Κάτι θα πει ο πρόεδρος σήμερα, γιατί έμαθα μια πηγή.
1: Οπα,
0: όχι αματική πηγή, κανονική πηγή.
1: Συγγνώμη, να ξέχασα να πω και την καλημέρα μας τα παιδιά με τα σουβλάκια.
0: Μπράβο.
1: Εδώ πέρα, στη δική μου στέλνια. Ναι.
0: Το κορίτσι πες βασικά, εκεί θέλω να πεις καλημέρα. Στο κορίτσι. Α, τα σουβλάκια. Στο κορίτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι θα πει ο Τζίτζης αργότερα, όχι ακόμα αργότερα, μια μεγάλη έκπληξη που ετοιμάζει ποδοσφαιρικός.
1: Ποδοσφαιρικός. Επίσης, έχουμε πολλές εκπλήξεις. Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια γιατί για μία ακόμη φορά οι Λύκοι Χαλαρίου σώθηκαν.
0: Κέρδισε 1-0,
1: 2-0.
0: 2-0 το χαλαργό.
1: Όχι.
0: Το πάνω.
1: Δόξα παλιό Φαλήρου.
0: Ναι, δόξα παλιό Φαλήρου.
1: 2-0 και σώθηκα. Λυπάμαι για τον προπονητή που έφυγε.
0: Πού πήγε.
1: Παραιτήθηκε. Αποχώρησε. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να θέλει να πάει καμπάνω.
0: Συμβαίνουν αυτά, ρε φίλε, αυτά συμβαίνουν.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Τώρα ο άνθρωπος είναι 3 χρόνια και 3 χρόνια είναι στην ίδια κατηγορία και ο άνθρωπος είναι ισό.
0: Σωστό.
1: Να πω και στον προπονητή του έχουμε καλή. Πώς λέγεται, όταν πηγαίνει. Καλή να βρει καλή ομάδα και να είναι καλά ο άνθρωπος και να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί και αυτός. Ωραία. Επίσης να πούμε έχουμε εξελίξεις. Έγινε την Τετάρτη, όσοι θέλετε να μάθετε, γιατί με ρωτήσανε πάνω από 10 άτομα στο Εγάλεο, η συνέλευση στο Εγάλεο. Εγώ διάβασα, Βασίλη, τελεσίγραφο έδωσε ο Πατόγλου στη δίκηση, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται παρακάτω, παιδιά.
0: Εσείς ξέρετε και να τα μάθετε. Ναι.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο Τζίτζης τρέχει κι αυτός. Αυτό που λες εσύ, κάτι υποψιάζεσαι, κάτι γίνεται.
0: Κάτι, ναι.
1: Κάτι μαθαίνουμε και να δώσουμε και συγχαρητήρια επίσης. Και στην ομάδα, πες το.
0: Ποια ομάδα.
1: Παίζεται κατά.
0: Έχεις άλλη ομάδα.
1: Ναι, ήταν μια ομάδα. Σε ένα πόλο Αθηνών θα πω.
0: Ανέβηκε.
1: Που είναι ο ξαδερφό μου. Και γάμα, ο
0: εκεί, μετά από χρόνια ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Πες... Κέρδισε την Αρσούπολη 5-0, νομίζω.
1: 1-5.
0: 1-5 και πέρα ανέβηκε πανηγυρικά.
1: Πανηγυρικά και παίζει εκεί ο ξαδερφό μου, ο Μίκο ο Δημητράκη.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Ακόμα ένα ωραίο μάτς στο Champions League. Πιστεύω ότι στον τελικό 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη η Παρί έχει 70% πιθανότητες να σηκώσει τη μεγάλη κούπα. Ο Γιάννης από το Βόλο με ρωτάει αν μπορούμε, αν το μαγαζί είναι προσβάσιμο για αναπηρικά αμαξίδια. Ναι, φιλαράκο μου, θα το φτιάξουμε αν Γιαννάκη μου έχει αποφασίσει να έρθει με το γιο, με την παρέα. Τέλος πάντων, εμείς σε περιμένουμε. Όλα θα γίνουν, μην ανησυχείς. Αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα θα γίνουν, φίλε Γιάννη, από το Βόλο.
1: Το βλέπεις, δεν το έπαιξες.
0: Όλοι θέλουν να δουν Τζίτζι από κοντά, παιδιά. Αυτό γίνεται.
1: Ναι.
0: Όπου πάω, μου λέει, θα έρθουμε και εμείς να δούμε Τζίτζι.
1: Ναι, και
0: δεν πιστεύω να μην έρθεις.
1: Όχι, θα έρθω. Και είδα
0: και. Όμως έρθει να σε δει, να σε γνωρίσει. Μην μα ξεθυριστούμε.
1: Όχι, το πολύ, 11 και τέταρτο.
0: Ναι, αυτό, μην ξεθυριστούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Θα πέσει χειροκρότημα, θα πέσει αποθέωση.
1: 9 η ώρα θα έχει ξεκινήσει. Εντάξει, εγώ λίγο πιο αργά.
0: Έλα κατά τζάκα και μισή.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, μόνο το που σκολάσω κατευθείαν.
0: Θα γίνει αποθέωση. Ο λαό σε περιμένει να σε αποθεώσει.
1: Είδα και ένα διαφημιστικό επίσης.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις, το έχεις.
0: Ναι, αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, και το Γιάννη από τον Βόλο, όπως τα είπε.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε τα πάντα. Όλος ο κόμμας λοιπόν μπορεί να έρθει την Παρασκευή, 8 του μήνα.
0: Μετά τις 9 και 8.30 ώρα μαζευόμαστε σιγά σιγά. Όσοι μπορείτε, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Να φάμε, να πιούμε σε πολύ καλές τιμές.
1: Κανονικά.
0: Χορέψουμε, να τραγουδήσουμε. Χορέψει ο Χάτζημα, να τραγουδήσει ο Στατάκης. Εσύ θα κάνεις δηλώσεις.
1: Και Παπαλάπαινα θα την πω.
0: Παπαλάπαινα θα την πεις, ναι. Έχουμε παραγγελίες. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο με τις πολλές εκπλήξεις.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Τον είδαμε, Βαγγέλη, λέει, την Τετάρτη το βράδυ.
1: Ναι.
0: Όχι, την Τρίτη το βράδυ τον είδαμε, λέει, κάπου στο Εγάλαιο με μια έτσι δεσποινίδα. Δεν στα λέει αυτά. Τι έκανες πάλι την Τρίτη το βράδυ, πού γίνανε, γι' αυτό δεν έστειλες μήνυμα Τρίτη βράδυ, κάπου γίνανε και όλα, το κοιμάσαι, ξεκουράζεσαι.
1: Ήμουνα, εντάξει, κάπου.
0: Ήσουνα κάπου. Λέρα, 5 φορές είπες Ατλέτικο στο τελικό. Κρυφή αγάπη για το Σιμεώνε έχει, λέει ο Γιώργος από τη Φραγκφούρτη. Ο Βασίλης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Πιλάρα. Το πιάσαμε το χ σήμερα, αλλά να δούμε και αύριο. Δεν πάω για πολλά, βέβαια. Μια χαρά, δεν πειράζει. Καλά είναι και αυτά, κύριε Βασίλη. Ο Δημήτρης, καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Εκάρα μόνο, καμαθερό φούρνος. Καλημέρα, Πιλάρα. Καλημέρα, Τζίτζαρε. Και καλή, σε καλή μεριά, Γουρλή Αλέξανδρος Περιστέρη.
1: Θα
0: και φορώ σουβλάκι, κανονικά.
1: Κανονικά.
0: Ο φίλος Μπίλαρε μετά τον κουβά από Αθλέτικο και Μπάγκερ. Πάω με Άσο Στρασβούργο και Άσο Φράιμπουργκ. Καλή συνέχεια, μόνο φίλος. Γεια σου, φίλε Τζίτζι. Ο Τόλης 7.
1: Ο Τόλης 7, ναι, να του πούμε την καλημέρα μας. Κοίτα, τώρα να λύσουμε αυτό το ένα γρήγορο πριν φτάσουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Τα δύο μάτς, σωστά. Να αναλύσουμε το μάτς Arsenal.
0: Για σαν πρόεδρο, ανάλυσε
1: τα. Αθλέτικο. Λοιπόν, να πούμε ότι Αθλέτικο μέσα στο γήπεδο ήταν καλύτερη. Να λέμε την αλήθεια. Η Arsenal έκατσε και λίγο πίσω μετά.
0: Αν δεν έκανε ευκαιρίες έτσι όμως Αθλέτικο.
1: Ναι, δηλαδή έμπαινε μέσα στην περιοχή, σέντραρε, έπαιζε χαμηλές παλιές. Τα center forward δεν ξέρω πού ήταν.
0: Δεν έκανε ευκαιρίες.
1: Ο άλλος μπερδεύτηκε εκεί μόνος.
0: Ναι,
1: έπαιξε,
0: μόνος.
1: Ναι. Δηλαδή εντάξει, την αδική και το σκορ 0. Μπορούσε να έχει ισοφαρίσει έτσι. Ναι,
0: αλλά πιάσαμε και ένα. Το πήρε χαλαρά το παιχνίδι, φίλε. Το πήγε χαλαρά. Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έκανε πολλές ευκαιρίες η Αθλέτικο να πει ότι. Ναι. Επειδή μου είχε και πολλές ευκαιρίες, μια-δυο ευκαιρίες και αυτές δεν ήταν και πολύ μεγάλες.
1: Ναι. Αυτά τα κόλπα που κάνω Σιμεώνε, δηλαδή που είναι και συμπάθειά μου και εμένα, αυτά τα κόλπα δηλαδή.
0: Τον πάρει στην ομάδα του Σιμεώνε.
1: Να πάει. Ο Σιμεώνε φεύγει και
0: ο
1: Τζίτζης ξέρει πηγή έγκυρη ότι πάει ίντερ. Να πούμε λοιπόν, εγώ λέω πηγή έγκυρη ότι πάει ίντερ. Από τώρα το λέω για να ξέρετε. Πηγή έγκυρη. Να πούμε λοιπόν. Να πω λοιπόν ότι η Άρσενα, ναι, όπως το είπε ο Βασίλης, δεν ήταν δηλαδή λίγο πιο χαλαρά, αλλά όμως η Άρσενα, μην ξεχνάμε ότι έχει και στην Αγγλία που ενδιαφέρεται για το πρωτάθλημα, έχει πολλά χρόνια για να το πάρει, σωστά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και άλλα 20 ολόκληρα χρόνια έχει να πάρει το Champion. Στο 2006 και παίξει.
0: Πω, παιδιά, έχει έρθει λοιπόν, σήμερα πολύ διαβασμένος.
1: Και θέλει και αυτή το Champion. Να πούμε ότι και η Παρί σήμερα έδειξε και λίγο αμυντικά, έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, λίγο άμυνα νωρίς και κάτω από το κράτη.
1: Έχασε δύο ευκαιρίες. Η Μπάγια φωνάζει για πέρα, φωνάζει για
0: πέρα. Δεν ήταν πέρα, δεν πήγε.
1: Πάντως είχε την κατοχή μπάλα η Μπάγια.
0: Ναι, είχε, αλλά δεν μπορούσε
1: ήταν
0: να κάνει.
1: Ήταν εγώ και μια φάση 75-25.
0: Ναι, είχε πολύ μεγάλο.
1: Ναι, αλλά να πούμε για το χτεσινό μάτσο ότι εντάξει. Ήθελε και ο Σιμεώνε μετά από τόσα χρόνια, ήθελε και η Άρσεναλ μετά το 2006, 20 χρόνια. Ο Σιμεώνε είχε πάει του 17 νομίζω.
0: Τελικά Άρσεναλ, κύριε Τζίτζι, Άρσεναλ με την Παρί.
1: Άρσεναλ που την είχαν σχεδόν ξεγραμμένη στην Αγγλία ότι θα το χάσει. Ο Βασίλης όμως έλεγε όχι.
0: Έκανε γκέλα, μωρέ, η City.
1: Ναι, αλλά έλεγες και εσύ ότι δεν μπορεί λόγω τα χρημάτων αυτά. Έκανε γκέλα με το 3-3 με την Everton. Πού έκανε γκέλα, και νομίζω ότι ο.
0: Πώς πάρει τα πάντα, ο Αρτέτα.
1: Αυτό ο παράξενο ο τύπο που δεν αλλάζει το πουλόβερ με τίποτα.
0: Ναι, που λέει και ο γιο από το Λονδίνο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Ο πρόεδρο τη καρδιά μα είναι δύναμη, Μάκη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Μάκαρε.
1: Καλά στο Μάκη, να πούμε και την καλημέρα μα στο Μάκη και στη Νέα Σμύρνη.
0: Καράκια με 5 λέξει, Άρσεναλ αντίθηκε Ατλέτικο και προκρίθηκε. Ναι, έπαιξε το παιχνίδι τη Ατλέτικο. Η Άρσεναλ έβαλε τον γκολ και μετά το κράτησε σχετικά. Εύκολα.
1: Αυτό πήγα να πω. Με πρόλαβο φίλο. Αντιτίθεται και Ατλέτικο. Να πούμε όμως ότι η Arsenal δεν θα είχε την ίδια τύχη αν είχε περάσει η Μπαρσελόνα. Μην λέμε ότι θέλουμε, έτσι, ναι. Αλλά η Ατλέτικο βγάλε μεγάλη ομάδα έξω.
0: Ναι, ναι, βέβαια, σωστά. Άλλο μάτς,
1: ναι. Θα ήταν άλλο μάτς. Η Μπαρσελόνα δεν θα καθόταν έτσι τώρα με το 1-0 πίσω και με τέτοια. Αλλά λοιπόν ευνοήθηκε και η Arsenal. Με λίγα λόγια ευνοήθηκε εισαγωγικά που πέρασε. Πέρασε η Ατλέτικο. Αν την Μπαρσελόνα είδε, ο Τζίτζι θα αναλύει όλα.
0: Αφού είσαι μεγάλο πρόεδρο.
1: Και ο τελικό. Ο δεύτερο αγώνα σήμερα, για να αναλύσουμε γρήγορα, ο δεύτερο αγώνα σήμερα κατοχή μπάλα η Μπάγκερ, ευκαιρίε η Μπάγκερ έξω την περιοχή συνέχεια αυτό ο Ρολίσον και ο άλλο σου είχαν ζαλίσει από τα δύο μπακ από εκεί.
0: Ναι.
1: Όμως, όπως λέει και η παροιμία, μπάλα πρέπει να μπει στο πλεκτό. Διότι μπορεί να βαράσει σουτ, μπορεί να κάνει προσπάθειες μέσα στην περιοχή, να σεντράρει. Όντως ο Λίσεν έκανε κάτι
0: σουτ. Το γκολ μετράει, Τζίτζι.
1: Το γκολ μετράει. Καταλαβαίνετε.
0: Δεν προκρίνεσαι.
1: Δεν έβαλε λοιπόν η Μπάγκερ τον γκολ, το έβαλε στο 95 ο κλασικό συντερφόρ, εντάξει.
0: Okay, ωραίο γκολ έβαλε.
1: Ωραίο γκολ, αλλά δεν προλάβαινε.
0: Δεν φτάνει. Το φίλο ο φίλος ο Μανώλης Μπιλάρα, καλημέρα. Πληροφορίες έμαθα ότι ο Τζίτζις θα είναι στη Βουδαπέστη με ωραία ύπαρξη για τον τελικό του Champions League.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Τα έχει πει αυτά ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος δεν τα έχει πει ακόμα, αλλά θα τα πει. Στη Βουδαπέστη θα είμαι και ίσως είμαι και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Τι γίνεται εκεί, πάμε να φας.
1: Ο τελικός.
0: Σαλέπι.
1: Το UEFA.
0: Α, όχι να πάμε να φας Σαλέπι.
1: Όχι, όχι. Τελικά στο UEFA που πιστεύω. Α, θα πούμε και θα αναλύσουμε. Μετά. Έχουμε πολλά σήμερα, ναι.
0: Έχουμε αλλά... για σήμερα τα, ναι. τα υπόλοιπα. Κόφερες
1: ναι,
0: και γύρω.
1: Θα πούμε και κόφερες και μπάσκετ. Χαμός έγινε σήμερα.
0: Και σήμερα. Μπάσκετ και... με τη Μάλαγα.
1: Με τη Μάλαγα. Έχουμε πάρα πολύ σήμερα. Έχει. Απίστευτο δηλαδή. Σήμερα
0: μου έχει τέτοιε μέρε που έχει πολλά αλλά... αθλητικά.
1: Εγώ πιστεύω ότι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι η δίκαια πέραση πάρει. Με αναλύσει τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, δίκαια.
1: Διότι μια ομάδα που βάζει 5 γκολ στην έδρα της. Ναι, μεν δέχεται 4.
0: Έβαλε 6, έβαλε 5. Αυτό μετράει.
1: Έβαλε 5 και 6. Ένα εκεί 6 και έφαγε 5.
0: Άρα,
1: ναι, μεν, για το ποδόσφαιρο πολύ ωραία.
0: Δεν ήταν ωραίο μάτς σήμερα σχέση με το
1: ποδόσφαιρο. Όχι,
0: πρώτο
1: λέω για το γενικά λέω.
0: Α, ναι.
1: Σαν όλο μαζί, όλο το σύνολο.
0: Μάλιστα, ναι,
1: τα πολλά γκολ. Ναι, πολλά γκολ. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μπήκανε 11 γκολ, σωστά.
0: Σωστό.
1: 11 γκολ δεν μπαίνουν εύκολα.
0: Όχι, για,
1: μη τελικό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά όμως. Είχε αυτή την πονηράδα η Παρή. Μόλις πέτυχε τον γκολ στο τρίτο λεπτό, γρήγορα έκατσε πίσω, κουμπόθηκε γιατί ήξερε ότι η Μπάγκερ θα πάει πολύ μπροστά. Και κράτησε λοιπόν αυτό και το έφαγε στο 95.
0: Εντάξει.
1: Το τρίγε με το τρίγε έτσι και όσοι και προκριθεί.
0: Για, ήθελε... για να πιάσουν κάποιοι το χ ήταν αυτό. Ή τον γκολ γκολ.
1: Το γκολ γκολ ή και για να μην απογοητευτεί και ο κόσμος. Και τόσο κόσμο εκεί πέρα. Εντάξει, το 1-1 μπορεί να φύγανε με σκυμμένα τα κεφάλια.
0: Απογοητεύτηκαν. Εντάξει, περιμένανε την Μπάγκερ να πάει τελικό φέτος. Πολλοί κόσμος.
1: Και στοιχηματικά.
0: Ναι, τελικά η Παρή φάνηκε ότι είναι.
1: Και να σου πω, Βασίλη, τώρα
0: τα ομάδα.
1: Ναι, τα στοιχηματικά από έγκυρη πηγή στοιχημάτων.
0: Πάλι έγκυρη πηγή έχει.
1: Ναι, ότι η Μπάγκερ ήταν πολύ. Μιλάμε για τα 100 άτομα τα 70 παίζανε Μπάγκερ.
0: Και ήταν μικρό ο Άσο, το λέγα χθες.
1: Ναι. Όχι μόνο για, το, για να το πάει και
0: για
1: τελικό.
0: Να το πάρει, ναι.
1: Να το πάρει, ναι. Είχε ένα 20% η Παρή επειδή ήταν η περσινή και ένα 10% το μοιραζόταν η Arsenal.
0: Ναι, ήταν μεγάλο φαβορή
1: η
0: Μπάγκερ.
1: Και η. Πώς την είπαμε, η Ατλέτικο.
0: Λοιπόν, ο
1: αλλά
0: Τόλης.
1: Τώρα στο τελικό, επειδή λένε. Συγγνώμη λίγο για το τέλειο. Επειδή λένε ότι. Μην την βγάζετε έξω την Arsenal. Έτσι είναι, Βασίλη.
0: Εντάξει, το απόλυτο φαβορή είναι η Παρή.
1: Είναι τελικό όμω.
0: Ναι, εντάξει, να μάτσο okay, και η Arsenal καλή ομάδα είναι.
1: Φαντάζεσαι να κάνει το αντίθετο η Arsenal. Να πετύχει αυτή την πρώτη γκολ και να, να χάνει η Παρή όπω έχει σήμερα η Μπάγκερ.
0: Είναι και η Arsenal σπουδαία ομάδα, αλλά νομίζω η Παρή είναι πιο κοντά.
1: Είχε καλού παίκτε, ε. Ναι. Είδε εκείνο ο Γεωργιανό.
0: Και του παίρνει εκεί στο, στην ομάδα στην Αθήνα. Του παίρνει εδώ πέρα στο.
1: Εγώ θα ήθελα να έρθει μια φορά στην ομάδα μου ο Σιμεώνε.
0: Για σουβλάκια.
1: Είναι πολύ
0: λοιπόν, πήγε στον πιστρό, δεν πήγε στον πιστρό.
1: Δεν πήγε στον πιστρό.
0: Γιατί ο Παναγιώτης σε περίμενε.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Ήταν τα κορίτσια εκεί, γιατί ναι, μαζεμένα περιμένανε.
1: Να πω την αλήθεια. Την Παρασκευή είχα εδώ 13 άτομα τραπέζι και φύγανε στις 1:30.
0: Ωραία, μία μισή και μπορούσα να πας μία μισή ώρα. Ήταν τα κορίτσια εκεί πάνω στην πίστα, χορεύανε. Και σε περιμένανε. Λέγανε τον Παναγιώτη, πού είναι ο Τζίτζης, πού είναι ο Τζίτζης, πού είναι ο Τζίτζης.
1: Και το Σάββατο γιώταζε η ανιψά μου και ήμουν στην ανιψά μου.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, είμαι δικαιολογημένος.
0: Παρασκευή όμως που είχε ελληνική βραδιά, τα κορίτσια ήταν πάνω στην πίστα.
1: Ναι.
0: Τον Παναγιώτη τον εφάγανε.
1: Αλλά τον
0: Παναγιώτη. Πού είναι ο Τζίτζης, πού είναι ο Τζίτζης, πού είναι ο Τζίτζης.
1: Ναι.
0: Πουθενά ο Τζίτζης, ο άνθρωπος εφηγήθηκε τώρα.
1: Όχι, εντάξει, είχε ρίχνει. Συγγνώμη, θα πανέφω βιβλίτερες και τα πάω.
0: Θα είναι τα κορίτσια εκεί όμως.
1: Ναι, θα τα φωνάξει πάλι.
0: Δεν το πιστεύουν.
1: Όχι, δεν το πιστεύουν. Είχαμε, πώς το λένε, είχαμε πολλή δουλειά και είχαμε και γενέθλια της κόρης.
0: Εντάξει, όχι.
1: Ανιψάζει.
0: Πώς έχεις κόρη και το κρύβεις.
1: Όχι.
0: Σίγουρα.
1: Μοιάζει, αλλά δεν είναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τη μία, εδώ παρέα με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζίτζι, το καλό φιλαράκι. Μιλάμε για 30 χρόνια. Φιλαράκι ο Μιχάλης.
1: Ναι, βέβαια. Από το 96, νομίζω,
0: 96.
1: 96.
0: 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: μιλάω και εμείς τον περιμένουμε τον Τζίτζι. Λέει: εδώ 2 χρόνια να έρθει στον Μποτέγκα. Δεν έχει φανεί ακόμα.
1: Θα πάω και στον Μποτέγκα.
0: Πότε θα πας, Μιχάλη, εδώ πέρα. Κοίτα, με τον Μποτέγκα μας έχει ξεφτυλίσει τώρα. Έχει πει στα παιδιά: εδώ και 2 χρόνια θα πας.
1: Θα πάω και στον Μποτέγκα.
0: Δεν έχει πάει σε κανένα σχήμα. Βαλάντης τώρα, Εστεφανίδης, Κιανός, Κρυσταλλία. Πότε θα πας?
1: Μόλις τελειώσω με τον φίλο μου το.
0: Παναγιώτη, να πας κατευθείαν.
1: Ναι, και
0: δίπλα είναι.
1: Να πάμε πρώτα εδώ, 8 του μηνός που έχουμε το μεγάλο ραντεβού.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάμε και Μποτέγκα και Παναγιώτη.
0: Μετά πηγαίνετε, μετά.
1: Πρώτα θα πάω στο Παναγιώτη.
0: Και μετά πάρω το χάτσιμα και αυτός πηγαίνετε στο Μποτέγκα μετά.
1: Μποτέγκα.
0: Και μετά το. Δίπλα είναι.
1: Ναι, και δύο ώρα θα φύγει.
0: Ο χάτσιμαν.
1: Ναι, μπορεί με εκεί ποτό χυμό ύπνο.
0: Είναι και αυτό, ποτό χυμό χορό.
1: Ύπνο, κατά.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από Εγάλο. Μιλάει την Παρασκευή. Θα έρθει να δούμε από κοντά τον Τζίτζι. Θα έρθει η Μαρία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μα έρθει, θα έρθει. Παρασκευή, αλλά πιο αργά, κατά τζάκι και μισή.
1: Ναι.
0: Θα έρθει ο κύριος Μιχάλης.
1: 10:30 με 11 θα είμαι εκεί.
0: Ναι. Παπαλάμπρινα και το ένα αετός καθότανε.
1: Στον ήλιο και γιαζότανε.
0: Μπράβο.
1: Να πούμε, Βασίλη, να αναλύσουμε και λίγο τα μπάσκετ. Θυμάστε τι σου είχα πει την περασμένη εβδομάδα? Ότι η Ρεάλ δεν θα κάνει το 3-0, ούτε η.
0: Η Φενέρ.
1: Η Φενέρ. Είχα πει ότι θα κάνουν ήττες.
0: Και έγιναν 2-1.
1: Γίνανε 2-1, με δυσκολία βέβαια η Ζαλγκύρη.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία όμως.
1: Κέρδισε νομίζω πόσο.
0: 87-91. Όχι.
1: 87-91 ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό να το δούμε.
1: Να σου πω, κέρδισε. Περίμενε. 87.
0: 81-78.
1: 81-78.
0: Κέρδισε όμως, αυτό
1: ναι,
0: μετράει.
1: Και στο τέλος, το τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν ξέρω εσύ ήταν το μάτς. 9 δευτερόλεπτα είχε την μπάλα η Φενέρ και σούταρε τρίποντο. Έβαλε τη βολή πρώτα η.
0: Ζαλκύρης.
1: Δεν την έχασε, την έβαλε. Γιατί ήταν 80-78.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβαλε τη βολή να πάει 3 πόντι και όχι 2. Άκου ο γάτος τώρα. Την πέταξε στο ταμπλό, τη δεύτερη βολή, είχε και βρει τη βολή στην κυρία. Την τσάκωσε όμως αυτό στη Φενέρ, την μπάλα. Κατέβηκε, μπαμ, σούταρε από τα 8 μέτρα, δεν μπήκε για σου.
0: Έχει βάλει 21 τρίποντο. Έκανε στο τέλος 2 φορές τρίποντο ο Ρογκαόπουλος. Δεν το έβαλε να πάει παράταση. Και ναι. Χάσανε και οι δύο και ο Παναθηναϊκός και η Ζαλγκύρης.
1: Λοιπόν, οπότε η Ζαλγκύρης έκανε το 2-1. Η Ρεάλ έχασε και αυτή το 2-1. Ο
0: Παναθηναϊκός. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε 3-1.
1: Έκανε το 2. Ναι, και ο Παναθηναϊκός το 2-1. Τώρα έχανε όμως λίγο.
0: Έκανε πολύ. Έχανε 19 πόντους ο Παναθηναϊκός.
1: Εγώ είδα σε μια φάση γύρισε, να λέω την αλήθεια 14 πόντους. Μετά κοίταγα την μπάλα. Έγινε 19.
0: 19 έφτασε, κοίταγα,
1: μέχρι τους 13 κοίταγα. Μετά έβαλα την μπάλα.
0: 19 έφτασε, μετά το γύρισε. Τελικά δεν κατάφερε να. Να το πάει στην παράταση. Πάμε να παίξουμε τώρα την Παρασκευή και άλλο μάτς με την Βαλένθια στο ΆΚΑ. Παρασκευή και άλλο μάτς της Ζαλγκύρης με τη Φενέρ. Και σήμερα έχουμε μάτς το τρίτο σειρά.
1: Χάπολ.
0: Τέταρτο σειρά. Η Χάπολ με την Ρεάλ.
1: Που δεν παίζει ο αυτός.
0: Ο οποίος δεν παίζει. Ο Ταβάρες και ο άλλος.
1: Ο Ταβάρες που δεν παίζει ούτε.
0: Και ο άλλος δεν παίζει. Τραυματίες.
1: Δεν παίζει, οπότε άμα γίνει 2-2.
0: Μετά πάμε στην Ισπανία. Στην τελευταίο μάτς.
1: Είχε χάσει 86-82 εκεί, θυμάσαι. Ναι. Αλλά να πούμε.
0: Παιδιά, Βασίλη. Σήμερα ναι, φίλε Κώστα, σήμερα δεν ξέρω. Τζίτζι λέει, μιλάει, τι έχει πάθει σήμερα. Τα ξέρει όλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Για πρέπει να διάβασε.
1: Όχι, δεν διάβασα.
0: Πρέπει να διάβασε, πρέπει να μελέψει.
1: Να πω σήμερα. Μόνο ότι ξεριστεί στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια έχει τιμωρηθεί 3 αγωνιστικές ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σήμερα ήταν η πρώτη.
0: Δεν λέει τίποτα αυτό, ρε φίλε. Το κάνανε επίτηδες.
1: Όχι, όχι. Άλλο θέλω να σου πω. Υπάρχει δεύτερες που θα είναι η δεύτερη με τη Βαλένθια. Τώρα προλαβαίνει το τελικό, τι και να γίνει.
0: Ναι,
1: με κατάλαβε τώρα. Προλαβαίνει το τελικό. Πρόσεχε, αν και δεν έχει σήμερα ο
0: Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να πω όμως και το άλλο. Ότι αν και δεν έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός, δεν προλαβαίνει το τελικό.
0: Ναι, αν πάει τελικό, επαναλαμβάνω.
1: Αν πάει τελικό. Ναι, αλλά αν και έδαγε σήμερα, τον προλάβαινε.
0: Ναι, όχι, δεν προλάβαινε.
1: Θα είχε 2 ακόμα.
0: Ναι, ξέρεις ο Γιαννακόπουλος.
1: Βέβαια, τώρα δεν πάει απ' έξω, δεν μας
0: αρέσει. Ξέρεις ο Γιαννακόπουλος, θα τον ζορίζει τώρα, αν πάει δεν πάει. Ας πάει ο Μάο τελικό που θέλει και ας το δει το σπίτι του, ρε φίλε.
1: Έχει και μια τρέλα, του αρέσει. Πηγαίνει στο γήπεδο.
0: Να πάει απ' έξω να πανηγυρίζει για μαγειρά.
1: Έχεις παρατηρήσει όμως κάτι. Στην έδρα του, ο Παναθηναϊκός, δεν μπαίνει ο Γιαννακόπουλος μέσα, ε. Δεν κάνει έτσι να φωνάζει και τέτοια. Είναι ήσυχος. Εντάξει, είναι ωραίος τύπος, τον πάω κι εγώ αυτό. Αλλά εντάξει, καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάντα στεσμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Δάσκαλε, είπες θα περάσει Παρί, και θα πάρει τον τελικό η Παρί, είπε ο δάσκαλος. Γιατί είναι δάσκαλος, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δάσκαλε που δίδασκες, λέει. Να πούμε και ένα δυσάρεστο στο πέθανο Σταύρο Τσόχος, ο δημοσιογράφος, ο γνωστός δημοσιογράφος. Το εχθές απόγευμα.
1: Ο Σταύρος Τσόχος ήταν και στον Αντένα,
0: Ναι, πολλά χρόνια.
1: Αθλητικά του Αντένα ήταν. Ναι, ναι, περισσότερα χρόνια. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους εκείνους του. Καλό παράδεισο.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας θα μας έστεινε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο τον Τζίτζι, Κυριάκος από το Βόλο.
1: Καλημέρα, Κυριάκο.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, θα είμαστε Παρασκευή εκεί μόνο και μόνο για να ακούσουμε δηλώσεις Τζίτζι.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία και στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Η φίλη μας η Σοφία που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Αν την Παρασκευή δω το Τζίτζι με άλλη κοπέλα, θα της βγάλω τα μαλλιά. Θα έχουμε και τέτοια.

0: Μαλλιοτραβήγματα η απάρτη σου.
1: Όχι, εντάξει.
0: Αυτά
1: να
0: έχουμε.
1: Μπορεί να είναι η Μανουέλα.
0: Κορίτσια σεμνά.
1: Σεμνά, κορίτσια, γιατί μπορεί να είναι η Μανουέλα.
0: Μπράβο. Να μην έχουμε την παφασαρία. Απέναντι και αστυνομία, ε.
1: Α, εντάξει. Οπότε την γλιτώνω.
0: Εσύ όχι. Τα κορίτσια ναι.
1: Τα κορίτσια ναι.
0: Ήταν η ηλικία του Σταύρου Τσόχου που έφυγε από τη ζωή. Ήταν 89 ετών. Το θυμάστε όλοι, και ειδικά στο μάτς ΣΑΕΚ με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το παιχνίδι, κύριε Τζίτζη, που στην πρόκριση ΣΑΕΚ, ναι, τότε που έβαλε τα κλάματα όταν πέρασε η ΑΕΚ. Μεγάλη στιγμή. Περιγραφή τεράστια. Το 1991 ήταν αυτό. ΑΕΚ Σπαρτάκ Μόσχας.
1: Νομίζω ότι δύο, πώς είχε.
0: Η κερδίση ΑΕΚ και τα δάκρυα του.
1: 2-0, 2-1.
0: Και τα δάκρυα του.
1: Ναι.
0: Επιπώντας τώρα Σταύρου Τσόχου. Έχουν μείνει χαραγμένα σε πολλούς ενωσίτες. 1955 μέχρι 1961 ο αείμνηστος πλέον Σταύρος Τσόχος φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Τόλης 7 μπήνει σοβαρά τώρα που θα βάλει τόσο κόσμο. Θα γίνει χαμός, παιδιά, θα χωρέσουμε όλοι, μην ανησυχείτε. Όλοι καλοί χωράνε.
1: Βέβαια.
0: Όλοι καλοί χωράνε.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι παίξαμε. Έχω παίξει ένα κουπονάκι που έχω βάλει να βάλει τον κόλλο αυτός που το βάλε τη Μπάγερ.
0: Ο Χάρι Κέιν, το πιάσει δηλαδή.
1: Ναι,
0: ο Λεφόρο Μπλάκερ θα γίνει χάμος το πρωί.
1: Και τέσσερα κόρνερ στον αγώνα. Εντάξει, νομίζω γίνανε.
0: Γίνανε.
1: Τέσσερα. Και έχω βάλει μαζί με αυτό, έχω βάλει και κάνα δύο βραδινά.
0: Α, εντάξει, ναυάγια.
1: Γκολ over, κάτι ναυάγια εκεί.
0: Τα οποία ένα, έχουμε, είναι πολλά παιχνίδια το βράδυ, δεν είναι λίγα παιχνίδια.
1: Και το ένα το δείχνει έτσι, το βάλουμε.
0: Θα το βάλουμε.
1: Ζωντανή είδηση τη ζωή.
0: Απεριγράφει.
1: Από το Περού. Παίζει η Μάση Αραπλάκα με τη μία Περουβιανή.
0: Πολύ πλάκα. Λοιπόν, αυτή. Έχει παιχνίδια Κούσκο, Εστουδιάδες Δε Λα Πλάτα.
1: Αυτό το έχω βάλει
0: Κούσκο. Ρε, τι πλάκα.
1: Κούσκο.
0: Ναι.
1: Κούσκο αυτή είναι Περού.
0: Περού. Ντεπορτίβο Γκουάρα με την Πολιβάρ.
1: Το έχω βάλει Κούσκο.
0: Αουντάξ Ταλιάνο Βάσκο Δαγκάμα.
1: Αυτό έχω over.
0: Μοντεβιδέο Παλαιστίνο. Μακαρά Τίγκρε. Αυτά είναι όλα. Α, μετά τις 3. Μία και 3 ώρα τα παιχνίδια. Πολλά πάντα παιδιά έχει βραδιά.
1: Μία ώρα πιο δείχνει, Βασίλη. Yet. Κάποιο δείχνει να πας.
0: Θα δούμε, δεν το βλέπω τώρα.
1: Κούσκο, αυτό δείχνει.
0: Αυτό δείχνει. Ναι, αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό θα δούμε.
1: Αυτό θα δούμε, λοιπόν, και περιγραφή Τζίτζης.
0: Μπράβο. Και μετά έχει παιχνίδια 3 ώρα, 3.30.
1: Έχει.
0: Μέχρι τις 5 έχει παιχνίδια. Όσα προλάβουμε θα τα λέμε εδώ.
1: Ναι. Πάρα πολλά, ε.
0: Ναι. Εγώ τον κύριο Τσόχο τον θυμάμαι πιτσιρικάς δεκαετία του 90 που είχε αθλητική εκπομπή το Σάββατο πρωί στον Αντένα. Ναι, παιδιά, ήταν
1: ναι,
0: σπουδαίος δημοσιογράφος. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι να δούμε τι έχει φέρει ο φίλος μου ο Τζίτζη. Αν δεν τα έχει φέρει ο Γιώργος, αλλά ο ταξιτζής. Και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο.
1: Να σου πω στα χαιρετίσματα.
0: Πάμε
1: και να πούμε και ένα γεγονός, Βασίλη.
0: Ας το γεγονός πάμε να φάμε.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Μετά το γεγονός.
1: Που πέθανε σήμερα και νομίζω σήμερα έχει χτες ο Παπατσάκαλος.
0: Παπατσάκαλος, ναι.
1: Ναι,

0: 943 Intervention Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τη μία. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σαράντα τρία τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Γιώργος Στάφαγε τα σουβλάκια στον δρόμο. Μας άφησε ένα. Ο ταξιτζής.
1: Ένα σουβλάκι.
0: Μας άφησε ένα.
1: Ο Γιώργος.
0: Έφαγε τα άλλα στον δρόμο. Τα πήρε μαζί του.
1: Αμά ρε Γιώργο, τι μας έκανες.
0: Ρε Γιώργο,
1: εδώ πέρα μιλάμε.
0: Το κορίτσι έφτιαξε για τον Τζίτζι σουβλάκια.
1: Ναι.
0: Και τη έδωσε ο Τζίτζι, σε πότε έμαθα παιδιά, έμαθε, έδωσε σε ένα κορίτσι στο σουβλαζίδικο κάποια σοκολατάκια με σχήμα καρδιά. Ήταν ωραία. Ακούει η γυναίκα τώρα γιατί θα φας παντόφλα και θα είναι δικιά σου. Τα μας ξεκίνησαν, κύριε Τζίτζι, το έχεις μπροστά στο ένα, το βλέπεις live. Θα μας ενημερώνεις εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Είναι αυτό το ματσάκι που έχουμε παίξει κι εμείς.
0: Κολικό, το έχεις παίξει εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι η Κούσκο με την Independiente de la Plata. Κάνουν πλάκα αυτοί.
1: Εσύ Duandes de la Plata.
0: Είναι από την Αργεντινή.
1: Οι άλλοι είναι.
0: Ποιο είναι αυτό εκεί. Μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία χάθηκε, κύριε Τζίτζι. Αυτό έχω βάλει μπροστά σου. Αυτό που βλέπει εκεί είναι το ίδιο με το βλέπω εγώ.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό είναι άλλο που βλέπω εγώ. Αυτό που βλέπει είναι εδώ. Αυτό είναι στο Σουδιάντε. Εγώ βλέπω παλιό. Βλέπω την Ντόρτμουντ εγώ.
1: Και εκεί δείχνει την Μπάγερ.
0: Είναι πάνω αυτά τα σημειότυπα.
1: Έγινε όμω γκολ κολλή Μπάγερ.
0: Ναι, δεν πήρανε πολύ το γκολ κολλή, φίλε. Πέρανε πολλά γκολ ο κόσμο. Έπαιζε πολλά γκολ. Over γκολ 2,5, over 3,5 γιατί 1-1. Τι έδινε, 30 πόσο έδινε.
1: Το 1-1 έδινε το γκολ γκολ. Το γκολ γκολ πρέπει να είναι. Το γκολ γκολ πρέπει να είναι πολύ χαμηλά.
0: 1-30.
1: Κι όμω έδινε 1-25.
0: Είδε.
1: 1-19 το over.
0: Ναι, το over 2,5. Περιμένανε πολλά γκολ να μπουν.
1: Over 4-6 γκολ. 1-82. Δηλαδή εντάξει, είναι απίστευτο. Και έγινε 1-1. Αλλά μπορούσε να παίξει το χ που πλήρωνε πάρα πολύ φίλο μου Βασιλάκη και ήταν το χ 4,75.
0: Ήταν μεγάλο το χ, ήταν χαμηλό ο άσο. 1,65.
1: Ο τάσο ήταν 1,65, το χ ήταν 4,75 και το διπλό 4. Ναι. Οπότε αν έπαιζε το χ ήταν καλό, ε.
0: Χ 2 ήταν καλυμμένο. Διπλή ευκαιρία, κύριε Τζίτζι.
1: Το χ 2 ήταν πάρα πολύ καλυμμένο και μάλιστα το χ 2 έδινε 2,20. Δηλαδή να μην χάσει παρή, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα. Γκολ για την Αοντάξη Ιταλιάνου. Με τη Βάσκο Δαγκάμα νωρίς 1-0.
1: Αυτό το έχουμε over.
0: Πέμπτο λεπτό. Το έχεις over. Ναι. Καλά ξεκίνησε.
1: Καλά ξεκίνησε. Αλλά πρέπει να πούμε ότι τώρα αυτά έχουμε πάρα πολλούς ωραίους αγώνες σήμερα.
0: Τι είμαι εγώ.
1: Τις Revanse.
0: Α, τα παιχνίδια το Europa και το Conference.
1: Ναι. Από τον οποίο θα αγωνιστούν στο Europa. Η Νότιχαν που έχει κερδίσει 1-0.
0: Μια ομάδα θα είναι τελικό από την Αγγλία.
1: Ναι, η Νότιχαν που είχε βγει 1-0 με την Άστο Βίλα που το Σάββατο έκανε γκέλα με την Τότενα. Εντάξει, είναι όλα καλά όμως γιατί και η Νότιχαν μεγάλη νίκη Βασιλεία.
0: Βέβαια.
1: Μέσα στο 3-1 μέσα στο
0: Τζέλσι.
1: Και θα παίξουν αυτές οι δύο ομάδες. Η Άστο Βίλα θέλει 2 γκολ για να περάσει. Με ένα πάει παράταση. Με κανένα προκρίνεται η Νότιχαν.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Μπράβο. Εγώ θα σας πω σε λιγάκι θα πω.
0: Όχι τώρα, προγνωστικά πει μετά.
1: Μετά έχουμε το άλλο παιχνιδάκι που είναι και πολύ ωραίο.
0: Φράιμπουργκ.
1: Η Φράιμπουργκ που έχει χάσει 2-1. Στο 90 φεύγα στην Πράγκα. Μην ξεχνάμε ότι η Πράγκα είδε τι γήπεδο είχε. Τα εξαπίστε αυτό. Από τη μία τα δέντρα, από την άλλη. Ωραίο γήπεδο.
0: Τα Μάρια.
1: Δύσκολο. Οι Γερμανοί έχουν έδρα. Οι Γερμανοί δεν είναι. Αυτό να το τονίσω. Δεν είναι όπως είναι. Όπως είναι, ας πούμε, που οι Μπέτις, οι Γερμανοί θα έχουν πολύ δυνατή έδρα.
0: Δεν έχει πάθει με ο Τζίτζις, λέει. Δεν έχει πάθει σήμερα. Ναι, δεν έχει πάθει σήμερα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι νομίζω είναι η μοναδική γερμανική ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν άλλη αντιπρόσωπο σε κανένα κύπελο.
0: Όχι.
1: Η άλλη είναι το Σταβούργο.
0: Ναι, ναι.
1: Η άλλη είναι Βαγεκάνο.
0: Ναι, όχι, δεν έχουν.
1: Μόνο... Και οι άλλες δύο ποιες είναι. Το Σταβούργο Βαγεκάνο.
0: Και το άλλο είναι το Κρίσταλ Πάλας Αρτάρ Ντόνετσκ.
1: Ναι, οπότε δεν υπάρχει αντιπρόσωπο γιατί είναι Γερμανία, έτσι, ναι.
0: Ναι. Αντιπρόσωπο. Και εκπρόσωπο.
1: Οπότε θα τα δώσουν όλα η Φράιμπουργκ. Πολύ καλή έδρα.
0: Καλή ομάδα.
1: Αυτό παιδιά παίχτε το σίγουρα γκολ over. Το μάτσε εγώ το
0: βλέπω. Ο Τζίτζι από τώρα δίνει προγνωστικά.
1: Είπα να μην δώσουμε. Ναι, περιμένουμε.
0: Ακόμα. Να μπει και άλλο κόσμο μέσα.
1: Στο Κρίστα Πάλα είχε έρθει 1-3.
0: Μην τα λε από τώρα. 1-3, ναι.
1: Να την ξέρει, είναι επικίνδυνη η Εκταντούνα.
0: Εγώ θα βάλει πιστεύω.
1: Θα βάλει, ε. Και εκεί στα Πάλα πώ σκέφτεσαι εκεί μέσα. Τέλο πάντων. Και το άλλο το ματσάκι είναι το Ράβο Γιωργικάνο. Όχι, το άλλο το ματσάκι είναι Ράβο Γιωργικάνο. Με το γήπεδο που βαράει σουτ και βρίσκει Ταμπλό.
0: Ναι, παίζουν όμως εκτός έδρας. Παίζουν στην.
1: Σταβούργο.
0: Στην Γαλλία.
1: Στο Σταβούργο να πούμε ότι στην Γαλλία παραπατάει. Χάνε από την Τουλούζ, χάνε από την Ίση, χάνε από τη μία.
0: Είναι ψηλά στην βαθμολογία όμως.
1: Αλλά είναι ψηλά στην βαθμολογία, δεν πέφτει, δεν ενδιαφέρεται. Το μόνο που το ενδιαφέρει είναι ο τελικός. Οπότε παιδιά έχει χάσει μόνο ένα 0.
0: Άσο δηλαδή μας λες.
1: Ένα 0 έχει χάσει.
0: Ναι, αλλά μας λες.
1: Δύσκολο γήπεδο. Και θα δούμε. Όχι, δεν έχω πει αποτέλεσμα. Το μόνο αποτέλεσμα σίγουρο ήταν που. Και πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Ποια ομάδα?
1: Και πάνω στην Απόλλα Αθήνα, συμπανέβηκε.
0: Α, ναι.
1: Και το Παρουφέ.
0: Πολύ Απόλλα Αθήνα μα δεν και ετοιμάζει κάτι για εκεί.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί έμαθα άλλα πράγματα εγώ.
1: Για να εθνική. Γεια, γεια.
0: Θα πούμε μετά, μετά.
1: Θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε και προτάσει και σε όπου.
0: Πιο μετά.
1: Και από την έδρα μου.
0: Ναι, πιο μετά.
1: Και κύριε Σωτηράκη, αν με ακού και δεν περπατά ήλιου. Δημοσκόπηση νέα.
0: Θα σε κατάστημα ο Μπέλο.
1: Α, τη δημοσκόπηση την έμαθε, ε.
0: Ναι. Τα παιδιά την Παρασκευή που έχουμε το θυμάζοξή μα, μην ανησυχείτε όσοι στην Παναθηναϊκή. Έχει μεγάλη για το οθόνη ο κύριο Μπέλο. Θα δούμε τον αγώνα εκεί του Παναθηναϊκού. Τρώγοντα, θα δούμε και τον αγώνα, ναι. Μην ανησυχείτε.
1: Οπότε θα δούμε τον αγώνα εκεί.
0: Ναι, εκεί. Ναι. Όσο προλάβει, εσύ γιατί θα έρθει αργά, είπε.
1: 9 και μισή ξεκινά ο αγώνα.
0: 9 και τέταρτο.
1: Την Παρασκευή?
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, άλλα θα έχουμε παιδιά εκεί για μεγάλη οθόνη. Μην ανησυχείτε, το μάτσο θα το δούμε και στο τρώγοντας και πίνοντας και γλεντώντας. Θα δούμε και πάνω έκομαι τη Βαλέντα την Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Δευτέρα βράδυ ο Τζίτζης ήταν στην Γλυφάδα και έτρωγε κρέπα σε γνωστή κρεπερή.
1: Κρεπερή, ναι. Μα ανακάλυψε ο φίλος μου.
0: Δεν μπορεί να κρυφθεί.
1: Αλλά γνωστή κρεπερή, κρέπα γλυκιά, παρακαλώ.
0: Ναι, γλυκιά.
1: Με μια ωραία ύπαρξη.
0: Γλυκιά και ύπαρξη.
1: Η γλυκιά ξανθούλα προς. Ξέρεις που, από εκεί πτάσεις σκαβιναριακά.
0: Και εδώ πέρα η γυναίκα λέει: δεν θα σπίτι το πρωί, θα σου πω εγώ. Εσένα το λέει.
1: Ναι. Ο Μάκης από τη Νέα Σμήνη.
0: Έστειλε μήνυμα ο Μάκης. Α, ντεμπελέ.
1: Ντεμπελέ μας έστειλε. Γεια σου, Μάκη, με την παρήση σε μέση. Και ένα φίλο του Βασίλειο εδώ, δάσκαλο, είχε προβλέψει.
0: Δάσκαλο, εδώ στο Ήλιον.
1: Ναι.
0: Εδώ στη γειτονιά μα, στο Παστορείο, το μεγάλο, πάνω στον δρόμο, το κεντρικό.
1: Ναι.
0: Στη Φιβών, είχε πει παρή από πολύ, πολύ νέο καιρό πριν. Γιατί είναι δάσκαλο, ξέρει αυτό.
1: Ναι,
0: βέβαια. Αφηγητή.
1: Βασίλη, τι να έδινε όμω να πηγαίνει άσυνα τελικό στι αρχέ. Θα έδινε πολύ, ε.
0: Θα έδινε πολύ, θα έδινε 150, θα έδινε 15, θα έδινε.
1: Ναι.
0: Θα έδινε 200. Κατά 15, 20 θα ήταν να πάει τελικό η Άστινα. Η Παρή θα είναι πιο λίγο.
1: Αντώνη είναι, ναι, γιατί να λέμε την
0: αλλά
1: αλήθεια.
0: Τα είπε όλα ο καθηγητής. Δάσκαλε, καλημέρα. Και στο αστυνομικό το φίλο μου, καλημέρα. Που άμα κάνει ο Τζίτζης λέει τίποτα, θα τον παγλαρώσουμε, Μπιλάρα. Μην ανησυχείς.
1: Ναι, όχι, βέβαια, εντάξει, είμαι καλό παιδί.
0: Ατασταλίες. Τα μηνύματα, παιδιά, δεν είναι δικά μου, του Τζίτζη τα μηνύματα. Πάντα τα τηλεφωνά του εδώ πέρα. Τι γίνεται, κύριε Μιχάλη?
1: Ναι. Μου στέλνει διάφοροι. Και ένας φίλος μου μου λέει από τη Νέα Υόρκη, ο Αντώνης. Καλημέρα και στη Νέα Υόρκη, ε.
0: Ναι. Καλησπέρα, τώρα. Καλησπέρα.
1: Λέμε στη Νέα Υόρκη.
0: Τώρα είναι μεσημέρι, τι είναι εκεί τώρα, πρωί.
1: Ξέρουμε,
0: πρωί. Αν είναι 10 ή 11.
1: Ναι, γιατί αγίουν οι αγώνες εκεί, ε. Έχουμε ζωντανές συνδέσεις το καλοκαίρι. Τα παγκόσμια.
0: Το Μουντιάλ. Καναδά,
1: Αμερική, Μεξικό.
0: Τέτοιες ώρες ήταν τα παιχνίδια.
1: Αστέκας, το κήπεδο Αστέκας.
0: Σήμερα έχει δώσει ρεσιτάλ.
1: Γουέντε Σέντερ, το κήπεδο του Μαϊάμι. Έγινε και τελικός νομίζω. Και στο κήπεδο του Καναδά, Βανκούβερ. Εκεί θα παίξει.
0: Έχει δώσει σήμερα ρεσιτάλ με το Βανκούβερ.
1: Θα βγει και ο φίλος μας από τον Καναδά, το θυμάσαι. Μας είπε για νικρίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βέβαια θα βγει σήμερα. Περιμένουμε και την Ελένη.
0: Επιτάλιο
1: με τα κατσούδια.
0: Είναι να πάρει καιρό.
1: Θα πάρει η Ελένη, εντάξει. Ο Βασιλάκης τι κάνει.
0: Βασιλάκη Καμαθερό, έχει εξαφανιστεί και θα να το φωνάξουμε να τραγουδήσει.
1: Όχι,
0: Παρασκευή. Θα τον βρούμε. Κάπου θα τον βρούμε, δεν μπορεί.
1: Κάπου θα τον βρούμε, χάσαμε τον τραγουδιστή.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Καλημέρα στον παραγωγό της καρδιάς μας και στον πρόεδρο. Πολλά φιλιά από τα κορίτσια του Σκορπιού Κλαμπ. Περιμένουμε να ανοίξει σαμπάνιες ο Τζίτζης.
1: Να πάμε και Σκορπιού Κλαμπ.
0: Ο Δημήτρης, 6 το απόγευμα είναι Νέα Υόρκη. Ξεκινάει σε λίγο το Νέα Υόρκη Sixers. Μπάσκετ ξεκινάει, το δούμε και αυτό.
1: Το δούμε και αυτό, ναι, Sixers.
0: Άρα 6 ώρα είναι το απόγευμα.
1: Καλά, αλλά είπα καλησπέρα.
0: Καλά είπες. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιδάκο, Ευθυμίος από Λεμεσό.
0: Καλώς το φίλο μας.
2: Είστε καλά, παιδιά.
0: Καλά, καλά, φίλε.
1: Είμαστε, ναι.
2: Καλημέρα και στον πρόεδρο.
1: Καλημέρα, φίλο μου, τη λέμε μέσα την όμορφη.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, σας θαυμάζω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο.
2: Και να περάσετε ωραία, ρε παιδιά.
0: Θα περάσουμε, καλά θα περάσουμε.
2: Άντε, γεια σας.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου, καλημέρα, καλημέρα, για χαρά, για χαρά. Εγώ, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνα, τον περίμενα την Παρασκευή στο μπιστρό εκεί στη Βεάκη. Από τις 11 που ήμουν εκεί μέχρι τις 2 δεν πέρασε, στενοχωρήθηκα, τον περίμενα πώς και πώς.
1: Όχι,
0: αυτά κάνεις τα κορίτσια και τα στενοχωρείς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Εντάξει, θα πάμε γιατί είχα μια παρέα. Έφυγε μια και 20 μου σου ήρθε ένα μήνυμα.
0: Αυτή η κορίτσια περίμενε μέχρι τις 2 λέει.
1: Ναι, μωρέ.
0: Προλάβαινες.
1: Και μετά την άλλη μέρα έχετε τα γενέθλια. Τσαλισάζουμε και γιορτή ταυτόχρονα.
0: Δεν λέμε για το Σάββατο, λέμε Παρασκευή, δεν πήγε στο μπιστρό. Παραγιώτη σε περίμενε, είχε βγάλει τα τραπέζια, τα είχε φτιάξει, σαμπάνια πάνω, ουίσκια.
1: Εντάξει, Παναγιώτη, άρθω. Θα έρθω πρώτα από σένα και μετά θα πάμε. Θα πάω και στο.
0: Μετά θα πάμε στο Μποτέκα. Να περάσουμε καλά.
1: Θα δούμε Βαλάτι στο σένα.
0: Ναι, και Κρυσταλία να δούμε το κορίτσι.
1: Κρυσταλία είναι όμορφη.
0: Καλή είναι. Όμορφη. Μπιλάρα, ο δικός μου σήμερα εκεί έχει ξεσαλώσει. Λέει το πρωί θα έρθει σπίτι, θα πέσει παντόφλα με τα δύο χέρια.
1: Ο Χαμάν.
0: Έχει ξεσαλώσει, λέει σήμερα.

0: Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι από το Χαϊδάρι. Γεια σου Γιαννάκη, καλημέρα μπιλάκι από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Και στη φίλη μας η Κατερίνα, καλημέρα σε όλη την παρέα, στον Κώστα που ακούει. Και να μην παρεξηγηθεί αν δώσω ένα γλυκό φιλί στο Τζίτζι.
1: Όχι, εντάξει, φιλικό είναι.
0: Φιλικό πάντα.
1: Φιλικό πάντα. Αν αναλύσουμε, Βασίλη, και τον αγώνα που πέρασε.
0: Ποιο πέρασε?
1: Κυριακή, στα δύο ματσάκια. Γιατί δεν ήρθα.
0: Δεν είναι η Κυριακή που σε περίμενα.
1: Ναι, μωρέ, γιατί.
0: Πάλι έπλεξε.
1: Ναι. Γιατί και εγώ ήμουν κουρασμένο.
0: Περίμενε. Παρασκευή δεν πήγε στο μπιστρό, γιατί λες είχε τραπέζι μέχρι τη μία και μισή. Σαββάτο δεν πήγε πουθενά, γιατί είχε λέει την ανιψιά σου γενέθλια. Κόρη σου τότε τι είναι. Ανιψιά σου. Κυριακή μου λες δεν ήρθα, αποφάσισε τζι. Τι κάνει τώρα τελευταία, δηλαδή κάπου γυρνά παράξενα και κάπου κρυφά γυρνά και δεν σε έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα.
1: Όχι. Να, ρωτήσω, να πω κάτι γιατί με ρωτάνε.
0: Να ρωτήσω εγώ τη γυναίκα σου αν ήταν σπίτι ο Τζίτζης την Κυριακή. Έτσι λέω, ήταν σπίτι.
1: Για να δούμε.
0: Όχι, δεν ήταν σπίτι, γράφει.
1: Έτσι γράφει.
0: Ναι.
1: Αμάν.
0: Πού ήσουν.
1: Εντάξει.
0: Την Κυριακή και δεν φάνηκε.
1: Ήμουνα τη Δευτέρα, ήμουνα στην Λιφάδα με την Κρέπα.
0: Δευτέρα, Κυριακή, το βράδυ κάνα εκπομπή, πού ήσουν. Πού σε περίμενα. Ο λαό Κυριακή Πέμπτη.
1: Κυριακή, ναι.
0: Να λύσει τα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Ανάλυσε τώρα.
1: Ανάλυσε. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από το απογευματινό παιχνίδι.
0: Το νωρίς, το Ολυμπιακός με τον ΠΑΟ.
1: ΠΑΟ Ολυμπιακός. 3-1. Πρώτο ημίχρονο, καθαρό το σκορ, δίκαιο το σκορ. Οι ομάδες παίξαν καλά, βάλανε από ένα γκολ. Δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω τι είπα, ο Ολυμπιακός τραβήθηκε πίσω αντί να πάει μπροστά. Τέλος πάντων, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. 33-30 τελικές πόσες είχε κάνει. Όμως όπως είπαμε, Βασίλη.
0: Όχι, τόσο... τελικές εσύ, εδώ το ξεχνάμε.
1: Επιθέσεις πολλές, λέμε. Ναι. Αλλά όπως λέει και το ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, η μπάλα μπαίνει δίχτυα. Σωστά.
0: Έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε μόνο 4 ή 5 αν μέτρησα και έβαλε 3 γκολ. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήρθε 3-1. Η ΑΕΚ στο βραδινό ματς και ήρθε 0-0. Αν και έπαιξε καλά και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, έγινε ωραίο παιχνίδι. Παρόλο που έπαιζε με 10 παίκτες, έγινε χαμός. Πάνω κάτω πήγαινε η μπάλα, σωστά.
0: Ναι.
1: Έχασε αρκετές ευκαιρίες η ΑΕΚ και κλασικές, πολλές φορές τετατέτ με το τέρμα. Και τελικά έμεινε το 0-0. Τώρα έχουμε να πούμε ότι η βαθμολογία πήγε 6 πόντους νομίζω η ΑΕΚ. Σωστά.
0: Πώ τα ξέρεις.
1: 6 πόντους η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό 67, Ολυμπιακός 61, ΠΑΟΚ 61, Παναθηναϊκός 51.
0: Παναθηναϊκός δεν πάει για τίποτα.
1: Όχι. Απλά τώρα έχουμε την Κυριακή τα δύο παιχνίδια, από τον οποίο θα κρίνουν τις θέσεις. Τώρα.
0: Ακόμα έχουμε. Δεν έχουμε,
1: ναι,
0: ακόμα
1: εγώ, εγώ λέω θα κρίνουν τις θέσεις αυτή την Κυριακή. Δηλαδή, εάν ο Ολυμπιακός κερδίσει.
0: Ναι.
1: Καλώς. Εάν ο Ολυμπιακός χάσει.
0: Πάλι καλώς.
1: Πάλι καλώς. Να ξέρεις όμως ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ την καπακώνει τη δεύτερη θέση.
0: Την καπακώνει. Την
1: τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Παναθηναϊκό, τον Αβιάφορο.
0: Και μετά παίζει με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα. Γιατί στην ΑΕΚ. Ακόμα έχει δρόμο, έχει δρόμο.
1: Εντάξει, μετά θα είναι.
0: Απλά παίρνει ο ΠΑΟΚ ένα προβάδισμα.
1: Ναι, παίρνει ψυχολογία, παίρνει προβάδισμα και νομίζω και σε βαθμία παίρνει προβάδισμα.
0: Ναι, σε βαθμία είναι περίπου.
1: Παίρνει. Πα 64. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Άμα πα 64. Και τα δύο να σκοντάψει, πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός και τα δύο μετά.
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: να κερδίσει μέσα στα
0: φιλαδέλφια. Δεν είναι σίγουρο ο ΠΑΟΚ δεύτερο, αν και άμα κερδίσει τον Ολυμπιακό, δεν είναι σίγουρο.
1: Εντάξει.
0: Είναι κοντά, αλλά όχι
1: πολύ,
0: σίγουρα.
1: Πολύ κοντά όμω, ε.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: κοντά.
1: Σε καβαλάει και μισή βαθμία.
0: Ναι, αυτό έχει
1: αυτό
0: δηλαδή.
1: Θέμα. Θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Τέσσερι βαθμού διαφορά στην ουσία.
1: Ναι, έχει την ΑΕΚ. Νομίζω την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Τελευταία είναι ΑΕΚ Ολυμπιακό, ε, ναι. Μετά ο Ολυμπιακό θα πρέπει να κάνει διπλό με στην ΑΕΚ. Θέλει πολλά μετά. Είναι
0: μπερδεμένα. Ναι. Δεν είναι, θα είναι δύσκολο το Ολυμπιακό μετά. Ναι. Δεν είναι κάτι τελειωμένο, ναι. Όπω το λε εσύ.
1: Όχι.
0: Είπα να πιάσει τον κόσμο.
1: Όχι, εγώ λέω ότι θα είναι δύσκολο. Αυτό είπα. Ναι. Μετά. Άμα κάνει διπλό, Πάουκ είναι δύσκολο.
0: Σίγουρα, γιατί είσαι φίλο Πάουκ. Λε σίγουρα ο Πάουκ δεύτερο. Είσαι φίλο Πάουκ. Όχι, δεν είσαι εσύ Πάουκ.
1: Είμαι όμω με το ποδόσφαιρο εγώ. Λέω ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα γίνει ωραία μάτσα αυτή την αγωνιστική. Δεν θα μείνουν έτσι όπως μείνανε. Κουλουρίτσε, ο Παναθηναϊκός έχει γίνει ωραίο μάτσο. Πάω ωραίο μάτσο.
0: Πάω και, ωραίο μάτς, πάω και, ναι.
1: Και τώρα θα γίνει ωραίο μάτσο. Το Καρασκάκι θα ανοιχτούν οι ομάδες. Θα μπουν γκολ. Εγώ το έχω γκολ over κι αυτό.
0: Γι' αυτό τα λέει, παιδιά, γιατί θα έχει παίξει γκολ over.
1: Όπως επίσης θα βλέπω και γκολ over και τον Παναθηναϊκό. Δεν θα μείνει 0-0. Εκεί στα Φιλαδέλφια θα μπουν γκολ. Και η ΑΕΚ θέλει την νίκη γιατί είναι μετά πολύ κοντά. Εντάξει, μετά.
0: Λοιπόν. Ο Δημήτρης του Σταρτάκης, το θυμάσαι το παλικάρι του Σταρτάκη που ήταν εδώ. Που κάναμε εκπομπή παλιά με τον Μπέλο και με τον Χάτζημαν, το παλικάρι το άλλο που ήταν εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αυτή η μορφή του ελληνικού ραδιοφώνου. Ο Ριεντάλ μόνο για Τζίτζι την Παρασκευή κεντάει σήμερα με τις αναλύσεις του.
1: Α, ευχαριστώ πολύ.
0: Μέχρι και ο δημοσιογράφος του Σταρτάκης λέει ότι κεντάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έμπειρος. Σταρτάκη, πήγα εκεί στο προπό το βράδυ που ερχόμουν. Βρήκα το φίλο μου τον δάσκαλο, τον καθηγητή και μου είπε: θέλω να γνωρίσω το Σταρτάκη. Μεγαλεία, κύριε Δημητράκη. Θα έρθει, λογικά θα έρθει την Παρασκευή να σε γνωρίσει από κοντά. Επιστήμονας μου λέει είναι ο Στρατάκης. Και που λέω αν τον δεις την ώρα που τρώει, τι επιστήμονας είναι.
1: Σήμερα κεντάει ο Τζιτζής, ε.
0: Σήμερα κεντάς.
1: Εγώ δεν κατάλαβα μια δήλωση που έκανε ο φίλος μας ο Λιόπουλος, που λέει ότι κάτι χτύπησε καμπάνες, κάτι τέτοια λίγη.
0: Τι καμπάνες.
1: Θέλω και βιάζομαι και καλά δεν τ' άρεσε το αποτέλεσμα. Εντάξει. Δίκιο, εντάξει.
0: Πού το άκουσε αυτό, ρε. Άλλα
1: βιβλία. Τι διάβασα. Ότι και καλά χτύπησε καμπάνα.
0: Τι καμπάνα, πήγε από ποιητεία σου, είπε μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Τι καμπάνα.
1: Όχι, ήταν έτσι, εντάξει.
0: Τι γιατί δεν διαβάζει.
1: Ποια, άλλη εφημερίδα διάβασα.
0: Άλλη εφημερίδα διάβασε.
1: Μήπω διάβασα τον αγώνα του Πάουκ στο κήπο στο Βόλι με τον Παναθηναϊκό.
0: Α, μπορεί.
1: Νομίζω 3-2 ανατροπή. 2-1 το προδάσμα.
0: Τώρα είναι 2-1 Παναθηναϊκό μπροστά.
1: Ναι, και στο Χάμπολ ο Ολυμπιακό σκέφτησε με στην ΑΕΚ και είναι 1-1 τώρα. Από μία
0: νύχτα. Το πάρει ο Ολυμπιακός εκεί. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο από την ΑΕΚ.
1: Έχασε όμως το πρώτο.
0: Ναι, είναι καλύτερο από την ΑΕΚ όμως.
1: 32-33. Μετά έρθει 36-29.
0: Είναι καλύτερο ομάδα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε όλα τα σπορ. Και αναλύουμε όλα τα σπορ, ε.
0: Τα πάντα αναλύσεις εσύ.
1: Εκεί έχουμε λοιπόν αύριο φοβερά ματσάκια στο UEFA και στο CAF. Έχουμε ωραία παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Έχουμε ΑΕΚ με Μάλαγκα. Μάλαγκα ΑΕΚ.
0: 10 το βράδυ είναι το παιχνίδι.
1: Στο γήπεδο της Μπαταλώνα, την ομάδα που απέκλεισε η ΑΕΚ.
0: Σταδάκι, άκου τώρα, σταδάκι, αναλύσσε. Τι να πείτε εσείς προς τον Τζίτζι τώρα. Δώστε εκπομπή στο Τζίτζι στο ραδιόφωνο, παιδιά. Θα κάνει εκπομπές.
1: Να είσαι καλά.
0: Δεν θα έρχεται, παιδιά, δεν θα έρχεται.
1: Έγινε, εντάξει.
0: Τι να πείτε εσείς προς τον Τζίτζι τώρα. Δώστε εκπομπή στο Τζίτζι στο ραδιόφωνο, παιδιά. Θα κάνει εκπομπές.
1: Να είσαι καλά.
0: Δεν θα έρχεται, παιδιά, δεν θα έρχεται.

0: εμφανίσεις.
1: Καλή ομάδα, καλή ομάδα.
0: Η Τενερίφη καλή.
1: Η Τενερίφη καλή ομάδα. Πολύ καλή.
0: Οπότε υπάρχει περίπτωση δύο ισπανικές τελικό, υπάρχει περίπτωση καμία ισπανικά τελικό. Α, τα λες και τα δύο. Να πάει η ΑΕΚ με την άλλη. Που δεν την ξέρουμε την άλλη.
1: Εγώ είναι καλή, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Είναι καλή, κόλλησε μυαλό μου τώρα. Καλή ομάδα και η Λιθουανία. Είναι η δεύτερη δύναμη εκεί. Η δεύτερη δύναμη στη Λιθουανία. Μετά τη Ζαλγκύρη. Η
0: Ζαλγκύρη είναι πρώτη, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε θα έχουμε και ΑΕΚ σήμερα μπάσκετ και χαμός γίνεται αυτή τη βδομάδα. Πολύ πράγμα.
1: Ρεία Τζίτζη on fire. Σήμερα ο Τζίτζη πυροβολάει από νωρίς. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. Μόνο ένα γκολ έχει μπει μόνο.
0: Με ένα γκολ. Εντάξει,
1: Ταλιάνο με την.
0: Βασκό.
1: Ναι, 1-0. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. Στο 23ο λεπτό. Πάμε στην γραμμούλα πριν το επόμενο διάλειμμα. Καλημέρα.
2: Έλα, ζωμάζω by flight the mellow, αμαλιάδα.
1: Ναι, δεν ακούω τι λες.
0: Αμαλιάδα λέει.
2: Τι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου φίλε μου.
2: Και στο Τζίτζι, καλά είσαι.
1: Καλά, καλά.
0: Καλημέρα φίλε.
2: Να είστε καλά, δεν με αφήνετε. Με το φαγητό, με το φαγητό μου, το στρατάκι.
0: Αμάν.
2: Σηκώθηκα να φάω.
1: Ο στρατάκι τρώει πολύ, τι να κάνουμε τώρα.
2: Ακούτε!
1: Να ακούμε!
0: Ακούμε, ναι. Ακούμε!
2: Ναι, επειδή εγώ έχω μεγαλώσει στο Περιστέρι από το 68 μέχρι το 92, γιατί μετά πήγα στη Γερμανία, σας αγαπώ όλους.
0: Ευχαριστούμε
2: και
0: πολύ.
2: Έχω παίξει στον Ατρόμητο, στον Ηρακλή Περιστερίου, στον Όμιλο. Στον Όμιλο Περιστερίου με τον Νίκο τον Πάντο, τον πατέρα του Τάσου.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, με όλα τα παιδιά, με τον Αλιμπράντη, με πεθαράδες παλιούς. Και το Ατρόμητο ήταν εκείνη την εποχή όλη η καλή ομάδα, το 71 μέχρι το 72.
1: Ναι.
2: Άκου τώρα σύνθεση από την πίσω μεριά.
1: Ωραία.
2: Η Ιρακίας, Τάμπρατζης, Καμπουρατζής, Τσιαμούλης, Τσιβγούλης, Γιώργος Βασιλόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο Γιώργος... Ο Βαγγέλης ο Κόρσαλος. Μπροστά ήταν ο ένας που έπαιζε στον Ολυμπιακό μετά, ο Κουμαριάς. Ήτανε τα παιδιά, ο Σταύρος ο Μιχαλίδης, το Κώστας ο Μιχαλίδης, παιχταράδες. Ο Σταύρος έπαιξε μετά στον Ολυμπιακό. Ο Λάκης ο Νικολάου. Αυτοί ήταν όλοι φίλοι μου. Όλοι. Και είχαμε ένα μαγαζί, αν έχετε προλάβει, στην πλατεία του Περιστερίου, του Παπαζαφυρόπουλου που πουλάγε τα κουστούμια και τέτοια παντελόγια, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Πού να προλάβουμε αυτό, αυτό που λες, είμαστε αγέννητοι εμείς.
2: Αυτά γίνανε μετά από 10 χρόνια, 15.
1: Δηλαδή, αυτό δεν βγαίναμε, δεν πηγαίναμε για ψώνια, είμαστε αυτό χρόνο.
2: Η πλατεία μας είναι καλά.
1: Ναι, καλά, όλα καλά, όλα καλά.
2: Ναι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, φιλαράκο μου.
2: Είμαστε στο Γιώργο του Τζουράκη, στο Ρουμελιώτη και να είστε καλά, σας ακούω.
1: Να είστε καλά,
2: και
1: φίλε μου.
2: Και βάζετε και ωραία μουσική, παιδιά.
1: Να χαρά.
2: Βασίλη, εγώ τα ξεχνάω όλα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, γεια. Καλημέρα. Γεια χαρά εκεί στο φίλο μας
0: Αμαλιάδα.
1: Και που είναι και επιτάλλιο η Ελένη.
0: Λίγο πιο πάνω είναι η Ελένη.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Ο Βασίλης ο Γρατσίας, καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Και εδώ ο φίλος ο Μπίλαρος στέλνει το μηνυματάκι του. Και ο φίλος ο Δημήτρης, ο Στρατάκης, στέλνει πάλι μήνυμα. Σήμερα το άφησε σε φαγητό, μάλλον γι' αυτό ο άνθρωπος έχει ενέργεια και τα λέει ωραία, λέει ο φίλος μας ο Στρατάκης.
0: Ναι. Ότι... Ωραία φαγητό. Κοίτα, έφαγε και ταξίδι, ο Γιώργος.
1: Ναι, βάγαμε, άμα ήταν ο Στρατάκης εδώ, έξω αυτά που είχε μείνει, δεν είχε μείνει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Θα τον δει την Παρασκευή. Αυτό είναι τον Μπέλο και τον Χάτζημαν. Μιλάμε οι κροκόδηλοι. Καταπίνουν, δεν τρώνε.
0: Θα με έχει πήγει από νωρίς, θα είχα φέρει παραπάνω.
1: Πού να ξέρω ότι θα φάει το ταξίδι στον δρόμο. Άμα ήταν ο Στρατάκης, θα σου έλεγα φέρει το μαγαζί όλο.
0: Το μαγαζί όλο.
1: Ναι.
0: Θα τα ακούμε όπως κάνω τα τροχόσπιτα.
1: Δηλαδή τώρα ένα δίπτο που έφερες το Στρατάκη είναι για να το ανοίξει όλο, σαν το ραπανάκι. Δηλαδή καταλαβαίνει ο Μιτσάρας από το τρίτο μετά. Τρίτος γύρος και μετά καταλαβαίνει. Μέχρι το τρίτο γύρο είναι προθέρμανση. Ζεσταίνει τους αγώνες του.
0: Πώς έκανε ο άλλος, θυμάσαι.
1: Ποιος?
0: Ο Βέγκος. Κάνω πλάτες να φύγει.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι. Πάμε κύριε Τζίτζη, η ώρα πήγε 1:30.
0: Περνάει,
1: τα λέμε σε πολύ λίγο. Πάντα εδώ, 9:43, Ιντερβέτεν Sports. Παρέα με τον πρόεδρο της καρδιάς σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervet & Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά πριν τις 2. Ρίπτα Στενερίφητα, ο ζευγάρι μας ενημερώνει ο κύριος Δημήτρης Στρατάκης που έχει φάει και είναι σε φόρμα και ενημερώνει ότι είναι Τενερίφη Ρίτας από τη Λουτσανία το δεύτερο μάτς. Μάλλον ξεκινάει πρώτα αυτό και το βράδυ 10 η ώρα Μάλαγα με την ΑΕΚ. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη Στρατάκη για την πληροφορία. Είσαι πολύ δυνατός ρεπόρτερ.
1: Ρίτα, η Ρίτα είναι μια ομάδα που είναι καλή και αυτή τη γνωστή.
0: Όχι, Ρίτα, ήταν μια κοπέλα που την ξέρω από το σχολείο δημοτικό. Ρίτα στην αυτή. Ρίτα, άλλη. Άλλη Ρίτα. Η Ρίτα είναι μια κοπέλα. Ρίτα, Ριτάκι.
1: Ρίτα Τενερίφη, το άλλο ζευγάρι.
0: Μπράβο.
1: Η Ρίτα είναι Ριτάκι.
0: Είναι παλιά.

0: Είναι γιατί μην έχουμε και τίποτα πρόωρες εκλογές να πάρει τη Δημαρχία.
1: Δεν έχουμε εκλογές, Δημαρχίες δεν έχουμε.
0: Μην τυχόν.
1: Δημαρχία σε δύο χρόνια. Τα άλλα μπορεί να
2: ενημερώσουμε τον κόσμο, Βασίλη.
0: Πολλά περίεργα γίνονται, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι. Να ετοιμαστεί από τώρα.
1: Δεν έχει πάρει ακόμα κουστούμι.
2: Ένα λεπτό να ενημερώσουμε τον κόσμο. Στο 37 ο Λούκας Κουολίτο έκανε το 1-0.
1: Κούσκο. Προηγείται Κούσκο.
2: Κούσκο 1-0 και μπήκε και Λούγκολ.
1: Δεπορτίβο με την Μπολιβάρ 1-0. Αουντάξ Ταλιάνο με τη Βάσο Νταγκάμα 1-0. Το άλλο είναι 0-0. Το Παλαιστίνο με τη Μοντεβιδέο Τόρκε.
2: Είναι το μόνο που δεν έπαιξα.
1: Ναι.
2: Ωραία, πάμε.
1: Πάμε τώρα... και για επιτάλιο.
2: Για επιτάλιο που βγήκε και ένα κύριο ότι. Από πού βγήκε?
1: Τον Καναδά.
0: Από
2: την Αμαλιάδα. Την Αμαλιάδα. Δίπλα σου, κυρία.
0: Κοντά είμαστε,
2: ναι. Η νύφη τώρα περιμένουμε.
0: Κάτσε φρόνημα, έχεις πολλές γυναίκες. Κάτσε θα δούμε. Για να πω και κάτι που θυμήθηκα τώρα. Άκουσα την εκπομπή του Στρατάκη.
1: Ναι.
0: Που τον έλεγε ότι είναι παγκόσμια. Πέρασε όμως ημέρα, εντάξει. Παγκόσμια ημέρα για δίαιτα στο φαγητό.
2: Ποιο, πότε
0: είναι αυτό. Στρατάκη.
1: Γιορτάζει. Αποκλείεται.
0: Είναι παγκόσμια ημέρα. Ή τη δίαιτα, νομίζω να πω.
1: Αποκλείεται λοιπόν σήμερα ο Στρατάκης να γιορτάζει για μένα παγκόσμια ημέρα.
0: Ή να μην τρώμε, νομίζω, κάτι περίεργο.
2: Θα μάθουμε.
1: Όπου έχει φαΐ, μέσα αυτό είναι. Άκου τώρα.
0: Για κάτσε.
1: Ναι, κάθομαι. Κάθομαι.
2: Παγκόσμια ημέρα της δίαιτας.
0: Εσύ τρως λίγο.
1: Εγώ τσιμπάμε εμείς. Τσιμπάμε.
2: Τα περισσότερα τώρα είναι ταξιτζίδες.
1: Και εδώ ο Στρατάκης είναι παραπάνω κιλά.
0: Και ο
1: Χάτζη Μανώλης. Και ο Χάτζη Μανώλης πολύ.
2: Αυτοί πρέπει να γιορτάζανε χτες, άμα ήταν η παγκόσμια ημέρα της δίαιτας. Και ο Σωτήρης,
0: ναι.
2: Ο Μπέλος πρέπει να γιορτάζει, ναι, γιατί αυτή είναι μέτρονε καθαλού.
0: Είναι αντίθετο, μου φαίνεται, είπαν ότι να τρώμε. Υπάρχει μια. Γιατί είχαν και περίεργα, είδες, ξέρεις, παγκόσμια.
1: Τι ακούζε,
0: τι. Νομίζω του αντίθετο, όχι ιδιαίτερα να μην τρώμε πολύ. Να
2: τρώμε ημέρα.
0: Κατά τη δίαιτα. Να στείλει μήνυμα, έτσι να μας διευκρινίσει.
1: Δεν υπάρχει γιορτή σήμερα. Από το μυαλό του τα βγάλε.
0: Ναι, για πες να.
1: Δεν υπάρχει σήμερα.
0: Παρεστείλει μήνυμα να.
1: Δεν έχει. 7 Μαΐου δεν ήταν καν τίποτα χθες. Δεν ήταν τίποτα.
0: Έλα μου, ωραία, τώρα κάτι θα.
1: Αφού δεν ήταν τίποτα, σήμερα είναι 8 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Μισελίνου.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι σήμερα. Τώρα θα τάξει που είναι Παγκόσμια ημέρα δίαιτα.
2: Βασίλη, 7 ξημερώνει, Πέμπτη σήμερα.
1: Σήμερα 8, 7 του μήνα. Ναι, αύριο 8 λέω. Σήμερα δεν έχει τίποτα.
2: Αλλά η χθες που μας έλεγε ήταν 6.
1: Ναι, δεν έχει τίποτα, 6 του μήνα.
2: Πέντε ήταν τη Αγία Ειρήνη που γιόταζε η ένιψά μου.
1: Τα έβγαλε μόνο στο Στρατάκη σε Παγκόσμια ημέρα δίαιτα.
2: Παγκόσμια ημέρα δίαιτα.
1: Δεν υπάρχει και Στρατάκη 6 Μαΐου. Βλέπω το πέρα το ημερολόγιο. 6 Μαΐου.
0: Έτσι, πες να στείλει μήνυμα εκεί στο σταθμό σα να μα πει.
1: Βλέπω 5 Μαΐου, Διεθνή ημέρα Μαΐων. Μετά 6 Μαΐου δεν έχει τίποτα.
2: Α.
1: Μετά πάει 8 Μαΐου.
0: Δεν μπορεί, όχι, δεν λέει αλήθεια, λέει.
1: Ποιο? Παπατζή, μεγάλο.
0: Λες.
1: Και λέω εγώ.
0: Όχι, είναι καλό φαίνεται.
1: Τι το φαίνεται, δεν έχουμε τηλεόραση, τον βλέπεις εσύ που φαίνεται.
2: Αλλά τώρα τι ήταν, παγκόσμια ημέρα της διαιτάς.
0: Δεν έχω ψυχολογήσει.
1: Μια, είσαι και ψυχολόγος, έγινες ψυχολόγος.
0: Ωραία, λοιπόν, είσαστε καλά όλοι οι ακροατές μας. Και στην Κύπρο να στείλουμε, μην ξεχνάμε, πήρε ο κύριος Ευθύμιος.
1: Πήρε ο Ευθύμιος, ναι.
0: Ναι, ναι. Και είπε και για τον Τζίτζι καλά λόγια.
1: Ο Στρατάκης γιορτάζει 28 Μαΐου.
2: Ναι, τι είναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπέργκερ. Τότε γιορτάζει, ναι.
0: Λοιπόν, ακούω εκεί πέρα, συνεχίστε, εγώ θα σας ακούω μέχρι 5.
1: Συνεχίζουμε.
0: Ο Τζίτζι μέχρι πότε θα καθίσει.
1: Μέχρι 5 μπορεί να πάει.
2: Εγώ πάντως σε περιμένω, εγώ περιμένω την ύφη.
0: Εντάξει, σου βρούμε εδώ με πόσες γυναίκες.
1: Παραμύθιση πουλάει, Δεν ψάχνει.
2: Γιατί?
1: Δεν ψάχνει. Παραμύθιση πουλάει.
2: Δεν έχουμε πολλές γυναίκες. Είπαμε, είπε ο Βασίλης. Η μία είναι στην Αθήνα, η άλλη ήταν στην.
1: Να, να έχουμε μία στην επαρχία.
0: Μία
2: στην επαρχία. Να έχει, να έχει και λίγα έτσι καρπουζάκια, κάτι ωραία να
0: γίνει. Ναι, τώρα που αρχίζει, που είναι εποχή, βγήκε.
1: Ναι, καρπούζ να γίνουν καρπουζά.
0: Ναι, πουλάνε, αρχίσαν και
2: πουλάνε
0: καρπούζ.
1: Γεια σου, Ελένη μου, καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια χαρά,
2: καλημέρα, Ελένη, καλημέρα. Χαρήκαμε.
0: Όλη η Κύπρος μας,
1: γεια. Όλοι, γεια. Πάμε, πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ναι.
3: Βασίλη.
1: Έλα μου.
3: Συγγνώμη που ξαναπερνώ, ανταποδίδω την καλημέρα μου στην κυρία Ελένη.
1: Ναι, από το επιτάλιο.
3: Ο Ευθύμιος είναι.
1: Γεια σου, Ευθύμη.
3: Από Λεμεσό.
1: Ναι.
3: Άντε, γεια σας.
1: Τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Ναι, είπαμε. Μέρα εκείνη γιορτάζει ο Σατάκης που είναι παγκόσμια μέρα μπέργκερ.
2: Μπέργκερ.
1: Ναι. Τώρα τι λέει 6 Μαΐου, παραμύθι που λέει στον κόσμο.
2: Έτσι και πάει στο

0: Δεις.
1: Ποιος?
0: Ο Στρατάκης.
1: Τι να πάει ρε φίλε, δεν φτάνει.
0: Θέλει 13 τσις.
1: Δεν φτάνει.
0: Και όχι. Θα πάει όμως μαζί με το Σωτηράκι,
1: ε. Θα πάνε σε δύο μαγαζιά μαζί.
0: Α, μαζί.
1: Ο Παναγιώτης, δεν ξέρω πού είναι ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Πού είναι ο Παναγιώτης, πού είσαι σήμερα.
0: Πού είστε, δεν ακούει σήμερα.
1: Πήγανε τα, πήγε ο Μπέλος, πήγε με το Χάτζημα και τον Σατάκ, πήγανε το Σάββατο.
0: Στον Μπιστρό.
1: Ναι, το βράδυ.
0: Εγώ δηλαδή, άμα πήγαινα.
1: Θα του έβρισκε Σάββατο εκεί.
0: Θα του έβρισκε, ξέρετε, ήταν ένα πόσυλο, αλλά
1: έγινε. Ο Παναγιώτης έγινε, μου λέει πανηγύρι. Τρεις πιατέλες με ζέδες.
0: Ναι.
1: Έφαγε μόνο του ο Στρατάκης.
0: Ναι,
1: για να πει μια πύρα, έφαγε τρία πιάτα με ζέδες.
0: Ναι, γιατί μπορεί να πήγαινε, γιατί το Σάββατο, αν είχε τελειώσει. Τα γενέθλια και αυτά που κόψε η Ελισάβετ. Θα του πετύχαινε όλου εκεί.
1: Εκεί ήταν όλοι μαζεμένοι στο πετσί.
0: Το φαΐ το πετύχαινα.
1: Το φαΐ δεν πετυχαίνει σε ό,τι και ώρα και να πα.
0: Ό,τι και να κάνω, ναι. Θα έλεπα μόνο το Χατζημάν,
1: ναι.
0: Το Στρατάκι
1: και το
0: Σωτήρι.
1: Καθισμένου
0: από 1,5 λίτρο κοκακόλα μετά το φαΐ που είχαν φάει. Δεν τα είχαν γίνει τούμπανα. Ένας φίλος με ρωτάει στο κινητό, Βασίλειο Νίκος από Λεωφόρο Αλεξάνδρας, φίλε, δεν είδα τη φάση, δεν ξέρω, λέει γιατί που φώναζε ο αυτός που
1: φώναζε.
0: Πάντα ο προπονητής του Παναγιώ.
1: Αν δεν είδα που τσακωθήκαμε με τον προπονητής Βαλένθια, κάτι έγινε και τσακωθήκαμε.
0: Ναι, δεν είδα. Αυτός ο προπονητής Βαλένθιας μυστήριος τύπος, ε.
1: Και ο του Αταμάνι μυστήριος τύπος, έγινε μόνος Βαλένθια.
0: Ο άλλος πώς λέγεται.
1: Είναι
0: πολύ γνωστός πάντως, ε. Γενικά μυστήριο και οι δύο ήταν, ναι, τσακωθήκαν. Ήταν μούρι με μούρι, μου λέει αυτός. Και τι έγινε, και του λέω, φίλε, κάτι αγγλικά λέγανε, γαλλικά κοιτά. Ούτε ο διαιτητής δεν κατάλαβε.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Γεια σου, φίλε Χρήστο. Καλημέρα, Μπιλάρα, έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει ημερολόγιο που να γράφει Παγκόσμια Μέρα Δίαιτας. Σήμερα, 6, μάλλον εχθές, 6 Μαΐου. Παιδιά, εγώ το ψάχνω εδώ πέρα πουθενά. Τώρα που το έβγαλε ο Στατάκης από το μυαλό του, μάλλον θα είναι γιορτή μόνο για πάρτι του. Για πάμε, καλημέρα.
2: Γεια σου, φίλε
1: Παναγιώτη.
2: Δεν είμαι καλά, ρε φίλε.
1: Πάω στο γιατρό.
2: Όχι, δεν είναι θέμα γιατρού.
1: Τι είναι
2: ο καλύτερος μου φίλος σήμερα.
1: Ωραία, φίλε. Συλληπιτήρια, ρε φίλε.
0: Συλληπιτήρια.
2: 49 χρονών, ρε φίλε.
1: Συλληπιτήρια, άσε καλά να το θυμάσαι. Αυτά είναι τα άσχημα.
2: 49 χρονών είμαι παιδί και.
1: Αυτά είναι τα άσχημα.
2: Καλό παιδί και. Παναθηναϊκό και αυτό ήταν εμένα. Πηγαίναμε και γήπεδο. Βλέπαμε και αγώνες. Πολύ καλό παιδί.
0: Μικρός, ναι, 49 χρονών.
2: Τώρα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό σήμερα, έτσι να πω κάτι να ξεχαστώ λίγο. Το είδα τον αγώνα, ήμασταν πολύ κακοί στην περιφέρεια πάλι, μας πήραν και rebound. Ξυπνήσαμε αργά και δεν είχαμε χρόνο να το γυρίσουμε.
1: Ναι.
2: Τώρα, Παρασκευή δεν παίζουμε τώρα.
1: Παρασκευή, ναι.
2: Τι ώρα?
1: Την ίδια ώρα, 9 και 4.
2: Ωραία. Πιστεύω αν είμαστε πιο προσεκτικοί και παίξουμε έτσι όπως πρέπει να παίξουμε, να τους πάρουμε. Να δούμε, θα είναι δύσκολο πάντως παιχνίδι.
1: Ναι, για να δούμε, για να δούμε. Δύσκολο μάτς, δύσκολο μάτς.
2: Αυτά, Μπίλη μου, να σε ακούσω.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα και οι δύο προπονητές και ο Μαρτίνεθ της Βαλένθια και ο Αταμάν της Παναθηναϊκού. Τους έστειλε ο Γιαβόρο διαιτητής και τους δύο στα αποδυτήρια. Έγινε ένα φάουλ. Αυτό το φάουλ, παιδιά, το είδα. Δεν υπήρχε φάουλ, δεν έκανε φάουλ ο Γκαβόπουλος στον παίκτη της. Εντάξει, τώρα μια φάση μπορεί να γίνει λάθος, αλλά φλακωθήκανε μούρι με μούρι τώρα και τους απέβαλε ο διαιτητής και τους δύο, και τον Αταμάν και τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Το μόνο κέρδος είναι ότι απέβαλε και τον άλλο.
1: Και τους δύο μαζί.
0: Ο Αταμάν
1: και τους δύο μαζί.
0: Μόνιμα απέβαλε.
1: Ο κύριος Τζίτζης Μπιλάρα σου λέει κάτι παραμύθια. Σάββατο δεν ήταν, λέει, μετά τις 11. Στην Ανιψιά του Ειρήνη ήταν σε ένα κλαμπάκι στο Εγάλεο πάνω στη Φιβών.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τι όχι, εντάξει.
0: Μετά πήγα αργά.
1: Γιατί μπορούσα να πας αργά στο Μπιστρό.
0: Δεν μπορούσε, γιατί είχα κόψει την
1: τούρτα. Γιατί εκεί που πήγες εκεί ήταν κορίτσια. Το χορό, γι' αυτό εκεί πήγες.
0: Είχα φάει και κάνα δύο κομμάτια
1: κούρτα. Αυτά και που ξέρεις. Πλά είχες άλλες υποχρεώσεις. Αν παραλύσεις το Στρατάκι, στον Μπέλο, θα
0: το
1: χάσμα καψιμί. Πήγες εκεί που ήταν κορίτσια.
0: Τους αγαπάω γι' αυτό.
1: Τους αγαπάς, αλλά δεν πάω να τους δεις. Πας εκεί που είναι τα κορίτσια.
0: Τα κορίτσια, ναι.
1: Ακούς, κύριε Στρατάκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα, κύριε Χάτζημαν. Χάτζημαν, παιδιά, κοιμάται τέτοια ώρα. Λοιπόν, λίγο πριν το ημίχρονο, Κούσκο, Εστουντιάντες 1-0. Δεπορτίβο με την Πολιβάρ 1-0. Αοντάξ Ιταλιάνο με την Πάσο Νταγκάμα 1-0. Μοντεβιδέο Παλαιστίνο 0-0. Ζήτησε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη μέχρι τώρα. Πρέπει να έχει και NBA, για να δούμε. Όχι ακόμα. Για κάτσε να το δω, Τζίτζι. Ναι, Στρατάκης, παιδιά, θα είναι εδώ παρέα μας αύριο. Αύριο θα έχουμε παρέα Χάτζημαν, Στρατάκη και αργότερα τον κύριο Μπέλο. Θα είναι παραμονή του μεγάλου πανηγυριού. Θα ξημερώνει μάλλον η μέρα του μεγάλου πανηγυριού, η μεγάλη πανήγυρης.
0: Πανήγυρης.
1: Η Παρασκευή είπαμε, μετά τις 9 μαζευόμαστε, ναι, στο κατάστημα του κύριου Μπέλου στο Περιστέρι, Γκαλερί Δε Φαΐ. Γνωριζόμαστε, ναι, τα λέμε, κάνουμε χαβαλέ την πλάκα μας. Τρώμε όσοι προλάβετε.
0: Ανακοινώνει ο Τζίτζης.
1: Ανακοινώσει ο Τζίτζης, παπαλάμπρινα ο Τζίτζης. Τραγουδάει και ο Στρατάκης, έχουμε και μπαλέτο. Και όλα τα ωραία, εκεί Παρασκευή βραδάκι μετά τις 9 σας περιμένουμε όλους και όλες. Ειδικά ο Τζίτζης, πιο πολύ μου είπε να πω ότι σας περιμένουμε όλες.
0: Α.
1: Πιο πολύ ο Τζίτζης. Ακούω, δεν πειράζει, εμείς τον αγαπάμε τον Τζίτζη. Ο Μπέλος θα έρθει εκεί να λάμψει αλήθεια. Όχι, ο Τζίτζη, ο Μπέλος θα έρθει σήμερα, θα έρθει αύριο, παρέα με εσάς τους τρεις. Μαζί με τα τρία ναυάγια. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς. Τρεις παπάδιδες μαζεμένοι. Δέκα λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ, 943. Interveten Sports. Εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο που ήρθε η ώρα να πούμε τη μεγάλη ανακοίνωση. Έμαθα από πηγές δικές μου, καλές πηγές, όχι αματικές, καλές όμως, ότι ο κύριος Τζίτζης σιγά σιγά αναχωρεί από το Λύκους Χαϊδαρίου. Και ξαναπάει πάλι στα παλιά του λιμέρια. Όχι, όχι, όχι, όχι, και στην Ιεράπολη, στο Εγάλαιο. Μπομπα έσκασε.
0: Μπομπα έσκασε.
1: Ακόμα δεν έχουμε τίποτα συμφωνίες. Έτσι έμαθα όμως ότι είμαστε κοντά. Μας λείπει μόνο το στυλό.
0: Στυλές.
1: Δεν είχαμε στυλό, είχαμε μολύβι ο οποίος δίνει. Δεν μπορούσαμε να απογράψουμε
0: με μολύβι. Με επιτυχημένη η καριέρα σου Λύκους. Τρεις χρονιές συνεχόμενες σωθήκανε.
1: Δεν είναι επιτυχία αυτό. Να σωθούμε. Πάνω μην το λες. Επιτυχία.
0: Αλφα
1: Αθήνα. Ας το πέρασε το αυτό στον Ντούκο.
0: Άμα δεν ήταν όμως ο Τζίτζης με χυμούς και νερά και.
1: Ναι, ρε παιδί, μα άστο στον Ντούκο. Για να ανέβουμε, πηγαίναμε τρεις χρονιές σωθήκαμε στο τέλος. Αυτό θα αφήνουμε στην άκρη, σαν να μην το ακούσατε. Απλά δεν είχαμε. Πρέπει να υπογράψουμε πένα. Δεν είχαμε πένα. Πάμε να αγοράσουμε μία σήμερα. Και τελικά το Παρασκευή το βράδυ θα φέρει το χαρτί με τις υπογραφές και θα ανακοινώσει τη συνεργασία με το Εγάλαιο, ο κύριος Τζίτζης.
0: Έτσι ακούγεται.
1: Ναι, την Παρασκευή θα μάθουμε σίγουρα τελικά τι παίχτηκε.
0: Τι παίχτηκε, μάλιστα.
1: Τώρα τα λεφτά που πήρε δεν μπορώ να τα πω, είναι πολλά γιατί έχει ακούει και φορεία, δεν έχουμε άλλα θέματα. Αλλά θα συνεχίσει κανονικά το έργο του, όπως πάντα, πορτοκαλάδες, μπανάνες και χυμούς σουγκετητές. Τι ξέρει τη δουλειά καλά αυτή. Μήπως και ανέβει το Εγάλαιο.
0: Ναι, γιατί το Εγάλαιο.
1: Έμαθες και μπάσκετ, κύριε Γερασίμου, και λέει στον Παναθηναϊκό 2-2 με Βαλένθια σε 7 λεπτά. Μπάσκετ πάθανε τρικυμία, έβαλε 5 πόντους με 2 βολές στο 0-0-0-0-0, λέει ο Μπέλος. Τι έμαθες μπάσκετ, κύριε Γερασίμου. Μπέλο, τι έπαθες, έχεις πει τίποτα, σε ποτίσανε τίποτα εκεί στο κατάστημα. Ε, σε ποτίσανε κάτι χωρίς αλκοόλ και σε πείραξε. Κύριε Στατάκη, ακούει και ο δικός σου. Έχει πει κάτι μπύρες χωρίς αλκοόλ, όπως έκανε και στο Εγάλαιο στον Μπιστρό. Ολόκληρος μαντράχαλος, μπύρα χωρίς αλκοόλ. Ποιο βάρε να βάλω, τι άκουγες πριν, ρε. Έλεγα το Παναθηναϊκό, ήταν κακός για 35 λεπτά. Όταν σοβαρέθηκε λιγάκι να παίξει άμυνα, σοβαρέθηκε. Έκανε ένα 11-0, πλησίασε στο καλάθι, τελικά για τίποτα του Ρογκαδόπουλου δεν ήταν με καλές προϋποθέσεις, δεν τα έβαλε, η Βαλένθια κέρδισε δίκαια, ήταν καλύτερη ομάδα, αυτό είπα. Τι ακούς εσύ, τρικυμία έχεις. Και είπα ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει το τελευταίο μάτς, δηλαδή την Παρασκευή, να το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ στη Βαλένθια μέσα. Αλλάζει το πράγμα τελείως. Σούπα, μην πίνεις μπυρίτσα χωρίς αλκοόλ. Βάλε και λίγο αλκοόλ μέσα. Το χωρίς επηρεάζει. Ναι, τον άλλον του Σαντάκη τα μάθαμε τα χαΐλια του. Τρεις ποικιλίες κρεατικών έφαγε την Παρασκευή. Παναγιώτης τα είδε όλα κολλιόμενα. Ναι, βρε, είπα, αν γίνει το 2-2 Ισπανία θα είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είπα. Δεν θα είναι δύσκολο. Αν γίνει το 2-2 την Παρασκευή, που πιστεύω ότι ο Παναγιώτης θα αλλάξει τροπάριο, θα πάει πιο σοβαρά. Να πάει έτσι. Αν πάει, αν γίνει όμως 2-2, μετά το πράγμα είναι δύσκολο πολύ, κύριε Μπέλο. Μετά φαβορεί είναι η Βαλένθια για να πάει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ναι, παιδιά, να πω στην κοπέλα του κυρίου Τζίτζη που μου λέει γιατί δεν μιλάει ο Τζίτζη, γιατί έχει το κινητό στα χέρια και βλέπει κάτι βιντεάκια.
0: Όχι, είναι
1: ποδοσφαιρικά.
0: Ποδοσφαιρικά βιντεάκια.
1: Ποδοσφαιρικά αφορά τα κούνια. Χαιρεσμού στο Τζίτζη. Τώρα σ' άκουσα, λέει ο φίλος μας ο Δημητράκης από το Όσναμπρουκ. Καλημέρα, ευτυχώς σε πέρασε η καλύτερη ομάδα και το χάρηκα με αυτή την μπάγκερ που δουλεύει όλη η Γερμανία και χαλά όλες τις ομάδες εδώ και δεν έχει ενδιαφέρον. Η Bundesliga, λέει ο φίλος ο Δημητράκης από το Όσναμπρουκ. Μόλις το είδα το μήνυμά σου, φίλε μου Δημητράκη, παιχταρά μου, περιπατή μου, Όσναμπρουκ. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, η ώρα είναι, πλησιάζει 2. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ παρέα με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζίτζη. Θα μας πει λεπτομέρειες,
0: ναι,
1: γιατί για φαινόμενη,
0: φαινόμενη
1: συμφωνία.
0: Ναι, ακόμα είμαστε,
1: είμαστε στην πένα.
0: Στην πένα.
1: Χαρτί έχουμε. Χαρτί έχουμε.
0: Γιατί και η Λύκη Χαϊδαρίου με αγαπάνε και με θέλουν.
1: Μέντε για την άσκηση, η ομάδα θα αποφάσισε τώρα.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε.
0: Λοιπόν.
1: Είσαι Λύκου, είσαι το Γάλλο.
0: Και
1: αποφάσισε.
0: Έχουμε και την άλλη ομάδα, ε.
1: Ποια άλλη ομάδα.
0: Super League 2.
1: Με τρία χαρτιά, δηλαδή απογράψουμε.
0: Δεν έχουμε και τη.
1: Θέλουμε τρεις πένες.
0: Η πρωταθλήτρια πάνω.
1: Ναι, θέλουμε, θέλουμε τρεις πένες.
0: Γιατί είπαμε μόνο για τα λάδια στην Καλαμάτα.
1: Για το Μονοβασιωτή. Σε θέλει υπεύθυνο για τις φούρνους που έχει. Σε θέλει υπεύθυνο για τις φούρνους. Δεν ξέρω άμα ενδιαφέρεσαι. Για ένα φούρνο σε θέλει υπεύθυνο, μου είπε.
0: Ναι. Α, εντάξει, πάντως είπαμε μόνο για λάδια πάνω.
1: Λάδια Καλαμάτα κάτω.
0: Καλαμάτα.
1: Πάνω έχει έχουμε κορνέ.
0: Κάτω έχουμε Καλαμάτα λοιπόν. Έχουμε
1: πάνω
0: πολύ.
1: Έχουμε μπουγάτσα με κρέμα.
0: Θα γίνει χαμός, μου βλάμε.
1: Πρέπει να έχουμε τρεις πένες τώρα να απογράψουμε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Και να πούμε και στο Σωτηράκι τον Πέλιο, αν ακούει.
1: Ακούει ο
0: Πέλιος. Στο διάλειμμα.
1: Θα έχει μικρόφωνο, λέει, να μιλήσεις.
0: 93. Έπιασε, ναι, η δημοσκόπηση τελευταία.
1: Μπέλο, ακούω σε 93, ρε φίλε.
0: Μόνο, μόνο ο δεύτερος, το όνομα δεν λέει μαχίζα.
1: Δεν λέει
0: μαχίζα από σίγμα. Είναι με 7%.
1: Αυτό δεν υπάρχει άλλο.
0: Ναι, εγώ νομίζω δεν κατεβεί.
1: Όχι.
0: Εγώ του έχω πεινάσει μαζί μου. Να συμπλώσουμε το 100 να τελειώνουμε.
1: Πάμε, διάλειμμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 2. Ξημερώνει η Πέμπτη. Ο μήνας έχει 7 Μαΐου. Σήμερα έχουμε σημαντικά μάτς για την Ευρώπη. Τα 4-2 για το Europa, 2 για το Conference. 10 η ώρα τα μάτς. Έχουμε το μάτς ΣΑΕΚ με τη Μάλαγα για το Champions League. Γίνεται στην Ισπανία στο γήπεδο της Μπανταλώνα.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ήρθε μόλις ντοκουμέντο, κύριε Τζίτζι, σου στείλα μήνυμα στο φωτογραφία. Ντοκουμέντο ήρθε μόλις τώρα για τον κύριο Τζίτζι. Μια φωτογραφία που τα λέει όλα.
1: Αμάνε για να δούμε.

0: Έχεις να πεις κάτι για τη φωτογραφία που ήρθε μόλις τώρα από έναν φίλο που. Τι δουλειά έχει στα γραφεία εκεί.
1: Βόλτα είχα πάει.
0: Βόλτα με το σιλό στο χέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι βόλτα είναι αυτή.
1: Βόλτα και καφεδάκι.
0: Θα ανέβει αυτή η φωτογραφία σε λίγο. Αμάν. Σε τα site.
1: Αμάν, καλή. Ναι.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο γραφίστας εδώ πέρα έχει κέφια ο φίλος ο Μπίλαρος.
1: Ναι. Αυτή η φωτογραφία κάτι μου θυμίζει.
0: Εσύ θυμίζει πολλά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Βόλο που λέει ακόμα λιγάκι ακούω και μετά πάω να την πέσω για ύπνο. Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά φίλε Γιάννη εκεί από το Βόλο. Καλημέρα στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλημέρα στον πρόεδρο. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Καματερό.
1: Καλημέρα φίλε μου, Καματερό, πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ευχαριστώ πολύ για τον Τζίτζι για τη βραδιά που περάσαμε το Σάββατο το βράδυ.
1: Α,
0: ποια Ειρήνη, ποια ημψιάσουνε παραμύθι.
1: Ανυψά μου είναι.
0: Για πήγε στο κορίτσι και στο γάλο να πεις ένα ποτό.
1: Εντάξει, θα πάμε. Χαμός με τη φωτογραφία, ε. Αλλά θέλω να ξέρω τι, πού τη βρήκε.
0: Είναι παπαράτσι.
1: Τι παπαράτσι μόνο, μας πέρασε και τις παπαράτσι, με έφαγες λάχανο, εσύ είσαι μέσα σε όλα τελικά.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, γεια σου φίλε Δημήτρη. Ο φίλος ο Νεκτάριος από την Έγινα, καλημέρα σε όλη την Τρελοπαρέα και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τον Μπουρνάζι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τζίτζι. Ο Μπέλος που είναι, παιδιά, ο Μπέλος είπαμε θα έρθει αύριο. Για αύριο είναι η μέρα του. Είναι παρέα με τα άλλα τη δύο ναυάγια, το Χάτζημαν και το Στρατάκι. Και την Παρασκευή μας περιμένει όλους εκεί στο κατάστημα

0: Ο φίλος ο Στέφανος, κύριε Τζίτζι, έστειλε μήνυμα.
1: Ναι.
0: Τελευταίο βράδυ, λέει, το Σάββατο ως ελεύθερος. Πατρεύεται την Κυριακή και έχει κλείσει τραπέζι στο Μποτέγκα να πάει να γλεντήσει μια μέρα πριν το γάμο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Πάει εκεί στο φίλο μου τον Βαλάντη, τον Κιανό, τον Στεφανίδη και τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Α.
0: Στο φίλο μου τον Αμπατζάκη, τον Μιχάλη.
1: Το Μιχάλη.
0: Παίζει σεντρεφόρο αυτός, καλός παίκτης. Κύριε Μιχάλη, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Στο όνοματό σου. Είναι σεντρεφόρο. Και ο Ανδρέας είναι στόπερ. Άντε, καλά Στέφανα, φιλαράκο. Καλά Στέφανα.
1: Καλά Στέφανα, καλά Στέφανα. Άλλο με τον
0: Τζίτζι. Με έναν πόνο.
1: Τζίτζι Στέφανα, ναι.
0: Εσύ ο Στέφανα περίμενε εσύ.
1: Περίμενε γιατί πρέπει να πάμε την δημαρχία, ναι.
0: Με έναν πόνο εσύ.

0: Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρα Μπίλη, καλημέρα στο μεγαλοπαράγοντα Τζίτζι.
1: Καλημέρα φίλε.
0: Από το Γέρακα.
1: Ωραία,
0: μήνυμα.
1: Έχω πάει μια φορά δύο.
0: Μια φορά ή δύο.
1: Δύο.

0: Φωτογραφία αποκάλυψη, αποκάλυψη ήταν αυτή, αποκάλυψη.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα μάτια έχουν όπως είναι, Βασιλάκη.
2: Ναι, δεν έχω να θέλω να ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα. Όπως τα έχουμε αφήσει, μόνο γκολ δεν έχει στο Μοντεβιδέο με την αυτή, δεν είναι, με την Μπολιβάρ. Μόνο εκεί δεν έχει γκολ. Είναι όλα στο εκεί, είναι 0-0. Τα υπόλοιπα έχουν γκολ και θα έχουν δύο φιλοξενούμενοι.
0: Μοντεβιδέο ένα... με το Παλαιστίνο έχει γίνει 1-0.
2: Α, έγινε γκολ.
0: Αλλά κοιτάει το βαρ.
2: Α, βαρίστε, για να το μετρήσει, κύριε Τζίτζι.
0: Για να το μετρήσει, καλό κι αυτό.
2: Μα πείσει τα πέρα να το μετρήσει. Παίρνει εσύ που ξέρει από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί τώρα τα μάτια πρέπει να γίνει και ωραία γκολάκια να βλέπει ο κόσμο θέαμα.
2: Το μέτρησε νομίζω. Το μέτρησε 1-0. Μοντεβιδέο με την Μπολιβάρ 1-0. Είναι στο 52 το μάτς. Τα υπόλοιπα δεν, έχουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Κούσκο Εστουντιάδες 1-0. Ντεπορτίβο Μπολιβάρ 1-0. Αοντάξ Βάσκο 1-0. Μοντεβιδέο 1-0. Όλα 1-0 είναι, ρε φίλε. Όλα προηγούνται οι
0: γηπεδούχοι.
2: Και αποδόσεις καλές. 3-25, ναι. 2-70, ναι. 3 και η Μοντεβιδέο 1-92 το πιο μικρό.
0: Άρα δηλαδή άμα τα βάλεις όλα αυτά και τα παίξεις όλα άσχημα ένα δεκάρικο.
2: Παίρνεις αρκετά.
0: Κάνα 150.
2: Περίμενα, ας πούμε. 7, πες, 21, 42, ένα δεκάρικο. Κάνα 3-4 καλωσάρικα.
0: Τι λέει.
2: Τα ακή... βλέπες. Τα παίξες.
0: Ακεί να μείνουν 1-0.
2: Ακεί να μείνουν, ναι.
0: Όλα 1-0, ναι. Όλοι οι γηπεδούχοι κερδάνε.
2: Βέβαια. Και Super League ο πρόεδρος, λέει ο Μπιλάρας, ο γραφίστας.
0: Super League.
2: Κάτι ξέρει παραπάνω αυτός.
0: Και Super League, ναι. Έχουμε πει, έχουμε μια πρόταση από Super League. Από Γάμα Εθνική και από Super League 2.
2: Είναι χαμηλά Γάμα Εθνική τώρα, τη Super League, Γάμα Εθνική πολύ μακριά. Καλημέρα, τρελοτελίτα, τρελοχάπια σας να πάρετε την ώρα τους. Μάκης Περιστέρη 7. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα που λέει ότι η Μπιλάρα, εγώ έχω μάθει κάτι για μια ομάδα που ανέβηκε φέτος στη Γάμα Εθνική. Προχθές κέρδισε 5-1 για τον Τζίτζι. Πόνος Μύρνης είναι αυτή η ομάδα που ανέβηκε.

0: και άλλη φωτογραφία το κουμέντο πρέπει να πήρες. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται, πρόεδρε?
0: Καλώς το φίλο μου τον Μπέλο
2: Βενέτης. Ναι. Καλημέρα, καλώς στο Σωτηράκι.
1: Πρόεδρε, τι έγινε?
2: Χαμός.
0: Χαμός γίνεται, Σωτηρί. Μείναμε φωτογραφίες εδώ πέρα από άλλες ομάδες. Χαμός, από γραφεία ομάδων.
1: Θα μας δείξεις τα πάντα δηλαδή την Παρασκευή? Θα μας πεις εγώ.
2: Μεγάλος χορηγός, είπαμε. Είδες από φωτογραφία τελευταία?
0: Θα τα πει
1: εδώ
0: ο Λατζίτζης.
1: Καλαμάτα, εδώ παίζει Ηρακλής, εδώ παίζει Απόλλωνα.
2: Ηρακλής, που έχεις ακούσει? Απόλλωνας Σμύρνης, ναι, παίζει. Απόλλωνας Σμύρνης είναι το ανιψάκι μου εκεί πέρα, παίζει ο Δημητράκης.
0: Θα μπουν ανακοινώσεις, κύριε
1: Εκατομμύριο ευρώ, πρόεδρε.
0: Κύριε, θα γίνουν ανακοινώσεις πολλές την Παρασκευή. Να έχεις τα μικρόφωνα ανοιχτά.
2: Έχω σήμερα μεγάλη ενημέρωση, είδες σε όλα,
0: Και 93%. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Παραμύθι.
0: Τι παραμύθι? 93,
2: ο δεύτερος λέει έρχεται μαζί μου. Ο δεύτερος,
1: έτσι. Παραμύθι. 93 δεν πήρε Παχατουρίδη στο Περιστέρι.
0: Πρέπει να πάμε με το
2: Πέτρο. Δεν έχω καμία σχέση με το Παχατουρίδη.
0: Τι έγινε, κύριε Μπέλο?
1: Τι να γίνει, Βασιλάκη?
0: Να το κάνει 3-1. Ή να τρέχει και δεν φτάνει.
1: Το μάτσο το είδες?
0: Το είδα, όχι όλο όμως, γιατί έφυγα για να έρθω για δουλειά. Είδα εκεί μέχρι 19 πόντους πήγε διαφορά. Λέω από μεγάλη διαφορά.
1: Μετά το είδε στο πανηγύρι?
0: Μετά δεν το είδα, όχι, δεν το είδα. Μετά ήταν στο δρόμο.
1: Είχε κατρακύλα, δεν προλάβανε. Σούτρα ο Ρογκαβόπλος, 3 σούτ.
0: Ναι, εκεί ήταν αυτά τα είδα μετά στα βιντεάκια. Ναι, ειδικά το δεύτερο μπορούσε να αλλάξει την μπάλα, ρε παιδί μου. Ήταν δίπλα το σόρτς.
1: Χέις Ντέιβις είναι τραγικός.
0: Εντάξει.
1: Έκανε 3 φάουλ σε 2,5 λεπτά.
0: Ήταν κακή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Ναι, πρέπει να αλλάξει λίγο τώρα, γιατί θα έχει θέμα.
1: Εντάξει, άμα δεν θέλει να περάσουν, πρέπει
0: να περάσουν. Ναι, εντάξει. Πρέπει να βγάλουν τώρα το καλό του σε αυτό, γιατί ξέρεις, αν πας στη Βαλένθια να παίξει μετά ένα μάτς, όλα γίνονται μετά.
1: Όλα γίνονται, εντάξει τώρα. Άμα παίξουν 10 λεπτά μπάσκετ, θα τους καθαρίσουν όλα.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: 7 λεπτά παίξανε και βάλανε 5 πόντους και οι 2 ήταν βολές στο 0.
0: Ναι, ήταν και 19 μπροστά όμως,
1: και πήγανε στους 3, ναι. Σκέψου. Με 7 λεπτά μπάσκετ. Πολύ κακός ο Γκραντ, δεν ξέρω τι έχει πάθει τώρα τελευταία.
0: 2 πόντους μόνο, ναι. Και ο Λεσόρ έβαλε λίγους πόντους, 2 πόντους και αυτός.
1: Ο Λεσόρ είναι τρικυμία. Πρέπει να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο Βαρίτ.
2: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι εντάξει μου, και εγώ είδα μέχρι τους 13 πόντους, γιατί μετά κοιτάγα και την Μπάγκερ. Συγγνώμη κιόλας, 1-1 ισοφαρίζει με φοβερό σουτ μέσα στην περιοχή. Να λέμε και τις ζωντανές συνδέσεις.
0: Όχι, παιδιά, ζωντανές
2: συνδέσεις. Και στους Τουάντες και ισοφαρίζει την. Πώς την είπες, Κούτσα?
0: Την Κούσκο.
2: Κούσκο, αυτή είναι μια ομάδα παράξενα το Περού. Και έτσι λοιπόν οι Αργεντίνοι ισοφαρίσανε.
0: Όχι, παιδιά, τα μαθαίνετε όλα πρώτη τώρα.
2: Όσοι παίξατε γκολ-γκολ, παιδιά, πληρωθήκατε. Ήταν και ωραίο το γκολ-γκολ. 2-15 ήταν το γκολ-γκολ. Για να δούμε. Δεν υπάρχει offside, πλασάρι και μπάλα στα δίχτυα. Εύκολο, εντάξει. Ένα-ένα λοιπόν. Έχουμε και ζωντανές συνδέσεις. Το καλοκαίρι το παγκόσμιο έχει να γίνει, δεν ήταν offside. Και να πω σε τη Ράκη ότι εγώ αυτού του 13 πόντου παρακολούθησα λίγο, έκανα λίγο ζάπινγκ. Μία πήγαινα στο Μέγκα, μία πήγαινα εκεί. Ήταν δύσκολο να γυρίσει έτσι, ναι, να λέμε για την αλήθεια.
1: Εγώ άλλο σου λέω.
2: Απλά δεν ξέρω κάτι με. Δεν έχω πληροφορία, αλλά εγώ σαν μηχανής λέω ότι μήπως κάτι έτσι, ξέρω εγώ, αν είχε φάει 3 αγωνιστικές.
0: Όχι, άστα πέρα, μην τα λέτε. Κάτι λέω. Παραμύθια τα που λέτε τώρα.
1: Εντάξει. Άστα πληροφορίες τώρα.
0: Άστα, αυτά είναι κουταμάρες. Τώρα θα του κάνει το 2-2 και μετά θα σου πω εγώ πώς θα πάει στο ΆΚΑ. Αν πάει. Άστο, αυτά δεν γίνονται.
2: Πάντως αποδείχτηκε ότι η Βαλένθια, άμα βάζει πάνω από 90, είναι δύσκολη.
0: Καλή ομάδα.
2: Αυτό είναι η αλήθεια που λέγανε όλοι, έτσι, ναι. Άμα μπουν πάνω από 90 πόντους και δεν την κοντρολάρεις εκεί στα 80-75. Είδες και την άλλη φορά 105-107.
0: Εντάξει, είναι καλή ομάδα.
2: Γίνεται μάχη, ναι. Μια φορά τι είναι έριξη.
1: Άσε τον μπάσκετ τώρα και κάνει καμία ανακοίνωση.
2: Έτσι, θα έχουμε για τον μπάσκετ, ναι.
0: Θα ανακοινώσει την Παρασκευή, να μην βιάζει.
2: Χαμός, μην βιάζει.
0: Και μου είπε νωρίτερα θα του ξέρει πια το φαγητό,
1: Και ποια το φαγητό.
0: Έτσι είναι, θα χαργά ο Τζίτζη.
1: Ό,τι πληρώνει, παίρνει.
0: Ό,τι πληρώνει, έχει λεφτά. Έπιασαμε σήμερα, πιάσαμε ξυστό 100 ευρώ.
2: Απίστευτο, Έπιασα το χ 50 με 2 ευρώ.
0: 52 ευρώ 50 φορές.
2: 50 φορές γίνεται αυτά, ρίγα. Δεν ήταν ένα μεγαλύτερο ποσόν.
0: Να κάνω σαρικάκι.
2: Έχουμε πιάσει και τον παίχτη της Μπάγκερ.
0: Ορίστε. Άρα έχει λεφτά, πληρώνει. Πληρώνει.
2: Μας έβαλε και κούλες στην τουάδες.
0: Για πες το μενού, κάνα 15 ευρώ, πόσο θα πάει το φαγητό.
1: Εκεί, εντάξει, τώρα αναλόγως.
0: Αναλόγως τι είναι αναλόγως, αν φάει ο άλλος, φίλε, πώς το λένε.
1: Άμα φάει μια αρκούδα δεν θα πάει 15.
0: Σωστό και δεν. Δηλαδή ο Στατάκης θα πάει κάτι παραπάνω. Ο Στατάκης θα πάει κάτι παραπάνω. Δεν πληρώνω. Έχω πρόσωπο.
1: Άμα είναι Γερασίμου, είπα, θα πάει 25.
0: Άμα είναι Στατάκης εννοείς.
1: Άμα είναι Χάτζημαν σε μπύρες θα πάει 30.
0: Ναι, ας το Χάτζημαν. Στατάκης σε φαγητό, κάνα 40 το κόβω.
1: Ο Δημήτρης δεν τρώει.
0: Με τι δεν τρώει.
1: Δεν τρώει.
0: Με το κοιμάται.
1: Δεν τρώει.
0: Όταν κοιμάται, ναι, όταν κοιμάται δεν τρώει. Δεν του έχουμε βάλει ακόμα ωρό να τρώει την ώρα που κοιμάται.
1: Προχτές έφερα πίτσα, δεν έφαγε.
0: Ποιος δεν έφαγε. Μόνο το κουτί δεν άφησε. Μόνο το κουτί δεν έφαγε.
1: Στον Παναγιώτη πήγαμε προχτές.
0: Λοιπόν, τώρα κανένα 15 θα πάει το. Κανένα 15 εκεί θα πηγαίνει το. Είναι κατάλογο. Εντάξει, το κατάλογο του μαγαζιού, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είναι 15 με 20 ευρώ.
0: Ωραία. Ούτω ή άλλω τα πιάτα από τα μπροστινά, παρέες θα είμαστε, τα μπροστινά είναι μπροστινά. Το φαγητό καθένα ό,τι θέλει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Άμα σου πει 5 μπύρε, θα του πω 15 ευρώ.
0: Όχι, δεν πήρε. Φαγητό λέμε, άνθρωπε, α την πήρε.
1: Φαγητό εκεί, 15-17 ευρώ είναι εκεί.
0: Ένα φάει ο άλλο όμω 4 μπιζόζε, θα πάει 15, πάει κάτι παραπάνω. Αυτό λέει. Εντάξει.
1: Άμα είναι γερασίνη, είπαμε.
0: Εγώ δεν πληρώνω, έχω πρόσωπο.
1: Ναι, άλλο λέω, άμα τρώει σαν και σένα.
0: Σαν και σένα, ναι, κατάλαβα.
1: Σαν και σένα εννοώ.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Με πήρε ο Κρεπερίς και γέλαγε χθες το βράδυ.
0: Ο Κρεπερίς γέλαγε με τα χάλια σου.
1: Μαθήνης. Με αυτό που είπες.
0: Με τα χάλια σου γέλαγε.
1: Ότι ήταν μικρή η κρέπα.
0: Ήταν μικρή. Σε σχέση με τη δικιά σου.
1: Γέλαγε.
0: Σχέση με τη δικιά σου ήταν μικρούλα. Δικιά σου ήταν τεράστια. Με τεράστια. Και κλαμπ σάντουιτς εσύ. Τα λες όλα. Να τα λες όλα.
1: Τζέτζι τελικά Εγάλιο, Καλαμάτα, Ηρακλής ή Απόλλωνος Σμύρνης.
0: Δεν μπορώ να πω.
2: Τα κοινέσουμε την Παρασκευή.
0: Έτσι. Σε αγωνία.
2: Σε αγωνία.
1: Η Λύκη Χαϊδαρίου δηλαδή τελώς.
2: Η Λύκη Χαϊδαρίου είμαι ακόμα. Δεν έχουμε φύγει, δεν έχει τελειώσει το ποτάσμα. Η αγωνιστική έχει
0: γίνει
2: την
0: ψηδία.
2: Απλά κερδίσαμε προχτές 2-0, σωθήκαμε, αλλά ο προπονητής έφυγε. Εντάξει.
1: Έφυγε, γιατί έφυγε.
2: Έλατε.
0: Γιατί φεύγει ο πρόεδρος γι' αυτό.
2: Εντάξει, μπορεί να θέλει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Να το πάει καμιά άλλη μάνα.
1: Δεν του έδωσε κανένα φρούτο, κανένα χυμό.
2: Όλα τα πάντα αυτά ήταν κομπλέ, όλο το χρόνο πληρωμένα.
1: Και έφυγε.
0: Ναι. Πάει καμπαλού, ρε φίλε.
2: Καμπαλού, πάει. Εντάξει. Εγώ ξέρω που θα πάει. Ο μόνος που ξέρω εγώ είμαι.
1: Θα πάει κάπου καλύτερα.
2: Όχι. Νομίζω εκεί που. Μια ομάδα που είναι αγαπημένη που έχει πέσει. Που έπεσε, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρο πρέπει να πέσει. Αλλά είναι εκεί έχει ξεκινήσει. Εκεί νομίζω να πάει. Νομίζω εγώ. Αλλά δεν λέμε.
1: Θα πας σε Γάλλιο.
2: Γάλλιο, άμα δούμε για τη διοίκηση. Τώρα, τι γίνεται.
0: Γάλλιο θα πάει μετά, ρε σπίτι του.
2: Είχε συνέλευση, περιμένουν, χαμός γίνεται.
0: Μην τα λες, εξίσου. Μην σε παραμυθιάζει, τα λες όλα.
1: Θα γίνει τεχνικό διευθυντή.
0: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, πες. Δεν γνωρίζω.
2: Α, δούμε.
0: Έτσι, μην τα λες όλα. Δεν γνωρίζω, πες.
2: Καλαμάτες,
1: πόλων.
0: Όχι, το δικαίωμα τη σιωπή θα πει. Όπως ο Φραπές.
2: Ο Φραπές.
0: Την Παρασκευή να είσαι εκεί να ακούσει.
2: Σωστά.
1: Εγώ την Παρασκευή θα είμαι σίγουρα εκεί.
0: Θα είναι και μικρόφωνα, θα είναι και έτσι.
1: Τι θα έρθει.
2: Εγώ θα τελειώσω 11 και 4 και 20 εκεί.
0: Μπορεί να σου πει.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν σχολά 11, σχολά 11 η ώρα. Α τα 11.
2: Έχουν να πω και δουλειέ.
0: Τι δουλειέ έχει τώρα.
2: Βέβαια, 10 και 11 η ώρα θα έρθει.
0: 11 η ώρα, εντάξει.
2: Να φύγω το βάζι.
0: Και θα έχουμε και τραγουδιστή.
2: Ελπίζω ότι θα είναι η Μανουέλα.
0: Κύριε Μπέλο, θα έχουμε τραγουδιστή κανονικό. Το Γιώργο το Τζουράκι, μάλλον θα έρθει, μου είπε.
1: Ωραία.
0: Θα πάρει το μικροφωνάκι, θα πει τραγούδια. Αυτά που λέει και στο μαγαζί.
2: Ωπα, ωραία. Μπορώ από το Παπαλάπρη να
1: είναι. Η
0: ορχήστρα έγινε τριμελή. Να είναι και με διμελή, δεν πειράζει. Όσοι καλή χωρά είπαμε.
1: Κιθάρα, μπουζούκια, κορδόν.
0: Μια χαρά. Άρα, τα λέμε εμείς αύριο, κύριε Σωτηράκη. Γεια.
1: Θα πάμε αύριο.
0: Άμα έχει έρθει ο Χάτζημαν, μην φέρει τίποτα πολλά. Μάλλον φέρε πιο μετά. Γιατί ο Χάτζημαν φέρνει λίγα πράγματα. Καλά, εσύ με τον Χάτζημαν μιλάτε καθημερινά, τα κανονίζετε τι θα φάτε.
2: Βασίλη, θα έχω και ένα παπαλάμπρενα.
0: Παπαλάμπρενα, θα φάσει παπαλάμπρενα και το αετό που καθόταν.
1: Θα το χορέψω, θα τραγουδίσω στο Τζίτζι.
0: Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Με μπροστάρει το Χάτζημαν.
0: Βέβαια.
2: Ο Βασιλάκης δεν ξέρουμε, να βρείτε.
0: Θα έχουμε τραγουδίσει κανονικό.
1: Κρίστηκε.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
1: Θα λέμε αύριο.
2: Γεια σου φίλε μαμά, δεν κοιμηθείς, σ' ακούς.
0: Πού να κοιμηθεί ο Μπέλος,
2: Δεν κοιμάται, Α, το περπάτημα μας πήρε. Ο άλλος.
0: Ποιος είναι ο άλλος.
2: Ο Χατζημάν.
0: Ο Χατζημάν κοιμάται από νωρίς, για να έχει δυνάμεις την Παρασκευή.
2: Είναι η τρίτη μέρα που κοιμάται.
0: Ναι, πάει και τρέχει το απόγευμα τώρα. Κάνει τρέξιμο, να χάσει τα κιλά και μετά πάει σε ένα πιστοπολείο εκεί στη γειτονιά. Ναι. Αλλάζει διοίκηση αν υπάρχει στήριξη, λέει ο κύριος Παλτόγλου που είναι πρόεδρος στο Γάλλιο.
2: Και στείλε τηλεσίγραφο.
0: Σε σένα το στείλε αυτό το τηλεσίγραφο.
2: Όχι. Στροβίχης. Όχι, ναι, Άννα. Θα αναλάβω Άννα να αλλάξει δίκη. Λέει, κοίτα, τελεσίγραφο. Λέμε τώρα, εντάξει, εμείς. Πάμε. Έχουμε όμως ωραίες πληροφορίες, ε. Καλά, αυτό.
0: Μην τα λες όμως, φίλε. Πας να πεις όλα. Μην τα λες. Την Παρασκευή πάμε.
2: Τι άλλο.
0: Εκτός αν την Παρασκευή έχεις προγραμματίσει να μας την κάνεις.
2: Όχι, εντάξει.
0: Έχουμε... Αν δεν λες την Παρασκευή, θα χάσεις πολλούς ψήφους στο εργαλείο.
2: Ναι.
0: Ο κόσμος περιμένει.
2: Έχουμε, πώς το λένε, και τον μπλουζάκι, το είδες, ε. Φούρνος.
0: Ναι. Φούρνος, λέω. Εγώ παραλαμβάνω. Αν την Παρασκευή δεν έρθει το βουλέτη μας,
2: ναι,
0: ο κόσμος θα στεναχωρηθεί, ναι, πολύ.
2: Όχι,
0: πρώτον, θα σε θεωρήσει παπατζή και δεν βλέπω να παίρνει ψήφου στο εργάλο, γιατί σου λέει τώρα σε ένα χορό που κάναμε δεν ήρθε.
2: Ναι.
0: Θα κάνει έργα στο εργάλο, παραμύθι μας πουλάει.
2: Ναι. Όχι, θα είμαι κανονικά.
0: Για να σε δούμε. Καλημέρα στα καλά, παιδιά. Ένα πιάτο τσουκνίδες φρέσκες για τον κύριο Μπέλο. Με τρώει χορταρικά ο κύριος Μπέλος. Το έχει ρίξει στη δίαιτα μαζί με τον Χάτσιμαν. Τρώνε χορταρικά, αλλά πριν τα χορταρικά μου φάει και ένα γουρνόπουλο.
2: Γουρνόπουλο.
0: Στην κατησιά τους, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από Καλαμάτα. Γεια σου Μιχάλη, κάτι ακούγεται, δεν μπορώ να πω ακόμα τίποτα. Προπονητής στην Καλαμάτα θα είναι ο κύριος Χριστοφιλέας, επίσημα,
2: ναι,
0: πια.
2: Ναι.
0: Ο προπονητής που ήταν στην Σύρο.
2: Στην Σύρο, στην Ελλάδα Σύρο ήταν.
0: Αναλαμβάνει την Καλαμάτα και κάποια ακούγονται, λέει, για κάποιον μπιλάρα που είναι φίλο σου. Για Καλαμάτα.
2: Όπα. Υπάρχουν πολλοί φίλοι σου.
0: Για σένα εννοεί.
2: Α, δες.

0: 2-15-2-15-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αδερφέ, καλημέρα, χαιρετίζω και εγώ από το δικό μου μετερίζει το μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι, το νέο Ριμπάλτα του ποδοσφαίρου.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Ο Νίκος ο Στέλλας. Μην τα λέει να κάνει επίσημα ανακοινώσει το Γλέντι.
1: Ο Στέλλας, αρτί, ο Νίκος, θα μας πει.
0: Κάτσε, νομίζω ότι μου είχε πει, αλλά νομίζω έχει δουλειά, δεν μπορέσει, δεν ξέρω τώρα.
1: Νίκο Στέλλα, καλημέρα.
0: Όχι, δουλεύει.
1: Και ωραία.
0: Δουλεύει.
1: Νίκο Στέλλα, καλημέρα και την αγάπη μου και από μένα.
0: Το κάνουμε και άλλη φορά όμως. Το κάνουμε άλλη φορά, το κάνουμε σε κλαμπάκι. Πάμε να χορέψουμε ελληνική βραδιά. Πάμε στο Παναγιώτη, το φίλο μας εκεί, στη Λεάκη, στο Μπιστρό.
1: Μιστρό,
0: πάμε χωρίς μια Παρασκευή πιο μετά,
1: ναι,
0: που έχει και ελληνική βραδιά.
1: Ελληνική βραδιά. Εμείς στην ελληνική βραδιά πάμε.
0: Πάμε χορέψουμε.
1: Ναι. Από Τσιφτετέλια μέχρι
0: και Κλαρίνο, Τσάμικα.
1: Καλαματιανά.
0: Μπράβο.
1: Αλλά ο Νίκος Στέλλας, τον ευχαριστούμε πολύ, είναι καλό φιλαράκι. Ωραία, και τον περιμένω να περάσει τα στροφάκια.
0: Ναι.
1: Βασίλη, μόλις τώρα έγινε το 1-1.
0: Ποιο 1-1?
1: Ανεξαρτησία Ιταλιάνο Βάσκο Νταγκάμα.
0: Τι ανεξαρτησία, ρε. Αουντάξ Ιταλιάνο, ρε.
1: Ναι. Να πούμε όμως.
0: Πες με 10 για Αουντάξ Ιταλιάνο.
1: Αουντάξ με 10 και ισοφάρισε κιόλας. Μπράβο.
0: Ισοφάρισε η Βάσκο, ρε.
1: Όχι. Ρε,
0: Τζίτζι. Μου τα πιάνει σήμερα, μου τη ισοφάρισε Αουντάξ
1: Ιταλιάνο. Ναι, κάτσε να δει, Βάσκο. Ένα...
0: Μην είσαι ανάποδα.
1: Πολύ ωραία, εντάξει, τα μπέρδεψα.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται να κάνει περιγραφή live και να κάνει λάθο.
1: Εντάξει, μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
0: Πού έχει το μυαλό σου.
1: Αλλά είναι με 10. Δηλαδή, είμαι λίγο και στου ψήφου γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε και λίγο το μυαλό μα.
0: Εντάξει, Ταλιάνο Βάσκο Νταγκάμα 1-1 στο 66.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεπορτίβο Μπολιβάρ 1-0 στο 67.
1: Αυτό περιμένω.
0: Κούσκο Εστουντιάντε 1-1 στο 67. Και ποιο άλλο είναι, Μοντεβιδέο Παλαιστίνο 1-0. Στο 68.
1: Είδε οι άσει, πάσανε σιγά σιγά. Να δούμε. Γίνεται γκολ όμω. Τα φέρνουμε.
0: Είναι άσει, δύο είναι χ μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Το μπασκετάκι ξεκίνησε. Για να δούμε. Μισό λεπτό να δούμε και το μπασκετάκι. Πέρα ξεκίνησε. Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια 14-17 στα πρώτα 6 λεπτά. Στα μισά, 12 λεπτά προηγείται η Φιλαδέλφια με 14-17.
1: Να πούμε ότι επίση έχει γίνει και ένα ωραίο. Ένα πρωταθληματάκι ζώμα το παρακολουθεί. Εκεί στη Σκωτία, χάτσε, απίστευτη.
0: Κέρδισε προχθές, ανατροπή. Και είναι μπροστά από την Celtic 3 βαθμού και από τη Rangers 7. Εντάξει, καθάρισε από τη Rangers. Τώρα παίζει, Hats, παίζει τώρα Rangers Celtic.
1: Rangers Celtic. Με 0-1-2-1 η Hats, ε.
0: Ναι.
1: Και έτσι τώρα είναι στην πρώτη θέση.
0: Πάει για πρωτάθλημα.
1: Και δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να πάρει, έχει πάρει.
0: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια πριν.
1: Και είναι και ένα Έλληνα εκεί.
0: Κιζερίδης.
1: Κιζερίδης, μπράβο.
0: Και τα ξέρει όλα, βλέπετε.
1: Κιζερίδη. Άμα καταφέρει και έρθει το άλλο μάτς και αυτή τη βδομάδα και κερδίσει, χάτσε το πήρε. Δύο αγωνιστικές έχουν μείνει. Νομίζω,
0: Όλα τα ξέρει, παιδιά. Μέχρι τις αγωνιστικές Σκωτία ξέρει σήμερα. Κάτι έγινε εκεί με το Σουλατζίλικο σήμερα. Κάτι έγινε.
1: Γεια σου, πρόεδρε, λέει. Ο Σάκης.
0: Κολλητός είναι ο Τζίτζης. Γιάννο φίλος τα έλεγε για πρόεδρο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βάσκο το γυρίζει, κύριε Τζίτζι. Η άλλη παίζει με. Εντάξει, Τανιάνο παίζει με 10. Το γυρίζει 1-2 στο 75. Τα υπόλοιπα στο ίδιο λεπτό. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Κούσκο Εστουντιάδε 1-1. Δεπορτίβο Μπολιβάρ 1-0. Μοντεβιδέο Παλαιστίνο και αυτό στο 1-0.
1: Όλα τα μάτς είναι στο 73ο λεπτό, 74ο, γίνεται χαμός.
0: Καλημέρα Μπιλάρα και στο φίλο του Τζίτζι, τον νέο δήμαρχο από Τζιοβάνι. Θέλω να μου πει ο Τζίτζις αν θα με φέρει και εμένα στο Δημαρχείο που και έχω υπηρεσία 30 χρόνια στο Δήμο, αν δεν Τζίτζι να βγεις πρώτος, χαιρετισμού στον Μπέλο, Χάτζημαν και Σταθάκη από Τζιοβάνι. Θα σε κρατήσει τη δουλειά, μην ανησυχείς.
1: Βέβαια, εννοείται. Φιλαράκι μου, Τζιοβάνι, θα τον κρατήσουμε.
0: Και με αύξηση.
1: Και με αύξηση, ενώ ο φίλος μου Βασίλης 30 χρόνια φίλος μου.
0: Και, εγώ θα είμαι γραφείο τύπου.
1: Ναι. Και ο Χατζημάς το τηλέφωνα.
0: Το τηλέφωνο. Και ο Μπέλος οδηγός.
1: Μπέλος οδηγός γιατί είναι φιλαράκι.
0: Ναι. Πάρουμε και... ένα αυτοκίνητο καλό, ένα τεσεβό.
1: Ναι, από το οποίο θα έχει μέσα και το στιέρα.
0: Και
1: τον κύριο Μπέλιο και χυμούς.
0: Να
1: το ψυγιάκι. Ναι, γιατί είναι λίγο. Είναι λίγο, πώς το λένε, πάει προς τη μεριά εκείνη τη γιορτή που είπες. Στη δίαιτα. Και τη γιορτή που μας έβγαλε η κυρία Ελένη.

0: εδώ η Μπαρίτσα Βασίλη πάει πάνω κάτω στο, στον αγώνα της Σιδηράδας στην Πλάτα. Γίνεται χαμός. Γκολ δεν παίρνει ακόμα. Εντάξει, 1-1. Καλά είναι τα ματσάκια. Ένας που με ρωτάει είναι, λέει, Τζίτζι, λέει, στο Εγάλεο όταν βγεις. Άκου τώρα, τι σκέφτηκε ο άνθρωπος. Θα φτιάξεις, λέει, και γηπεδάκια μικρά για να παίζουν οι πιτσιρικάδες.
1: Βέβαια, φίλε. Η πρώτη μας δουλειά είναι αυτή.
0: Εδώ σκέφτομαι να ανοίξω δύο.
1: Σουλατζίδικα.
0: Καλά, αυτό ναι, άλλο αυτό. Ανοίξω ένα ωραίο μαγαζί που θα, θα, θα είναι καπί και θα πηγαίνουν τα γεροντάκια να κοιτάνε τους αγώνες.
1: Τα παιδιά που θα είναι ταπί θα πηγαίνουν.
0: Τα παιδιά που θα είναι ταπί, ναι. Και θα, τσάμπα όλα.
1: Όλα, κυριαρχημένα το τζίτσι.
0: Τσάμπα.
1: Λοιπόν, το μπασκετάκι είναι Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια 20-25. Θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το 12 λεπτό, το πρώτο.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βούλα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στο Τζίτζι, το περιμένω στο Λουτράκι.
1: Οπα, Λουτράκι.
0: Λουτράκι σου ήταν πριν 10 μέρες, το Λουτράκι σου κάνει και εντύπωση.
1: Λουτράκι είναι ωραία, είναι... έχει και ωραίες θάλασσες.
0: Πολλές.
1: Ναι.
0: Και καζίνο έχει το Λουτράκι. Ξέρω και είσαι εκεί, πρόεδρε.
1: Να πούμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας με το φούρνο τον ευλογημένο.
0: Ναι, το Βασίλη. Ευλογημένος Άτος.
1: Ευλογημένος Άτος που το Πάσχα έγινε χαμός.
0: Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Ο Παντελής από την Καλυθέα.
1: Καλημέρα και στο Παντελή.

0: Επίσης, Βασίλη, να πούμε ότι ο φίλος μου Βασιλάκης είχε πάει το Πάσχα και έγινε χαμός.
1: Πού?
0: Στο Ευλεγμένο.
1: Α, χαμός.
0: Με τα τσουρέκια τα ωραία. Ένα, θες ένα απόσπασμα μόνο, μικρό.
1: Όχι να βάλεις από εκεί. Να μας πεις τι έγινε.
0: Να, όχι να ακούσει.
1: Τι να ακούσω, δεν θέλω. Α, χαμός, ο Βασιλάκης. Βλέπω πολλά τσουρέκια.
0: Ακού, τι ζεις.
1: Κοντά στο μικρόφωνο.
2: Με τα φίλα μου τα βαστιλάκια εδώ πέρα, αγοράσαμε τα ωραία τσιρέκια, πολλά χρόνια φίλες μου, και ήρθα να τα πάρω όλα.
1: Όλα τα τσιρέκια πήρες. Α, τα πήρασε.
0: Ναι, να πάρω όλα τα κουλούρια και τα τσιρέκια και να μιλάω σε όλο το Εγάλαιο. Ο μεγάλος Αζίδης έκανε μεγάλη έπληξη το Πάσχα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Γιάννη, Παναθηναϊκός παίζει πάλι παιδιά την Παρασκευή με την Βαλένθια, το τέταρτο μάτς της σειράς.

0: Κώσιος Διάδας, γίνεται 2-1 κύριε Τζίτζι στο 85.
1: Αλλά ναι, να δούμε, γιατί εδώ πέρα κάτι δείχνει βάρη, δεν ξέρω. Ναι, γιατί το έχει ακυρώσει.
0: Α, το ακύρωσε.
1: Ναι, ναι, το ακύρωσε coach. Το coach. Και μάλιστα του ήξερε και εκεί την κάτα το τρόπο. Αλλά έμεινε το 1-1 στο 85. Ναι, όπως το πες.
0: Τα κύρωσε τον goal, δηλαδή.
1: Τα κύρωσε το χέρι του, βέβαια.
0: Α, εντάξει, τα κύρωσε.
1: Ωραία, αυτές ήταν ωραίες.
0: Άρα μένει το 1-1.
1: Goal.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Ο Σπύρος τεράστια Τζίτζι, είμαστε μαζί σου. Όλα τα σώματα ασφαλείας στηρίζουν Τζίτζι. Κάντε ακούγεται ότι θα αναλάβεις τον Πανιόνιο για να ανεβάσει Σούπερ Λίγκα, λέει ο Ρομπίνιο. Δεν μιλάει τώρα, δεν μιλάει. Δεν μιλάει γιατί περιμένει την Παρασκευή. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις, οι επίσημες πια ανακοινώσεις, θα είναι τα κανάλια εκεί. Τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, site. Όλα στη φόρα.
1: Όλα στη φόρα, το αστυνομικό τιμό είναι απέναντι.
0: Να σε βάλουν μέσα να παγκλαρώσουν, να σχάσουν το κεφάλι μας.
1: Ναι.
0: Έτοιμος έχουν.
1: Όχι, εντάξει.
0: Και εγώ τον περίμενα, λέει, στο μπιστρό η φίλη μας η Γιώτα. Οπα. Που έστειλε μηνυματάκι την Παρασκευή, αλλά δεν φάνηκε.
1: Ναι, στο μπιστρό θα πάμε όμως. Μετά από το.
0: Φίλε, τώρα σε περιμέναν εκεί πέρα 4-5 κορίτσια και τους έκανες. Ο Παναγιώτης είναι έξαλλος.
1: Όχι, εντάξει, τώρα θα πάμε το μαγείο.
0: Θα πάμε, μα είναι.
1: Είναι τώρα το θέμα
0: ότι. Έχει πάει ήδη.
1: Είναι ότι είχαμε δουλειές.
0: Τι δουλειές είχες?
1: Είχα κόσμο πολύ, είχα μια γενέθεια.
0: Δώδεκα λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα, Μπιλάρα. Τι ώρα παίζει η ΑΕΚΑΡΑ σήμερα? Παίζει στις 10 το βράδυ με τη Μάλαγα. Νωρίτερα σε 7 νομίζω έχει το Τενερίφη με τη Ρίτας. Ο δεύτερος, ο πρώτος είναι τελικός. Το δεύτερο παιχνίδι το βράδυ στις 10. Σάββατο θα είναι ο τελικός. Αν τελικά η ΑΕΚ με το καλό περάσει τη Μάλαγα, θα παίξει Σάββατο βράδυ στις 10 στον τελικό για το Champions League του μπάσκετ. Μιλάμε πάντα.

0: ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από το κατάκολο Ηλίας.
1: Οπα.
0: Και άλλος φίλος μας από την Ηλία κάτω εκεί στον πύργο που είναι και η Ελένη. Από το Επιτάλιο.
1: Από το Επιτάλιο.

0: όλα τα μάτια έχουν μπει σε καθυστερήσεις.
1: Ναι, μπήκαμε καθυστερήσεις όλα τα παιχνίδια. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Το μόνο διπλό είναι στο Αντάξ Ιταλιάνο Βάσκο που είναι 1-2. Η Μπολιβάρ παίζει με 10. Χάνει 1-0 με την Τεπορτίβο 1-0 στο 92. Στο 93 μπήκαμε. Μοντεβιδέο Παλαιστίνο 1-0 παραμένει.

και στο μπασκετάκι. Έχουμε ξεκινήσει, μάλλον μπήκαμε, τελείωσε η πρώτη περίοδος. Μεγάλο σκορ. Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια 31-33, τέλος πρώτης περίοδου.

0: κύριος Μπέλος λέει: παρακαλώ θερμά τον κύριο Ρομπίνιο, Παρασκευή βράδυ 11 παρατέταρτο, ειδικό όχημα φύλαξης να παραλάβει τον Τζίτζι από Εγάλιο και να τον φέρει Περιστέρι.
1: Μάλιστα.
0: Πας συνοδεία θα έρθεις.
1: Συνοδεία.
0: Με bodyguard. Τζίτζι, θα σε βάλω στην Πόρσε την καινούργια που έχει υπηρεσία. Θα σε πάμε σαν πρωθυπουργό να κάνεις δηλώσεις. Θα έχουμε τέτοια.
1: Θα έχουμε και τέτοια.
0: Αστυνομικά,
1: ναι.
0: Μπροστά, περιπολικά για αυτά. Αποθέωση θα γίνει, Τζίτζι, να έρθεις. Ο λαός περιμένει να σε αποθεώσει, μου λέει.
1: Χαμός.
0: Τζίτζι, έλα στο λαό σου και τέτοια πράγματα. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλημέρα στο Μιχάλη και σε όλη την παρέα. Ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα.
1: Με το Βιδιάλη έχει σοφαρίσει.
0: Ποια?
1: Παρόλο που παίζει με 10 την Τεπορτίβο.
0: Την Πολυβάρη σοφαρίσε.
1: Ναι, έτσι γράφει εδώ, αλλά για να δούμε. Αυτοί κοιτάνε τα βάρ πάντοτε. Όλοι εκεί πέρα έχουν τρελαθεί με τα βάρ. Και σε όλα τα μάτια έχει δείξει 10-14-7-8. Συμπάρει έτσι λέει. Να δούμε.
0: Να μου θα πει το βαρ. Θα πει ο βαρίστας.
1: Βαρίστας.
0: Κύριε Μιχάλη Τζίτζι.
1: Κύριος Μιχάλη Τζίτζι, ο βαρίστας.

0: Το πρώτο τελικό έχουμε από το Μοντεβιδέο, City με την Παλαιστίνο, τελικό 1-0, κύριε Πρόεδρε. Τελικό και Κούσκο Στουδιάδες 1-1. Στο 97 μπήκαμε, ο Ντάξ Ταλιάνο Βάσκο 1-2. Στο ίδιο λεπτό, Ντεπορτίβο με την Μπολιβάρ 1-1, κύριε Πρόεδρε. Το γκολ μέτρησε κανονικά και σε λίγο θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Τα πιάσε όλα, κύριε Τζίτζι, ε.
1: Ναι.
0: Περιμένεις μετά τα άλλα, ε.
1: Τώρα.
0: Περιμένεις.
1: Το ένα κουπόνι πληρωθήκαμε. Το άλλο κουπόνι περιμένω ένα που ξεκινάει 3.30 το βράδυ.
0: Ορίστε.
1: Είναι ένα.
0: Για Τζίτζι, εδώ πέρα πήγε ταμείο σήμερα. Ξυστάκι είναι. Τα πήρε όλα σήμερα και έφυγε.
1: Περιμένουμε τον αγώνα.
0: Ποιον αγώνα περιμένεις, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μιχαλάκη?
1: Στις 3 η ώρα.
0: Ποιο?
1: Στο Μακαρά Τίγκρες.
0: Μακαρά Τίγκρες. Ξεκινάει 3 η ώρα. Είναι κόπα Σουνταμερικάνα. Το έχει παίξει γκολ αυτό.
1: Αυτό το έχω βάλει over.
0: Over. Να πούνε 3 γκολ. Πληρώνει καλά αυτό, ε.
1: Ου. Το over.
0: Ναι.
1: Νομίζω πρέπει να πληρώνει 2,45. Για να δούμε.
0: Μια χαρά.
1: 2,70.
0: Ω, τεράστια απόδοση.
1: Άμα περάσει και αυτό.
0: Είσαι ταμείο 4 φορές. Ξυστό. Κίνο.
1: Ένα κουπόνι κλείσαμε. Και περιμένουμε αυτό για να κλείσουμε και το άλλο.
0: Πω, Τζίτζι, χαμός.
1: Πρόεδρος, όσοι ακούτε, ακολουθάτε λίγο τον πρόεδρο, πρέπει να βγάλω στοιχηματική εταιρεία.
0: Είναι φωτιά ο Τζίτζι σήμερα, παιδιά, φωτιά.
1: Σε λίγο θα δώσουμε
0: φωτιά,
1: και τα...
0: Πέρασα το κορίτσι με τα σουβλάκια και έγινε φωτιά.
1: Φωτιά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.
1: Φωτιά, όχι φωτιάς.
0: Όχι φωτιάς, θα κάνει μαντάρα. Φωτιά, σκέτος.
1: Ναι, εντάξει, φωτιά θα κάνει λίγο μαντάρα. Είναι...
0: Λίγο. Παραμιλάει η Λάρισα.
1: Παραμιλάει. Πολύ παραμιλάνε με τη φωτιά. Όποιος πει παραμιλάει, είναι φωτιά.
0: Και λαύρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.